0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παίζει, τι κάλτσε σου παίζει σήμερα, ρε Γιάννη.
1: Ρε Ροκές, ο μικρό έχει έρθει ένα μήνυμα.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ. Δεύτερο ημιχρόνιο, προμελάδα με την μπάλα μα. Συνεχίζουμε. Πολλά τα μηνύματα.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Τι βλέπω για εντεκάδα, σα την έδωσα χτε, παιδιά, την εντεκάδα.
1: Ναι.
0: Είπαμε. Βλέπω Τζολάκι πάντω βασικό για εσά που ρωτάτε.
1: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτόν τον καιρό. Με τη Χαρ.
0: Ναι, πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Εντάξει, έβλεπα τη βαθμολογία και είναι αρκετά ψηλά η
0: Είναι
1: πάλι,
0: ψηλά, ξεκίνησε 6, 7, δυνατά,
1: κάτι τέτοια.
0: Είχε τρία παιχνίδια clean shit.
1: Ναι,
0: καθαρά
1: ναι, ναι.
0: Αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι φορμαρισμένο και του έχει ταιριάξει. Θα τη δούμε την πορεία.
1: Είναι πρώτο φαβορή για υποβιβασμό όταν πριν ξεκινήσει η Premier League. Καλά, καλά, καλά.
0: Ναι.
1: Κάτσε, θα δούμε εδώ πέρα.
0: Τώρα που άρχισαν τα κρύα, άστα τα αθλητικά. Να φτιάξει γιουβαρλάκια κοτόσυπα.
1: Το ένα δεν ανέρει το άλλο.
0: Σωστό, δεν ανρεί το άλλο. Άστα τα αθλητικά, Μαρία.
1: Δεν ανρεί το άλλο.
0: Κόστος από ξυλόκαστρο.
1: Κοίταξε, θα φτιάξει γιουβαρλάκια για μεσημεριανό και κοτοσουπίδι για βράδυ.
0: Όχι, εγώ αν έχω γιουβαρλάκια, θα βάλω τη μούρη στην κατσαρόλα. Βάλτε τη μούρη κάτι και ζείτε, συγγνώμη τώρα.
1: Εντάξει, αν θέλει λίγο κάτι πιο ελαφριό για βράδυ, κοτόσουπα είναι φάρμακο.
0: Έλα.
1: Πολύ
0: κοτόσουπα, αυγολέμονο ή λαχανικά. Μέσα κάρωτο, σελέρι, πατάτα, λεμόνι, λίγο σισαμάκιον.
1: Σισαμάκι εννοείς το ζυμαρικό.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Φυσικά. Αλλιώς τι να σε πιάσει το νερό σου.
0: Μπορεί να θες να καθαρίσεις.
1: Τι να καθαρίσεις. Πήγαινε στο νοσοκομείο να θες να καθαρίσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τύπ στους άμπαλους. Επειδή με στέλνετε στην κουζίνα.
0: Η ώρα τη κουζίνα.
1: Συγγνώμη, έπαιζα πάνω στο συμμαρχή. Λοιπόν, μαζί με το κοτοπουλίδι.
0: Ναι. Από τον πόντο το κοτοπουλίδι. Εδώ πέρα δεν καταλαβαίνω τι θέλει.
1: Βράζεται μαζί.
0: Ναι.
1: Μία μπάλα. Όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα κρεμμύδι.
0: Ολόκληρο.
1: Ναι, έτσι όπως είναι. Βάλ το μέσα.
0: Με τη φλούδα. Ρωτάω, ρε Μαρία.
1: Με το χώμα.
0: Μπράβο, να βγάλει τα ζουμιά.
1: Με το μανά. Ένα κρεμμύδι.
0: Ολόκληρο.
1: Ναι, έτσι όπως είναι. Βάλ το μέσα.
0: Με τη φλούδα. Ρωτάω, ρε
1: Με
0: Μαρία.
1: Το χώμα.
0: Μπράβο, να βγάλει.

0: ολόκληρο κοτόπουλο.
1: Βέβαια.
0: Εγώ, αν βάλει ένα ολόκληρο κοτόπουλο, βάλει δύο πατάτες μέσα.
1: Ένα κοτόπουλο, τι θα πει στο κοτόπουλο, που ένα εδώ.
0: Δημό, όχι, εγώ βάζω δύο μπούτια μέσα γιατί δεν τρώμε μια εβδομάδα.
1: Ωραία, ένα κοτόπουλο. Πρώτα λοιπόν, είμαι εγώ θα φάω
0: σωστό,
1: τρία πατάτες.
0: Έχει δίκιο, έχει
1: ναι, τι λοιπόν, θα φτάσει για τρία.
0: Βάλε δύο πατάτες μέσα λοιπόν.
1: Να οι δύο πατάτες.
0: Και μετά ναι, θα τα πάρει όλα τα λαχανικά.
1: Ναι.
0: Θα τα βάλει στο μούλτι.
1: Ελάτε.
0: Πριν ρίξει το ζυμαρικό ή το ρύζι, κάποιοι ρίχνουν ρύζι.
1: Όχι ρύζι.
0: Όχι ρύζι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μην την αυγοκόψεις, τα ρίχνεις σε ένα μούλτι, ναι, λεμόνι.
1: Και το κοτόπουλο.
0: Όχι.
1: Ναι, τα λαχανικά.
0: Τα λαχανικά, λεμόνι,
1: ναι,
0: λίγο ζουμάκι.
1: Μάλιστα.
0: Και φτιάχνει ένα πηχτό πράγμα.
1: Ωραίο.
0: Αυτό θα το ρίξεις μετά μέσα στη σούπα και θα δέσει, θα κουμπώ.
1: Α, δεν θέλουμε μισή κουταλιά αλεύρι.
0: Όχι, ούτε αλεύρι ή το κορφέ, ούτε τίποτα. Θα βάλεις την πατάτα μέσα, το πατατώνι με. Παίρνει το άμυλο από την πατάτα, το λέει εδώ πέρα, ξέρει ο άνθρωπο.
1: Δεν ξέρει, μωρέ,
0: είναι πατάσχετο.
1: Κάνε την Πετρούπολη να έρθει εδώ πέρα με το σπαρτάκι 10 ώρες και μα παροδεύει να πούμε να μα κάνει και μαγειρικέ.
0: Αυτό θα κάνετε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Και πάει πάρα πολύ το ξεροκείμενο.
1: Και τα μακαρόνια μου εκεί πάει καλύτερα.
0: Εννοείται, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Κείμενο, κείμενο, κείμενο, μαρβάλα, ντόσε. Μάλιστα. Ωραία είναι όλα αυτά. Είδες, καλύτερα τα λες από την κουζίνα. Τι κάνεις και ασχολείσαι τώρα με τις μπάλες.
0: Άμα δεν θες να βάλεις αυγό, ρε παιδί μου.
1: Okay.
0: Και αυτό και αλευρό τέτοιες καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Up the iron. Δεν αφορά την κοτόσπα.
0: Λοιπόν, το ίδιο με το χλωροτάπητα της United που ναι, τον έχουν κόψει σε κομμάτια και τον επουλάνε, λέει κάποιος, έχει συμβεί και με το τείχος του Βερολίνου. Πόσο ήταν πια αυτό το τείχος.
1: Ήταν μεγάλο το τείχος.
0: Ήταν μεγάλο.
1: Έπιανε και εδώ, μη σουτάρει ο άλλος και στη βουβονική χώρα.
0: Το ίδιο έχει συμβεί και με τον Τίμιο Σταυρό. Θα λέγανε κάποιοι.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, όλα τα σπίτια έχουν ένα κομμάτι από τον Τίμιο Σταυρό. Πόσο ήταν αυτός.
1: Ναι, ναι. Και όλοι ήταν στα Ίμια.
0: Και ναι, κάποιοι, φυσικά.
1: Ναι.
0: Και στο Πολυτεχνείο.
1: Ναι.
0: Και ναι, κάποιοι έχουν κομμάτια από τον Νίκο Γκούμας. Από διάφορα πράγματα.
1: Μην δίνεις ιδέες στον πρόεδρο για λεωφόρο Αλεξάνδρας εδώ πέρα. Δώρο συνδρομή αργότερα και λίγο χλωοτάπητας.
0: Ένα ναι, corner κάτι.
1: Στην κοτόσπα να βάλετε μόνο φιδέ. Δεν βγάλαμε τη χολή μας ρε φίλε. Να βάζουμε μόνο φιδέ.
0: Ωραίος είναι και φιδέ.
1: Καλός είναι ο φιδές.
0: Ναι.
1: Θυμάρι λέω, αλλά σιγάρε κοντιζάει.
0: Θυμάρι οπωσδήποτε. Ναι, να το βγάλετε όμως μετά. Μην αρχίζετε και μασουλάτε στα πρόβατα.
1: Είναι αρνή, θα φτιάξουμε. Τι θυμάρι.
0: Όχι, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, ρε παιδιά. Αυτό είναι μυστικό από τη μάμα.
1: Και μυστικό από ό,τι και ακούω, μυστικό, άμα συνεχίσεις έτσι. Καλημέρα και στον Κολοβό, Μαρή. Είχε καιρό να εμφανιστεί.
0: Καλημέρα, ναι, όντως.
1: Ασφάλειες Κολοβός. Η ζωή εκπέμπει σως. Ασφάλειες Κολοβός.
0: Γιατί έχει αρχίσει και βρέχει σιγά-σιγά, καταλαβαίνεις. Ναι. Γίνονται τρακαρίσματα και αυτά.
1: Αν το... και το τρώω. Ασφάλειες Κολοβός. Δεν γίνεται αλλιώς. Βρουμ, βρουμ.
0: Λοιπόν, ήρθα πρωί-πρωί στη δουλειά και ναι, πέτυχα τους συναδέλφους να παίζουν μπουκέτα. Χαρά στην όρεξή τους.
1: Τι ωραίο το μπουκέτο το πρωινό.
0: Παιδιά, το λέω αυτό για τα παιδιά μου, όταν τσακώνεται για παράδειγμα. Πού τη βρίσκεται την όρεξη, λέω.
1: Γιατί όχι, δεν παίζουν μπουκέτα.
0: Μπουκέτα, όχι, όχι, δεν παίζουν. Ευτυχώς. Ευτυχώς γιατί βαριέμαι να τους χωρίζουν.
1: Και. And fight, έτσι. Μάλιστα, πάμε διάλειμμα. Μπουκέτα πρωί-πρωί.
0: Πραγματικά που τη βρίσκουν.
1: Μιλάμε για πολύ κέφι. Πολύ κέφι. Αυτοί πρέπει να κάνουν κάρνιβορ. Μπουκέτα πρωί-πρωί. Αυτοί δεν φάγανε κοντό στην Παμαρία τώρα από τον Μπλέντερ.

0: Καλημέρα, έχω τόσο παθέλει εστραγγών.
1: Ο Εγαλιώτης
0: 82.
1: Καλό.
0: Σόπα μωρέ.
1: Το γιατί είναι καλό στον άνθρωπο. Κάποιοι έχουν κεραμίδια τη Ροτσβίλα του Ανδρέα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι
0: αλήθεια,
1: η απάντηση.
0: Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Επίσης είχαν πάει και είχαν πάρει διάφορα κομμάτια και από εκεί. Έχω κομμάτι από το τείχος του Βερολίνου. Υπονοεί Ξανθιά ότι είναι μούφα. Τέλος πάντων, μην το βγάλεις προς πώληση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Άστο έτσι.

0: Σωστό, σε λίγο θα πουλάνε και κομμάτια από τον βράχο που έβαλε το ποπουδίνο του ο Σαλάχ.
1: Πραγματικά, σωστό, έβαλε σωστό. Απλά τον ποπό του σε ένα βράχο, ναι, βράχο τον ποπό μου. Τον έχει βάλει ο Σαλάχ. Και κονομάνε όλοι εκεί, ναι, καντίνες, φελιζόλ, τέτοια.
0: Εκδρομές με καπί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πηγαίνουν και κάθονται εκεί πέρα, παιδιά, και βγάζουν φωτογραφίες. Δεν είναι
2: εδώ
0: καλό κόσμος.
2: Έχει βάλει τον ποπό του ο Σαλάχ στην τραπεζούντα. Αλλά και εγώ έχω βάλει.
0: Σωστός. Η κοτόσουπα θέλει ένα πράγμα.
1: Πέτα. Καλά, ρε φίλε.
0: Έλα, μωρικότα. Έτσι τη λέει. Έλα, μωρικότα. Ναι, ναι, ναι. Έλα, μωρικότα.

0: Για τον Όφη δεν είπατε κάτι.
1: Ναι, δεν είπαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλά, ούτε για τον Ολυμπιακό έχουμε πει κάτι, ούτε για την ΑΕΚ έχουμε πει κάτι, ούτε για τον Παναθηναϊκό έχουμε πει κάτι. Θα σου πω κάτι, επειδή λέγαμε για γάμους και παντρεύτηκε ο Πόποβιτς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Γκρέκ Πόποβιτς αποφώσισε να προχωρήσει τη ζωή του, να τακτοποιηθεί.
0: Ναι, αλλά έχουμε ένα θέμα.
1: Εντάξει.
0: Η γυναίκα που παντρεύτηκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η πρώην του Μπουτεχόλτζερ. Με αυτόν είχε πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ήταν συνεργάτες.
0: Και ήταν συνεργάτες.
1: Να σου πω κάτι. Άμα δεν πάρει τη γυναίκα του συνεργάτη σου.
0: Πόσα χρόνια. Από το 96 στο 2013.
1: Ήταν παντρεμένοι, ήταν συνεργάτες.
0: Ήταν συνεργάτες με τον Μπουτεχόλτζερ.
1: Άρα την ξέρει τη γυναίκα. Δεν παίρνει.
0: Και σίγουρα, σίγουρα. Δεν είπε.
1: Με
0: το που χωρίσετε θα φιληθούμε. Όταν αποφασίσεις ποιον θέλεις, εγώ θα σε περιμένω στην αγκαλιά μου. Σίγουρα είχε παίξει πικ εν ρολ. Θες screen
1: ο
0: και να
1: βγεις. Ο Μπουτενχόλτσερ.
0: Ωραία το πες. Είναι μπειραρία.
1: Ναι καλά εννοείται. Στο χαλάνδι. Στο χαλάνδι. Εκεί να δεις λουκάνικα, δεν τα θάβουνε.
0: Εκεί τα θάβεις μέσα σου.
1: Ναι, για πάντα.
0: Για πες τώρα.
1: Λοιπόν, πήρε διαζύγιο από τον Πόποβιτς.
0: Από τον Μάικ, από τον προηγούμενο το 16. Το 16 είχε πάρει διαζύγιο από τον.
1: Το 16, ναι.
0: Από τον Μπουτερχόλτ.
1: Από τον Μπουτερχόκεν. Ναι. Η Μπάρθ.
0: Η Μπουτερχολτσέρενα.
1: Η Μπουτερχολτσέρενα πήρε διαζύγιο από τον Μάικ το 2016. Φιλέ.
0: 4-5.
1: Εν τω
2: μεταξύ, ο Μπουτερχόλτσερ, τα πιο πολλά παιδιά. Έρχεται κανένα, μεταγραφεί κανένα. Δεν είναι κανένα.
1: Εντάξει, και ο Πόποβιτς από Μπουτενχόλτσερ σε Μπουτενχόλτσερ πήγε. Εντάξει, δεν άλλαξε έτσι πολύ περιβάλλον. Δεν ξέρουμε.
0: Βασκετικά έμεινε.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πόσο καιρό υπήρξε η σχέση του Πόποβιτς με την Μπουτενχόλτσερ.
0: Είναι δυνατόν να μην έχει γίνει κάτι. Δεν το πιστεύω. Ναι, ό,τι και να μου λέτε εμένα, εγώ δεν το πιστεύω. Δεν είπανε μετά. Να σου πω κάτι. Μια και χώρισε τώρα, όπως κάνω στην Αμερική. Που χωρίζουν και παίρνουν σε χαρτόκουτο τις φωτογραφίες.
1: Αυτό είναι όταν απολύονται.
0: Απολύσεις από το σπίτι. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι δεν έχει γίνει με τον Μάικ, τον Πόποβιτς. Έχει γίνει, σίγουρα έχει πέσει και ένα το μπασκετικό. Το λέω απλά, τελείως.
1: Μωρέ, ήταν μια οικογένεια τώρα και εσύ. Δηλαδή τον Πόποβιτς τον ήξεραν τα παιδιά του, του Μάικ. Τον ήξεραν τόσα χρόνια. Μαζί τα έχει μεγαλώσει, τα αγαπάει σαν να είναι δικά του.
0: Φαίνεται ακριβά δώρα στο σπίτι.
1: Χριστούγεννα και αυτά. Άβολο.
0: Μια μέρα θα είμαι εγώ ο μπαμπάς. Τι λες μας, τίποτα. Να ξέρεις κάτι μικρέ.
1: Με λες πατέρα, να με λες.
0: Εγώ τη μάνα σου.
1: Την έχω σαν δική.
0: Τι λέει. Μην τον ακούσει. Επειδή είμαι βοηθός του, λέει βλακίες. Και ήταν και βοηθός, δηλαδή είναι όλο άβολο. Ήταν και βοηθός του. Εντάξει στο απέναντι εστιατόριο και φέρνουν και ψωμιά.
1: Και, άμα και ξαφνικά καταλαβαίνεις γιατί τον έχωνε σε διάφορες αγκαρίες.
0: Έλα ρε Μαρία, έλα ρε μαράκι μου.
1: Έλα, δεν ξέρω, σε έχω τρομάξει πολύ.
0: Έλα ρε κορίτσι μου. Με έχεις κάνει και μου γουρλώνουν τα μάτια κάθε μέρα, δεν ξέρω αν το κάνεις επίτηδες.
1: Όχι, είναι αυθόρμητο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Είναι αυθόρμητο, αλλά αυτό με ανησυχεί ακόμα πιο πολύ.
1: Είναι η αγάπη για το άθλημα, λέει κάποιο. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έχαμε γι' αυτό στα λουκάνικα. Πιστεύω. Τώρα, το πήγα ένα βήμα παραπέρα. Τι θες. Γιατί άνοιξες την πόρτα.
1: Ή μπορεί να υπάρχει μια τέτοια σχέση αγάπης μεταξύ όλων, τον Μπορχάουντεν, όπως τον είπαμε, και της γυναίκας του και της πρώην γυναίκας του. Και να είναι τώρα και να πηγαίνουν και διακοπές μαζί.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Λέμε όλα αυτά που λέμε. Έχουμε πει για εθνική, για μπάσκετ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, σχέσεις, και λέει κάποιο. Καλημέρα από τον Γκολφ Λιφάδας. Πρώτη φορά περπατάω περιμετρικά. Τρομερό μέρος. Ρε φίλε, το υπεχοδέοι είμαστε. Τι τρομερό. Τι κυνηγήσκα σκυλί.
1: Είναι όντως ωραίο μέρος. Εντάξει.
0: Είναι πολύ ωραίο μέρος.
1: Περιμετρικά αλλά δεν έχει μένει, δει μέσα όμως.
0: Να μένεις είναι ωραίο μέρος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μέρος.
0: Και να παίρνεις τα μάτια και να πηγαίνεις κάτω.
1: Να κατεβαίνεις Γλυφάδα.
0: Ναι, τι να τρέχω εγώ περιμετρικά από τον Γκολφ τη Γλυφάδα.
1: Να σου πω, οι περισσότεροι στη Γλυφάδα πηγαίνουν τρέχοντας στο κέντρο. Είμαι ποδήλατο. Τρέχει πολύ η Γλυφάδα. Πολύ, πολύ. Και επίση δεν φοράνε μακρύ.
0: Ελάτε μενίδι να δείτε.
1: Μακριά
0: τρέξιμο.
1: Παντελόνια. Ελάτε μόνο βερμούδα.
0: Ελάτε μενίδι στο αποκαλύπτο να δείτε τρέξιμο. Ελάτε με τα καρτιά και τρέξτε λίγο. Ήρθε ο ποδηλάτης, είχε κάνει το γύρο της γης και τον κάνα Smackdown. Τι σου είπα. Εγώ τι σου είπα.
1: Φέρετε το ποδήλατο.
0: Ο άνθρωπος είχε πάει στα πιο ωραία μέρη της γης. Και του είπε το GPS, κινηθείτε βορειοανατολικά. Όταν κάνει λάθος και κάνει το GPS, κλικ! Σου λέει στην εθνική το GPS, στρίψτε αριστερά. Στην εθνική οδό. Αριστερά είναι και φυσός. Ναι, κάποιοι τα πιστεύουν. Ναι. Στρίψτε αριστερά. Και μετά επανέρχεται.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι ο Πόποβιτς. Πόσο είναι μωρέ ο Γκρέκ Πόποβιτς.
0: Τι σας τώρα ο Πόποβιτς.
1: Να είναι καμιά 60.
0: Είσαι στα καλά σου. 60 ήταν όταν γεννήθηκα. Πόποβιτς. Πρέπει να είναι 77.
1: 77! Και έχει την όρεξη και ξαναπαντρεύεται.
0: Πάλι με τρόμαξε. Και έχει την όρεξη. Και χώνεται παντού, μάλιστα.
1: Μπράβο του. Τι να πω, μπράβο του. Ένα ερώτημα έτσι μεγάλο έχει θέσει κάποιος. Καλημέρα, Μαρία. Όταν παντρεύεσαι, όντως προχωράς στη ζωή σου. Πας όμως προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Σιγά, Μαριτένια, μακρύες. Και θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με αυτό.
1: Αυτό μπορεί να πάει και αντίστροφα. Όταν χωρίζεις, όντως προχωράς στη ζωή σου. Πας προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι, αλλά όταν χωρίζεις, μπορεί να μην έχεις επιλογή.
1: Γενικά, προχωράς.
0: Ναι, δηλαδή, μπορεί να μην έχεις επιλογή. Προχωράει. Τι είναι, ναι. Φυλακή, πήγαινε πίσω τρία τετράγωνα. Δεν πέφτουμε μονόπολη. Να σου πω κάτι. Πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση.
1: Κιόλας.
0: Εγώ βαρέθηκα να βλέπω ανθρώπους να πηγαίνουν να παίζουν πιάνο στο μετρό και έπαιξε αυτό και συγκίνησε.
1: Ναι, γιατί ωραίο
0: να μπει ένας μέσα.
1: Υπάρχει εδώ μεταξύ.
0: Αρμόνιο! Πήγαινε στο μετρό. Πήγαινε ρε φίλε στο μετρό. Ένας. Να, μα την Παναγία. Μπορεί κάποιος να πάει να κάνει αυτό στο μετρό.
1: Δεν παίζει. Δεν είναι αρμόνιο, είναι πιάνο.
0: Ναι, μπορεί να βάλει ένα. Μια δική σου συσκευή εκεί στο πλάι και να βγάζει τέτοιο ήχο.
1: Να βγάζει τέτοιο ήχο. Ναι, γιατί όχι.
0: Να πάει όλα.
1: Να πέσει χορό στο μετρό.
0: Μας φάγατε. Μπαχ, έπαιξε έτσι. Συγκίνησε ο μικρός πιτσιρικάς.
1: Και κάτι, ναι, ναι, ναι. Και μια παρέα όλα... τριώγανων αγοριών, ναι, ξέρω, ναι, εγώ. Παίζανε την Ενάτη. Δώσε!
0: Ένας να πάει, ναι, στο μετρό,
1: ναι,
0: μπορεί.
1: Ναι, ναι,
0: να,
1: ναι.
0: Πού είναι αυτό το πιάνο. Πού είναι αυτό. Σε ποιο σημείο. Να στείλω εγώ δικού μου.
1: Μετά που θα μπαίνει μέσα.
0: Συγκίνησε ο μικρός. Ναι, ναι, ναι. Φέρτε λίγο χαρά, ρε παιδί μου.
1: Και λίγα σουβλάκια. Και λίγα. Τελειώσαμε χειριά.
0: Να κι αν βρέχει, να κι αν. Ναι, το γκολ της γλυφάδας.
1: Περιμετρικά.
0: Ναι, τα φιλιά σου.
1: Έλα, ρε, ανάκτορο, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με τρελάνατε, ρε παιδιά. Πήγε και συγκίνησε, το διάβασα. Έπαιξε, λέει, και του Μπετόβεν. Και μετά πας στον πατέρα σε 9 η ώρα και πες, γυρίσε κοντά μου. Θα φάτε τώρα τίποτα, αλλά φρικά θέλει τώρα νωρίς που τα έχω βάλει. Εντάξει, το πολύ ποιότητα σε αυτό το πιάνο.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, θέλουμε και λίγη ποιότητα. Εν τω μεταξύ υπάρχει και έξω από το μετρό που παίζει πιάνο.
0: Παίξτε τέτοια. Λοιπόν, καλλιτέχνες του δρόμου, αφήστε την ποιότητα και παίξτε τέτοια. Παίξτε τέτοια, θα δεις πως θα οικονομήσεις μέσα στο κεσεδάκι. Θα οικονομήσεις. Βάλτε λουλουδούδες στο δρόμο. Αλήθεια σου λέω. Να παίζει Κάνσας. Εγώ παίζα Σαφέτς Κάνσας.
1: Λέει ένας, να πας να πνιγείς. Μια χαρά είναι τα πιάνα και στο Σύνταγμα και στην Πλακεντίας. Έχει και στην Πλακεντίας, ορίστε.
0: Λοιπόν,
1: και στον Πειραιά.
0: Πρώτον, επειδή δεν θα πνιγώ και είμαστε πιο πολλοί, εγώ θα κανονίσω κλαρίνα και βιολιά.
1: Δεν παίζουμε, λέει, κλασικά, φτιάχνουμε όμως το κέφι του κόσμου. Λέει και κάτι άλλο, τα ξέρω αυτό.
0: Παίξε ρε Κώστα Ζέρβα εκεί πέρα μέσα. Παντρεμένη και ιδιωτερή. Πόσος κόσμος θα μαζευτεί. Α, συγκίνησε, λέει, και βρέθηκε εκεί. Όχι, καμία συγκίνηση, μόνο χαρά.
1: Ξέρει κοντά που είναι η σούπα.
0: Α, και ξέρει κοντά, ναι. Έχω και Telecom όμως, Μαρία. Την κάνω έτσι να αναφορά να φύγει. Telecom. Λοιπόν, η Telecom, περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα, απλώνεται παντού. Με πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, AI λύσεις με όραμα που συνδέει τον κόσμο, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Βάλτε φαρφίσα κάτω.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η BWIN σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρ προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κάτι ξεκινά ουαουάνας.
1: Ουαουάνας.
0: Επειδή έβαλα τέτοια τραγούδια.
1: Ουαουάνας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ισχύει.
1: Όλα καλά. Συγγνώμη. Εγώ φταίω. Αυτά που συζητάμε εκτός αέρα. Συγγνώμη, Μαρία.
0: Αντίστοιχα με τον Αντώνη. Όχι, μας ακούει ο Αντώνης. Εδώ πέρα μας ακούει.
1: Ποιος Αντώνης?
0: Ο Αντώνης. Ένας Αντώνης από την Κοπεχάγη. Μας έστειλε βίντεο από την Κοπεχάγη.
1: Α, συμβαίνει. Πες το παδί μας, έστειλε Αντώνη από την Κοπεχάγη. Αυτό είπαμε.
0: Έχει πολύ ωραίο καιρό.
1: Καλά, δεν έχει ωραίο φαΐ όμως. Δεν βρίσκεις καλό φαγητό.
0: Σοβαρά μιλά. Δεν είναι όλα Θεός, Αντώνη μου. Και φοράει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού.
1: Του επτάστερου.
0: Του επτάστερου.
1: Ο Νάνα εντωμεταξύ με έχει φοβήσει, Μαρία. Έχεις δει που κάνουν οι αθλητές βεντούζες. Αυτό που κάνουν πίσω και έχουν σημάδια. Ο Νάνα όμως το κάνει τάμα. Το παράκανε ο Νάνα.
0: Ο Νάνα, έτσι. Όχι ο Νάν, γιατί εγώ στον Αμερικανό.
1: Ο Νάνα.
0: Οι παιδιά είναι.
1: Ο Αντρέ, ο Νάνα. Έτσι.
0: Σαν ένα μεγάλο ανθρώπινο.
1: Τάμα.
0: Ξαπλωτό μανουάλι.
1: δεν έχω ξαναδεί τόσα ποτήρια και κεριά σε πλάτη ανθρώπου.
0: Όχι. Έχει βάλει και στα πόδια.
1: Και ρεσό. Είναι όλος.
0: Ρεσό, καντήλια.
1: Από οπαδού.
0: Ναι. Κεριά.
1: Ναι.
0: Παντού. Είναι καλυμμένος. Όλος, το οποίο είναι τρομερά αναποφιστικό να ξέρεις.
1: Δεν
0: ξέρω αν έχει κάνει
1: ποτέ.
0: Το έχω κάνει.
1: Τι να πάω να βάλω βεντούζια.
0: Ναι, υπάρχει η φίλη μας μας το έχει κάνει. Μου το έχει κάνει φανταστικό. Βέβαια σου αφήνει σημάδια για πολύ καιρό πίσω στην πλάτη.
1: Αυτό γιατί το κάνει, πού βοηθάει ας πούμε αυτό
0: στην
1: το...
0: Στην αιμάτωση, στην επούλωση των φλεγμονών κτλ. Βοηθάει πάρα πολύ στην κυκλοφορία του αίματος.
1: Πες ένα ξεφοραπίδι για
0: να
1: τελειώσει.
0: Να σε πλακώσει ένα στο ξύλο, δεν θα κυκλοφορήσει το αίμα.
1: Αυτά είναι επιστημονικά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Okay, γιατί είναι σαν. Λες και έχουν πεπερώνει στην πλάτη.
0: Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να θάψει το κάτω.
1: Θα λαμπαδιαστεί.
0: Θα βρέξει.
1: Αυτό είναι για ριτσόνα.
0: Αυτό κανονικά. Okay. Βάζει από πάνω μάσου μέλου.
1: Καλά, άμα βάλει από κάτω. Όχι, ένα ριμπάι. Μπαμ, γεια σα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Γεια σα. Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Κάνω αυτή τη φωνή πάντω. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να παίξω δύο τραγουδάκια. Να δώσω στην εθνική μας για απόψε καλή επιτυχία και μια πρόβλεψη για το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα το πάρει. Δεν γελάω με αυτό, γιατί ήμασταν σε ένα τραπέζι με ιερείς 10 παπάδες, πώς να σου πω, Star Wars.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας άλλος τραγούδο, και άλλος έλεγε ποίηματα. Και λέει, να σα παίξω κι εγώ με τη σειρά μου δύο τραγουδάκια. Και βγάζει ένα μπαγλαμαδάκι, ένας γιος ιερέα. Και παίζει κάτι
0: απαγορευμένο. Είναι στην παράδοσή μας.
1: Ναι, ρε παιδί, τα καίμε στο θυμιατό, αλλά όχι έτσι. Δεν καταλαβαίνεις τι τραγούδησε ο άνθρωπος. Μπρε μπασκινές, μπρε μπασκινές.
0: Δεν είναι η ίδια βεντούζα, παιδιά. Δεν είναι η ίδια βεντούζα.
1: Έτσι.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι άλλο. Είναι για τρικό.
1: Άμα με πούνε, άμα με βάλουν μέσα.
0: Τέλος πάντων, δηλαδή γιατί μου το κάνετε.
1: Θα σε πάμε μια βεντούζα τώρα, παιδιά. Επειδή έρχομαι πρώτη φορά και έχω ακούσει ότι αυτό φυσικά και θα σε χαλαρώσει. Μην είναι λάθος. Πού είναι, ρε παιδιά, τα κεριά? Α, θες και ατμόσφαιρα.
0: Θες και ρομαντισμό.
1: Θες να βάλουμε και blues. Να, έτσι είναι ο Ατσάτη.
0: Α, σου βάλω διατάκτη.
1: Έλα και φάτη.
0: Να λοιπόν, πρώτα κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα από το Baden-Baden με φθινοπορεινές εικόνες του πλάτανου στο Ριάκι. Τα φύλλα κίτρινα ρέουν προς το καταράκτη και το φαρμακείο άνοιξε. Δηλαδή, βασικά, καλημέρα από την εξωτική Αττική. Ναι, έτσι.
1: Παιδιά, Σάββατα βάζει μόνο. Edge of Thorns. Βάζει μόνο Γιαννίσης, κυρίες και κύριοι. Καλά, και ο Ρήλος. Αλλά αυτόν έχουμε σήμερα.
0: Είναι πιο χαρακτηριστικά τα κομμάτια που επιλέγει
1: ο Γιαννίσης.
0: Ο Γιαννίσης. Ναι. Βυσσινάδες και βεντούζες, λέει κάποιος. Βεβαίως. Sour cherries. Για λέγανε στο χωριό μας. Καλημέρα στον Χριστόφορο.
1: Είπα, θα φύγει με κρότο. Είπα, αυτή τη στιγμή έχουμε πει πολλά. Σήμερα έχουμε πει πολλά. Αλλά είπα, μέσα μου είπα, ήρθε το τέλος της εκπομπής. Η Ζαφυρά μπορεί να πιάσει τον Τζόκερ, να φύγει γυμνή και να τρέξει εδώ από κάτω.
0: Το γύρο Τζάκπο, το 80 εκατομμύρια.
1: Και αν έφευγε γυμνή εδώ από κάτω, θα έλεγε ότι θα φύγει με τα μάξι. Να βάλει τα μάξι. Θα φύγει. Μισό λεπτό. Πρέπει να το κάνω 5 μέτρα πιο πίσω, να είναι ασφαλές.

0: Καλημέρα και στον Τάσο από Ιαπωνία. Έχετε ένα speaker, λέει, εύκαιρο να μας βοηθήσει εδώ στα Asian Games. Είναι, λέει, και χάλασε το πληκτρολόγιο. Είναι αυτό που κάθεται η γάτα πάνω στο πληκτρολόγιο. Ναι, κάπως έτσι είναι τα. Τίποτα, άστο, τίποτα, κάτι πνίγει καλλιά. Και καλημέρα σου. Το Metal Heart. Η δροσούλα και στο κρυονέρι. Ναι. Καλημέρα και στο Δαμιανό. Χαιρετίζω την πρωινή μου παρέα. Λέει, προβλέψεις για σήμερα έχουμε.
1: Όχι.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Όχι.
0: Δεν θέλω να πω. Και στεναχωρήθηκα λιγάκι.
1: Τι έβαθε τώρα,
0: γιατί έβαλα την εκπομπή του Βαγγέλη το πρωί καθώς ερχόμουν.
1: Γιατί σε αναχωρήθηκε.
0: Ακούγεται.
1: Ναι, ναι. Γιατί, τι σε έπιασε.
0: Όχι, όχι. Γιατί ήταν, δηλαδή, αν δεν ήξερα ότι παίζει η εθνική σήμερα, θα έλεγα ότι έχει παίξει η εθνική. Έχουμε χάσει με κάτω τα χέρια με 3 γκολ του Γιώβιτς, ξέρω εγώ, και 3 ασίστ.
1: Καλά, λοιπόν, περιμένετε.
0: Και άμα φύγει ο Γιώβιτς, έρχεται, λέει, ο Μεντιλίβερ. Καθίστε, ρε παιδί, τι θάβετε τον άνθρωπο.
1: Ο Γιωβάνοβιτς. Όχι, ο Γιώβιτς.
0: Ο Γιώβιτς, ναι, ο Γιωβάνοβιτς. Ναι, συγγνώμη.
1: Μην ελάτε να πάρετε τα τέτοια του
0: Ιβάν. Πιστεύω έτσι θα γίνει στο τέλος και θα λέμε μπράβο, ο Γιωβάνοβιτς. Ξέρει
1: που είναι η πάπια και που είναι η λίμνη. Ούτε ξέρει όταν γίνει στο τέλος. Τα κάνουμε το προσπάθεια με τα παιδιά.
0: Μην στεναχωρείτε έτσι.
1: Είναι πολύ καλό να είναι. Είναι μεγάλη ευλογία να είσαι την εθνική.
0: Είναι. Και με πιάνει και τη μάνα αυτό, ξέρει, με την εθνική, ρε παιδί μου.
1: Σε πιάνει να προκριθούμε κάποια στιγμή.
0: Να προκριθούμε. Γιατί θα μπορούσαν να είναι ανήψια μου όλοι αυτοί.
1: Α, το πα ηλικιακά.
0: Ηλικιακά.
1: Ή συναισθηματικά.
0: Και συναισθηματικά και ηλικιακά και.
1: Μόνο το ηλικιακό ισχύει.
0: Και οικογενειακά.
1: Θα προηγηθούμε απόψε.
0: Και να μείνει εκεί, σε παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Εγώ θα ποντάρω να προηγηθούμε.
0: Και καλημέρα στη φίλη μου την Αντωνία μας. Ακούει, προσπαθεί να μου χαλάσει το ρυθμό, το τέμπο.
1: Γιατί?
0: Γιατί μου στέλνει διάφορα ρίλς και...
1: Έχεις και εσύ μια φίλη που στέλνει αλλεπάλληλα ρίλς και βάζει καρδιά χωρίς να το έχεις δει και το βλέπεις το βράδυ.
0: Πες την αλήθεια στην Αντωνία. Είμαι σε ένα τέτοιο
1: την αλήθεια στην Αντωνία.
0: Που αν δεν μπεις στο πρώτο μισάωρο.
1: Facebook.
0: Όχι, όχι. Εγώ η Αντωνία και ένα χαροκαμένο εκεί πέρα είμαστε. Οι τρεις μας και
1: όπου στέλνει. Τι γκρουπ είναι αυτό. Τι βγαίνεται για ένα ποτό με τρία άτομα γκρουπ. Τι γκρουπ
0: είναι αυτό. Όπου στέλνει ρίλο ένα τον άλλο. Καπάκι, καπάκι. Αλλά ρίλησα και αυτά που μου έστειλε πριν. Δηλαδή αυτά που σε στέλνει στην κόλαση κατευθείαν.
1: Α.
0: Που λέει μη γελάσει με αυτό, σε βλέπει ο Τζίζους.
1: Okay.
0: Και στέλνουμε τέτοια.
1: Ωραία, πάμε διάλειμμα τώρα.

0: Λοιπόν, παίξτε διπλό την Ελλαδάρα σήμερα, λέει κάποιο. 0-2 δώρα από μένα. Ιδού η Τσόχο, ιδού ο Τσόχο, ιδού και ο Τσούτσικα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ναι. Θυμάστε τον ποδοσφαιριστή που τον πέρασε ο Δοστρωτήρα ναι, στο Σταϊλάνδη, έτσι.
0: Τον
1: Τάουνσεντ. Λοιπόν, αποκάλυψε.
0: Τι.
1: Αρχικά είπε, να σα πω κάτι. Στην αρχή δεν ένιωσα τίποτα, λέει. Μια χαρά ήμουνα.
0: Είναι αφού ήταν και
1: πατάτα μου.
0: Είχε χάσει. Ναι. Τίποτα, νευράκια. Λοιπόν,
1: νευράκια, είναι νευράκια. Μετά λέει στην επιστροφή από το παιχνίδι στο σπίτι που ήταν και 10 ώρες λέει ταξίδι. Ήταν στο πούλμαν της ομάδας. Ξαφνικά ένιωσα τις συνέπειες της σύγκρουσης. Πρίστηκε το γόνατό του. Λίγο αργότερα δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει. Υπέφερα λέει από αφόρητους πόνους και ένιωθα έντονες σουβλιές στο γόνατο. Μέχρι και για να πάω στην τουαλέτα, οι συμπαίκτες μου έπρεπε να με βοηθούν.
0: Δεν είναι από αυτό, είναι 36 χρονών. Στα 40 θα τα νιώθει πιο πολύ. Καμία σχέση. Τίποτα δεν είναι από αυτό. Τα έχεις από πριν αυτά.
1: Να θυμίσουμε ότι τον πέρασε κυριολεκτικά ο Δοστρωτήρας. Κυριολεκτικά τον πέρασε.
0: Όταν τρώνε τάκλι, εγώ τους ενόχλησα. Αυτός γιατί βρέθηκε μπροστά μου.
1: Λοιπόν, αποκάλυψε ότι δεν πήρε καμία φαρμακευτική αγωγή, ούτε ξέρω εγώ.
0: Δύο
1: χαλαρωτικά, τίποτα. Ξέρω εγώ, αντιφλεγμονώδη κτλ. Όχι. Το πέρασε με την τροφή.
0: Τι τροφή. Με
1: περίμενε. Έξι αυγά, μύρτιλα, έξτρα παρθένα
0: ελαιόλαδο. Τα πάνω του.
1: Ομό κακάο, καπνιστό, άγριο σολομό.
0: Μαρία, είναι τόσο ακριβά αυτά που καλύτερα κουμπώ σε όλα χάπη.
1: Ομό τυρί, ένα πορτοκάλι ντομάτες, μία σουπά με πόδια κοτόπουλου που είχαν.
0: Έτσι.
1: Ναι, έτσι απ' έξω τα πόδια.
0: Που είχαν. Το κοτόπουλο μό μέσα.
1: Που, ούτε καν να το ξεποπουλιάσει. Που είχαν μαγειρευτεί σε χαμηλή φωτιά για 8 ώρες τα κοτόπουλα. Και ακτινίδιο.
0: Αυτό τον πήγε σφυρίχτρα στο τέλος. Συναντήθηκαν όλα αυτά σε ένα στομάχι.
1: Είπε, λέει, αρχικά ξεκίνησε με 6 ολόκληρα αυγά.
0: Το πόδι τον πονάει, Μαρία, γιατί έχει μουδιάσει εκεί που κάθεται.
1: Ας την τουαλέτα. Πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη της μυϊκής αποκατάστασης.
0: Και νερό με όζον. Και εσύ λοιπόν θα έχεις και από πίσω θα δίνεις και μπροστά θα σπέρνεις. Μπράβο. Μάλιστα. Αυτά
1: στη
0: τώρα...
1: συνέχεια, λέει, κατανάλωσε άφθονες τροφές πλούσιες σε πολυφενόλες, μύρτιλα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ομό κακάο.
0: Ακτινίδια και μύρτιλα και ομό κακάο.
1: Όταν τρως τυραμισού, πάντα δεν πνίγεσαι με το ομό κακάο που είναι από πάνω.
2: Σας ενημερώνω ότι πλησιάζουμε στο λιμάνι της ΚΟ.
0: Παναγία μου, έχω τα μάξι μπροστά,
1: Καπνιστός σολομός πλούσιος σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα.
0: Υπάρχουν και φτωχοί σολομοί, δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν τα βρήκαν όλοι έτοιμα.
1: Ο Μωτηρί προσφέρει ασβέστιο για την υγεία των οστών.
0: Ωστόσο. Ναι.
1: Πορτοκάλι για βιταμίνη C.
0: Το μόνο που
1: έχω. Και παραγωγή κολαγόνου.
0: Από πατσά.
1: Αμέ.
0: Από πατσά το βγάζει το κολαγόνο ή μασχάρο κεφαλή.
1: Και μετά τίποτα, την επόμενη μέρα. Μετά το. Σωστό.
0: Μετά το
1: 10ωρο ταξίδι. Ναι. Μετά σου λέει την επόμενη μέρα πήγε για προπόνηση. Είχαν ρεπό την επόμενη μέρα. Τη μεθεπόμενη.
0: Ωραία. Εγώ σου λέω ότι έχει ουρικό οξύ αυτό. Μάλιστα. Αυτά τώρα οι άνθρωποι τα τρώνε σε πόσο καιρό, ας πούμε, όλα αυτά που μας έκανε.
1: Δύο μέρες.
0: Πραγματικά σου λέω, βάλουμε ένα τσίπουρο. Καλημέρα από την καρδιά σα. Σκόρ 2-4 που έφυγε για την Ελλάδα. Το 2-4 τα τρώγαμε από Γερμανία και κλείναμε με Δανιήλ.
1: 2-4.
0: Όταν μείνανε με 10 παίχτες, αποσυντονιστήκαμε.
1: Σήμερα έχει και Γερμανία-Ολλανδία.
0: Ποτέ δεν θα ξεχάσω τον Μπασινά πάνω στον Εμίλ Χέσκι. Man to man. Έχει Γιάννη Ψάκη να παίζει το θείο. Πού μπορεί να μου πάρει.
1: Πάρε μου την μπάλα τώρα.
0: Πού μπορεί να μου την πάρει την μπάλα μένα.
1: Και λες ότι παίζει και καλά. Ναι, ρε παιδιά, ομότηρη, να μην είναι μαγειρεμένο, να μην είναι ψημένο, λιωμένο.
0: Δεν πάει, ρε παιδιά, έχει το καδί.
1: Μπήρε σαγανάκι.
0: Και φτιάχνουν το βούτυρο κάθε δίαν και το τυρί.
1: Με ομό κακάο παθαίνω τσόχο.
0: Με ομό κακάο, όντως τσόχο.
3: Όταν μπορώ. Αυτές. Πάλι αυτές.
1: Μπας και τρώει τυραμισού πριν από τους αγώνες.
0: Πάμε στο Μιχάλη Τσόχο.
1: Ντροπίστε.
0: Βέβαια, ντροπίστε.
1: Κρατάω απόσταση θα... από αυτό.
0: Τι κρατάς απόσταση, εδώ είναι. Ένα τζάμι σας χωρίζει.
1: Τον είδα.
0: Εσύ έκανες εκπομπές με τον Τσόχο. Εγώ τώρα έχω έρθει πιο κοντά.
1: Ήταν ο πρώτος μου.
0: Άξτε, τα έχουν πει κι άλλα.
1: Και είδατε.
0: Άστε. Ναι, ναι.
1: Απογειώθηκε η καριέρα.
2: Ένα, δύο, δύο, δύο. Ναι, ναι, ναι. Πι, πι, πι,
0: πι. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Γιώργος Γιαννίσης, ή από εδώ.
4: Σταπόκι.
0: Και με το μήνυμα το ερικόξ είναι σύμπτωμα και όχι ασθένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ιατρό.gr. Υπάρχει το αίτιο και το αιτιατό. Υπάρχει το προσδοκόμενο και το προσδόκιμο. Εγώ σου έχω, Μαρία, κάτι. Η σύνδεσή μου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. AI λύσεις για όλο τον κόσμο με όραμα. Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr, μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Η απάντηση, η εμπειρία. Η ελπίδα.
1: Λοιπόν, πέρασε και το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Σχεδόν. Αλλάζει σεζόν και μαζί αλλάζει και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψει όλη την κολεξιόν Εσμάρα για να αναβαθμίσει το φθινοπωρινό σου στυλ. Μπουφάν, σακάκια, καπαρτίνες, τζιν, κολάν, τσάντες όμου. Πάντα σε τιμές Lidl. Όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσει δυναμικά το φθινόπωρο. Με έχει δει ποτέ με καπαρτίνα.
0: Θα κλάψει. Φορά ρούχα από μέσα. Δεν έχει κόπο να συλληφθεί. Με καπαρτίνα το αστυνόμου Σαΐνι.
1: Έτσι.
0: Σαν τον Τεντέν σας.
1: Είμαι.
0: Έχει και το σκύλο.
1: Για τον εθνικό κήπο. Για πεδίον του Άρεως.
0: Ευτυχώς δεν έχει λευκό αυτοκίνητο. Μάλιστα. Και με αυτά πάμε Παναγιώτη Κεφαλά. Έρχεται πρεσάρισμα και Ευρωλίγκα σήμερα και Εθνική. Τσούτσικα Τσόχος, μείνετε εδώ στον Big Win Sport FM. Τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι και για σήμερα.
2: Πώς μπαίνει έτσι δυνατά?
0: Χαλάρα,
1: μια χαρά, όχι τώρα μπήκε χαλαρά. Άλλες φορές είναι.
2: Όχι, όχι, δυνατά μπαίνει. Δυνατά.
1: Όχι, όχι, τώρα ήταν χαλαρός πολύ. Για Σταύρο.
0: Ναι, ναι, όντως έχω ρίξει πολύ τα
1: δεσιμπέλ
0: μου. Ναι, Άρχος Κυριαζόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Πάνω στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και σήμερα δεν το λέμε τυπικά, διότι όντως θα έχουμε συναδέλφους εδώ στον αέρα να συζητήσουμε για την αγωνιστική
1: δράση.
0: Θα έχουμε,
1: έχουμε εθνική, έχουμε μπάσκετ, έχει πράγμα. Πολύ πράγμα.
0: Πρεμιέρα EuroLeague, πρεμιέρα Nations League.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Λοιπόν,
2: μια θεατρική πρεμιέρα που...
0: Πήγα προχθές τροάδες, φίλε, εξαιρετικές.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν είναι. Τι παρούσει τώρα, δεν είναι. Αν αρχίσουμε
2: να βγάλουμε. Κανέναν ηθοποιό να βγάλουμε.
0: Πολλούς.
2: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Πολλούς κατά περίσταση. Αν θέλετε, θα το
1: πρέπει
0: κάνουμε.
1: Πρέπει να φέρουμε ένα μεσημέρι τον Νικορέστη.
0: Τον έχω φέρει.
1: Το ξέρω, αλλά το ξαναφέρουμε.
0: Να το ξαναφέρουμε, ναι. Αυτή την περίοδο που δεν έχει αγωνιστική δράση πολύ, που βαλεύει, παιδί, γιατί άμα γίνεται χαμό.
1: Το φέρουμε.
0: Ναι, θα μιλήσω με τον Νικορέστη.
1: Μίλατε, όποτε θέλει να έρθει.
0: Και θα πούμε στον αέρα την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε πιο χαλαρά.
1: Βεβαίως.
0: Φαντάζομαι.
1: Νικορέστη για τον κόσμο που δεν γνωρίζει.
0: Νικορέστη Χανιωτάκης.
1: Χανιωτάκης.
0: Δικό μας παιδί.
2: Σπορτή.
0: Φυσικά, δικό μας παιδί.
1: Ναι, τώρα ο πλέον επιτυχημένος.
0: Η Γερμανία.
2: Η Γερμανία.
1: Ο πλέον επιτυχημένος.
0: Σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης 6-7 παραστάσεις κάθε χρόνο.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς θα προλαβαίνει.
0: Άμα σκηνοθέτη. Δεν το κάνει μία και μετά. Πάει.
1: Το φέρουμε, το φέρουμε.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι κάθε μέρα μετά στην παράσταση που έχει σκηνοθετήσει.
2: Έχει καλά, εννοείται, ρε φίλε, αλλά πρέπει να κάνει 7 διαφορετικές.
1: Είναι, είναι δυνατό πολύ.
0: Γενικές οδηγίες στην αρχή δεν κάνεις πρόβατα ταυτόχρονα. Δηλαδή, άλλο έργο τώρα παράδειγμα που έχει σκηνοθετήσει παίζει 3 σεζόν.
1: Ναι.
0: Οπότε απλά μετά πας για πινελιές.
1: Ναι.
2: Α, μετά ναι, άμα παίζει 3 σεζόν.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα 2-10-95.
2: Και αν έχει 4 δολοφόνους πρέπει να παίζει ακόμα.
0: Ναι, αυτό παίζει 30 χρόνια.
1: Ακόμα παίζει, ε.
0: Παιδιά, ναι,
1: παίζει ακόμα.
0: Ναι. Νομίζω έχει κάνει μια διακοπή για 2-3 χρόνια. Από το 1990 τόσο που έπαιζε.
2: Από το ξύνωση, ναι.
0: Ναι, αλλάζει συνεχώς. Κάσκε τα λεπτά, τέλος πάντων, έχουμε πει πολύ, πολύ θέματα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Να πούμε για τους φίλους που ανησυχούσαν ότι δεν έχει λυθεί εντελώς το πρόβλημα του Διονύση.
2: Όχι.
1: Εντάξει, πρέπει να το ξαναπάω, τι να κάνω.
2: Πήρε μια άδεια, ξαναπάω.
1: Τι με έφερες, του λέω.
2: Τέλος, αυτό βέβαια που σου είχε κάνει είναι μυστικό.
0: Καψώνει.
2: Ναι.
0: Να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει. Πήγε χθες, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται.
1: Πήγε. Φανατζίδικο.
0: Ναι, το αμάξι στη συνεργείο. Υποτίθεται.
1: Φανατζίδικο ή συνεργείο.
0: Εντάξει, το αμάξι στη
1: για... Ναι, ναι, ναι. Θα το
0: για δουλειά και ο άνθρωπος έτρεχε, σου λέει εντάξει, θα βάλω μια μέρα άδεια για να τελειώσει η φάση. Και ο επιστήμονας του λέει.
1: Ωραία. Ο άνθρωπος επιστήμονας. Εντάξει.
0: Ο ειδικό, εντάξει. Φοβάται, μην του κάνει κακή δουλειά τώρα, μην μα ακούει. Λοιπόν, και του λέει εντάξει, το είδαμε, το φέρω ξανά.
2: Όχι, δεν είναι. Πέρασε πραγματογνώμονα.
1: Ναι.
2: Μιλάμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, 2-15-79-283-4-5.
0: Όπα, περιμένετε, έχουμε και πρόταση, ναι.
1: Ποια 50 έργα, ρε. Α,
0: ναι, συζήτηση.
1: Έλα, παιδιά, μου δώσετε 50 έργα, λέει, ναι.
0: Εάν θέλετε, λέει, συζήτηση για ρούμι και φώσκια και ουίσκι, έρχεται και ο φίλος μας ο Πάνος από τη Βάρη. Εννοείται πάνω όποτε θέλετε να έρθει, είσαι.
2: Το ρούμι δεν μου άρεσε ποτέ.
0: Ναι, όχι, αλλά το ρούμι που έχει ο Πάνος δεν είναι το ρούμι τη σειρά, είναι.
2: Ρουμάρα.
0: Ναι, τώρα. Ναι. Πίνετε σκέτο και τέτοια.
2: Αδερφέ, έχουμε ένα για ουίσκι μόνο.
0: Και ουίσκι, εγώ.
2: Ουίσκι, δηλαδή. Βότκα, μια φορά μέθησα πιτσιρικά με μια Absolut.
0: Εγώ με τις τακίλες λίγο δυσκολεύομαι.
2: Δεν μπορούσα να το ξαναβάλω, να την ξαναβάλω στο σώμα μου.
0: Απλά για να ξέρεις το απάνω στο μαγαζί.
2: Ναι.
0: Δεν έχει τα ουίσκι ή τις βότκες που τις βρίσκεις παντού.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει.
2: Σαγμένα.
0: Πολύ.
2: Και ο Batman είχε τέτοια.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά.
2: Από την άλλη πλευρά. Ναι. Κοίτα το ουίσκι, το καλό το ουίσκι, το ευχαριστήσει. Μόνο με πάγο, μην ακούσει τώρα.
0: Ναι. Να μην σου πω ούτε καν πάγο.
1: Όχι, εντάξει,
0: όχι, ούτε καν πάγο. Όχι, το σωστό είναι ούτε καν πάγο. Ναι, και να σου πω τι κάνει όμω για την πατέντα. Υπάρχουν αυτά τα παγάκια που είναι μέσα σε πλαστικό που δεν λιώνουν. Τι εννοώ, παγώνουν μεν το ποτό, αλλά δεν το νερώνουν.
1: Ναι.
2: Καθμένο αυτό.
0: Μιλάμε τώρα για πολύ μπροστά.
2: Και δεν μπορώ να πιω ουίσκι τώρα.
0: Λόγω καιρού ή λόγω
1: υγείας. Λόγω
2: διαβήτη.
1: Διαβήτη δεν μπορεί, τι να πει.
2: Μια φορά ήπια και ανέβηκε.
1: Τι θα έκανα.
2: Είχα πιει δύο εκεί τα... τον τίμπλ.
0: Κάνεις και διαφήμιση πάλι. Διαφήμιση έχεις εσύ.
1: Ναι,
0: τα λέω όλα,
1: δεν.
0: Μαγαζιά, ξενοδοχεία, εταιρείες.
2: Τι είσαι, τι είμαι δηλαδή, τα λεωφωνία, δηλαδή να πάρω την τίμπλ τηλέφωνο να τη πω τι ωραίο ίσκι που είχατε να
0: το πει. Όχι, τον άποδο. Όμως και μόνο που το λες.
2: Τι να κάνω, δεν είναι από ψέματα. Είμαι δε ταλιροφωνιάς, δηλαδή να πάρω την τίμπλη τηλέφωνο να της πω τι ωραίο ίσκι που είχατε να το πει.
0: Όχι, τον άποδο. Όμως και μόνο που το λες.
2: Τι να κάνω, δεν είναι

0: εγώ δύο.
1: Ναι.
0: Δύο, να πάμε κάπου. Θέλω να είμαι εκεί δύο παραδέρατο.
1: Και εγώ το έχω αυτό.
0: Ναι.
2: Και εγώ γενικά δεν αργώ.
0: Πάω πρώτο. Περίμενα το Σταύρο, το Βάιο, ήμασταν παρέα μεγάλη.
2: Ε?
1: Η απάντησή σου δεν με ικανοποιεί.
2: Όχι, αλήθεια δεν αργώ.
0: Τι να πάρετε, μου είχαν πει ουίσκι. Τι θέλετε να πάρετε, λέω ότι ουίσκι έχετε. Μου λένε αυτό και μου λένε Μπαλαντάι. Λέω Φέρε Μπαλαντάι.
2: Εμεί δεν το ξέρουμε. Μα έχει στείλει ένα μήνυμα, παιδιά, τι να πιούμε. Πάρε το λεβού.
0: Φέρε Μπαλαντάι, λέω. Και έρχονται.
2: Και πάμε και βλέπουμε τον Μπαλαντάι.
0: Και βλέπουμε τον Μπαλαντάι. Μου λένε.
2: Μόνο ο Ανδρέας δεν βγήκε με τη
0: ρίξη στο καθάρι. Μου λέει, λέω, φίλε, εδώ είναι σκληρά του. Άμα θε να βγει, Μπαλαντάι.
2: Δεκαετία 80, σου λέω. Δεν είσαι κλαρί και Ανδρέας. Μόνο ο Ανδρέας δεν βγήκε.
1: Πρέπει στο μπαρ που είναι στο σπίτι τη μάνα μου να υπάρχει
2: και εμένα. Και εγώ ω παιδάκι το θυμάμαι. Η καφενεία
0: πρέπει να είναι πάνω ψηλά με στι σκόνια
2: σου. Αυτά τα οποία ξέρει έχουμε και δύο ποτά μήπω
1: και παλιά κλασικά σε χαροπλαστία.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τότε εάν ένα μαγαζί δεν ήταν ποτάδικο και είχε απλά ένα ουίσκι, ένα ξέρω μια βότια κτλ. Είχε ένα Μπαλαντάι σε αυτό
0: ναι.
2: Το.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Ήταν ωραία.
1: Τελικά το πιέτε.
0: Ναι, ρε, όχι
2: αυτό. Το και δεύτερο και.
0: Μπαλαντάι που λένε.
2: Ναι, βλέπω. Λέω, τώρα, δεν ήξερα καν τι υπάρχει.
0: Χείτε να τυφλωθείτε που λέει και το. Για Ατάκα.
2: Λοιπόν, πάμε
1: διαφημίσεις. Για να γιατί κουραστήκαμε.
2: Όχι, φίλε, γιατί δεν είναι θέμα κούραση το διάλειμμα.
0: Και θα ανοίξουμε γράμμες.

0: Τσιμέντο.
1: Ναι. Πλακάκι. Ναι. Παλιό στεγανοτικό. Ακόμα και σε αυτό. Ναι. Το Lastoflex ST από την Elastotech, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις, εφαρμόστε σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου μου στέλνει λοιπόν, ότι υπάρχει υπεριπτεράς και το θυμάμαι, που έχει για πάρτι του και μόνο VAT 69.
2: VAT 69.
1: Ο φίλος μου ο Μπακανίνη μας το στέλνει αυτό, ναι. Επίσης για μερακλείδες.
0: Βέβαια.
1: Τέλος πάντων.
2: Μερακλείδες.
0: Αν είσαι πάμε να ανοίξουμε γραμμές
2: στην Ελλάδα. Κάψε, δεν είναι δηλαδή.
0: Να φύγει κατευθείαν. Ξέρετε, δηλαδή έχει εθνική, έχει Ευρωλίγκα πρεμιέρα.
1: Λοιπόν, έχει εθνική στις 10 παρατέταρτο Σερβία, Ελλάδα. Στις 9 και 4 έχει Παναθηναϊκός Παρί και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός. Θα σας πω και τα υπόλοιπα στην πορεία. Πάμε στον υπόμονο ηθικό φίλο που είναι στη γραμμή.
3: Γεια πάμε, καλησπέρα.
4: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
3: Ναι, ρε Άρη.
4: Τι κάνετε, καλή εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάμε με την εθνική. Καλή επιτυχία. Δύο ερωτησούλες θέλω να κάνω σχετικά με την εθνική. Ποια είναι η εκτίμασή σας? Πιστεύετε ότι, αν και εγώ σχεδόν είμαι σίγουρος, ότι ξεκινάει με Κοστούλα αντί με Καρέτσα?
2: Και με τους δύο.
3: Και με τους δύο.
1: Ο Κοστούλας θα παίξει
4: και
1: από...
4: με τους δύο.
1: Πίσω από τον Παυλίδη λογικά.
3: Και ο Καρέτσας στο πλέι.
2: Πάει με Τζόλι, Κοστούλα, Καρέτσα.
4: Άρα αφήνει, αφήνει το ντετέι έξω.
3: Πιθανότητα. Τώρα αυτά θα το δούμε.
4: Καλά, ναι, εντάξει, εκτιμήσεις τώρα και τι μαθαίνετε κι εσείς.
1: Θα μας τα πει και στο Πάκο σε λίγο.
4: Και σε δεύτερο τερματοφύλακα, πιστεύετε ότι είναι ένα κλικ παραπάνω μπροστά ο Τσολάκης?
2: Για Τσολάκη λένε, ναι.
4: Με Τσολάκη, έτσι. Και από εκεί και πέρα, Ζαφίρι Κουρμπέλη μέσα, έτσι.
2: Εντάξει, είναι και Τριάντης που μπορεί να παίξει.
4: Ναι, δεν σε άκουσα.
2: Και ο Τριάντης είναι υποψηφίος μαζί με τον Ζαφίρι. Ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στα στόπερ, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας.
3: Κάτσε να μας τα πει ο Σωτήρης σε λίγο, βέβαια.
4: Α, εντάξει, οκ. Καλή επιτυχία να έχουμε. Εντάξει, είναι ο αντίπαλος αυτός, τουλάχιστον να βγούμε με Τρίτη, για να έχουμε και τη... να μπούμε μετά για... πέσε για το γύρο, να έχουμε καλύτερη κλήρωση μετά για το γύρο του 28. Ναι. Και πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, καλή επιτυχία και εκεί. Ηράκλειο, ξεκινάμε σήμερα. Έτσι, εντάξει, αποδυναμωμένοι άλλοι. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί πρώτο παιχνίδι να βρει πατήματα, να βρει χημεία, να βρει πολλά πράγματα. Ευελπιστώ ότι θα δω καλύτερη άμυνα από ό,τι είδα που παίξαμε με Φενέρ και με Ρεάλ πιο πολύ. Να είναι πιο δεμένη η άμυνα και πιστεύω, δεν ξέρω αν θα βρει καλύτερη, να βρει πιο γρήγορα τη χημεία του ο Μοντέρο με το Πέσο, με το Βενζέκοφ. Γιατί εκεί μου φαίνεται ότι είχαμε ένα προβληματάκι, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Να πάρουμε πίσω από το Βεζέκοφ, το είναι ο Εντζάι. Αλλά ότι ο Ολυμπιακός έχει. Το έχουν πει και οι άνθρωποι του δηλαδή. Και ο Μπαρτζόκας σε δηλώσει ότι πάντα κοιτάζουν την αγορά. Θα πάρει παίχτη στο 3-4.
4: Ναι. Πιστεύεις ότι ταιριάζει. Ακόμα δεν έχει ταιριάξει πάντως μαζί στο παίξιμο Βεζέκοφ με Μοντέρο.
3: Κάτσε ακόμα.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να
4: ζουμερωθεί. Θα μου πεις είναι και πρώτα παιχνίδια τώρα. Εντάξει, τι ζητάς τώρα.
2: Ο Μακιντάρη και ο Μοντέρο πρέπει να παίξουν να μπουν σε ένα καινούριο σύστημα. Να ενσωματωθούν μάλλον στο σύστημα του Ολυμπιακού και του Μπαρτζόκα και μιλάς για πρώτη αγωνιστική με τις ομάδες να έχουν κάνει δύο εβδομάδες 20 μέρες κάρτες προετοιμασία. Τι περιμένεις να δεις? Το ότι οι ομάδες θα σου δείξουν κάποια πράγματα και σήμερα αλλά και θα βελτιώνονται αγωνιστική με αγωνιστική και αναφέρομαι σε όλες τις ομάδες, αλλά κανονικά θα τους δεις με το νέο έτος θα αρχίσει να φαίνονται.
4: Συμφωνώ μαζί σου. Και κλείνοντας, παιδιά, καλή εκπομπή να έχετε. Δείτε, δεν ξέρω, εγώ το είδα εχθές. Δεν ξέρω, προφανώς πρέπει να είναι πρόσφατο. Είδα μια συνέντευξη του Παναγιώτου Φασούλα και λέει για πολλά πράγματα για τον μπάσκετ. Δεν ξέρω αν την έχετε δει.
2: Δεν την έχω δει και όχι, δεν την έχω δει.
4: Παιδιά, πείτε, ψάξτε το, θα δείτε πολλά πράγματα που έχει πει. Και μου έκανε εντύπωση κάτι που γύρισε και είπε, βέβαια ήταν πολύ δίκαιος και λέει ότι το μπάσκετ λέει, που παίζαμε εμείς με τον μπάσκετ το τωρινό έχει μεγάλη...
2: Ήταν η μέρα με τη νύχτα, είναι όσο
4: με πιο ταχύτητα καυτά. Αυτό που δεν μπορούσα να καταλάβει είναι ότι εμείς λείπεσαμε 40 λεπτά για να μην σας πω λέει και 45 με τις παρατάσεις. Και τώρα λέω όταν δίνεις ας πούμε 2 εκατομμύρια και 2,5 για ένα παίχτη που θα σου παίξει λέει 20 λεπτά, 22. Αυτό λέει δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Είναι άλλες
4: το πώς γίνεται.
2: Εντάξει, έπαιζαν.
4: Βέβαια το δικαιολόγησε ότι είναι άλλες εντάσεις, αυτό το είπε.
2: Πρώτον είναι άλλες εντάσεις και δεύτερον... Πέρυσι τον Αυδιονίσαμε, μπορεί να με διευθύνωσε αν κάνω λάθος, κυρίως στον Παναθηναϊκό.
3: Παίζαν
2: κάτι 36.
1: Ναι, όντως.
3: Και λέμε τι γίνεται.
4: Τέλος πάντων, εντάξει, αμέσως κάτω από παιδιά την γραμμή. Καλή επιτυχία να έχουμε όλοι σήμερα και καλά. Αύριο να λέμε ευχάριστα. Έγινε. Άντε, καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σου.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στην ομαδάρα την Καβάλα.
2: Αν έπαιζε ότι ποιος γιορτάζει.
1: Γενέθλια.
3: Καβάλα, έλα.
2: Ναι.
1: 24 Σεπτεμβρίου του 65 γεννηθεί ο ιστορικότατος σύλλογός μας.
2: Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Πολύ κακή είναι.
2: Δηλαδή.
3: Δεν θυμάσαι πέρυσι. Δεν τα θυμάσαι. Τι παίχτε μεταξύ του.
1: Όχι, εντάξει, εκτό αυτού μετά έστωσε λίγο το πράγμα.
2: Α, με τον τερματοφύλακα. Κάτι που είχε γίνει, μπράβο που είχε
1: φύγει. Πέσαμε στην τρίτη κατηγορία, δεν είναι καλά τα πράγματα. Αλλά θα πάνε να έρθουμε εμεί οι γαλάζιε αργοναύτε.
2: Γιατί να μην επαγγελθεί. Εγώ είμαι υπέρ αυτών των ομάδων. Έχουν κόσμο.
1: Έχουν και κόσμο. Έχουν και.
3: Ίδιο γήπεδο, Καβάλα. Με ποια ομάδα?
1: Με Πανελλιακό.
3: Με Πανελλιακό.
1: Και με πολύ. Γιατί είναι όλα δημοτικά αυτά. Και ήταν.
3: Πρέπει να λίγο πιο μεγάλου Καβάλα.
1: Οι Καβάλα ήταν μεγάλο. Δηλαδή τα 50 καθίσματα.
2: Τι μοιάζει τόσο πολύ.
3: Δεν το έχω
1: παρατηρήσει. Ήταν 17.500 κόσμο τη Καβάλα.
3: Ναι.
1: 50 καθίσματα.
2: Ναι.
3: Ίδιο παιδί.
2: Τι τα βάλατε.
1: Δεν έχει πάντω το πρόβλημα. Έχει πάει στο γύρο τη Καβάλα.
2: Όχι.
1: Φοβερή τοποθεσία πάνω στη θάλασσα.
2: Όχι, όχι. Από ξάν την πόρα από περιέργεια μια φορά μπήκα μέσα από την Καβάλα για να τη δω.
1: Και έπρεπε να μπει από την άλλη πλευρά γιατί φαίνεται όλη η πόλη. Τέλος πάντων. Το γήπεδο της Καβάλας είναι σε εξαιρετικό σημείο στην άκρη της πόλης. Δρόμος και μπροστά αμμουδιά, όχι η θάλασσα. Παραλία, κάνεις μπάνιο.
3: Ναι.
1: Φυσικά δίπλα νεκροταφείο. Όπως όλες οι μεγάλες επαρχιακές.
2: Πού είναι ο Βανιακός?
1: Οι περισσότεροι έτσι είναι στην άκρη της πόλης και δίπλα νεκροταφείο. Από εκεί βγήκε το μπάλα στα μνήματα. Την πετούσε μακριά και πήγαινε. Λοιπόν. Τέλος πάντων, μεγάλες ιστορίες έχω να σας πω γι' αυτό. Πάμε όμως σε ακροατή.
2: Για τα μνήματα.
1: Όχι, για την Καβάλα. Μαθητής εκεί κάθε αγωνιστική. Με ζαγοράκι, με μάλιο. Πάμε.
2: Με πις.
1: Ναι, αλλά και το πις το πρόλαβα, αλλά ήμουν ήδη μεγαλύτερο.
2: Μεχτάρα, λες.
1: Ναι, ρε.
3: Για πάμε.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
5: Να σας κάνω μια ερώτηση.
3: Να μας κάνετε.
5: Έχω απορία. Οι ομάδες μπάσκετ γιατί κάνουν τόσο μικρή προετοιμασία?
1: Τι είναι τη μικρή προετοιμασία?
2: Αν που κάνανε περίπου 20 μέρες. Γιατί λείπανε πολλοί παίχτες με τις εθνικές ομάδες, είναι όλοι διεθνείς. Και πρέπει να πάρουν άδεια και μετά. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και σκέψου ότι τελειώνουν και πολύ πιο αργά από το ποδόσφαιρο.
3: Βέβαια.
2: Δηλαδή μπαίνει Ιούνιος.
5: Ναι, εντάξει. Okay, okay.
1: Να σου πω κάτι. Σκέψου και τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Πόσες μέρες πριν αρχίζουν την προετοιμασία, πριν τον πρώτο αγώνα
3: και άλλα
1: ευρωπαϊκό για προκριματικό?
3: Άλλα αθλήματα.
2: Άλλα αθλήματα, τέλος.
1: Κάνα μήνα είναι πάλι, μην φανταστείς. Δηλαδή, πώς θα άρχισε η προετοιμασία ο Παναθηναϊκός, Διονύση? 20 Ιουνίου. Χοντρικά.
3: Ναι, όχι.
2: Πιο νωρίς από όλους ήταν ο Παναθηναϊκός.
3: Τέλειο Ιουνίου.
1: Εγώ σου λέω και 15 Ιουνίου. Πρώτο παιχνίδι πότε ήταν?
3: Ήταν.
1: Ένα μήνα σχεδόν μετά.
3: Ένα μήνα μετά.
1: Αυτό θα ήθελα να πω, δηλαδή μην φανταστείς.
5: Ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα. Έχετε δίκιο. Απλά γιατί ακούω συνέχεια τώρα ότι αρχίζει η Euroleague και οι παίκτες ακόμα ψάχνονται και η προετοιμασία.
2: Μα προετοιμασία της άλλης, φίλε. Ναι, για όλες ισχύει αυτό. Μα προετοιμασία της άλλης στο μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο ανά πάσα στιγμή, δηλαδή μάλλον σε ένα ποσοστό στους πρώτους 8 μήνες, 7, μπορείς να κάνεις πολλές διορθωτικές κινήσεις. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που τελειώνει μεταγραφική περίοδος. Δηλαδή,
5: ναι, όντως.
2: Μπορεί να παρουσιαστεί ένα θέμα στον Παναθηναϊκό, ένα πρόβλημα στον Ολυμπιακό, κάτι θα πάνε και παίρνουν παίχτες. Ναι. Και πολλές φορές οι παίχτες που έρχονται μεσού στη σεζόν αλλάζουν και την εικόνα τους. Άλλαξε η εικόνα του Παναθηναϊκού με τον Άννη, δεν είχε παρεύει την αρχή.
3: Ναι, ναι.
5: Σωστά. Έχετε δει και ωραία. Καλή επιτυχία στην εθνική μας.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Μια σκέπατε λέει για Καβάλα, θυμάστε τον Ονουάτσι, πώς το θυμόμαστε, παιδιά. Σκάλα, δεν είμαι. Πήγαινε στα γήπεδα, ήμουν στο γήπεδο σε κάθε μάτς. Και ήμουν όχι μόνο τότε στην πρώτη εθνική με την καλή ομάδα.
2: Εντάξει, τώρα σε αυτό το
1: και νωρίτερα.
2: Εσύ μίλησες για Ονουάτσι.
1: Στο συνεχίζω. Για το απαραίτητη στάση λες ένα καρβάλι για κουραμπιέδες. Λοιπόν, οι κουραμπιέδες ή ο Σφίδη.
3: Πώς πήγαν τον Ονουάτσι κουραμπιέδες?
1: Είναι ένα καρβάλι δίπλα, φημίζεται το μέρο του κουραμπιέδες.
3: Α, δεν το ξέρα.
1: Είναι ξακουστή.
3: Δεν το ξέρα.
1: Λοιπόν. Οι κουραμπιέδες είναι όντως ξακουστοί εξαγωγής σε όλο τον πλανήτη.
3: Μάλιστα.
1: Κυρίως του Ιωσήφιδη είναι κι άλλοι. Ο Ιωσήφιδης.
2: Ναι.
1: Οικογενειακός φίλος.
3: Ναι.
2: Εντάξει, κουραμπιέ.
1: Εγώ η αλήθεια δεν είναι. Επειδή είχα πει, εντάξει, πόσο να φάω. Εγώ που δεν μου αρέσουν, εμένα που δεν μου αρέσουν κουραμπιέδες.
3: Ναι.
1: Τους συγκεκριμένους τους πέθανα.
3: Ναι.
1: Διότι είχαν άλλη συνταγή. Είναι ιδιαίτερη συνταγή, ρε παιδί μου, είναι ξεχωριστή.
3: Ναι.
1: Αλλά έβγαζε παιδιά κάτι του λουμπάκια. Και πήγαινε μέσα στο εργοστήριο. Τέλος πάντων.
2: Και παραδοσιακά είναι αυτά. Κοιτάξτε, οι τουλούμπε.
1: Τουλουμπάκι. Ενώ η τουλούμπα δεν μου αρέσει, το τουλουμπάκι, φίλε. Είναι
0: τι διαφορά έχει, κοίτα, φίλε.
1: Όμως...
2: Είναι μικρά, ρε, το τρως πιο εύκολα.
0: Ναι, άλλο λέω, στη γεύση. Λέει, δεν μου αρέσει.
1: Υπάρχει η διαφορά, γιατί είναι πόσο.
2: Τόσο μικρή.
1: Όχι, όχι. Ρε, παιδί μου, επειδή δεν ξέρω. Απ' έξω είναι τραγανό, ποτέ, ναι. Και μέσα είναι, έχει η ψύχα. Είναι πόση ψύχα έχει μέσα και τα λοιπά.
0: Μάση.
1: Έχει σημασία.
2: Όχι, δηλαδή, του Λούμπα, ναι. Και το Σάμαλι.
1: Τέλος πάντων. Να είναι ναι. Καλά ο κύριος πρόεδρος με την κυρία Βαρβάρα. Λοιπόν.
2: Οι κουραμπιέδες αν έχουν καλό βούτυρο.
1: Ακριβώς.
2: Το βούτυρο είναι το
1: ψυχή. Ήτανε βουτυράτη, ήταν συγκλονιστική.
2: Δεν σήλασε το ρίτε.
0: Όχι, δεν μου αρέσουν οι κουραμπιέδες.
1: Ούτε εμένα ιδιαίτερα. Του συγκεκριμένου τσάκιζα.
2: Ναι, αν είναι το βούτυρο καλό, τώρα σε λέω να το κατεβάσει.
1: Και ειδικά, εγώ του έπαινα και φρέσκου μόλι έχουν βγει, όχι τα κουτιά και τέλο πάντων.
0: Ναι.
2: Έτσι, το μελομακάρον. Καλό είναι το μελομακάρον.
1: Το προτιμώ.
2: Μ' άρεσε μεγάλα.
1: Το βουτύρο στο γάλα.
2: Ναι, ναι.
0: Το μελομακάρον.
1: Τι γίνεται. Πάμε διαφημίσει.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Win Sport FM 94,6. Η φοβερή πόλη, η Καβάλα, δεν έχει κάτι κουνούπια. Όχι, η Καβάλα δεν έχει κουνούπια. Έχει Χρυσούπολη, έχει κεραμωτή από εκείνη την πλευρά προς Ξάνθη. Στο δέλτα του, του Στριμώνα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι θα βγουν πιο μετά πάλι γραμμές, γιατί θα έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο, θα έχουμε ρεπορτάζ γενικά και από μπάσκετ και τα λοιπά, από εθνική από μπάσκετ. Οπότε θα το πάμε κάπως έτσι και μετά γραμμούλες.
5: Πάνω, θέλουν το Φούρνερ πάνω να πει πως φτιάχνει το κουραμπιέ.
4: Ναι.
5: Τώρα αυτό που μου είχε γράψει για το Σούτο Ρεφέλη δεν το θυμάμαι, αλλά επειδή είναι extreme πιστεύω θα το είχε πει. Είχε πει ότι κάπως θα μπορούσε να έχει και κατοικίδιο μια κατσαρίδα.
4: Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο καταρχάς.
3: Όχι, αυτό που πες, ας μην ακούσει καλά, δεν πειράζει.
4: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
5: Ναι, δηλαδή πώς, δεν μπορεί να το έχει πει.
4: Τέλος πάντων. Τον Ταμπάκο πότε τον έχουμε?
3: Τι έλεγα, θα το βρούμε. Είναι και αντίβα, δεν είναι. Με τη μία.
5: Εντάξει, μου έκανε κάτι.

0: διορθώνω, ναι, στο Στριμώνα είναι από την άλλη πλευρά. Οπότε ναι, είναι με σύνορα εκεί με.
1: Εντάξει.
0: Με Σέρες.
1: Σωτήρης Ταμπάκος από Βελιγράδι.
2: Για να μας πει τι γίνεται εκεί, πώς είναι το κλίμα και
3: πώς θα βρει ένα καλό εστιατόριο εκεί να πήγαινε Ιωνή Καρούλα. Να πηγαίνατε.
2: Γεια σου, Σωτήρη.
4: Γεια σας, χέρι, τι κάνετε.
0: Καλησπέρα. Χαίρετε.
4: Ηλιόλου στη Σερβία, το ηλιόλου στο Βελιγράδι.
0: Αυτά. Πήγες εσύ και έφερε τη.
3: Το πρωί είχε συννεφιά.
0: Κοιμόταν.
4: Το πρωί ήταν συννεφιασμένο ο καιρό. Ναι, τώρα είναι καλύτερα. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Με κοντομάνικο, με τη σέρτη κυκλοφορούμε.
0: Ωραία.
4: Ήμουν ένα κλικ πριν βάλω βερμούδα. Λέω, α μην βάλω βερμούδα, εντάξει. Α κάτσω του τύπου.
0: Και μόνο ότι τόλμησες και πήρες βερμούδα για Σερβία και μετά Γερμανία, μου κάνει εντύπωση.
4: Εντάξει, έχω πάρει και τη φόρμα, εναλλακτικά.
0: Αυτό έλειπε.
2: Τι γίνεται στο
3: Δημήτρη. Κυρίλε ντύσιμο βλέπω.
4: Ορίστε.
3: Κυρίλε ντύσιμο.
4: Κυρίλε, για την περίσταση. Είμαστε λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα. Όπως έχουμε πει αυτές τις μέρες, είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι, το πιο σημαντικό παιχνίδι στη σειρά του ομίλου στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Η Ελλάδα για πρώτη φορά θα δώσει το παρόν στην κορυφαία κατηγορία μετά την πολύ καλή πορεία στο τελευταίο Nations League με Αγγλία, με νίκη στο Wembley, με καλές εμφανίσεις κοντά στην Σκωτία. Και είναι ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε πολύ δυνατά group. Και το επίσης πολύ σημαντικό και διαφορετικό σχέση με άλλες καταστάσεις είναι ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια σε λιγότερο από 12-14 ημέρες και αντιλαμβάνεσαι ότι θα χρησιμοποιηθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Σήμερα θα γίνει ένα σχετικό rotation από το τρίτο ίσως παιχνίδι και μετά. Mm-hmm. Να πούμε ότι, γιατί δεν το αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες και έχει τη σημασία του, είναι η πρώτη φορά που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ως Σέρβος θα αντιμετωπίσει τη χώρα του. Mm-hmm. Και χθες ρωτήθηκε η συνέντευξη τύπου και είπε κάτι πολύ ιδιαίτερο και όλες αυτές τις ημέρες προσπαθούσα να ισορροπήσω στο συνέστημα του, τον επαγγελματισμό, την πατρίδα μου που είναι η Σερβία. Για να μπορέσω να δουλέψω, να προετοιμάσω την ομάδα. Και είπε ότι είμαι επαγγελματίας και φυσικά θα κοιτάξω να πετύχουμε τους στόχους μας με την Ελλάδα. Και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή που θα αντιμετωπίσει την Σερβία, γιατί είναι αλλιώς να είσαι Σέρβος προπονητής και να παίζεις κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, την Παρτίζαν κτλ. Και αλλιώς θα παίζεις με τις εθνικές. Το κρατάμε και αυτό, γιατί έχει τη σημασία του. Θα δούμε και πώς θα είναι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο βράδυ, στο Rai Committee, στο γήπεδο, το περίφημο Μαρακανά. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι η ομάδα να είναι καλά συγκεντρωμένη, να αποφύγει τα λάθη και να είναι μέσα στο παιχνίδι από το πρώτο λεπτό, μέσα στο 90. Απέναντι με Σερβία που και εκείνη είναι σε μια φάση πιο δύσκολη από εμάς, σίγουρα πιο δύσκολη από εμάς, σε μια φάση ανασυγκρότησης. Προσπαθούν να βάλουν νέα πρόσωπα στο ρόστερ. Δεν έχουν όμως πάρα πολλά νέα πρόσωπα, αλήθεια είναι, στο ρόστερ τους και στις υποδομές τους. Και γι' αυτό θα δούμε σήμερα μια ομάδα που ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι παίκτες πολύ έμπειροι βεβαίως και αυτό μετράει στις εθνικές ομάδες για μένα. Δηλαδή πολλοί λένε γιατί να παίζουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές ηλικιακά κτλ. Εγώ διαφωνώ, εγώ είμαι υπέρ των έμπειρων παίκτων ειδικά στις εθνικές ομάδες. Θα παίξει παιδιά παράδειγμα τον Ζίβκοβιτς, τον Ντάντιτς που επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Σερβίας από 2 χρόνια κάτι. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές ποιοτικοί και έμπειροι. Λείπουν τα νέα πρόσωπα και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για την εθνική ομάδα, ειδικά μεσοεπιθετικά, επειδή διακρίνεται για το απρόβλεπτό της, για το ταλέντο της, για την ποιότητα που έχουν οι μεσοεπιθετικοί ποδοσφαιριστές. Είναι μια ευκαιρία σήμερα για την εθνική ομάδα να ευνηδιάσει τους Σέρβους στο γήπεδο, στο Μαρακανά. Σίγουρα μας γνωρίζουν καλά, όπως και εμείς τους γνωρίζουμε, έχουν γίνει οι κατασκοπίες, οι αναλύσεις των ομάδων. Σήμερα για παράδειγμα ανέβησε ο προπονητής την Σερβία στους ποδοσφαιριστές με λεπτομέρειες, μέσω βίντεο. Είναι μια ομάδα που και εκείνοι ψάχνονται. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν για την εθνική μας να αποφεληθεί mm-hmm. από αυτό mm-hmm. και να παρουσιάσει ένα καλό ολοκληρωμένο πρόσωπο και να όταν χρειάζεται, και το έλεγα και το πρωί αυτό, όταν η ομάδα δεν έχει την μπάλα στα πόδια της, μακάρι να μην συμβαίνει αυτό συχνά, να έχουμε εμείς την μπάλα περισσότερο για να κάνουμε παιχνίδι και να οδηγούμε το ρυθμό. Αν δεν την έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, να μην δώσουμε δικαιώματα στους Σέρβους. Άρα σε αυτό το σενάριο, σε αυτό το τρόπο παιχνιδιού, σε αυτή τη μορφή θα πρέπει να έχουμε καλές ολοκαλύψεις με το συμπαίκτη μας. Αυτό να συμβαίνει και να αρχίζει από την επίθεση, έτσι. Και ο Τζόλης, αν είναι βασικός ο Καρέτσας, όλοι πρέπει να βάλουν πλάτη που λέμε. Mm-hmm. Και φυσικά, το είπα και μόλις τώρα, πρέπει για μένα να ελέγξουμε το ρυθμό, να έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας, εμείς να οδηγήσουμε το παιχνίδι.
3: Για να δεκάδε τι βλέπεις.
4: Νομίζω Τζολάκης, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας, θυμίζω την έξω και ο Ρώτα και ο Γιαννουλής για μένα πολύ σημαντικές απουσίες και οι δύο. Στο κέντρο της άμυνας Μαυροπάνος Ρέτσος.
0: Ο σκόρερ Μαυροπάνος.
4: Δεν έχουν... ναι, ναι, τα πυροβολάει. Σωστά, τα πάει πάρα πολύ καλά με την Κωστά. Να πω εδώ ότι πρώτη φορά θα παίξουν μαζί στην ενδεκάδα Μαυροπάνος Ρέτσος.
0: Ναι.
4: Ναι, δεν έχουν παίξει μαζί. Συνήθως είναι Μαυροπάνος Πουλιεράκης. Έχει παίξει και ο Ρέτσος με τον
3: Κουλιεράκη. Ο Ρέτσος θα παίξει αριστερό στόπερ.
4: Αυτό δεν μπορώ να σταματήσω με βεβαιότητα. Ναι, νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι θα παίξει δεξιά ο Ρέτσος και αριστερά ο Μαυροπάνος. Χωρίς να είμαι σίγουρος.
2: Να το δούμε, ναι.
4: Στη μεσαία γραμμή, δεν άκουσα.
3: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
4: Στη μεσαία γραμμή Κουρμπέλης Ζαφύρης. Δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές στον άξονα. Δηλαδή επιλογές έτοιμες που έχουν γράψει χιλιόμετρα, που ξέρουν τις καταστάσεις της εθνικής ομάδας. Εσύ τώρα αυτοί δύο παίζουν, με τον Κουρμπέλης με τον Ζαφύρη στα μάτια εθνικής. Ο Μουζαχίτης τελευταία δεν παίζει ιδιαίτερα. Τώρα προσπαθεί να βρει το ρυθμό του Ζιχάλ, θα δούμε. Άρα λοιπόν Κουρμπέλης Ζαφύρης. Η τριάδα στην επίθεση. Δεξιά Καρέτσας. Αριστερά Τζόλης. Και στη μέση ο Κοστούλας. Αυτό φαίνεται. Και στην κορυφή Παυλίδης, εκεί δεν αλλάζει κάτι. Το σίγουρο που λέμε. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Εναλλακτικά, αν θέλετε να πούμε, τον Καρέτσα να παίξει πίσω τον Παυλίδη. Να μείνει στον πάγκο σε αυτό το... σε αυτή την πιθανότητα ο Κοστούλας Μπράιτον. Και να πάει δεξιά ο Μασούρας. Είναι και αυτό ένα σενάριο. Θεωρώ όμως το πρώτο το πιθανότερο να συμβαίνει.
0: Ωραία.
4: Να δούμε δηλαδή τον Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη και δεξιά τον Καρέτσα. 4-2-3-1. Θα έχουμε και κόσμο, θα λέγαμε και το πρωί, περίπου 500 μέσα θα είναι σε εξέδρες του Ράικο Μίτιτς. Και φυσικά ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο κέντρο του Βελιγραδίου, πάρα πολλοί Έλληνες, βλέπουμε αρκετούς και που έχουν έρθει από την Ελλάδα και από κάποια μέρη της Ευρώπης και κάποιοι μόνιμοι εδώ που μένουν στο Βελιγράδι Έλληνες.
0: Να σε καλά, Διονύση, θα σε ακούσουμε.
2: Διονύση ή Σωτήρη. Σωτήρη, θα σε απολαύσουμε το βράδυ.
3: Να σε καλά, Σωτήρη.
2: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Επίση, ένα λέω,
2: δεν πειράζει.
3: Αξίζει, άμα μπορείτε να πάτε Βελιγράδι. Αξίζει.
0: Για αυτό το λόγο που.
2: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ούτε εγώ. Και είναι και κοντά στην Καβάλα, δεν.
3: Καλά, και ο δικό μα.
0: Αυτό λέω, είναι και κοντά. Για το λόγο που γράφει εδώ ο φίλο.
3: Εμεί στο Final Four ο δικό είχαμε πάει.
0: Εντάξει, είναι πολύ καμιά
3: δεκά ώρα. Κάναμε μία διανυκτέρευση στα Σκόπια και μετά.
2: Τι γράφει φίλος.
0: Για ποιους λόγους είναι ώρα η Σερβία. Ένας από τους λόγους. Τι, αφού έχει στήσει μήνυματα, τι γράφει φίλος.
2: Ναι, δεν ξέρω ποιο φίλο ενός που λέει αυτό. Ότι,
0: γιατί αν συμφωνεί ο Ιώκλης. Λοιπόν, πάμε να διαφημίσεις.
3: Μα γενικά όλοι. Και όχι μόνο οι Σέρβες. Όλοι οι λαοί, η παλιά Ιουγκοσλαβία.
0: Αλλά θεωρητικά οι Σέρβες είναι από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο. Λένε αυτοί που τις έχουν δει.
2: Ναι.
0: Ενώ, όχι, και εγώ έχω δει στην τηλεόραση και τα λοιπά.
3: Το ίδιο θα σου πει και η Ουκρανία, θα σου πει τα ίδια και... Δεν είναι.
0: Εσείς που είστε κόσμο γυρισμένοι, ξέρετε.
2: Δεν έχω πάει εγώ από εκεί. Δεν έχω πάει.
3: Πού δεν έχεις πάει.
2: Βελιγράδι.
3: Ναι. Ουκρανία δεν πρόλαβα.
0: Έχεις πάει. Έχεις πάει.
2: Όχι. Γιατί είχε τον πόλεμο και...
0: Πριν.
3: Εγώ έχω πάει πριν. Έχω πάει Ντόνετς και έχω πάει
0: Χάρκοβο. Το Ντόνετς και το Χάρκοβο το θυμάμαι. Πάμε, διαφημίσεις.

0: Πάμε. Βιτόρια.
1: Μπασκόνια.
2: Βεβαίως. Νίκος Ζέβας μαζί μας, πρεμιέρα Ολυμπιακού, Ευρωλίγκα με Μπασκόνια. Να μας τα πει όλα. Γεια σου, φίλε.
3: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Είμαστε μια χαρά, εσύ πώς είσαι.
1: Τι κάνεις, Νίκο.
3: Καλά, καλά.
1: Τι ώρα που βγαίνει, λέον έτσι. Συνήθως εμείς βγαίναμε σε σένα.
0: Έχουμε τρίβουν τα χέρια τους τώρα. Είχαμε πριν στο τρίτο Αμπάκο. Και μετά θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη και δεν το έχω συνηθίσει τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, γιατί ήμασταν.
0: Και του κάνανε, ξέρεις, χαμογελάνε, τρίμουν τα χέρια. Λέω τι ώρα, εδώ βγαίνει η εκπομπή, έτσι.
3: Ναι, ψαωράκι, το φάγαμε.
1: Και συνήθως όταν έβγαινε σε εσύ, όταν έβγαινε ο Πετρίδη, δεν είχαμε τίποτα ανακοινώσει.
0: Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
1: Στις 12.30 τη νύχτα.
3: Όχι, με τα μεσονύχτιες ώρες πάντα υπάρχουν τέτοια πράγματα, ναι.
2: Για πάμε.
3: Πρεμιέρα. Πρεμιέρα σήμερα. Εντάξει. Πάντα υπάρχει ανυπομονησία, πάντα αγωνιά ο κόσμος θα δει, αλλά νομίζω ότι επειδή έχουμε γίνει πάρα πολύ έμπειροι όλα αυτά τα χρόνια από την Ευρωλίγκα, εντάξει, νομίζω ότι πολύ λιγότερο άγχος υπάρχει για ένα παιχνίδι πρεμιέρας και το αποτέλεσμά του εννοώ, παρά πριν, ας πούμε, πριν από 5-6 χρόνια που λέγαμε ότι κάθε παιχνίδι μετράει, σίγουρα κάθε παιχνίδι μετράει, αλλά εντάξει, όταν θα κάνεις τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, που νομίζω ότι αυτό που μετράει περισσότερο είναι πώς θα είναι στο τέλος, πώς θα είναι το Μάρτιο, πώς θα είναι τον Απρίλιο και το Μάιο εννοείται. Μια πρεμιέρα σίγουρα πάντα κρύβει, όπως λέμε, τις εκπλήξεις, έχει τα ερωτηματικά της, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία να την αντιμετωπίσει απέναντι στην Μπασκόνια χωρίς να την πατήσει, που λέμε. Έτσι. Για μένα ένα παιχνίδι παγίδα, ένα παιχνίδι το οποίο η Μπασκόνια, όποιος δει ποιοι έφυγαν και ποιοι ήρθαν, είναι πολύ αποδυναμωμένη, δεν το συζητάμε. Αλλά πάντα όταν παίζει τη Βιτόρια δημιουργείται μια ατμόσφαιρα, έχει πολύ κόσμο και είναι ομάδα που έχουμε δει πολλές φορές το έχει δυσκολέψει μεγάλα φαβορί της Ευρωλίγκας. Έτσι ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πρέπει να έχει σήμερα στο μυαλό του δύο πράγματα. Τον έλεγχο του ρυθμού και το πώς θα παίξει καλύτερη άμυνα. Κάτι που επισημάνε ο δικός του Μπαρτζόκας σε ερώτησή μας, ότι αυτό που θέλει να βελτιώσει σε σχέση με αυτά που είδαμε αρχικά στα φιλικά και δευτερευόντως στο Super Cup είναι η αμυντική διάθεση των παιχτών και η επιθετικότητά τους. Έτσι, γιατί είναι μια ομάδα που ναι μεν δεν έχει το ταλέντο του Ολυμπιακού, αλλά έχει παίχτες όπως είναι ο Χάουαρντ, όπως είναι ο Ντουάρτε, όπως είναι ο Σεντεκέρσκης, που μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα.
1: Ο Χάουαρντ πέρυσι είναι καθαρά παίχτης ημέρας. Μπορεί στο ένα μάτς να έχει 20 πόντους με 5 τρίποντα. Και στο τα επόμενα δύο.
0: Και στο άλλο να έχει 3 στα 17 σου.
1: Μηδέν. Δηλαδή τα έκανε. Έκανε τέτοια.
3: Σωστά. Εντάξει, έχει χάσει τον Φόρεστ που για μένα ήταν η κινητήριος μου δύναμη της ομάδας. Πήρε τον Άλεξ Λεν, τον πρώην παίκτη της Ρεάλ, αλλά χθες το βράδυ έφυγε βιαστικά τον αποδέσμιο.
2: Δεν έφαγε αντίπαζε. Άστα, θα πω εγώ.
0: Για πες.
2: Πες τα.
1: Εγώ σε αν τα
2: πει. Πες τα.
1: Τι ρε παιδί, κάναμε κουβέντα στην εκπομπή την πρωινή και έργαμε ότι ο Λεν. Θύμισα εγώ το είχε ένα πολύ μεγάλο τσακωμό με τον Νίκ Γιάνγκ σε ένα παιχνίδι με το Phoenix Lakers. Και ότι περίμενα να δώσει περισσότερα στη Real. Γιατί στην περσινή σεζόν που ήταν στη Real δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Και σήμερα.
2: Και τότε που είχε παίξει ξύλο για εκείνο.
1: Τώρα.
2: Τον έφαγε.
3: Ναι, γενικά δεν. Μιλήσαμε εδώ πέρα με αρκετούς συναδέλφους. Δεν ταιριαξε ούτε στην νοοτροπία, αλλά ήταν και τραυματίας. Δηλαδή θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο
0: απλά να το πιάσει. Είναι το timing, δεν είναι τώρα, μια μέρα πριν τον αγώνα. Το πρώτο.
3: Ναι, φανταστείτε θα πάει με το Φαναρίτη, έτσι, βασικό.
2: Ναι.
3: Αυτός θα είναι ο βασικός έντερ της ομάδας, έτσι. Να πω ότι έχει χάσει και τον πολύ μεγάλο παίκτη, έτσι, για μένα, τον Καμπαρό, πήγε στη Ρεάλ. Έφυγε ο Διακητέ που πήγε στην Ντουμπάι, ο Ντιόπ, στο 5, δηλαδή. Νομίζω ότι περισσότερο ο Μωρούγι που πήγε στην Μπεσίκτας, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Οπότε αν εξαιρέσουμε αυτούς τους τρεις που ανέφερα, τον Χάουαρντ, τον Σεντεκέρσκι, τον Σπανιόλο και τους δύο καινούριους, τον Ντουάρτε και τον AJ Lawson, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί πραγματικά να, αν είναι σοβαρός, να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Έτσι ξαναλέω, χωρίς βέβαια να υποτιμάω την Μπασκόνια
1: και την
3: ερμηνεία που έχει κάνει ιδιαίτερα στην έδρα της. Ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Θεωρείς ότι θα πάρει χρόνο, θα παίξει ο Μιλουτίνοφ ή θα το προστατεύσει ο κόσμος?
3: Είναι καλά. Έκανε δύο προπονήσεις. Έκανε και τη Δευτέρα και Δευτέρα ένα χαλάρωμα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Και σήμερα στο Σουταράουν που λέμε το πρωινό ήταν κανονικά. Έχει και την οντίτιδα, δηλαδή δεν έχει υποχωρήσει 100%. Αλλά ένας τραυματισμός που δεν μπορεί να το πω έτσι, να γίνει χειρότερα. Απλά είχε ενόχληση και προτιμήθηκε στο Super Cup να μην παίξει. Οπότε θα το δούμε κανονικά. Μπορεί να μην τον δούμε 20 λεπτά, 25, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι θα τον δούμε σίγουρα αρκετά τον Λουτίνοφ σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τα υπόλοιπα στο Τζάμπολ θα σας ακούσουμε.
3: Αυτά είναι. 9.30 ώρα και κόσμο Ολυμπιακός μας, να πούμε έτσι. Έχει ταξιδέψει περίπου κανένα εκατοστή φίλαθλοι μαζί με το τσάρτερ. Και από τις γύρω πόλεις ισπανικές θα έρθουν να δουν την ομάδα. Εντάξει, θα έχει 100 ερυθρόλεπτο χρώμα το γήπεδο.
2: Ωραία, ωραία. Καλό μάτσι, λέ.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή εκπομπή.
2: Γεια σου, Νικό.
1: Γεια σου, Νικό.
2: Και τι χρωστάμε, Πετρίδη.
1: Πετρίδη. Ναι, πιο μετά.
2: Τρεις και τέταρτο. Οπότε.
0: Νομίζω ότι δεν είναι χρονιά πάντως.
1: Ναι.
0: Έχει έρθει η πρεμιέρα τη EuroLeague πιο σβηστά από ποτέ. Ή όχι μόνο σε μένα συνέβη αυτό.
2: Άλλες φορές.
0: Παιδί μου, που το περιμέναμε πιο ανεπομονησία, γίνονταν μεγαλύτερος χαμούλης, αρχίζει η EuroLeague και τα λοιπά. Τώρα.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στο δικό μου το μυαλό ίδιο είναι. Τώρα τι να σου πω. Καθένας όπως το βλέπει.
0: Διάβαζα τώρα για την ποινή που έχει επιβληθεί στον Ικάρδη.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Εκτός του ποδοσφαίρου.
2: Τι έπαθε.
0: Δεν μπορεί να οδηγεί στην Αργεντινή μέχρι πότε, λέτε.
2: Μέχρι πότε.
1: 2050.
0: Μέχρι το 2099.
2: Α, ωραία.
0: Θα είναι δηλαδή σε ηλικία 105 χρονών.
2: Γιατί έκανε το παλικάρι αυτό.
0: Τώρα διαβάζω εδώ. Έχει ανεβεί ένα βίντεο, αν το έχω καταλάβει σωστά, στα social media. Που ενώ αυτός οδηγεί, η σύντροφός του, η Τσίνα Σουάρες.
2: Τι κάνει.
0: Ουσιαστικά έχει βγει έξω από το
2: Πλέκι.
0: Παράθυρο. Όχι. Έχει βγει έξω από το παράθυρο, ναι. Κρέμεται και έξω από το όχημα κτλ.
2: Αυτό ήταν για εδώ, παιδί μου.
0: Και σταματάει και λέει. Εντάξει, μετά διαπιστώθηκε ότι δεν είχε και άδεια οδήγηση. Αλλά
2: ουσιαστικά
0: την παράβαση την κάνει η συνοδηγό.
1: Τι φταίει ο Ικάρδη.
0: Ναι, ναι, κάτσε κάτω. Μετά θα λέμε πάλι για.
2: Αυτό ήταν για
1: ακούστηκε.
2: Ελλάδα. Ναι, επειδή ακούστηκε για Ολυμπιακό να βγαίνει το βράδυ.
0: Κατά τα άλλα, Ελλάδα, παιδιά.
2: Δεν θα βγαίνει το μεσημέρι, Ηρακλή.
0: Δεν θα έπαιζε ποτέ αυτό.
2: Τι θα γίνει με αυτόν.
1: Όλε
2: τι παραλίε τον πετυχαίνουμε. Τον είδα. Στην Γλυφάδα, στο Καρέτα, στο έτσι, στο αλλιώς.
1: Φωτογραφίες, selfie της, κόλλασε γινόταν.
2: Άστο.
1: Τα ξαλάμα τα παστέλνουν, δεν με νοιάζε. Όπως έχει πει και ο Μίρτσος, εμένα να με κρίνουν στο γήπεδο. Ναι. Το τι θα κάνω εγώ σαν μπουζούκια είναι δικό μου θέμα.
0: Λοιπόν, να πω εγώ για τους αγώνες κολύμβησης που υπάρχουν πολλοί μένα, αλλά ένας είναι αυτός που ξεκινά δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβηση λοιπόν από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών, στο Σαντορίνη Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο Σαντορίνη pavlaexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.
2: Λοιπόν, διάλειμμα ή όχι ακόμα.
4: Έχω ένα κύριο.
2: Α, έχουμε ένα κύριο.
0: Αν δεν πάμε στα
2: γρήγορα. Βγάλουμε δύο λεπτάκια.
1: Θα το βγάλουμε.
2: Θα βγάλουμε δύο λεπτάκια. Έλα, φίλε.
1: Τον άνθρωπο με περιμένει.
4: Ναι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Γιάννης από το Αιτωλικό είμαι.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Τι έγινε, καλά είστε, γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
4: Λοιπόν, μετά το Ζέρβα και τον Πετρίδη πρέπει να βγάλετε και τον Πετρετζίκη, όπως έχει πάει η εκπομπή στο τέλος.
2: Έλατε.
0: Κάποια στιγμή ήρθε εδώ στον Όμιλο.
4: Πιάσατε και τους κουραμπιέδες, πιάσατε τα πάντα, μας κάνατε τώρα μεσημεριάτικα να τρέχουμε.
1: Εντάξει, έχετε κάτι κόκ εκεί, δυνατά.
4: Ναι, εντάξει. Τα κόκ είναι...
1: Είδες πώς με βλέπεις, πώς με βρίσκεις.
4: Εντάξει, αφού σε έχουμε γαμπρό.
1: Ναι, σωστό κι αυτό.
4: Στο γαμπρό τα πάντα και κοκόρια σφάζουμε που λέει. Ρε Σταύρο, θύμισε μου λίγο τώρα, πιάσατε τα παλιά, είδες που δεν έχει δράσει και πιάνουμε, γυρνάμε γύρω-γύρω τώρα τα διάφορα. Mm-hmm. Στην Καβάλα είχατε παλιά ένα Πολωνό με μουστάκι.
0: Όλες εκπίσεις. Πεχτάρα, πεχτάρα.
4: Μπράβο ρε φίλε, και σπάγα το κεφάλι μου.
0: Πεχτάρα,
4: και
0: πεχτάρα.
4: Λέω, ρε, πω, έχω πάει στο γύρο της Καβάλας, ναι, γινόταν χαμός. Όλα τα δημοτικά τώρα βέβαια είναι εγκατελειμμένα, άλλη κουβέντα αυτή.
0: Άστα να πάνε, όντως.
4: Άστα να πάνε.
0: Να είστε καλά.
4: Καλησπέρα. Καλά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μου, το Σίφ από την Καβάλα, που μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία και λέει από το Μονακό.
2: Το Μονακό είναι ένα.
1: Πόσα Μονακό έχει αυτή η Ελλάδα.
0: Να σου πω κάτι. Εμείς αυτοαποκαλούμαστε Μονακό πριν βγει ο Δήμαρχος Μπέος.
2: Σε παρακαλώ. Όχι, τώρα θα δημιουργήσει κλίμα για τον Μπέο. Έχει δημιουργήσει για τον Ηρακλή. Θα δημιουργήσει κλίμα για τον Βόλο.
0: Όχι τον Ηρακλή, εσένα.
2: Τον Μονεβασίο, τα βάζει με όλου του παράγοντε. Και τι παράγοντες, κανένας έχουν παρεμβάσει τώρα.
0: Φοβάσαι.
2: Εγώ για εσά το λέω.
0: Η δημοσιογραφία είναι αδέντερο.
2: Το ψωμί μου, μακάρι να βγουνε. Προκαλώ τον κύριο Μπέο, άμα θέλει, να βγει να μας πει. Εδώ στον Σταύρο.
0: Πάμε.
2: Έλα είναι το Μονακό της Ελλάδας, φίλε. Δεν είναι τώρα η Καβάλα, σε παρακαλώ.
0: Πάμε, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, από την καλησπέρα στον αδερφό του Σταμάτη από το Λονδίνο. Το Μίτεφ εδώ θυμήθηκαν οι φίλοι του Παπαδρέου, το Σεντερφόρ. Μία μόνο ομάδα λέει την περιοχή της Δοξαδράμας. Έχετε κόντρα εκεί.
4: Ναι, ρε, μεγάλη κόντρα.
5: Με τη Δοξά.
4: Ναι, κάποια στιγμή στη Καβάλα Δραμά είναι 32 χιλιόμετρα, 34. Δίπλα, δεν είναι.
3: Ναι. Να τσεκάρω δρόμο.
4: Και κάποια στιγμή, επειδή ακόμα και στα σχολικά υπήρχε.
5: Κόντρα.
4: Ναι. Εμείς δηλαδή ως πρωταθλητές στα σχολικά πρωταθλήματα, ως πρωταθλητές Καβάλας, πέσαμε και στα Φαναφόρ και τα λοιπά.
3: Στο βολέι.
4: Ναι, με τις τράχεις της ομάδας.
5: Ναι.
4: Που δεν μας συνέφερε, γιατί πέσαμε πάνω στην Ορσία, χακ, τότε τα καλά τα χρόνια.
3: Το Ορσία δεν έχει.
4: Το ένιωσα στο πετσί μου. Στο πετσί μου. Αλλά άλλο θα σα πω ότι πολλές φορές μετά μας έβαζαν και πέσαμε, ξέρεις, με ξάνθη ή με τέτοιο για να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Τα παλιά τα χρόνια. Ναι. Εντάξει, τώρα νομίζω παντού έχει λίγο κοπάσει όλη αυτή η φασούλα με τις τοπικές κόντρες.
3: Πάμε στο
5: να βγάλουμε κόσμο μέχρι να έχουμε και τον Πετρίδη. Χαίρετε.
6: Έλα.
3: Εδώ.
6: Εγώ.
3: Βεβαίως.
6: Έλα, ο Αντώνης, Πανάθα.
5: Γεια σου, Αντώνη.
3: Γεια σου, Αντώνη.
6: Παιδιά, ακούστε, φέτος θα τα πάρουμε όλα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Αλλά εκεί που θα γουστάρουμε περισσότερο θα είναι στο πόλο.
3: Στο πόλο.
5: Στο πόλο. Έχει δυναμώσει πάνω στο πόλο.
6: Στο πόλο παντού. Μόνο πράσινα. Δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά εγώ αυτό βλέπω.
5: Δεν βλέπω τίποτα εγώ. Οπότε πες τα εσύ που τα βλέπεις όλα.
6: Δεν βλέπεις.
5: Δεν βλέπω τίποτα.
6: Πήγαινε σε ένα κατάστημα στο κέντρο, έχει κάτι οπτικά. Πάρε γυαλιά να τα δεις καλύτερα.
5: Θα πάρω, ναι.
6: Εσύ Πανάθα μόνο δεν βλέπεις τώρα. Ποδόσφαιρο. Ποιο να μας κοντράρει. Το μπάσκετ έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω τι επίπεδο είναι αυτό. Οι άλλοι θα παίζουν μπάσκετ και εμείς κάτι άλλο. Ναι. Θα θυμίζει μπάσκετ. Ναι. Τα υπόλοιπα εντάξει τα έχουμε ούτως ή άλλως. Αλλά στο πόλο θεωρώ ότι όλοι οι Παναθηναϊκοί θα γουστάρουμε τρελά.
5: Μάλιστα. Για να δούμε.
6: Σίγουρα πράγματα. Αυτά είναι σίγουρα. Σήμερα στο μπάσκετ. Εντάξει τώρα τι να συζητάμε. Το Αϊπαρίς τώρα μαδούλα είναι τώρα σε εμάς.
3: Έτσι θα δίνει. Μπορείς να τα παίξεις λέω κιόλας άμα θες. Κάτι θα δίνει.
6: Λες.
5: Δεν θα δίνει.
6: Και ποιος σου είπε ότι δεν τα έχω παίξει.
5: Α, τα ρώτησε. Άμα τα έχεις παίξει.
3: Και ειδικά ας πούμε και στο πόλο.
6: Θα βγάλουμε λεφτά φέτος.
5: Ναι.
6: Εντάξει θα κλάψουν τώρα οι απέναντι αλλά εμάς δεν μας πειράζει. Και το ωραίο είναι θα τα πάρουμε με την αξία μας. Ούτε με διαιτησίες.
3: Και εμείς με την αξία μας
6: θα πάρουμε. Ούτε μεστημένα, ούτε ξεστημένα, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
5: Ναι. Μάλιστα, φίλε.
6: Αυτά, ευχαριστώ πάρα
5: καλά,
6: πολύ.
5: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
3: Πάμε παρακάτω.
5: Τι έγινε.
4: Με το που μίλησε ο...
3: Ο Δεσίλης Πάγος.
4: Ο Δεσίλης Γιαμπέο, τσακ.
5: Πειθαρχική δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, στον Αχιλέα Μπέο. Για τις δηλώσεις, ήταν εξαναμενόμενο ήταν, ρε.
4: Ναι, το timing, λέω, παιδί μου.
5: Ναι, είναι για τις δηλώσεις του.
3: Είχαν και μήνες, δεν είχαν ούτε.
5: Ναι.
4: Ναι, το ξέρω. Όχι, το βλέπει μπροστά του. Περνάει τώρα στο καρουσέλ του Sport FM. Δεν είπαμε ότι είναι τώρα.
3: Σε ποιο?
5: Εσύ μου το έδειξες. Εγώ δεν είχα τίποτα.
4: Περνάνε τα...
5: Το καρουσέλ, ναι, ναι.
4: Λαγόρι μου, στο site υπάρχουν τέσσερα κεντρικά θέματα και περιστρέφονται.
3: Α, ναι, οκ.
4: Φυσικά έχω προλάβει Ιβάν Μίτεφ στην Καβαλάρα και τον Μπατσά στον Αμίντα. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε σε αυτή την κουβέντα όμως.
5: Εντάξει, μωρέ. Πάμε στο φίλο, περιμένει.
3: Πάμε, πάμε.
7: Γεια σας.
5: Γεια σας.
3: Γεια σας.
7: Γιώργος, πάω από Ολλανδία. Τι κάνετε,
5: παιδιά. Καλά, Γιώργο. Πού είσαι, Γιώργο.
7: Να, είπα, να σας καλωσορίσω στην μεσημεριανή ζώνη.
5: Τι κάνεις.
7: Αλλάξαμε το. Από το Σαρλερουά, εδώ το εξωτικό Σαρλερουά, πετάω για τη Θεσσαλονίκη και για λίγες μέρες στην Ολλανδία. Ξανά πιο πολύ κάτω στη Θεσσαλονίκη με αυτόν τον καιρό παρά στην Ολλανδία. Εντάξει, προσωπικοί λόγοι. Και είπα να πάρω στην εκπομπή σας, έτσι είχα σκοπό να πάρω χθες που σας άκουσα, γιατί νόμιζα ότι θα συνεχίσετε βράδυ, αλλά τελικά από ό,τι αντιλήφθηκα, μάλλον, όχι μάλλον, αυτό είναι και το πρόγραμμα, θα είστε μεσημέρι.
5: Ναι.
7: Σας πάει, είναι ωραία, είναι μια χαρά. Και οι αλλαγές χρειάζονται, δεν είναι, να μην γίνεται μονότονο δηλαδή όλο το θέμα.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, όσον αφορά για εμάς τώρα, εγώ έχω δηλώσει τη θέση μου, για φέτος έχω πάρει αποστάσεις από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
5: Γιατί έτσι?
7: Οι αποπομπές του Ραζβάν και του Ντέλια με τον τρόπο που έγιναν με έχουν εξοργήσει, απογοητεύσει. Παίρνω αποστάσεις για φέτος, περιμένοντας τον κύριο Σαββίδη. Δεν λέω ότι να φύγει και να πάει, ξέρω εγώ, παρόλο που είμαι αντίθετος προς τις πρακτικές του. Mm-hmm. Περιμένοντας τον κύριο Σαββίδη να ξεκινήσει το γήπεδο του χρόνου. Είναι το σημείο 0 για μένα. Για να ξαναμπω στις ράγες μαζί του. Mm-hmm. Προς το παρόν δεν. Μπάσκετ και μόνο μπάσκετ. Ήδη έχω, και έχω πάρει έτσι ως συμβολικά διαρκεία στο βόλεϊ, δηλαδή προσπαθώ να δίνω τα χρήματα που θα έδινα στην ΠΑΕ να τα δίνω γύρω-γύρω. Mm-hmm. Και είναι ένα είδος τιμωρίας, ρε παιδί μου, κριτικής κρίσης. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη του Σαββίδη τώρα τα δικά μου τα ευρώ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί οπαδοί σαν και εμένα, οι οποίοι ας πούμε αντιτίθονται σε αυτούς τους είδους τις πρακτικές. Γιατί είναι εντελώς αντίθετα, θα μου πεις, όλα πουλούνται, όλα αγοράζονται, δεν είναι γιατί πουλήθηκε, είναι το πώς πουλήθηκε. Και αυτό ήταν για μένα ας πούμε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Μια πολύ μεγάλη πληγή που για να κλείσει πρέπει ας πούμε να γίνει κάτι πολύ μεγάλο, όπως λέω του χρόνου το καλοκαίρι, να ξεκινήσουν πραγματικά τα έργα, να μπουν μπουλντόζερς.
5: Ναι.
7: Μόνο τότε θα ξαναμπω στις δράκες μαζί του. Ως τότε πλέον εγώ δεν με εκφράζει πραγματικά τα έργα. Να μπουν μπουλντόζερς.
5: Ναι.
7: Μόνο τότε θα ξαναμπω στις δράκες μαζί του. Ως τότε πλέον εγώ δεν, δεν

0: και μόνο μπάσκετ και νομίζω ότι όποιος όπως είναι ο Δίχας και το κρίμα δεν κρύβονται. Νομίζω ότι ο κύριος Μιστακίδης δείχνει ας πούμε παραδείγματα το πώς πρέπει να είναι ένας πρόεδρος. Δεν χάνει ούτε προπονήσεις. Πηγαίνει στα Ντουμπάι, πηγαίνει στα τουρνουά, ακολουθάει την ομάδα και δίνει όραμα μαζί με τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται κιόλα και στο sold out που ξεκινάνε και γίνονται για τα παιχνίδια του EuroCup. Και το τι όραμα έχει για το καινούριο γήπεδο που θα φτιάξει των 18.500 θέσεων, το οποίο έχει μπει στη τράγη και αυτό. Αυτό που το παλατάκι θα μείνει για το βόλεϊ και το χάντμπολ, υπάρχουν και άλλα τμήματα του ΠΑΟΚ που μπορεί να το χρησιμοποιήσουν, και φυσικά η Ευρωλίγκα που μπαίνουμε ως πρώτη από τη 12η στις 5 Οκτωβρίου. Πρώτη παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε για το χρόνο εννοείται, όχι φέτος, έτσι, για το χρόνο. Οπότε όταν κάποιος δίνει το όραμα και όταν κάποιος, να μην πω τη λέξη, αυλώνει, με βάλτε προς τα άλλα της, λοιπόν, και τον ακολουθάς και περνάς και είσαι καλά.
1: Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
0: Πες μου.
1: Γιατί ο Σαβίδης, τώρα κακά τα ψέματα, άλλαξε το στάτους του ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Το έχει αλλάξει.
0: Αν δεν υπήρχε. Αυτό όμως δεν του δίνει όμως το δικαίωμα.
1: Αλλά δεν υπάρχει.
0: Αυτό όμως δεν του δίνει το δικαίωμα.
1: Λέω, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Ότι αν δεν υπήρχε ο Μισακίδης, θα είχε την ίδια στάση.
0: Ναι, ασφαλώς θα είχα την ίδια στάση.
1: Okay.
0: Γιατί εμείς, κοίταξε, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει περάσει και από πρωτοδικία, έχει και περάσει από 1.200 κύματα. Είμαστε μαθημένοι εμείς. Δεν έχουμε θέματα σε αυτά. Δηλαδή, όταν η απογοήτευση είναι απογοήτευση, τι βάζουμε στη ζυγαριά για να κάνουμε διπλωματία με την απογοήτευση. Η απογοήτευση είναι αυτή καθ' αυτή. Τελεία και παύλα. Δεν μπορείς να την κάνεις να την βάλεις ζυγαριά, να την κάνεις τακτική και διπλωματία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ήταν τεράστιο φάουλ αυτό που έκανε φέτος. Τεράστιο. Και αυτό έχει μείνει. Έχει μείνει πληγή πίσω. Βέβαια το αγωνιστικό καλύβει λίγο. Κάπου ξεχνάς, κάνεις εγώ κτλ. Αλλά όπως και για μένα. Εγώ δεν αποκλείω. Δηλαδή δεν είπα ότι άλλαξε και ομάδα. Λέω ότι το καλοκαίρι θα περιμένω να δει αν ξεκινήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ όπως λέει. Τότε ναι. Θα πάω και πάλι, θα πω και εγώ στις τράκες μαζί του. Γιατί αυτό είναι για μένα το μεγάλο όραμα σε κάθε μεγάλη ομάδα.
1: Okay.
0: Το γήπεδο. Αυτό. Δεν λέω κάτι παράλογο. Από εκεί και πέρα προς το παρόν, όλη μου ενέργεια είναι για τον άνθρωπο που δείχνει έμπρακτα. Και δεν βάζω τώρα Μιστακίδη, Σαββίδη και τραχαγύρευε και να το θέλουμε να το θέσουμε έτσι, τα πράγματα κυλάνε από μόνα τους. Δεν βάζουμε τα πέλη σε αυτούς μας και να θέλουμε να το δούμε έτσι, τα πράγματα κυλάνε από μόνα τους. Εγώ κοιτάζω ποιος έχει όραμα, ποιος κάνει ωραία πράγματα, ποιος δεν μιλάει πολύ, ποιος δεν κάνει φανφάρες, γιατί ο κ. Μιστακίδης μίλησε μόνο μια φορά. Είναι χαμηλόν τόνο, δεν λέει τίποτα, κάνει έργα. Μέσα σε 5 μήνες έφτιαξε ένα προπονητικό κέντρο που το ζηλεύουν και οι μεγαλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα. Σε 5 μήνες μέσα. Αυτά όλα για μένα δείχνουν πράγματα τα οποία όποιος θέλει και έχει όρεξη φτιάχνει. Δεν κοσκινίζει και λέει πράγματα για να κερδίζει χρόνο. Αυτό. Μες. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα.
2: Να σε καλά, Γιώργο. Καλό ταξίδι.
1: Μικρό break και μετά θα έχουμε λογικά Πετρίδη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη για να μας μιλήσει και να μας δώσει το ρεπορτάζ πριν από την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίκα απέναντι στην Παρί, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο T-Center. Θα μας τα πει όλα ο Γιώργος. Και μετά θα πάμε για φινάλε, τελευταίο ημίωρο. Θα βγάλουμε γραμμές μέχρι παραδέρατο και μετά να πάμε στα δικά μας όπως κάνουμε πάντα με προγνωστικά κτλ. Λοιπόν, όταν έχουμε τον Πετρίδη, τώρα σε λιγάκι θα τον έχουμε. Θεόφιλος μας στέλνει και λέει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα 2 χιλιόμετρα μετά το Θηράσιο έγινε ατύχημα, μεγάλο μποτιλιάρισμα. Μακάρι να είναι όλα καλά. Αρχικά και προσοχή όσοι περνάτε από εκεί, παιδιά, και υπομονή. Αρχικά να είναι όλα καλά.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Wings Sport FM σε ένα 4,6 να πούμε ότι υπάρχει το πατέ για το ατύχημα.
1: Το πατώ τώρα. Το πατώ τώρα. Λοιπόν, έχουμε Πετρίδη σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Πάμε μέχρι να βρούμε τον Γιώργο. Πάμε σε γραμμή. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
1: Έκλεισε.
0: Έκλεισε. Έκλεισε.
1: Περίμενε για αυτό που
0: πατρεύει. Έκλεισε. Λοιπόν.
2: Δεν σιλά τι.
0: Πάμε. Δεν έχουμε.

0: Πάμε στο Γιώργο Πετρίδη. Έλα, Τζόρτζ.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, φίλε.
2: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλή σεζόν και όλα, μπασκετική.
0: Καλή σεζόν.
2: Καλή ευρωπαϊκή σεζόν, γιατί έχει άρχισε η σεζόν.
0: Εντάξει. Τώρα αρχίζουν τα επίσημα.
1: Πώς είσαι, Σταύρο?
2: Φίλε,
0: δεν τον δίνει, α πούμε. Εντάξει, Γιώργο, συγγνώμη, γιόλα.
3: Εντάξει, και το Super Cup, ξεκίνησε, α πούμε.
0: Όχι, δεν έχει δίκιο ο Πετρίδης. Δεν έχει. Τι άρχισε, τώρα αρχίζει.
1: Τώρα δεν ξεκινάει, με τρελάντε.
0: Καλά, ντε. Συγγνώμη, Γιώργο.
3: Μισό λεπτό, ρε.
0: Στην μεριά την
1: καρδιά. Στην κορίτσι μου, απλά με τρελάντε. Κάτσε, ο Σταύρο και ο
0: Ηράκλειο. Άστο τώρα είναι σε άλλη.
3: Ξεκίνησε, α πούμε.
1: Σε άλλη φάση, ε.
3: Έγινε και το Super Cup, ήταν 9-2. Πρώτη φορά μπήκε στη ζωή μα. Μπορεί να πει ότι εκεί ξεκινάει ήδη.
0: Εντάξει, οκ, ναι. Okay, το Super Cup.
1: Για τον Παναθηναϊκό τώρα ξεκινάει.
3: Ωραία, εντάξει, ρε παιδί.
0: Συγγνώμη, κύριε Γιώργο.
2: Για τον Γιώργο τον Πετρίδη θα ξεκινήσει 9 και δεν έρθω.
3: Ναι, ναι. Ούτε καν 7.
0: Τι γίνεται?
1: Η Ντουμπάι, Καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, λοιπόν, ναι, πρεμιέρα με την Παρή. Όταν, επειδή εντάξει έγινε και αρκετός λόγος και έγραφαν διάφοροι στα social media, ήρθε το βράδυ στην Αθήνα. Πήγε στη Μάκη στο γήπεδο, στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, έκανε τα σουτάκια του, μίλησε και με τον Μπράντοβιτς και πριν και μετά την προπόνηση. Αυτό στα round βασικά δεν είναι,
0: ναι, ναι.
1: Προπόνηση είναι χαλαρά, έτσι, μια χαλαρή προπόνηση της ουσίας, έκανε και ο ίδιος τα σουτάκια του, είναι σε καλή κατάσταση, μίλησε προς αγγελίου με τον Ζότς, αλλά προφανώς δεν θα είναι διαθέσιμος για σήμερα, έτσι. Περιμένω να δούμε ότι θα μπει σε ομαδικό πρόγραμμα, για να πούμε ακριβώς το χρονοδιάγραμμα, έτσι, για την επιστροφή του στη δράση. Είναι εκτός ο Σλούκας ούτως ή άλλως, είναι εκτός ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ. Αυτές είναι απουσίες. Mm-hmm. Ο Ρόγκα, ο Ρογκαβόπουλος είναι διαθέσιμος, είναι στο φάνη 12. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί από τον Μπράντοβιτς, δηλαδή πόσα λεπτά θα πάρει, έτσι, γιατί έμεινε αρκετές ημέρες εκτός προπονήσεων. Έκανε από τη Δευτέρα, στην ουσία ήταν η πάνω δός του στις ομαδικές προπονήσεις. Είναι 3 ημέρες δηλαδή με κανονικά προγράμματα. Μόνο έτσι και εκείνος επέστρεψε και πάει πάνω σε αυτό το μάτς. Που εγώ λέω ότι κρύβει παγίδες στο βράδυ. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός από την αρχή, γιατί παρέει μια ομάδα η οποία συνηθίζει και ο τρόπος παιχνιδιού τους γενικά είναι λίγο, όχι ανάρχος, είναι λίγο χαλαρός. Δηλαδή παίζουν, ας πούμε, χωρίς, ας πούμε, πάρα πολλές σκοπιμότητες, τρέχουν πολύ, στουτάρουν γρήγορα στα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα των επιθέσεών τους. Δεν έχει αλλάξει αυτή η φιλοσοφία, παρότι έχει γίνει προπονητή τον Λεφεύρ, που ήταν βοηθός στη Μινεσότα για πολλά χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τη φιλοσοφία της και δεν πρόκειται, νομίζω, να αλλάξει. Με αυτή την φιλοσοφία και την οτροπία θα πορευτεί η Παρή, mm-hmm. Η οποία και αυτή άλλαξε αρκετά σε σχέση με πέρσι. Θυμάσαι, Ρακλή, λέγανε ότι πήρε τον Warren, την Τζέι Warren, ένας πάρα πολύ εμπειρός forward. Κράτησε τον Ιφή, έφυγε ο Ρόμπινσον που είναι σημαντική απώλεια.
3: Και στον NBA έπαιζε ο Warren και ήταν και σε ένα σημαντικό.
1: Ναι, βέβαια.
3: Δεν ήταν δηλαδή παγκίτης που εμφανίστηκε.
1: Όχι, όχι. Έχει άλλο ένα παιδί που είχε μια θητεία στην Τζέιμπαν, το θυμάσαι και αυτό, τον Αλίς Τζόνσον.
3: Εντάξει, τώρα δεν μου έρχεται, γιατί Τζόνσον
1: ξέρει. Δεν του έρχεται, εντάξει, ναι, είναι και πολύ Τζόνσον ούτως ή άλλως, ναι, οπότε ναι. Και αυτό μετακόμισε φέτος στο Παρίσι. Αλλά γενικά είναι αυτό που είπε, ότι είναι μια ομάδα η οποία έτσι είναι επικίνδυνα αν βρει ρυθμό. Έτσι, και αν βρουν σκορ και είναι εύστοχοι στα τρίποντα. Οπότε θα χρειαστεί προσοχή, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει από την αρχή. Πώς λέμε, το μαχαίρι στα δόντια. Νομίζω ότι με τον Μπράντοβιτς αυτό είναι κάτι που θα το βλέπουμε φέτος. Νομίζω ότι με τον Ζότς από την αρχή θα βλέπουμε μια ομάδα η οποία θα μάχεται για κάθε μπάλα στο παρκέ. Και το έχεις δει άλλωστε αυτό και ο Μπράντοβιτς από
0: την αρχή. Το λέει συνέχεια.
1: Ναι, το λέει συνέχεια. Όχι, δεν το λέει απλά μόνο στις δηλώσεις, το λέει και στις παίκτες του συνέχεια.
0: Ναι,
1: είναι κάτι που το θέλει πάρα πολύ. Για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός έτσι να βρει την ομοιογένεια και την χημεία που χρειάζεται. Έχοντας και αρκετά νέα πρόσωπα και στο ρόστερ του. Και όχι απλά νέα πρόσωπα συμπληρωματικούς παίκτες οι οποίοι θα είναι πρωτοκλασσάδιοι, όπως ο Φρανσίσκο, ο Μπουσέλε, ο Μπόγκα, ο Μπάντιο. Mm-hmm. Είναι παιδιά δηλαδή τα οποία θα έχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα.
0: Mm-hmm. Από κόσμο τι περιμένουμε?
1: Κοίταξε, Διονύση, είναι τα 15.000 διαρκείας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αν όχι όλοι, το 90% θα έρθει η χειρότερη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα έρθει σήμερα στο γήπεδο. Αλλά φαντάζομαι είναι και η πρεμιέρα και όλα, είναι και ο Μπράντοβιτς και όλα αυτά. Νομίζω ότι όλοι κάτω και τη διάρκεια θα προσπαθήσουν τέλος πάντων να κάνουν τα δυνατά για να βρουν το γήπεδο. Υπάρχουν ακόμα αρκετά διαθέσιμα εισιτήρια, είναι κάποια εκατοντάδες εισιτήρια που έχουν μείνει απόλυτα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα γίνει sold out, δεν ξέρω αν θα βλάβει να γίνει sold out. Θα είναι φαντάζομαι γεμάτο, δεν ξέρω αν θα είναι κατάμεστο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αν θα υπάρχει δηλαδή, θα υπάρχουν δηλαδή κάποια κενά καθίσματα. Okay. Έτσι, ειδικά σε δύσκολες στήρες, να το πω, που δεν έχεις καλή οπτική γωνία, ας πούμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά. Ελιά και τέταρτο τζόμπον, έτσι.
0: Ωραία, φίλε. Καλό μάτς και εσένα.
1: Θα τα πούμε και το βραδάκι, ναι, ναι. Θα
0: αφήσεις,
1: θα ανεβείς.
0: Δεν νομίζω σήμερα, όχι. Στο επόμενο.
1: Εντάξει. Καλή συνέχεια.
2: Καλή χρονιά, Γιώργο μου.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, είμαστε καλά.
3: Τι σεζόν.
2: Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα για το πόσο καλή ομάδα είναι η Φιλανδία που δεν την είχατε στο Βόλο και τα λοιπά.
3: Ναι.
2: 3-2 κέρδισε την Ιταλία. Στα ημιτελικά. Την οικοδέσμια Ιταλία, έτσι.
3: Οι Ιταλοί παραμένουν σε τούπο.
2: Φυσικά. Okay. Έκπληξη ήταν το 3-2 χθες, αλλά θα σας πω ότι είναι ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού με αυτόν τον τύπο τον απίθανο που σας έλεγα. Τον Γιώνας Γιώκελα, ένα κτίνος που με βρεθείς μπροστά του.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, πολιτικό δελτίο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, 2.195.79.283.45, πάμε να βγάλουμε μερικούς φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σας.
1: Γιώργος από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Σταύρο, τι κάνεις?
2: Μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Άκουγα από τις προάλλες που μου έλεγες με τον φίλο σου το σεφ εκεί στην Αγγλία και έλεγες κάτι φαγητά.
2: Αυτός τα έλεγε, δεν τα έλεγα εγώ. Αυτός έλεγε τι έφτιαχνε.
1: Αυτός τα έλεγε. Εντάξει.
2: Και δεν τα ξέραμε κιόλας.
1: Να είναι καλά το παιδί, αλλά έλα προς εδώ, μάντρα μαγούλα, να φας καμιά προβατίνα να σε δει ο Θεός που λέμε.
2: Όντως, όντως. Μου έχουν πει και για συγκλονιστικό μαγαζί εκεί.
1: Έλα, έλα από εδώ ποτέ θέλεις.
2: Θα την κάνουμε τη δουλειά. Καλή σολομή και τέτοια, αλλά δεν.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μέρα εθνικής, ας μην μιλήσουμε για συλλόγους. Θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι μια ευκαιρία σήμερα. Όχι ότι η Σερβία είναι καμιά.
2: Ναι,
1: απλά θεωρώ ότι είναι ευκαιρία για τα παιδιά και τον Γιωβάνο.
0: Και εγώ το πιστεύω, να σου είμαι ειλικρινής. Όχι ότι ευκαιρία ότι παίζουμε τη Σερβία στην έδρα της. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για καλή, μια μεγάλη νίκη. Μακάρι.
1: Ναι, είσαι τέλος πάντων μια πολύ καλή εμφάνιση και μια ισοπαλία.
2: Και αν κάνεις την νίκη, είσαι πάρα πολύ κοντά από την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική στον αρχικό στόχο. Θεωρητικά στόχο.
1: Θέση.
2: Μπράβο, είναι να μην πέσουμε την κατηγορία, έτσι.
1: Και να βγάλεις νοκάουτ τη Σερβία.
2: Θεωρητικά μαζί θα παλέψουμε, παιδί μου, για την αποφυγή τη τέταρτη θέση.
1: Ακριβώς. Θα δούμε το βράδυ και από το στήσιμο τη ομάδα. Έχει σε κάποιες θέσεις, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Στα χαφ κυρίως.
1: Ναι, και στα άλλα θα το πω δύσκολα και στις άλλες, γιατί έχει επιλογές και ίσως δυσκολευτεί να επιλέξει και σε αυτές. Δηλαδή και στη θέση του τροματοφύλακα Τζολάκης Μανδάς, να βάλω αυτούς τους δύο πρώτα. Πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή σε φόρμα Τζολάκης Μανδάς από τον Βλαχοδήμο. Είναι ίσως σε καλύτερη κατάσταση. Τέλος πάντων, μετά από χρόνια βέβαια έχουμε πολλές επιλογές και αυτό είναι καλό. Και να σας βάλω και ένα μικρό εύκολο quiz.
0: Για πάμε.
1: Ποιος παίκτης της εθνικής και σε ποιο παιχνίδι έχει βάλει τα περισσότερα γκολ? Είναι πολύ εύκολο.
0: Σε ένα μάτς.
1: Σε ένα μάτς.
0: Χατζηστέας.
1: Όχι, όχι. Από σένα δεν το... Διονύση δεν το περίμενα από σένα. Δεν σας έρχεται?
0: Όχι, δεν μου έρχεται εμένα.
2: Ούτε εμένα μου έρχεται. Εδώ ήρθα λίγο, πέστε κάτι, πες κάτι.
1: Είναι το 90.
0: 90, δεκαετία 90.
1: Σε φιλικό παιχνίδι.
0: Λιμπερόπουλος.
1: Όχι, όχι. Είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος.
0: Σαραβάκος,
1: Ελλάδα-Αίγυπτος 6-1 και βάλει 5 γκολ. Τα 3 με πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, φίλε μου.
2: Πάμε σε έναν ακόμα.
3: Ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
3: Χαίρομαι καταρχήν που σας ακούω. Εύχομαι ότι το καλύτερο για σας και τις οικογένειές σας. Ο Γιώργος έχω πρόβλημα με την όραση.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Σχετικά με το φιλό του Παναθηναϊκού που τα έβλεπε όλα πράσινα. Θέλω να πω, εγώ είμαι 74 ετών. Από νηπιακής ηλικίας γνωρίζω το εξής, ότι η επιτομή της διαιτησίας, το στημένο και της δωροδοκίας είναι μία ομάδα, ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει,
3: σας
0: μην πάμε
3: την αγάπη
0: μου. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Όχι, πάμε παρακάτω, έχουμε.
2: Όχι. Λοιπόν, κτίνες λέει.
0: Θα να βάλεις το διάλειμμα.
2: Περίμενε. Κτίνος λέει ο Γιώκελα Σταύρο, αλλά αυτός ο κοντομπίπο Λίμπερο τι άμυνες έβγαζε. Πραγματικά δεν έπεφτε μπάλα στο Τάραφραξ, λέει από ο Πομπέος Μάγλος. Παιδιά, όχι μόνο ο Λίμπερο κύριος, αλλά γενικότερα έβλεπες και όλη την ομάδα της Φιλανδίας που ήταν νταμάρια. Οι άμυνες που βγάζαν στο τέταρτο και κυρίως στο πέμπτο σετ δεν υπήρχαν. Εντάξει, πολύ καλός και ο Λίμπερο, αλλά ο Γιώκελα είναι εντυπωσιακός πολύ. Είναι εργαλείο.
0: Βάλε το διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάμε με προγνωστικά, προβλέψεις κτλ.

0: Τι έχουμε, κύριε, έχουμε και μπάσκετ να δώσουμε.
1: Συγγνώμη για το προηγούμενο τέταρτο, αλλά πρέπει να μιλήσω. Λοιπόν, έχει πολύ πράγμα.
2: Έχει πολύ μπάσκετ, πράγμα. Έχει και σημαντικό πράγμα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
2: Πριν από αυτό να πω εγώ ότι ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, Lastoflex ST για όλα τα παραπάνω, στεγανοποίηση ταράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να απολαύσουμε Ηρακλή Αντίπα.
1: Γιατί
2: κατά κύριο λόγο. Περίμενε, ολοκλήρωσε.
0: Γιατί έχεις μελετήσει γι' αυτό.
2: Και είσαι και καλό διάστημα.
1: Θες 2-3.
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Καλά δεν είναι, δεν πληρώνεις με 2-3.
0: Ρε παιδί μου, δεν σημαίνει ότι άμα δώσει 30 θα ακολουθήσει άλλο 30. Μπορεί να πάρει ένα μάτσο.
1: Αυτό ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Καλά, ναι, άμα είσαι λογική σημαίνει.
1: Καλά, άμα πέραν γαρόλε σε 30.
0: Δεν θα δουλεύαμε.
1: Δεν θα δουλεύαμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για ρίξε.
1: Κοίτα, στο ποδόσφαιρο τώρα.
0: Εγώ θα πω εθνική διπλό.
1: Και εγώ το βλέπω διπλό.
0: Διπλό.
1: Απλά με του Σέρβου ποτέ δεν είσαι σίγουρο.
2: Δεν ξέρει τι θα κάνει με του Σέρβου. Οι Σέρβοι μπορεί να παίξουν με του Βραζιλιάνου και να παίξουν με τη Μολδαβία για
1: να έρθει.
0: Δεν είπαμε βάλτε
2: να πλακωθούν μεταξύ του.
1: Όχι, και από πλευρά απόδοση αξίζει το διπλό τη εθνική.
2: Το 2,60 είναι περίπου να ξέρετε.
1: Ναι, 2,60-2,70.
2: 2,75 ο Άσο με το που βλέπω.
1: Εντάξει, εγώ έχω πάρει. Επειδή θεωρώ ότι η εθνική θα σκοράρει σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή, αν παίξει με Καρέτσα, Κοστούλα.
0: Και θα πω και σκόρε Κοστούλα.
1: Τζόλι, και εγώ τον πιστεύω Κοστούλα. Τζόλι και Παυλίδη.
0: Είναι σε καλό φεγγάρι.
1: Το να μην βάλει γκολ, δηλαδή, θα το θεωρήσω τρομερή έκπληξη. Mm-hmm. Όπως και το over στο 2-15, δεν το λες καθόλου άσχημο.
2: 2-25 έχει πάει.
1: Ανέβηκε.
2: Και αν το κάνεις και να σκοράρουν και δύο ομάδες.
1: Καλά, το κάνεις εσύ. Μπορεί και να έρθει και διπλό, θα πάει 8.
2: Πώς θα γίνει over, φίλε, 0-3-3-0.
0: Διπλό, over, goal.
2: Περίμενε.
0: Ωραίο.
1: Ωραία, διπλό over.
2: Λοιπόν, πόσο δίνει. Γκολ και over είναι 2,60.
1: Ναι.
2: Και αν το βάλουμε και διπλό.
1: 6.
0: Ομορφαίνει.
1: Όχι, 6. Ναι. 5.
2: Περίμενε. Θα το βρω, να το φτιάξω εδώ μπροστά μου.
1: 5,80. 5, μάχη, κοντά σου. Λίβον.
2: Όχι, περιμένετε. Ναι, 5,80.
1: Καλά, ωραίο είναι το 5,80.
2: Εγώ θα να κάνω και ένα. Να το πάμε και λίγο πιο ειδικά. Και το σκορ 1-2 ακριβές σκορ μου κάνει.
0: Το πας τώρα πολύ εσύ.
2: Ναι, είπα ακόμα παραπέρα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
2: Δεν είπα παίξτε.
0: Τι άλλα έχουμε.
1: Έχει Ολλανδία-Γερμανία.
2: Αυτό για
1: να. Η Γερμανία, η οποία ήταν τραγική στο Μουντιάλ, δηλαδή μία από τις χειρότερες Γερμανίες που έχουν εμφανιστεί.
0: Με Γιούργεν Κλοπ.
1: Ναι.
0: Κερδίζουν οι Γερμανοί.
1: Εγώ θα πάρω εκεί. Αν και θα το ήθελα σε καλύτερη απόδοση από το 65 το goal, goal και over.
2: Και εγώ. Goal, goal και over 3,5
1: πάει. Όχι, 2,5.
2: Θα γίνει, τίμιο, νομίζω.
1: Τίμιο. Γενικά
0: εγώ έχω... πάω με. Πόσο δίνει η Γερμανία.
1: Ναι, θα δίνει. Όχι που τρελά, αλλά θα δίνει.
2: Λοιπόν, περίμενε να σου πω. Η Γερμανία δίνει 2,50-2,55 η Ολλανδία.
0: Η Γερμανία.
2: Παιδιά, η Γερμανία δεν ήταν όμως αυτή που είδαμε η Γερμανία.
0: Με την άβρα του Κλόπ σου λέω.
2: Πήγε
0: εκεί, του είπε: αφήστε τα κινητά, αφήστε τα κομμωτήρια, όλα αυτά.
2: Ωραίο.
0: Έθεσε κανόνες.
1: Και ο Ζιντάν πήγε, είδε τι έκανε ο Ζιντάν.
0: Ο Ζιντάν, όχι, δεν είδα.
1: Ο Ζιντάν του έβαλε χέρι για τα ρούχα που σκάγανε.
0: Ναι, ο Κλοπ του είπε: κινητά στα αποδυτήρια. Κομώσει την ώρα που μαζευόμαστε, κουρέματα κτλ. Τέλο.
2: Ντανιέλ Μπασαρέλα μου θυμίζει. Που τσέβαζε να κουρευτεί να μείνει να μακρυμάλδε.
1: Όχι. Εντάξει, οι Γάλλοι είχαν κάτι εξτρεμιτή σηματάκια, δηλαδή θύμιζε ομάδα NBA.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, το 2-1 της εθνικής μας, υπέρ της εθνικής μας, δίνει 10 απόδοση, να ξέρετε, έτσι το αναφέρω.
0: Okay.
2: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο σημείο σήμερα είναι ο άσος της Νορβηγίας με τη Δανία. Είναι στο 1,75.
1: Έχει λογική. Έχει λογική, αλλά είναι μάτσες με ιδιαιτερότητες.
2: Είναι. Συμφωνώ.
1: Επίσης, οι Δανείοι δεν τους μπορεί να τους υποτιμήσεις εύκολα.
2: Καθόλου. Είναι.
0: Εγώ
2: μια
0: θα
2: χαρά
0: πω,
2: ομάδα.
0: Από αυτή την τριάδα. Γερμανία νίκη. Ελλάδα νίκη. Γκολ-γκολ αυτό.
2: Τον Νορβηγία-Δανία.
0: Ναι.
1: Εγώ το έχω πάρει στο 1,85 goal και over. Δηλαδή ένα goal ο Χάλατ θα το βάλει. Η Δανία μα σκοράρουν. Θα γίνει ένα 2-1.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και αυτό ξέρεις, δεν δίνει και λίγο.
2: Ναι.
1: Η τριάδα δηλαδή goal και over η Γερμανία, goal και over.
2: Κάτσε, goal, περίμενε. Goal,
0: εγώ δεν είπα αυτό.
2: Περίμενε, goal και over.
0: Εγώ είπα νίκη η Γερμανία.
2: Θα το κάνω. Goal και over η Νορβηγία. Ναι. Με νίκη η Γερμανία, νίκη Ελλάδα. Δίνει 12-40.
0: Πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν.
0: Ωραιότατο.
1: Καλά, καλό είναι.
2: Περιμένετε. Τώρα, εσύ τι είπες, αγόρι μου.
1: Γκολ και over τους Γερμανούς, γκολ και over τους Δανούς και over την Ελλάδα.
2: Περιμένετε. Τώρα να τα κάνουμε ένα-ένα. Έχεις κάτι άλλο να δώσεις μέχρι να τα φτιάξω αυτά.
1: Για μπάσκετ.
2: Λοιπόν, για πες για τα μπάσκετ λίγο, τι βλέπεις.
1: Καλά, δεν είναι και δύσκολο να τα φτιάξεις. Μπαμπαμ φτιάχνεται.
0: Πέστε το, εντάξει, μέχρι να το φτιάξει.
2: Ωραία, γκολ, γκολ και over και το άλλο. Και τα τρία γκολ, γκολ, over, τα βλέπεις τα δύο.
1: Όχι, τα δύο γκολ, γκολ και over και την Ελλάδα μόνο over.
2: Α, λοιπόν. Το δικό σου δίνει 6,90.
1: Μια χαρά. 7, χοντρικά. Κοίτα, στο μπάσκετ τώρα, εγώ ως γνωστόν και όσοι με ακούγανε και τις βραδινές εκπομπές ή τη στήλη στο Betcom, ξέρω, βλέπουν, παίζω πολύ με παίχτες. Δηλαδή, το να πάρω διαφορά στον Μπασκόνιο Ολυμπιακό ή στο Παναθηναϊκό Σπαρί, δύσκολο.
2: Ποτέ.
1: Δηλαδή, δύσκολα πράγματα. Ρώτησα τον Νίκο τον Σέρβα και μου είπε ότι θα παίξει ο Μιλουτίνοφ, αλλά δεν το βλέπει, ξέρεις, να πάρει και τον τρομερό χρόνο συμμετοχής. Οπότε, οι 11 πόντοι του Χολ είναι πέρα για πέρα συμπαθητικοί, 11 συν. Γιατί σα ναι. Πω κάτι που κάνει και ανανέωση εδώ. Όποτε μιλάνε, γίνονται οι ανανεώσεις. Λοιπόν, και θα σου πω και τι απόδοση.
2: Όταν αργό, εγώ στον υπολογιστή, έλα εύκολο είναι. Όταν αργεί ο Ηρακλής, είναι πέσαμε σαν ανανεώσεις.
1: Βρήκαμε. Βρήκα, εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνω. Λοιπόν, την οποία. Το 11 πόντιο Χολ, ο οποίο είναι δεύτερο στην ιεραρχία και έχει παίξει, δίνει 2,35. Δηλαδή, ομορφότατο. Θα πάρω και 14 πόντου του Φουρνιέ και 2 τρίποτα του Βενζέκοφ και είναι 7,5 απόδοση. Την οποία βέβαια άμα τη βάλεις μαζί με την τριάδα που έβρισε στο Παναθηναϊκό πάει στο 84. Λοιπόν, γιατί στο Παναθηναϊκό βγαίνει 11-25. Με 12 πόντους του Λεσόρ.
2: Ναι.
1: 2 τρίποτα του Μπόγκα. Εύστοχα.
2: Ναι.
1: Στέκεται στις γωνίες και σουτάρει. Αυτό τα κάνει και με την Παρτιζάν. Okay. Και πλήρωνε και με την Παρτιζάν.
2: Ναι, απλά.
1: Και ο αδερφέ, και έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός, προσπαθεί να έχει παίζει αυτά που φάνηκαν και στα φιλικά, θέλει να βγάζει το ελεύθερο σουτ. Θα πάρει ο Μπόγκα τρίποτα.
2: Θεωρώ όμως ότι εδώ δεν θα παίρνει τόσες επιθέσεις όσο έπαιρνε στην Παρτίζαν ο Μπόγκα.
1: Εγώ δεν σου είπα να πάρει. Α κάνει 2-2. Α πάρει okay. 2 επιθέσεις.
2: Καλά, εγώ να μην κάνει. Πού δεν τα κάνουμε.
1: Όπως επίσης και από την Παρή, η οποία παίζει πάρα πολύ γρήγορα, α βάλει 3 τρίποντα ο Ήφη.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Ότι θα σουτάρει, θα σουτάρει αυτό. Τώρα με τα βάλει, τα βάλει. Αυτό δίνει 11-25. Και 7.
2: Μια χαρά.
1: Και πήρε 11-25 και 7-50. 84-37 μου βγάλε εδώ.
2: 84. Α, όλο μαζί.
1: Όλο μαζί. Καλά, όλο μαζί.
2: Βέβαια, παίξτε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί ναι. Και κάντε έτσι και να φάνε μπέτ με όλα, μήπως και. Λέω εγώ τώρα. Γιατί μου έχει καμιά έμπνευση για τον μπάσκετ.
0: Όχι. Όχι.
2: Καλά.
0: Πρεμιέρα τώρα, ούτε που θα ασχοληθώ απλά.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ. Τώρα είναι τρελά. Δηλαδή αυτά που ζητάω. Δηλαδή να βάλει 2 τρύπου το Βεζέκοφ, το λέω τρελό.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου.
1: Το να βάλει 10 πόντου στο Χολ.
2: Ούτε.
1: Και 14 στο Φουρνιέ. Δηλαδή δεν είναι κάτι τρελό.
2: Όχι.
1: Και με έναν Ολυμπιακό που παίζει γρήγορα και παίρνει πολλές επιθέσεις. Και όλα τα σκόρα, ας πούμε, και στο τουρνά που είχε πάρει μέρος, αλλά και στο Σούπερ Κάπ ήταν υψηλά.
2: Ναι. Ισχύει ότι έχει μεγάλα σκόρ.
1: Τώρα στον Παναθηναϊκό, αν μου πει τα δύο τρίποτα του Μπόγκα, οκ. Okay. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα βγει από τις γωνίες και θα είναι ελεύθερος και θα πάρει τρίποτα.
0: Να τα βάλει εσύ.
1: Δύο εύστοχα, ναι. 12 πόντους ο Λεσόρ.
2: Δεν το πολύ πιστεύω, Διονύση.
0: Δεν ξέρω.
1: Και 3 τρίποντα του Ήφη.
2: Ωραία.
1: Αυτά.
2: Εδώ θα είμαστε αύριο να τα σχολιάσουμε όλα, γιατί αύριο θα έχουμε δει η εθνική ομάδα, θα έχουμε δει η Ευρωλίγκα, θα έχουμε δει τα πάντα. Οπότε θα έχει πολύ ζουμάκι η εκπομπή. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν τεχνική μουσική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Πάντζου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από Διονύση Δεσίλα, Ηρακλή Αντίπα, Σταύρο Χρυσοχοίδη, μια φιέση, ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε εδώ, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με
0: Νικόλο Γιάννη, Τσανάκα και Τζόγλου. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 στο πρωινό της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα. Όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στον αγαπημένο σας Big Wins Sport FM και τους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα για να τα πούμε στον αέρα. Μαστική χρέωση sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας που μας έρχονται στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, την επομένη μιας πολύ ωραίας έτσι ανατρεπτικής νίκης για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία έκανε ονειρικό ντεμπούτο στην League A, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, επικρατώντας 2-1 τη Σερβίας. Η εθνική μας, η Γαλανόλευκη, η οποία με ανατροπή πήρε αυτή τη νίκη και δικαιώθηκε στο τέλος για μια εμφάνιση η οποία ήταν για νίκη, παρά το γεγονός που ότι μέχρι το 73 ήμασταν πίσω στο σκορ με ένα 0. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο το μόνο λάθος που έκανε η εθνική ήταν ότι μπήκε κάπως μουδιασμένη, με αποτέλεσμα να δεχθεί μια φάση στο ξεκίνημα και καπάκι στο 5ο λεπτό από μια έμπνευση του Τάντιτς, του Παιχταρά και του δικού μας του Ζίφκοβιτς, με έναν γκολ που έχει πετύχει πολλές φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα, ερχόμενο στο δεύτερο δοκάρι. Οι Σέρβοι προηγήθηκαν 1-0. Η εθνική από εκεί και έπειτα πήρε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Η εθνική από εκεί και έπειτα πήρε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

ημίχρονο και μία στο 90. Νομίζω ότι την υπόλοιπη ώρα του αγώνα ήταν θεατές στο παιχνίδι. Εν τέλει η εθνική μας δικαιώθηκε αρχικά με την πλασεδάρα του Τζόλι που ισοφάρισε σε 1-1 στο 74 και αποδόθηκε δικαιοσύνη στα χασομέρια όταν ο Δουβίκας πέρασε αλλαγή, εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Τσιμίκα και η εθνική κάπως έτσι επικράτησε 2-1 και μάλιστα είναι και πρώτη στον όμιλο, γιατί το ντέρμπι που γίνονταν παράλληλα με το δικό μας παιχνίδι ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Γερμανία ήρθε ισόπαλο με 1-1. Λοιπόν, στα μπασκέτια, όπως σας είχα προειδάσει από χθες, έβλεπα εύκολη βραδιά για τις ελληνικές ομάδες και αυτό έγινε με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αρχικά ο Παναθηναϊκός 91-72 την Παρή εδώ στην Αθήνα, στο Telecom Center, με τον Ματίας Λεσόρ να δείχνει ότι είναι άλλος παίχτης πλέον. Είναι ξανά και πάλι ο Λεσόρ που ξέραμε. Αυτό δεν φαίνεται μόνο από τους 15 πόντους και τα 9 rebound, αλλά από τον τρόπο που κινήθηκε μέσα στο γήπεδο, από τις άμυνες που έπαιξε, από τις τάπες που έδωσε, φαίνεται ότι είναι πλέον ο παλιός καλός Ματίας. Και πρώτο σκόρερ ο Φρανσίσκο, ο οποίος έδειξε ένα κομμάτι από το μεγάλο επιθετικό του ταλέντο με 18 πόντους. Ο Ολυμπιακός και αυτός εμφατικά ζορίστηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, νίκησε τελικά 106-89 τη Μπασκόνια στην Βιτόρια, με κορυφαίους τους γνωστούς από πέρσι, Βεζένκοφ 22 και Ντόρσε 25, ενώ στην εξίσωση μπήκε και ο Μοντέρο με 15 πόντους και 5 ασίστ, καμία απολύτως έκπληξη και για όσα συνέβησαν εκεί 2-2 και για τις ελληνικές ομάδες και μια ωραία πέμπτη χθεσινή. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο και θα συζητήσουμε φυσικά και μαζί όλα αυτά τα δρόμενα από χθες το βράδυ. Ήταν Ζαγοράκης Χαριστέας στο δεύτερο γκολ. Καλό ήταν, καλό ήταν. Καλημέρα, καλή εκπομπή, φανταστική πανάθαση στον μπάσκετ, το Δωρή Ταξί από αεροδρόμιο. Καλημέρα στην παρέα, όπως λέγεται ο ξάδερφος του Φώτη Εθέλ που πήρε μεταγραφή στην μπασκετική ΑΕΚ. Το Μάσερ Τέλ. Φώτη Εθέλ, το Μάσερ Τέλ. Ναι, ναι, θα μπορούσε, θα μπορούσε. Για τον Ερτέλ που έχουμε πει έτσι ότι μπορεί να είναι 37, αλλά πολύ μπάσκετ το παλικάρι. Πολλούς τραυματισμούς βέβαια και κάποιες αποφάσεις περίεργες στην καριέρα του, αλλά μπασκετικά μεγάλος παίχτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το είπα να αλλάξουμε τον Ιβάλ με τον 50. Θα άρεμε ροδιάδες ορισμένοι, λέει ο Λευτέρης από τον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, αδέρφια, λέει ο περήφανος Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα, Βαγγέλα, ρε πάμε Λαδάρα Νίκος 13 από Μεξικό. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλώς έχουμε υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, με υγεία σε όλους, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα, λέει πρώτον λείπει χάφι ηγέτης, δεύτερον πόσα σου ψηλά στο ψηλό. Το πρώτο χαμηλό έγραψε, καλημέρα. Εντάξει, δεν μπορεί να τελειώνει και η φάση, αδερφέ, όπως θες, μετά την προσπάθεια. Και είναι και καλό τέρμα της Λάτσιο Γίγαντας. Το πάμε από χθες. Καλημέρα, Λάνια, τον FM. Καλό που σου ακούσε όλος. Ομάδα PlayStation έχει φτιάξει ο Ζώση και μάλιστα με 5 βασικότητες απουσίας. Μην πόλη και αγάπη και τρέλα. Ο Τζορδανάκο σας. Καλημέρα σε όλους. Καλή ακρόαση. Φαίνεται καθαρά η μεγάλη αλλαγή στην ομάδα με τον Ομπράντοβιτς. Άλλο κλίμα, τρομερό ρόστερ. Αν και κουτσουρεμένο και διαστημικό μπάσκετ. Χαίρεσαι να τους βλέπεις, νομίζω θα πάει καλά αυτό. Συγχαρητήρια και στην εθνική που έπαιξαν καλά και δεν παραιτήθηκαν. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει ο Μπάμπης από Πετρούπολη. Καλημέρα σε όλους, μπράβο στην εθνική ομάδα. Καλό αποτέλεσμα και για την πανάθα στο μπάσκετ, λέει ο Αντώνης από τον δρόμο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πω, τι εθνική ήταν αυτή. Φοβερά επιθετική, άξιζε την νίκη μετά από τόσες ευκαιρίες. Αν συνεχίσουμε έτσι, την τρίτη θέση την έχουμε σίγουρη. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και στον προπονητή, λέει ο Παντελής. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Πρωινή παρέα, ο Τάουλαν The King από Ηράκλειο Κρήτης πάντα, ζωντανά και καθαρά. Η Ελλάδα χθες μας τρέλανε με την ανατροπή στο 95. Μιλάμε για ξέφρενους πανηγυρισμούς. Πολύ χαρά πήραμε. Πάμε δυνατά και σήμερα. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Πάνο. Καλή εκπομπή. Παρασκευή να είναι μάστορα. Κι ας είναι χίλιες ώρες. Μπράβο στην εθνική μας. Προχωράμε, λέει ο Γιάννος. Κάποιος με μελέτησε. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη. Τι είδαμε χθες από Εθνική και Παναθηναϊκό. Φοβερά μάτς, καλή αρχή και τα κεφάλια κάτω, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Πρωινές καλημέρες από την Πάφο. Συγχαρητήρια στην Εθνική την Κυριακή με τη Γερμανία. Παίζουμε. Μη με καις τώρα. Ναι, με τη Γερμανία. Ναι, με τη Γερμανία στο Augsburg. Καλημέρα, παιδες. Για μένα η Εθνική κακώς δεν ανταπέδωσε αμέσως με το δοκάρι του Καρέτσα. Ευτυχώς και που θα ήταν και γκολάρα. Ευτυχώς που και ο Γιώβιτς. Κάτι εδώ πέρα για την Τρίπολη θες να πεις, Παναγιώτα, αλλά μπερδεύεσαι, δες το μήνυμά σου. Καλημέρα, λέει. Αν δεν κέρδιζε χθες η Εθνική θα ήταν άδικο, λέει το Παόκιο Θοδωρής. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη.

0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Μα φυσικά ο Ζώσης των Δωδεκανήσων, Ζορδανάκο, σε πρόλαβα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα από Αρτέμιδα. Αν αυτή η θήκη είχε να το πεξάρει και ένα δεξί μπακ, θα ήταν για μένα για πολύ μεγάλα πράγματα. Εντάξει, για το 6 να τα ακούσω, ρε φίλε. Αλλά δηλαδή ο Βαγιανίδης, ο Ρώτα που είναι τραυματίας, δεν σου κάνουνε. Δεν νομίζω δεξί μπακ ότι είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Γνώμη μου. Στο εξάρι, ναι, θα συμφωνήσω. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, εχθές ο Κουρμπέλς, ο οποίος άκουσε πολλά, νομίζω ότι έκανε καλή εμφάνιση. Ο Ζαφίρης ήταν ακόμα καλύτερος, βέβαια. Και οι δύο μου συνδυάστηκαν καλά στη μεσαία γραμμή. Και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα εκεί στα χαφ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σας είπα, ας δούμε αποτελέσματα και μετά να γκρινιάξουμε. Το δύσκολο είναι ότι δεν μας έδωσαν τροφή για γκρίνια. Όλα καλά, λοιπόν. Καλώς που σου κούνε να έχουμε, λέει ο Οδυσσέας από το Κατάρ. Καλημέρα από Παραμεθόριο, όπως λέγεται ο Έλληνας παίκτης που παίζει τώρα στη Γερμανία, αλλά έπαιζε και πριν 6-7 χρόνια. Καρέτσος. Κώστα. Μπος τεσσαδιά. Μπος τεσσαδιά, Κωστάρα μου. Λοιπόν, αυτά με το πρώτο σετάκι των μηνυμάτων σας. Έχουμε κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στο λαό που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, ρε φούλη μου?
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, εντάξει, χθες ήταν μεγάλη χαρά. Έβαλα τον αγώνα της Εθνικής και το βλέπα στη τηλεόραση και το Παναθηναϊκό τον άκουγα στο ράδιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πήγαμε πάρα πολύ καλά, όντως δεν έχουμε εξάρι, αλλά έχουμε τα ανεχόμενα δύο εξάρια της Εθνικής, τον Κάτρι και τον άλλο κυρίκα του Παναθηναϊκού, και αυτός που παίζει εξάρι, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο Κοντούρης.
1: Ναι. Οπότε... έχουμε, δεν είναι ότι δεν έχουμε εξάρια. Απλώς τα παιδιά παίζουν στην Εθνική των μικρών.
0: Νομίζω ότι εχθές το κέντρο της Εθνικής λειτουργήσε μια χαρά για να κάνουμε γκρίνια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα μην κάνουμε τώρα γκρίνια σήμερα. Νομίζω ότι.
1: Αυτό λέω, μια χαρά.
0: Ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλη παίξαν μια χαρά τα παιδιά τώρα. Μην είμαστε.
1: Μια
0: τώρα,
1: χαρά παίξαμε.
0: Μην τρογόμαστε με τα ρούχα μας.
1: Εγώ είμαι ευχαριστημένος.
0: Μα αφού ήταν καλή, γιατί να μην είσαι ευχαριστημένος πάνω.
1: Ναι. Και στο μπάσκετ παίξαμε τρομερή άμυνα.
0: Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός πλέον. Παναθηναϊκός ο Μπράντοβιτς. Αυτό είναι.
1: Έχουμε δύο πεντάδες που μπορούν να σου κάνουν τρομερή άμυνα.
0: Φίλε, δύο
1: και πράγματα. Άμα είδες, το καλό είναι ότι δίνει, ρε παιδί μου, πολλά λεπτά συμμετοχή στους Έλληνες παίχτες ο Μπράντοβιτς.
0: Είδες ο Μαντζούκα?
1: Τον είδα. Φοβερός.
0: Κοίταξε, για τον
1: Παναθηναϊκό
0: στο μπάσκετ πάνω δύο πράγματα. Δύο πράγματα είναι, νομίζω ότι όλη αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός στον Μπράντοβιτς ήταν μια ομάδα που θα ξεκινάει από την άμυνα και στην επίθεση η μπάλα θα γυρνάει. Δηλαδή αυτό το ένας παίρνει την μπάλα, κατεβαίνει, κάνει το κομμάτι του, εκτελεί και όλα, δεν θα υπάρχει πλέον. Αυτό έχει ξεχαστεί,
1: ναι,
0: όπως και η άμυνα. Ότι
1: έχουμε σχήματα, έχουμε αυτοματισμούς.
0: Είναι άλλο. Αυτά.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, καλό Σαββατοκύριακο σε ακόμα.
0: Γεια σου, φίλε, επίσης. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Μιχαλής, Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Μιχαλή.
2: Λοιπόν, η Εθνική ήταν εντυπωσιακά καλή.
0: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να θυμόμαστε και όλοι και να γνωρίζουμε ότι δεν τα γίνανε για αυτά τα παιχνίδια η Εθνική. Τώρα το κάνει με τον Γιωβάνοβιτς, επειδή έχουμε και ποιότητα και ποιότητα με μικρή ηλικία. Άρα αυτό πρέπει να το βρούμε, πιστεύω θα το βρει η Εθνική μπροστά της. Και επίσης έχουμε και καλές επιθετικούς που δεν είχαμε ποτέ τόσους πολλούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βαγγελή.
0: Πώς δεν συμφωνώ, ρε φίλε, που είχαμε Τζόλιδες και Καρέτσες που είχαμε τώρα, πλάκα μου κάνεις.
2: Τίποτα, και Παυλίδη, τώρα Σεργιό Παυλίδης δεν επευνευκά του με τίποτα, μετά μπήκε ο Τετέι, βγήκε ο... Είναι απίστευτα, δηλαδή εντάξει. Εκεί λίγο σε ξαράκια, αλλά δηλαδή, δεν
0: μας από τον πάγκο, από τον πάγκο ο Δουβίκας που κάνει παπάδες με την Κόμο. Ο Φώτης που ο Ιωαννίδης που σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του και αυτός στη Sporting. Ο Τετέι που βλέπουμε όλοι τι κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και βάλε, τώρα ότι είχες μέσα στην εντεκάδα σου, ας πούμε, τον Καρέτσα, τον Τζόλι από Ντόρτμουντ και Άρσεναλ, τον Κοστούλα από Μπράιτον και τον Παυλίδη από Μπενφίκα. Αν δεν είναι αυτή γεμάτη μεσοπαιδευτική γραμμή, αδερφέ, ποια είναι?
2: Συζητάμε τώρα. Και με τον Κουρμπέλη δεν έχουμε θέμα. Μια χαρά είναι.
0: Όταν δεν παίζει καλά, θα το πούμε. Χθες έπαιξε καλά το παιδί. Μην γκρινιάζουμε.
2: Άμα είναι απλός και δεν κάνει τα δικά του ώρες-ώρες, ο Κουρμπέλης είναι καλός παίκτης, γιατί είναι γρήγορος, έχει την κοντινή την πάσα, την έχει, εντάξει, δεν είναι ο παίκτης που σου κάνει 40. Και επειδή έχει τρεξίματα και παρόλο την ηλικία του, νομίζω ότι σε αυτήν την ομάδα παίζει άνετα, γιατί
0: κοίταξε,
2: είναι και ποιοτική και άλλη, είναι όλοι άλλοι.
0: Αυτό ακριβώς, δηλαδή παίζει ρόλο το σύνολο στο οποίο μπαίνεις. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας αυτή την ομάδα, λες ότι αυτή η ομάδα όπως τη βλέπεις μπορεί να παίζει και σε 5 χρόνια όλοι τους πριν του Κουρμπέλη. Πρέπει να βρεθεί κάποιος παίκτης εκεί στο μέλλον. Αλλά όλοι οι άλλοι, άμα τους δεις, δηλαδή Τζολάκης, Πιτσιρικάς, Βαγιανίδης, Πιτσιρικάς, Ρέτσος. Ο Ρέτσος πόσο είναι, αν είναι ο Ρέτσος λίγο μεγαλύτερος, μπας περιπτώσει. Έτσι που κι αυτός. Είναι πόσο είναι γι' αυτός, ναι. Μαυροπάνος κι αυτός εκεί στα 27. Ο Τσιμίκας εκεί 27-28. Ζαφύρης, Καρέτσας, Κοστούλας, Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης, Δουβίκας. Όλοι αυτοί
2: μια χαρά,
0: να παίζουν και το 2030 και το 32 και το 33.
2: Μια χαρά.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, να πω για τον μπασκετάκι γρήγορα.
0: Ό,τι θες.
2: Ολυμπιακός, λοιπόν. Ολυμπιακός, να πούμε ότι είναι ο ίδιος με πέρσι. Με κάποιες μικρές προσθήκες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα χάσει την άμυνα πολύ από το Γούκαπ. Το λέω από τώρα. Τώρα που κερδίσανε, λοιπόν. Ο Γούγκαπ είναι μεγάλη απώλεια. Για τον Ολυμπιακό, αυτό που ξέραμε και που ξέρουμε όλοι. Έχει βάλει μεγαλύτερη ποιότητα, γιατί ο Μοντέρο είναι παιχταράς, ο Μακιντάιρ όμως δεν είναι ποιοτικά, επιθετικά είναι καλύτερος, αμυντικά δεν είναι τόσο καλός. Αυτή είναι η γνώμη μου, η ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό μας, αυτό που τη στοχοπροσύλωση που δεν είχαμε τα προηγούμενα 2 χρόνια με τον Αταμάν, αυτό μας αρέσει να βλέπουμε, να βλέπεις άμυνα, να βλέπεις συστήματα. Με τον Αταμάν καλός χρυσός δεν τα βλέπεις αυτά. Και πιστεύω θα είναι μεγάλη έκπληξη και θα πάμε πολύ καλά Παναθηναϊκός, γιατί θα έχει Λιδόπουλα και ο Ματζούκας θα είναι ευχάριστη έκπληξη. Είμαι 100% σίγουρος και τον περίμενα να σου πω. Γιατί το είδα ότι τον έβαλα από την αρχή και δεν ξέρω κάτι είδε ο Μπράντοβιτς. Θα του ξυπνήσει το εγώ του Ματζούκα, γιατί ο Ματζούκας σαν ταλέντο και πιστεύω και τον έχεις παρακολουθήσει και εσύ να συμφωνήσεις. Μπάσκετ ξέρει. Απλά ήταν λίγο μαλθακούλης και αυτό είναι θέμα και προπονητή και να του το βγάλει κάποιος. Γιατί δεν είναι μεγάλη ηλικία.
0: Έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον ο Μπράντοβιτς να πάρει πίσω όσα άφησε την τελευταία πενταετία ο Ματζούκας.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Έχει μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Ο Μπράντοβιτς, το λένε όχι εμείς που μας τα παίξω, οι παίχτες που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, το λένε και το ξαναλένε ότι είναι άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πολύ μαζί τους και είναι άνθρωπος ο οποίος είναι δίκαιος. Έτσι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι δίκαιος.
2: Αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό θα δούμε τρομερά πράγματα. Και τον Καλαϊτζάκη, δεν θα τον ξεχάσει τον Καλαϊτζάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί του δίνει τον Μπράντοβιτς. Θα στο δώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ ακριβό δίκαιος. Τον θυμόμαστε από πάντα.
0: Αλλά γενικά λοιπόν, το μπάσκετ αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι το μπάσκετ νομίζω που θέλουμε όλοι μας να
2: βλέπουμε. Ναι, και εγώ αυτό μας αρέσει να βλέπουμε, ρε παιδί μου, τον Αταμάνι. Ενώ ώρες ήταν κάτι ωραίο, αλλά βλέπεις μόνο έναν Ναν και γύρω όλοι από τον Ναν. Δεν είναι έτσι το μπάσκετ.
0: Έκλεισε ο κύκλος αυτός, άστο τώρα, μην πιανόμαστε.
2: Αυτό έγινε. Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Παιδιά, να σας πω ότι στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε πάρα πολύ ησυχία. Δεν έχουμε γραμμές. Όποιος επιθυμεί ή όποιος θέλει να βγει εδώ καιρό και δεν μπορεί να βγαίνει άλλες μέρες, τώρα μπορεί να καλέσει. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Συγχαρητήρια για όλες τις ομάδες. Αν βγει ο Φούρνας, Βαγγέλη, είπε ότι η Ελλάδα είναι πιο πλήρης επιθετικά από τη Βραζιλία. Ναι, θα το πω. Καλημέρα, λέει αυτή η εθνικάρα μπροστά. Κάνουμε παπάδες να δουλεύουν καλά τα χάφ, όπως χθες Δουβίκας κανονικός φωνιάς. Ο Θαραξάκης, ο Ανδρούτσος, λέει γουρλής, ο Παναγιώτης Εθνικάκιας. Ναι, γιατί με το που μπήκε βάλαμε τον γκολ. Καλημέρα σε όλους, ο Οδυσσέας από τον δρόμο. Μπορείς να βάλεις τα σποτάκια τον γκολ της εθνικής μας. Νομίζω πως τα έχουμε έτοιμα. Πάνω τα έχουμε τα σποτάκια με γκολ, έχεις δει. Θα το δούμε να το ψάξουμε στο break. Αν είναι 6,5 ώρα στο break, θα τα παίξουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό που σου κούει. Ο Παναγιώτης τη έβαλε τηλεόραση στην εθνική και ακούγει στον πάω στο ραδιόφωνο. Κάποια στιγμή ρώτησε τη στο Ματζούκα, σου απάντησε ναι. Τι ραδιόφωνο αυτό μπορούμε να δούμε και εμείς, λέω στις Μπραζιλέρο. Δεν έχετε τέτοια εσείς, φίλοι Μπραζιλέρο. Αυτά είναι για τους απλούς. Δεν είναι για τους Μπραζιλέρο. Είναι για τους Ελληναδέιρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Απίστευτο πιάνω το στοίχημα με γκολ στο 90. Φεύγα Ελλάδα, διπλό Ολλανδία, Χ. Και στο καπάκι παίρνει η γυναίκα μου και μου λέει με κουτσούλησε ένα πουλί το αυτοκίνητο, λέω Κώστας από τον Καναδά. Μάλλον είχε κουτσουλήσει πρώτα το πουλάκι και μετά έγιναν αυτά. Δώσε γραμμή πάνω. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Έχουμε άλλη. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βάγκο μου.
0: Καλημέρα. Τζορντάν.
3: Μ' ακούω.
0: Τζορντάν. Έλα, ρε. Τώρα σε κατάλαβα.
3: Δεν ακούγομαι καλά.
0: Όχι, ρε. Μια χαρά ακούγεσαι.
3: Α. Επειδή με γνώρισες, γι' αυτό. Έλα. Τι είναι. Πακούς.
0: Ναι, ναι, πάνω πάμε.
3: Α, έλα, οκ. Okay. Κοίταξε με τον Μαντζούκα. Καλημέρα καταρχήν και σε όλο τον κόσμο και καλό που σου ακούμε υγεία. Δεν φταίει το παιδί μόνο. Κάνει λάθος. Δεν είναι μαλθα. Δεν ήταν μαλθακός ποτέ ο Μαντζούκας. Ο Μαντζούκας έπεσε σε μια περίοδο που τότε ήταν έσοδα-έξοδα και αντί να εκμεταλλευτούν εκείνη την κατάσταση οι προπονητές, Ρίφτης, πώς το έλεγαν τον άλλο του Σέρβο, που πήγε να κόψει το μπάσκετ ενός άλλου παιδιού.
0: Τώρα μας σου πω ότι τον έχω ξεχάσει. Φαντάσου πόσο καλός ήταν.
3: Όχι το Ράντονιτς, έναν άλλο.
0: Όχι το Ράντονιτς.
3: Μπράντοβιτς, τον καράφλακι εκείνο. Μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν δύο-τρεις προπονητές, αντί να κάτσουν να δουλέψουν τότε που η ομάδα είχε μείνει σε αυτό το στυλ τέλος πάντων, δεν δούλεψε κανένας με τον Μαντζούκα. Ο Μαντζούκας από την αρχή, γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός είχε κάνει υπερπροσπάθεια και τον πήρε μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού. Όχι μόνο ταλέντο ήταν και είναι, είναι παιχταράς. Είναι ψυχρός σούτερ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το Φώτση. Δεν σκέφτεται. Δεν νιώθει. Εγώ αν ήμουν προπονητής, το τελευταίο σούτ στον Μαντζούκα θα το δένα. Δεν νιώθει το παιδί. Θα σηκωθεί και θα εκτελέσει. Και όταν ήταν εδώ και ήρθε ο Αταμάν, στην πρώτη χρονιά που τον είχε το Μαντζούκα κανονικά, στα φιλικά τον έβαζε, έπαιζε καλά, ξαφνικά τον έβγαλε. Δεν τον ξαναείδε. Άρα δεν είναι θέμα μαλθακού, είναι πολύ σκληρό παιδί. Το έχουμε δει από τις εθνικές και από τον Προμηθέα, με θράσος αθλητικό και είναι μόνο 23. Αυτό ήθελα να πω για τον Μαντζούκα, γιατί το έχουμε ψάξει αρκετά από τότε. Ναι. Γιατί ήταν ένα τρομερό project. Απλά το παιδί πέρυσι είχε μια τρομερή ατυχία, σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή, με μια ασθένεια που πάλεψε με δύσκολες καταστάσεις. Και το βλέπουμε τώρα να γυρίσει στην ομάδα και να είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Και φυσικά έχει τεράστια συμμετοχή ο Ζέλικο.
0: Βέβαια,
3: δεν θα αφήσει ένα τέτοιο παίχτη. Ορίστε.
0: Μην το συζητάς αυτό, λέω. Ο Μπράντοβιτς με Ελληνόπουλα έχει κάνει παίχτες ποιοτικά πολύ λιγότερους από το ταλέντο του Μαντζούκα τους έχει κάνει να παίξουν μπάσκετ κορυφαίο.
3: Ναι, ναι. Τώρα ξέρεις καλοπροαίρετα τη συζήτηση που είχατε με τον Παλικαράκη.
0: Όχι, μα κοίταξε, ναι, ρε παιδί μου, ναι, κοίταξε. Πάντα Παναγιώτη να ξέρεις, είναι και ένας συνδυασμός πραγμάτων. Γιατί πρέπει ενδεχομένως και αυτός το νέο παιδί ήταν, μπορεί μερικές φορές στην απογοήτευσή του να μην διαχειρίστηκε καλά τα συναισθήματά του. Αλλά όταν έχεις και ένα προπονητή ο οποίος είναι απρόσωπος απέναντί σου και είσαι 19-20 χρονών και πιστεύεις ότι σε έχουν καμένο, ενώ όταν ο άλλος ασχολείται μαζί σου στην κάθε κίνηση, στην κάθε ενέργεια, που το βλέπουμε αυτό και το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι και το διαβάζουμε κιόλας, ότι με τον Μαντζούκα έχει φουλ εντατικά ο Μπράντοβιτς. Γιατί αυτό που είπες, έχει διακρίνει το παιδί αυτό, είναι, έχει ταλέντο, δεν είναι.
3: Και γενικά η ομάδα, για να του πάω και στο χθεσινό και από την προετοιμασία που παρακολουθούμε, η ομάδα και όλοι οι παίχτες, πλην από τους καινούργιους που τώρα τους βλέπουμε στη δικιά μας ομάδα, βλέπουμε ότι και ο κορμός έχουν κάνει ένα βήμα προς τα πάνω, προς τα μπροστά όλοι οι παίχτες. Όλοι. Και ο Ντίνος και ο Παναγιώτης και όλα τα παιδιά. Και χθες κάτι που παρατήρησε ο Τάκαρος, δεν ξέρω αν ακούει τώρα, πραγματικά ο Τάκης το παρατήρησε, ότι κάθε φορά που έκανε κάμερα τον Αν, είχε ιδιαίτερα από τον Σλούκα. Του μίλαγε συνέχεια Σλούκας. Το μόνο που έχει μείνει για τον Αν είναι αυτό. Το τι θα το πούνε, το πώς θα το φτιάξουνε και όταν θα μπει μέσα και έρθει η ώρα θα δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Πιστεύω και μόνο από τον Αν. Γενικά, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, χωρίς να είναι δικαιολογία, έτσι προς Θεού, παίζει χωρίς 5 βασικότατους παίχτες, έτσι. Δεν είναι απλά ότι έχει κάποιες απουσίες. Άρα όλα καλά. Είναι στο σωστό δρόμο. Βλέπουμε μπάσκετ με αποστάσεις, με συστήματα, με να γυρίζει μπάλα γρήγορα, με άμυνες. Άμυνες. Μην ξεχνάμε, η Παρή ερχόταν μέσα στο ΆΚΑ και έκανε περίπατο. Έβαζε 90 και 100 πόντους. Βέβαια με διαφορετικό ρόστερ για αυτή. Δεν έχει την τόση ποιότητα.
0: Εντάξει, πέρσι που σε νίκησε δεν ήταν καμία ομάδα προκοπής.
3: Σωστό, γι' αυτό το τονίζω.
0: Βέβαια, στην πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά ήταν πολύ καλή ομάδα.
3: Ναι.
0: Αλλά πέρσι που σε νίκησε ήταν κοντά στο φετινό. Δεν ήταν κάτι πολύ διαφορετικό.
3: Άρα τώρα λοιπόν βλέπουμε μπάσκετ. Δεν είναι αιχμή ούτε μομφή για τον Αταμάν. Τον ευχαριστούμε ότι έδωσε την ομάδα, έκλεισε ο κύκλος, προχωρήσαμε, τα έχουμε πει. Και είναι ευλογία να έχουμε τον Ζέλικο. Το έφεραν οι συγκυρίες έτσι και ήρθε πίσω. Και όλα θα πάνε καλά. Και στο ποδόσφαιρο πιστεύω. Εντάξει, εγώ την εθνική δεν μπόρεσα να δω. Δεν λέω ψέματα, τον μπάσκετ είδα. Χάρηκα πάρα πολύ όμως για την ανατροπή. Και από ό,τι ακούω, άκουσα και λίγα σχόλια ότι έπαιξε και καλά η Εθνική.
0: Πολύ καλά έπαιξε. Πολύ καλά.
3: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εχθές τα λέγαμε, μάλλον προχθές τα λέγαμε και στη Foxbet, ότι έχει καλό υλικό, είναι κρίμα. Μπορεί να πάει σε διοργανώσεις η Εθνική και το αξίζει να πάει. Άρα χαίρομαι διπλά που έπαιξε και καλά χθες. Όλα πάνε τέλεια. Και δεν ξέρω τι άλλο να πω, τι να προσθέσω. Πετάμε στα σύννεφα. Τώρα το τι έκανα εγώ με το στίγμα, στα off the record, δεν λέγονται εδώ, γιατί είμαι για πολύ ξύλο. Λοιπόν, τα έχεις ακόμα γελάει. Καλή συνέχεια σε όλους από.
0: Έγινε ζωντανά. Θα
3: έχουμε καλή σεζόν, ποδοσφαιρική, μπασκετική, χωρίς εκτροπά, χωρίς βία, χωρίς τίποτα τοξικά τέτοια. Χαβαλέ και πείραγμα, ρε παιδιά, πείραγμα. Πολύ πείραγμα. Αυτό.
0: Έγινε, λοιπόν, Ευαγγέλη μου. Συμφωνώ. Άντε, καλό σου να έχουμε. Αλλά εμείς θα τα πούμε μετά, τα λέμε. Έλα, για. Καλημέρα, παρέα από Χανιά. Έχει ησυχία, λέει, στο τηλεφωνικό κέντρο γιατί κέρδισε η Ελλάδα, λέει ο Μιχάλης. Ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Μα κοίταξε, στην Κρίνια είμαστε, έχουμε μάστερ. Η αλήθεια είναι και εγώ το πιστεύω ότι αν είχε στραβώσει το μάτς και δεν είχε πάει καλά το κέντρο, τα τηλεφωνήματα θα ήταν πολύ περισσότερα. Και τον κρατάμε το μυρωδιά και τέτοια. Καλημέρα, καλό που σου ακούσω όλη την παρέα. Επιτέλους βρήκε και η ομάδα τύχη, λέει. Ποτέ δεν είχαμε τέτοιες μονάδες και νομίζω άνετα θα είμαστε τουλάχιστον τρίτη θέση και πάνω, λέει ο Παύλος 21 από Μαρούση. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι, και το είπα και χθες το βράδυ που βγήκα για το σχόλιο μου, ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Εθνική πήγε από την κόλαση στον παράδεισο. Και τι εννοώ, ότι ξεκινάει το ματς, να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι προηγήθηκε η προκριματική σειρά του Μουντιάλ, όπου ήταν μια ξεκάθαρη αποτυχία για την Εθνική να μην πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Άρα η ψυχολογία ήταν σε, πώς να το πω, σε περίεργα επίπεδα. Ήταν δηλαδή και πιστεύουμε στον εαυτό μας, αλλά και πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί και ότι αυτή η ομάδα αξίζει και δεν της αξίζει αυτό που έπαθες προκριματικά του Μουντιάλ. Τρώει τον κόλ στο ξεκίνημα, μετά χάνει τις ευκαιρίες με το τσουβάλι. Λες, ρε γαμώ, το πάλι θα στραβώσει. Αλλά μετά το πράγμα γυρνάει τελείως, έρχεται η ισοφάριση και η νίκη, όπως ήρθε με την ανατροπή, μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο σημαντική από μια απλή νίκη. Έτσι. Και επίσης, όπως έχουμε πει πολλές φορές για αυτήν την ομάδα, για αυτά τα παιδιά, είναι τόσο ποιοτικοί οι ποδοσφαιριστές και έχουν τριβεί στα πιο μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, που πλέον έχουν άγνοια κινδύνου αυτοί οι τύποι. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου προκαλέσει τύπους να πάνε τώρα να παίξουν με τη Γερμανία και να τη ζωρίσουν στα ίσα. Γιατί δεν έχει κάτι να φοβηθεί ο Τζόλης που παίζει με την Άρσεναλ, ο Καρέτσας που παίζει στην Ντόρτμουντ εκεί στη Γερμανία, ο Παυλίδης που στο Champions League πλέον έχει πόσες συμμετοχές, ξέρω εγώ, κτλ. Έχουν ανάστημα ποδοσφαιρικό για να σταθούν παντού. Έτσι. Μακάρι να αποτελέσει το κουμπί αυτό το παιχνίδι το χθεσινό και να γυρίσει όλη η κατάσταση. Βαγγέλη, καλημέρα. Θανάσης από Λαμία. Πού είναι σήμερα όλοι αυτοί που θέλουν να φύγει ο Γιωβάνοβιτς, γιατί είναι λίγος, δεν τους ακούω, εξαφανίστηκαν, λέει ο Θανάσης. Ναι, ρε Βαγγέλη, άκουσα το βράδυ, έτσι θέλουμε την Εθνική, λέει ο Παύλος. Καλημέρα από Πύργο, για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε ότι το φετινό ρόστερ δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχει 10 παίκτες που μπορούν να παίξουν και όχι 10. Συγχαρητήρια στην Εθνική μας για τη σοφαρή εμφάνιση, λέει ο Γιώργος. Και πέρσι 15 παίκτες είχε το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Το θέμα είναι τι επιλογές είχε. Δεν έχει πέσει δελτίο. Α, δεν έχει πέσει ακόμα. Περίεργο. Έχει πάει και 31. Διαβάζω ένα μήνυμα, αν δεν πέσει, κάνουμε εμείς διάλειμμα. Ήρθε. Πάμε λοιπόν, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημαίνει πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της, υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του Τούρκος Πρόεδρος. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάσει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νατανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νατανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμες κατοικίες τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
16: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
14: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
18: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
14: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
19: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Ζαφίρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια
15: Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντράρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχε η διεθνής μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούσαμε και το σποτάκι από το χθεσινό μεγάλο διπλό από το Σωτήρη Ταμπάκο, εκστασιασμένο. Οι βαθιές μπαλιές του Μιχαηλίδη είναι τρομερές, λέει ο φίλος. Έχεις δίκιο. Είναι ένας Αμερικός ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα να παίζει από την πίσω ζώνη με τις μεγάλες μεταβιβάσεις, με πολλή επιτυχία. Ο Νόδος από Καρέα λέει πότε παίζει Εθνική Ελλάδα ποδόσφαιρο με Γερμανία. Νομίζω Κυριακή δεν είναι. Κάτσε να το τσεκάρω μία τώρα να σου πω. Μισό λεπτό. Γιατί έχω και ένα θέμα εδώ με, το... με τα λαβέρια μου, με τα PC μου κτλ. Βαγγέλη μου, θέλω να έρθω. Ναι. Ναι, Λίτσο, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εντάξει, η Εθνική Ελλάδα θα πρέπει να διαφημίσετε, λέει, σε όλους τους τόνους στη συνέντευξη έπος του Κουάντσο, λέει ο Γιώργος από την Πεύχη. Κοίταξε, αδερφέ, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φυσικά θα ασχοληθούμε με το παιχνίδι της Εθνικής, αλλά για το κομμάτι της συνέντευξης του Κουάντσο, πραγματικά δεν έχω λόγια. Δεν με ξάφνιασε τίποτα σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα του. Και πολλά μπράβο αξίζουν βέβαια και στον Θανάση Ασπρούλια, τον συνάδελφο που πήρε αυτή τη συνέντευξη, για τον τρόπο που τη διαχειρίστηκε, και αυτό δεν μου κάνει καμία εντύπωση από τον συγκεκριμένο συνάδελφο, τον Θανάση. Αλλά ο Χουάντσο γενικά, νομίζω ότι αν όλοι μας γινόμασταν λίγο Χουάντσο, θα ήταν καλύτερη αυτή η χώρα πραγματικά. Γι' αυτό καταλαβαίνετε, όσοι με ακούτε και με ξέρετε, ότι δεν έχει καμία σχέση με τα οπαδικά. Απολύτως καμία σχέση, αλλά με το χαρακτήρα του και με αυτό που πρεσβεύει. Κυριακή 10 παρατέρτο είναι το παιχνίδι, παιδιά. Στη Γερμανία, καλά σας το είπα. Ο Νόδος από Καρέα λέει, αν το ρώτε, αυτό το διάβασα. Ο Μπράντος πρέπει να ζητήσει, λέει, να γυρίσει πάση θυσία ο Αβδάλας πίσω, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Δημήτρη Σιμητό, Παναθυνακό. Πολύ ωραία τη Πανάθαση. Άμυνε, ωραία κυκλοφορία μπάλα, τα πάντα όλα. Σε κάποια φάση η ομάδα δείχνει να φρενάρει. Χαμένε επιθέσει, αλλά πρώτο μην ξεχνάμε ότι λείπουν 5 παίχτε που υπολογίζονται για βασική. Θα σταθώ στο Λεσόρ που άρχισε να βρει τον εαυτό του πριν τραυματισμό και στο Ματζούκα. Είναι τρομερό ο Μητρό. Τυχερό που σε τέτοια ηλικία θα τον πλάσει ο Ζώτσου. Μακάρι να έχει κοντά και τον Αβδάλα. Και λέει πολλά, αλλά Δημήτρη, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα, όχι τόσο μεγάλα μήνυματα, φίλε. Πολύ κακό το κουτσάρισμα του Γιωβάνοβιτς. Πάνω βγες εσύ να τα πεις, τα ξέρεις καλύτερα. Αλέξανδρε, εντάξει, τώρα λίγο αυτό ξεφεύγει από τα όρια του πειράγματος και γίνεται λίγο κουραστικό με τον Πάνο. Με αγάπη το λέω. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εκπομπή. Πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα και στον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη Σπανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Απέναντι στη χειρότερη Σερβία όλων των εποχών καταφέραμε να νικήσουμε και μπράβο μας. Μην ξεχάσουν όμως οι υποστηρικτές του Γιωβάνοβιτς να ανάψουν κεράκι, γιατί αν ο Γιώβης ήταν πιο προσεκτικός στα 2 μέτρα, το μάτς θα είχε τελειώσει. Γιώργο, με το αν δεν γράφεται ιστορία. Με το αν δεν γράφεται ιστορία. Και αν θα μπορούσε ο Γιώβιτς μία φορά να το κάνει το γκολ εκεί, οι δικοί μας θα μπορούσαν 4 και 5 και 6 φορές να κάνουν γκολ άλλα. Εντάξει. Δηλαδή, να είμαστε αυστηροί στην κριτική μας όταν κάτι δεν γίνεται σωστά, ναι. Αλλά να βλέπουμε κάτι καλό και να ψάχνουμε πάλι γωνία στο δεκάρικο Γιωργάρα με το συμπάθιο. Καλημέρα από Σαντορίνη, Βαγγέλη. Χάρμα οφθαλμών τα πιτσιρίκια χθες. Μαγικό διπλό, μάγικο διπλό από παίχτες που απέδειξαν γιατί έχουν στήσει στα ξένα πρωταθλήματα και ισανότερα, λέω, Αριστοτέλης 13. Καλημέρα από Ντουμπάι, επιτέλους πρωινό χαμόγελο μετά το χθεσινοβραδινό μάτς. Μια λέξη και μετά από χρόνια τουλάχιστον 5-6, ανακούφιση. Τεράστια ζέλικο, είδαμε πάλι μια ομάδα με πλάνο και όμορφο μπάσκετ. Ακόμη και όταν κάναμε κοιλιά, γιατί ακόμα δείχνει ομάδα, ήμασταν στο συν 11 και επιτέλους time out μετά από δεύτερο αμυντικό λάθος. Επίσης, Ελλαδάρα χθες μπορεί μεγάλα πράγματα. Για πάμε, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα από 6:49 από Σάμο και πάμε Αυτή τη στιγμή λέει ο φίλος Κωνσταντίνα Κουρασάο 3-3 στο 80. Από το ημίχρονο, από 3-0 ημίχρονο 3-4 μόλις τώρα. Τι λες τώρα, φίλε. Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
17: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, φίλε.
17: Τι κάνεις, Βαγγέλης.
0: Γεια σου, συνονόματε, καλά είμαι. Εσύ.
17: Πώς έδειξε το παιχνίδι, θες.
0: Ποιο παιχνίδι.
17: Την εθνική μας. Την εθνική μας.
0: Το είδα special. Είδα μια εμφάνιση πολύ γεμάτη. Μια εμφάνιση πολλά υποσχόμενη.
17: Εγώ εκείνο που με εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν ότι στο 1-1 δεν έκανε πίσω η εθνική και συνέχισε στο ρυθμό που έπαιζε.
0: Και αυτό
17: μου έκανε.
0: Και αυτό
17: μου έκανε.
0: Γιατί ακούω τη φωνή μου τώρα. Έχεις ραδιόφωνο ανοιχτό.
17: Όχι, κλειστό είναι. Τώρα.
0: Λοιπόν, αυτό
17: που. Ακούς.
0: Ναι, αλλά.
17: Ναι,
0: το κακό είναι ότι ακούω τον εαυτό μου και δεν μπορώ να μιλήσω έτσι.
17: Α, τι να κάνω τώρα. Τι...
0: Συνέχισε, εσύ πες αυτά που θες να πεις. Συνέχισε, εσύ πες αυτά που θες να πεις, να μην μιλάω εγώ γιατί είναι ενοχλητικό.
17: Α, εντάξει. Εγώ ήθελα να πω αυτό το πράγμα. Και ένα άλλο που με στενοχώρησε πάρα πολύ ήταν όταν έπαιζε η ΑΕΚ με την, Αυστριακή την ομάδα.
0: Ναι.
17: Ήμουνα στο πρακτορείο.
0: Ναι.
17: Και πεταχτήκαν οι Ολυμπιακοί και φωνάξανε γκολ, δηλαδή που έβαλε, ας πούμε, όχι, συγγνώμη, ποια παιχνίδι ήτανε, α, στο παιχνίδι με το Βόλο.
0: Ναι.
17: Στο παιχνίδι με το Βόλο, πεταχτήκαν εκεί οι Ολυμπιακοί και φωνάξανε γκολ.
0: Ναι.
17: Βέβαια, από εκεί και πέρα μετά, όταν έγινε κύριε στο παιχνίδι,
0: εντάξει,
17: σταματήσανε.
0: Εγχώριο πρωτάθλημα είναι, ρε φίλε, ο καθένας θέλει το τίτλο για την πάρτι του, τι να κάνουνε.
17: Σωστά.
0: Ανταγωνισμός είναι.
17: Σωστά. Σωστά.
0: Ο ένας περιμένει και έλα το άλλο. Αλλά για την εθνική, αυτό που θέλω να πω πριν τώρα, γιατί τώρα δεν ακούω τη φωνή μου, κάτι έγινε στο όχι μόνο στο 1-1 που έμεινε ψηλά και έψαξε το δεύτερο γκολ, ακόμα όμως πιο καλή εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι ξεκινάει με το χειρότερο τρόπο και από τη στιγμή που δέχεται το 1-0 στο 5ο λεπτό, τους παίρνει την μπάλα από τα πόδια και κάνει το παιχνίδι της ανεπηρέαστη. Δηλαδή,
17: ακριβώς,
0: ακόμα και δηλαδή, στο ξεκίνημα που είναι πολύ κακό ακριβώς. Το ξεκίνημα, στην πρώτη φάση ουσιαστικά τροσμπούν, δείχνουν ας πούμε φιλοσοφία τους.
17: Ναι. Και κάποιος φίλος εκεί που έπαιγε για τον Γιωβίτσι, όχι ρε φίλε, κάτσε, μια ευκαιρία έκανε. Μια ευκαιρία με 15 ευκαιρίες για όνομα του Θεού, δηλαδή θα ήταν άδικο.
0: Όχι, δικιά τους ευκαιρία να μπει δικιά μας, οι δικές μας που ήταν 10 να μην μπουν, κατάλαβες.
17: Ναι, μα δεν ήταν. Απάντησε, δεν ξέρω αν είναι και αξίες ή ακόμα χειρότερα αυτός που το είπε.
0: Δεν έχει σημασία τώρα, όταν μιλάμε για την εθνική, Έλληνες είμαστε.
17: Ναι, όχι, δεν με κατάλαβες. Μα κοίταξε, δηλαδή, μια ευκαιρία έκανα. Αυτή η ευκαιρία το Γιώβετ ήταν, είχαν άλλη ευκαιρία.
0: Είχαν και στο 90 το δοκάρι.
17: Το δοκάρι, ναι, και το δοκάρι εκεί. Εντάξει. Πού 15 ευκαιρίες, πού 3 ευκαιρίες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι καμία σχέση. Νομίζω ότι η εθνική ήταν ξεκάθαρα καλύτερη χθες από τους Σέρβους.
17: Εγώ πιστεύω ότι και με τη Γερμανία θα φέρουμε καλό αποτέλεσμα.
0: Είπα κάτι, φίλε, ότι...
17: Αν διορθώσει λίγο την άμενα, εκεί έχει το πρόβλημά της από ό,τι είδα εγώ. Όχι επειδή είναι έκδηση ο Ρώτα. Ο Ρώτα νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα.
0: Γιατί χθες έχεις πρόβλημα...
17: Αν ήταν εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι είχαμε πρόβλημα με τον Βαγιανίδη στα δεξιά χθες.
17: Και ο Βαγιανίδης καλός ήταν. Το πρόβλημα που το είχαμε από την μεριά του Τσιμίκα.
0: Το πρόβλημα όλο ήταν χθες στο μάτς ήταν ότι μπήκαμε λίγο χαλαρή στο παιχνίδι. Αυτό ήταν το μόνο πρόβλημα.
17: Ο Τσιμίκας δηλαδή εξελιώθηκε με τη σέντρα που έκανε.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ο Τσιμίκας αν έκανε εκεί, μετά στο τέλος του δίνει την νίκη με τη σέντρα αυτή.
17: Έκανε αυτή τη σέντρα και όχι εξελιώθηκε, αλλά ήταν το κάτι άλλο.
0: Βέβαια.
17: Αυτή ήταν η σέντρα ακριβώς. Και βέβαια και η θέση του Δοβίκα.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά.
17: Να είσαι καλά φίλε μου. Γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
18: Καλημέρα Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
18: Ο Γιάννης είναι που περίμενα χθες τι ώρα θα πήγε ο Γιωβάνοβιτς. Είδες ότι παίρνουμε και στα καλά, παίρνουμε και στα άσχημα.
0: Ωραίος, μ' αρέσεις, αυτό μου αρέσει.
18: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
18: καταρχήν, για να το ξεκαθαρίσουμε, εντάξει.
0: Ναι.
18: Δεν έχω θέμα προσωπικό με τον Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, θυμίσου το παιχνίδι όμως με τη Σκωτία που πάμε και κερδίζουμε ένα 3.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι χθες και καλή εντεκάδα παρέταξε και τις αλλαγές έκανε καλά.
18: Συγγνώμη. Για να μην αδικούμαστε κιόλας εμείς που τα έχουμε με τον Γιωβάνοβιτς, έτσι. Και στο επόμενο παιχνίδι πάει και κάνει κάτι αλλαγές, οι οποίες αφήνουν, σε βγάζουν εκτός αυτού.
0: Τώρα θα μιλήσουμε για αυτά που έγιναν πριν ένα χρόνο
18: όχι,
0: για αυτό
18: όχι,
0: που έγινε
18: όχι. Να σου πω κάτι, Οι εντυπώσεις όμως μένουν από τα προηγούμενα, δεν μένουν από τα επόμενα.
0: Οι εντυπώσεις μένουν τώρα από το χθεσινό.
18: Το χθεσινό ήμασταν καλοί, ήμασταν πολύ
0: καλοί. Γι' αυτό να μιλήσουμε.
18: Εντάξει, δεν διαφωνώ.
0: Μπορεί ο άνθρωπος να κατάλαβε κάποια λάθη που έκανε στην προηγούμενη σειρά.
18: Και γι' αυτό και σε πήρα τηλέφωνο. Έτσι. Ναι. Εγώ αναγνωρίζω αν κάνω λάθος ή δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι.
0: Αδερφέ, όποιος δουλεύει θα κάνει και λάθη.
18: Ναι, οι εντυπώσεις μας όμως ήταν από τα προηγούμενα παιχνίδια ότι βάσει τη διαχείρισή του χάσαμε μια χρυσή ευκαιρία με μια χρυσή γενιά παιχτών. Κάνω λάθος.
0: Ναι, όχι. Δεν κάνεις λάθος αυτό. Δεν κάνεις
18: λάθος εάν το διορθώσει τώρα, θα είμαστε μαζί του. Εθνόσημο φοράμε. Δεν φοράμε όταν παίζει η εθνική μας τα σήματα των ομάδων μας. Εγώ θεωρώ έτσι ότι είναι. Εντάξει, και πάνω απ' όλα χτες μου άρεσε η βαθιά παλιά του Μιχαηλίδη. Ήτανε γκολάρα του Λουβίκα, αλλά ο Μιχαηλίδης αυτό που ξέρει και κάνει στον ΠΑΟΚ το έκανε και στην εθνική χτες και μπράβο του. Και μπράβο του, δηλαδή ήταν φανταστική η παλιά του.
0: Εντάξει,
18: συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Είναι φανταστική, αλλά νομίζω ότι εμένα μου άρεσαν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτή την παλιά μόνο.
18: Ναι, παιδι, ναι, εντάξει. Θέλω να σου πω ότι ο Γιωβάνοβιτς χτες πήρε από παίκτες αυτά που μπορούν να κάνουν.
0: Και παράδεξε την ομάδα με σωστό τρόπο, το σημαντικότερο.
18: Μπράβο,
0: δηλαδή, εγώ θα τα είχα μαζί του αν έβαζε αυτό που συζητιόταν ότι μπορούσε να μην βάλει τον Κοστούλα και να βάλει τρεις κεντρώους. Δηλαδή, να βάλει τον Μουζακίτη να παίξει πιο παθητικά.
18: Έτσι, μπράβο. Δεν θα φοβόταν εκτός από παιχνίδι με μια Σερβία η οποία ήταν στα μέτρα μας.
0: Αυτό το 4-2-3-1 όμως που παρέταξε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι και οι αλλαγές γίνανε σωστά. Δηλαδή, όταν κουράστηκε ο Κοστούλας, έβαλε το Φόρη στη θέση του, τον Ιωαννίδη. Όταν κουράστηκε ο Καρέτσας, έβαλε τον Τετέι. Δηλαδή, το διαχειρίστηκε το μάτς μια χαρά.
18: Αγγέλη μου, και χθες σου είπα ότι αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελλάδος έχει παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε δυσκολία του αγώνα. Σε οποιαδήποτε. Όλοι τους οι παίκτες. Εντάξει, και είναι και παίκτες στο πίσω που περιμένουν ακόμα για να έρθουν στην 24. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Εθνική και καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Φλαράκο μου.
18: Και καλή ακρόαση.
0: Μιλάμε.
18: Έλα, γεια.
0: Στα 49 μετά τις 6 πάντα συντονισμένοι με τον Big Win Sport FM 94,6, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
1: Εχθές ο Βασίλης από Ταύρο είμαι.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια στην Εθνική. Το άξιζε, πώς την είδες?
0: Το άξιζε 100%. Ούτε 99, 100% το άξιζε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όποιος είδε το μάτς.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Και στον Παναθηναϊκό συγχαρητήρια. Έπαιξε πολύ αυτός που ο Παναθηναϊκός που είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς.
1: Ακριβώς.
0: Ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς.
1: Να σου ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη. Το πρωτάθλημα θα έχει φέτος play-off?
0: Κανονικά όπως πέρσι.
1: Ακανονικά όπως πέρσι, γιατί ναι. Κάτι λέγανε ότι δεν θα έχει.
0: Όχι, κανονικά. Οι πρώτοι τέσσερις μεταξύ τους, το 5-8 και οι άλλοι...
1: Τα κλασικά. Ναι. Ωραία, Βαγγέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία.
0: Επίσης, αρχηγέ μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Γεια. Προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
21: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Κύριος Δημήτρης, καλώς τον.
21: Ήθελα να σε ρωτήσω,
0: ναι,
21: τα παιχνίδια του Όφη με ποιες ομάδες είναι στο... γιατί τις έχω ξεχάσει. Τώρα ξέρω ότι παίζει με τη Ρεν, μετά με ποια παίζει.
0: Τώρα τι θες, κύριε Δημήτρη, το πρόγραμμα του Όφη στο Γεροπά?
21: Έμορα. Ήθελα να δω αν έχει ελπίδες να περάσει.
0: Ναι. Λοιπόν. Θα δεις αν έχει ελπίδες να περάσει. Λοιπόν, παίζει με τη Ρεν έξω.
21: Αυτό το ξέρω, ναι.
0: Με τη Λεβερκούζεν μέσα.
21: Ναι.
0: Με την Περσεβά έξω.
21: Α, είχα από Ελ Περσεβά που λένε, ναι.
0: Με την Άντερλεχτ μέσα.
21: Ναι.
0: Με την Μπενφίκα έξω.
21: Ναι.
0: Με τη Στούρμ Γκρατς έξω. Και με τη Λεχ Πόζναν μέσα. Εντάξει είμαστε?
21: Ναι. Ωραία. Επίσης ένα άλλο, τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος εκτός από το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι εύκολο να μου τα πεις?
0: Όχι, δεν είναι εύκολο, κύριε Δημήτρη, τώρα τα ντέρμπι να κάτσω να ψάξω, τώρα το καταλαβαίνεις και εσύ.
21: Α, δεν είναι κάτι εύκολο. Αυτά.
0: Έγινε, φίλε.
21: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
22: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
22: Έλα, Βαγγέλη, συνονόματος, Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγκό.
22: Ολυμπιακός είμαι.
0: Να είσαι καλά.
22: Πάντως δείξανε και οι δύο ομάδες στο μπάσκετ εχθές ότι είναι τρομακτικές. Από τον πρώτο αγώνα δηλαδή δείξαν ότι θα έχουν τον κύριο λόγο στην Ευρωλίγκα.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, και αυτό και εγώ ήμουν χτες τόσο χαλαρός που έλεγα ότι μην ανησυχείτε, θα έχουμε δύο εύκολες νίκες. Δείχνουν ότι είναι ένα level πάνω από τους υπόλοιπους φέτος η δική μας.
22: Και ξέρεις τι άλλο μου φάνηκε παράξενο. Με την ΕΦΕΣ, ενώ πήγαινε μπροστά με την Μπαρτσελώνα σχεδόν σε όλο τον αγώνα, κατάφερε τελικά και έχασε, όπως και η Ρεάλ από την Ντουμπάι.
0: Η Ρεάλ, ναι, που χάσε τον πόντο από την Ντουμπάι. Κοίταξε, η Ντουμπάι θα είναι καλύτερη με τον Πασκουάλ φέτος, να το ξέρεις. Και με το Γόκα που πήρε και τα λοιπά. Θα είναι καλύτερη ομάδα.
22: Ναι, ρε φίλε, αλλά πήγαινε όλο τον αγώνα μπροστά η Ρεάλ.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Γιατί ήταν νωρίς αυτό και το χάζευα. Επειδή δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα δικά μας. Και το χάζευα λίγο, το έβλεπα.
22: Μάλλον νομίζαν ότι θα πάρουν εύκολα το παιχνίδι. Και κάπου στο τέλος πρέπει να τους ξέφυγε.
0: Εντάξει. Όταν πάει το μάτς στο μπάσκετ έτσι φιλαράκο στο όριο σε 1-2 πόντους πάνω κάτω, τώρα όλα είναι ανοιχτά μετά από ένα σημείο και πέρα.
22: Ναι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός έδειξε στην αρχή, βέβαια στο πρώτο περίπου δεκάλεπτο δεν πήγε καθόλου καλά γιατί τους βγαίνανε και πολύ τα τρίποντα.
0: Αυτό ήταν η παραφύση εύστοχη αυτή στην αρχή, ρε. Δεν θα μπορούσα
22: λοιπόν,
0: να σου πω.
22: Ξεκίνησαν 6-6, ξεκίνησαν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν πέρναγε ποτέ εύκολα από τη Μπασκόνια.
0: Πάντως να πω κάτι, έτσι.
22: Ναι.
0: Και η Παρή και η Μπασκόνια μην περιμένεις φέτος να κάνουν τίποτα σοβαρό στην Ευρωλίγκα. Έτσι, να το ξέρεις. Και οι δύο είναι μέτρες ομάδες.
22: Εντάξει, ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
22: Επειδή είναι πρώτη αγωνιστική, ας κρατάμε μικρά καλάθια. Να δούμε τις ομάδες. Και κάτι άλλο που μου φάνηκε παράξενο. Η Ζαλγκύρης τελικά έδειξε ότι ναι, έχει φτιάξει καλή ομάδα.
0: Ναι, ναι, χθες ο Βαλανσιώνας πρέπει να κάνει σπουδαία εμφάνιση.
22: Και
0: η Μπάγερν πήρε μεγάλο διπλό μες στη Χαπόελ.
22: Στο τέλος λίγο μάζεψε ο Ερυθρός Αστέρας το παιχνίδι. Στην αρχή πήγαινε πολύ μπροστά η Ζαλγκύρης. Πήγαινε μέχρι και 10 πόντους μπροστά.
0: Ναι, συμφωνώ και έκανε μεγάλο διπλό και η Μπάγερν μέσα στη Χαπόελ.
22: Ναι, εντάξει. Εντάξει, ας το πούμε. Ναι, είναι και αυτό μια έκπληξη. Αλλά και η Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Δεν είναι Μπερσεβά αυτή. Μπερσεβά είναι στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η Χαποέλ Τελαβίβ.
22: Ναι, η Χαποέλ, συγγνώμη. Ναι, η Χαποέλ Τελαβίβ. Δεν νομίζω όμως ότι θα παίξει κάποιο μεγάλο ρόλο στα παιχνίδια. Αυτές οι ομάδες που ξεχώρισα εγώ, Βαγγέλη, είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ντουμπάι αν συνεχίσει έτσι και την Μπαρτσελώνα εκεί που δεν την υπολογίζουμε, για μήπως κάνει κανένα εφέτος, γιατί ενώ έχανε από την ΕΦΕΣ τελικά το γύρισε το παιχνίδι.
0: Ναι.
22: Και της Αλγύρης πρέπει να υπολογίζουμε φέτος.
0: Ο Ζαλγκύρης έχει συνέχεια να δώσει από πέρσι. Η ΕΦΕΣ πρέπει να ξεκινήσει κάτι καινούριο, χωρίς Λάρκιν, με άλλη ομάδα. Είναι πολύ νωρίς γενικά για συμπεράσματα. Καλό να δούμε.
22: Είναι νωρίς, είναι η πρώτη αγωνιστική.
0: Να δούμε
22: 3-4. Αλλά εγώ αυτό που είδα είναι ότι ο Παναθηναϊκός εχθές νίκησε πολύ άνετα. Δεν του βγήκε η ψυχή. Δηλαδή από την αρχή έδειξε ότι είναι ταφεντικό στο παιχνίδι. Όπως και ο Ολυμπιακός. Εντάξει τώρα, σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας να βάλεις 106 πόντους, εντάξει, θα μου πεις έφαγε και 89. Συμφωνώ, αλλά έβαλε 106.
0: Η νίκη μετράει, αδερφέ, ειδικά σε αυτό το σημείο οι νίκες μετράνε για τις ομάδες.
22: Κοίταξε, να σου πω κάτι, οι ελληνικές ομάδες κερδίσανε εύκολα,
0: Βαγγέλη. Πολύ εύκολα. Απλά σου λέω ότι και οι αντίπαλοι μας χθες είναι λίγο ομάδες που δεν τις βλέπω φέτος να κάνουν κάτι σοβαρό. Απλά αυτό σημείωσα εγώ. Δεν λέω ότι όλες οι νίκες είναι σημαντικές.
22: Κοίταξε, να σου πω κάτι για την Παρή. Το πιστεύω αυτό που λες. Για την Μπασκόνια κάτσε, γιατί είναι και ισπανική ομάδα.
0: Δεν έχει αποδυναμωθεί πολύ. Δεν έχει πλέον.
22: Εντάξει, πάντως και να φύγουμε από το μπάσκετ, να πω και δύο κουβέντες για το ποδόσφαιρο. Η Εθνική έδειξε ότι πήγε στη Ιουγκοσλαβία για να πάρει το παιχνίδι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
22: Δεν πήγε δηλαδή για να πει ότι ξέρεις κάτι, να φύγουμε με μια ισοπαλία στην καλύτερη περίπτωση ή και βλέπουμε αν θα βάλουμε, ξέρω εγώ, αν νικήσουμε. Πήγε για να πάρει το παιχνίδι. Δηλαδή φάνηκε ότι και ενώ έφαγε τον γκολ, κατευθείαν πήρε ρε παιδί μου την πρωτοβουλία μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Έτσι είναι όπως το λες φίλε.
22: Πάντως μπράβο τους και στους τρεις, και στην Εθνική και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, και εύχομαι να πηγαίνουμε και όλα να μας έρχονται πάντα όπως πρέπει. Έτσι να πηγαίνουμε, και μην νομίζεις και η Γερμανία φέτος με την Ολλανδία δεν είναι και σε πολύ καλές καταστάσεις.
0: Όχι, δεν
22: δηλαδή
0: είναι, δεν
22: πιστεύω ότι αν αποδώσουν σωστά και δεν φοβηθούν ή την Ολλανδία ή τη Γερμανία, πιστεύω ότι μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα η Εθνική. Η Εθνική μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.
0: Ναι, όλοι το πιστεύουμε και εγώ το είπα, ότι έχουν άγνοια κινδύνου αυτοί οι τύποι. Και έχουν και την ποιότητα, αλλά έχουν και άγνοια κινδύνου. Δεν τους είναι κάτι
22: τελικά,
0: να πάνε να παίξουν στη Γερμανία.
22: Τελικά αποδείχτηκε, Βαγγέλη,
0: ναι,
22: ότι όταν έχεις καλούς παίχτες στην ομάδα, φαίνεται, και φαίνεται ότι θα παίρνεις και αποτέλεσμα. Είδες, οι περισσότεροι παίχτες που παίζουν αυτή τη στιγμή στην Εθνική αξίζουν να παίζουν και είναι καλοί παίχτες. Φαντάσου να είχαμε και τον Κωνσταντέλια έτοιμο και να ήθελε ας πούμε να παίζει στην Εθνική.
0: Θα μιλάγαμε για πολυτέλεια μετά εκεί.
22: Ναι, τι να λέμε τώρα. Ξέρεις τι, μόνο λίγο να είχαμε ρε παιδί μου ένα-δύο εξαράκια καλά.
0: Ας περιμένουμε ότι θα έχουν καλή εξέλιξη ο Μουζακίδης, ο Κοντούρης, κάνα δύο παιδιά που ξέρουν πολύ μπάλα και είναι καλοί παίχτες.
22: Μακάρι, Ευαγγέλη μου, να σου πω κάτι. Και ποιος Έλληνας δεν θέλει να πάει καλά η Εθνική μας?
0: Εγώ σου λέω, επειδή οι συγκεκριμένοι παίχτες και οι δύο είναι δεδομένα καλοί παίχτες, και εγώ οι πρόβλεψεις που κάνουν θα κάνουν καλή καριέρα, και ο Μουζακίδης και ο Κοντούρης. Ας ελπίσουμε ότι θα περιμένουμε από αυτά τα παιδιά.
22: Ο Μουζακίδης, φίλε Ευαγγέλη, είναι λίγο πεσμένος στο τελευταίο διάστημα. Δεν
0: πεσμένος,
22: ξέρω,
0: γιατί σε αυτή την
22: που
0: ηλικία...
22: ήταν στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι δηλαδή μικρό το ντεφορμάρισμα που έχει. Ελπίζω στο μέλλον να παίξει και αυτός αυτό που μπορεί και αυτό που αξίζει.
0: Θα το λοιπόν, δούμε, μακάρι. Έγινε, να είσαι καλά.
22: Καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια να έχεις.
0: Να είσαι καλά και εσύ, φίλε μου. Έχει πάει ήδη 7. Διαβάζω εντάχει 2-3 μηνυματάκια και φεύγω σε διάλειμμα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μετά από τέτοια μέρα, κάποιοι ψάχνουν να γκρινιάζουν, να σε απολαύσουν την νίκη της Εθνικής. Γιατί με αυτά και με τα μάτς φτιάχνει ψυχολογία και χαρακτήρα, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μικέλ 7. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Γιωβάνοβιτς. Αυτή την Εθνική θέλουμε. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Την καλημέρα μου στον Πάνο και στην υπόλοιπη ραδιοφωνική παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μεγάλο μπράβο σε Εθνικάρα πάνω απ' όλα, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Για τους αιώνιους, μακάρι να πάει μέχρι τέλος στην Κυρολίγα και να βρεθούμε αν όλα πάνε καλά στον τελικό, λέει ο Μίλτον Παράφρον Περιπτεράς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλη την παρέα από Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Επιτέλους είδαμε τον Παναθηναϊκό που θέλουμε. Ελαδάρα για μεγάλα πράγματα, λέει ο Θεοδόσης. Και ο Παντελής λέει: εγώ θα το ξαναπώ. Έχουμε το ζώο στον πάγκο και ομαδάρα στο μπάσκετ. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι επιτέλους βγάζει υγεία και έρχεται το γήπεδο. Ρασταίνει του αυτού. Κέρδισε και η Εθνική. Βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη σεξουαλική διέγερση. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Παντελής από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, time out και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ε, τι έγινε,
3: τι κάνεις,
2: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
2: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
2: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
4: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μπε στο eFood. Βρε τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα σε όλους το πρωινό της Παρασκευής 25 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς, 2-10-95-79-283-4-5. Το τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεση όλου του κόσμου. Μαστική χρέωση. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φίλε, νομίζω ότι δεν είναι μέρα σήμερα για αυτό το μήνυμα που μου στέλνεις. Λες καλημέρα, Ανδρούση και Αθανασίου, τι άλλο να κάνω, Ευαγγέλη κτλ. Δεν είναι μέρα σήμερα, αδερφέ, γι' αυτό. Ασχοληθήκαμε με αυτά τα μηνύματα τις προηγούμενες μέρες. Τώρα που είμαστε full στη δράση και η Εθνική έχει κάνει αυτό το παιχνίδι και αυτή την νίκη χθες, νομίζω ότι καλό είναι να μιλάμε για τους παρόντες. Έτσι, γνώμη μου. Καλημέρα, Πεχταράδες, και καλώς ο Ορκύρκο. Χάρμα, οφθαλμών, η Εθνική. Πολύ καλός και αδυναμία μου, Γιωβάνοβης. Την καλημέρα μου και στην Αετίνα μου, την Αερτή. Καλή συνέχεια σε όλους. Λέει η Ειρήνη Πάουξου, η φίλη μας. Καλημέρα, επειδή δούλευα, λέει, είδα μόνο highlights. Ακούω πολλά καλά για σχεδόν όλους. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μεγάλη απόκουση του Τζολάκη στο 90, πολύ καθοριστική μάγκα. Κώστα, αναφέρθηκα μεταξύ άλλων και σε αυτό στο ξεκίνημα, για τη φάση του 90 λεπτού. Καλησπέρα, Βαγγέλη, και συνεργάτες στις ζωοπεδωτικές νίκες. Καλημέρα, μπράβο. Νόμιζα, λέω, θα στείλει από καμία Αυστραλία αυτός. Αλλά μετά βλέπω ότι είσαι ο Λέο Πας. Στις ζωοπεδωτικές νίκες στην Καλαθοσφαίρη, σε γλυκό παστέλι στη βροχή, στο τέλος στο ποδόσφαιρο. Φιλιά, Λέο Πας. Καλημέρα, Βαγγελάρα, το μισό γκολ, το δεύτερο το σπίτι του Τσιμίκα. Αλλά στο πρώτο λέει, τι κατέβασμα κάνει, ρε Παυλίνιο. Και κατέβασμα που κάνει και ο άλλος, ο υπερπεχταράς, ο Τζόλης, στην απέναντι γωνία. Μόνο εκεί μπαίνει γκολ. Μόνο εκεί μπαίνει γκολ. Πλασεδάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Πολύ καλή εθνική. Χθες θα ήθελα να βλέπα και που χαλάξει το κέντρο για να τον είχε πάρει, γιατί ο Κουρμπέλης δεν κάνει. Βαγγέλη, θέλω να μου πει το πρόγραμμα του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι πιο εύκολο, ραλί. Από το να κάτσω να βρω όλα τα τέρμπι του πρωταθλήματος, είναι πιο εύκολο να ανοίξω την Ευρωλίγκα και να πάω αγωνιστική-αγωνιστική για να σου το πω. Δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δημήτρης από Κερατσίνη είμαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Εγώ θέλω να πω για την Εθνική. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δημήτρης από Κερατσίνη είμαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Εγώ θέλω να πω για την Εθνική.

0: κάτω. Δεν έχουμε γραμμές. Δεν έχουμε γραμμές, παιδιά. Όσοι πιστοί, προσέλθετε που λένε και το, που λέγεται το ρητό. Καλημέρα, λέει. Εγώ μιλάω. Θα μπορούσατε να μου πείτε λέει, το πρόγραμμα της εξαγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Ζάμπιας. Άμα θες, ας πούμε, στις Κάμπιας στο πρωτάθλημα. Τέο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Κώστας από τα Σέρα. Στο περίεργο θα ήταν ο κύριος Δημήτρης να μην είχε κάποια ερώτηση, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο κύριος Δημήτρης, θα μπορούσα να μου πει τους αριθμούς του τζόκερ που κερδίζουν για την επόμενη κλήρωση, λέει ο Χρήστος Παουτσής. Είστε γραφικούλητες όλοι σας. Καλημέρα, ο Γιωβάνο λέει πριν την σοφάριση έχει τις αλλαγές έτοιμες με σκοπό να κάνει την ομάδα πιο επιθετική, ακόμη πιο επιθετική. Σοφαρίζουμε πριν κάνει την αλλαγή. Και εκεί που πιστεύει, λέει ότι θα τις πάρει πίσω για να κάνει κάτι πιο ισορροπημένο αλλαγή, δεν κάνει πίσω. Δείχνει εμπιστοσύνη στην ομάδα και στο ταλέντο και στην επιθετικότητά μας και του αποτελέσματος. Μπράβο, του δικαιώνεται. Πάμε γερά, λέει ο Σταύρος. Έτσι είναι, Σταύρο. Καλημέρα σε όλους, με υγεία στέλνει ο Ζαχαρίας. Και τώρα πάμε σε τηλεφώνημα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ήρεμα, γιατί είσαι και στον αέρα. Περιμένει ραδιόφωνο να μιλήσει.
1: Έλα, Βάγκο, καλημέρα.
0: Άμπραβο. Έλα, Γιώργο.
1: Πετάχτηκε δίπλα ο άλλος.
0: Κατάλαβα ότι δεν ήσουν εσύ.
1: Δεν είναι συνηθισμένος να πούμε στον αέρα και μίλαγε με μένα τώρα. Κατάλαβες και ήρεμα. Πρώτα να ακουγόμαστε. Όπω τι είναι αυτό, ρε γάμο το. Τι έγινε, ναι, μία να γελάει ο Βαγγέλης.
0: Ξέχασέ το, προχωράμε. Πάμε.
1: Το ξέχασα, τίποτα. Να σου πω. Πες μου σε παρακαλώ το πρόγραμμα της Λεχ Πόχνας. Θέλω τα Πόχνες, πώς τη λένε, γιατί θέλω να τα ακούσω λίγο.
0: Της Λεχ Πόχνας.
1: Ναι, όλο το πρόγραμμα, αν γίνεται, σε παρακαλώ πολύ, μέχρι τέλος του πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, ναι. Ξεκινάμε.
1: Πάμε λοιπόν. Φύγαμε. Γιωβάνοβιτς, έτσι σπουδαίο κοτσάρισμα χθες.
0: Ναι, και καλή εντεκάδα και καλές αλλαγές, ναι.
1: Και οι αλλαγές, αδερφέ, οι αλλαγές. Γιατί στο 80 και 70 πόσο είμαστε και βάζει τώρα τρεις επιθετικούς μέσα να παίξουν. Έτσι, σου λέει, θα το πάρω το παιχνίδι, θέλετε, δεν θέλετε. Και θα ήταν και λίγο αδικία, νομίζω. Και είπα ακριβώς την ίδια κουβέντα με το speaker εχθές, επιτέλους λέω, γιατί έσκασε μέχρι να μπει το 1-1. Έτσι, γιατί σε σκάει από το πράγμα να βλέπεις τώρα 15-16 τελικές και να σου κάνει ο άλλος και μία μισή.
0: Και να μην νικάς, είναι...
1: Έτσι, και να σου βάλει και τον goal τώρα ποιος τώρα, έτσι, εκεί με έσκασε περισσότερο. Παίζει και στην Ελλάδα αυτός, εκεί έσκασε ακόμα περισσότερο.
0: Μη σκάσεις το πολύ, Γιώργο μου.
1: Έγινες λίγο Έλληνας και εσύ τώρα που παίζεις μπάλα μέσα στην Ελλάδα, παίξε για ένα άστρο γκολ να μην πέταξε την μπάλα. Τι πας και το βάζεις.
0: Υπάρχουν αυτά, καθένας κοιτάει την πάρκη.
1: Πλάκα καλό πολύ, δεν γίνεται το θέμα αυτό τώρα. Και ξέρεις τι άλλο με πειράζει, ρε Βαγγέλη, που βλέπω εκεί στα διάβασα χθες με ένα site. Τα έχουν βάλει όλοι με τον Κουρμπέλη.
0: Αφού ήταν χθες ήταν καλός άνθρωπος, γιατί.
1: Αν μπες και διάβασε τα σχόλια, δεν ξέρω αν έχεις μπει και διάβασε κάπως στα site. Ακόμα και στο Big Win χθες που βάλα.
0: Αυτό έκανε χθες ο Κουρμπέλη, για να καταλάβω.
1: Τίποτα δεν έκανε, έκανε το κακό όπως κάνανε όλοι στο πρώτο γκολ, όλη η ομάδα, έτσι, που τρώει την μπάλα στην πλάτη, η σέντρα που γίνεται και βάζει τον γκολ. Ήταν το μόνο λάθος που έκανε, νομίζω, στο παιχνίδι όλο. Που του φύγει η μπάλα, που του φύγει απέξω στην πλάτη του, γιατί από αυτόν ξεκινάει. Αλλά δεν με πείραξε αυτό. Εμένα με, ότι η ομάδα έχει στόφα μεγάλη ομάδα πλέον η εθνική, έτσι. Και όταν βλέπεις τον Τζιμίκα στο 95, θα σου βγάζει αυτό το σπριντ μέχρι το corner για να σου βγάζει τη σέντρα. Διαβήτη στο Λουδίκα, κατάλαβα ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ μέλλον.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή, τη Γερμανία, θα σου το πω και πάλι, όχι ότι γίναμε Γερμανία εμείς, δεν τη φοβάμαι. Όπως ήταν και με την Ολλανδία χθες, έτσι, γιατί οι Ολλανδοί πρέπει να έχουν κερδίσει χθες.
0: Δεν έχω εικόνα καθόλου. Δεν έχω εικόνα καθόλου.
1: Όχι, αν δεις το παιχνίδι, θα δεις ότι οι Ολλανδοί αδικούνται δηλαδή με το 1-1. Καθαρά αδικούνται. Και το γκολ που βάζει η Γερμανία, νομίζω ότι δεν ξέρω βέβαια αν εκεί είναι fair play, πρέπει να εντάξει την μπάλα έξω. Ο παίκτης δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό καθόλου.
0: Λέω, δεν έχω εικόνα, δεν έχω δει ούτε
1: χαρά. Δεν γιατί είναι παίκτης της Γερμανίας, τραυματιστής Ολλανδίας κάτω και οι Γερμανοί συνεχίζουν το παιχνίδι. Ενώ οι Ολλανδοί περιμένουν να σταματήσουν και τρώει τον γκολ. Και εκεί πήγε να γίνει μια μικροπαρεξήγηση. Κυνήγαγε ο αμυντικός τον επιθετικό πάλι τον γκολ μέχρι το σημείο του κόρνερ για να του ζητήσει εξηγήσεις. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίζουμε Κυριακή, Γερμανία, γερά και λίγο επειδή είναι η μέρα εθνική σήμερα, αφήστε Ολυμπιακό για Παναθηναϊκό στον μπάσκετ, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα είναι η μέρα εθνική, νομίζω. Έτσι λέω εγώ.
0: Έγινε
1: λοιπόν. Φιλιά πολλά, συγγνώμη για αυτό που ακούστηκε πριν.
0: Εντάξει,
1: τώρα, θα κλείσω, θα το πετάξω το μάξι απ' έξω.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, φιλιά, καλημέρα.
0: Συνεχίζεται εδώ πέρα το ρολάρισμα. Βαγγέλη μου, θα ήθελα την 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Τουρκία στι γυναίκε. Ναι, έρχεται και το δικό σου τώρα σε λίγο. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γιώργος, πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή.
0: Τότε καλορίζικος, Γιώργο.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μας κρατάς πολύ καλή παρέα. Σ' ακούω βέβαια πολλά χρόνια.

0: αλλά δεν έχω καταφέρει να πάρω ακόμα.
1: Πήρες.
0: Το έκανε σήμερα.
1: Το έκανε σήμερα, Πανιώναρα.
0: Να πω συγχαρητήρια στην Εθνική καταρχάς.
1: Ναι.
0: Γιατί έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν το έκλεψε το παιχνίδι όπως γινόταν στο παρελθόν.
1: Όχι, όχι, με το ποδόσφαιρο της το κέρδισε και με το.
0: Ακριβώς.
1: Παντελονάτα.
0: Θα ήταν τεράστια αδικία να μην κερδίσει δηλαδή. Τόσες ευκαιρίες.
1: Συμφωνώ απόλυτα, φίλε.
0: Τώρα να στείλω κάτι χαιρετίσματα θέλω στο άλλο ακροατή που ακούει συνέχεια εσένα και δεν έχει καταφέρει να πάρει. Είναι φιλαράκι μου καλό, ο Μαρίνος, ο Κίτρινος από το Γάλεο.
1: Καλημέρα μας.
0: Στους δρόμους με το ταξί. Είναι και η ίδια ομάδα με το χρώμα του ταξί, καταλαβαίνεις.
1: ΑΕΚ. Ναι.
0: ΑΕΚ. Ναι. Κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου φέτος Β' Εθνική.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ. Παρακολουθώ την εξέλιξη του πρωταθλήματος και για τον Πανιόνιο, επειδή έχω έναν φίλο πολύ καλό Πανιόνιο, λίγο μου γκρινιάζει, μου λέει δεν παίζουμε καλή μπάλα.
0: Δικαίως σου γκρινιάζει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν κάνουμε φάσεις, είναι.
1: Μου λέει δεν παίζουμε καλή μπάλα, Βαγγέλη, μου λέει δεν παίζουμε καλή μπάλα.
0: Θέλει ενίσχυση η ομάδα νομίζω. Αν μείνει έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρει την άνοδο. Να σας αφήσω τώρα, μην κρατάω τη γραμμή. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια και κράτα γερά, Βαγγελή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα time out 2 λεπτών, παιδιά, και ερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
11: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επιστροφή στη δράση λοιπόν, και πριν συνεχίσουμε να σας πω ότι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλους τους υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπράνη και OBP έδειξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Φιλαράκος, που έχεις γράψει για τον Τζόλι, να σου πω ότι ο Τζόλις στη Θεσσαλονίκη έχει γεννηθεί και έχει ξεκινήσει από τη Δόξα Πενταλόφου και στη συνέχεια από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ κτλ. Έτσι απλά το σημειώνω. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
3: Καλώς το να.
4: Λοιπόν, είμαι ο Χάρης Παναϊκός, τηλεφωνώ πρώτη φορά.
3: Καλώς ήρθες, Χάρη.
4: Τα χρόνια. Ήθελα να δώσω χαιρετίσματα στον Παναγιώτη, ένα φανταστικό παιδί που σου ακούει ημέρα νύχτα.
3: Να είναι καλά.
4: Καταρχάς, έτσι εντάχει και χαριτολογώντας, όχι για να το φέρεις στο διοικητικό, χθες καταλάβαμε στη φάση με το Ρέτσο, γιατί δεν ήταν πέναλτι του Γιώβιτς στον Βόλο. Έτσι, ίδια φάση, σταθερό σώμα, πέφτει ο αντίπαλος πάνω, μπαίνει πέναλτι. Πολύ ωραία μπάλα, πολύ ωραίο μπάσκετ. Επιτέλους αρχίζουμε να βλέπουμε λίγο μπάσκετ. Και θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο.
3: Ναι.
4: Αν μας ενδιαφέρει να αναπτυχθούμε ποδοσφαιρικά σαν χώρα, θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη συμπεριφορά, και δεν μιλάω για σένα, ορισμένοι δημοσιογράφοι. Τι θέλω να πω, δηλαδή προχθές σε μια εκπομπή, επειδή δεν είναι τώρα παρόν, ούτε θέλω να μπω σε διαδικασία ονοματοδοσίας, γίνεται ένας διάλογος μεταξύ ρεπόρτερ Ολυμπιακού και δημοσιογράφου και συζητάνε ότι το φέρνουν απ' έξω ποια είναι τα προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι δεν υπάρχουν γήπεδα, να που παίζει η Καλαμάτα, να που παίζει ο Ηρακλής. Παιδιά, τα 10-14 γήπεδα είναι δημοτικά. Φταίει το κράτος, όχι οι ομάδες. Αν δικαιούνται χρήματα περισσότερα από τα τηλεοπτικά, αν πρέπει να γίνει κάποιος άλλος καταμερισμός, μόνο ανάπτυξη στο ποδόσφαιρο θα φέρει. Δεν μπορεί να είναι τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου, είτε σε διοικητικό επίπεδο, είτε σε σφυρίγματα, είτε στη διαιτησία. Δηλαδή, αυτή η νοοτροπία την εκπέμπει μόνο ο οργανισμός του Ολυμπιακού, για να μην το μεταφέρω σε φιλάθλους. Δηλαδή ανάπτυξη μόνο με έσοδα θα υπάρχουν. Όπως είναι στο τεχνικό αθλητισμό που δεν υπάρχουν έσοδα γιατί δεν υποστηρίζει το κράτος, έτσι είναι και στο επαγγελματικό αθλητισμό, όταν καλός ή κακός η πίτα είναι πολύ μικρή για την πατρίδα, έτσι, για τη χώρα μας. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει λίγο η νοοτροπία ορισμένων δημοσιογράφων, γιατί ουσιαστικά, ρε παιδί μου, πώς να το πω, το ακούς και καταλαβαίνεις το που θέλει να σε πάει στη σκέψη σου.
3: Λαράκο, ξέρεις ότι εγώ αυτό που λέω πάντα είναι να σου πω ότι μπορώ να απολογηθώ μόνο για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να απολογηθώ για τους άλλους.
4: Εννοείται, εννοείται.
3: Τώρα για το θέμα αυτό που είχες δίκιο σε αυτό που είπες με τα γήπεδα, με τα δημοτικά, διότι ας πούμε παράδειγμα για το θέμα της Καλαμάτας, οι άνθρωποι ξεκινήσαν τις διαδικασίες πέρυσι τον Ιανουάριο και οι υπογραφές, ενώ ξέρανε, δηλαδή φαινόταν ότι θα βγει, ήταν 15 βαθμούς μπροστά, ήταν φως φανάριο θα βγει η Καλαμάτα πέρυσι.
4: Μάιο, πότε ήτανε.
3: Τελείωσε από τον Απρίλιο. Αλλά από τον Ιανουάριο είχαν κάνει τα χαρτιά. Και μέχρι να πέσουν οι υπογραφές από την περιφέρεια το Κονδύλι και από το Δήμο το Κονδύλι, τελειώσανε τα γραφειοκρατικά το καλοκαίρι. Με αποτέλεσμα δηλαδή, ενώ θα μπορούσαν αυτά τα έργα να έχουν τελειώσει τον Αύγουστο, ξεκινήσαν ουσιαστικά τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, ξέρω εγώ. Γιατί είναι αυτό το διαδικαστικό.
4: Και υπογραφές και υπολοδομίες και τα λοιπά θα πρέπει να συμβαδίζουν με το ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει ένα πλαίσιο αδειοδοτήσεων, δηλαδή θα πρέπει να δίνονται προτεραιότητες. Εντάξει, μην μιλήσουμε τώρα για τα υπόλοιπα προβλήματα της ζωής.
3: Όχι, μην μιλάμε για πολλά προβλήματα. Σήμερα όχι πολλά μαζί.
4: Αλλά και κάτι τελευταίο, Βαγγέλη, για να βγει κι άλλος. Αυτό που λένε μερικοί φίλοι, ότι δεν βλέπουν καλά την άμυνα του Παναϊκού, δεν είναι ότι ατομικά ο Φαντρόγκελεν, ο Ντεφράη, ο Καλάμπρια, ο Κυριακόπουλος ή όποιος παίξει αριστερά, τέλος πάντων, στο μέλλον. Ναι. Δεν είναι ότι δεν είναι καλοί παίκτες και δεν τους βλέπεις και ο Φαντρόγκελεν πώς βγαίνει πρώτος η μπάλα και προσπαθεί μαχητικά κτλ. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν μου βγάζει ακόμα 100% εμπιστοσύνη η συνολική αμυντική λειτουργία. Δηλαδή βλέπεις το transition, το πώς βγαίνουν οι αντίπαλες ομάδες στην επίθεση και νιώθεις μία αστάθεια. Εκεί θα μιλήσει η ατομική ποιότητα, αλλά δεν βλέπεις ένα συμπαγές σύνολο. Ξέρεις, να το κόβει ρε παιδί μου αυτό το πράγμα, λες δεν θα περάσει.
3: Αν Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που φέτος
4: θέλει να έχει, χτίζεται έτσι ακόμα.
3: Ναι, χτίζεται και είναι μια ομάδα που θέλει να έχει αυτός τα ενία των αγώνων, θέλει να έχει αυτός την μπάλα στα πόδια του, το πετυχαίνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι κανένα πρόβλημα στην άμυνα μετά από δύο γκολ σε πέντε μάτς.
4: Όχι πρόβλημα.
3: Τώρα τι να σου πω.
4: Το λέω επειδή έχει ακουστεί πολλές φορές.
3: Αυτό ακουγόταν κυρίως τον Αύγουστο Φιλαράκο που στα προκριματικά εκεί έτρωγε εύκολα γκολ. Τώρα στο πρωτάθλημα σε πέντε παιχνίδια να έχει φάει δύο γκολ, εγώ νομίζω ότι είναι η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Δεν είναι για να κουβεντιάζουμε.
4: Είναι. Απλά πρέπει, επειδή θα έρθουν, τώρα θα έρθουν τα δύσκολα. Έτσι, Οκτώβριο, Νοέμβριο είναι πολύ σημαντικό.
3: Που θα μπει και η Ευρώπη στην εξίσωση, ναι.
4: Βέβαια. Και τα ντέρμπι. Γιατί τον ΠΑΟΚ τον πετύχαμε ευτυχώς, καλός ή κακός, σε μια έτσι λίγο πιο ευαίσθητο. Ένα πιο ευαίσθητο ποδοσφαιρικά timing.
3: Ναι, συγγνώμη. Ήταν πιο ευαίσθητο εκείνο και δεν θα είναι τώρα που είχα τον Παυλέγκα και τον άλλη που είναι οι καλύτεροι του παίχτες. Αυτό είναι σχετικό που είπες ότι ήταν πιο ευαίσθητο. Γιατί παράδειγμα ο Παυλέγκα, όλοι ξέρουμε τι τέρμα είναι και ο άλλη. Θυμάσαι την κόλλη είχε βάλει πριν τραυματιστεί.
4: Δηλαδή έχει μείνει με μείον 10 παίκτες ο Παύλο.
3: Έχει προβλήματα πολλά. Ναι, έχει προβλήματα.
4: Μείον 10
3: έγινε,
4: παίκτες.
3: Έγινε αρχή μου.
4: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Για πάμε να βγάλουμε μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη.
3: Καλώς τον να.
5: Στέλιος από Ηράκλειο. Ολυμπιακός.
3: Γεια σας, Στελαρά.
5: Για άλλα ήθελα να πω όσο περίμενα, αλλά τώρα με το φίλο πρέπει να το απαντήσω.
3: Απάντησε.
5: Το προηγούμενο.
3: Απάντησε.
5: Ναι, γιατί τώρα ο Ολυμπιακός να θέλει όλα δικά του και αυτά που... Εντάξει, ευγενέστατος άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος ακούστηκε, αλλά δεν θα συμφωνήσω μαζί του.
3: Okay.
5: Γιατί θα θέλω να του θυμίσω ότι τώρα η ανακαίνιση στο Καραϊσκάκι θα γίνει με αποκλειστικά λεφτά της ΠΑΕ. Ενώ το Καραϊσκάκι δεν ανήκει στην ΠΑΕ, ανήκει στο Δήμο Πειραιά.
3: Ναι.
5: Και δεν φτιάχνουμε βοτανικό εμείς χρηματοδοτούμενο. Οπότε μη λέμε και πράγματα χωρίς να γνωρίζουμε.
3: Εντάξει, και το Καραϊσκάκι στα Ολυμπιακά κίνητα.
5: Ναι, αλλά τώρα όμως η ανακαίνιση, όλα αυτά θα γίνουν εξολοκλήρωμα λεφτά της ΠΑΕ.
3: Ναι, και ο Παναθηναϊκός, για να πω και εγώ να κάνω το συνήγορο διαβόλου, θα δώσει μια λεωφόρο έτσι, μετά από 110 χρόνια αντιπαροχή. Δεν είναι
5: ναι, ρε παιδί μου, θα δώσει μια λεωφόρο με ιστορία αλλά ερείπιο για να πάρει ένα καινούριο βοτανικό.
3: Το οικόπεδο μετράει, αδερφέ, εκεί που είναι.
5: Ναι, σωστό. Συμφωνούμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτά που
3: θέλω να πούμε, μην σας
5: καθυστερώ. Ναι. Λοιπόν, για μπάσκετ ή για ποδόσφαιρο.
3: Ό,τι θες εσύ, εγώ ας πω. Ό,τι γουστάρεις, πάμε.
5: Λοιπόν, για μπάσκετ θα πούμε λίγο ότι εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα καταφέρει πάλι με κάποιο τρόπο ο Μπαρτζόκας να τερματίσει πρώτος δεύτερος. Το έχει αποδείξει ότι αυτό μπορεί να το κάνει καλά. Το είχαν μέχρι πέρυσι στο Final Four και στους τελικούς. Γιατί άμα δεν υπήρχε Final Four, ο Ολυμπιακός θα είχε άλλες 5 Euroleague. Έτσι δεν είναι.
3: Εντάξει, τώρα αυτό είναι, καταλαβαίνεις ότι με το αν δεν γράφει την ιστορία είναι μια υπόθεση εργασίας.
5: Ναι, όχι, ναι, είναι μια υπόθεση εργασίας.
3: Θα μπορούσε να πάρει ακόμα ένα-δύο τρόπια σίγουρα, δεν μπορούσε να πάρει όλα όσα έπαιξε.
5: Αυτό. Ναι. Επίσης, ναι, φέτος βλέπω ένα Παναθηναϊκό που έχει κάνει σοβαρή προσπάθεια και αυτό έγινε για ένα και μόνο λόγο και πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου γιατί είσαι υγιής Παναθηναϊκός, σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Γιατί έχει κάνει ένα βήμα πίσω για ένα Κόμπουλος. Που δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς με έναν Μπράντοβιτς εκεί.
3: Δεν είναι αλλιώς το
5: δρόμο. Τώρα δεν μπορεί. Τώρα έχει βούρδουλα που λέμε με την Κρήτη, έτσι. Δηλαδή δεν θα... Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν το είχαν ούτε λόγω Αταμάν, ούτε λόγω παιχτών. Το είχαν λόγω Γιαννακόπουλου.
3: Και λόγω Αταμάν, φίλε, κοίταξε, ήταν ο συνδυασμός με τον Αταμάν, ήταν ο χειρότερος. Γιατί αντί να το μαζεύει, άλλος τον πρίζουνε παραπάνω.
5: Απλά να σου πω κάτι. Αυτό, δεν σου λέω ότι η Αγγελόπουλη είναι τίποτα άγιοι.
3: Αν μου το έλεγες, δεν σε πίστευα.
5: Όχι.
3: Άμα δεν πες το. Αλλά δεν το πιστέψω.
5: Ωραία. Εσύ βλέπεις όμως ότι όταν ο Ολυμπιακός πάει καλά, πρωταγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Όταν ο Παναθηναϊκός πάει καλά ή πάει κακά, πρωταγωνιστεί ο Γιαννακόπουλος.
3: Τώρα πρωταγωνιστεί ο Μπράντοβιτς.
5: Τώρα αυτό. Γι' αυτό είπα μέχρι φέτος. Φέτος πιστεύω ότι θα κάνει κάτι καλό και ο Παναθηναϊκός, έτσι.
3: Ναι.
5: Πάμε λίγο τώρα στην Εθνική. Θα σας στεναχωρήσω πολλούς αυτό που θα πω, αλλά δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει πολύ η Εθνική.
3: Mm-hmm.
5: Αν και έχει για μένα τα καλύτερα ρόστερ που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή Εθνική. αλλά δεν με Γιωβάνοβιτς, παλαιακό ποδόσφαιρο, παιδιά. Η Ευρώπη έχει προχωρήσει. Η Ευρώπη θέλει άλλα πράγματα, παιδιά. Δηλαδή βλέπεις τώρα ένα τζόλι να βγάζει φωτιές. Ο Ιωαννίδης τώρα και ο Κουρμπέλης τι δουλειά έχουν στην Εθνική. Γιατί δεν πήρες Αθανασίου από τον Όφη.
3: Γιατί ο Κουρμπέλης και ο Ιωαννίδης παίζουν στη θέση του Αθανασίου.
5: Όχι. Υπάρχουν τρία διαφορετικά πράγματα. Ο Ιωαννίδης τώρα βλέπεις ότι επιθετικά έχουμε τα ονόματα που σε Premier League, σε Γερμανία, τα πρωταγωνιστούν. Ο Ιωαννίδης τι δουλειά έχει.
3: Εντάξει, δεν είναι και ο Ιωαννίδης δεν ανοίξει τα λιμάρε, φίλε. Καλός παίκτης είναι. Δεν τον έβαλε και βασικό, αλλά και τον έβαλε ένα 20 λεπτό. Εντάξει τώρα. Και ο Κουρμπέλης χθες νομίζω ότι δεν ήταν κακός.
5: Εγώ αυτό που έχω να πω, άμα θέλουμε η εθνική μας να κάνει παπάδες και η εθνική μας να πάει πολύ μακριά και να δούμε πράγματα που δεν τα ζήσαμε ούτε το 4, βρείτε τρόπο να έρθει ο Κόντης. Γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Είναι, δεν ξέρω, ο άνθρωπος αυτός είναι, έχει μια μαγεία μέσα του. Είναι τα αποδυτήρια, είναι, δεν ξέρω, δηλαδή και εγώ που έχω ζήσει εποχές με τη Λίμπαρ, εποχές μεγάλων προπονητών στο Ολυμπιακό, Βαλβέρδε, δεν, ζηλεύω τον Κόντι. Πραγματικά δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το λέω.
3: Ναι ρε, με την καλή έννοια.
5: Ναι, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει και έχει κάνει...
3: Στον Όφη, να σου το πω εγώ απλά λαϊκά, έχει βαφτίσει το ψάρι κρέας στον Όφη ο Κόντις. Αυτή είναι πραγματικότητα.
5: Εσύ δεν ξέρω, τα παιδιά βγαίνουν έξω, βγάζουν φωτιές. Βλέπεις ένα μπουχαλάκι τώρα, που στο Ολυμπιακό τα 30 μέτρα τα κάνει σε 7,5 λεπτά.
3: Τον είχατε φάει και εσείς στον Ολυμπιακό του μπουχαλάκι, ό,τι γινόταν έφταιγε ο μπουχαλάκι τώρα. Άσε με τώρα. Σας είχε φάει κρίνια. Ναι, ρε φίλε, πολύ πόλεμο έτρωγε το παιδί. Εντάξει τώρα, ξεκάθαρα.
5: Επειδή με τον Αντρέα τυχαίνει και είμαστε και φίλοι προσωπικοί μας στο μαζί σχολείο από μικρά παιδιά.
3: Ναι,
5: πολύ. Δηλαδή στον προσινό μου θρανίο ήταν ο Αντρέας. Και ο Καρέλης. Ήμασταν μια τάξη, εγώ, ο Καρέλης ο Νίκος, ο Αντρέας ο Μπουχαλάκης,
3: και εσύ
5: ο
3: Τανακάκης. Τι έκανες εσύ.
5: Εγώ δεν έπαιζα μπάλα, εγώ έπαιζα πόλο.
3: Τι έκανες.
5: Στο αθλητικό σχολείο.
3: Με ροκάματο τώρα.
5: Έπαιζα πόλο. Εγώ τώρα σηκώνομαι, πάω σχολείο. Πάω δουλειά. Χάρηκα που τα είπαμε.
3: Και εγώ φιλαρακό.
5: Και επίσης, και στο πρωτάθλημα πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο φέτος. Πήρε επιτέλους, σταμάτησε να ψάχνει τα ονόματα και πήρε ένα προπονητή που μπορεί να δουλέψει. Γιατί είδαμε ότι έφαγε αυτός. Καλά, αυτός ο Αλαφούς δεν μπορεί να καταλάβω. Τα λεφτά για πέταματα έχει. Πάση μου φέρνει τον Τούρκο που ήθελε 3 γραμματείς και 4 βοηθούς και 6 γυμναστές να του τρίβουν τα πόδια για να βγει στο γήπεδο. Και βλέπεις ότι δεν κάνει τίποτα. Πας και φέρνεις πέρυσι τον άλλο τον Γιαλαμπούκα, τον πληρώνει
3: ο μόνος πρόεδρος είναι που έχει κάνει λάθη, ρε φίλε. Πόσοι πρόεδροι έχουν κάνει λάθη στο
5: πρόεδρο. Όχι, το δείτε ξαμαρτή, τι λένε.
3: Εντάξει, τώρα με τον Ίστρο που φαίνεται ότι έχει γίνει καλή επιλογή. Αλλά ας μείνουμε στο τώρα.
5: Ακριβώς αυτό.
3: Λοιπόν, τα πέσει δελτίο που να είναι. Να είσαι καλά. Ξαναπάρε άλλη φορά να τα πούμε.
5: Θα καταφέρετε να τερματίσετε δεύτερη φέτος.
3: Έγινε, να είσαι καλά.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη.
3: Καλημέρα. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα, κύριε Πάνο. Όχι. Τώρα, λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα από Αλέξανδρο Στουτγκάρδη. Αν κρίνω χθες τους πανηγυρισμούς του γιου μου στο 95, δεν ξέρω τι θα γίνει την Κυριακή στο Άουγσμπουργκ, που θα είμαστε παρόντες. Και ανάμεσα στους Γερμανούς, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Απασφάλισε το μικρό άστον εκεί να κάνει τα δικά του. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό σου κού να έχεις. Ωραία μπάλα εθνική, με πολλές προσχές για τη συνέχεια. Έχουμε πολλά παιδιά που παίζουν σημαντικό ρόλο στις ομάδες. Πάμε δυνατά, λέει ο Γιώργος ο Ιδραυλικός. Βάγκο, πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη ότι πριν 2 χρόνια είχαμε τεράστιο ταλέντο παιχτών, αλλά οι περισσότεροι ήταν μικροί και εντελώς άπειροι σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ο Γιωβάνος θα βρει την άκρη και το μέλλον είναι μπροστά, λέει ο Άλεξ. Βαγγέλη, καλημέρα. Πιστεύω ότι τα χθεσινά παιχνίδια των ομάδων μας στο μπάσκετ δεν αποτελεί δείγμα δυναμικότητας για τη φετινή διοργάνωση. Συγχαρητήρια και στην εθνική, Γιώργος ο δάσκαλος από το Ηράκλειο. Οι ΠΑΕ είναι ανώνυμες εταιρείες και είναι υποχρεωμένες να βάζουν εκείνες στο χέρι στις τσέπες για να φτιάχνουν τα γήπεδα. Και μιλάω για άλλες ομάδες, τα δημοτικά γήπεδα και τα γήπεδα γενικής γραμματείας αθλητισμού ανήκουν για χρήση σε όλο τον κόσμο. 38 παράδειγμα ο Πελετίδης με διαχείριση του σταδίου της Πάτρας, προηγούνται ερασιτεχνικές ομάδες και σωματεία και μετά η Παναχαϊκή. Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκουέ, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Αύριο Τζουβέλα στο φεστιβάλ, έλα Βαγγελάκι, λέει να κεράσουμε σουβλάκια. Α, είναι ο Τσούβι αύριο πάνω, Ναι. Κοίταξε, Μιχάλη, για τα γήπεδα, έχεις δίκιο, αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε, τώρα παράδειγμα για τις Καλαμάτες που μιλάγαμε, επειδή έχω πάει πρόσφατα στο γήπεδο αρκετές φορές, νομίζω ότι προς όφελος όλης της πόλης ήταν ότι φτιάχνεται το στάδιο. Είχε να γίνει ανακαίνιση αυτό το γήπεδο 50 χρόνια δηλαδή. Και για τον κόσμο που πάει και αθλείται εκεί, καλό θα είναι. Τι είπες πάνω? Δεν έδωσαν δελτίο. Πάμε break δικό μας και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο, παιδιά.
6: Η Winsport FM 94,6. Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της πρεμιέρας της EuroLeague. Στις 8 η Πρωτάρα Μπεσίκτας φιλοξενεί τη Βαλένθια και 45 λεπτά αργότερα, πάλι στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζει το Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια. Την βραδιά κλείνει το παιχνίδι του Βελιγραδίου με την Παρτίζαν να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο.
6: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
12: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
13: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
14: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της Παρασκευής. Λοιπόν, τελευταίο ημέρο στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους sportfm.gr κατηγορία ραδιόφωνο live. Το ίδιο ακριβώς από τη φόρμα του Live24 και βέβαια από το Facebook της εκπομπής. Μην το ξεχνάτε, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Φώτο προφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή και διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Για το live, ό,τι προλαβαίνουμε και ό,τι διαβάζετε, διότι υπάρχουν και κάποια τέρατα που έρχονται. Εν πάση περιπτώσει, είσαι πάστα lover, λέει. Το Ridges Casino Mon Parnes έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8. Στο καζίνο της Πάρνηθας θα απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θες να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασχέδεση με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι πάστα lover είτε όχι, στο Ridges Casino Mon Parnes θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη με ροχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Εδώ το γλέντι συνεχίζεται από κάποιους. Καλημέρα, λέει. Χθες το ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής έπαιξε από τα μεγάφωνα ένα τραγούδι στο γήπεδο. Θέλω να μου πεις τον τίτλο, τον ερμηνευτή και πώς λένε τον ιδιοκτήτη του Κηλικίου. Ναι, εντάξει, εντάξει. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ακούς. Συγχαρητήρια στην Εθνική. Μεγάλη νίκη χθες. Όσο αναφορά το θέμα του γήπεδου, να σας ενημερώσω ότι το κράτος έχει πάρει 2 φορές το γήπεδο του και δεν έχει φτάσει. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Κουρμπέλησε 95% σωστές πάσες, καμία χαμένη μονομαχία. Πες το ότι κάποιος πρέπει να παίζει και άμυνα, αλλιώς σας βάλει 10 επιθετικούς, έλος με το κράξιμο, λέει εδώ ο φίλος. Τι διαφορά έχει ο Γιωβάνοβης με τον Κόντι, λέει ο Κόντι στον Ολυμπιακό, κράξιμο θα έτρωγε, λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, εδώ για να δω τι άλλα έχω μηνυματάκι και μετά να δούμε την ατζέντα ημέρας. Καλημέρα φίλε Ευαγγέλη. Αφήστε την κρίνια έξω από την εθνική μας. Οι απλοί φιλαθλοί να λέμε πως δεν κάνει ο Ιωαννίδης και κάθε παίκτης μόνο κακό κάνουμε. Μπράβο στα παιδιά για τα 85 λεπτά καλού ποδοσφαίρου. Καλό Σαββατογύριακο, φίλε μου, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι άλλο θα ακούσουμε? Ποιο κόντισε μεγάλο, αυτό που δεν έβλεπε το ταμπόρδα. Δεν κάνει, έλεγε που έχασε από την New Ells μέσα στο ΑΚΑ. Που... Όχι New Ells, από την. Ερμία, την ξέχασα κιόλα. Πώς τη λένε, ρε. Την Ολλανδική, ρε. Μπας περιπτώσει, ναι. Που έβαζε Τζούρι Σέντερφορ και Καλάμπρια αμυντικό χαφ και όφι καλός είναι, παραπάνω όχι, λέει ο Παναγιώτης. Πολύ πονάει Σπύρος του Παναθηναϊκού, τι έρχεται από φέτος, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στέλνει ο φίλος μου Γιάννης που λέει ότι έχει γίνει μια έκρηξη στο κέντρο στην Αθήνα και βλέπω εδώ και το βίντεο που μου έχει στείλει και τους καπνούς. Μακάρι να μην έχει πάθει κανένας χριστιανός τίποτα. Λοιπόν, εκεί που φάνηκε, λέει Βάγκο, ότι τον Μπενίτεθ τον έχει μεγάλη αδυναμία. Είναι στο σημείο που ο φίλος του είπε για λαμπούκα, λέει, και εσύ δεν είπες τίποτα. Καλημέρα, Βάγκο. Είναι αδυναμίες αυτές. Είναι αδυναμίες. Καλημέρα, λέει, ακούστηκε τεράστια έκρηξη κοντά στην Ακρόπολη και τώρα ασθενοφόρα και περιπολικά πάνε προς τα εκεί. Έχουμε κάποια ενημέρωση, ευχαριστώ. Παιδιά, τώρα μου στείλε μήνυμα με βίντεο ο φίλος ο Γιάννης και μου το λες και εσύ στο live. Πρέπει να είναι ισχυρή η έκρηξη. Τι να πω. Καλημέρα, Νίκο Χρυσαριανή. Μπράβο στην εθνική ομάδα. Ευτυχώς στάθηκε τη χειρή στο δοκάρι και θα ήταν άδικο να χάσει. Ωραία παλιά του Μιχαλίδη με ρίσκο σε ένα γλιστερό τερέν. Σωστά τα λες, Νικόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Και εγώ που έχω να πω για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι ότι η νίκη ήρθε από τα αποδυτήρια. Όταν βλέπει τον πάγκο τον Ομπράντοβιτς και την ψυχολογική υγεία που φαίνεται στην εικόνα τη ομάδα, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε να δούμε τώρα την ατζέντα τη ημέρα, του τι περιλαμβάνει δηλαδή η σημερινή ημέρα από. Αθλητικά γεγονότα, έχει Ευρωλίγκα, έχει και παιχνίδια εθνικών ομάδων. Δεν έχουμε κάποιο έτσι ενδιαφέρον εμείς να είμαστε εμπλεκόμενοι. Και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας θα σας τα πω τώρα ποια είναι. Πάμε να δούμε όμως τα ποδοσφαιρικά πρώτα. 7 η ώρα Αρμενία, Λετωνία, Nova Sports 3 και Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία, Nova Sports Premier. 10 παρατέταρτο, Σουηδία, Ρουμανία, Nova Sports 2, Ιταλία, Βέλγιο, αυτό είναι στο Nova Sports 3. Είναι και στον Ελεύθερο Α, 10 παρατέρωτο και νομίζω ότι είναι και το πιο εμπορικό, το Ιταλία-Βέλγιο. Μαυροβούνιο Κύπρος, Nova Sports 4, Τουρκία-Γαλλία, Nova Sports 6, Ουγγαρία-Ουκρανία, Nova Sports Extra 1 και Πολωνία-Βοσνία, Nova Sports Extra 2. Σε Ευρωλίγκα 8 η ώρα παίζουν Μπεσίκτας-Βαλένθια στο Nova Sports Start, 9 παρατέρωτο Φενέρμπαχτσε-Βίρτους Μπολόνια, Nova Sports 5 και 10 παρατέρωτο Παρτιζάν-Αρμάνι-Μιλάνο στο Nova Sports Prime. Αυτά για την απόψινη βραδιά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για την τελική μας ευθεία.
1: Η Η Winsport FM 94,6.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν στα 48 μετά τις 7. Εδώ είμαστε για να δώσουμε το καλύτερο lead-in στο Τζούβι και στη Μαρία. Καλημέρα Βαγγέλη Αχιλλέας 13 Παλό Φάληρο. Καλημέρα φίλε. Go ahead English, ναι ρε φίλε. Έλα με την go ahead English. Ναι, το στείλαν για 2-3 ακόμα. Έμα ομάδα, ένας τώρα που αρχιμάμαι κιόλας. Ο Νίκος στέλνει τη βαθμολογία του ομίλου. Ξέρετε, το άλλο μάτς ήρθε 1-1 στο Γερμανία-Ολλανδία και πλέον είναι Ελλάδα 3 βαθμοί, Γερμανία-Ολλανδία 1 και Σερβία 0 και λέει λίξτο. Ναι, και εγώ θα το περνά. Έλα Ζορδανάκο, έχεις και εκπομπή μετά, έχεις δουλειά. Καλημέρα Βαγγέλη, για να καταλάβω λέει από τους ομίλους εθνικής περνάμε λέει στο Euro. Όχι φίλε, όχι. Nations League είναι αυτό. Απλά, αν καταλάβουμε την τρίτη θέση στο group, θα είμαστε και επικεφαλής ομίλου στην κλήρωση για το Euro. Εντάξει. Εμπρός ΑΕΤΕ λέγεται η Ολλανδική ομάδα που δεν θυμώσουν. Go ahead Eagles. Ναι φίλε. Θοδωρή, ένα σπίτι γκρεμίστηκε, λέει, μόλις πέρασα. Γκρεμίστηκε σπίτι. Έπεσε σπίτι, μάλλον δηλαδή. Μακάρι να μην ήταν άνθρωποι εντός ή και γύρω εκεί στη γειτονιά, θα πω. Γιατί στην αρχή μας είπαν για έκρηξη, ο Τάσος πέρασε από εκεί, λέει ότι τελικά ήταν. Ότι γκρεμίστηκε ένα σπίτι. Βαγγέλη, ο Τζίγκερ έχει φύγει ποτέ από τον Παναθηναϊκό ή πάντα ήταν εδώ με τον ερχόμο του νέου γηπέδου και βεβαίως τεράστια έσοδα πολλά άρχισαν να βγαίνουν στο φως. Κλείσε κανένα φως, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα μας. Το άξιζε εθνική χθες. Μου άρεσε η εκπομπή σήμερα που οι περισσότεροι είναι χαρούμενοι. Πολλά φιλιά στην Ειρήνη, λέει η αρετή Παγκτζού. Γεια σου, κορίτσι μου. Βαγγέλη, καλημέρα. Το είδα live, πέρναγα από εκεί. Κτίριο δίπλα από το άγαλμα της Μελίνας, λέει στο φτενό απέναντι στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί έγινε, μου λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, αδερφέ, λέει ο Θοδωρής από τα Γιάννα, ο Γίγαντας. Τζόλι, τι παιχτάρα είσαι, ρε φίλε. Να είχα χιλιά μάτια να σε βλέπω. Νίκο, μαζί σου. Έλα, Ευάγγελε, θα κεράσει, λέει ο Μιχάλης Σουβλάκια, θα κεράσω κι εγώ μπύρες και γλυκό. Θα δούμε και Τσούβι, θα γελάσουμε, θα περάσουμε όμορφα. Τώρα εδώ έξω, αυτά του έλεγα. Του λέω, μου λένε δική μου να ανέβω αύριο προς τα πάνω. Φοβάται το Τσούβι, μη βρέχει όμως, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, εσύ που λες τώρα αυτό για το Χριστιανός και τα λοιπά. Αυθόρμητα μου βγήκε, το καταλαβαίνεις. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργος από Αίγινα. Σε ευχαριστώ, φίλε, για την όμορφη παρέα που μας κρατάς. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω τι εννοείς, συγγνώμη για τα ΕΡΙΚ, στο μήνυμα που μου στέλνεις. Λοιπόν,

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράνη, Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Μονωτικών Υλικών από τη Διδερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάβακας Φιμπράνη είναι το πλέον πυράδοχο μονωτικό υλικό. Καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό, παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάμακα Φιμπράν και ο PP Etix στο σύστημα Serra Therm της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση.

Βλέπω τώρα εδώ και στις ειδήσεις ότι η έγκριση σημειώθηκε, όπως είπαμε, λίγο μετά τις 7.30 στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, κοντά στην πύλη Ανδριανού, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή του κτηρίου. Βρίσκεται εκεί η πυροσβεστική και η αστυνομία και η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μοιάζει να είναι κατελειμμένο, αν είναι αυτό που βλέπω στη φωτογραφία, μοιάζει να είναι κατελειμμένο το κτίριο. Δηλαδή δεν νομίζω να ήταν κατοικήσιμο αυτό το κτίριο. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το σημαντικότερο είναι να μην έπαθε κάποιος άνθρωπος κάτι. Α, τον κράξαν χθες στην Μπασκόνια. Δεν το είδα, ρε φίλε, δεν το έβλεπα. Έβλεπα την Εθνική χθες. Γιατί όπως σας είπα από το πρωί, χάζευα λίγο τα μπάσκετ, αλλά με την άκρη του ματιού μου στον υπολογιστή. Γιατί θεωρούσα ότι το ποδόσφαιρο ήταν πιο σημαντικό από έναν αγώνα πρώτης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα και για τις δύο ομάδες μας. Έκρηξε τα παιδιά, κουνούχε όλη η πολυκατοικία μας στο Μέσλι, σαν να έγινε σεισμός πολλών Ρίχτερ. Εντάξει, έκρηξε. Αν ισοπεδωθεί ένα κτίριο, φυσικά και όλο αυτό το πράγμα μπορεί να το αντιληφθείς σαν έκρηξη, φίλε. Εγώ δεν βλέπω τώρα, από τις φωτογραφίες που βλέπω από εκεί που σημειώθηκε αυτό το γεγονός, τι να σου πω. Νομίζω ότι μάλλον το κτίριο ήταν στα τελευταία του και έπεσε. Αλλά τώρα είναι ό,τι και να πούμε, είναι παπατζηλική, αν δεν περιμένουμε να βγουν τα πορίσματα σχετικά με αυτή την ιστορία. Το σημαντικότερο, θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, να μην έχει πάθει κάποιος άνθρωπος κάτι. Αυτό μετράει για μας, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πού ήμουνα τώρα, με μπέρδεψε εδώ και ο Τζόρτα με τα αερίφια και με τα λαβέρια του. Καλημέρα, Βαγγελάρα, Λεβένταρα, Άρχοντα. Νομίζω ότι αυτοί που λένε αφήστε την Κρίνια εκτός είναι οι πρώτοι που θα κράξουν το πρώτο στραβοπάτημα. Πιστεύω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Ο Μιχαηλίδης πρέπει να πάρει περισσότερα λεπτά. Ο Ιωαννίδης δεν πρέπει να ξαναμπεί ανέτοιμος. Ο Κουρμπέλης, παρόλο το καλό του μάτς, πρέπει να αλλάζει πολύ νωρίτερα ένα δοκιμαστικά διαφορετικό με Τριάντι ή Αντρούτσο για περισσότερα λεπτά στο 6. Επίσης θεωρώ ότι ο Δουβίκας πρέπει να είναι βασικός. Μάκης Μπάρτσα από Πειραιά. Μάκη, σχετικά είναι όλα αυτά, φίλε. Να είναι ο Δουβίκας βασικός γιατί ο Παυλίδης το αξίζει να κάνει στον πάγκο. Εντάξει. Σωστά λες, λέει, το έκλεισα, μου ήρθε και το ηλεκτρικό 322 ευρώ. Άντε να κλείσει, λέει, και εσύ, και φύγαμε για Fox. Κάντε κανένα like, ρε μάλια, δεν κοστίζει τίποτα, λέει ο Αλέξανδρος. Και ο Τάσος μου λέει στη Λυσικράτους, μου λέει ότι έγινε αυτό. Στο Sky λένε έκρηξη, λέει, στο site. Αν λένε έκρηξη, τότε θα είναι έκρηξη. Βάγκο, εγώ λέω, είναι να διώξουμε, λέει, το Γιωβάνοβιτς από την Εθνική. Τότε αυτό να το κάνουμε μόνο αν είναι να τον αντικαταστήσουμε με το Ράφα. Νομίζω πως συμφωνείς. Βέβαια. Καλύτερα με το Ράφα Ναδάλ. Καλύτερα με το Ράφα Ναδάλ να τον αντικαταστήσουμε. Ισπανός είναι, Μαδριλένος είναι, μπάλα θα ξέρει. Παρά με τον άλλον το Ράφα, φίλε. Ακού Ράφα, Παναγία μου. Παναγία μου, αυτούς τους παιχταράδες. Να τους βάλει όλους πίσω από το κέντρο.

έγινε ένα παιχνίδι ανάμεσα στην, στο Trinidad και, το, και τον Μπάκο και την IT. Θα μου πείτε την αραζιά, γιατί μας νοιάζει αυτό. Έβαλε γκολ ο Λιβάη Γκαρσία. Πέτυχε γκολ ο Λιβάη Γκαρσία. Έχασε το Trinidad τον Μπάκο από την IT με 3-2. Και από την IT ποιος έπαιξε αλλαγή, αλλά δεν έβαλε γκολ. Ο Φρανζί Πιερό. Ο παλιός επιθετικός και αυτός της ΑΕΚ μέχρι πολύ πρόσφατα.

Μου γράφει άλλο, λέει, σου λένε ότι έγινε μεγάλη έκρηξη και συνεχίζει ότι έπεσε σπίτι, έχει δει να κάνει μπάμψη που πέφτει. Αν δει και εσύ τη φωτογραφία που έχουν στην είδηση στο ίντερνετ το κτίριο, ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό το κτίριο να πέσει και από μόνο του, ρε φιλέ. Α μην είμαστε τόσο έτσι απόλυτοι. Εντάξει, και δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή που είμαι στον αέρα και βλέπω δύο δημοσιεύματα και δύο μηνύματα να ξέρω ξεκάθαρα. Νομίζω ότι δεν είπα αυτό έγινε, σα το λέω εγώ και κούνησα το δάχτυλο κιόλα. Λίγο ηρεμία, εντάξει. Εντάξει, λίγο κατανόηση. Λοιπόν, και άλλα καλά πραγματάκια γίναν τη νύχτα. Στην Ηλιούπολη φωτιά σε γιοταχή, ζημιά σε οχήματα κτλ. Και η ζωή συνεχίζεται. Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και συνολικά την εβδομάδα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα ντεξ και είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά τα καλούδια. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς αρχικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων για να πάτε διαβασμένοι στην εργασία σας για όλα όσα συνέβησαν χθες. Και στη συνέχεια μπουκάρουν οι από εδώ τους από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες δύο ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας στροφιά στις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββαροκύριακο. Και σας περιμένω με το καλό στο ξημέρωμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ονειρεμένη η πρεμιέρα της εθνικής ομάδας στη League A του Nations League, η Γαλανόλευκη νίκησε 2-1 με ανατροπή της Σερβίας στο Βελιγράδι με γκολ τον Τζόλι και του Βίκα. Ο Ζιβκοβιτς σκόραρε για τους γηπεδούχους. Είχαμε ποιοτική κατοχή, ευκαιρίες και ρυθμό. Είμαι χαρούμενος για την νίκη και τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτη στον δεύτερο όμιλο η Ελλάδα μετά το ισόπαλο Ολλανδία-Γερμανία 1-1. Με το δεξί και κατοστάρα ξεκίνησε στη φετινή Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός που νίκησε 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Κορυφαίοι, Βεζένκοφ με 22 πόντους, 5 rebound, Ντόρσε με 25 πόντους και Μοντέρο με 15 πόντους και 5 assist. Πάντα είναι σημαντικό το πρώτο παιχνίδι, είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε, θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Νικηφόρα πρεμιέρα και για τον Παναθηναϊκό Άκτορ στην Ευρωλίγκα 91-72 την Παρί στο Telecom Center Athens. Κορυφαίος ο Λεσόρ με 15 πόντους και 9 rebound και πρωτοσκόρερο Φρανσίσκο με 18 πόντους. Μου άρεσε η επιθετική άμυνα που παίξαμε, ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή, η ομάδα πάνω απ' όλα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που γνώρισε την αποθέωση. Οριστική η απόφαση της ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο, δήλωσε ο Μάγερ σε μέσο της Κροατίας. Βασικός αγωνίστηκε ο Γιώβιτς με τη Σερβία κόντρα στην Ελλάδα. Ανεβάζει στροφές τον Παναθηναϊκό Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του Τζέικομπ Νίστρουμ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Αγωνίστηκε στο φιλικό της Ουρουγουάης με την Ιαπωνία, ο Πελίστρη. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό σα. Συνάντηση με τα στελέχη των τμήματων υποδομής του ΠΑΟΚ είχε ο Ιβάν Σαββίδης που προανήγγειλε αλλαγές για πιο σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, ενώ τόνισε ότι θα δοθεί μπόνους. Διαμορφώνουμε το μέλλον, τόνισε ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου του Βορρά. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό με την Παρτίζαν στην Τούμπα. Ολιγοήμερη άδεια θα πάρουν οι παίκτες του Άρη που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Το βάρος στην τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε στο χθεσινό πρόγραμμα ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο, το μήνυμα της ΚΑΕΑΡΙΣ για την τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα, τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Παρουσιάστηκε η φανέλα της νέας σεζόν. Τα αποκαλυτήρια των νέων εμφανίσεων για την αγωνιστική σεζόν 2026-27 πραγματοποίησε η ΚΑΕΑΕΚ παρουσία σύσσωμης της ομάδας. Η οικογένεια της ΑΕΚ έρχεται από πολύ μακριά και κουβαλάει την ψυχή των ιδρυτών μας, τα λόγια του μεγαλομετόχου Μάκη Αγγελόπουλου στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο και προκρίθηκε στα προημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης, όπου θα αντιμετωπίσει σήμερα το μεσημέρι την 22χρονη Τάλια Γκίμψον από την Αυστραλία. Τα άλλα μάτς της League A του Nations League, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Στη League B, Αυστρία-Ισραήλ 3-1 και Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0. Και για την League D, Λίχτενστάιν-Λιθουανία 0-2 και Ανδόρα-Μάλτα 1-2. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα των αγώνων στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, Dubai BC Real Madrid 78-77, Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν Μονάχου 84-86, Έρυθρος Αστέρας Άλγκυρης 77-83, Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές 89-82 και Βίλερμπαν Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Είμαστε στον αέρα. 8 μετά τις 8. Ναι. Big Wins for FM 94,6. 1-2. Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Αυτός είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Ή από εδώ. Πώς από εκεί. Δεν φωνάζει, είναι ένα καλό παιδί. Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Αν σήμερα δεν είμαστε καλά, είναι Παρασκευή.
0: Έτσι, δεν υπάρχει.
1: Κέρδισε η Εθνική. Mm-hmm. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Βάλτε εσείς τη σειρά που θέλετε.
0: Ο καθένας τα δικά του. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Καλά για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Βάλτε εσείς τη σειρά που θέλετε.
0: Ο καθένας τα δικά του. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Καλά για τον

0: το γκολ στο 1-2, εγώ είχα βάλει Νόβα. Άκουγα στο Τριακόπουλο, έτσι. Okay. Τριακόπουλο και Αποστόλη Λάμπο.
1: Ναι.
0: In Lambos we trust. Από πίσω ακουγόταν.
1: Από τη χαρά μου, Λάμπο.
0: Από πίσω ακουγόταν ο Ταμπάκος, παιδιά.
1: Είδες, παντού υπάρχει ο Μπίγουνς κορυφαίος.
0: Το άκουσες, ναι. Από πίσω ακουγόταν ο Ταμπάκος. Έχουμε μιλήσει με Ταμπάκο. Είναι καλά το αγόρι μας.
1: Μια χαρά είναι. Εντάξει, το αγόρι. Μια χαρά
0: έχουμε
1: είναι.
0: Σποτάκι. Έχουμε κάνει σποτάκι. Ωραία, θα παίξει.
1: Θα παίξει και το σποτάκι.
0: Θα παίξει μετά.
1: Τι καταπληκτικά ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, Ντίο Κάντι. Το λέμε αυτό. Τα παιδιά έχουν κάνει καλό. Λέτε το ένα, λέτε το άλλο. Πάρτε τώρα το. Δεν...
0: Εντάξει, εγώ σκεφτόμουν. Με συμπάθεια θα έλεγα και ενσυναίσθηση όλους εκείνους μέχρι το 94 που είχαν ήδη έτοιμα τα μηνύματα,
1: τα γελάκια, τα είχα χανούλιδες.
0: Έλα ο επόμενος.
1: Πού πάτε με την Αλεπού
0: αυτό,
1: με τα μαλλιά,
0: ναι. Κρίμα.
1: Είναι μπάλα αυτή. Τι ωραία μπαλιά βγάζει ο Τσιμίκας. Τι ωραία κάθετη, όχι λόμπα πριν. Τι ωραία μπαλιά ο Τσιμίκας και πως βγαίνει ο Δουβίκας μπροστά. Δουβίκας που δουλεύει με τον Αρτέτα,
0: ναι,
1: που
0: όλο το μέλλον
1: είναι μπροστά του. Του
0: Ιταλικού πρωταθλήματος.
1: Και το κάνεις ρε Δουβίκα, φώναξε λίγο να πούμε. Λες, εντάξει, άλλη μια μέρα στη δουλειά.
0: Τι ώρα, σχολάσαμε.
1: Παιδιά, είναι ένα δύο.
0: Για να κάνω ένα ντουζ, γιατί δεν περίμενα τέτοια
1: πράγματα. Θα πάμε να πιούμε μια χαλαρή μπυρίτσα.
0: Έτσι, τα κάνουμε μετά.
1: Αυτά.
0: Και τι ωραία χαρά είναι, ρε παιδί μου, το σκεφτόμουν και χθες. Και σήμερα το πρωί ξύπνησα με αυτή τη χαρά. Μ' αρέσει αυτή η χαρά που σου δίνει η εθνική την επόμενη μέρα το πρωί. Και τι μεγάλη χαρά είναι να βλέπεις αυτούς, να έχεις ένα τζόλι μέσα, έτσι,
1: ναι.
0: Να έχεις ένα παυλίδι μέσα και μετά να μπαίνει ένας τετέι, να μπαίνει
1: έχουμε
0: αυτό, να μπαίνει ένας δουβίκας,
1: έχουμε επιλογές,
0: να μπαίνουν τέτοια κουρμπέλης,
1: έχουμε.
0: Ναι, κουρμπέλης.
1: Αλλά λήξτε το τώρα, λήξτε τον όμιλο τώρα,
0: ναι,
1: να τελειώνει.
0: Τώρα για να σας δω.
1: Δεν φοβάμαι κανέναν με τα παιδιά να είναι έτσι. Δεν φοβάμαι κανένα. Συμφωνώ. Ούτε Γερμανούς φοβάμαι, ούτε. Δεν σου λέω ότι θα παίξει τα ίδια μπάλα. Αυτό ναι, θέλω να βλέπω μπάλα. Αλλά όταν έρθει η ώρα, να πάρουμε μια πρόκληση. Πρέπει αυτή η εθνική, πρέπει, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Πρέπει να πάει σε μεγάλη διοργάνωση. Είναι ποιοτική, έχει βάθος, πολύ ταλέντο, αλλά ταλέντο είναι να πετύχει το στόχο. Πρέπει αυτή η εθνική, στο τέλος, το αξίζει η ίδια για τον εαυτό της. Δηλαδή.
0: Προφανώς. Δηλαδή, άμα
1: είναι.
0: Το θέλουμε εμείς, μια φορά φανταστείτε
1: ναι,
0: οι διεθνείς πόσο το θέλουμε.
1: Δικό τους είναι αυτό, αλλά πραγματικά μπορούν να τα βάλουν οποιονδήποτε. Νομίζω ότι υπάρχει και περιθώριο βελτίωση. Υπάρχει, εντάξει, τώρα λάθη λεπτομέρειες. Νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αξίζει αυτή η ομάδα να πάει σε μεγάλη διοργάνωση. Και Μουντιάλ και Γιούρο και Κόπα Αμερίκα. Μπορεί να πάει.
0: Ναι, ναι, και Κόπα Αφρικά. Κόπα Αφρικά.
1: Σενεγάλη, μην είναι το λέτε. Εμείς Σενεγάλη. Κοντά είμαστε στην Αφρική. Είμαστε κοντά.
0: Είμαστε Βόρεια Αφρική.
1: Ναι.
0: Τον περισσότερο καιρό, θα έλεγα. Έτσι, τον περισσότερο
1: μπράβο,
0: καιρό.
1: Μπράβο, ρε Δουβία Κονγκουλάρο, αδερφό είναι Φαντάρε. Με το Φάμπρικα δουλεύει, τον Αρτέτα. Είπα εγώ, αλλά μήπω είμαι μπροστά.
0: Αφού μοιάζουν αυτοί οι δύο.
1: Μήπως είμαι μπροστά. Με συγχωρείς, ναι.
0: Έχετε
1: με το
0: δίκιο,
1: Φάβρο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Επειδή λέγεις για Τζόλι, ο Τζόλι δουλεύει τον Αρτέτα. Το team του
0: Αρτέτα. Ο Τζόλι. Εν τω μεταξύ, το
1: πόση διαφορά έχει ο Τζόλι τώρα που είναι στην Άρσενα.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, το γκολ του Τζόλι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Με αυτό
1: το βάλει στο. Με
0: αριστερό που ήταν.
1: Αρένα L2. Αρένα L2.
0: Ναι, το έχει βάλει.
1: Το έχω βάλει εγώ αυτό. Με αριστερό.
0: Αυτό με ελαφρύ φάλτσο.
1: Ναι. Μωρό μου.
0: Φάλτσο. Όσο χρειάζεται να αποφύγει. Το δίμετρο πόδι, πώς τον είπαμε, τον τερματοφύλακα.
1: Τώρα τι μου λες εμένα, εδώ κοίτα το γιαμπουζέλι κίνδυνο.
0: Ο Βάνια Μιλικοβίτς.
1: Σάβιτς.
0: Αυτός μου λέει περίπου.
1: Είναι δύο, ναι.
0: Είχα εδώ πέρα και το αγόρι και μου έκανε ανάλυση χθες το βράδυ. Πες, λοιπόν, μπορεί να σε παρακαλώ πολύ, μόνο αυτό θα πει.
1: Ακούγεται ένα.
0: Δώσε λίγο. Ναι, ακούγεται ένα.
1: Φτιάξε.
0: Θα τα φτιάξουμε τα μικρόφωνα.
1: Φτιάξε τα πράγματα εδώ πέρα, δεν μπορεί να. Φτιάξε λίγο τον ήχο στο κλαρίνο.
0: Θέλω απλά να σας πω, εγώ βγήκα από την κουζίνα μου κάποια στιγμή το μεσημέρι.
1: Αφού σε αφήσανε.
0: Αφού με αφήσανε. Ναι. Πήγα να πάρω το μεγάλο μου το παιδί, το γιο μου από το σχολείο. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και μου λέει, εννοείται ότι η έγνοια του από χθες το πρωί ήταν το παιχνίδι της Εθνικής. Μου λέει, μαμά, πόσο θα έρθει το παιχνίδι.
1: Πες
0: του. Και του λέω 1-2. Το είπα. Πες. Ναι. Το είπα. Ναι. Το είπα. 1-2. Το έπαιξα. Όχι.
1: Δεν θα είναι ωραίο να είναι ψέματα και να τους απειλίζει αφιλά τα παιδιά. Το είπα.
0: Λέγε,
1: όταν σου πω έτσι.
0: Σου κάνω νόημα με τα
1: όχι,
0: μάτια.
1: Το τσίμπι, αυτό από κάτω που σε τσιμπούσαμε.
0: Ή το γούρλωμα.
1: Καλά, το γούρλωμα.
0: Η μάνα σου το έκανε το γούρλωμα.
1: Όχι, πήγαινε σε τσίμπικα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποιος ρωτάει αν έχουμε ιδέα γιατί το γήπεδο των Σέρβων ήταν άδειο.
1: Γιατί είχε την Dua Lipa. Δεν ξέρω, μου αρέσει.
0: Όχι, εγώ ρώτησα εδώ πέρα το μάνατζερ της Εθνικής.
1: Όχι, δεν είναι μάνατζερ, είναι το ChatGPT.
0: Το ChatGPT, Ανδρέας. Mm. Και μου είπε ότι είναι σε κόντρα λόγω έτσι με πολλών συνεχόμενων κακών αποτελεσμάτων.
1: Α, okay.
0: Λέω όπως κάνουμε κι εμείς.
1: Τα έχουμε περάσει εμείς αυτό. Όχι, εμείς τα έχουμε περάσει με εξέδρες που πανηγυρίζαμε γκολ αντιπάλων, φωνάζαμε συνθήματα των ομάδων μας, πέσαμε ξύλο οι θύρες. Έχουμε περάσει πολλά.
0: Έχουμε
1: περάσει πολλά και μοιάζουμε με τους Σέρβους στα νεύρα.
0: Σε πάρα πάρα πολλά.
1: Και στα καλό παιδά. Έχει καλό παιδά.
0: Μια γειτονιά είμαστε, βρετσούβι μου.
1: Βάζω FIFA, αυτό είναι το κλασικό τραγούδι FIFA. Πραγματικά. Θα πάρει και καλό μπόνου.
0: Ναι, όντως το γκολ του Τζόλι ήταν τετράγωνο R2 και μοχλό αριστερά.
1: Τετράγωνο R2 τετέι.
0: Εν τω μεταξύ, με τι φόρα μπήκε.
1: Ποιος?
0: Ο Τετέι.
1: Έχει.
0: Με τι φόρα μπήκε.
1: Έχει όρεξη.
0: Ήτανε τρεις ταχύτητες πάνω από τους υπόλοιπους.
1: Ο Τετέι, ο Τετέι, σου λέω, είναι ο θείος Πάσχα που παίζει. Έλα να πάρεις την μπάλα στα παιδάκια. Έλα να πάρεις την μπάλα. Δεν μπορείς.
0: Απ' την άλλη με. Απ' την άλλη με.
1: Κλείσαν το θείο. Και σε τραβά και σε κλειστά. Δεν μπορείς. Πιωμένο. Δεν μπορείς να πάρεις την μπάλα. Δεν μπορείς. Τσακ, τσακ, τσακ. Και τα κουράκια. Δεν παίζα μπάλα στην αναγέννηση.
0: Βάζω FIFA στον γκρίλε στο PlayStation, βεβαίως, που έκανε και θόρυβο το CD μέσα.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε δύο ειδήσεις. Έχουμε μία έκρηξη στη Λυσικράτους. Στο κέντρο της πλάκας είναι η Λυσικράτους, πραγματικά στο κέντρο.
0: Μιλάμε για κέντρο, όχι.
1: Έκρηξη σε κτίριο το οποίο κατέρευσε. Παλιό κτίριο, βέβαια. Τώρα δεν ξέρω, όπως είπε και η Μαρία εκτός αέρα, αυτό που ακούτε είναι το spanking στο πληκτρολόγιο. Αφού ήταν εγκαταλελειμμένο, πώς ανατινάχθηκε και γιατί τα λένε κρούσματα, αυτά που μου λέγε κάποιο. Έχουμε δύο ειδήσεις. Μία είναι αυτή και άλλη μία έχουμε φωτιά σε βιτιοφόρο με υγραέριο έξω από την Άρτα, έκλεισε Ιόνια οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Πείτε μας ότι θέλετε να πηγαίνουμε από Μενίδη από τις ταβέρνες. Δηλαδή, μία έχει θέματα ο δρόμος, μία πέφτει το βουνό. Είπε το βουνό εντωμεταξύ, εγώ βαρέθηκα να είμαι εδώ. Ναι, είπε ο Βάντσικ και με το μουστάκι άπλωσε τα χέρια στο τέτ. Και βγήκε ο δρόμος κάτω. Πάλι πηγαίναμε από Μενίδη. Πείτε μας να πάμε τον παλιό δρόμο, όπου μας κόλωνε ένα φορτηγό και είχαμε μια ουρά να μην κάνατε τον πόλη.
0: Μπράβο.
1: Και πηγαίναμε.
0: Δεν έκανε στην άκρη το φορτηγό, ποτέ.
1: Δεν έκανε. Μόνο
0: αλλά δεν μπορούσε κιόλα, ήταν ο δρόμος τέτοιος, που να πάει στην
1: Ελλάδα. Έχει κάποια σημεία.
0: Ναι.
1: Αυτά. Θέλει κάτι να πει ο Ανδρέας.
0: Είχε φάει τιμωρία.
2: 8.000 θέσεις. Ένα πέταλο.
1: Α, είχαμε κερατσιστικά.
0: Ναι, κερατσιστικά συνθήματα. Λέει ήταν άδειο ένα πέταλο. 8.000.
1: Αλλά έχουν και τα νεύρα.
0: Μα 8.000 ήταν όλοι και όλοι εκεί μέσα. Και ήταν είναι και μεγάλο το γήπεδο.
2: 5.000 ήταν.
1: Ενώ εμείς εδώ κάνουμε τελικούς κυπέλου με ξαδέρφια μικρά και ανήψια.
0: Ναι.
1: Beat that.
0: Και μόνο με τις ομάδες.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, χαμηλά η μπάλα, νάτος. Δεν χρειάζεται να πανηγυρίζετε, λες και σηκώσαμε το Μουντιάλ. Τρίμπαλο θα φάμε την Κυριακή από τους Γερμανούς, γιατί η Γερμανία είναι φίλοι μας. Ορίστε. Χαρήκατε, θα το χάσει το πέναλτι. Αυτός είναι. Ο κακοίσιωτος.
0: Θέλω να σου πω, έχει έρθει χειρότερος κακοίσιωτος.
1: Ναι.
0: Η ψυχή του πάρτι πραγματικά.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Από τα πρώτα μηνύματα, καλημέρες. Δηλαδή το βλέπω. Καλημέρες και είναι θαυμαστικό. Και λες, ωραία, ρε παιδί.
1: Μονάχα ένα ταμείο ανοιχτό.
0: Πάντως, ρε παιδιά, σε κάθε χαρά δεν υπάρχει και μια μικρή πικρίτσα. Δεν θα ήταν πιο ωραίο στο ένα λεπτό από τον γκολ του, στο σουτ του Καρέτσα, να ζωγράφιζε?
1: Δεν μπήκε.
0: Παίζουν και οι άλλοι. Δεν μπήκε. Δηλαδή, ακόμα και στη χαρά πρέπει να τη βρει την πίκρα. Ρε ψυχή του πάρτι. Ρε πάρτι μπούμερ. Μπούμερ. Εσείς αφηράτε πόσο βγήκατε χθες το βράδυ στο μπάσκετ.
1: Έλα ρε Μαρία, τώρα εντάξει.
0: Διαβάζω όλο το μήνυμα.
1: Σου την είπε. Ναι. Τσούβι, μεγαλύτερο βουνό Βάντσικ ή Γιώργος Μπέκιος? Γιώργος Μπέκιος. Και μετά Γιώζε Βάντσικ.
0: Okay.
1: Εκτός εάν πει ο Βάντσικ την κοκκινοφορεμένη. Αυτό ήθελα να πω.
0: Εντάξει.
1: Πάλι χάλια ο Παναθηναϊκός. Χειρότερα από πέρσι. Κλάμα και στο μπάσκετ. Πολύ
0: το
1: θετική γούρι, ενέργεια.
0: Το γούρι είναι αυτό.
1: Είναι ο Μίστερ Γούρι.
0: Είναι ο Μίστερ Γούρι αυτό. Okay. Το ξέρω, το μάθαμε. Όχι ρε στον Μπουρνά σπάνκινγκ, είσαι τρελή.
1: Όχι ρε παιδιά, στο πληκτρολόγιο δεν κάνουμε στον άνθρωπο σπάνκινγκ.
0: Το παιδί δεν πάει σχολείο, λέει. Ρε Ανδρέα, σχολείο. Ρε εσύ.
1: Δεν το σκέφτηκες.
0: Ωραία, δεν το σκέφτηκα. Ρε Διοχάτη, και εσύ δεν μπορούσα να πεις κάτι. Σας λέω, ελάτε μαζί, ναι, λες. Ερχόμαστε μαζί. Να πάρουμε τσάντες, όχι.
1: 6-7-37 πες.
0: Γιατί δεν μου είπες την Παρασκευή σήμερα.
1: 6-7-37.

0: Και στα μικρά του γηπέδου λίγο χτες, Μαρία, να σου πω, μιας και ήμουνα μέσα, βουρκωμένοι και κλαμμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι, αλήθεια.
1: Λόγω Μπρά.
0: Όσοι ήταν 50 χρόνια και πάνω κλαίγανε. Mm. Και εγώ. Μόλις μπήκε ο Μπράντοβιτς, τσουτσούριας. Γιατί ήταν, εντάξει, άλλο το Ακρόπολης, το Γιανακόπουλος και τα λοιπά. Όταν είναι επίσημο, περιμένεις, κρατάς τα κλάματά του. Ναι, τα κλάματά σου, ναι, ναι, ναι. Με το που μπήκε ο Μπράντοβιτς, η συγκίνηση ήταν διάχυτη.
1: Εντάξει. Σας γύρισε στα παλιά.
0: Διαμαντή. Σου λέω, νομίζαμε όλοι ότι πάμε σχολείο. Ήταν φοβερό αυτό. Στα υπόλοιπα, ο Χέις Ντέιβις, αφού μάλλον γύρισε από κάποιο ταξίδι, φορούσε φανέλα.
1: Έχει ακόμα μίλια, όχι.
0: Ερναγκόμεθ. Έχει. Φορούσε φανέλα του συμπέκτη του. Ερναγκόμεθ, Κουάντσο. Βέβαια δεν θα ήταν άβολο να φοράει τη δική του. Δεν ξέρουμε τι εσύ δηλαδή. Θα ήταν άβολο να φοράει τη δική του.
1: Εντάξει, συνήθως. Οι αθλητές φοράνε, τη δική τους φοράνε. Ναι. Δηλαδή, φαντάζεσαι, ας πούμε, στην εθνική τώρα.
0: Μα δεν παίζει στην κερκίδα. Ήρθε με μια φανέλα.
1: Να νιώθεις ότι είναι σαν να είμαι μέσα.
0: Άμα έβαζε Βεζένκοφ, θα ήταν πολύ viral.
1: Άμα έβαζε Μπακασέτα.
0: Πολύ viral. Πολύ viral. Θα γινόταν πολύ viral.
1: Σωστό, ρε. Καλύτερο σχολείο από το Sport FM υπάρχει.
0: Εννοείται, παιδιά. Εννοείται. Και καλύτερο πανεπιστήμιο από πιάτσα ταξί.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Και έκανε εντύπωση. Εντύπωση δεν έκανε. Απλά είχε λείψει. Στο μπασκετικό κόσμο να ξεκινάει η πεντάδα με Καλαϊτζάκι, με Ματζούκα και να μένουν στον πάγκο Στάρτ και να μπαίνουν μετά. Μπήκαν μέσα οι πρώτοι, ξύλο. Πολύ καλό ο Ματζούκα, φανταστική βραδιά. Και για Μπουζέλε, έχει κάνει και αστείο. Ο Γιαμπουζέλ, άμα το παρακολουθήσει από πολύ κοντά, έτσι όπως ήμουν εγώ χθες, κάνει αστεία με τους Γάλλους, έκανε πολλά λόγω Παρί και λόγω γλώσσα. Mm-hmm. Και επίσης ήμουν στον πάγκο της Παρί μέσα, δηλαδή μέσα στις οδηγίες. Είχα βάλει το κεφάλι.
1: Παραλίγο να μπεις και εσύ μέσα.
0: Είχα βάλει το κεφάλι μου στα
1: συστήματα.
0: Έβλεπα. Έκανα σαν καμιλοπάρδι και έβλεπα τι έλεγε ο coach. Ένας νέος coach. Θύμισε με το μικρό του κεφαλά που είσαι. Λεφεύρ, Μαξίμ πρέπει να είναι το μικρό. Πρέπει να είναι Μαξίμ Λεφεύρ. Ο οποίος τι έκανε. Έχει τηλεοπτικό time out στα 5 λεπτά. Αυτός 5 και 50 πήρε time out και το κάνανε βοηθή. Τι κάνεις, ρε. Αφού έχει από μόνο του time out σε λίγο. Τι το και στο time out.
1: Και στο θα time το μάθημο, ρε, μικρός είναι
0: και
1: ακόμα.
0: Και στο time out του κάνανε.
1: Τώρα τι θα κάνουν, για πες. Βάλε καφέ τώρα.
0: Τώρα τα πες, πριν λίγο.
1: Ναι. Για πες τώρα.
0: Και
1: τι
0: πήγε
1: θα
0: και έκανε.
1: Εντάξει, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, θέλετε να κάνουμε κάτι αύριο, δεν έχετε κανονίσει.
0: Δεν είσαι d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu fais, του κάνανε. Αλλά στον πάγκο δίπλα μου πήρανε τα αυτιά οι βοηθοί.
1: Φωνάζουν πολύ, αιρεσί.
0: Έδινα και εγώ το χέρι
1: στο. Και στους Ισπανούς και οι Γάλλοι φωνάζουν πολύ.
0: Αν φωνάζουν οι Γάλλοι, δεν κάνουν κάτι άλλο. Και το θέμα ποιο είναι, ότι οι παίχτες που βγαίνανε και δίνανε το χέρι στους άλλους, έδινα και εγώ το χέρι και έλεγε η κερκίδα. Μου κάνανε και εμένα, ξέρεις. Βγαίνανε κουρασμένοι.
1: Εντάξει, και είναι ορθολομένοι, ούτε και αυτό κανένα καινούριο θα είναι.
0: Και όταν σηκώθηκαν τέσσερις να μπουν, σηκώθηκα και εγώ και έκανα πίσω ζέσταμα. Μα ήμουν στον πάκο, σου λέω. Και είμαι πιο ψηλός από τον Ήφη που είχε τα νεύρα του χτες. Είμαι πιο ψηλός από τον Playmaker της Παρί. Είμαι. Πιο ψηλός από τον Playmaker της Παρί. Έκανα και εγώ έτσι. Να μπω και εγώ μέσα.
1: Έχεις τον Boy για Playmaker.
0: Ναι. Έχω
1: πλέον.
0: Έχω. Ναι, ο Σουβέλ.
1: Αλεξάνδρ Τσουβέλ.
0: Αλλά σίγουρα είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Τσουτσου. Είναι Τσουβέλ.
0: 2,3 πόντι, 1,2 rebound, 3 λάθη. Μέσο όρο. Μέσο όρο
1: συμμετοχή. Στα 7 λεπτά. Στα
0: 7 λεπτά και μετά μπαλαφέρτη. Φέρ την μπάλα. Πετσετιέρη.
1: Μετά, ναι, μπαλαφέρτη. Απλά θα κάνεις έτσι. Μπράβο, μπράβο. Και στα time out θα.
0: Όχι, μπορώ
1: θα
0: και κάνεις
1: πατ-πατ. Πατ-πατ.
0: Τίποτα, απλά θα κάνω φασαρία. Μετά κουράστηκαν. Αυτοί μπήκανε πολύ δυναμικά οι βοηθοί. Mm-hmm. Αυτοί που είναι οι 18χρονοι πιτσιρικάδες. Όφαρδοι που με την ομάδα πηγαίνουν παντού επειδή είναι ανήφια ενός Προέδρου. Αλλά μετά κουράστηκαν. Δεν το παθαίνουμε στο γήπεδο. Που πάμε 2 ώρες πριν. Και μετά στο επίκρονο.
1: Μετά στο τέταρτο. Άμα έχει φάει και γκολ κιόλα.
0: Άμα έχει φάει και κανένα γκολ.
1: Καλά. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Από νέο μπαντέρα. Μπαντέρα. Πατέρα, μάλλον θα εννοεί. Μαρία, να δώσουμε πιπίλα στις 40 μέρες. Εάν δεν τη δώσουμε, θα τη βάλω εγώ για να κοιμηθώ. Καλώς όρισε στο κλαμπ, καταρχάς. Μία νέα ζωή ανοίγεται μπροστά σου, αλλά μάλλον θα το έχεις καταλάβει ήδη αυτό. Φυσικά και να δώσεις. Γιατί να μην δώσεις. Και γιατί περιμένεις 40 μέρες. Από την πρώτη μέρα μπορείς να δώσεις πιπίλα στο παιδί. Σιγά. Τι θα πάει. Μπορεί να άκουτα κι εσύ. Όχι ότι θα τα θυμάσαι σε 15 χρόνια που θα κάνεις παιδί. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, ό,τι είναι πιο εύκολο στη ζωή του παιδιού και των γονιών. Αυτό. Ναι, εννοείται. Ρωτάει άλλος αν θα βάλει πιπίλα στο παιδί 40 μέρες. Γιατί λέω πρέπει να περάσουν 40 μέρες.
0: Είναι τα, να αεροβαφτιστεί, ξέρω εγώ κάτι.
1: Για να βάλει πιπίλα, μωρέ. Υποτίθεται για να βγει έξω.
0: Μπιμπίλα, να λέει πέθανε τάδε ηθοποιό. Πέθανε τάδε ηθοποιό. Θέλω να πω μια ξεχωριστή καλημέρα στο παιδί που το βλέπω πρώτη φορά το παιδί delivery που μου λέει και να ξέρει κάτι. Τσουβέλα, εγώ πήρα το δίπλωμα πίσω σήμερα. Οκ. Λες και το λέω. Και ξέρει τι είπα. Πρόσεχε πώ οδηγά και μην το ξανακάνει αυτό. Μην το ξανακάνει αυτό. Μου λέει έχει δίκιο. Μ' άρεσε που του έκανα και παρατήρηση. Gas man spreading, πώς το λες εσύ.
1: Gas lighting.
0: Κάτι τέτοιο του είπα. Μην το ξαναχάσει το δίπλωμα, γιατί είναι σαν να σου κόβουν τον αέρα. Έχει δίκιο. Αυτή ήταν η στοιχομηθή μας. Και να ξέρεις ότι πήρα το δίπλωμά μου πίσω. Τον κοίταγα, λέω πρέπει να τον ξέρω 12 χρόνια.
1: Μένα βγήκε το καινούριο.
0: Βγήκε.
1: Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ που τα έκανα όλα μέσα από τον Gov.
0: Εγώ δεν έχω πάει για την ταυτότητα ακόμα.
1: Εγώ πήγα και. Εντάξει, και όλα αυτά. Και η ταυτότητα βγήκε. Περνάς εντωμεταξύ τη φωτογραφία. Α, μια πληροφορία έτσι χρηστική. Περνάς τη φωτογραφία ψηφιακά έτσι που θα βγάλει τη φωτογραφία. Τη ταυτότητα. Ναι. Όχι, θα την περάσουν από το.
0: Α, μπράβο. Άλλο θα το κάνει.
1: Εκεί που, από το, στο φωτογραφείο που θα βγάλει φωτογραφία, μην πας στο αστυνομικό τμήμα. Πήγαινε σε ένα φωτογραφείο.
0: Ναι.
1: Θα την περάσουν ηλεκτρονικά μέσα στον Gov.
0: Ναι.
1: Τη φωτογραφία. Αυτή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά για να βγάλει και το διπλωμά σου σε καρτούλα έτσι.
0: Τα χαρακτώ Μαρία.
1: Και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στην ψυχαγωγία, τη σύνδεση, τις εναλλαγές, τις επιχειρήσεις μας. Μπείτε στο telecom.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Ιωχάντη, κατάλαβες τι είπε? Όχι. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά καθώς και στις Πειραιώς και Παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλιού διόρφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρένο. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Όπως δήλωσε στον ΣΚΟ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η κατάρρευση του κτίριου πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Έχει προκληθεί πυρκαγιά εντός του κτιρίου, ασταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τα συντρίμμια. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που ελέγχουν το κτίριο. Έχει αποκλειστεί κυκλοφορία στο σημείο. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυπηγία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακής δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάσει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
9: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δεν είναι ωραίο αυτό το τραγούδι να βγαίνει πολιτικός να μιλάει. Αυτή είναι η εισαγωγή για να μπαίνει και να τάζει πράγματα. Επιστρέψαμε 38, μετά τις 8 είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιοι κρατάνε το ηχικό ζωντανό, άλλοι το κρατάνε από το λαιμό για δικό τους όφελος και για δικό τους σκοπό. Ο Sport FM είναι εδώ. Γι' αυτό είναι μαγικό. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσιβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας. Και Ανδρέας και Διοχάντη. Καλημέρα και στα παιδιά, τα οποία έχουν πηδήξει τάξη, το θυμάστε. Έχει πηδήξει τάξη τα αγγλικά. Εγώ το κάνω. Από πρώτη προκαταρκτική, πρώτη κανονική. Η πήδηξε δεν
1: ήταν. Ναι, στα αγγλικά. Ή έκανε ένα μήνα το καλοκαίρι και καλά την τάξη, ταχύρυθμα.
0: Όχι, ένα μήνα χορευτικά έκανα το καλοκαίρι. Χορευτικά με φουστανέλα.
1: Τέλος πάντων, γενικά πιστεύω ότι ούτε στη δουλειά ούτε στο σχολείο πρέπει να βγαίνουμε κάθε μέρα.
0: Εδώ έχει και δουλειά.
1: Να καθιερωθεί το τετραήμερο. Για να σου πω και κάτι. Μπράβο, δίνω ιδέες, γιατί σε λίγο καιρό ένα τσακ θα κάνεις και θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Πρωτοχρονιά θα αρχίσουμε να κόβουμε πρωτοχρονιάτικες πίτες. Στην Κίνα, θυμάσαι ρε παιδί μου, στις εταιρείες που κόβουν τις πίτες και υπάρχουν δώρα. Δώρα επιταγές, okay. Ξέρω εγώ.
0: Πάντα θυμάμαι το επεισόδιο με καριστινό κοπή πίτας που τώρα είναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ένας μάνατζερ στην Κίνα κέρδισε 365 ημέρες άδειας πληρωμένες. Παιδιά, αυτές είναι ιδέες για δώρα, αν με ρωτάτε.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Ένα χρόνο άδεια επιπληρωμή. Με όλα μέσα. Δώρα, τα πάντα, όλα. Ένσημα, τα πάντα. Ένα χρόνο.
0: Σκέψου το πρωινό. Όχι, μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι πάω στη δουλειά. Μόνος του. Θα άκουγα Sport FM, μπήγουν Sport FM, θα παίρνα εκπομπές. Μετά βέβαια, δεύτερη εβδομάδα, θα ήμουν σαν τον Ελτσάπο, γιατί ξυπνάς 11 η ώρα, δουλεύουν όλοι οι φίλοι σου και όλη η κοινωνία. Και μάλιστα είναι και η Κίνα, δεν είναι κάτι, έλα ρε, άραξε το να πιούμε ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για...
1: Χιόνις έτοιμο ρε την Τετάρτη.
0: Λούστο. Αλλά μιλάμε για γορκοχόλικ φάση, ξέρεις, την Κίνα πώς είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε και αυτός δεν έχει τι να κάνει, πιστεύω, στην Κίνα. Τι ζώο να φάω. Τι παγκόσμιο βάιρους να ξεκινήσω, να φάω αυτή από λεμούριο και να το βάλω σάλτσα για μακαρόνια να το δώσω σε φίλους μου. Φάτο, είναι πολύ ωραίο. Λεμούριος.
1: Πολωνές. Λεμούριος,
0: Πολωνές. Λεμούριος. Δεν έχεις φάει τέτοιο
1: πράγμα.
0: Θα κάνεις και εσύ έτσι που κάνει λεμούριος. Λες και έχασε γκολ στο 85 ομάδα. Όχι ρε, βάλτο ρε, γιατί σε μένα. Ναι.
1: Έτσι που λέτε, ωραίες ιδεούλες είναι αυτές.
0: Να σου πω να βάλουμε λίγο το σποτάκι με τον κολ του.
1: Ναι, το έχουμε. Το έχεις, βάλτο.
0: Βάλτο τώρα, ναι. Το θέλουμε μέσα στην εκπομπή μας ένθετο.
2: Ζαφύρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ και κολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1 μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση. Σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4. Στην τελευταία φάση του μάτς, τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.
1: Μ' άρεσε.
0: Το περνάει ο Ζαγοράκ. Αυτό.
1: Τακτοποιημένο στο 1-1, πολύ χαμηλά τους παλμούς στο 1-1.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν δίνουμε έτσι πολύ αέρα. Το 1-1 έκανε.
0: Δεν δίνω highlights των πηγούνι Sport FM. Δηλαδή, εάν είχε έρθει 1-1, δεν θα έπαιζε ο Νταμπάκος. Θα το κόβα. Δεν θα ήταν, δηλαδή, δεν θα ήταν κάτι που θα προκαλούσε συναισθήματα.
1: Όχι, έκανε και σωστή διαχείριση. Δηλαδή, θα μπορούσε και ο Γιωβάνοβιτς να τον είχε κοουτσάρει,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Όχι, σωστή να έχει το μαλλί του Γιωβάνοβιτς, ο Νταμπάκος, όπως είναι τώρα. Θείος Αριστείδης.
1: Πιστεύω ότι έτσι θα καταλήξει κάποια ξεριά χρόνια. Σωστή διαχείριση το 1-1.
0: Συναισθημάτων, λόγου.
1: Δεν πανηγυρίζουμε. Το 1-1 κάναμε στο κάτω-κάτω που έπρεπε να το είχαμε κάνει από το πρώτο ημίχρονο.
0: Ισοπαλία είναι.
1: Ναι, ισοπαλία είναι. Στο 1-2 βεβαίως. Βεβαίως και όχι από την αρχή. Μετά, αφού έχει φύγει η σέντρα από τον Τζιμίκα. Και επίσης τι ωραία πάσα έκανε ο Παυλίδης στον Τζόλι.
0: Ναι, αλλά στέκομαι και στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι ένα playmaker αμυντικός, ένας άνθρωπος όπου τα τελευταία χρόνια τον παρατηρώ εκτός από το πόσο καλός είναι ανασταλτικά, πόσο καλός είναι με την μπάλα κάτω, σε βρίσκει στα 40 μέτρα, καταπληκτική μπαλιά στο Τζιμίκα, αλλά υπολόγισε και το σπριντ του Κώστα, έτσι, που έκανε τρομερό σπριτ και τρομερή σέντρα. Δεν είναι εύκολο με το τέτοιο σπριτ στο 94.
1: Και στη γραμμή πάνω να βγάλει τη σέντρα.
0: Στο 94
1: έτσι.
0: Και ναι. Πλέον με πιο πολύ μαλλί. Ναι, ναι. Με μαλλί που μου θύμισε. Τι να σου πω. Ποιο ήταν εκείνο ο παίκτη. Μου θύμισε Μπέιλ. Μου θύμισε Μπέιλ.
1: Α, το Μπέιλ. Ναι, περισσότερο μαλλί έχει ο Τσμίκα.
0: Ναι, ναι, Μπέιλ. Μου θύμισε Μπέιλ, ο οποίο έκανε το μαλλί, το έβγαζε από το κοκαλάκι ο Μπέιλ και πήγαινε μέχρι κάτω η γυναίκα του Γιώργου Μάγκα. Λοιπόν. Και βγάζει μια καταπληκτική μπαλιά και το χάρηκα πάρα πολύ αυτό το γκολ. Τσιμίκας, Δουβίκας, Ίκας, Νίκας, Μανίκας, Καραμπαλή.
1: Τέτοιο Γιαννίση λέει στο 94, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Ναι, ναι, έχουμε μπουρνά όμως.
1: Συγγνώμη, λέω, ο Ταμπάκος πάντα έτσι κάνει. Ακούμε στο ραδιόφωνο και δεν καταλαβαίνουμε ότι μπήκε γκολ.
0: Έλα
1: ναι,
0: τώρα. Ρε,
1: όχι, με συγχώρησε, εγώ είμαι με τον Ταμπάκο. Πολύ σωστά διαχειρίστηκε το 1-1, γιατί δεν έπρεπε να πάρουν και πολύ αέρα τα μυαλά των διεθνών.
0: Το 1-1
1: κάνανε.
0: Είναι αυτό που βάζεις γκολ και κάνεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Στέρνεις την μπάλα και την πας στη σέντρα για να κάνεις την ανατροπή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με συγχωρείς δηλαδή. Εντάξει. Καλά, εσείς λέτε, τι στενοχωριέστε. Δεν έχετε 465 μέρες άδειας, αλλά έχετε τις μισές, ειδικά η ζαφυρά του. Ναι. Άλλο οι μισές.
0: Κι άλλο όλες.
1: Κι άλλο όλες. Με συγχωρείς.
0: Βέβαια.
1: Με συγχωρείς.
0: Άλλο το 50% ευστοχή, άλλο το 100%.
1: Έχω 5 στα 5 αυτήν την εβδομάδα.
0: Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να μην έρθεις.
1: Έφεγα την Τετάρτη, λέω.
0: Έχει 4,7 στα 5.
1: 4,7
0: σαν να είσαι εστιατόριο.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Ήρθαμε, δεν μας υποδεχτήκανε. Αυτό που ρίχνει το ψεύτικο. Που γράφει ένας κακή κριτική για να πέσει το αστεράκι.
1: Δεν είχε, λέει, μπριζόλα χοιρινή. Μα ήρθε σε ψαροταβέρνα. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν σας έχω ξένη εδώ. Να σε πάω λίγο Ρόδο. Τι ωραία που είναι, έχει ακόμα ωραία. Ζέστη.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει κάποιος έκλεψε την νίκη εθνική. Λέει εδώ. Όχι, εγώ πιστεύω ότι το ναι, γύρισε στα Ίσια.
1: Με συγχωρείς, το πάλευε το... από την αρχή μέχρι
0: ναι, ναι, ναι,
1: το τέλος.
0: Ναι, το ψάξε το
1: ναι,
0: μάτς.
1: Δεν και, έγινε και, τυχαία μία ναι. αντεπίθεση και έβαλε ένα γκολ στην τύχη.
0: Άλλος πήγε να κλέψει. Στη Ρόδο Οπα. Μπήκε ένας να κλέψει. Μπαίνει στη. Βρίσκει μια βιτρίνα. Κοιτάει δεξιά-αριστερά, σπάει την τζαμαρία.
1: Οπα.
0: Μπαίνει στο κατάστημα. Είχε καταλάβει και το συναγερμό ότι δεν δουλεύει. Μπαίνει στο κατάστημα. Ξεκλειδώνει κάπως, ανοίγει την ταμιακή μηχανή με ευκολία.
1: Mm-hmm.
0: Παίρνει τα ψηλά, παίρνει και τα χαρτονομίσματα. Έτσι. Έχει ένα σάντουιτς στο χέρι.
1: Oh.
0: Και βγαίνει έξω να καπνίσει. Έχω χαρμανιά, δεν με ενδιαφέρει. Ρε, έχουμε κλοπή. Δεν μπορώ, θέλω να κάνω. Α, τσιγάρο, ρε.
1: Θα
0: κάνω ένα τσιγάρο. Και βγαίνει έξω, του πέφτουν τα χαρτονομίσματα, παίρνει μόνο τα ψηλά και το σάντουιτς δεν τα αποχωρήσει και ποτέ και φεύγει. Δηλαδή, μπήκε.
1: Το ένστικτο.
0: Μπήκε, τα πολλά τα λεφτά του πέσανε, αλλά με το ένα χέρι τα κάνω αυτά.
1: Και με το άλλο έτρωγε.
0: Ναι.
1: Τσούβι.
0: Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός. Γύρισε μετά αγχώθηκε, τα χαρτονομίσματα μείνανε στην ταμιακή, πήρε, του φύγανε και τα ψηλά, αλλά έφυγε με το σάντουιτς. Δηλαδή αυτό έσπασε την τζαμαρία, πήγε μάλλον να δει τι έχει, άδω πώς πήγανε σήμερα οι δουλειές.
1: Γι' αυτό τις δουλειές μας τις κάνουμε χορτάτη. Γιατί αλλιώς έχουμε αλλού το νου μας.
0: Ακριβώς. Δεν είσαι αυτός όταν πεινάς.
1: Ναι. Oh, καλά, καλά, καλά.
0: Υπάρχει βίντεο που το δείχνει όλο. Ο άνθρωπος ξεφτυλίστηκε. Τι το ήθελες.
1: Ρεζίλη. Ο Ρίλος μήπως είναι ο Κινέζος που κέρδισε την άδεια, λέει κάποιος. Παιδιά, φήμες λένε. Φήμες.
0: Μην ακούς τις φήμες, μονάχα με τα μάτια σου αν είδες.
1: Λένε οι φήμες λοιπόν ότι ο Ρίλος θα είναι τη Δευτέρα.
0: Υπάρχει
1: εδώ.
0: Κι άλλο. Λένε οι φήμες. Γαρμπή. Και πάρει η πέναλτι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Που θέλεις εδώ. Λα λα λα λα λα. Να, να, να, να. Μ' αρέσει κάπως έτσι. Θα μας στείλουν οι ακροατές.
1: Και είναι και τη Γαρμπή αυτό.
0: Κάνε τους φόβους. Του, του, του, του.
1: Και το τραγούδι που πάει.
0: Για Σαζάμ. Πίνω τα μάτια. Το μπλε σε ντόνι. Φωτιά με λιώνει. Στο πρωί θα στα έχω δώσει όλα. Έτσι δεν λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω το τραγούδι.
0: Τη δική μου υπόγραφη.
1: Ασπρό
0: ή μαύρο. Ή φεύγει, σημαίνει.
1: Έτσι το κάνει σαν σύνθημα εντωμεταξύ.
0: Ασπρό ή μαύρο. Λυπάω, κολλέ. Μην το παιδεύεις, η αγάπη είναι για δυο. Λα, λα, λα. Το βρήκε. Ο εγκέφαλος μου, ό,τι έχει μείνει, το βρήκε. Από το λένε οι φήμες ναι, ναι, ναι. ξεκινάει όμως.
1: Γιατί... Κάτι μου θυμίζει τώρα, το άσπρο ή μαύρο, κάτι. Κάτι
0: η φεύγει ή μένει εδώ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ημίμετρα, ή είναι πέναλτι, δεν είναι. Αυτό. Έλα, σε διάκοψα.
1: Όχι, δεν διάκοψε. Καλημέρα στην Νατάσα από τον Brighton. Τι ωραία βραδιά χθες. Να είναι καλά τα παιδιά, λέει, να μας χαρίζουν και άλλες τέτοιες. Καλημέρα στον Θοδωρή από Διεντόρβε Βαβαρίας. Μας έφτιαξε εθνική. Τώρα την Κυριακή, λέει, αν δεν χάσουμε από τη Γερμανία, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Ήδη ο γιος μου ζήτησε φανέλα Τζόλι. Ευχαριστώ για την παρέα, Θεό. Και τι ωραία φανέλα έχουμε.
0: Πολύ ωραία. Μας την έχουν στείλει εμάς αυτή τη φανέλα.
1: Μπλε. Εσένα σου την έχουν στείλει. Εμένα μου στείλαν την άσπρη.
0: Την άσπρη. Mm.
1: Ωραία
0: είναι. Έλα, Μαρία, φάει μακαρόνια με κοιμά, έχει αυτό που επίθεση.
1: Αλλά είναι ένα φανταστικό μπλε βαθύ
0: το μπλε είναι...
1: που έχει, και έχει, έχει λίγο μαύρο αυτό το μπλε μέσα.
0: Όχι, είναι λίγο μαύρο. Γιωχάτη, μην ακούς εσύ εδώ. Λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, εντάξει. Κάπου. Μην πας πει, μαμά, που έχεις μπλέξει.
1: Καλημέρα.
0: Μην ξαναπάς εκεί με αυτό.
1: Τον Καβό, καλημέρα στη Λάμια του Βουλνού. Πείτε καλό ταξίδι, λέει, στο Λάμιο και το φίλο μας τον Δημήτρη που ταξιδεύουν οδικώς για Κυλλίνη. Και κατόμιχα κεφαλονιά για να μεταλαμπαδεύσουν την ιατρική γνώση. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό, έρχομαι.
0: Ναι, έφυγε, χάθηκε. Νόμιζα ότι πήγε να πάρει όντως την ιατρική γνώση. Άσπρο ή μαύρο, γαρμπή, σωστός. Φαίνεται ο σκύλος. Ακριβώς. Αν τραγουδίστε έστω στο Google και με λαλαλα, σας βρίσκει αμέσως το τραγουδί. Καλώς τον, καλώς ήρθες στο φως. Και άκουρα εδώ να δεις τι έχουν κάνει. Έχω φτιάξει ένα Instagram που μπαίνεις εκεί πέρα, βάζεις φωτογραφίες και στέλνεις σε κόσμο. Αλλή το ξέρεις αυτό. Τα ρομπότ ξέρεις τι κάνουν αυτή τη στιγμή στην Κίνα, τα οποία κατευθύνουν το μέλλον του. Καλά, εντάξει, πάμε να φύγουμε. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι για σταυροφορία. Τι να τους μάθουμε τώρα. Αυτό είναι ένα ποντίκι.

Καλημέρα, Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκαδικός, πάντα υγεία, πάντα Big Wins for FM. Άρε Αρκαδία, μου λείπεις εδώ στο Σίδνεϊ. Γιατί δεν γυρνάς, εντάξει. Εύκολο είναι.

Αν βλέπω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τελικό EuroLeague. Γιατί όχι. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα roster με τραυματισμούς και τα λοιπά. Μεγάλη διαδρομή, αλλά είναι παντοδύναμη και οι δύο. Εγώ αυτό πιστεύω. Πάλι δηλαδή θα πάμε εκεί. Εκεί θα το συζητάμε. Θα το ζήσουμε. Θα το ζήσουμε κάποια στιγμή. Κεφαλά. Ελλάδα είσαι έτοιμη και πάω κάρι στο EuroCup. Ελλάδα είσαι έτοιμη. Αυτό θα είναι υπέροχο. Δεν θα είναι έτοιμη, αλλά θα είναι υπέροχο. Ναι.

0: Μαρία από Θεσσαλονίκη συμφωνεί με τη Μαρία από τη Νέα Σμύρνη, εδώ τη δική μας, εσένα, ότι είναι η πιο ωραία φανέλα εθνικής που έχω δει. Είμαι πολύ κοντά στο να την παραγγείλω. Άστο, να έρθει η επόμενη. Μην βιάζει.
1: Αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη αθλητική εταιρεία που είναι αυτή τη στιγμή χορηγός εθνικής.
0: Η Τρίριγη.
1: Η Τρίριγη αυτή. Γενικά φτιάχνει πολύ ωραίες φανέλες.
0: Και για άλλες χώρες. Μαρία, για την μπλε.
1: Και για άλλες χώρες, όχι για άλλες χώρες.
0: Αν ακούτε, στείλτε.
1: Ακούτε, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία φούστα.
0: Για τη φανέλα σε
1: δική. Όχι, τη ίδια εταιρεία είναι.
0: Ξέρω ποια είναι. Ξέρω. Που έχει και αυτή το Τρίριγο. Τι έχει γίνει στην Ακρόπολη, ρωτούν πολύ. Έχει αστυνομία και πυροσβεστική. Είχαμε έκρηξη στην οδό Λυσικράτου, στο κέντρο της πλάκας. Κατέρευσε παλιό κτίριο. Και περιμένουμε να δούμε τι ζημιές υπάρχουν στα δίπλα κτίρια. Καταλαβαίνετε ότι επιχειρεί η πυροσβεστική και η αστυνομία να δούμε τους λόγους. Στο κέντρο της Αθήνας είχαμε μια τεράστια έκρηξη. Την άκουσαν πάρα πολύ.
1: Την άκουσαν γενικά, και γενικά. Μεταφορικά.
0: Πάμε Παναρκαδικάρα, η μόνη αλήθεια. Μέσα. Έχουμε Παναγιώτης Κεφαλάς Δελτίο. Παναγιώτης Κεφαλάς Δελτίο. Δηλαδή μια μικρή εκπομπή μέσα στην εκπομπή έρχεται. Πριν πάμε εκεί, η σύνδεση είναι Telecom και η καινοτομία τεράστια και περισσότερη για τη συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Μας δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και η σεζόν έχει αλλάξει, έτσι, ήρθε το φθινόπωρο, μαζί της αλλάζουμε και εμείς. Τα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Εσμάρα για να αναβαθμίσεις το φθινοπωρινό σου στυλ, μπουφάν, σακάκια, καμπαρντίνες, τζιν, κολάν, τσάντες σώμου, όλα σε τιμή και ποιότητα Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
11: Αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Ονειρεμένη πρεμιέρα της εθνικής ομάδας στη League A του Nations League. Η Γαλανόλευκη νίκησε 2-1 με ανατροπή της Σερβίας στο Βελιγράδι με γκολ των Τζόλι και Δουβίκα. Ο Ζιβκοβιτς σκόραρε για τους γηπεδούχους. Είχαμε ποιοτική κατοχή, είμαι χαρούμενος για τη νίκη και τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτη στον δεύτερο όμιλο η Ελλάδα μετά το ισόπαλο 1-1 ανάμεσα σε Ολλανδία και Γερμανία. Με το δεξί και κατοστάρα ξεκίνησε στη φετινή Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός που νίκησε 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Κορυφαίοι Βεζένκοφ με 22 πόντους και 5 rebound, Ντόρσε με 25 πόντους και Μοντέρο με 15 πόντους και 5 assist. Πάντα είναι σημαντικό το πρώτο παιχνίδι, είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε, θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό Άκτρο στην Ευρωλίγκα 91-72 την Παρίς στο Telecom Center Athens. Κορυφαίος ο Λεσόρ με 15 πόντους και 9 rebound και πρώτο σκόρερ ο Φρανσίσκο με 18 πόντους. Μου άρεσε η επιθετική άμυνα που παίξαμε. Ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή. Η ομάδα πάνω απ' όλα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που γνώρισε την αποθέωση. Οριστική η απόφαση της ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα. Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο, δήλωσε ο Μάγερ σε μέσο της Κροατίας. Βασικός αγωνίστηκε ο Γιώβιτς με τη Σερβία κόντρα στην Ελλάδα. Ανεβάζει στροφές τον Παναθηναϊκό Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέκοπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Αγωνίστηκε στο φιλικό της Ουρουγουάης με την Ιαπωνία ο Πελίστρη. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό ΣΑ. Συνάντηση με τα στελέχη των τμήματων υποδομής του ΠΑΟΚ είχε ο Ιβάν Σαββίδης, που προανήγγειλε αλλαγές για πιο σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, ενώ τόνισε ότι θα δοθεί μπόνους. Διαμορφώνουμε το μέλλον, τόνισε ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου του Βορρά. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό με την Παρτίζαν στην Τούμπα. Λιγοήμερη άδεια θα πάρουν οι παίκτες του Άρη που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Το βάρος στην τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε στο χθεσινό πρόγραμμα ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο, το μήνυμα της ΚΑΕΑΡΕΣ για την τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα, τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Παρουσιάστηκε η φανέλα της νέας σεζόν. Τα αποκαλυπτήρια των νέων εμφανίσεων για την αγωνιστική περίοδο 26-27 πραγματοποίησε η ΚΑΕΑΕΚ παρουσία σύσσωμης της ομάδας. Η οικογένεια της ΑΕΚ έρχεται από πολύ μακριά και κουβαλάει την ψυχή των ιδρυτών μας, τα λόγια του μεγαλομετόχου Μάκη Αγγελόπουλου στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο και προκρίθηκε στα προημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης, όπου θα αντιμετωπίσει σήμερα το μεσημέρι στις 3 την 22χρονη Τάλια Γκίψον από την Αυστραλία. Στα άλλα μάτς της League A του Nations League, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Στη League B, Αυστρία-Ισραήλ 3-1 και Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0 και για την League D, Λίχτενστάιν-Λιθουανία 0-2 και Ανδόρα-Μάλτα 1-2. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα των αγώνων στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, Ντουμπάι BC Real Madrid 78-77, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγκερ Μονάχου 84-86, Ερυθρός Αστέρας Άλγκυρης 77-83, Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές 89-82 και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 84-74. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Και με το μήνυμα, παιδιά, η μουσική στην εκπομπή έχει φτιάξει επικίνδυνα. Συνεχίστε έτσι. Μπουρνά, για σένα τα λένε αυτά. Πρόσεχε, αγόρι μου, πρόσεχε. Πρόσεχε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι σε ένα σταθμό τώρα 30 χρόνια για παίζεις ωραίες μουσικές. Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, 10 λεπτά για μετά τις 9, Παρασκευή, σήμερα 25 του μηνού.
1: Χαρούμενη Παρασκευή.
0: Ναι, Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μαρία Ζαφυράτου. Λοιπόν, και Πάνος Μπουρνάς γίγαντας,
0: yes,
1: έτσι.
0: Yes, yes. Mm-hmm. Έχει γίνει χαμός στο Αυστρία-Ισραήλ.
1: Εντάξει.
0: Με τον πανηγυρισμό του Σαγέντα.
1: Έχει δίκιο που έλεγε για την UEFA ότι καλά κάνει και κόβει όλα αυτά τα.
0: Δικαιώνεται τώρα η FIFA και η UEFA που έχουν αρχίσει τα.
1: Περνάνε.
0: Βέβαια, για το Φαρκή, καταρχάς να πούμε ότι ο τύπος είχε ήδη μια κίτρινη κάρτα.
1: Ωραία.
0: Βάζει τον γκολ, κάνει το 1-1. Έτσι. Και παίρνει, για όσους δεν το έχετε δει, βγάζει από το κόρνερ το σημαίακι και κάνει κάτι που κάποιοι το μετέφρασαν ως όπλο, κάποιοι το μετέφρασαν ως στέκα μπιλιάρδου.
1: Καλά, εντάξει. Μα ο πελάτης μου δεν είχε δημιουργήσει ποτέ. Μα είναι
0: μα τα καθίσματα ξεκολλήσανε μόνα τους από το πέταλο και πέσανε πάνω στον
1: τερματοφύλακα. Μα νόμιζε ότι δεν είναι φωτοβολίδα, κύριε. Νόμιζε ότι είναι απλή κροτίδα.
0: Μα ο Καραγκιόζης είναι εθνικός ήρωας.
1: Παιδί μου, Καραγκιόζη.
0: Όπως και να έχει, ό,τι και να έκανε. Το θέμα είναι ότι η κίνηση από μόνη της να βγάλεις το σημαίακι του κόρνερ επιφέρει κίτρινη κάρτα.
1: Και φυλάκια.
0: Αυτό. Και φυλάκια, χαιρετίσματα.
1: Και θα φάει μπάν,
0: και μετά η Αυστρία έβαλε 2 γκολ και τελικά κέρδισε. Όπως επίσης, μάλλον θα έχουμε και παραπάνω ποινή.
1: Το πακούτε.
0: Αφού έτσι φτιάχνει το ποντίκι, τι να κάνουμε.
1: Φτιάχνετε.
0: Φτιάχνετε το ποντίκι. Σωστό, σωστό. Περίμενε. Έχουμε και την άλλη είδηση. Θα την βρω τώρα. Αλλά έχουν πέσει πάρα πολλά μαζεμένα.
1: Ναι, είναι πολλά τα μηνύματα.
0: Λοιπόν,
1: ο κόσμος αγαπάει.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Θαυμάσια. Είχαμε χαμό και σ' άλλο και στο Κόσοβο-Ιρλανδία.
1: Άλλο αυτό τώρα.
0: Άλλος από εκεί. Ο Μουρίτσι σκόραρε. Και μπράβο του. Το νικητήριο γκολ για την ομάδα του. Και ύψωσε μπλουζάκι για την ηγεσία του Τσεκά.
1: Του Τσεκά και τα λοιπά και Κόσοβο.
0: Δικαιοσύνη για τους απελευθερωτές, ναι. Έγραφε η μπλούζα.
1: Άλλο και από εκεί. Και από εκεί θα έχουμε τιμωρίες. Γενικά με τις εθνικές ομάδες κάποιοι έτσι έχουν μια ένταση. Έχουν μια ένταση. Αυτοί τα σχεδιάζουν, άκου να σου πω τι θα γίνει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Είμαι αποφασισμένος.
0: Παιδί μου,
1: ρεάστο ρε παιδί.
0: Είχε τυπώσει φανέλα ο τύπος, τώρα πλάκα μου κάνεις.
1: Το κάνω. Άμα βάλω γκολ το κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα βάλω γκολ θα το κάνω. Ρε φίλε, μας τρέλανες για το γάμο και τον έρωτα. Αν σκοτώνει τον έρωτα.
0: Παντρέψου να δεις, ρε φίλε.
1: Τώρα, αν τελείωσε ο έρωτας, φύγε. Εντάξει, ναι. Ή ξέρω εγώ, χωρίστε για να ξανακάνετε έρωτα. Δεν ξέρω πώς το έχεις.
0: Γνωμούλες για το γάμο.
1: Τι γνωμούλες, μόνο είναι παντού όλα τα ίδια.
0: Έλατε.
1: Με τρομάζουν βέβαια τα ζευγάρια που είναι πάρα πολλά χρόνια παντρεμένοι και τρεις φορές.
0: Με παιδιά.
1: Με παιδιά.
0: Με παιδιά. Μπράβο.
1: Κριστίνα.
0: Συνήθως, αυτό είναι μονόκληρο, να ξέρεις.
1: Όχι, όχι, εμένα μου είναι και ρε παιδιά. Και εμείς έχουμε και τα παιδάκια μας και έχουμε και τη ζωή μας.
0: Και μπράβο τους.
1: Όχι, σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Εμείς μιλάνε μονίμως γι' αυτό. Ότι εμείς ακόμα.
0: Πιστεύεις ότι δεν είναι έτσι, ότι είναι.
1: Πάνε σπίτι και κλαίνε, βγάζουν τη μάσκαρα και τα δόντια, ξέρω εγώ.
0: Κοιμούνται σε ξεχωριστά δωμάτια, ξέρω εγώ.
1: Όχι, απλά δεν χρειάζεται όταν έχεις μια τέτοια δράση να το προβάλλεις τόσο, δηλαδή.
0: Συμφωνώ.
1: Καλά, ρώστε λιγάκι. Θα πάμε τείχο-τείχο στην επίσκεψη. Θα πάμε τείχο-τείχο στην επίσκεψη. Ποιο. Και ό,τι και να πεις, ανάγεται σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή το φέρνουν στα μέτρα. Πες εσύ ό,τι θες.
0: Εντάξει, ήταν φοβερό γκολ του Τζόλι.
1: Μην βάζουμε γκολ εμείς. Και εμείς over, και εμείς over.
0: Στις καθυστερήσεις.
1: Α, δεν ξέρω, μην μου λες για καθυστερήσεις και έχουμε κανένα τρίτο. Χριστινάρα μου. Κάνουν γυμναστική μαζί. Όλα μαζί τα κάνουν. Δεν πέφτει η ρουτίνα. Δουλεύουν μαζί, έχουν μια εταιρεία μαζί.
0: Όχι, καλά κάνουν, μωρέ.
1: Ναι, αλλά μην μας πρίζεις. Ό,τι και να πεις, πες, ό,τι θες, θα το πάνω εκεί.
0: Αύριο έχουμε τη συναυλία της Ανασβήση.
1: Άμα ξυπνήσουμε.
0: Έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε.
1: Εντάξει, πάντα κάτι θα βρούμε. Δεν μου λες. Έχει κανένα δωματιάκι εκεί.
0: Έχει σουίτες.
1: Χαμός. Είσαι μανάρι. Σε περίπτωση που λέω τώρα.
0: Ο έρωτας λέει κάποιο.

0: Ποιος δεν φοράει νηφικό?
1: Τι?
0: Ο έρωτας δεν φοράει νηφικό. Νομίζω αυτό είναι βιβλίο.
1: Όχι, είναι και σειρά του Sky.
0: Καλά, ναι.
1: Μπλε ώρες, αλλά... και μετά ο έρωτας δεν φοράει νηφικό.
0: Βασισμένο στο βιβλίο.
1: Ναι, το βιβλίο ήταν καλύτερο.
0: Νομίζω ο έρωτας δεν φοράει νηφικό. Φοράει...
1: Το γράψε ο Μένιος.
0: Εκεί έχω ταξιδεύσει εγώ. Οι μεγάλοι έρωτες δεν φοράνε νηφικό. Μίτσι Βαλάκα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου πρώτον? Άσε με εμένα. Πες ότι εγώ είμαι ένας αρτίνος σε μια γωνιά. Στον εαυτό σου. Μίτσι Βαλάκα, κάνε βουνιά, ρε. Μίτσι Βαλάκα. Μίτσι Βαλάκα. Άμα το πεις πιο ρωμόφασης, ακούγεται Μίτσι Βαλάκα. Ακούγεται, είσαι Μίτσι Βαλάκα. Κάτσε. Μπράβο, πας. Τώρα γιατί γελάς με τη δημιουργία ενός ανθρώπου?
0: Είδες, το θυμόμουν. Δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο. Ναι, ναι, εκδόση Λιβάνια, σας ενδιαφέρει?
1: Του Γιώργου.
0: Α, περίμενε. Επίσης κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά της. Κανένα ψέμα δεν προφταίνει να γεράσει. Είναι της ίδιας συγγραφέως. Η μεγάλη έρωτας δεν φοράνε νηφικό. 18 ευρώ. 492 σελίδες.
1: 4 και 9. 13 και 2, 15. 1 και 5, 6, α, β, γ, δ, ε, ζ. Ζωή να έχει το
0: ζωή να έχει το
1: βιβλίο. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Πάμε διάλειμμα με τη Βαλάκα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελικά έχουμε μια πολύ καλή εθνική, λέει κάποιος. Μπορούμε μας και καλύτερα. Θες ήταν καλός και ο προπονητής, βεβαίως. Καλημέρα από Κύθινο, λέει ο Μπάμπης.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλά τα λες.
0: Κύθινο στο χωριό του Σταμάτη Γονίδη, μετακινεί αντικείμενα. Από εκεί νομίζω είναι, από την Κύθινο.
1: Ναι.
0: Ναι. Κοίτα τη μετακίνησα.
1: Δεν έχω πάει. Περίεργο.
0: Α, Γονίδη.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί με προσβάλλεις έτσι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Κουρμπέλης εχθές, που ήταν και πάρα πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός. Ναι, ναι, ναι. Σας τα έδειξε ο Κουρμπέλης.
1: Ναι, που λέγανε, θα παίξουμε με Κουρμπέλη.
0: Με Κουρμπέλη θέλω εγώ. Θέλω και ο Κουρμπέλη να ανοίγει την παράσταση. Πάντου να είναι Κουρμπέλης.
1: Έγραψε ιστορία, Κουρμπέλαρος.
0: Τι έκανε ο Κουρμπέλης.
1: Έγινε ο πρώτος αρχηγός της Εθνικής από ομάδα εκτός Big Five μετά από 26 χρόνια.
0: Ποιος ήταν πριν?
1: Ποιος ήταν?
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Ο Μαρίνος Ζουνίδης.
0: Ορίστε κύριε. Με την Ξάνθη.
1: Πού έπαιζε? Ήταν στον Πανηλιακό τότε.
0: Πανηλιακό, ωραία.
1: 26 Απριλίου του 2000. Ο 2000. Πού ήσουν το 2000?
0: Το 2000 ήμουνα Θεσσαλονίκη φοιτητής.
1: Ναι. Μπουρνάς ήταν αγέννητος. Ε? Το 2000 πότε γεννήθηκες? Ήσουν τριών. Ήταν τριών.
0: Έλα ρε μάγκα.
1: Τριών ήταν.
0: Είσαι μεγάλος.
1: Ήταν.
0: Το 2000 είμαι 19.
1: 26 Απριλίου του 2000, λοιπόν, στην εκτός έδρας νίκη της Ελλάδας επί της Ιρλανδίας με 1-0, ο Ζουνίδης ήταν αρχηγός. Και τότε αγωνιζόταν, όπως είπαμε, με τη φανέλα του Πανηλιακού.
0: Μαλούρα έτσι τότε ο Ζουνίδης. Mm-hmm. Μαλούρα. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εχθές ο Κουρμπέλαρος είχε 86 επαφές.
0: Και άλλες 5
1: ναι,
0: εγώ τώρα.
1: Ναι, μην μαγγίζεις.
0: Ναι, ναι.
1: 70 στις 73 πάσες του ήταν επιτυχημένες. 96% επιτυχημένες πάσες χθες ο
0: Πηγαίνετε και πάρετε το Ρόδρυ εσείς, άσχετοι. Άσχετοι. Ενώ υπάρχει ο Κουρμπέλης. Πηγαίνετε στην Μπαρτσελόνα και τσακωθείτε με τη Ρεάλ για το Ρόδρυ. Επειδή είναι Ισπανός. Κουρμπέλης εδώ. Άσχετη.
1: Δεν το ήθελε, λέει ο Ζίφκοβιτς, να πάμε ταμείο χθες. Ήδη ο Τσόχος, Ιδού και ο Τσούτσικας. Mm-hmm. Το γκολ που χάνει ο Γιώβιτς. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδα.
1: Πω, λέω εντάξει, ας τα χάνεις εκεί, να τα βάζεις με την ΑΕΚ.
0: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Mm. Δεν μπορεί στατιστικά να το χάνει αυτό. Εκεί που πρέπει θα το βάλει.
1: Μπράβο, ναι. Εννοείται. Όπως επίσης και αυτό που έσωσε ο Τζολάκης, παιδιά. Πότε ήταν αυτό? Στις καθυστερήσεις ήταν λίγο. Πριν τον γκολ. Mm-hmm. Που αποκρούει με το πόδι. Μετά τη φάση του δοκαριού. Αδιανόητα πράγματα. Επιτέλους, ήταν και ένα παιχνίδι που και παίξαμε καλά και είχαμε και στο τέλος την τύχη με το μέρος μας. Λέω.
0: Κάτσε και δεν σε ακούω, Ανδρέα μου.
2: Πιστεύω ότι ο Γιώβης σκέφτηκε πριν σουτάρει. Λέει, άμα εγώ τώρα το βάλω.
1: Στο μικρόφωνο μιλά.
2: Άμα εγώ το βάλω τώρα το γκολ, εγώ θα γυρίσω μετά.
1: Στη μικρόφωνο μιλά.
2: Ναι, μιλάω στο μικρόφωνο. Ναι, λέω, άμα το βάλω εγώ τώρα το γκολ.
1: Ναι.
2: Θα γυρίσω.
1: Το σκέφτηκε ο Γιώβιτς.
2: Το σκέφτηκε ο Γιώβιτς.
1: Και ο Ζίφκοβιτς γιατί δεν το σκέφτηκε και το βάλε.
0: Γιατί είναι παραπάνω Θεσσαλονίκη, με αγαπάνε πιο πολύ.
1: Έτσι, μπράβο. Έλα. Λοιπόν.
2: Καταρχάς έχουμε και Σέρβο προπονητή.
0: Ναι, εγώ άκουγα τι λέγανε. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Νομίζανε ότι τι κάνω, ότι το έχω ξεκάσει. Μιλάγανε και εγώ άκουγα οδηγίες.
1: Και επίσης έχω να σας πω, με ενημέρωσε εδώ ο Ανδρέας ότι ακούγεται, λέει, το όνομα του Νίκολιτς για τον πάγκο της Σερβίας.
0: Τώρα γιατί,
1: πες μου εσύ. Καλά δεν είμαστε.
0: Τώρα γιατί, μια χαρά δεν είστε. Υπάρχει λόγος τώρα να γίνει αυτό. Να σας τρώει ενέργεια.
1: Ωραίες οι πάσες, λέει. Διάβασε και λίγο πόσες φορές έκοψε. Όχι ότι σε βολεύει, εξάρι είναι.
0: Ναι, γενικά ρε παιδί μου η Μαρία είναι ήρθε ο μάνατζερ του Κουρμπέλη. Εδώ Μαρία,
1: έλα να σου πω λίγο.
0: Λοιπόν, δώσε μου λίγο
1: για
0: Άιμπαν. Δώσε μου λίγο για Άιμπαν. Δεν θα πεις για Τσιμίκα, είναι μάλλον μάνατζερ. Θα πεις για τον Κουρμπέλη. Θα πεις καλά λόγια.
1: Γιατί ζεις
0: από. Όχι, μωρέ.
1: Έχουν τον ίδιο μάνατζερ.
0: Όχι. Εσύ θα πεις για τον Κουρμπέλη. Εσύ θα πάρεις το χαρτάκι, θα κάνεις δώσεις. Εγώ θα κάνω και όλα θα πάνε καλά.
1: Κάτσε, γιατί νομίζω ότι και ο Κουρμπέλης. Περίμενε. Έχω την εντύπωση. Κάτσε να δω λίγο. Για βγάλε με λίγο εκτός αέρος.

0: Το βρήκε.
1: Και ο Κουρμπέλη.
0: Ναι.
1: Και ο Τσιμίκα.
0: Ναι.
1: Και ο Δουβίκα. Mm. Έχουν τον ίδιο μάνατζερ.
0: Τα βλέπει.
1: Κατάλαβε.
0: Οπότε εσύ πε για αυτού. Και μόλι δουν ότι έχω για του άλλου. Αυτό θέλει λίγο σπρόξιμο. Εσύ εντάξει δεν έχει πρόβλημα. Μέσα.
1: Τσολάκης λέει, Τζολάκης, περίμενε, το χάσα το μήνυμα. Τζολάκης και Κοστούλας, εάν έχουν τη σωστή εξέλιξη στην Premier League, θα γίνουν οι καλύτεροι παίκτες που θα έχουμε για τα επόμενα χρόνια. Ακολουθεί ότι τέλει. Μήπως θες να πεις για τον Τζόλι.
0: Όχι, Τζολάκη, για τερματοφύλακα.
1: Για τερματο...
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Τζόλις όμως, επίσης.
0: Καλά, ο Τζόλις αυτή τη στιγμή.
1: Επειδή μιλάει για.
0: Εξέλιξη.
1: Για επιθυμητογενείς παίχτες. Mm-hmm. Γι' αυτό, mm-hmm. αυτό λέω, μήπως.
0: Αντρέα, πάρε το μικρόφωνο του Τσούβι, θα γίνει και αυτό, φίλε μου.
1: Λίγο, τη Ζαφυράτη θα πάρει το μικρόφωνο, παιδιά. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Εγώ όταν παίζει η ΑΕΚ, μπράβο Γιώβιτς, παιχταρά, το κάρφωσες. Εγώ όταν παίζει η Ελλάδα-Σερβία, μπράβο ρε Γιώβιτς, παιχταρά, το έχασες.
0: Ναι, ο Δημήτρης από Άμστερνταμ, ναι.
1: Καλημέρα. Εγώ όταν ήμουν, λέει, μαθητές τις Παρασκευές πήγαινα σχολείο. Και εγώ όταν ήμουν μαθήτρια πήγαινα και το Σάββατο σχολείο.
0: Το κάναμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Λόγω καταλήψεων, νομίζω.
1: Όχι, όχι, όχι. Παλιά mm-hmm. ήταν από Δευτέρα έως Σάββατο τα σχολεία.
0: Α, οκ, okay, οκ. Okay. Ναι. Και είχαμε και ποδιές. Και δεν χάσαμε και κάτι. Μπράβο στην εθνική μας.
1: Και κοιμόμασταν και με τις πόρτες ανοιχτές, εγώ να σου πω.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα ιστορικό sold out με την Άννα Βύση στο ΆΚΑ.
1: Oh yeah.
0: 95.000 θεατές.
1: Εθνική beat that.
0: Αυτό που αγχώνει λίγο τον κόσμο είναι ο καιρός. Έχουμε μια τελευταία πρόγνωση. Μπορείς να μπεις, Μαριό, Μπερλέκης είναι εδώ.
1: Γεια σας, κύριε Μπερλέκη. Τι βλέπετε
0: επίσης...
1: για Σάββατο. Σάββατο με... βράδυ δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Εγώ θα πάω έτσι κι αλλιώς. Είμαι καλεσμένος via VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV τόσο πολύ.
1: Για να δω λοιπόν.
0: 360 θα είναι στο κέντρο η Αναβής, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνετε,
1: το
0: είναι μια τεράστια,
1: αυτό, ναι.
0: Ναι, τεράστια η παραγωγή. Στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Λοιπόν, 9
0: θα ανέβει η βύση στη σκηνή. Όλα όμως έχουν να κάνουν για τον καιρό. Για πες Μαρία.
1: 9 η ώρα το βράδυ δείχνει συννεφιά.
0: Okay.
1: 3 με 6.
0: Δίνει τρελή μπόρα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Τσίκι τσίκι δίνει. Δεν είσαι βροχή.
0: Okay.
1: Ναι, δεν δίνει. Γενικά έδειχνε μπόρες τις προηγούμενες ημέρες, αλλά έχει φύγει αυτό.
0: Έχει μάλλον φύγει.
1: Γιατί ξέρεις τι έγινε.
0: Τι.
1: Δεν έβλεπες αεροπλάνα που.
0: Ψεκάζουνε.
1: Ψεκάζανε όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ψεκάζουνε. Και για ποιο λόγο
1: δεν ήταν είστε ενισταγμένοι.
0: Γιατί είσαι ενισταγμένος. Εν τω μεταξύ είχα κοιμηθεί 3 ώρες και είχα πει. Γιατί νιώθεις κουρασμένος. Δεν έχω αφήσει δουλειά. Γιατί νιώθεις κουρασμένος. Γιατί σε ψεκάζουνε βαρέα. Μουσακά 2-12 η ώρα το βλέπω.
1: Βαρέα. Μελιτζάνες, ναι. Μαμ. Βαρέα.
0: Όπως είπε και η Μαρία, δεν υπάρχουν με τα σημερινά μετεωρολογικά δεδομένα πιθανότητες πολλές για βροχή στις 9 το βράδυ. Okay. Πάρτε ένα τζιμπουφάν. Εντάξει, θα χοροπηδάτε.
1: Αλλά όχι, θα έχει η ψυχρούλα, θα έχει.
0: Θα χοροπηδάτε. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ιστορική βραδιά για την Αναβίση και για την παραγωγή. Αυτά. Εγώ έχω το φεστιβάλ εκείνη την ώρα. Αν προλάβω μετά να πάω μια βόλτα, σκέφτομαι όμως τα αυτοκίνητα. Πότε θα μπω, πότε θα βγω.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει και στο κομμάτι των μέσων
1: έξτρα
0: δρομολόγια. Αυτά.
1: Μάλιστα. Αν έχουμε μάθει πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια Manchester AEK.
0: Έχουν εξαντληθεί. Όχι, τον αγχώνω μου. Εντάξει, μου αρέσει να αγχώνω το. Συγγνώμη.
1: Γιατί.
0: Συγγνώμη.
1: Γιατί.
0: Το συγγνώμη.
1: Νομίζω ότι έχουν εξαντληθεί με τη Σαχτάρ. Σαχτάρα. 6.000. Ναι. Δικό σου μπορεί να.
0: Δώστε.
1: Α, περίμενε, όχι δικό σου λέω. Πήγαινε και μισή, νόμιζα ήταν και τέταρτο.
0: Όχι, είναι και μισή. Περνάει με τα παιδιά, περνάει.
1: Σωστά. Ναι. Αν περνά καλά, η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, παιδιά. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει, μάντεψε ποιος,
0: η Telekom. Λοιπόν, και αν θέλεις να οργανώσεις φθινοπορεινή μάζοξη στο σπίτι, κρασί και μοναδικές γεύσεις από Lidl. 215 deluxe επιλογές, σάλα με αέρος, παρμιγιάνο ρετζιάνο, νιόκι, παστούρμαδο πιτάκια, πεντανόστιμα μπαχαρικά και σάλτσες που θα απογειώσουν τις μαγειρικές σου δημιουργίες. Φτιάξε ατμόσφαιρα, άνοιξε το μπουκάλι.
1: Χτύψε στα αυτιά.
0: Σε παραλίγο φελός.
1: Παραλίγο, ναι.
0: Μιας και λέμε για φελούς, συνεχίζω. Όλα τα υπόλοιπα τα φέρνουμε στο τραπέζι εμείς, Lidl, γιατί αξίζει. Έχουμε μια καλή σουδιά, έρχονται σπίτι. Που μιλάνε σε μασατζίδικο.
1: Ξέρετε πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια Portsmouth Sunderland, λέει κάποιος.
0: Ξαντλήθηκαν. Δεν χρειάζεται να πας, θα γίνουν φασαρίες, μου λέει ο πατέρας.
1: Και φυσικά θάψαμε λουκάνικα στο ΟΑΚΑ για να μην βρέξει.
0: Αυτό έγινε.
1: Ναι.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλιού διόροφου κτηρίου του οδού Λυσικράτους. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρένο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν απεγκλωβίσει δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων ηλικιωμένη από παρακείμενο κτίριο. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του διόροφου κτηρίου έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιώς Σταδίου Φιλελλήνων, η Βασιλής Σοφίας Προστιβουλού και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φίλης προς κόμβο Ηρακλείου, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα, η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά και η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε οχηματαγωγό πλοίο ενπλό με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Κινητοποιήθηκαν δύο ταχύπλοε πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνω πως ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
6: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
10: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Παιδιά, μην αγχώνεστε γιατί με ρωτάτε για την παράσταση. Κυριακή, Δευτέρα, δεν βρέχει.
1: Τίποτα, ξαναρχίζει η ζέστη.
0: Δεν βρέχει, δεν βρέχει. Τα έχω κανονίσει όλα έτσι, να μην υπάρχει άγχος. Απόψε είμαστε στην Κόρινθο, στη Διόρυγα. Αύριο στο φεστιβάλ. Κυριακή Κατράκιο, Δευτέρα Κατράκιο, εντάξει. Τώρα έχουν ανοίξει και τα εισιτήρια για Εδιμβούργο, Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ. 24. Ξέρω εγώ πώς
1: θα πάω. Θα πάω Peaky Blinders, θα πας.
0: Όχι εγώ. Τσούβι. Από εκεί, ναι. Δεν το έχω δει. Ναι, δεν το έχω δει. Οκ.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Μαρία τη γειτόνισσα. Τι νόημα έχει η Παρασκευή, αν δουλεύεις εκτάκτος και το Σαββατοκύριακο? Απλά ρωτάω, λέει η Μαρία. Τίποτα. Απλά δουλεύεις το Σαββατοκυριακό αφού είναι εκτάκτος.
0: Χαίρεσαι με τη χαρά των άλλων. Έχεις μερικούς που, χαμογελάνε με άλλους που γελάνε και λένε αστεία, χαμογελάνε και αυτοί.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί είσαι.
1: Εγώ λέω ότι όταν δουλεύεις εκτάκτος το Σαββατοκυριακό και δεν είναι αυτό το σύνηθες, εκτιμάς περισσότερο το Σαββατοκυριακό.
0: Okay.
1: Εντάξει. Εντάξει. Λέω απλώς.
0: Παιδιά, είναι με θέση στο Κατράκιο. Γιατί μου το ρωτάνε αυτό? Η αρένα έχει θέση. Όλοι είναι με τη θέση τους. Ο κάθε άνθρωπος.
1: Μπορεί να τον μπερδεύουν με τις συναυλίες, ρε παιδί.
0: Δεν θα πούμε την προβατίνα και θα πετάμε. Θα κάνουμε κύκλους σαν πεπερώνια, αν τους δεις από μακριά. Που φαίνεται λες και είναι μια κινούμενη πίτσα. Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, επειδή είπα ότι έχω προλάβει το σχολείο το Σάββατο και μου λένε πω έκανες μεγάλο λάθος και αποκαλύφθηκες. Τι να αποκαλυφθώ, ρε παιδιά, έχω πει ότι είμαι 67. Mm-hmm. Το έχω πει.
1: Το έχει πει, παιδιά.
0: Και όχι, δεν είμαι σαν τη μάνα. Επειδή κάποιος στέλνει κάθε μέρα, έχω βάλει στοίχημα με ένα φίλο μου, είσαι σαν τη μάνα του Τσουβέλα σε ηλικία. Η μάνα του Τσουβέλα είναι πιο μικρή από μένα.
1: Οριακά.
0: Εντάξει, ναι, αλλά σε έκανε πολύ.
1: Ναι, έχασε μικρή χρονιά.
0: Γεννημένη το Δεκέμβριο. Πότε έχασε γενέθλια η μαμά σου?
1: Ιούνιο.
0: Και η μαμά σου, δίδυμος?
1: Όχι, είναι μετά καρκινάκι.
0: Α, είναι μετά καρκινάκι. Ναι. Α, είπα και εγώ.
1: 28 ή 29. Είμαι σαν τον πατέρα μου, δεν θυμάμαι ημερομηνίες.
0: Εντάξει, καλημέρα.
1: Πατέρα από... εγώ καιρό, εντάξει, δεν περιμένουμε κάτι άλλο.
0: Μου έστειλε έτοιμα φιλίας, λέει μια Ελένη Παπαδόπουλος. Τι να κάνω?
1: Στείλ της το IBAN σου και τους κωδικούς. Και καλά να περάσετε. Λοιπόν, η αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μαρία, άνοιξε OnlyFans. Γιατί θέλει να δείξει τη ζωή πίσω από το ποδόσφαιρο. Η Λόλα Γκαγιάρδο.
0: Okay.
1: Άνοιξε OnlyFans. Δεν το έκανα για οικονομικούς λόγους.
0: Το OnlyFans για κοινωνικούς λόγους.
1: Ναι, μου δίνει ένα χώρο για να δείξω το ταξίδι μου μέσα στη σεζόν. Να φέρω τους φιλάθλους πιο κοντά μου. Πολύ κοντά. Και να αναδείξω τον κόσμο του ποδοσφαίρου των γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Έχει κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα η Λόλα Γκαγιάρδο. Είναι η αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχει πάρει Champions League στη Λιόν, Εθνική Ισπανία, Παγκόσμια Κύπελα, Euro, φυσικά υποπληρώθηκε και ανοίγει OnlyFans, όπου θα συμμετέχει και η σύζυγός της, η Κριστίνα Βιθέντε. Είναι οικογενειακή επιχείρηση.
0: Okay,
1: καλέσαμε τον Έκτορα τον Ποτρίνη να δω τι μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε το μαγαζί να έχει κόσμο. Εμένα το μαγαζί το είχε ο πατέρας μου και με αγαπούσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, τον περίμενα τον Έκτορα να πάει.
2: Λοιπόν, αυτή εδώ. Δηλαδή, σκατά να κάνω πατέρας και εσύ σκατά κάνες. Να φανταστά μακαρόνια.
1: Και μετά του κοιτάει από το λάπτοπ. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Έκτορα, να του ζητήσω συγγνώμη επειδή του έκανα φασαρία. Τώρα το εστιατόριο. Και είναι οι ίδιοι πιο χαρούμενοι που τρώνε. Α, τι ωραίο που είναι. Θέλω να πω στον Έκτορα να κάνει μετά τον εφιάλτη, να πηγαίνει στα μαγαζιά που είχε πάει. Και άμα τα έχουν κάνει πάλι χάλια.
2: Έφυγα εδώ για 3 χρόνια. Τι το κάνατε εδώ πέρα?
0: Να
1: ξαναπηγαίνει ο Έκτορα.
0: Θα γίνει νιχάδικο, σίγουρα.
1: Νιχάδικο, εννοείται.
0: Κάτι σαν και εσάς που πιστεύετε το 2026 τα ζώδια θα πρέπει να απαγορεύεται να ψηφίζετε. Τότε, ναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Δεν θα έχω οθόνη. Θα έχω οθόνη για μένα, όχι για να βλέπουμε τελικό Super Cup. Και εγώ θα ήθελα να δω τελικό Super Cup. Έχω χάσει πάρα πολλά αθλητικά δρόμενα με τις παραστάσεις όλο αυτό το διάστημα. Θα έρθετε, εντάξει, ξέρω ότι θα κοιτάτε με το κινητό κρυφά κάποιοι. Θα ενημερώνετε και εμένα, εννοείται. Έτσι πάνε αυτά. Αμφίδρομα είναι και προχωράμε.
0: Πάντως, αν η φωνή κάποιου λέει κάτι, λέει, η αποφωνή μοιάζει στο πολύ 45. Παιδιά, καλά. Η φωνή, μην την εμπιστεύεστε. Έχουμε δει και αν έχουμε δει ανθρώπους από φωνή που λες, εντάξει, αυτός πάνω από 35 αποκλείεται να είναι. Και είναι συνομιλικός μου. Κάποιος ρωτάει, μισό λεπτάκι, για σήμερα τι τρώμε, ούντο.
1: Αγκινάρες, αλλά πολύ τα λέω.
0: Μπριτζόλες ή μπιφτέκια με πατάτες.
1: Κάνα μπιφτεκάκι μόνο.
0: Μπιφτεκάκι θα λέγαμε.
1: Κάνε ένα μπιφτεκάκι.
0: Με πατάτες φούρνου όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, μην το βαραίνεις. Μπιφτεκάκι.
0: Όχι ρύζι, εκτός και αν έχεις κάνει εγχείρηση.
1: Ναι, πατάτα φούρνου, μπιφτεκάκι και είσαι μια χαρά.
0: Ωραία, με λεμονάκι.
1: Φετούλα, λεμόνι και
0: λίγο μουσταρδίτσα.
1: Και χάλια να βγει, τρώγεται.
0: Εντάξει, πόσο χάλια να
1: βγει. Εντάξει, βάλτε εκεί στο φούρνο.
0: Εκτός αν σφίξει πολύ
1: το μπιφτέκι.
0: Το μπιφτέκι.
1: Έτσι όταν κόβεται η Μαρία κάνει.
0: Ρώτησα την ηλικία στο chat GPT, λέει, και του είπα ότι μας είπε. Μας είπε ότι είσαι 67. Είπε ότι λες ψέματα και ότι είναι μυθοπλασία και ότι είσαι 54. 54 ήμουνα πριν από 10 χρόνια, παιδιά. Ωραία ήταν. Έλεγα να μείνω, αλλά τελικά όχι. Επίσης, με αυτό με το AI, έχω να σου πω. Το άκουγα χθες. Έχει γίνει ένας χαμός με έναν συγγραφέα. Όπου κάποιος έβαλε το βιβλίο του στο chat και έγραψε το chat GPT ότι είναι AI. Ότι το έβαλε στο AI και του βγάλε το βιβλίο το AI. Και τώρα έχει γίνει ένας χαμός, τον κράζουν πάρα πολύ κτλ. Λοιπόν, και άκουγα χθες ένα δημοσιογράφο, το Γιαννακίδη.
1: Okay.
0: Το φίλο μας το Γιαννακίδη. Έβαλε αυτός δικό του κείμενο, που είναι δικό του κείμενο.
1: Δικό. Και έλεγε ότι είναι AI γι' αυτό.
0: Και έλεγε ότι είναι AI. 93%
1: σας
0: AI.
1: Σας έχω πει είναι η chat παπατζή.
0: Ναι.
1: Σας τα έχω πει ότι λέγεται chat παπατζή. Και πες μου, τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Μα είναι δικό μου το βιβλίο. Όταν εννοείς δικό σου, αυτό το βιβλίο είναι από το 1600. Λέει δικά του.
0: Ναι.
1: Φιδέμπορας.
0: Φιδέμπορας, δεν λες.
1: Το AI είναι φιδέμπορας, δυνατός.
0: Να είσαι, λέει, μισό Σέρβο, μισό Έλληνα και ΠΑΟΚ. Και να κοιτά, λέει, τον αγώνα αμίλητο. Ω, μη σου τύχει.
1: Να μπουν κάποια γκολ. Και ό,τι γίνει τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός, έχω να πω.
1: Πώς ήταν το καλοκαίρι το 69?
0: Γιατί βλέπω εδώ πέρα μία γυναίκα 51, mm-hmm. 51, η Οξάνα Τσουσοβίτινα, θα μπορούσε Τσουτσοβίτινα εύκολα,
1: okay.
0: Ήταν μακρινή σου συγγενής, mm-hmm. από το Ουσμπεκιστάν,
1: ναι.
0: Η οποία παίρνει μέρος, λαμπρό παράδειγμα, στους ασιατικούς αγώνες, στη γυμναστική. Και υπάρχει βιντεάκι, παιδιά, στο άλμα, αυτό που τρέχεις ένα διάδρομο και mm-hmm. περνάς από πάνω.
1: Δοκό
0: ένα...
1: και...
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, είσαι άδοκος, είναι τέλος πάντων. Mm-hmm. Είναι σαν σιδερόστρα βασικά περισσότερο αυτό.
1: Η μακρουλή αυτή, η extra, extra large.
0: Γεννημένη το 1975 στην πόλη Μπουχάρα του Ουσμπεκιστάν.
2: Από εκεί βγαίνουν τα χαλιά, κυρίες και κύριοι, Μπουχάρα, μπορδοροδοκόκκινα.
0: Είναι έτοιμη να πάρει μέρος και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Φανταστικό.
0: Στοχεύει στην ένατη πρόκρισή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 51, επαναλαμβάνω. Μπράβο της.

0: Ύπος λέγεται ζώων. Νομίζω ότι ο ύπος είναι άλλο άθλημα.
1: Ύπος ζώων, ο ύπος ζώων.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι άλλο άθλημα. Αν μου επιτρέπεις.
1: Εγώ δεν ξέρω. Μήπως είναι ύπος αυτό που πατάς και κάνεις τούμπα. Δεν το
0: Όχι,
1: ξέρω.
0: Ο ύπος και νομίζω ότι είναι μόνο ανδρικό άθλημα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπάρχουν γυναίκες θηλυκά άλογα. Φοράδα.
0: Μωρή μουλάρο.
1: Μουλάρα.
0: Ναι, μωρέ, ενόργανη είναι αυτή.
1: Ενόργανη είναι, ενόργανη.
0: Ναι, ο ύπος είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Είναι αντρικό άθλημα, καλά το θυμάμαι. Είναι αυτό το μακρό στενοπλησί που έχει δύο λαβές και ανεβαίνεις πάνω και κάνεις βουπ, βουπ, βουπ.
1: Αυτό
0: πολύ,
1: δεν
0: πολύ
1: είναι.
0: Ραδιοφωνικό. Ναι, ναι, αυτό
1: είναι. Κάνεις βουπ, βουπ, βουπ. Κάνεις βουπ,
0: βουπ.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Δεν μιλάω για αυτό το άθλημα. Μιλάω για το άθλημα που τρέχεις στο διάδρομο, που πατάς ένα ελαττήριο πάνω
1: και κάνεις την τούμπα.
0: Και κάνεις την τούμπα. Εντάξει, αυτό. Δεν μπορώ να σας το παίξω στο πιάνο, δεν μπορώ να σας το
1: Έκανες βουπ, όμως. Αν το πιάνο βέβαια ήταν στο μέτρο, θα παίζεις κάτι όμορφο. Δεν θα παίζεις απόψε στην άμμο, θα χτίσω παλάτια. Πού είναι το πιο όμορφο?
0: Δεν είναι ο ύπος, μην επιμένεις. Μην επιμένεις, φίλε μου, συνάδελφε και συναγωνιστή. Ναι, η ηλικία όντως είναι ένας αριθμός. Έλα, πες το στα γόνατά μου. Αυτό και ειδικά αυτές τις μέρες που έβρεχε.
1: Ο Παύλη Ζηνάδο Κοναφουλάρο στην διπλανή Αντλία είναι κοριτσάκι με smart. Βάλε και στην κοπέλα από μένα 5 λίτρα, λέω στο παιδί.
0: Τι λες?
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Κέρασες βενζίνη.
1: Να σου πω, τόσο που θα πάει.
0: Να σου πω κι εγώ, ναι, ναι, ναι.
1: Καλύτερο. 10 ευρώ. Ποτό είναι, 2, 5, 10. 5 λίτρα.
0: 5 λίτρα.
1: 2 ευρώ, 10 ευρώ.
0: Ναι, 10 ευρώ, γιατί όχι.
1: Έχει το σμαρτάκι για αύριο.
0: Δεν έχεις πάει σε βενζινάδικο. Δεν έχεις πάει σε βενζινάδικο να βάλεις 10 ευρώ μόνο. Εγώ έχω πάει.
1: Έχω βάλει 4 ευρώ στο Βάτραχο.
0: Έτσι.
1: Έχω βάλει 6 ευρώ στο Γιές και έκανε βακή. Πολύ είναι. Και γέλεγε, φίλε, πολύ είναι. Δεν μας παρατάς και εσύ, ρε φίλε. Δεν είχα. Έκανε. Πολύ είναι, πολύ είναι. Λέω, κοίτα, με κοροϊδεύουν. Αφού δεν είχα άλλα λεφτά. Καβαλάει σιδερόστρα, μάλιστα.
0: Ναι. Δεν την κρύβω, ρε παιδιά, την ηλικία μου. Τι λέω, εσείς δεν την πιστεύετε. Τι φταίω εγώ τώρα. Και αν ήθελα να πάρω σύνταξη, ναι, θα μπορούσα γιατί έχω δύο παιδιά, αλλά αν θέλεις, παίρνεις. Επειδή έχεις προστατευόμενα μέλη. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, το συνεχίζεις. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν χωρίς να έχουν πάρει σύνταξη.
1: Ναι, κυρίως οι ιερείς το κάνουν αυτό, γιατί συνεχίζουν να πεθαίνουν οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς, βεβαίως. Το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Έτσι, για να βάλω, λέει, το φυτίλι, λέει κάποιος.
1: Φίλε, δεν έχει βάλει κανένα φυτίλι.
0: Κανένα
1: φυτίλι. Απλά λες κάτι, δεν μπήκε.
0: Πιστεύω
1: κάτι.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνουν γήπεδο μόνο όσοι θα ήθελα να πάνε. Αλλά να μην ποστάρουν τίποτα στα social. Ευπρόσδεκτοι όλοι για την ομάδα όμως.
1: Γιατί έγραψε κάτι τέτοιο? Μου άλλαξε την άποψη.
0: Όχι, ούτε story μιλάμε τώρα, έτσι. Όχι post και βλακίες.
1: Μα η ίδια η ομάδα πληρώνει ανθρώπους να κάνουν story.
0: Hello. Αν με ρωτάς έτσι για το φυτίλι, πιστεύω ότι θα έπρεπε να πηγαίνουν στο γήπεδο μόνο όσοι αγαπάνε την ομάδα και δεν βρίζουν.
1: Έτσι για το φυτίλι, πρέπει να πηγαίνουν άνθρωποι με τρίχες στο σβέρκο, άνθρωποι με κοιλιές, άνθρωποι που δεν έχουν όλα στα δόντια. Που ουρλιάζουν για την ομάδα και είναι έτοιμοι να παίξουν μπουνιές με όλους. Να είναι έδρα. Έτσι για το φυτίλι. Μόνο άνθρωποι οι οποίοι δεν ξυρίζονται, δεν έχουν σπηριά και δεν βάζουν κρέμες σώματος. Απαράδεκτα αυτά. Έτσι για το φυτίλι. Και χωρίς μπάνιο 6 μέρες. Θα πηγαίνετε στο γήπεδο σαν ασβή. Πάμε όλοι χέρια. Μα γιατί λιποθύμησαν οι παίχτες?
0: Έτσι για το φυτίλι.
1: Μ' αρέσει αυτοί που νομίζω θα πούνε κάτι και θα γίνει ντόρος. Sorry που σας το χαλάω.
0: Έτσι.
1: Και σας επαναφέρω.
0: Sorry που σας το
1: Όχι, ρε φίλε, απλά διαβάζουμε το μήνυμά σας από Ευγένεια. Άμα θέλαμε, θα το προσπερνούσαμε.
0: Εγώ, λέει, παλιά με ένα φίλο με smart είχαμε βάλει 2,5 ευρώ για να φτάσουμε σπίτι.
1: Ρε.
0: Φυσικά. Εγώ τα δέχομαι αυτά.
1: Το θυμάσαι όμως.
0: Νόμιζα τα λες, δεν θυμάσαι. Ναι, φυσικά.

0: Κάτι έχει μέρα σήμερα. Έχουμε και φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Εν πλόγια της Σάμο. Ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε επιχείρηση και εκεί. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση από το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Sky. Κάτι είναι η μέρα σήμερα.
1: Ναι. Είπες πριν για τραυματίες στην έκρηξη της πλάκας.
0: Όχι, όχι. Είπα ότι μέχρι εκείνη την ώρα που το διάβαζα, ναι. Μακάρι να μην υπάρχουν.
1: Ναι, έχουμε ένα τραυματία ευτυχώς.
0: Ελαφρά.
1: Ελαφρά, ναι. Ένας περαστικός. Τραυματίστηκε ελαφρά από θράσματα. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Γιατί είχαμε ζημιές και στα διπλανά κτίρια. Καλά, εντάξει, τα αυτοκίνητα από κάτω δεν θέλω να
0: καταλαβαίνετε.
1: Σου πω.
0: Δηλαδή, βρήκα πάρκινγκ, ήμουν τυχερός. Κοίτα
1: ναι.
0: Εδώ, ρε. Άμα θέλεις καλή ψυχολογία. Ναι.
1: Και υπήρχαν, λέει, αναφορές νωρίτερα για άτομα που καλούσαν σε βοήθεια, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αρχές. Υπήρχαν, λέει, υπήρχε και έντονη μυρωδιά αερίου πριν την έκρηξη. Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε και περισσότερες
0: λεπτομέρειες. Σουβίσε όντως εξωγήινο live στο Sky και τον Μπηγούνι Sport FM. Ναι, μου πήρε μια συνέντευξη από δίπλα ο Πορτοσάλτη, γι' αυτό λέει σε ακούω στον Άρη. Και εγώ δεν κατάλαβα πού.
1: Τώρα το κάνεις αυτό.
0: Το έχω κάνει από μέρες. Και παίζει. Μη σας κοροϊδεύει και μιλάει στα τον αυτιά κάρτα υγείας.
1: Σε ψάχναμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου, δεν σε ψάχνω.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Μπουρνάς πρέπει να πας, ή από εδώ τους από εκεί. Σούτσι Κατσόχος έρχονται για πρεσάρισμα. Και η Εθνική κέρδισε και EuroLeague έχουμε και άλλα παιχνίδια έχουμε. Πάρα πολλά θα συζητήσετε. Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται για το δελτίο. Πριν από αυτά, έχουμε Telecom που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, με πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις για καθημερινότητα, με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες. Πού, Ανδρέα, μπαίνουνε? Εδώ μπορείς να το πεις εδώ στο μικρόφωνο. Αυτό, δυνατά.
2: Telecom.gr.
0: Πιο δυνατά.
2: Telecom.gr.
0: Αυτό είναι. Είδες. Έχω και βοήθεια.
1: Έχει πολύ ραδιοφωνική φωνή τώρα που την παρατηρείς.
0: Έχει και μάνα να τον βάλει στα ράδια.
1: Λοιπόν, εντάξει, ναι. Μέσω θα δουλεύεις. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την Bwin. Νιώθουμε τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, αλλά μπορούμε να το τραγουδήσουμε. Στοίχημα και live καζίνο στην Bwin.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Μα το σημάδι.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Με ψέμα,
10: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ονειρεμένη πρεμιέρα της εθνικής ομάδας στη League A του Nations League, καθώς νίκησε 2-1 με ανατροπή της Σερβία στο Βελιγράδι με γκολ των Τζόλι και του Βίκα. Ο Ζίβκοβιτς σκόραρε για τους γηπεδούχους. Είχαμε ποιοτική κατοχή, είμαι χαρούμενος για τη νίκη και τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτη στον δεύτερο όμιλο η Ελλάδα μετά το ισόπαλο 1-1 ανάμεσα σε Ολλανδία και Γερμανία. Με το δεξί και εκατοστάρα ξεκίνησε στη φετινή Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός που νίκησε 106-89 την Μπασκόνια στην Βιτόρια. Κορυφαίοι Βεζέγκοφ με 22 πόντους και 5 rebound, Ντόρσε με 25 πόντους και Μοντέρο με 15 πόντους και 5 assist. Πάντα είναι σημαντικό το πρώτο παιχνίδι, είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε, θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Νικηφόρα πρεμιέρα και για τον Παναθηναϊκό Άκτορ στην Ευρωλίγκα 91-72 την Παρί στο Telecom Center Athens. Κορυφαίος ο Λεσόρ με 15 πόντους και 9 rebound, πρώτο σκόρερο Φρανσίσκο με 18 πόντους. Μου άρεσε η επιθετική άμυνα που παίξαμε. Ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή, η ομάδα πάνω απ' όλα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που γνώρισε την αποθέωση. Οριστική η απόφαση της ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο, δήλωσε ο Μάγερ σε μέσο της Κροατίας. Βασικός αγωνίστηκε ο Γιώβιτς με τη Σερβία κόντρα στην Ελλάδα. Ανεβάζει στροφές τον Παναθηναϊκό Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι πράσινοι. Αγωνίστηκε στο φιλικό της Ουρουγουάης με την Ιαπωνία ο Πελίστρη. Προπόνηση περιλαμβάνει και το σημερινό πρόγραμμα στον Ολυμπιακό, με τους ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να έχουν τριήμερο ρεπό από αύριο και να επιστρέφουν το απόγευμα της Τρίτης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να μπει σε full ρυθμό ΣΑ. Το βάρος στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ ρίχνει ο Ιβάν Σαββίδης με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να προαναγγέλει αλλαγές για πιο σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, ενώ τόνισε πως θα δοθεί και μπόνους. Στις 14 Νοεμβρίου ο δικέφαλος του Βορρά θα δώσει φιλικό με την Παρτίζαν στην Τούμπα. Ολιγοήμερη άδεια θα πάρουν οι παίκτες του Άρη που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Το βάρος στην τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε στο χθεσινό πρόγραμμα ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ για Μονέζα Νάο Χιμπίνο και προκρίθηκε στα προημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης, όπου θα αντιμετωπίσει σήμερα το μεσημέρι στις 3 την 22χρονη Τάλια Γκίψον από την Αυστραλία. Στα άλλα μάτς της League A του Nations League, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Στη League B, Αυστρία-Ισραήλ 3-1 και Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0 και για τη League D, Λίχτενστάιν-Λιθουανία 0-2 και Ανδόρα-Μάλτα 1-2. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα των χθεσινών αγώνων στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, Dubai BC Real Madrid 78-77, Χάπολ Τελαβή Μπάγερ Μονάχου 84-86, Ερυθρός Αστέρας Άλγκυρης 77-83, Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές 89-82 και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 84-74. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το πρεσάρισμα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Παυλίδης, πώς μια γραπεροχή.
3: Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κονταρεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Νουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς. το Ράικο Μίτιτς στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν τη λες και άσχημη τη χθεσινή βραδιά, κύριε Νέαρχε, τη λες, ε? Δεν τη λες άσχημη. Είμαστε εδώ, Big Wins Sport FM 4,6. Παρασκευούλα, ωραία. Ξυπνάει ωραίες διαθέσεις, γιατί περισσότεροι από εσάς μπορεί να μην έχετε λεφτά να περάσετε το Σαββατοκύριακο, αλλά έχετε Σαββατοκύριακο. Οπότε λοιπόν δεν θα σας πρίζουν τουλάχιστον οι προϊστάμενοι την ιστορία. Λοιπόν, πρωί Παρασκευής, προφανώς τα αγωνιστικά της χθεσινής ημέρας είναι τα σημαντικά και αυτά θα συζητήσουμε. Νέαρχος Γιαζόπουλος είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Παναγιώτης Κεφαλάς, προϊστάμενος παραγωγής εδώ, η μπασκετική Εσάνς. Θα τα πούμε λίγο γρήγορα στην αρχή, γιατί θα αρχίσουμε το ρεπορτάζ. Έχουμε πράγματα, διότι μπαίνουν στα αεροπλάνα οι καλοί συνάδελφοι να γυρίσουν τους προορισμούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι κάναμε ένα ξεκίνημα ιδανικό με το δεξί στην League A του Nations League. Είμαστε πρώτοι. Λίχτο τώρα, Τσέφεριν, λίχτο! Λίχτο να δω κάτι. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα όμως, είναι ότι και η εικόνα της εθνικής στο μάτς με την Σερβία ήταν πάρα πολύ, πώς να το πω, ευχάριστη. Ήταν μια ομάδα η οποία απαιτούσε πράγματα στο γήπεδο. Αυτή έφτιαξε τα περισσότερες απειλές. Δεν είναι ότι πήρε μόνο το αποτέλεσμα, είναι ότι ακόμα και η συμπεριφορά της στο φινάλε του παιχνιδιού και μετά το 1-1 ήταν η συμπεριφορά, θέλω όλο το μάτς. Με τις αλλαγές που έγιναν, με την τακτική προσέγγιση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με πολλά και τελικά τον γκολ που ήρθε. Στην εκπνοή σχεδόν του παιχνιδιού, με την υπέροχη σέντρα του Τσιμίκα και την καρφωτή κεφαλιά του Δουβίκα. 2-1 τελικό αποτέλεσμα, πρώτη στη βαθμολογία. Να το πούμε ότι αυτό που κυνηγάμε εμείς είναι να έχουμε τουλάχιστον μια ομάδα από κάτω, δηλαδή τους Σέρβους, στην τελική κατάταξη αυτού του Nations League, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιθανότατα με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια πολύ καλή, θα είμαστε το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν θα έχουμε θεωρητικά έναν καλύτερο δρόμο να διανύσουμε για να πάμε σε μια τελική φάση ξανά. Και επίσης, οι δύο καλύτεροι τρίτοι της League A του Nations League θα μείνουν αυτομάτως στην πρώτη κατηγορία. Άρα λοιπόν παραμένουμε σε αυτό το πανηγύρι των μεγάλων. Αν δεν είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους, μπορεί να είμαστε και δεύτεροι, αλλά αν δεν είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους, θα παίξουμε μπαράζ με ομάδες που κέρδισαν το δικαίωμα συμμετοχής στη League A από την League B. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το δικαίωμα παραμονής στην κατηγορία. Αλλά αυτά είναι πιο μακρινά. Ακολουθεί παιχνίδι με τη Γερμανία. Εχθές οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Μη σαν ανοίγει η όρεξη, ότι θα τους αφήσουμε φαλάκι αυτό και το άλλο. Τέλος πάντων, να μείνετε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο να το βλέπει κανείς. Μπάσκετ τώρα, το μπάσκετ ξεκίνησε χθες όπως ακριβώς θέλαμε να ξεκινήσει, δηλαδή να χάνει Ρεάλ. Έχασε η Ρεάλ χθες, νωρίς, πρωί-πρωί, που λένε και στο χωριό μου. Έχασε το μάτσα από την Ντουμπάι, σε μια έδρα που και πέρσι η Ντουμπάι κατάφερε και έπαιρνε τα περισσότερα της παιχνίδια. Φέτος είναι ακόμα καλύτερη η Ντουμπάι, είναι ακόμα καλύτερη και η Ρεάλ Μαδρίτης όμως. Κάθε ήττα της Ρεάλ, εγώ το λέω από την πρώτη αγωνιστική, είναι κέρδος για τους υπόλοιπους που θέλουν να διεκδικήσουν το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της φετινής Ευρωλίγκας. Βέβαια, όπως έδειξαν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, το παίρνω χρονολογικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το τι θα κάνουν οι άλλοι, κοιτάνε μόνο τη δουλειά τους. Ακόμα με πολλά προβλήματα και με απουσία χημίας εμφανώς στο παιχνίδι τους, κατάφεραν και κέρδισαν με συνοπτικές διαδικασίες τους πρώτους αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός πέρασε πάνω από την Παρί, που σημειωτέων για πρώτη φορά την κερδίζει στην έδρα του. Αυτό να το πούμε. Δηλαδή, το μπάσκετ της Παρί δεν έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center, να το κερδίσει. Μια φορά έχει κερδίσει στη Μαδρίτη, στο Παρίσι, πριν από ένα μάτς στη Μαδρίτη, γι' αυτό το είπα. Κατάφερε λοιπόν και την κέρδισε περιορίζοντας τον πολύ επιθετικά, αμυντικά, με έναν Λεσόρ που έβγαλε τρομερή ενέργεια στο γήπεδο και με το Κρού να δουλεύει σε απόλυτο βαθμό συγχρονισμένα για το χρονικό σημείο της εποχής. Από το 8-5 και μετά, από το 5-5 και μετά δεν κοίταξε ποτέ πίσω το Παναθηναϊκός. Ενώ το κάτι ανάλογο έκανε και ο Ολυμπιακός, που άφησε την Μπασκόνια να βάλει 6 τριποντέλια στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, 66. Εκεί λες να τη Μπασκόνια μπαίνει με έναν αέρα, αλλά κάποια στιγμή ένα σουτ δεν θα μπει. Κάθε σουτ που δεν έμπαινε λοιπόν των Βάσκων γινόταν ένα transition παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, μια ωραία συνεργασία και δημιουργία με εκτελεστή κυρίως το Βεζένκοφ, που ήταν πραγματικά εκπληκτικός χθες. Θυμίζω, Βεζένκοφ το καλοκαίρι έλεγε ότι πονά λίγο αγκονά σε αυτό και το άλλο. Λοιπόν, ανάλαβε χθες πάλι πολλούς. Θύμισε ότι είναι ο MVP της Ευρωλίγκας. Οδήγησε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό, αυτός και ο Ντόρσεϊ, με ολίγη

0: όχι ολίγοι, με αρκετή από Μοντέρο στην επίθεση και πέρασε με ένα εντυπωσιακό 106-89. Το λέω εντυπωσιακό γιατί οι ομάδες που ακόμα δεν έχουν δέσει, που δεν έχουν βρει τη χημεία τους, να μπορούν να βάζουν 100 πλάς πόντους στην Ευρωλίγκα, είναι πραγματικά απορίας άξιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν που έδειξε ότι εκείνο το ταβάνι του είναι στους 100 πλάς πόντους, εκεί θα φτάνει. Αν είναι όλα καλά και αν όλοι οι παίχτες του είναι διαθέσιμοι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας ξέρει πώς να καθοδηγεί το σύνολο του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός έχει ακόμα δρόμο να διανύσει, έχει ακόμα παίχτες να βάλει. Έχει το Χέις Ντέιβις έξω, έχει τον Αν έξω, έχει το Φαλ έξω, έχει το Σλούκα έξω. Υπό άλλες συνθήκες, ομάδες που θα είχαν τέτοιες απουσίες θα είχαν μεγάλο ζήτημα. Παναθηναϊκός σε έκανε να πιστεύεις εχθές ότι δεν υπήρχε το πάνω πρόβλημα. Οπότε λοιπόν, μια χαρά ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, μια χαρά ξεκίνησαν όλα και εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα τώρα. Στην BWin η κερκίδα είναι full. Ζεις τη μαγεία των κορυφαίων διοργανώσεων με άπεχτο online στοίχημα, αμέτρητα ειδικά παιχτών και αναμετρήσεων με 0% κανιώτα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWin Sport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, παιδιά, γιατί δεν θα προλάβουμε. Καταρχάς, δεν θα προλάβουμε την πτήση. Θα μπει στο αεροπλάνο και θα μας φύγει και δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Ο Νίκος Ζέρβας ήταν εκεί, ακούγε την κυρία που ακούγονταν πάλι πολύ δυνατά. Να είναι καλά η κυρία, Νίκο. Να είναι καλά. Ακούγεται πάρα πολύ δυνατά.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, τι γίνεται?
7: Σήμα κατά τεθέν, έτσι.
6: Ναι, ρε, τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Για φαντάσου να την έχεις, ας πούμε, γειτόνισσα αυτή.
7: Φαντάσου, ότι έχουν γίνει πάρα πολλά διαβήματα από τηλεοπτικά δίκτυα στην Ευρωλίγκα. Έχει προσπαθήσει η Μπασκόνια πάρα πολλές φορές να της αλλάξει το διαρκείας, αλλά εκεί κάθεται, δεν έχει κανένα θέμα.
6: Ναι. Θεάρα. Λοιπόν. Χωρίς να έχει ακόμα βρει κώδικες, όλους τους κώδικες στην επίθεση του Ολυμπιακούς, χωρίς ακόμα να έχει καταφέρει να πιάσει, να μπορεί να αξιοποιήσει το μέγεθος του ρόστερ του στο έπακρο, βάζει 106 συμβατικά. Θα μου πεις απέναντι σε μια ομάδα που, okay, δεν θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην άμυνα, αλλά για να μπουν οι 106, για να μπει η μπαλίτσα στο καλάθι, χρειάζεται ταλέντο, χρειάζεται προσωπικότητα, χρειάζεται καθαρό μυαλό στην επίθεση, ένστικτο. Τα έβγαλε ο Ολυμπιακός όλα αυτά. Και έδειξε ότι ο μέσος όρος του επιθετικά φέτος μπορεί να ανέβει. Εντυπωσιακά.
7: Συμφωνώ σε όλα αυτά που είπες. Βασικά έχει κάνει ρεκόρ στην ιστορία του, έτσι. 106 πόντι σε εκτός έδρας παιχνίδι είναι η περισσότερη που έχει πετύχει ποτέ ο Ολυμπιακός.
6: Α, ναι.
7: Ναι, είναι τρομακτικό αυτό. Γιατί είναι απέναντι σε μια ομάδα που σίγουρα έχει προβλήματα. Κυρίως δεν έχει ψηλό, έτσι. Το γεγονός ότι ο μοναδικός έντερ της είναι ο Φαρίντ, με όλο τον σεβασμό και στην καριέρα του και στο ταλέντο του. Λέει πολλά. Απλά για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι χθες έγινε ένα βηματάκι μπροστά, πέρα από το αποτέλεσμα που πάντα η Πρέμιερ ακριβώς παγίδες. Στην αρχή με τον ενθουσιασμό η Μπασκόνια έβαλε 6 τρίποντα και αναγκάστη τον Μπαρτζόκα να πάρει ένα γρήγορο time out. Νομίζω ότι έκανε ένα βηματάκι μπροστά σε σχέση με αυτά που βλέπαμε σε φιλικά και Super Cup στην άμυνα. Όταν δηλαδή δέχτηκε στα πρώτα 5 λεπτά 22 πόντους και έκτοτε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου αλλά και μέχρι το τέλος της τρίτης περίοδου που ουσιαστικά καθάρισε το match. Έχει δεχτεί 27-28, δείχνει ότι υπάρχει και εκεί μέλλον, δουλεύεται αυτό, είναι θέμα συνεννόησης όπως δηλώσε και ο Γιάννη Μοντέρο στον πηγούνι της παρεφθόν 96,6 μετά το παιχνίδι. Έβαλε σκληράδα στην αμυνά του Ολυμπιακός και σε συνδυασμό με το ταλέντο που νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει σε αυτήν την ομάδα άπλετο επιθετικά, έχει ένα πάρα πολύ εύκολο βράδυ. Κάνοντας το 7 στα 7 σε πρεμιέρα απέναντι στην Μπασκόνια, έτσι είναι τρομακτικό το νούμερο. Ασφαλώς και δεν χρειάζονται ενθουσιασμοί, έτσι, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ταβάνι συγκεκριμένο η Μπασκόνια. Μια ομάδα που απλά δεν πρέπει να της επιτρέψεις να βρει ρυθμό. Αν το κάνεις αυτό, νομίζω ότι θα έχεις πολύ εύκολο βράδυ, γιατί κατά τα άλλα θα τη δούμε πάλι να σουτάρει πάρα πολύ από μακριά, στα 5 δευτερόλεπτα, να πηγαίνει στο επιθετικό rebound. Ο Ολυμπιακός της από κάποια στιγμή και μετά το έλεγξε απόλυτα αυτό. Και έχοντας Βεζένκοφ και Ντόρση σε τρομερή κατάσταση, κατάφερε να περάσει πάρα πολύ εύκολα. Και να πω κάτι σημαντικό, να κάνει και rotation στο τέλος, γιατί ακολουθεί ο Γολγοθάς, έτσι. Υπάρχουν το Super Cup αύριο, ημιτελικός με την ΑΕΚ, και αν προκριθεί ο Ολυμπιακός, ο τελικός με Παναθηναϊκό, υπάρχει την Κυριακή. και τη Δευτέρα το πρωί η ΒΑΗ αναχωρεί αποστολή για Κάουνας και Μπολόνια, έτσι, για διπλή αγωνιστική. Mm-hmm. Είναι σημαντικό στην οικονομία αυτού του ξεκινήματος το γεγονός του
6: πέρασε. Κάουνας και Μπολόνια, πώς το καταφέραν αυτό τώρα, άρεσε. Από τη μια
7: τρομερό,
6: ε. Ναι, ναι, ναι.
7: Τρομερό, τρομερό. Είναι το πρόγραμμα πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρουν αυτό στον Ολυμπιακό, εντάξει, δεν το χρησιμοποιούν ως δικαιολογία και προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να είναι ξεκούραστοι παίκτες, να ταλαιπωρηθούν όσο το δυνατόν λιγότερο και να αντεπεξέλθουν σε αυτό το πολύ δύσκολο ξεκίνημα. Το Σεπτέμβριο τέτοια παιχνίδι ο Ολυμπιακός δεν είχε ποτέ στην ιστορία του, αλλά είναι γι' αυτό μες στο παιχνίδι, έτσι, μες στο παιχνίδι.
6: Τι ξεχωρίζει τακτικά, ότι... τακτικά, τι διαφορετικό, είδες κάτι διαφορετικό, δηλαδή ο Μοντέρο κυρίως. Πώς ας πούμε θα βλέπεις να δένει τα γκάρ τώρα ο Ολυμπιακός, γιατί εκεί είναι οι αλλαγές του. Είναι ο Μακιντάιρ νέος κομματαδόρος, είναι ο Μοντέρο νέος εκτελεστής, είναι ο Ντόρσεϊ επίσης που είναι στην ιστορία.
7: Σωστά. Νομίζω ότι αυτό είναι επίσης το μεγάλο ζητούμενο στο ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Πρώτον να κάνει νίκες με οποιοδήποτε τρόπο και δεύτερον να βάλει στο πλάνο τους δύο αυτούς παίκτες. Και εκεί νομίζω ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα. Ξεκινώντας από τον Μοντέρο, όχι τόσο επειδή σκόραρε, γιατί νομίζω ότι έχει την ποιότητα στο Ρελαντί να βάλει 17-18 πόντους, έτσι, χωρίς να ιδρώσει ιδιαίτερα. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μασιστήθηκε και έγινε μήλον της έρηδος για πολλές ομάδες, παίζοντας ένα τελείως διαφορετικό μπάσκετ. Λίγο μπάσκετ αλάνας, λίγο μπάσκετ πιο γρήγορο, με πολλές αλλαγές, με early offenses. Και βλέπουμε ότι προσπαθεί να μπει σε ένα πλάνο το οποίο το επέλεξε, έτσι. Θυμίζω ότι είχε πολύ καλύτερες προσφορές, αλλά ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό που παίζει με ένα συγκεκριμένο ομαδικό τρόπο. Χθες λοιπόν έβλεπα ότι δεν έψαχνε την εκτέλεση πρώτα, έψαχνε πρώτα την πάσα.
6: Ναι.
7: Και αυτό μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και μιλώντας κιόλας μαζί του και λίγο off the record εκτός από τη συνέντευξη, έχει τέτοια εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι όταν θα χρειαστεί να είναι στην ατομική ενέργεια, να είναι στο ένας-ένας, θα τα καταφέρει.
6: Να πάρει την απόφαση, ναι.
7: Ακριβώς. Έχει βάλει προτεραιότητα τώρα, προφανώς και μαζί με τον προπονητή και τους συνεργάτες του, να προσπαθήσει να παίξει σωστά ένα πιο ομαδικό μπάσκετ για να αποξεχωρήσει μέσα από το σύστημα. Έτσι. Το είδα αυτό το πρώτο βηματάκι χθες, έτσι, γιατί ήθελε χρόνο. Ο Μοντέρο καλά-καλά δεν έχει κάνει 5-6 προπονήσεις. Δεν έχει γνωρίσει καν την Αθήνα, έτσι, με τόσα ταξίδια και υποχρεώσεις που έχει ο Ολυμπιακός. Και από το Μακιντάιρ το είδα σε καλύτερο βαθμό, αλλά είναι πολύ μαγκωμένο στην επίθεση. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν του βγαίνει 100% αυτό που είχε συνηθίσει στον Ερυθρό Αστέρα.
6: Εντάξει, για το Μακιντάιρ θα είναι πιο εύκολο, γιατί το μπάσκετ που έπαιζε, που είχε συνηθίσει να παίζει στον Ερυθρό Αστέρα, έχει κάποιες αρχές που μπορείς να πεις ότι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, μοιάζουν με αυτές του Ολυμπιακού.
7: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Εντάξει, και κυρίως αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός από αυτό είναι να μπορείς να μπει στα παπούτσια του walk-up αμυντικά και δημιουργικά, και νομίζω ότι το έχει το πακέτο, έτσι, για να το κάνει. Και το κορμί έχει, αλλά και την έφεση στη δημιουργία. Δεν ξεχνάμε ότι είναι ο κορυφαίος πασέρτης της Ευρωλίγκας, έτσι.
6: Ναι.
7: Είδα χθες ότι είχε κάποιες καλύτερες συνεργασίες, κυρίως με τον Βεζέγκοφ, που τον γνωρίζει από την Εθνική Βουλγαρία, έτσι, έχουν παίξει μαζί. Και γενικότερα ρολάρει πολύ καλύτερα όσο περνάει ο καιρός αυτό το δίδυμο. Θα χρειαστεί ακόμη χρόνο. Έχουν και τον Τζόζεφ, ο οποίος νομίζω ότι είναι μια ασφάλεια ως τρίτη λύση. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θα χρειαστεί χρόνο, γιατί είναι τρομερό επίτευγμα να αλλάζεις έναν playmaker που τον είχες 5 χρόνια και έπαιζε με κλειστά μάτια, αλλά η ποιότητα αυτών των δύο παιχτών νομίζω ότι θα οδηγήσει σε ακόμα καλύτερες μέρες μπασκετικά τον Ολυμπιακό. Υψηλή ήταν μια χαρά.
6: Εντάξει.
7: Εντάξει, δεν είχαν και αντιπάλους.
8: Να πούμε εδώ καλημέρα, Νίκο μου, ότι ο
7: καλημέρα και Τσόφο, καλημέρα.
8: Μπορεί να μάθει τα κατατόπια της Αθήνας από το Φουρνιά.
6: Θα μάθει καλά σου Βλατζίδικα και τέτοια.
8: Όλα.
7: Θα τον βοηθήσουν όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον βοηθήσουν όλοι. Και ο Βεζέγκοφ θα τον βοηθήσει, γιατί είναι επικοινωνούσαν πάρα πολύ.
6: Εντάξει, βασικά παιδιά πρέπει να υπάρχει χρόνος για να το κάνεις αυτό. Δεν είναι μόνο να υπάρχει παρέα. Πρέπει να έχει χρόνο. Ναι. Και εμείς έχουμε παρέα. Τσόχαρα πρέπει να πάμε πουθενά.
7: Σιγά σιγά θα γίνουν πιο πολλά τα έντος έντρας.
6: Ναι.
7: Θα γίνουν.
6: Σωστό, σωστό, σωστό. Ωραία. Καλή επιστροφή, κύριε μου.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Καλή επιστροφή, καλή
7: κουκούλα. Καλή κουκούλα, καλημέρα.
6: Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε, ρε παιδιά, αξιολογικά κυριαρχικά με το μάτς του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Μπαίνει στο αεροπλάνο ο άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει να είστε και λίγο, να κάνετε λίγο ραδιοσκηνοθεσία στο κεφάλι σας. Πώς πήγε χθες?
8: Χθες. Λοιπόν, έχω να σου πω,
6: ναι,
8: ότι ο πρωταθλητής Ευρώπης.
6: Ο πρωταθλητής Ευρώπης.
8: Ναι, ο Κώστας Κατσουράνης.
6: Ναι.
8: Αυτός που έχει παίξει σε κάποιες ομάδες στην Ελλάδα, εδώ στο εξωτερικό, ξέρω εγώ, έχει βάλει κάποια γκολ, έχει κάνει μια καριέρα κτλ.
6: Ναι.
8: Κατά τις 5 ώρα το πρωί.
6: Α.
8: Ναι. Μου είπε την εξής φράση.
6: Για μένα, φαντάζομαι.
8: Πες του.
6: Ναι.
8: Πες του. Μην τον πετύχω πουθενά.
6: Κωστάκι μου, γιατί Κωστάκι.
8: Εντάξει, Κώστα, θα το πω εγώ. Ναι. Ο Γιώργος Ελιανός.
6: Ναι.
8: Ο άνθρωπος έχει κάνει μια καριέρα στο τραγούδι, στην τηλεόραση, παρουσιαστής,
6: ναι,
8: performer,
6: ναι, ναι,
8: ραδιοφωνικός παραγωγός.
6: Ταλέντο μεγάλο.
8: Μεγάλο.
6: Μεγάλο ταλέντο.
8: Ναι, ναι. Πολύ ταλαντούχος.
6: Το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα σε του ομίλου, ας πούμε.
8: Ναι, ναι. Ο οποίος άνθρωπος είχε 7 η ώρα ραδιόφωνο.
6: Ναι.
8: 7 η ώρα το πρωί. Μου είπε, πες το φίλο σου, λέω, ο παπά. Μου λέει, τέλος πάντων, στο συμπαρουσιαστή σου.
6: Ναι.
8: Λέω, μάλιστα, το δέχομαι.
6: Ναι.
8: Μην τον πετύχω πουθενά.
6: Ωραία.
8: Λέω, μάλιστα. Ωραία.
6: Τα καλύτερα σκέφτεστε για μένα, ρε. Μπράβο σας.
8: Μπείτε σειρά, λέω, πάρτε χαρτάκι.
6: Μπράβο σας.
8: Ναι. Η Έλενα και το Blue Chip.
6: Ναι. Καλά, συνηθισμένοι είναι, αφού ξέρει.
8: Δεν είπαν τίποτα, είπαν. Εμείς τα ξέραμε. Και τα επιλέξαμε. Αλλά να πάθουμε.
6: Πώς πήγε χθες?
8: Καλά, τα άλλα καλά.
6: Μπράβο. Χαίρομαι.
8: Βλέπεις φωνούλα μια χαρά.
6: Χαίρομαι.
8: Μετά από ξενύχτη μέχρι τις 6 που κοιμήθηκα, όλα υπέροχα.
6: Χαίρομαι. Φαντάζομαι τώρα ο Κώστας θα κοιμάται, ο Γιώργος θα κοιμάται. Οπότε κανένα πρόβλημα. Όλα καλά. Όλα καλά. Είδες που προλάβεις να θες εθνική?
8: Βέβαια, όλα τα είδα.
6: Προλάβεις, ε?
8: Τίποτα. Μετά ξεκινήσαμε.
6: Το 12.30.
8: Πολύ μετά.
6: Ναι, είχα κατάσκοπο στο μαγαζί. Στο μαγαζί λύση έβριζαν όλοι. Ο Τάσο το Μαρούσι. Μου δίνει ρεπορτάζ. Δεν πειράζει. Να σου πω κάτι, δεν πειράζει. Καλή καρδιά, Τάσο μου. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Έτσι.
8: Αυτά.
6: Καλή ήμασταν.
8: Η εθνική.
6: Πολύ καλή, φίλε.
8: Πάρα πολύ καλή.
6: Πάρα πολύ καλή, φίλε.
8: No.
6: Πάρα πολύ καλή.
8: Ναι, ναι, είπα στον Κώστα Καστοριάν, καλή ήμασταν, ναι.
6: Ναι.
8: Και καλή, ρε. Πάρα πολύ καλή ήμασταν. Ναι, καλά, εντάξει, ρε Κώστα,
6: ναι,
8: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Πολύ καλή, πολύ καλή. Τέλος πάντων, να πούμε για τον Τζολάκη, το προλάβαμε το δελτίο.
9: Το προλαβαίνουμε, πες κύριε
6: Βάλλη. Όχι, πήγαινε στο δελτίο.
8: Ναι, μιας το τόσο συμβαίνει.
6: Ναι,
8: ναι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση φωτιά στο κατάστρωμα φορτηγού χηματαγωγοπλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στο πλοίο φαίνεται να περιορίζεται, ενώ οι επιβαίνοντες δεν έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου στην πλάκα στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ στον πρώτο όροφο λειτουργούσε Airbnb και υπήρχε κράτηση με 3 άτομα. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε εστία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτηρία καθώς και σταθεμευμένα αυτοκίνητα. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιώς Σταδίου Φιλελλήνων, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Αρδιτού. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο διέσωσε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
17: Μα, αυτός έχει ρόδες.
18: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
19: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Φύλλα Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nanobionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nanobionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Καλώς τη!
20: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
20: Σου έφερα κέικ.
21: Γεια σας.
20: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
20: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
22: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
24: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
25: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Λοιπόν, να σου πω αυτό που δεν σου έλεγα, που δεν σου είπα πριν, μπορώ να σου πω πριν. Εκεί στο 90 που καταλάβαμε ότι έχουμε πολύ καλό τερματοφύλακα, έτσι, τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, που δεν αφήνει τίποτα να περάσει. Εκεί πόδια, χέρια, όπως ακριβώς και τα Nova Roof Acrylic και PQ Hybrid της Novamix, που στεγανοποιούν τα ράτσες και δώματα με ψηλή απόδοση, προσφέρουν αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, γεφύρωση ρογμών και τριχοειδών και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις μετοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ιδιών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα τη Center. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη να μιλήσουμε για την ενέργεια που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Γιατί κυρίως, δεν ξέρω τώρα, Γιώργο, ήσουν στο γήπεδο, εσύ έκανες μετάδοση του μάτς, okay. Από την τηλεόραση βλέποντας εγώ το παιχνίδι, πέρα από την, πώς να το πω τώρα, την πολύ πιο συνεπή άμυνα που έδειξε να έχει ο Παναθηναϊκός, ακόμα και τώρα, σε αυτό το πρώιμο στάδιο της χρονιάς, εγώ, ξέρεις, μου μένει σαν εικόνα αυτή η ενέργεια που κατέθεσε στο παρκέ ο Λεσόρ, στο glass floor ο Λεσόρ, που πραγματικά είναι ένα νέο στοιχείο που επανέρχεται στην ομάδα.
26: Mm-hmm. Καλημέρα κιόλας.
6: Καλημέρα.
8: Καλώς
6: καλημέρα.
26: Έτσι όπως έκανες την εισαγωγή πριν, νομίζω θα λέγεις ότι έχει καλό τερματοφύλακα και ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Λεσόρ ήταν σαν τερματοφύλακας.
6: Χθες ναι, ήταν.
26: Γενικότερα, ναι, και ο Μαντζούκας ήταν τρομερός στην άμυνα. Είναι ένα στοιχείο που πραγματικά το ζητούσε ο Μπράντοβιτ από τους παίκτες του, να είναι προσιλωμένοι στην άμυνα. Βλέπω τώρα τη στατιστική και ο Παναθηναϊκός στες 10 κλωψίματα, 8 τάπες. Mm. Δεν ξέρω από πόσα χρόνια έχω περάσει από την τελευταία φορά που έχει 8 τάπες.
6: Ναι, ναι, ναι.
26: Έτσι. Τρομερή αυτά πάνε στην άμυνα, τρομερό κυνηγητό. Υπάρχει μια φάση χθες χαρακτηριστική, νομίζω θα μπορεί να την θυμάσαι Βαΐε, όπου μπαίνει ο Ιφίν για να κάνει ένα λέει από Ιφίν, νομίζω ήταν, και τον κυνηγάνε τρεις
6: Μαντζούκας.
26: Ναι, για Μπουσέλε και Λεσόρ, και τον αφώνουν και οι τρεις δηλαδή, πέφτουν πάνω του. Είναι ένα στοιχείο που αν μη τι άλλο για τη συνέχεια, ενώπιση της συνέχειας είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Γενικότερα η εικόνα του Παναθηναϊκού χθες ήταν πολύ ενθαρρυντική για πρώτο μάτς με τόσα θέματα, με τόσα απουσίες, με προβληματική προετοιμασία έτσι και λόγω διεθνών, λίγες καλές προπονήσεις έκανε ο Παναθηναϊκός. Μια νέα ομάδα, αλλά χθες έδειξε ότι χτίζεται κάτι πολύ καλό. Νομίζω το χάρηκε πάρα πολύ και ο κόσμος, γενικότερα και η ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ έτσι ήταν αρκετά συνοδευτική με την ομάδα, να το πω έτσι, βοηθούσε δηλαδή και η ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, στο Telecom Center να το πω σωστά. Γενικότερα είδαμε από τον Ομπράντοβιτς να εμπιστεύεται όλους τους παίκτες που να μοιράζει το χρόνο συμμετοχής, και οι 10 που έπαιξαν έχουν χρησιμοποιηθεί από 16-17 λεπτά μέχρι 23.
6: Αμέσως εστιάζει τις διαφορές σε σχέση με πέρσι ο Γιώργος.
26: Όχι, δεν έχει να κάνει. Ναι.
6: Μα είναι μια βασική διαφορά αυτό που λες.
8: Ναι. Και είναι και βασική διαφορά στη φιλοσοφία και την κουλτούρα, ρε παιδιά.
6: Ναι.
8: Άλλωστε το είπε και ο Λεσόρος στη δηλώση του. Με έναν τρόπο αυτό είπε, όχι χθες. Πριν κάνα δύο μέρες.
6: Ναι, μετά το Παύλος Γιαννακόπουλος.
8: Ναι.
26: Το ότι είναι διαφορετική φιλοσοφία δεν σημαίνει ότι ο Αταμάν ήταν αποτυχημένος ή κάτι άλλο. Εντάξει, ήδη ακούγονται και γράφονται διάφορα. Προφανώς και ο Αταμάν πέτυχε πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό, έτσι. Αλλά το έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή και με τον Μπράντοβιτς, με τον κορυφαίο όλων στον πάγκο, θα δούμε και κάτι διαφορετικό. Λέγαμε, θυμάστε, για τον Ματζούκα και χθες μπαίνει μέσα, ξεκινάει το μάτς με δύο τρίποντα. Γενικότερα ο Ματζούκας είναι ένας εντελώς διαφορετικός παίκτης από αυτό που θυμόμαστε. Και επιτέλους ξεδιπλώνει, ας πούμε, το ταλέντο του και μπορεί να είναι και το μεγάλο κέρδος του Παναθηναϊκού μακροχρόνια αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό.
8: Σωστά.
26: Γιατί νομίζω παίκτη με το σου του Ματζούκα δεν βρίσκεις εύκολα.
8: Παίκτη γενικώς δεν βρίσκεις εύκολα για να βάλεις το στην ομάδα, όχι μέσω.
26: Ναι.
8: Και να πούμε εδώ ότι αυτό ο Μπράντοβιτς το έχει. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, σύνηθες φαινόμενο του ο Μπράντοβιτς να φτιάχνει καριέρες παικτών που τους περιμέναμε και δεν βγήκανε ή είχαν μια πολύ χαμηλότερη. Λεσόρ. Για να μην το πάω μακριά.
6: Ναι.
8: Να μην το πάω μακριά. Μέχρι να πάει στην Παρτίζαν.
6: Αλήθεια είναι.
8: Μα.
6: Και το έχει πει και ο ίδιος ο Λεσόρ.
26: Λέγαμε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ας πούμε, για μεσαία ομάδα Ευρωλίγκα.
8: Ένα ρολίστα, ξέρω εγώ. Ένα τέτοιο πράγμα.
6: Το έχει πει και ο ίδιος ο Λεσόρ ότι ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, με ανέβασε επίπεδο. Πίστεψε σε μένα και μου έδωσε την ευκαιρία να ανέβω επίπεδο.
26: Τώρα στην επίθεση, εντάξει, επειδή αναφέρθηκαν πολύ στην άμυνα και νομίζω ότι ήταν αυτό. Κάτσε, ο Παναθηναϊκός με την παρέχει 72 πόντους. Έτσι είχε την καλύτερη αμυντική επίδοση χθες από κάθε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας. Σε επίπεδο τώρα επιθετικό, είδαμε καλές συνεργασίες. Γενικότερα, εντάξει, εκεί χρειάζεται χρόνο ο Παναθηναϊκός, όπως είναι λογικό. Και ειδικά από τη στιγμή που στην πορεία θα μπουν και Χέι Ντέιβις, Ναν και Σλούκας. Έτσι. Και ο Ροκαβόπουλος, γιατί χθες δεν έπαιξε καθόλου. Άρα νομίζω ότι βλέπουμε τέλος πάντων ο Μπράντοβιτς να βάζει όλους τους παίκτες του. Δηλαδή πήρε 4 του το Καλαϊτζάκης με ιδανικές συνθήκες. Έτσι. Ξεκίνησε ο Λεσόρ στο 3-4 στην αρχή κατά το καλάθι. Συνέχιζε να παλεύει και να τον τροφοδοτεί ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα δεν θα βασιστεί όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια σε 2-3 παίκτες ο Παναθηναϊκός επιθετικά. Το βλέπουμε ότι όλοι οι παίκτες είναι παράγοντες, τέλος πάντων είναι μέρος του παιχνιδιού επιθετικά. Και σιγά σιγά αυτό, επειδή η στατιστική λέει ότι έχει 16 ασίστ με 17 λάθη, νομίζω σιγά σιγά αυτό θα αλλάξει, έτσι.
6: Ναι.
26: Στην πορεία της σεζόν.
6: Εντάξει, είχε διαφορετική συμπεριφορά ο Παναθηναϊκός στην πρώτη με την δεύτερη περίοδο και στην τρίτη με την τέταρτη περίοδο. Ενδεικτικό ότι ακόμα είναι πρώιμο το στάδιο. Δεν μπορείς εύκολα να κρατήσεις τον ίδιο ρυθμό και να δεις τα σχήματα πώς είναι λειτουργικά σε όλο το βάθος ενός παιχνιδιού.
8: Καλά, εντάξει, τώρα και για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Αν δεν περάσουν δύο μήνες, δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Μιλάμε τώρα για μια επίθεση που δεν έχει τον Ναν, τον Χέις Ντέιβις, δηλαδή,
6: τον Σλούκα.
8: Ναι. Θα τα συζητήσουμε σε κάθε δύο μήνες αυτά.
6: Ναι.
26: Έτσι. Κάτι άλλο που μου έκανε εμένα εντύπωση και νομίζω θα το παρατηρήσατε κι εσείς. Και δείχνει το πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι ο Μπράντοβιτς. Κάνει δύο μικρά σε διάθεμα καλά, το ένα ήταν 4-0, πάρει και το άλλο 6-0 και αμέσως ζητάει time out.
6: Ναι.
26: Και επίσης ζητάει time out στα 37 δευτερόλεπτα από το τέλος. Με το μάτσο 20 πόντους. Θέλοντας να δείξει ότι στους παίκτες του τίποτα δεν θα γίνεται στην τύχη και τίποτα δεν θα γίνεται, ας πούμε, χωρίς δουλειά και έτσι χωρίς προσπάθεια. Αυτά όλα, εντάξει, δείχνουν ότι...
6: Το είχαν λείψει τον Γιώργο αυτά, κατάλαβε αυτό σημαίνει.
26: Ναι, δηλαδή πραγματικά. Όσοι μου είχε λείψει ο Μπράντοβιτς σε μένα καταρχάς από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και όπως και στον κόσμο νομίζω. Δηλαδή χθες πραγματικά οι στιγμές ήταν σε πολλές περιπτώσεις ένα τέτοιο σιγά που μπήκε όλο το γήπεδο πραγματικά σύστηκε. Πρέπει να ήταν κάτι ανάλογο με την πρώτη του επιστροφή ως αντίπαλος, τότε με τη Φενέρ.
6: Ναι.
26: Είναι τόσο αδυσιαστικό. Αλλά εντάξει, είναι σίγουρα ο άνθρωπος πολύ επιδραστικός.
6: Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι το ξεκίνημά του σε αυτή τη φετινή Ευρωλίγκα είναι πολύ smooth, γιατί έχει πολλά μάτσα εντός έδρας.
26: Έχει 7 στα 8.
6: 7 στα 8 μάτσε εντός έδρας. Mm. Αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ στο να φτιάξει λίγο, να δουλέψει περισσότερο γιατί έχει λιγότερα ταξίδια. Να δουλέψει περισσότερο, να αποκτήσει συνοχή και να προσπαθήσει να έχει ένα πολύ καλό ρεκόρ σε αυτό το ξεκίνημα. Και σταδιακά μετά θα μπουν και τα νέα παιδιά, τα καινούργια τα παιδιά. Ο Νάνο, ο Χέις Ντέιβις και αυτοί. Και θα γίνει ακόμα καλύτερος.
26: Έτσι.
6: Ωραία.
26: Αυτά γίνεται τώρα Super Cup. Ο Λογκαβόπουλος νομίζω θα έχει ακόμα μια προπόνηση. Οπότε φαντάζομαι να λίγο καλύτερα.
8: Δεν έχει πρόβλημα τους ξένους με τους τραυματίες Παναθηναϊκός, ε?
26: Έχει, πρέπει να έναν έξω.
8: Πρέπει να αφήσει έναν.
26: Ναι,
8: δεν φτάνει ο Νάνιο Χέις Ντέιβις.
26: Όχι, πρέπει να αφήσει έναν έξω.
6: Και ποιον λες να αφήσει?
26: Θα έλεγα ότι φαβορεί είναι ο Χουάντσο, αλλά εντάξει, το δούμε. Γιατί μπορεί να κάνει ρωτήσεις, αλλά δεν μπορεί να αφήσει έναν ξένο στο μάτι με τον Πάοκο διαφορετικό σχέση με το τελικό, ας πούμε. Θα περάσει.
8: Μάλιστα.
26: Αλλά φαβορεί είναι ο Χουάντσο.
6: Ωραία.
26: Αυτά.
8: Χαίρετε, καλημέρα
6: σας. Ευχαριστούμε. Θες να πάμε break, Ρε Νέαρχε. Πριν πάμε break όμως, θα σου πω ότι συνεχίζουμε με αισιοδοξία, με ψυχολογία καλή, με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
25: Η Winsport FM 94,6.
0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
27: Έφτασε!
28: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
27: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
29: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
30: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
31: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
32: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
31: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
33: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
31: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
34: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
31: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
35: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
31: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
25: Η Winsport FM 94,6.
6: Και φαντάζομαι τώρα με γυαλί μάσκα να προχωράει εκεί στο κέντρο του Βελιγραδίου. Με ύφος. Ξέρεις, να κοιτάει δεξιά-αριστερά. Ήρθα. Πήρα το διπλό και φεύγω.
8: Μα δεν τον έχεις ακούσει την περιγραφή.
6: Ναι, πώς δεν τον έχω ακούσει.
8: Στο 1-1.
6: Ναι.
8: Οριακά ανεβάζουμε ελάχιστα τον δεσιμπέλ.
6: Ναι, γιατί έπρεπε να γίνει.
8: Δηλαδή, σιγά τώρα μην
6: πανηγυρίσω το 1-1.
8: Το 1-1 με τη Σερβία τώρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λέει, ωραία, πάστα του Παύλη, διτζόλη 1-1.
6: Ναι.
8: Έτσι. Δηλαδή...
6: Στεγνά, δημοσιογραφικά.
8: Ναι, ναι, ναι. Τίποτα, ούτε...
6: Σχεδόν γερμανικά.
8: Ναι, ναι, ναι, ούτε καν ανεβάζουμε δεσιμπέλ.
6: Ναι.
8: Δεν μας αφορά η ισοπαλία.
6: Μπράβο.
8: Ναι. Χαίρετε, κύριε.
26: Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλά φίλε μου, εσύ πώς είσαι?
8: Αγοροξυπνημένο τον ακούω.
26: Εντάξει, ναι. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν με τίποτα. Βγήκε πολύ, πήγε σχεδόν πρωί για να κοιμηθώ. Τι κάνετε?
6: Καλά φίλε μου, εσύ. Για πες, πώς θα δεις εχθές?
26: Ήταν ένα μάτς, τα είχε όλα. Δηλαδή, από το ξεκίνημα, το ζεις πολύ έντονα γιατί είσαι πίσω σκορ από το τέταρτο λεπτό. Δηλαδή με το που μπαίνουμε στο μάτς ακόμα δεν έχουμε δει τα πατήματά μας. Όχι, εμείς και οι Σέρβοι, είναι προσαρμόγη τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Και υπάρχει έτσι μια σχετική αδράνεια από την ομάδα, κυρίως από την δεξιά πλευρά που σαπεινόμαστε, αλλά όχι και από τα αριστερά, γιατί το τελείωμα που κάνει ο Ζίβκοβιτς είναι ανενόχλητος, αμαρκάριστος, δεν είναι δηλαδή στο χώρο δράση εκεί ο Τσιμίκας, στο δεύτερο δοκάρι. Λες ότι ξεκινάει καλά το μάτς. Όχι ότι υπάρχει κάποια ανησυχία, γιατί είναι όλες ακόμα, αλλά λες ότι δεν ξεκινάει καλά γιατί είναι τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, είναι πρεμιέρα, θέλουμε να πάρουμε την νίκη αν είναι δυνατόν για να βάλουμε κάτω τους Σέρβους. Είναι μάτς, το πιο σημαντικό μάτς εγώ έχω πει. Αλλά βλέπουμε ότι με το που δεχόμαστε τον γκολ, επαναλαμβάνω ότι δεν υπήρχε καλός έτσι, καλό συνδυαστικό παιχνίδι αμυντικά από τους προσφεστές μας, ήταν πολύ εκτεθειμένη ομάδα τα αριστερά που σε επιτέθηκε η Σερβία και το τελείωμα τα δεξιά.
6: Μας πήρε λίγο ύπνος, ότι... μπορεί να το πεις και έτσι, μας πήρε λίγο ύπνος.
26: Ναι, ναι, κάπως έτσι ήταν, δηλαδή δεν είμαστε, σαν να μην είμαστε στο γήπεδο εκείνη την ώρα.
6: Ναι, ναι.
26: Αυτό σίγουρα είναι ένα σημάδι το οποίο θα κάνει την παρατήρηση ο προπονητής, είναι δεδομένο αυτό αυτές τις μέρες. Και καταλαβαίνεις όμως με το που δέχεσαι τον γκολ ότι η ομάδα θα αντιδράσει, γιατί προσπαθεί σχεδόν άμεσα να γίνει κυριαρχική, δηλαδή να πάρει την μπάλα στα πόδια της, να μην δώσει δικαιώματα, να την κυκλοφορήσει, να προσπαθήσει να εσωφαρίσει δηλαδή. Και νομίζω ότι το έκανε άμεσα, γιατί στο πέμπτο λεπτό αμέσως μετά είχαμε και το δοκάρι, έτσι.
6: Με τον
26: Καρέτσα, μπράβο. Και λες ότι εντάξει, δεν ξεκίνησαμε καλά, αλλά θα καταφέρει η ομάδα να βρει τον τρόπο να σκοράρει. Ακολουθούν και οι φάσεις και του Τζόλι και του Κοστούλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από το γύρισμα του Παγιανίδη. Έχει δηλαδή ένα δοκάρι και σίγουρα τρεις καλές καθαρές ευκαιρίες η εθνική μας για να σκοράρει.
6: Είχε πάνω από 2,5 έξι γκολ σε αυτήν την εθνική.
8: Ναι.
26: Ναι.
8: Κακά δεν φτάνω. Το 1-2 ήταν για να είναι το σκορ του ημιχρόνου. Με βάση την εικόνα του μάτς. Εγώ αφήνω και στην άκρη και τα νούμερα. Λέω και την εικόνα του μάτς.
26: Και πραγματικά το παρατηρούσα αυτό ότι θα πετύχει γκολ η εθνική ομάδα γιατί ήταν καλύτερη. Οι Σέρβοι πιστοχώρησαν, το είδες αμέσως. Μπορεί και να ήταν και μια λογική τους αυτή να γυρίσουν πίσω στο γήπεδο από τη στιγμή που προηγήθηκαν. Πάντως η εθνική μας ομάδα αμέσως προσπάθησε να αντιδράσει, είχε αυτές τις ευκαιρίες και καθαρές φάσεις για να πετύχει γκολ και το δοκάρι. Ωστόσο η τελική προσπάθεια δεν ήταν καλή. Δηλαδή κάναμε κάποιες καλές οργανωμένες προσπάθειες με συνδυαστικό παιχνίδι, κυρίως από τα δεξιά αλλά και από τον άξονα, αλλά δεν μπορούσες όμως να τελειώσεις τη φάση. Βγήκε το πρώτο ημίχρονο με το 1-0 και σε εκείνη τη στιγμή λες ότι μήπως και οι ποδοσφαιριστές χαλάσουν και ψυχικά, επειδή δεν βγαίνει το γκολ, δεν έχετε το 1-1. Δεν φάνηκε αυτό να συμβαίνει. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μπήκε καλά, δηλαδή πάλι είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθούσε να βρει τις ευκαιρίες.
8: Δεν κάναμε πάντως το πρώτο έργο, το δεύτερο ημίχρονο, σοβαρές ευκαιρίες δεν κάναμε.
26: Όχι.
8: Γι' αυτό έγιναν και οι αλλαγές, ναι, όπως κάναμε στο πρώτο ημίχρονο.
26: Ναι, ακριβώς.
8: Η εικόνα ήταν ίδια, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε φάσεις στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου.
26: Πάλι ήταν ψυχολημένοι, χαμηλωμένοι οι Σέρβοι. Εμείς είχαμε την πρωτοβουλία, είχαμε την κατοχή για παράδειγμα. Είχαμε φτάσει νομίζω κάποια στιγμή να έχουμε 62% και λίγο παραπάνω από κατοχή της μπάλας πέραν τους Σέρβους, αλλά δεν βγάζαμε φάσεις αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. και φτάνουμε στη στιγμή που ο Παυλίδης είναι κοντά στη μεγάλη περιοχή και κάνει αυτή την πολύ ωραία ενέργεια σαν σε προπόνηση μόνος κτλ. Να κινηθεί λίγο προς τα αριστερά. Κάνει πάρα πολύ καλή πάσα προς τα αριστερά στον Τζόλι. Και είναι μια φάση την οποία την έχει πάρα πολύ ο Χρήστος Τζόλης. Δηλαδή ξαναβάλει γκολ από εκεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να τη φέρει την πάρα στο αριστερό και να σουτάρει με τη μία. Δηλαδή είναι μια κίνηση σαν κίνηση Τζόλης δηλαδή. Δηλαδή έχει πολύ καλό ποσοστό ευστοχίας σε αυτό το σημείο. Και με τα αριστερό εννοείται. Διαγώνια απέναντι σε έναν τερματοφύλακα που είναι πάρα πολύ καλός. Ο Μελικό Ρισάβης. Και στον αέρα. Χαμηλά ίσως να έχει κάποια δυσκολία που είναι χαμηλά γιατί είναι ψηλός, αλλά είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Του έδειξε αυτό.
6: Ναι, τα αδέρφια αυτά ξεκίνησαν με το χαφ να είναι πολύ πολύ ψηλά σε σχέση με τον αδερφό του που είναι τερματοφύλακας. Mm-hmm. Και έχει εξελιχθεί το πράγμα να είναι ο τερματοφύλακας καλύτερος από τον αδερφό του.
26: Ναι, ναι, ναι. Και βάζει αυτό το κόλλο Τζόλι σε Βάη και Μιχάλη και ξέρεις, αντιλαμβάνεις ότι η ομάδα ότι θα το πάρει το παιχνίδι. Βεβαίως να πούμε ότι στα τελευταία 10-15 λεπτά που συνεχίζει να ασκεί πίεση η Σερβία, χάνει μια πολύ μεγάλη στιγμή που μπορεί να ήταν διαφορετικό το μάτς.
6: Εκεί ότι...
7: Γενικά στο τελευταίο τέταρτο έγινε ροντέο το μάτς.
6: Εκεί ότι νομίζω ότι ο Ιβάν το κάνει ροντέο. Δηλαδή επέλεξε να έχει ένα πολύ επιθετικό σχήμα μέσα, γνωρίζοντας προφανώς τους κινδύνους που κρύβονται.
26: Σίγουρα.
6: Αλλά ήταν σαν να λες την ομάδα, παιδιά, αυτό το μάτς πρέπει να το πάρουμε έτσι όπως έχουμε παίξει. Όταν έχει μέσα και Δουβίκα και Τετέ και Ιωαννίδη και Τζόλι, ουσιαστικά ήταν ένα, πώς να το πω ρε παιδί μου, ένα σύστημα όλα ή τίποτα.
26: Ήταν αρκετά επιθετικό.
6: Ναι.
26: Θα πω βέβαια ότι ο Τετέ στην εθνική παίζει και ως εξτρέμ, που δεν είναι η φυσική του θέση, αλλά εκεί παίζει κυρίως στην εθνική ομάδα, αυτόν τον ρόλο υπηρετεί περισσότερο. Παίξαμε με το, πλέον άλλαξε το δίδυμο μπροστά, δεν ήταν ο Κωστούλας με τον Παυλίδη, είχαμε τον Ιωαννίδη με τον Δουβίκα. Πάλι με τον Δουβίκα στην κορυφή και λίγο πιο πίσω το Φώτιο Ιωαννίδη, εκεί που παίζει ο Κωστούλα για παράδειγμα, περίπου εκεί. Και δεξιά μεταφέρθηκε ο Τζόλης. Είναι πολύ επιθετικό το σχήμα.
6: Ναι. Το τελευταίο δεν λειτουργεί. Δηλαδή ο Τζόλης δεξιά μοιάζει να μην έχει την ίδια άνεση που έχει αριστερά.
26: Ναι, σίγουρα. Κινείται καλύτερα γιατί κάνει διαγώνια κίνηση ως δεξιοπόδωρος από αριστερά να μπαίνει προς τα μέσα. Αυτό είναι δεδομένο. Θεωρώ όμως ότι πήρε ρίσκα προπονητής, το κατάλαβε και ο ίδιος, το ήξερε δηλαδή. Και θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχει καλύτερη ισορροπία και γενικώς η ομάδα. Δηλαδή μπορεί να γίνει αυτές τις αλλαγές σε πρόσωπα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή παίζεις έτσι, είναι τέσσερις ποδοσφαιριστές στη μεγάλη περιοχή, κοντά στη μεγάλη περιοχή και φυσικά η χαφ κτλ. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο συμπαγές, πιο κόμπακτη ομάδα. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η φάση των.
6: Σωτήρη, καλά τα λες εσύ, αλλά εκεί τα παιδιά είχαν την εικόνα ενός παιχνιδιού που έπρεπε να το κερδίζουν. Βρισκόντουσαν πίσω στο σοπί, όχι πίσω, βρισκόντουσαν στο 1-1. Και σου λέει με την εικόνα που έχουμε και τους αντιπάλους έτσι όπως τους έχουμε μετρήσει στο γήπεδο, πάμε να το πάρουμε.
26: Ναι.
6: Είναι και λίγο, ξέρεις, είναι και λίγο το πού σε πηγαίνει το παιχνίδι. Καλός είναι ο προπονητής.
26: Παρασύρθηκε η ομάδα.
6: Ναι, βέβαια, ναι. Καλός είναι ο προπονητής, αλλά.
26: Παρασύρθηκε και. Το κατάλαβα αυτό και από τη δουλειά του Βαγγέλη Παυλίδη, ότι ναι, θέλουμε τη νίκη. Η ομάδα ήταν ισόπαλη, δεν ήταν πίσω σκορ. Δηλαδή και η ισόπαλη ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Όχι σούπερ όπως είναι το τρίποντο που πήραμε χθες. Αλλά είναι ένα αποτέλεσμα που.
6: Ναι, σου επιτρέπει να μείνεις θεωρητικά πάνω από τους Σέρβους στη διεκδίκηση.
26: Εκτός έδρας οπαλία.
6: Ναι, ναι.
26: Αλλά θα μπορούσε να υπήρχε καλύτερη ισορροπία. Δεν συνέβη αυτό στα τελευταία 10-15 λεπτά. Προφανώς πασίστηκε η ομάδα και βγαίνει αυτή η φάση της Σερβίας με διπλή φάση. Άνευε το γκολ εκεί που μπορούσαμε να μιλάγαμε διαφορετικά τώρα. Γιατί είναι δοκάρι και μετά κλασική ευκαιρία την οποία τη βγάζει με ένα εκπληκτικό τρόπο. Σαν μπαλαρίνα εκεί έκανε και ο Τζολάκης. Σπόνα στο πόδι του.
6: Ναι, γλίστα εκεί πέρα και πέρα.
26: Ναι,
6: ήταν απόκριση χάντμπολ όπως λέει και ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ναι. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα είναι και τρομερός τερματοφύλακας. Να το πούμε αυτό. Και τον Παναγιώτη Κεφαλά λέω έτσι.
26: Είναι σαν μπαλαρίνα. Είναι ελαστικός ο Τζολάκης. Πάρα πολύ.
7: Πάντως ανεξάρτητα από το ροκ του πράγματος που συζητάμε τώρα για το τέλος.
6: Ναι.
7: Γενικά το ματς, αν το δείτε, μοιάζει πάρα πολύ με τα δύο ματς, κυρίως με ένα και έως ένα βαθμό και με ένα δεύτερο που μας απέκλεισαν από το Μουντιάλ. Είναι το μάτς με τη Σκωτία,
6: ναι.
7: Όπου παίζουμε κυριαρχικά, έχουμε πολύ καλύτερες ευκαιρίες,
6: ναι.
7: Πρέπει να κερδίσουμε,
6: ναι.
7: Αλλά έχουμε ζήτημα στις μεταβάσεις και έχουμε κενά στο μάτς των 2 λεπτών, των 3 λεπτών, του 1 λεπτού που τα πληρώνουμε και μας στοιχίζουν αδιανόητα.
6: Απλά Μιχάλη εκεί...
7: Θα μπορούσα να σημεί και χθες θέλω να πω.
6: Είμαστε μέχρι
7: να βάλω τον Γκόλο Γιώβιτς που είναι πιάτο,
6: ναι.
7: Να βρεθούμε στα καλά καθόμενα 2-0 πίσω στο σκορ.
6: Ναι.
7: Παίζοντας πολύ καλύτερα.
6: Έχεις
7: και
6: δίκιο.
7: Να μην γυρίσει ποτέ.
6: Έχεις δίκιο.
7: Απλά... Ή το δοκάρι και η επέμβαση του Τζολάκη στο τέλος.
6: Απλά δεν είδαμε αυτό το πλήγμα στην ψυχολογία της ομάδας που είχαν φέρει τότε οι Σκοτσέζοι.
7: Σωστά.
6: Γιατί ναι, εκεί μετά τον γκολ των Σκοτσέζων πατήσαμε εμείς.
7: Ναι. Το ίδιο πάνω κάτω έχει συμβεί και με την Δανία. Σε μάτς που χάνουμε 1-0, αλλά παίζουμε πολύ καλύτερα εκεί, όχι εδώ. Ναι, εδώ ναι, δεν βλεπόμαστε. Που είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Χάνουμε 1-0, αλλά παίρνουμε τα ενία του μάτς, κυριαρχούμε, χάνουμε ευκαιρίες και πάλι σε μια μετάβαση 2-0. Γεια σας και μετά. Τον παρατάω.
26: Κυρίως αυτό πληρώσαμε με τους Σκοτσέζους και με τους Δανούς.
7: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι αυτός είναι ο σοβαρός προβληματισμός για το χθεσινό μάτσο. Ότι πώς θα γίνει σε μάτσο που είμαστε εμφανώς ανώτεροι από τον αντίπαλο να τα κερδίζουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια.
26: Είναι, ναι, ασφάλεια.
6: Είναι διαδικασία, είναι διαδικασία ορίμανης, παιδιά, αυτή της
7: σωστά,
6: ομάδας.
7: Σωστά.
6: Έτσι, δεν μπορείς να την επιταχύνεις. Δεν γίνεται να την επιταχύνεις.
26: Όχι, και μέσα από τα λάθη που γίνονται ατομικά, ομαδικά και στα προηγούμενα παιχνίδια, στα προγραμματικά και πιθανόν τα κάποια λάθη που έγιναν χθες. Αυτά σε μεγαλώνουν ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, μαθαίνεις από αυτά για να γίνεις καλύτερος. Για να μην πληρώσεις, ναι, για να μην τα πληρώσεις. Θα πω βέβαια ότι και οι Σέρβοι χθες από το 70-75 είχαν πέσει πάρα πολύ. Είχαν κουραστεί. Ήταν εμφανές αυτό το γήπεδο.
7: Και το ίδιο και εμείς βέβαια. Έτσι.
26: Και αυτοί δεν είχαν κουραστεί.
7: Τις μεταβάσεις φάγαμε επειδή ο Ζαφίδης και ο Κουρμπέλης που έχουν κάνει καταπληκτικό μάτς. Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο κόσμος πραγματικά για τον Κουρμπέλη.
26: Για μένα αυτοί οι δύο ήταν οι κορυφή του μάτς χθες.
7: Ναι, ναι. Ο Κουρμπέλης έχει κάνει μυθικό μάτς. Οκ, όλοι λέμε ότι θα θέλαμε καλύτερα χαφ. Αλλά τώρα να συζητάμε για τον Κουρμπέλη στο χθεσινό μάτς. Το παιδί σχεδόν δεν έχει κάνει λάθος. Που πρέπει να έχει 95% και παίζει
26: εγώ
7: συνέχεια.
26: Εγώ τον είχα δει στο μάτς στο Παγκρίτιο την περασμένη εβδομάδα στο Όφια Στρέφ, ήταν πάρα πολύ καλός.
7: Ναι.
26: Φρέσκος, χωρίς λάθη.
7: Και παίζει συνέχεια με την μπάλα. Δηλαδή πρέπει να έχει σχεδόν λεπτό. Δεν έχω δει τα νούμερά του, αλλά πρέπει να έχει σχεδόν λεπτό και επαφή με την μπάλα. Γιατί πρώτη φορά τον βλέπω να παίζει τόσο πολύ με την μπάλα ο Κουρμπέλης.
26: Και έχουν κάνει λάθη και οι δύο, ήταν πάρα πολύ και καλή και συνεργασία ναι, τους.
7: Αλλά σε κάποιο σημείο και μετά κουράστηκαν. Πρώτα ο Ζαφίρης και μετά ο Κουρμπέλης. Και γι' αυτό οι καλύψεις μετά και οι μεταβάσεις των Σέρβων
6: ήταν προβληματικές.
7: Ναι, ήταν πολύ πιο εύκολες γιατί είχαν κουραστεί.
6: Όπως και οι δικές σου καλύψεις ήταν προβληματικές, έτσι. Ναι. Στο τέλος του μάτσα.
7: Όπως
6: και οι δικές σου καλύψεις.
7: Ναι, βέβαια.
26: Πιστεύω πάντως η Σερβία ήταν πάρα πολύ κουρασμένη. Εγώ το λέω πάρα πολύ στο γήπεδο. Ήταν πιο κουρασμένη από εμάς οι Σέρβοι. Και αυτό δηλαδή μπορεί να έπαιξε και ένα ρόλο στα τελειώματά τους, να μην έχουν τις προϋποθέσεις να βγουν μπροστά. Πάντως κρατάω δεδομένα ότι αυτά τα καινούργια διαστήματα, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά, είναι πράγματα τα οποία θα τα παρατηρήσει ο προπονητής. Γιατί τώρα έρχονται και πιο δυνατά παιχνίδια, πιο δύσκολα παιχνίδια για εμάς και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία. Που επίσης το αποτέλεσμα του χθεσινού το 1 ήταν καλό για εμάς. Και ξεκινάμε τον όμιλο πρώτη. Ξεκινήσαμε πάντως να πούμε ότι έγινε η δουλειά. Αυτά τα κενά που υπάρχουν στην απόδοση στο ρυθμό του παιχνιδιού πρέπει να διορθώνονται για να ελοζούνται τα λάθη. Γιατί σε αυτό το επίπεδο μετράει πάρα πολύ το να είσαι και λίγο περισσότερο κοινικός, να παίρνεις τα αποτελέσματα. Είναι μια διαφορετική ομάδα, το έχουμε πει εδώ και 2-3 χρόνια τουλάχιστον, ότι είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, να έχει κατοχή μπάλας, να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, είδαμε χθες 26 τελικές για παράδειγμα. Σε πολλά παιχνίδια, θα πέσει τώρα παιχνίδια, κάνουμε πάρα από 15-20 τελικές, που κάποτε δεν το κάναμε αυτό. Είναι ένας άλλος τρόπος παιχνιδιού που έχει τα συν και τα πλην και πρέπει αυτά τα συν και τα πλην, τα συν να τα διατηρήσεις και να τα μεγαλώνεις και τα πλην όσο γίνεται να τα περιορίζεις. Γιατί το κομμάτι των εθνικών ομάδων είναι λίγο διαφορετικό. Στις εθνικές πρέπει να πας για την ουσία περισσότερο, δηλαδή να παίρνεις το αποτέλεσμα, να διασφαλίζεις το αποτέλεσμα. Χθες βρίσκαμε όμως πίσω στο σκορ νωρίς και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κυνηγήσεις να ισοφαρίσεις και να το πάρεις. Επιτυχές είναι ότι το πήγαμε.
7: Έτσι, από περιέργεια τα βρήκα τα νούμερα. Σας τα λέω. Πάσες κλειδιά στο μάτς του Κουρμπέλη. Τα λέω πολύ γρήγορα. Πάσες κλειδιά 3. Πάσες στην περιοχή 2 στις 2. Πάσες στο τελευταίο τρίτο. Δηλαδή στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού,
26: ναι.
7: 19 στις 20. Mm-hmm. Ποσοστό 95%. Mm-hmm. Πάσε συνολικά στο μάτς 70 στις 73. Ποσοστό 96%.
26: Mm-hmm.
7: Μακρινές πάσες 7 στις 7. 100%. Απίθανη στατιστική. Αντίστοιχα πρέπει να είναι. Πρέπει να το βρω τώρα.
26: Πρέπει, ναι, γιατί είναι τα δύο χαφ που έδιναν την θετική γραμμή με την άμυνα. Είχαν πολύ καλή συνεργασία βάγει Μιχαλκή, δηλαδή στο μάτς οι δυο τους έχουν παίξει πάρα πολλές φορές μαζί, αυτό είναι δεδομένο, το λέγαμε και τις επόμενες μέρες, ξέρουν καλά ένας τον άλλον, ήταν σχεδόν αλάνθαστοι. Όπως και χθες έπαιξαν για πρώτη φορά ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνος για το της άμυνας, είχαν παίξει μαζί στα μάτς του Ιουνίου στα φιλικά με τριάδα όμως μαζί με τον, Κουγεράκη, δηλαδή Κουγεράκης Μαυροπάνος Ρέτσος, θες έξαν δυο τους, επίσης είχαν καλή συνεργασία. Αν εξαιρέσουμε αυτό το κενό, αυτή την αδράνεια που υπήρχε συνολικά όμως στην ομάδα στο, στο πρώτο τρίλεπτο τετράλεπτο.
6: Πότε φεύγεις για Γερμανία, λέει.
7: 4 λεπτά μετά τις 11, ρε.
6: Ναι, ναι, ναι. Πότε φεύγεις για Γερμανία,
7: σήμερα.
26: Στις 5 ώρα τοπική, 6 ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε για Αουγσβουργκ.
7: Άντε, καλό ταξίδι.
6: Άντε, καλό ταξίδι.
7: Φιλιά, φιλιά.
26: Λέμε, γεια.
6: Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρικό το κλίμα στην εθνική ομάδα με την νικηφόρα πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία μέσα στο Βελιγράδι. Ράματα στο πόδι έκανε ο Κοστούλας έπειτα από μαρκάρισμα που δέχθηκε, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του διεθνούς επιθετικού. Απόλυτη ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό Άκτορ με την εμφάνιση και την νίκη επί της Παρίς στο Telecom Center στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Τροφή στο αυριανό ημιτελικό του στοίχημα Super Cup με τον ΠΑΟ και τους πράσινους που δεν υπολογίζουν στους Λούκαναν, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά την νίκη του Ολυμπιακού στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια στο εναρκτήριο παιχνίδι της Ευρωλίγκας. Στον αυριανό ημιτελικό του Super Cup κοντρα στην ΑΕΚ επικεντρώνονται οι Ερυθρόλευκοι. Οριστική η απόφαση της ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο, δήλωσε ο Μάγερ σε μέσο της Κροατίας. Ανεβάζει στροφές τον Παναθηναϊκό Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι πράσινοι. Προπόνηση περιλαμβάνει και το σημερινό πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τους ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να έχουν τριήμερο ρεπό από αύριο και να επιστρέφουν το απόγευμα της Τρίτης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να μπει σε full ρυθμό όσα. Το βάρος στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ ρίχνει ο Ιβάν Σαββίδης με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να προαναγγέλει αλλαγές για πιο σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, ενώ τόνισε πως θα δοθεί μπόνους. Στις 14 Νοεμβρίου ο δικέφαλος του Βορρά θα δώσει φιλικό με την Παρτίζαν στην Τούμπα. Ολιγοήμερη άδεια θα πάρουν οι παίκτες του Άρη που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Το βάρος στην τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε στο χθεσινό πρόγραμμα ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Δύο σημαντικά προβλήματα στην εθνική ομάδα της Γερμανίας εν ώψη της αναμέτρησης με την Ελλάδα στο Nations League, καθώς όπως αποκάλυψε ο Jürgen Klopp, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τζαμάλ Μουσιάλα και Kai Havertz, που αμφότεροι αποκόμισαν τραυματισμούς στην αναμέτρηση με την Ολλανδία. Παροξισμός στους φίλους της Αργεντινής για το μάτς με τον Μπενίν που θα είναι το τελευταίο του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της Αλμπισελέστε, καθώς μέσα σε 90 λεπτά εξαντλήθηκαν τα 85.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 6 Οκτωβρίου στο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Έντονη ανησυχία στις Άλγκυρες με τον Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος και εν όψη του μάτς με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ο Αμερικανός γκάρντ αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίστιο μυρίαιο του δεξιού του ποδιού από το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Στο πένθος βυθίστηκε το NBA, καθώς έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Μπομπ Πετίτ σε ηλικία 93 ετών. Ο εμβληματικός forward center των Hawks και μέλος του Hall of Fame ήταν ο πρώτος παίκτης που αναδείχθηκε MVP στην ιστορία της λίγκας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
8: Win Sport FM 94,5. Big Win Sport FM 94,5.

0: Πάμε τσόχο, έχουμε δουλειές. Έχουμε δουλειές. Έχουμε φάει μία ώρα και εκπομπής και δεν έχουμε βάλει καθόλου τα ποδοσφαιρικά κατά. Μπες τι έχει.
1: Τίποτα.
0: Δεν έχει και κάτι. Έτσι.
1: Τώρα βγει ο Αθανασίου και θα σου λέει για την εθνική.
0: Μπράβο. Φούντος. Νικόλα, τι κάνεις.
2: Φίλε μου, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά φίλε μου, μια χαρά εσύ.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
2: Και τι να ξεκινήσω.
0: Έλα,
1: ό,τι θες.
2: Έγινε λίγο κακό σήμερα.
0: Εκείνη, όσο θες.
2: Χθες με τσιγκλίσατε και δεν απάντησα.
0: Για ποιο πράγμα, για τους, ναι, για τους...
2: Όχι, εγώ για την εθνική θέλω να γίνει λίγο κακό σήμερα.
0: Α, να γίνει.
2: Ναι, όχι, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να κατηγορούμε όποιον θέλουμε, να κάνουμε γενικά ό,τι θέλουμε. Απλά αυτά τα οποία λέμε να έχουν και μία λογική. Δηλαδή χθες, όταν ανακοινώθηκε η ενδεκάδα, έγινε ένας χαμός από το Βασίλειο της Αμπαλοσύνης με τα social media. Εντάξει, συγγνώμη.
1: Αλήθεια.
2: Λοιπόν, ναι, γιατί λέει βάζει τον Κουρμπέλι. Ένας αναπληρωματικούς. Ο Τσάβι, ο Μπουσκέτς και ο Ινιέστα ήταν εκτός αποστολής.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούσε ούτε να τους καλέσει, δεν έχουν βγάλει ακόμα ελληνικό διαβατήριο τα παιδιά. Να μπορούν να έρθουν να παίζουν. Βάλε, λέει, το που πάρε το μπουχαλάκι. Βάλε μέσα τον
1: αδερφό. Ναι, ναι, ναι, πάρε το, το, πάρε, το πάρε το μπουχαλάκι. Το πάρε, ναι, το μπουχαλάκι, το λέω κι εγώ. Αλλά ναι, ναι, εγώ, ναι, δεν είμαι από αυτούς που είναι όλοι, όλοι, μηδενός εξαιρωμένου από αυτούς, ναι, που λένε βάλε μέσα το μπουχαλάκι, που όταν παίζει ο μπουχαλάκης λες. Λένε πού πας με μπουχαλάκι.
0: Ναι.
1: Είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό. Όλοι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ένας που να είναι εξαίρεση.
2: Θα πρέπει λοιπόν, νομίζω, για να σοβαρευτώ, να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε το εξής. Οι εθνικές ομάδες δεν είναι ένα τσούρμο ηθοποιών που μαζεύονται το καλοκαίρι και πηγαίνουν και παίζουν παραστάσεις. Τα παλιά τα λέγανε τσούρμο. Μαζεύονταν 10 ηθοποιοί και πήγαιναν να
0: την κάνουν
2: παραστάσεις.
0: Τα μπουλούκια, τα μπουλούκια.
2: Τα μπουλούκια, μπράβο και λέω τσούρμο. Οι εθνικές ομάδες έχουν συνέχεια, έχουν συνέπεια, έχουν ρόλους. Έχουν πρωταγωνιστές και έχουν και μια συνοχή και μια χημεία μετά από 2 χρόνια. Άρα λοιπόν, πώς μπορείς να ζητάς από έναν προπονητή να αφαιρέσει από την ενδεκάδα το μοναδικό έμπειρο παίκτη που του έχει απομείνει? Δεν υπάρχει άλλος πάνω από τα 30 τη στιγμή που δεν είναι ο Βλαχοδήμος στην ενδεκάδα, στο αρχικό σχήμα της εθνικής. Και πόσο μάλλον σε μια θέση που, παιδιά, νομίζω όσοι ασχολούμαστε με αυτό το ρημάδι, το άθλημα, σε αυτή τη ρημαδιασμένη τη χώρα, έχουμε καταλάβει και έχουμε κατανοήσει ότι έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχουν παίκτες στο 6. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι μια πραγματικότητα. Και χθες ο Κουρμπέλης, για να το κλείσω, ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής. Γιατί συνήθως έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, μπράβο στην ομάδα, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Πάμε τώρα στα δικά μας.
0: Ήταν το διάγγελμα του Νίκο Αθανασίου.
2: Δεν μπορώ, αφού χθες με τσίγκλησε. Χθες μου έλεγε για τον Ιστρούπα. Αυτά με 24 ώρες καθυστέρησε.
1: Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πια.
2: Πολύ άδικο.
1: Γιατί υπήρξε μια τέτοια έκπληξη με την 11η. Ενώ δύο μέρες.
0: Αυτό περιμέναμε, ρε παιδιά.
1: Δύο μέρες λέγαμε ότι αυτή δεν είναι η 11η. Δεν χάσαμε ούτε έναν.
0: Τίποτα, ναι.
1: Ούτε έναν δεν χάσαμε.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση σοβαρά. Από αυτού που έχει. Ωραία, και αυτού που μπορεί να καλέσει. Πώς θα ξεκινήσει το χθεσινό παιχνίδι, αλήθεια?
1: Για μένα χθες ήταν, ναι, η καλύτερη δεκάδα.
2: Για μένα χθες ήταν η καλύτερη διαχείριση. Το είπε ο ίδιος, το παραδέχτηκε. Εγώ, βλέποντας το μάτς, ήμουν σίγουρος ότι θα το κάνει, αλλά θα το κάνει με πόνο ψυχής και πόνο καρδιάς. Να, ναι, βάλει στο ίδιο παιχνίδι 5 center four. Και, ναι, το είπε.
1: Ναι.
2: Το είπε, δυσκολεύτηκα. Αλλά τουλάχιστον πήρες στην καλύτερη θέση, βασικά στη θέση που έχεις τους παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή σε καλύτερη κατάσταση, πράγματα σχεδόν από όλους. Και ο Τετέι βοήθησε, και ο Δουβίκας έβαλε τον γκολ, και ο Παυλίδης έκανε την ασίστ, και ο Κοστούλας είναι πεντακάθαρο το πέναλτι που του γίνεται, απορώ εκεί πέρα τι έχουν δει, το οποίο έχει κάνει ράματα στο πόδι του από τη σκαριά που έχει φάει, και ο Φώτης έδωσε πράγματα. Εντάξει, πάντως σε επίπεδο δεκάδας, αυτό που λέει και ο Μιχάλης, νομίζω ότι αν έλεγες.
1: Όχι, δεν του λέμε βασίλει την εικόνα του μας.
0: Μπορεί να το λέμε αυτό, έχει δικό. Ήταν απέναντι στον Κοστούλα, Νίκος Αθανασίου ήταν απέναντι στον Κοστούλα. Και άστο έτσι.
1: Πριν αρχίσει το μάτς, νομίζω προχθές εσύ με είχες ρωτήσει. Το κάνετε κεριλάκι. Ποιους 11 θα έβαζες και είπα αυτούς. Μα ποιους να έβαζα.
0: Μπορεί να βάλουμε αυτό.
2: Κοινή λογική είναι, ρε
1: παιδί.
0: Άκουσε τσόχο Γιωβάνοβιτς.
2: Λοιπόν, τώρα στα δικά μας και έχω ετοιμάσει να πω έτσι δύο λόγια για τον τερματοφύλακά μας, τον Ινάκη Πένια, ο οποίος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση στη σεζόν. Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Jacob Nistrup και για την εικόνα του κάτω από τα δοκάρια, που οι τελικές που έχει δεχθεί είναι περίπου στα 12, 6 conceded goals, έχει δεχθεί 10, οπότε πάνω κάτω έχει κερδώσει τον Παναθηναϊκό από 2 σίγουρα τέρματα, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στη Τζεσία με τη Χάντε Τσκράλοβιτς είναι καθοριστικός, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ακόμα μια πολύ σημαντική συμβολή στο παιχνίδι του που έχει να κάνει με την επιθετική ανάπτυξη του Παναθηναϊκού

0: εκεί όπου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόλους και για τις μπάλες που σου περνάει ανάμεσα στις γραμμές και για τις μπάλες που σου περνάει πάνω από τις γραμμές, να το πω έτσι, με κάποιες έτσι, λίγο πιο μακρινές και ψηλές μεταβιβάσεις, αλλά πάνω απ' όλα για την ηρεμία που μεταδίδει σε όλη την ομάδα, ακόμα και όταν ο αντίπαλος πιέζει ψηλά, όταν έχει την μπάλα στα δικά του τα πόδια. Ξέρεις ότι όταν η μπάλα θα κουμπίσει στα πόδια του Ινάκη Πένια, αυτομάτως ηρεμεί όλος ο Παναθηναϊκός, δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους παίκτες να πάρουν τις θέσεις, τους χώρους που έχει δώσει την εντελή ο Νίστρουπ, και είναι ένα πράγμα το οποίο λίγο το είχαμε ξεχάσει τα προηγούμενα χρόνια, είτε με τον Ντραγκόφσκι που από ένα σημείο και μετά όταν η μπάλα γυρνούσε πίσω άρχιζαν προσευχές, είτε σε ένα διάστημα πέρσι και με τον
1: Λαφών.
0: Δηλαδή από την εποχή του Μπρινιόλη είχε ο Παναθηναϊκός δεν νιώσει τόσο μεγάλη ασφάλεια με ένα τερματοφύλακα και κάτω από τα δοκάρια και όταν είχε την μπάλα στα δικά του τα πόδια. Χθες ο φίλος μας ο Λιβάη Γκαρσία έβαλε ένα όμορφο γκολ στο μάτς του Τρίνιντατ και τον Μπάγκο κόντρα στην Αϊτή, με μια ωραία κίνηση στο χώρο, έφυγε στην πλάτη, έκανε και ένα τσιμπηματάκι πάνω από τον τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στο πλεκτό. Είπα και πριν κάποια πράγματα, νομίζω έκανε πάρα πολύ καλό μάτς χθες ο Τετέι. Έχει μπει και σε αυτόν τον ρόλο που του δίνει και ο Γιωβάνοβιτς στα αριστερά, εντάξει, να συγκρίνει και προς τα μέσα κάποιες φορές. Δεν πιάνεται αυτή την εποχή το παιδί από κανέναν. Είναι λίγο άλυτος γρίφος για τους αντίπαλους.
1: Αλήθεια είναι αυτή, ναι. Έχει τόσο δύναμη που ακόμα και στο λάθος κοντρόλ που θα του φύγει, μόνο και μόνο η επαφή με τον αντίπαλο αμυντικό του δημιουργεί χώρο, ρε φίλε. Και
2: ο αέρας τη φέρνει μπροστά. Χθες ναι, έκανε ένα πολύ κακό κοντρόλ.
1: Ναι.
2: Αλλά με την ορμή που έχει,
1: ναι,
2: το κακό κοντρόλ φέρνει την μπάλα μπροστά.
1: Και ο αντίπαλος είναι πεσμένος στα σκοινιά.
0: Το ξέρετε ότι το καλοκαίρι ήταν για δύο εβδομάδες χοντρός, ε? Τα ξέρετε αυτά.
1: Ναι, ρε. Και θα είναι και τώρα. Και τώρα θα είναι. Και τώρα θα είναι.
2: Όχι, τώρα δεν θα είναι, αλλά θα ξαναγίνει. Κάποια στιγμή σίγουρα.
1: Τώρα θα είναι.
0: Έχει βγάλει την μπλούζα σε μια μέρα στην προετοιμασία και το παιδί είναι κομμάτια, πραγματικά. Πραγματικά κομμάτια τώρα, όχι αστεία. Η δύναμη του σωματική, δεν θυμάμαι εγώ άλλον παίκτη στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια με τέτοια σωματική δύναμη και φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο, φαίνονταν και στις προπονήσεις. Απλά τι έγινε το καλοκαίρι, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο που δεν θεωρεί ότι τα ξέρει όλα. Το παιδί έκανε την πρώτη του πολύ δυνατή προετοιμασία σε όλη του τη ζωή. Ήταν γενικά μια πολύ δυνατή προετοιμασία του Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Ήταν στα κόκκινα. Θυμόσαστε το περιβόητο βίντεο που έγινε viral από όλους που ήμασταν εκεί.
1: Που πέφτουν κάτω.
0: Πέσει κάτω,
1: ναι, ναι,
0: ναι. Σαν τα κοτόπουλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Και μετά το παιδί από την υπερπροσπάθεια, εντάξει, και ήταν και λίγο άρρωστος, του το γύρισε σε μια πάρα πολύ ωραία
1: λιμόδημοπυρήνωση.
0: Και υπερκόπωση μαζί είχε το παιδί και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο από την υπερπροσπάθεια να ανταπεξέλθει. Μόλις πήρε τα πάνω του, βλέπουμε ότι είναι αυτός που ήταν πέρσι. Μη σου πω και καλύτερος, γιατί πια λειτουργεί.
1: Με καλύτερη υποδομή φέτος. Λόγω της προετοιμασίας που είπες.
0: Και λόγω της προετοιμασίας και σε άλλη ομάδα η οποία μπορεί και του δίνει πράγματα και δεν τα περιμένει όλα από εκείνον. Έτσι. Γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός ήταν για μένα σε πολλά παιχνίδια one man show και το show αυτό ήταν του Τεντέι. Για να το κλείσω, να σας αφήσω να πάτε παρακάτω. Κυριακή, επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα.
1: Καλά Κυριακά, δεν κοτσπάζεις προπονήσεις.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Εντάξει.
0: Σχεδόν μια εβδομάδα, κύριε μου.
1: Εντάξει.
2: Σόνι.
1: Πες ότι δεν το είπα. Ναι.
2: Φτάνει.
1: Πες ότι δεν το είπα. Ναι.
2: Γκώσανε στο ρεπό.
1: Ναι.
0: Τα Χριστούγεννα θα κρυθούν τα ρεπό, κύριε. Ήταν πέρσι ο Παναθηναϊκός πλην, δεν θυμάμαι πόσο ήταν πεντοέκτος και είχε 9 μέρες ρεπό. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Τα Χριστούγεννα. Τώρα τα πράγματα πηγαίνουν καλά και είσαι απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες και έχει και 3 εβδομάδες διακοπή που δεν έχει ξαναγίνει. Από το να δίνεις διήμερα και τρίμερα νομίζω πιο καλά έτσι όπως το έκανε και έτσι όπως το σκέφτηκε, να φύγουν όλοι να ρεμίσουν μια εβδομάδα και τώρα να γυρίσουν 2 εβδομάδες να δουλέψουν, γιατί όπως έχω ξαναπεί έχει αρκετούς παίκτες στο κοροπή να κάνει δουλίτσα. Αυτά φίλοι μου.
1: Ευχαριστούμε κύριε, ευχαριστούμε. Ένα διαφημιστικό μήνυμα για τη συνέχεια. Στην BWIN ξεκινάς με δώρα που κάνουν τη διαφορά. Γκλάμωρος προσφορά γνωριμίας από την BWIN και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Γιατί με την BWIN νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
4: Ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο οργισμένος και ο Κώστας Κυριατζόγλου, όπως είναι ο Νίκος Αθανασίου. Α, το διαπιστώσουμε τώρα.
8: Ο φίλος ο Βασίλης από τη Μάλτα έχει μια πολύ ωραία ιδέα.
7: Τι λέει, κέρδισε η Μάλτα χθες 2-1.
8: Ο Βαγγέλης από τη Μάλτα, συγγνώμη, ναι. Βασίλης. Λέει, πώς σας φαίνεται η ιδέα ο Ρέτσος το 6.
7: Ο Ρέτσος το 6.
8: Την ακούω.
7: Και εγώ την ακούω. Το έχουμε κάνει και παλιότερα με τον Εντόι.
8: Ναι.
7: Και εγώ την ακούω, ναι. Λοιπόν, είναι εδώ ο κύριος Κυριατζόγλου. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
9: Γιατί υπάρχει οργή, παιδιά?
7: Ο Αθανασίου ήταν οργισμένος. Δεν ξέρω.
9: Με ποιο θέμα?
7: Μπορεί να το έχει, να το έχει κάνει κακό η αποχή του πρωταθλήματος, καταλαβες.
9: Να δω, γιατί.
7: Με τα social media και τις δεκάδες.
8: Με τα social για την εθνική ομάδα, ναι, κτλ. Ναι.
9: Γιατί τι υπόθηκε για την εθνική ομάδα, δεν ήταν κάτι.
8: Πού πας με τον Κουρμπέλη, πού πας με τον Γιωβάνοβιτς, πού πας με τον Τζιμίκα, πού πας με τον έναν, πού πας με τον άλλον. Το καλύτερο ήταν στο ημίχρονο.
9: Πάντως χθες έπαιξε. Δηλαδή, πόσο καλύτερα μπορεί να παίξει η εθνική Ελλάδα, ζωγιά.
7: Ναι, αλλά
8: δεν έχει σημασία. Έχαλε στο ημίχρονο 1-0. Δεν έχαλε.
9: Yes.
8: Ναι. Πού πας λοιπόν με τον Κουρμπέλη, τον Τζιμίκα και τον Γιωβάνοβιτς.
9: Καταρχάς, όντως. Πρέπει να γίνει λίγο, όχι λίγο, αρκετά πιο killer η ομάδα, ρε παιδί.
7: Ναι, συμφωνώ.
8: Ναι, ναι,
7: συμφωνώ.
9: Εντάξει, αυτό είναι άλλο τώρα. Ναι. Βασικά, εκεί ο Γκουρμπέλης δεν φταίει σε κάτι. Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, δεν υπάρχει, ρε παιδιά, μια άλλη λύση. Τι να κάνουμε τώρα. Εκτός να παίξουμε δύο οχτάρια, που και πάλι δύο οχτάρια, δεν είσαι σίγουρος.
8: Τέσσερις επιθετικούς και δύο οχτάρια. Δυσκολεύομαι να φανταστώ και τη Βραζιλία, ας πούμε, ή τη Γαλλία.
9: Μπορεί να δεις την άκρη του Μάρκο Νίκολη.
8: Έτσι, σωστά.
9: Αν δυσκολεύεσαι, έτσι, για να το διευκολύνω.
7: Ναι.
8: Σωστά.
9: Και αν μπήκε ο Μάγερ στα δύο οχτάρια, τελείωσε το έργο. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Με το... Αλλά τι να πω, η ομάδα είναι φανταστική. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, καταρχάς βλέπεις ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, και το απολαμβάνεις. Και όταν μπήκε το 2-1, δηλαδή, πανηγύριζα σαν τρελός, ας πούμε. Ξύμισα όλο το σπίτι. Γιατί γελάτε?
8: Όχι, ναι, σωστά. Το ίδιο και εγώ.
9: Όχι, γιατί.
7: Σε έκανα εικόνα.
8: Το ίδιο και εγώ.
7: Σε έκανα εικόνα.
9: Ναι, γιατί.
8: Βέβαια, στο δικό μου σπίτι δεν κοινόταν κανείς. Άρα δεν έχει σημασία.
9: Σου δημιουργεί, ρε παιδί μου, την προσμονή. Άντε τώρα. Δηλαδή, δεν είναι ότι έγινε ένα παιχνίδι, κάναμε εμείς δύο φάσεις αυτή. Εντάξει, πάλι θα χαιρόμασταν, ρε παιδί μου.
7: Ναι.
9: Αλλά εδώ είναι ότι από το πρώτο λεπτό είσαι συνέχεια στην αναμονή. Άντε. Πήγαμε να φάμε τον γκολ εκεί, ευτυχώς τον ο Τζολέκης εκεί στο τέλος. Και μετά ήρθε... Και την κολάρα βάλαμε τώρα, Γολάρα. Δηλαδή ο πιο Τσιμίκας, μιλάμε τώρα, αυτή η σέντρα δεν υπάρχει.
7: Ο πιο Τσιμίκας, δεν, στην ταχύτητα πάνω. Στην ταχύτητα πάνω.
8: Γιατί το σπριντ στο 95.
7: Λέω, στην ταχύτητα πάνω.
8: Ξεκινάει 20 μέτρα πίσω από το τέτοιο, το στόπερ της Σερβίας, και σεντράρει 5 μέτρα μπροστά του.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Μας έφτιαξε και ο Λούκα που χάσε το σίγουρο εκεί. Και
7: να είναι καλά το παιδί, ναι.
9: Ναι, και θα ήταν δύσκολα μετά τα πράγματα πολύ.
7: Να είναι καλά το παιδί, έχονται και ντέρμπι. Αυτό έγινε το άλλο, τέλος πάντων.
9: Ναι, ναι. Αλλά πραγματικά η ομάδα. Εντάξει, τώρα. Okay, θα τη δούμε και με τους πιο δύσκολους αντιπάλους. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, τώρα. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, πάντα την υποστηρίζουμε την εθνική. Από το 2004 και μετά ανεφόρων και τέτοιο και δεύτερων σκέψεων. Εγώ τουλάχιστον. Με όλες τις καταστάσεις. Αλλά τώρα είναι. Τι να πούμε.
7: Τώρα είναι και μορφή στο μάτι, ρε παιδί μου.
9: Ενέρεση.
7: Ναι. Ο χαρακτήρας της ακόμα, είναι υποκατασκευή. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα. Φάνηκε αυτό στο πώς διαχειριστήκαμε το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Αλλά okay, εντάξει.
9: Κοίτα, το είχα πει και τότε με το Μουντιάλ που έγινε. Πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Νομίζω για μένα αυτή είναι η λέξη κλειδί.
7: Ναι.
9: Γιατί αν προσέξουμε πώς φάγαμε τα γκολ, δεν λέω για ατομικά λάθη, ας πούμε, που έκανε ένα Τζολάκης ή κάτι. Γιατί και ο Τζολάκης μας είχε σώσει επανειλημμένος σε παιχνίδια. Αλλά πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη υπευθυνότητα, μεγαλύτερη συγκέντρωση. Και για μένα, το είχα γράψει την επόμενη του τελευταίου μάτς, ότι πρέπει να βγουν μπροστά οι πιτσιρικάδες να πάρουν και ευθύνη. Δηλαδή να είναι αυτοί οι ηγέτες της ομάδας.
7: Ωραία, αυτό δεν το παραγγέλνεις και έρχεται. Αυτό ξέρεις, έρχεται, είναι μια διαδικασία ορίμανσης.
9: Γίνεται και λίγο αναγκαστικά. Να, δηλαδή τώρα αποσύρθηκε ο Μάνταλος. Ο Μπακασέτας, επειδή δεν είχε ομάδα, δεν κλήθηκε. Αναγκαστικά θα βγουν αυτοί μπροστά.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Εκεί κάνουν μπροστά.
7: Ναι, ναι.
9: Αυτό εννοώ.
8: Ναι, ναι.
9: Αυτό.
8: Και θέλω να κάνω λίγο ρεπορτάζ να δω ποιος βγήκε μπροστά και στα αποδυτήρια. Χωρίς Μπακασέτα Μάνταλο. Έχει πολύ μεγάλο.
9: Και επίσης ο Κουρμπέλης θεωρώ ότι είναι πολύ θετική παρουσία. Okay, θα ήθελα σίγουρα κάτι καλύτερο, έτσι δεν το συζητάμε. Μακάρι να είχαμε έναν, ξέρω εγώ, Κωνσταντέλια αμυντικό χαφ.
7: Ή να είχαμε ένα Κατσουράνι από την αρχή.
9: Ναι, αλλά. Okay. Το θεωρώ πολύ θετικό στοιχείο σε ομάδα στο Γκουρμπέλι γενικά.
7: Ναι.
9: Μ' αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει το παιχνίδι, πάντα δηλαδή μου άρεσε. Τώρα αναγκαστικά παίζει γιατί ελείψει άλλου και νομίζω ότι κάνει ό,τι μπορεί. Okay. Σίγουρα πρέπει να. Αλλά ο τελευταίος που φταίει είναι αυτός. που είναι εκεί πέρα. Αλλά η ομάδα πράγματι είναι πάρα πολύ καλή και ξέρεις τι, ανυπομονούμε να την ξαναδούμε. Ρεσί. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό
7: ναι, ναι.
9: Η εθνική Ελλάδος. Δηλαδή περιμένουμε τώρα το επόμενο παιχνίδι με αγωνία, να δούμε πώς θα σταθεί η ομάδα σε πολύ πιο δύσκολο μάτς, ας πούμε. Πάλι εκτός έδρας, με Γερμανία. Μεγάλη ιστορία αυτό.
7: Στο δικό μου το μυαλό αυτό ξέρεις έχει λιγότερο βάρος όμως σαν μάτς για την εθνική από το χθεσινό.
9: Το χθεσινό θα μας εξασφαλίσει την παραμονή.
7: Μπράβο.
9: Αυτό δεν λέμε.
8: Ναι, ναι.
7: Και το χθεσινό, μια καλή κλήρωση.
8: Το λέει υπό την έννοια το χθεσινό βάρος είναι ότι το χθεσινό είχε μεγάλη πίεση.
7: Ναι.
8: Τώρα την Κυριακή δεν υπάρχει μεγάλη πίεση.
9: Ναι, δεν υπάρχει.
8: Μπορεί να είναι καλό αυτό όμως.
7: Ναι, αυτό σου λέω.
9: Okay. Αλλά δεν ξέρουμε πού μπορούμε να φτάσουμε, να το δούμε παιδιά. Γιατί και άλλες οι ομάδες είναι υποκατασκευή κι αυτές.
8: Ναι, ναι.
9: Δηλαδή
8: ναι,
9: η Γερμανία.
8: Και εγώ δεν συμφωνώ. Δηλαδή συμφωνώ με τον Γιωβάνοβιτς. Εδώ δεν χρειάζεται να βάλεις ταβάνι στις προσδοκίες σου.
7: Όχι.
9: Αυτό είπα και εγώ.
8: Δεύτερη, γιατί όχι. Να το παλέψουμε, ρε παιδί μου.
7: Βήμα-βήμα. Κερδίσαμε μια Σερβία η οποία και αυτή είναι σε κατάθλιψη ποδοσφαιρική.
8: Όχι, όχι. Λέω, δεν μπορείς να πεις. Πέτυχα το στόχο εκεί.
7: Όχι, όχι, όχι.
8: Να το δοκιμάσουμε.
7: Και ο Δοβίκας αυτό είπε. Δεν κοιτάμε τώρα σήμερα που συζητάμε.
8: Ναι, προφανώς δύσκολο, αλλά οκ.
9: Αν δεις με ποιους τέσσερις ξεκινήσαμε μπροστά και με ποιους τέσσερις τελειώσαμε το παιχνίδι. Είναι σοκαριστικό, ρε φίλε.
7: Λείπουν
9: και παίχτες. Λείπουν ο Κωνσταντέλιας και ο Τζίμας. Σίγουρα, για σου λέω για σίγουρους τώρα.
7: Ναι, ναι, είναι σοκαριστικό.
8: Για εθνική Ελλάδος είναι σοκαριστικό.
7: Είναι σοκαριστικό, ναι.
9: Ναι, ο Τετέι δηλαδή να παίζει εξτρέμ, ξέρω εγώ, γιατί έχουμε 700 center for. Τρομερά πράγματα. Και νομίζω και το δίδυμο πίσω, το Μαυροπάνο Ρέτσος, είναι πολύ ταιριαστό.
8: Να. Έτσι, θα θέλαμε λίγο να είναι αριστεροπόδαρος ένας από τους δύο, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να τα έχεις όλα στη ζωή.
9: Okay, εντάξει. Να. Υπάρχει ο Κουλιαράκης, θα παίξει αυτός κάποια στιγμή.
8: Να, ναι.
9: Αλλά και ο Ρέτσος νομίζω δικαίως παίζει.
8: Να. Σωστά, ναι.
9: Βασικός εννοώ. Εντάξει, όλα καλά και ο Ρώτα είναι και αυτός μια καλή λύση. Θα γυρίσει και ο Γιαννούλης από την άλλη πλευρά.
7: Γιαννούλης,
8: ναι, βέβαια.
9: Μια χαρά είμαστε.
8: Λόμα.
9: Μια χαρά είμαστε. Όλα καλά.
8: Ωραία. Αυτά για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
9: Όχι, εντάξει, απλά να πούμε ότι αυτό που σας είπα χθες το πρωί επισημοποιήθηκε το μεσημέρι, δηλαδή μας ενημέρωσε και η ΑΕΚ ότι εμέσως ότι θα μείνει στην Αγγλία, γιατί είπε ότι πρέπει να φροντίσουμε μόνοι μας για επιστροφή και μόνοι μας για να πάμε στο Μάντσεστερ. Όσοι δεν μείνουν εκεί, δεν ξέρω αν ο Sport FM το δικό του απεσταλμένο θα το... Υπήρχε ένα debate χθες γι' αυτό στο σταθμό, αν θα... ο απεσταλμένος Sport FM θα μείνει στην Αγγλία της, όπως και η ΑΕΚ,
7: δεν τις νομίζω, μέρες. Δεν νομίζω.
9: Ναι, ούτε εγώ. και είναι οριστικό, τώρα να περιμένουμε να δούμε αν όντως θα οριστικοποιηθεί και η συμφωνία με τη Λέστερ. Νομίζω ότι θα είναι ότι το καλύτερο, από εγκαταστάσεις τουλάχιστον, για την ΑΕΚ. Τώρα, σας είχα πει και την άλλη φορά ότι μου φαινόταν κάπως περίεργο αυτό, γιατί σκέφτομαι και τους ποδοσφαιριστές τώρα 6 μέρες εκεί, αλλά οκ, αφού το θέλει ο Νίκολης, προφανώς εκτιμάει ότι του χρειάζεται. Σίγουρα παίζει ρόλο και ότι 20 μέρες τώρα είναι η ομάδα διαλυμένη, έτσι. Δηλαδή λείπουν 15 παίχτες, οπότε σου λέει είναι ίσως μια ευκαιρία
7: να ξανακάνουμε ένα group.
9: Ακριβώς, να μαζευτούν όλοι μαζί, να δουλέψουν όλοι μαζί, να μείνουν όλοι μαζί, ξέρεις. Θεωρώ ότι αυτό έχει παίξει το μεγαλύτερο ρόλο. Δεν νομίζω ότι είναι το τετράωρο ταξίδι, ας πούμε, τόσο.
8: Ναι.
9: Όταν υπάρχουν 4 μέρες ενδιάμεσα.
7: Θα ναι. το δούμε. Είναι πάντως είναι μεγάλη προσαρμογή που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, να συντονιστεί στις ανάγκες του Champions League. Είναι μια μεγάλη προσαρμογή. Τι να κάνουμε τώρα. Και βλέπουμε τον Νίκολιτς, αλλάζει οι συνήθειες.
8: Και είναι και δύο πολύ απαιτητικά μάτς, παιδιά, για να πεις εδώ είναι η στιγμή να αφαιρέσω το μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος.
7: Ναι, ναι.
9: Όχι, αυτό είναι, και αυτό είναι δεδομένο, ναι.
8: Είναι και αυτό.
9: Είναι μια αναβολή που αξίζει, ρε παιδί μου.
8: Ναι,
9: δεν είναι τώρα ότι, ξέρω εγώ, παίζεις ένα ντέρμπι ή κάτι. Όντως δεν θα γινόταν. Δηλαδή, σκέψου να γύριζε η ομάδα Πέμπτη 7 το πρωί και Σάββατο να ξανά παίζει παιχνίδι.
7: Ναι.
9: Όχι. Όχι, είναι σαν timing είναι τέλειο. Εγώ λέω για την παραμονή στην Αγγλία.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Πιστεύω ότι έχει παίξει ρόλο η μεγάλη διακοπή. Ότι θέλει να ξαναμαζέψει την ομάδα.
7: Okay.
9: Και όχι μόνο για τη City, γενικά για τη συνέχεια από εκεί πέρα, γιατί
7: ναι,
9: μετά
7: ναι,
9: πάει
7: ναι.
9: έχει μια διακοπή μόνο.
7: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
8: Καλημέρα σας.
7: Μπορώ να σου πω το σωστό δέσιμο των παιχτών, μια που μιλάμε για δέσιμο παιχτών. Για μια ομάδα ανθεκτικής αγρανίτη είναι το Α και το Ω. Είτε παίζεις μπάλα, είτε βάζεις πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την γρανιτίβα Flex της Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακώστρωσης, μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοχους τεχνοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατήσεις με τοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
17: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
18: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
19: Μα το σημάδι.
20: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
19: Όσο σ' αγαπώ.
20: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
19: Μοιάζει με ένα ψέμα.
20: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
21: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
23: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε αμέσως στον Χρήστο Τρακόπουλο. Πάμε στο Βελιγράδι, όπου το είδε χθες σε αλλαγές του Γιωβάνοβιτς. Λέει στον Αποστόλη, στον Αποστόλη του Λάμπο, λέει: κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά το ψάχνει το μάτς ο Γιωβάνοβιτς. Ψάχνει να το πάρει το μάτς και το πήρε. Χρήστο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, κοίτα, η κριτική είπα εκείνη τη στιγμή ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος, διότι με το αποτέλεσμα όλοι κρίνουμε μετά. Εκ του ασφαλούς, ας πούμε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν είδε ότι η ομάδα μπορούσε, είχε τα όπλα στο πάγκο να αλλάξει την ταχύτητα του αγώνα, είδε μια αργή άμυνα και κουρασμένη ομάδα των Σέρβων και δοκίμασε να το πάρει. Και του βγήκε, θα μου πεις, του βγήκε στο 90-4. Θα μπορούσαμε νωρίτερα να έχουμε φάει εμείς το δεύτερο γκολ, γιατί το ποδόσφαιρο είναι και παιχνίδι λεπτομεριών. Τρώμε τότε γκολ στο 4ο λεπτό και στο 5ο μπορούσαμε να έχουμε κάνει 1-1.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλές φορές και όπως μερικές φορές μας έχει γυρίσει μεγαλοπρεπώς η τύχη την πλάτη, χθες μας χαμογέλασε στο τέλος. Αρκετές φορές το ποδόσφαιρο είναι άδικο.
0: Θα μπορούσε να έχει χαμογελάσει λίγο νωρίτερα και να είμαστε πιο ήσυχοι.
1: Χθες το βράδυ το ποδόσφαιρο τελικά ήταν δίκαιο.
0: Ναι.
1: Προς το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα δίκαιο άθλημα. Ακριβώς γι' αυτό είναι και πολύ όμορφο. Έτσι. Mm. Η καλύτερη ομάδα 9 φορές στις 10 κερδίζει σε άλλα αθλήματα, σε άλλα σπορ. Στο βόλεϊ η καλύτερη ομάδα θα κερδίσει 9 φορές στις 10. Στο πόλο 9 φορές στις 10 η καλύτερη ομάδα, στο handball θα κερδίσει.
0: Στο μπάσκετ 10 φορές θα κερδίσει.
1: Mm. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε και στο μπάσκετ 9 στις 10. Mm. Στο ποδόσφαιρο 4 στις 10, 5, 6 mm. στις 10. Mm. Αυτό λοιπόν χθες να σταθούμε στα θετικά μας. Τα θετικά μας χθες είναι ότι η ομάδα ως μεμονωμένη ποιότητα έχει πολύ, έχει φορτωμένη ποιότητα, έχει πάγκο. Χθες λειτουργήσαν όλα καλά, δηλαδή κρατήσαμε το μυαλό μας παρότι δεχθήκαμε ένα φτηνό γκολ, ένα κρύο γκολ στην αρχή. Πήγαμε να δώσουμε και ένα δεύτερο πιο φτηνό γκολ και έπεσε και στο Γιόβιτς η φάση μάλιστα και δεν συντελειώνει. Εκεί λες ίσως τελικά κάτι να γίνει. Και από εκεί και πέρα το μάτς έρχεται με την ποιότητα, τη μεμονωμένη ποιότητα που λέγαμε. Τζόλις το 1-1, ωραίο τελείωμα με το αριστεροπόδι. Και η παλιά του Μιχαηλίδη, γιατί νομίζω ότι πέρασε πολύ στο κάτω από το ραντάρ. Ακριβώς, πολύ ωραία παλιά. Φοβερός πριν για το χρονικό σημείο του Τσιμίκα.
0: Και για τις γηπερικές καταστάσεις. Γιατί και το γήπεδο ήταν βαρύ, γλιστερό.
1: Ακριβώς. Yeah. Και μια σέντρα του Τσιμίκα, από αυτές που ξέρουμε ότι είναι σέντρες Τσιμίκα, σε ένα μάτς που δεν του είχε πάει σε άλλα πράγματα, αλλά και μόνο γι' αυτό του λες τελείως, αδελφέ, ευχαριστώ που ήσουν 90 λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Και ο Δουβίκας που νιώθει καλά, βλέπεις ότι νιώθει καλά, το καταλάβεις ότι νιώθει καλά και νωρίτερα σε όλα τα άλλα που προσπαθούσε να κάνει, σε αντίθεση ας πούμε πριν από 1,5-2 χρόνια που έμπαινε σε κάποια παιχνίδια και τα λίγα λεπτά δεν του έκαναν στο παιχνίδι, χθες ο Δουβίκας μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένος ότι αυτά τα λεπτά που μου έχει δώσει ο προπονητής τα εκμεταλλευτώ στο έπακρο και το έκανε. Επίσης, επειδή έχουν ακούσει πάρα πολλά και ο ένας και ο άλλος, Κουρμπέλης και Ζαφίρης χθες, ο Ζαφίρης πέρσι υπήρχαν παιχνίδια που πραγματικά το παιδί ήταν σαν να τον είχαν κατεμιάσει όλοι μαζί. Τα λάθη που είχε κάνει μαζεμένα και στη Δανία. Χθες λοιπόν ήταν ένα συγκλονιστικό μάτς. Το Κουρμπέλης δίπλα έδινε μια ηρεμία στους υπόλοιπους την οποία τη χρειαζόμαστε. Ωραίο είναι να γκρινιάζει ο κόσμος, να γκρινιάζει όμως με θεματολογία. Όχι με ατζέντα. Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Τζολάκης μας έχει κρατήσει το παιχνίδι σε εκείνη τη φάση και στη σέντρα και στη κεφαλιά με τρομερή ψυχραιμία στο 89, γιατί εκεί είναι και το δοκάρι και η φάση στη συνέχεια. Που μπορεί να βρεθούμε πίσω στο σκορ και άμα βρεθείς πίσω στο 89 το έχεις χάσει το μάτς, έτσι. Σε ένα βαρύ γήπεδο, ευτυχώς η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή,
0: παγωμένη.
1: Δηλαδή, ναι. Παγωμένη. Και το παγωμένο κάποια στιγμή η καλύτερη ομάδα αρχίζει και το φέρνει σε ισορροπία υπέρ της. Δηλαδή, παίρναμε την μπάλα, την είχαμε την μπάλα. Κάναμε πολλές επιθέσεις, κάναμε 24 τελικές, δεν είναι σημασία πόσες είναι καλές. Κάναμε όμως πολλές τελικές, πατήσαμε πολύ στην περιοχή τους και πατήσαμε και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, κρατάμε πράγματα τα οποία θα στα έλεγα και 1-1 να έχει τελειώσει το παιχνίδι, αλλά στο 1-2. Τώρα, η σημασία έχει το 1-2. Ότι έχουμε κερδίσει τη Σερβία, ότι αυτή η Σερβία αυτή τη στιγμή μέσα σε δύο μήνες δεν μπορώ να δω πόσο καλύτερη μπορεί να είναι για να έρθει στο Βόλο και να μας κερδίσει, να το πω ειλικρινά. Αν και πάλι λέμε το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο κτλ. Αυτή η ομάδα η συγκεκριμένη από εμάς είναι δύο κλάσεις, αυτή τη στιγμή είναι δύο κλάσεις κάτω. Μπορεί σε ένα χρόνο να συζητάμε διαφορετικά πράγματα. Ένα χρόνο πίσω να ήταν καλύτερη από εμάς. Αλλά αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι το όπλο μας το μεγάλο τώρα. Έχουμε μια νίκη τεράστια. Έχουμε τη Σερβία από κάτω. Ο πρώτος μας στόχος, επιμένω, επαναλαμβάνω, αυτός πρέπει να είναι δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, το ξέρουν όλοι. Να είμαστε τουλάχιστον τρίτοι, να τους έχουμε από κάτω και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια καλή κλήρωση το Δεκέμβριο για το επόμενο Euro. Και ό,τι άλλο μας προκύψει αυτή τη στιγμή μας στην κορυφή του ομίλου. Και επειδή δεν έχουμε εμείς το άγχος στο μάτς με τη Γερμανία, δηλαδή το να πάμε να παίξουμε καλά και να χάσουμε από τη Γερμανία 2-1, δεν θα σου ζητήσει κανένας και τα ρέστα. Το ξέραμε από πριν.
2: Ναι.
1: Η Γερμανία και η Ολλανδία. Οι Γερμανοί όμως πρέπει να μας κερδίσουν. Και ξαφνικά το μάτς αποκτά ένα πολύ ωραίο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Mm-hmm.
1: Θα δούμε. Αυτά. Ξέρω ότι έχετε πίεση χρόνου, οπότε σας αφήνω γιατί και εμείς πρέπει να πάμε
2: φιλιά.
1: Στο δρόμο σε λίγο.
2: Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι.
1: Πάρα πάρα πολλά φιλιά, παιδιά.
2: Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Τι έχεις διαφημίσεις?
3: Ναι.
2: Βάλτε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
6: Yeah.
5: Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
7: Τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Λοιπόν, καρφίζω ρε παιδά στο Ολυμπιακό, να δούμε τι γίνεται εκεί τώρα. Πώς συνεχίζει τη ζωή. Δεν γίνεται κάτι.
12: Να.
11: Αλλά να μας πει ο Νίκος Σταματέλος, ας πούμε, αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι άξιο να φοράς. Καλημέρα σας, κύριε.
13: Καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα. Καλημέρα.
12: Μοντζόρνο.
13: Τώρα θα μπορούσα να σας πω ότι δεν υπάρχει κάτι άξιο αναφοράς.
11: Ναι, και να κλείσεις.
13: Προπονήσεις, ναι, προπονήσεις όσοι έχουν απομείνει. Διήμερο ρεπό και τρίτη απόγευμα πάλι επιστρέφουν. Και να πούμε καλό Σαββατοκύριακο οι τρεις μας.
11: Να είστε καλά. Και αυτά, ναι.
13: Να πάει ο καθένας στην αρχή της Παναγίας.
11: Αλλά.
13: Αλλά γίνεται δουλειά στο, από τον Ιμανόλ. Με αυτούς που έχεις στη διάθεσή του, με αυτούς που έχεις στη διάθεσή
11: του. Ναι.
13: Ναι, γιατί υπάρχουν παίχτες στους οποίους έχει ρίξει το βάρος. Ο Μπέιλ είναι ένας από αυτούς. Ο Σα. Ξέρεις, παίχτες που. Τους βλέπει κάτι μέρα με την ημέρα στην πορεία από θεραπείας για να είναι έτοιμη ενώπιση Παναθηναϊκού. Μην το ξεχνάμε, αργεί, γιατί έχει τρεις εβδομάδες διακοπή, αλλά μετά την επιστροφή της δράσης έχει ντέρμπι. Ντέρμπι αιωνίων, όχι ό,τι και ό,τι. Εκεί ο Ολυμπιακός θέλει να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή. Θα μου πεις... Όπως και να ήταν τα πράγματα, πάντα στόχο την νίκη.
11: Ναι, και πέρα από το μάτς, πρέπει τα παιδιά αυτά να ενεργοποιηθούν. Δηλαδή, πρέπει να τους βάλει πιο γερά στην λογική και στη φιλοσοφία του. Προφανώς. Γιατί έχει στηρίξει πολύ ο Ολυμπιακός πάνω και στον Σα και στον Μπέιλι, προφανώς.
13: Ακριβώς. Και περιμένει να δει κυρίως τον Μπέιλι, γιατί έχει χαρακτηριστικά που δεν έχει άλλος παίχτης που αγωνίζεται στα άκρα της ερυθρόλευκης επίθεσης. Και γι' αυτό τον θεωρεί πάρα πολύ απαραίτητο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί ουσιαστικά με τα χαρακτηριστικά που έχει του δίνει πράγματα ή θα του δώσει πιο σωστά πράγματα που δεν μπορεί να του τα δώσει άλλος ερυθρόλευκος ποδοσφαιριστής. Και θέλει να τον βλέπει μέρα με την ημέρα. Είναι σημαντικό που δεν πήγε στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της χώρας του. Και στην ίδια μοίρα είναι και ο Μάριος. Θα μου πεις, έχει Γκονζάλες που σκοράρει. Έχει
11: Γιάννη ναι.
13: που σκοράρει.
11: Εκεί είναι μικρότερο το ζήτημα.
13: Είναι μικρότερο το ζήτημα, αλλά νέος παίχτης και. Θέλει ο Ολυμπιακός έναν έτοιμο πόλεμος. Που και αυτός δεν είναι του στυλ παιχνιδιού του Γιάρεντσου και του Γκονζάλες. Άρα ένας λόγος παραπάνω να τον έχει και αυτόν στα πλάνα του. Μην ξεχνάμε στη Λιβαδιά του δώσε χρόνο συμμετοχής ο Αλγουαφίλ.
11: Βεβαίως, ναι.
13: Που σημαίνει ότι περιμένει πράγματα.
11: Εντάξει, ταιριάζει και σωματοδομικά εκεί, γιατί το παιχνίδι είχε γίνει, φαινόταν ο Ολυμπιακός να έχει πρόβλημα στο να βάλει την μπάλα κάτω. Και σου λέει: θέλω δύναμη ψηλά. Θέλω δύναμη μπροστά. Μήπως εκμεταλλευτώ καμία από τις ψηλές πάσες που θα κάνουμε στην περιοχή.
13: Ακριβώς. Άρα είναι και αυτός ένας παίχτης με τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Άρα απαραίτητος στο Βάσκο προπονητή εν ώψη της συνέχειας. Και με όλους αυτούς προσπαθεί να δουλέψει όσο μπορεί. Με αυτούς που έχει στη διάθεσή του, δηλαδή τους διευθύνους δεν τους έχει. Έχει όμως τον Τζικίνιο. Έχει ρίξει πολύ βάρος και εκεί.
11: Τον οποίο δείχνει στις πρώτες εντοκάδες ότι τον αντιμετωπίζει ως κομβικό παίχτη, έτσι.
13: Ακριβώς. Όπως το είπες. Κομβικός παίχτης για τα πλάνα του. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι τον χρησιμοποιούσε ο Μεντιλίμπαρ και επέμενε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού στον Πορτογάλο που βλέπαμε ότι δεν είναι καλά και επέμενε και επέμενε. Ναι, επέμενε. Αλλά βλέπουμε ότι και ο καινούριος προπονητής τον θεωρεί απαραίτητο στα πλάνα του.
11: Ναι.
0: Επίσης, να πούμε ότι για αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα από το ποιοι μπορούν να παίξουν και εκεί, δύο παίχτες έχει, τον Τζικίνιο που είχε και τον Κουστάβο Σά που πήρε.
11: Ναι, για το 10 λες.
0: Ναι,
11: ναι, βέβαια,
0: για τον παίχτη πίσω από το φόρο.
11: Ναι.
0: Που τον Κουστάβο Σά ο Ιμανόλος δεν τον έχει δει ακόμα.
11: Ναι, ανάλογα.
0: Με
11: ναι.
0: Θλάση θα γυρίσει την άλλη εβδομάδα νομίζω.
13: Ναι, απλά για τον Τζικίνιο πιστεύει ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να του δώσει αυτά που έδινε πέρσι στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο περσινός Τζικίνιος αυτό το διάστημα που λέω ήταν υπερπολίτιμος για τους Ερυθρόλευκους.
11: Εντάξει, το έχει να κάνει και με τη λογική που θέλει στο παιχνίδι του Αλγουαφέλ.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
11: Έτσι.
0: Γιατί είναι ένα τέτοιο τύπο παίχτη.
11: Και το τι παίχτη, πράγμα. Τι είδους παίχτη θέλει να βάλει μέσα εκεί.
13: Ακριβώς επειδή είναι παίχτης που κολλάει, δένει με τα θέλω του προπονητή του, είναι λογικό να τον θεωρεί κομβικό και να τον θέλει να ξαναβγάλει στην επιφάνεια τον καλό Τζικίνιο. Αυτό που βλέπαμε που βοηθούσε. Ήταν τεράστια συμβολή του στο πρεσάρισμα σε όλα. Όσα έκανε ο Τζικίνιο που τα ξέραμε. Το τι κάνει ο καλός Τζικίνιο μέσα στο γήπεδο το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Αυτά θέλει να βγάλει ξανά στην επιφάνεια. Και με τον Πορτογάλο δουλεύει αρκετά σε αυτό το διάστημα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στο τριήμερο, γιατί τους δίνει Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα επιστροφή στις προπονήσεις, τετραήμερο ουσιαστικά,
11: okay.
13: Ο Ιμανόλ με τους συνεργάτες του ready θα είναι.
11: Ναι.
13: Να συνεχίσουν τη δουλειά που θέλουν να πετύχουν. Γιατί ξέρουν ότι είναι δύσκολη η αποστολή τους, μιας και ανέλαβαν μια ομάδα που μέχρι και πριν το παιχνίδι με το Λεβαδιακό έβαζε νέα πρόσωπα στην σύνθεσή της. Άρα ο βαθμός δυσκολίας της αποστολής τους είναι αυξημένος. Αυτά κύριε.
11: Έτσι είναι. Okay. Έτσι είναι κύριε. Έτσι είναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έχεις κάτι σημαντικό να μας πεις?
0: Έχω βεβαίως να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι. Σούπερ δώρα από την κλάμονη προσφορά γνωριμίας της Big Win.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και είναι στο γνωρίσει τούμπα τώρα με εθνική ομάδα να πηγαίνει πάνω, ε. Να παίζει τα δύο μάτς με Γερμανία και Ολλανδία, ε.
0: Ναι, ναι. Άμα είναι και καλή εικόνα, δεν λέω καλό το αποτέλεσμα. Λέω καλή εικόνα με τη Γερμανία μεθαύριο την Κυριακή.
11: Πιένες. Έτσι να πάρει λίγο θετική αύρα, ρε παιδί μου, λίγο. Δημήτρη, καλημέρα, Δημήτρη Τζομπατζόγλου.
14: Σας καλοπιάνετε, θέλετε εισιτήρια?
11: Μπορούμε να βρούμε, άμα θέλουμε, φίλε.
14: Έχετε καλές σχέσεις με την
0: ΕΠ. Εντάξει, καλές σχέσεις μπορεί να έχουμε, αλλά καλύτερες από σένα αποκλείεται.
11: Ναι.
14: Μεγάλες κουβέντες.
11: Δεν λέμε για τον ΠΑΟΚ, για σένα λέμε.
0: Ναι, για σένα λέμε. Δεν λέμε για τον ΠΑΟΚ, για σένα λέμε, Δημήτρη. Για σένα λέμε.
14: Συγνοηθήκαμε.
0: Εντάξει.
14: Μια χαρά. Νομίζω πράγματι ότι ο Έλληνας φίλαθλος θέλει να δει αυτή την ομάδα. Με το ποδόσφαιρο που παίζει, φυσικά και αντίπαλοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Θα είναι ωραία και την άλλη Πέμπτη και την άλλη Κυριακή στα δύο αυτά παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό ο αγωνιστικός χώρος. Δεν είναι αυτονόητο σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται. Εδώ καλά είμαστε και νομίζω ότι πάμε για δύο σπουδαία παιχνίδια όπως και την Κυριακή. Χθες είδαμε πολύ ΠΑΟΚ, όπως πάντα, και στους Σέρβους και στην εθνική μας. Φυσικά όπου παίζουν διεθνείς υπάρχει και η ανυπομονησία, η αγωνία να είναι υγιής.
11: Να γυρίσουν υγιείς, βέβαια. Ναι.
14: Έχει τόσα και τόσα. Από την Κυριακή που γυρίζει η ομάδα στις προπονήσεις είναι ένα ζήτημα το πότε ακριβώς θα μπουν ο Λουσέο, ο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης. Αυτοί οι τρεις τελειώνουν την αποθεραπεία τους και νομίζω ότι από μέρα σε μέρα μετά την Κυριακή θα τους έχει προπονητής στο κανονικό πρόγραμμα, ώστε από Κυριακή, από Δευτέρα να έχει πιο πολλούς για να δουλέψει και φυσικά να παρατάξει και μια ομάδα στο φιλικό της άλλης Παρασκευής εδώ με τον Λεβαδιακό. Ο Μπάνζε είπαμε ότι και γι' αυτόν αγωνία να γυρίσει καλά και να προλάβει αυτόν τον αγώνα της άλλης Παρασκευής. Η μέρα χθες έβγαλε το μεγάλο ενδιαφέρον του Ιβάν Σαββίδη για τις ακαδημίες και την ομιλία του στους ανθρώπους που δουλεύουν, προπονητές και στελέχη. Ακόμα και τον μπόνους που έδωσε για όλη την δράση τους, για όλες τις επιτυχίες τους. Τόνισε ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ διαφημίζεται σε όλη την Ευρώπη και πραγματικά όλη η ευρωπαϊκή αγορά εμπιστεύεται πλέον τον ΠΑΟΚ για τη δουλειά που κάνει. Η εμπιστοσύνη που έχει εκτίσει η Ακαδημία μας είπε πρέπει να την διατηρήσουμε, να την ενισχύσουμε. Εμείς δεν παίζουμε απλά ποδόσφαιρο, διαμορφώνουμε τις μοίρες των ανθρώπων και το μέλλον του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε κερδίσει και την εμπιστοσύνη των γονιών για να φέρουν τα παιδιά τους εδώ να μεγαλώνουν μέσα από την ποδοσφαιρική Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Ζήτησε να γίνεται πιο επιστημονική δουλειά στην προετοιμασία αλλά και στην πρόληψη τραυματισμών και έδωσε εντολή να γίνει ανάλυση των δυνατοτήτων του προπονητικού κέντρου που υπάρχει στη Σουρωτή και χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ, ώστε να εξοπλιστεί αναλόγως μέχρι και οι ακαδημίες, όλες οι ομάδες να πάνε στο νέο προπονητικό κέντρο που θυμίζουμε ότι θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται αρχές Ιανουαρίου και θα χρειαστεί 18-20 μήνες για να είναι έτοιμο. Από κάθε πλευρά και από κάθε άποψη οριστικοποιείται ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση. Το έχω πάρει απόφαση μετά και τους δύο τελευταίους τραυματισμούς. Θα πορευτεί ως έχει. Αυτά τα όλυγα δεν εντάξει, επικαιρότητα δεν έχει πολλά. Από Κυριακή στο γήπεδο.
11: Μάλιστα. Πάντως αυτή η συνέπεια στήριξης ουσιαστικής και το συνεχές μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟΚ προς τις ακαδημίες να τις κάνουμε καλύτερες, να φτιάξουμε, να δείξουμε, είναι η διαφήμισή μας. Είναι μια, πώς να το πω, είναι μια πραγματικότητα που δεν αλλάζει τον ΠΑΟΚ.
14: Μιλάμε το καμάρι του ΠΑΟΚ.
11: Ναι.
14: Το καμάρι εδώ και πολλά χρόνια έτσι ξεκίνησε τη Ζαγοράκη, μην το ξεχνάμε, πόνταρε πάρα πολύ ο Ζαγοράκης. Εκτοξεύτηκε από το Σαββίδη γιατί φυσικά υπήρχαν και οικονομικές δυνατότητες και βεβαίως επενδύει πολλά χρήματα κάθε χρόνο.
11: Okay, ναι,
14: πλέον εννοείται, ναι, τα παίρνει πίσω, είναι βασική πολιτική. Ότι ο ΠΑΟΚ αναδεικνύει, καταξιώνει, αξιοποιεί για κάποια χρόνια και μετά ναι, παραχωρεί παίχτες για να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικός και να διεκδικεί τίτλους. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Χαίρετε, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας, κύριε.
14: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
11: Ναι, καλημέρα και σε εσάς. Ξεκινάμε τώρα τη φασαρία, αφού κάναμε την ωραία την ποιότητα. Κάναμε 2 ώρες εκπομπούλα.
0: Τα λέμε Δευτέρα.
11: Τα λέμε Δευτέρα, ναι.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
17: Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της πρεμιέρας της EuroLeague. Στις 8 η Πρωτάρα Μπεσίκτας φιλοξενεί τη Βαλένθια και 45 λεπτά αργότερα, πάλι στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζει το Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια. Την βραδιά κλείνει το παιχνίδι του Βελιγραδίου με την Παρτίζαν να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο.
16: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
23: Η ώρα είναι 12.
24: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
25: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
26: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
25: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρικό το κλίμα στην εθνική ομάδα με την νικηφόρα πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία. Το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή της Γαλανόλευκης από το Βελιγράδι με προορισμό το Augsburg για την αναμέτρηση με τη Γερμανία που είναι προγραμματισμένη για τις 27 του μήνα. Απόλυτη ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό Άκτορ με την εμφάνιση και νίκη επί της Παρίς στο Telecom Center στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Στροφή στον αυριανό ημιτελικό του στοίχημαν Super Cup με τον ΠΑΟΚ για τους πράσινους που δεν υπολογίζουν στους Σλούκα, Ναν, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά την νίκη του Ολυμπιακού στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια στο εναρκτήριο παιχνίδι της Ευρωλίγκας. Στον αυριανό ημιτελικό του Super Cup κοντρά στην ΑΕΚ επικεντρώνονται οι Ερυθρόλευκοι. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Λέστερ για τη χρήση των εγκαταστάσεών της κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να ολοκληρώσει η ΑΕΚ. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο, δήλωσε ο Μάγερ σε μέσο της Κροατίας. Ακόμη δύο ημέρες ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, καθώς θα επιστρέψουν το απόγευμα της Κυριακής στις προπονήσεις. Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να μπει στο κανονικό πρόγραμμα ο Κριστιανσεν. Προπόνηση και σήμερα για τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να τους δίνει τριήμερο ρεπό από αύριο και να επιστρέφουν στον Ρέντι το απόγευμα της Τρίτης. Συνεχίζουν τα ειδικά προγράμματά τους η Μπέιλι και Σα με τον δεύτερο να αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Την κατάσταση των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη περιμένει να διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις την προσεχή Κυριακή. Αισιοδοξία στον δικέφαλο του Βορρά ότι και οι τρεις θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά του Άρη εμφανίστηκε ο Θανάσης Αντετοκούμπο σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της Νόβα. Δημιουργείται μια ομάδα με μέταλλο. Θέλω να ανταποδώσω την αγάπη του κόσμου, τόνισε ο διεθνής forward, ο οποίος αποθέωσε τον προπονητή του Βασίλη Σπανούλη. Σε ολιγοήμερη άδεια από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη, καθώς θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Ομάδα για να δώσουν φιλικό κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος αναζητούν οι κίτρινοι. Δύο σημαντικά προβλήματα στην εθνική ομάδα της Γερμανίας εν ώψη της αναμέτρησης με την Ελλάδα στο Nations League, καθώς όπως αποκάλυψε ο Jürgen Klopp, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τζαμάλ Μουσιάλα και Kai Havertz, που αμφότεροι αποκόμισαν τραυματισμούς στην αναμέτρηση με την Ολλανδία. Παροξισμός στους φίλους της Αργεντινής για το μάτς με τον Μπενίν, που θα είναι το τελευταίο του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Αλμπισελέστε, καθώς μέσα σε 90 λεπτά εξαντλήθηκαν τα 85.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 6 Οκτωβρίου στο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Έντονη ανησυχία στις Άλγκερις με τον Άιτζελ Γουίλιαμς Γκος και εν ώψη του μάτς με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ο Αμερικανός Γκάρτ αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίστιο μυρίαιο του δεξιού του ποδιού από το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Στο πένθος βυθίστηκε το NBA, καθώς έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Μπομπ Πετίτ σε ηλικία 93 ετών. Ο εμβληματικός forward center των Hawks και μέλος του Hall of Fame ήταν ο πρώτος παίκτης που αναδείχθηκε MVP στην ιστορία της λίγκας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χριστός Δρομπόλης.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Ζαφύρης, Κουρπέλης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή.
3: Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κονταεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχε η διεθνής μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στη τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ, πολύ καλημέρα. Καλησπέρα, όπως θέλετε, ό,τι προτιμάτε. Ανάλογα με την ώρα που ξυπνάτε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Παρέα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο. Με Αναστασία Βοζνάκη στην παραγωγή. Όπως είναι και ο Παναγιώτης Κεφαλάς, που πριν από λίγο μου θύμισε ότι σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια κάναμε ντεμπούτο στην εκπομπή. Ωραία, φίλε, περνάνε τα χρόνια. 8 χρόνια, φίλε. Γεράσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χρήστος Ροβόλης στο μικρόφωνο θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2 παρά. Θα δούμε όλα τα της επικαιρότητας που δεν είναι και φτώχη, θα την πεις. Γιατί, οκ, okay, δεν έχει πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, προφανώς. Καθότι υπάρχει διακοπή των εθνικών ομάδων, αλλά και μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας. Και φτώχη, θα την πεις. Γιατί, οκ, okay, δεν έχει πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, προφανώς. Καθότι υπάρχει διακοπή των εθνικών ομάδων, αλλά και μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας

της ισοφάρισης της Ολλανδίας στα τελευταία λεπτά, πραγματικά χάνει. Μιλάμε για μυθική γκολάρα. Εν τω μεταξύ, το φτιάχνει τον γκολ με εξωτερικό φάλτσο ο γιος του Φαν Μπόμελ. Όσοι είσαστε της δικής μου γενιάς, προφανώς θυμάστε τον Μαρκ Φαν Μπόμελ. Αυτός είναι ο γιος του, που είναι 22-23 ετών. Κάνει μια φοβερή παλιά με το δεξί με εξωτερικό φάλτσο και έρχεται ο Χάκου από πίσω με ένα αέριο βολέ στην κίνηση και βάζει γκολ. Μιλάμε για PlayStation τώρα, όχι για αστεία. Ή Xbox, ό,τι προτιμάτε. Όποια εταιρεία μας στείλει κανένα δώρο. Τις αναφέρουμε και τις δύο. Φοβερό γκολ πραγματικά και ήρθε αυτό το 1-1 ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Γερμανία. Το αναφέρω γιατί είναι και η αντίπαλή μας στον όμιλο του Nations League. Έτσι. Τώρα παίζουμε με τη Γερμανία την Κυριακή. Μια Γερμανία που θα έχει και απουσίες, καθότι τραυματίστηκαν και ο Χάβερτς αλλά και ο Μουσιάλα, δύο παιδιά που ούτως ή άλλως είναι ταλαιπωρημένα αρκετά από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα είχαμε τον Τζόχο πριν εδώ πέρα και γκρίνιαζε ότι τον Χάβερτς τον τραυμάτισε ο Τίμπερ, που είναι συμπαίκτης στην Άρσεναλ. Φανταστείτε, ας πούμε, να παίζει, ξέρω εγώ. Αλβανία, Σερβία και να πάει ο Πίλιος να σακατέψει τον Γιώβιτς. Κάτι τέτοιο είναι αντίστοιχο για να το συλλάβετε. Αυτά κάνει η Άρσεναλ και δεν μπορούμε να πάρουμε back-to-back πρωτάθλημα. Πήγαμε και φάγαμε 3 γκολ από την Brighton της προάλλης. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και ας δούμε τα δικά μας. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα και πολύ σωστά το αναφέρει. Σωστά δεν το έχουμε πει γιατί η φοβερή κούρσα του Τσιμίκα στο 90 φεύγα, πολύ ωραία κίνηση του Δουβίκα που παίρνει την κεφαλιά και το καρφώνει και κάνουμε το 1-2. Αλλά όλα ξεκινάνε και από την πολύ καλή παλιά που έχει κάνει ο Μιχαηλίδης, ο οποίος βγάζει την παλιά στην πλάτη της άμυνας και εκεί σπάει, ας πούμε, όλη η άμυνα της Σερβίας γίνεται σμπαράλια και έρχεται αυτό το γκολ. Γίνανε όλα τέλεια σε αυτή τη φάση και η παλιά του Μιχαηλίδη και η σέντρα του Τσιμίκα πάνω στην κίνηση και φυσικά και η κίνηση του Δουβίκα να την καρφώσει την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πράγματα από την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου. Μακάρι να το δούμε να μετουσιώνεται και σε μια πρόκληση σε μεγάλη διοργάνωση, γιατί καλά τα Nations League όλα αυτά. Αλλά αν δεν μετουσιωθούν σε παρουσία, σε Mundial, σε Euro και όλα αυτά, πάλι θα έχουμε να λέμε για τα Nations League όπως λέγαμε και στην προηγούμενη προκριματική φάση. Οπότε εγώ περιμένω εκεί να είμαστε αυτοί που πρέπει, που νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αυτοί που πρέπει, γιατί και χθες με τόσες απουσίες και τόσα προβλήματα, μια χαρά ήμασταν. Λοιπόν, θέλει break ο νέαρχος και όταν μιλάει ο νέαρχος, εγώ βαράω προσοχή. Πάμε σε break και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Πα! Ένα σκύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού

0: Δίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επίσης μαζί μας για αυτό το 2ωρο είναι η Nova. Σου έχει τύχει ποτέ να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει και εσάς. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, σήμερα έχει και άλλα παιχνίδια στο Nations League. Και ενδιαφέροντα πολύ, μπορώ να πω, στο απόψινο πρόγραμμα που αρχίζει από νωρίς, από τις 7 η ώρα έχει παιχνίδια, όπως και χθες άλλωστε. Νομίζω ότι αυτό που έτσι τραβά τα βλέμματα είναι, μάλλον δύο είναι. Είναι το Ιταλία-Βέλγιο που έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον και είναι και το Τουρκία-Γαλλία, το οποίο είναι 10 παρατέταρτο, όπως και το Ιταλία-Βέλγιο. Αυτά είναι τα δύο έτσι πιο ωραία παιχνίδια του προγράμματος του σημερινού. Μάλιστα είναι και ντεμπούτο Ζιζού, όπως λέει ο Γαλλόφωνος Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ζιζού, ο οποίος, τι έχει κάνει ο μεγάλος Ζιζού, πήγε εκεί πέρα, βρήκε ένα ψηλό χάος, γιατί ήταν λίγο, όπως και να το κάνουμε, η ομάδα τριαλαλή-τριαλαλό, παρότι έχει φοβερό ταλέντο, ναι. Και πήγε ο μεγάλος Ζιζού και λέει: παιδιά, οι κάμερες που τις στείνετε έξω από τον προπονητικό και έρχονται οι παίκτες και το κάνετε My Style Rocks και τους φωτογραφίζετε και τους διαπομπεύετε μετά τι φορούσε ο Κουντέ, τι φορούσε ο Εμπαπέ, τι δεν φορούσε ο άλλος και κάνετε fashion police, αυτά κομμένα, τέλος. Επίσης τους έκοψε και τους κομμωτές. Σου λέει, μάγκα, άμα θες να παρουσιαστείς φρεσκογυαλισμένος με σβησίματα, με οτιδήποτε στο κεφάλι σου, κάτω πριν. Τι μου φέρνεις τους κομμωτές, τους τρίφωνες σαμαράδες και τον ένα και τον άλλο μέσα στο προπονητικό κέντρο. Θα το κάνουμε American Bar. Έτσι, να μπαίνουν αρχές για να μπορέσει η ομάδα να αποδώσει και όπως πραγματικά μπορεί. Έτσι. Γιατί δεν το συζητάμε καν ότι σε πληθώρα ταλέντου και σε ποσότητα ταλέντου, νομίζω ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει το περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Αλλά δεν έχει μετουσιωθεί στα τελευταία δύο Μουντιάλ σε κατάκτηση του τίτλου. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, γιατί έρχεται και Euro το επόμενο καλοκαίρι, όχι το προσεχές πλέον. Αν και μιλάμε για προσεχές καλοκαίρι και μόλις φύγαμε από το δικό μας καλοκαίρι, η αλήθεια αυτή είναι: το προσεχές καλοκαίρι είναι το 27, το 28 θα έχουμε Euro πάλι. Και εκεί ελπίζουμε να έχουμε και εθνική ομάδα παρούσα. Λοιπόν, εδώ η Αναστασία λέει ότι αν ο Ζιντάν είχε λέει μαλλιά, δεν θα είχε πρόβλημα τους κομμώτες. Δηλαδή είναι κομπλεξικός, θέλω να σου πει ο Ζιντάν. Και μαλλιά που δεν έχει ο Ζιντάν είναι παιχτάρα μεγάλη. Εγώ ξέρετε ότι. Ξέρετε, μπορεί να μην το ξέρετε. Τη Ρεάλ δεν την έχω και στην καρδιά μου, είναι αλήθεια. Μπαρτσελόνα ήμουν μια ζωή. Αλλά ο Ζιντάν είναι λατρεία μεγάλη. Όπως την κόλλαγε στον πόδι του Ζιντάν, την μπάλα δεν την κόλλαγε κανένας στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έτσι. Αυτό το στυλ που έχει είναι μοναδικό. Δεν έχει ξαναβγεί τέτοιο πράγμα και δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί κιόλας. Ο τρόπος που την κουβάλαγε την μπάλα, που τη χειριζόταν, που ήταν σαν να την είχε δεμένη ρε παιδάκι μου με κανένα σπάγκο στο παπούτσι του και κολλούσε συνέχεια πάνω εκεί. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τον Ζιζού το μεγάλο στην άκρη και στην ηρεμία του, έτσι, γιατί έχει δύσκολη δουλειά. Έχει πολλές προσωπικότητες να διαχειριστεί, πολύ ταλέντο μένα, αλλά και πολλές παράξενες προσωπικότητες. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσει. Προπονητικά, μετά τη Ρεάλ δεν έκανε και κάτι, έτσι, δεν δούλεψε εκεί πουθενά. Στη Ρεάλ ήταν ένας πολύ καλός διαχειριστής. Ναι, μετά τη Ρεάλ, δεν λέω στη Ρεάλ. Στη Ρεάλ πήρε το Champions League, δεν το συζητάμε. Αλλά μετά από εκεί ξεκουράστηκε ο άνθρωπος, τώρα πήγε στη Γαλλία. Και εκεί θα κληθεί να είναι ένας διαχειριστής καλός. Δεν είπαμε ότι είναι ο προπονητής που θα αλλάξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τις ιδέες του, αλλά τουλάχιστον ξέρει να βάζει τα τίθεσα παιδάκια στις θέσεις τους και να παίζει ένα ποδόσφαιρο σωστό και αποτελεσματικό και ωραίο πολλές φορές. Λοιπόν, πολλά ρωτάτε εδώ πέρα για το Super Cup, το στοίχημα Super Cup, για να το λέμε σωστά, που γίνεται αύριο στο Περιστέρι και μεθαύριο. Αύριο, θυμίζω, ημιτελική 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΣΑΕΚ. 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ζωντανά από το Sky. Κυριακή 9 η ώρα ο τελικός, επίσης ζωντανά από το Sky. Όλα τα μάτσα στο Περιστέρι. Όλα τα μάτσα από το Sky, όπως είπαμε. Χωρίς πάρα πολύ κόσμο. Δεν θα είναι τελείως άδειο το γήπεδο. Από ό,τι μαθαίνουμε από τις προσκλήσεις και μόνο θα είναι κάμια χιλιαριά, μπορεί και παραπάνω θεατές στο γήπεδο. Μην περιμένετε οπαδούς και συνθήματα και τέτοια. Λογικά, έτσι. Για λόγους ασφαλείας δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θα είναι και εντελώς, πώς να το πω έτσι, άδειο. Το γήπεδο θα έχει λίγο έτσι παρουσία κόσμου, να είναι λίγο πιο ελκυστικό και το πλάνο το τηλεοπτικό που λέμε, ρε παιδάκι μου. Έτσι. Ρωτάτε πολύ για τις απουσίες, λοιπόν. Πόσες απουσίες θα έχει, λέει, η ΑΕΚ αύριο. Ας ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ που την αναφέρει πρώτα και ο φίλος και θα πάμε τους επόμενους. Η ΑΕΚ δεν θα έχει αύριο. Το Φίζελ δεν θα έχει. Το Μπράουν σίγουρα. Πιθανότατα εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου δεν θα έχει ούτε τον Ντέρικ Ουίλιαμς. Θα επιστρέψει ο Φλιώνης, ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά από την έναρξη της προετοιμασίας ουσιαστικά, γιατί είχε ένα τραυματισμό, αλλά πλέον είναι καλά. Θα κάνει ντεμπούτο λογικά ο Ερτέλ. Και αυτά θα είναι τα προβλήματα τέλος πάντων που θα έχει η ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ που κάνει τώρα μια προπόνηση το πρωί και μετά θα πετάξει για Αθήνα, έχει σίγουρα εκτός τον Ταϊρή ελάχιστες πιθανότητες. Έχει ο Γκρέι, δεν νομίζω να το ρισκάρει να τον πάρει μαζί του ο Τρινκέρι, γιατί ο ΠΑΟΚ αρχίζει και EuroCup την ερχόμενη εβδομάδα. Με τη Μαρέσα το πρώτο του παιχνίδι, θυμίζω, εντός έδρας. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι κομπλέ και δεν θα χρειαστεί να κόψει και ξένους, γιατί εφόσον λείπουν ο Ταϊρή και ο Γκρέι, αν λείψει και ο Γκρέι δηλαδή. 6 ξένους θα έχει, 8 έχει σύνολο, 6 μπορούν να αγωνιστούν. Οπότε θα είναι αυτοί που είδαμε και στο Παύλος Γιαννακόπουλος και στα φιλικά με το Μιλάνο κτλ. Από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό που παίζει με τον ΠΑΟΚ, είναι δεδομένες οι απουσίες του Σλούκα, του Χέις Ντέιβις, του Ναν και του Φαλ. Ο Φαλ, ο οποίος μάλλον θα επιστρέψει νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους, λίγο νωρίτερα, σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες υπολογίζεται. Οι υπόλοιποι θα πάνε γύρω εκεί κατά τις 10-15 Οκτωβρίου. Επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος θα είναι 12 και πάλι όπως ήταν και χθες. Χθες όμως δεν έπαιξε, αλλά με δύο έξτρα προπονήσεις πιθανώς θα το δούμε για κάποια λεπτά το Σάββατο. Και ο Παναθηναϊκός έχει να απαντήσει στο εξής δίλημα. Ποιος ξένος θα κοπεί από τους 7 διαθέσιμους. Θυμίζω ότι πέραν από τους τραυματίες, συν της άλλης ο Νάνα, να πούμε ότι είναι και τιμωρημένος. Να κόψει έναν από τους 7 διαθέσιμους ξένους. Δηλαδή, ο Φρανσίσκο, ο Μπάντιο, ο Χουάντσο, ο Λεσόρ, είπαμε ο Φάλ δεν αγωνίζεται, ο Μπόγκα, κάποιον ξεχάσαμε, τέλος πάντων. Ναι, πρέπει να κόψει έναν τέλος. Ο Γκραντ, ξεχάσαμε τον Γκραντ, και ο Γιαμπουσέλα. Αυτοί είναι οι 7 ξένοι του Παναθηναϊκού. Ένας πρέπει να κοπεί, αν θέλετε τη γνώμη μου, το είπε και ο Πετρίδης νωρίτερα. Το πιο πιθανό βάσει λογικής είναι να κοπεί ο Χουάντσο. Γιατί θεωρώ ότι θα πάει περισσότερο Μπόγκα πάνω στον Βεζένκοφ και επειδή χρειάζεται στα γκάρτ να έχει τουλάχιστον τρεις επιλογές εφόσον απουσιάζει και ο Σλούκας, έτσι. Στα forward και με το Ματζούκα που έχει ανέβει και έχει ρόλο και με το Ρογκαβόγλου που επιστρέφει μπορεί να την κάνει τη δουλειά, οπότε ο Μπόγκα μπορεί να παίξει πολύ και στο 4 μαζί φυσικά με το Γιαμπουσέλε που μπορεί να παίξει και στο 5, το 4 που παίξει και ο Μίτογλου που μπορεί να παίξει και στο 5 και ο Λεσόρ που είναι το κλασικό πεντάρι του ρόστερ, έτσι. Αυτά και από τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει εκτός τον Ντέρικ Τζόνς, ο οποίος είναι τιμωρημένος σίγουρα. Πρέπει να κόψει έναν ακόμα, μάλλον δύο ακόμα ξένους από τους 9 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Είναι ο Μοντέρο, είναι ο Μακιντάιρ, είναι ο Τζόζεφ, είναι ο Ward, είναι ο Φουρνιέ, είναι ο Εντζάι, είναι ο Μιλουτίνοφ και είναι ο Χολ. Πρέπει να κόψει δύο από αυτούς. Έτσι. Η λογική λέει ότι θα κοπεί ένας guard και από εκεί πέρα, αν θα κοπεί ο Ward ή ο Enjoy, δεν νομίζω να κοπεί κάποιος άλλος. Ψηλό δεν γίνεται να κόψεις, γιατί έχει δύο διαθέσιμους Ολυμπιακός, οπότε δεν γίνεται να πάει, ξέρω εγώ, με τον Μιλουτίνοφ και τον Καραγιαννίδη, για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε η λογική λέει ότι αυτό θα συμβεί. Αυτά θα τα μάθουμε αύριο μέχρι το μεσημεράκι το αργότερο, οπότε θα ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, γιατί δεν θα έχει κόσμο, ρωτάει ο φίλος, παιδιά, καλά στο Super Cup ήταν να γίνει με κόσμο στη Ρόδο, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να γίνει στη Ρόδο για υγειονομικούς λόγους, θυμάστε και εσείς τα κρούσματα γαστρεντερίτιδες που ήταν εκεί στο τουρνουά που συμμετείχαν και η Άκη, ο Παναθηναϊκός και η Σπάρτα Ξουμπότιτσα, αποφασίστηκε να γίνει στην Αθήνα, αλλά υπήρχε τόσο λίγος χρόνος για να γίνει η διαδικασία που αυτά όλα, ξέρετε, περνάνε από αστυνομίες, εγκρίνονται λίστες, όλα αυτά. Δεν είναι πολύ εύκολο να οργανωθεί κάτι τέτοιο μέσα σε 10 μέρες που αποφασίστηκε. Οπότε για αυτό το λόγο δεν συνέβη, δεν θα γίνει με πολύ κόσμο γεμάτο γήπεδο κτλ. Όπως θα γινόταν στη Ρόδο, έτσι. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς και τι στην πορεία. Καταλαβαίνετε, παιδιά, και εσείς ότι επειδή ζούμε στην Ελλάδα και μαθητές να πεις να βάλεις, δεν είναι εύκολο τώρα να εγγυηθεί η αστυνομία που τα φοβάται γενικά όλα αυτά. Αν δεν είναι 100% πώς να το πω, προστατευμένα από όλες τις πλευρές, να βάλει μέσα παιδιά, ας πούμε, και να βρεθεί κανένας περίεργος δίπλα. Οπότε γι' αυτό συνέβη και αυτό. Αν υπήρχε χρόνος, εγώ την ίσω θα μπορούσε να γίνει με κόσμο και θα το επιδίωκε και για σάκι. Άλλωστε το έχει κάνει και η ΕΟΚ τα προηγούμενα χρόνια στο τελικό του κυπέλου που γίνεται στο Ηράκλειο με κόσμο. Βέβαια, μια προεργασία που γινόταν ένα-δύο μήνες πριν. Έτσι, με λίστες που φτάνανε με όσους κατήχαν εισιτήρια, με άτομα που κόβονταν όσοι είχαν βεβαρημένο ποινικό μητρό από τις λίστες και δεν παίρνανε καν τα λεφτά τους πίσω από το εισιτήριο. Έτσι ανέφερε η διαδικασία που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προφανώς όλοι μας θα θέλαμε κόσμο, αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα και δεν ζούμε σε κανένα κράτος που υπάρχει αθλητική παιδεία και ο κόσμος θα πάει και θα χειροκροτήσει για την ομάδα του και δεν θα έχουμε τίποτα παρατράγουδα, φύλαγε τα ρόζα να έχει τα μισά είναι το σκεπτικό και γι' αυτό θα γίνει χωρίς κόσμος. Λοιπόν, ο φίλος λέει ότι ίσως δούμε έκπληξη φέτος και δεν δούμε τους αιώνιους. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνει έκπληξη στο πρώτο ημιτελικό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός ούτως ή άλλως, όπως είναι και ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά η ΑΕΚ έχει κάνει μια πολύ προβληματική προετοιμασία με τραυματισμούς, με απουσίες και τώρα έχει ακόμα ήδη πολλές απουσίες. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι ανταγωνιστική. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, όπως έδειξε και στο Παύλος Γιαννακόπουλος, και επειδή οι ομάδες θα παραταχθούν λίγο πολύ ίδιες, μάλιστα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κόψει και ένα ξένο σε σχέση με τον Παύλος Γιαννακόπουλος, ο ΠΑΟΚ είναι ικανός να είναι ανταγωνιστικός πολύ. Φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε, αλλά σίγουρα εκεί θα έχουμε πολύ περισσότερο παιχνίδι από ό,τι στον πρώτο χρονικά ημιτελικό. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, για περιγραφές και τέτοια αύριο θα ανακοινωθούν. Θα είμαστε πάντως εδώ το team, τα παιδιά, όλοι εδώ θα είμαστε. Εκεί θα είμαστε μάλλον για να μας ακούσετε είτε από το ραδιόφωνο είτε από την τηλεόραση. Θα είμαστε σε όλα τα μέσα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή του λιμενικού και της πυροσβεστικής οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εμπλό. Τα 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. Λόγω της έκρηξης παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σαμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην Αρδιτού. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε πολυόροφο κτίριο στο κεντρικό Κίεβο είχε ως αποτέλεσμα 14χρονο παιδί να χάσει τη ζωή του και 7 ακόμη άτομα να τραυματιστούν. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδυσσού στη Νότια Ουκρανία. Άνοιχτη μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει η πλατφόρμα, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
11: Έφτασε! Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
17: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
15: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
19: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
15: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέφουμε με μια άσχημη είδηση, καθότι έφυγε από τη ζωή στα 77 του χρόνια ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας από τους δασκάλους του ελληνικού μπάσκετ, με πολυετή καριέρα στους πάγκους, κυρίως στον ΠΑΟΚ, όπου είχε τρεις διαφορετικές θητείες. Μάλιστα, με τον ΠΑΟΚ είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Θυμίζουμε την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994, απέναντι στη Στεφανέλ Τριέστε τότε. Έχει περάσει και από τον Άρη, και από το Μακεδονικό, και από την ΝΑΕΚ, και από το Μαρούσι. Από πολλές ομάδες ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο γιος του Χάρης ακολουθεί τα δικά του χνάρια, είναι προπονητής σε ομάδα της Κίνας. Ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος είχε βρεθεί, θυμίζουμε, και πριν από αρκετά χρόνια, περίπου 12, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στον Ολυμπιακό τότε. Αλλά υπήρχαν τότε κάποιες αντιδράσεις από φίλους του ΠΑΟΚ που είχαν αποτρέψει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό και παρέμεινε τότε στον πάγκο του ΠΑΟΚ για άλλα τρία χρόνια, τότε μέχρι το 17, έτσι ο Σούλης Μαρκόπουλος. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ένας πραγματικός υπηρέτης του ελληνικού μπάσκετ και από τους καλύτερους ανθρώπους. Όσοι τυχόν είχαν την τύχη να τον συναναστραφούν, ευγενέστατος πάντα, κύριος, πολύ ωραίος τύπος και πραγματικά θα λείψει. Λοιπόν, αυτή είναι η άσχημη είδηση της ημέρας για τον Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 77 του χρόνια, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα, έτσι, τα λιγότερο έτσι άσχημα. Λοιπόν, πολλοί ρωτούν γιατί λέει στη Ρόδο έγινε και δεν μπορούσε να γίνει 10 μέρες μετά. Παιδιά, είπαμε ότι ήταν υγειονομικοί λόγοι. Είχαν ταλαιπωρηθεί πολύ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και η Σπάρτα Ξουμπότητς από τη συμμετοχή τους εκεί στο τουρνουά. Και επειδή αρχίζουν και επίσημες υποχρεώσεις, δεν θέλανε με τίποτα οι ομάδες να ρισκάρουν να έχουν τίποτα κρούσματα πάλι μέσα στο ρόστερ τους. Και αυτό το πράγμα κολλάει, όπως καταλαβαίνετε. Και να έχουν απώλειες εν ώψη των αγώνων σε Ευρωλίγκα, στο Super Cup, οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, Eurocup κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε αυτή η ανησυχία και γι' αυτό σωστά και ο Σάκη δέχτηκε να αλλάξει έδρα, παρά ότι δεν ήταν εύκολο να γίνει αυτό, έτσι και οργανωτικά, ακόμα και οικονομικά αν θέλετε, γιατί προφανώς και στοιχίζει παραπάνω στον ΕΣΑΚΕ να γίνονται ακυρώσεις πτήσεων, να γίνονται νέες πτήσεις, να γίνονται νέα πράγματα και χάνει και τα εισιτήρια προφανώς, γιατί στη Ρόδο θα ήταν γεμάτο το γήπεδο, ενώ τώρα είπαμε ότι θα είναι λίγα τα άτομα που θα βρεθούν στις κερκίδες. Λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για σέντερ, λέει, το κοιτάζει, το επιβεβαίωσε και ο Μπράντοβιτς ότι κοιτάζει, αλλά δεν είναι κάτι που τον επήγει. Έτσι, δηλαδή, είναι κάτι που καίγε το Παναθηναϊκός να πάρει αύριο σέντερ, όπως ήταν, ας πούμε, πέρσι μια περίοδο και πήγε και πήρε το Φαρίντι γιατί είχε ξεμείνει τελείως από ψηλούς. Έχει τώρα ψηλούς. Και νομίζω ότι αν δεν βρεθεί κάτι super duper που να μπορεί να δώσει πραγματικές λύσεις στον Παναθηναϊκό, ή όχι για κάνα δύο εβδομάδες, ας πούμε, μέχρι να μπει ο Φαλ, αλλά και μακροπρόθεσμα μέσα στη σεζόν, δεν πρόκειται να γίνει κίνηση. Και επειδή είναι πολύ φτωχή η αγορά γενικότερα αυτή τη στιγμή, πόσο μάλλον στους σέντερ που είναι ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη η αγορά, το βλέπω δύσκολο να γίνεται κάτι άμεσα. Τώρα, αν στην πορεία τη σεζόν θεωρεί ο Μπράντοβιτς ότι χρήζει εκεί βελτίωση η ομάδα του και παρουσιαστεί μια ευκαιρία από το NBA ή από οπουδήποτε αλλού, το αφήνουμε ανοιχτό. Πάντως για την ώρα δεν φαίνεται ούτε να κινείται κάτι, ούτε να επίκειται κάτι άμεσο, ας πούμε, για ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό. Ο φίλος εδώ λέει πώς μου φαίνεται ο Τζόλης φέτος. Αν θα πάρω τσουλού με τον Τζόλη, λέει. Τζόλης εξαιρετικός, παιδιά. Έχει ανέβει επίπεδα το παιδί, δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που το έχω ξαναπεί σε πολλές εκπομπές εδώ που κάναμε μεσημέρια και το καλοκαίρι μέσα. Ο Τζόλης δεν είναι σαν τον Κωνσταντέλια τύπου ή τον Καρέτσα που θα σε αφήσουν με το στόμα ανοιχτό με μια τρίπλα του ή με ένα ξέρω γκολ που θα πετύχουν. Αλλά είναι απίστευτα ουσιαστικός παίχτης. Δηλαδή έχει. Ξέρει να κάνει σχεδόν πάντα το σωστό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα με τον Τζόλη. Χώρια ότι είναι το παιδί τάβρος σε φυσική κατάσταση. Έβλεπα και μια συνέντευξή του που το ρωτήσαν αν όντως ήταν ο πρώτος σε μετρήσεις στην Arsenal, στα εργομετρικά κτλ. Και το επιβεβαίωσε ότι ήταν πρώτος. Τώρα καταλαβαίνετε να πάει τώρα Έλληνας παίχτης, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ο οποίος δεν έπαιζε και χρόνια στην Αγγλία, τώρα φέτος πήγε. Και να είναι πρώτος σε μετρήσεις μεταξύ Άγγλων ποδοσφαιριστών που ξέρετε τι δουλειά ρίχνουν σε αυτό το κομμάτι από νεαρή ηλικία. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη υπόθεση είναι για το συγκεκριμένο το παιδί. Μακάρι να μείνει υγιής και να κάνει πράγματα και με την εθνική ομάδα πρωτίστως βέβαια, αλλά φυσικά και με την Arsenal που είμαι και φίλος της ομάδας. Τώρα να πάρουμε Τσουλού, φίλε, δεν ξέρω, δύσκολο το βλέπω, γιατί έχει πολύ ισχυρό ανταγωνισμό, πολύ καλές ομάδες. Με πρώτη και καλύτερη την Μπαρτσελόνα, η οποία μέχρι στιγμής είναι απίστευτη. Την έχουμε δει και στη La Liga και στο Champions League, τώρα πετάει φλόγες μπροστά. Αλλά αυτά όλα κρίνονται σε λεπτομέρειες στα νοκάουτ, οπότε κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε. Αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός για τριάρι, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για τριάρι, όχι τώρα, γιατί ούτε τώρα υπάρχει κάτι στον ορίζοντα,
Αλλά εφόσον προκύψει κάτι καλό στην αγορά, αν ας πούμε μείνει ελεύθερος κάποιος Ντιάλο, κάποιος Εζόνα, κάποιος Αμερικάνος που αρέσει πολύ στον Μπαρτζόκα, τότε είναι πολύ πιθανό να πάρει ένα παίχτη που θα μπορεί να απαντήσει ίσως και στο 4. Αλλά πρωτίστως στο 3, εκεί είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο Νέαρχος και γυρίζουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Λοιπόν, σε λίγα και θα έχουμε Διονύση Δεσίλα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο ειδησούλες για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Γερμανία την Κυριακή. Πρώτον, ότι διαιτητής ήταν ο Άγγλος Κρις Κάβανο, 41 ετών. Είχε σφυρίξει πρόπερσι, το καλοκαίρι, στον τρίτο προγραμματικό του Europa League, το Άγιαξ Παναθηναϊκός, που είχε κριθεί σε 500 πέναλτι, είχαν εκτελέσει δύο ομάδες και περάσει το Άγιαξ. Φέτος έχει σφυρίξει σε τρία μάτς στην Premier League, ανάμεσά τους και το Arsenal Chelsea 2-1, όπου υπήρχε απέναντί του και τον Χρήστο Τζόλι. Επίσης, από το μέτωπο της Γερμανίας, να πούμε ότι είναι οριστικές πλέον οι απουσίες των Μουσιάλα και Χάβερτς από το προσεχές παιχνίδι της Εθνικής. Γενικά αποχωρούν από την προετοιμασία και οι δύο γυρίζουν, ο μεν Μουσιάλα στην Bayern, ο δε Χάβερτς στην Arsenal για να επανεξεταστούν, αλλά δεν πρόκειται να παίξουν ούτε στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια του παραθύρου αυτού για το Nations League με την Γερμανία. Και κλήθηκαν στη θέση τους ο Φλόριαν Βίρτς, έτσι, το ξέρετε όλοι. Δεν είχε κληθεί αρχικά, παραδόξως, από τον Κλόπ, αλλά δεν κάνει και πολύ καλές εμφανίσεις στη Λίβερπουλ ο συγκεκριμένος παίχτης. Και κλήθηκε επίσης και ένας center for, ενώ θυμίζω ο πρώτος, ο Βίρτς, είναι δεκάρι ουσιαστικά. Ο δεύτερος που κλήθηκε είναι ο Γιόναταν Μπούρκαρντ, ο οποίος είναι επιθετικός στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Έτσι, αυτοί οι δύο λοιπόν, ο Φλόριαν Βίρτς και ο Γιόναταν Μπούρκαρντ, κλήθηκαν από τον Γιούργεν Κλοπ για το μεταξύ μας παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά και για το υπόλοιπο της προετοιμασίας προφανώς της Γερμανίας, έτσι, όχι μόνο για το πρώτο, για το παιχνίδι με την Ελλάδα. Αυτά λοιπόν και από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πότε θα αρχίσει να δίνει τις άδειες του NBA Europe FIBA? Δεν τις δίνει καταρχάς τις άδειες του NBA Europe FIBA, καμία σχέση δεν έχει, είναι το NBA υπόθεση αυτή. Δεν πρόκειται να δοθεί από ό,τι φαίνεται καμία άδεια, προτού ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα. 5 Οκτωβρίου υπάρχει αυτή η συνάντηση των ιδιοκτητών, μετόχων κτλ. Της Ευρωλίγκας στο Κόμο. Μέχρι τότε θα ξεκαθαρίσει ποια ακριβώς θα είναι η πρόθεση του NBA Europe, αν θα κάνει πρόταση εξαγοράς ή κάποιο άλλο μοντέλο συνεργασίας με την Ευρωλίγκα, και επ' αυτού θα αποφασίσουν οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Αν αποφασίσουν αρνητικά και το NBA αποφασίσει να προχωρήσει κανονικά με το project του NBA Europe, τότε θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανακοινώνονται και οι 12 ομάδες που θα πάρουν τα licenses για το NBA Europe. Ιδάλλως, αν προφανώς καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχει συνεργασία με την Ευρωλίγκα, το NBA Europe θα πάει περίπατο. Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε τον Διονύση Δεσίλα από λεπτό σε λεπτό. Ένα αρνητικό που πρόσεξες από τα δύο μάτς των Ιωνίων για την Ευρωλίγκα, ένας φίλος. Για τον Παναθηναϊκό είχε κάποια νεκρά διαστήματα στην επίθεση, εκεί που δεν έβγαινε πολύ το σύστημα, λίγο κολούσε η μπάλα ή λίγο αργούσε η εκτέλεση. Αυτό ήταν ένα αρνητικό, γιατί στην άμυνα νομίζω ότι ειδικά για την εποχή ήταν σούπερ ο Παναθηναϊκός. Και από την άλλη για τον Ολυμπιακό, ότι είχε αντίστοιχα, όχι επιθετικά, αλλά αμυντικά κάποια κενά διαστήματα, κυρίως στο ξεκίνημα απέναντι στην Μπασκόνια. Λίγο η πίεση στην μπάλα, λίγο η περιφερειακή άμυνα. δεν ήταν πολύ καλή και ο Ολυμπιακός έχασε και τη μάχη των κατοχών. Είχε 10 λιγότερες από την Βασκόνια, που απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα μπορεί να του στοιχήσει αυτός ο αριθμός, αυτή η αναλογία. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Διονύση Δεσύλλα. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει ρεπό μέχρι και το Σάββατο. Την Κυριακή επιστρέφουν οι παίκτες στις προπονήσεις. Να δούμε τι υπάρχει από την επικαιρότητα εκεί πέρα. Έλα, Διονύση, τι κάνεις, φίλε?
11: Γεια σου, Χριστό μου, τι γίνεται?
10: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
11: Καλά, καλά. Φούλε, επικαιρότητα και στον Παναθηναϊκό.
10: Ναι, ναι, τι να σου πω. Εντάξει, οκ, οι διεθνείς καλά τα πήγανε πάντως, έτσι.
11: Ναι, Λιβάη σκόραρε.
10: Λιβάη σκόραρε, ότι ήταν καλό στο διάστημα που μπήκε.
11: Καλώς ήταν, ναι. Ανακάτεψε τους Σέρβους.
10: Ναι, και δεν έπαιξε και στη φυσική του θέση που λένε, έτσι. Αριστερά έπαιξε περισσότερο.
11: Αριστερά, ναι. Απλώς θα μπορούσε λίγο στο τέλος να ήταν λίγο πιο απλός σε κάποιες μεταβιβάσεις. Δεν ήταν και εύκολο, δηλαδή, γιατί όταν έφτανε κοντά στην τελική απόφαση να κάνει μια πάσα να σωστά τον πίεζαν.
10: Σωστά, σωστά.
11: Είχε και μια καλή πάσα στον Τζόλι.
10: Ναι,
11: θα μπορούσε
10: σωστά
11: να γίνει ασίστε και αν θυμάσαι.
10: Το σούτ από δεξιά που έκανε ο Τζόλι και πήγε πάνω out, ας πούμε.
11: Ναι, ναι. Εντάξει. Κοίταξε να δεις, το ζητούμενο είναι για τις ομάδες, για τους συλλόγους εννοώ, να προσφέρουν οι παίκτες στις εθνικές τους
10: και να γυρίσουν
11: υγιείς. Βέβαια.
10: Εννοείται.
11: Το μόνιμο άγχος των προπονητών
10: είναι
11: αυτό. Έχει 14 στιγμές ο διεθνής ο Παναθηναϊκός μαζί με τους πιτσιρικάδες πρώτης ομάδας και έχει πίσω παίκτες οι οποίοι από την Κυριακή θα αρχίσουν στους προπονητές, όπως είπες και εσύ. Έκθεση οι οποίοι είναι όμως ενεργοί, το έχουμε ξαναπεί σε θέσεις στο ρόστερ, μπορείς να κάνεις δουλειά.
10: Mm-hmm.
11: Ο Πένια, ο Ντεφράι, ο Πατρόγγελεν, ο Καλάμπρια, ο Τσάπρας, ο Κάγκουα, ο Καμαρά, ο Αντίνο, ο Μπέσσερς.
10: Ναι, είναι μια καλή βάση, μια καλή βάση.
11: Ναι, δεν είναι, ξέρεις, όπως άλλες χρονιές που έφευγαν οι διεθνείς και λες τώρα αδειάζει το κοροπή, ας πούμε, και δεν συμπληρώνω. Οκ, δεν είναι προφανώς ιδανική συνθήκη. Αλλά δεν πάνε διαφορετικά, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια βάση. Όπως είπες και εσύ από Κυριακή απόγευμα, η επιστροφή της προπονητής για τον Παναθηναϊκό και να δουλέψει σε κάποια τακτικά ζητήματα ο Νίστρουπ, mm-hmm. από δέξι το εξής. Έχει δύο άξονες που έχει να κάνει με το σύστημα 4-4-2-4-2-3-1. Θέλει να το εξελίξει αυτό, να τα εξελίξει. Και εκεί θα δουλέψει νομίζω τώρα, από Κυριακή και μετά, στο να διορθώσει πράγματα, είπε στο κομμάτι της δημιουργίας, είτε στο κομμάτι το ανασταλτικό, κυρίως στο κομμάτι της δημιουργίας, όχι ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλός. Αν δεις τα νούμερα στις 5 πρώτες
10: αγωνιστικές. Παράγει πολύ, παράγει πολύ φάση. Ναι.
11: Ναι, έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση και είναι η ομάδα με τις περισσότερες τελικές.
10: Mm-hmm.
11: Δηλαδή δείχνει ότι είναι η πιο επιθετική ομάδα. Θέλει όμως κάποια πράγματα να τα βελτιώσει. Όπως κάθε ομάδα. Έτσι είμαστε πολύ νωρίς σεζόν.
10: Ναι, ναι.
11: Για παράδειγμα, είδε ότι στην Νίκαια ο Παναθηναϊκός είχε προϋποθέσεις το δεύτερο ημίχρονο να το καθαρίσει το παιχνίδι. Στην τελική απόφαση έκαναν το κάτι παραπάνω οι παίκτες.
10: Mm-hmm.
11: Στο είπε κιόλας μετά. Θέλει επίσης να δουλέψει στατικές φάσεις. Έχει πάρει από στατικές φάσεις ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα πράγματα. Έχει πάρει γκολ. Έχει πάρει γκολ στην Ευρώπη με τον γκολ του 4, θα το βάλω τα μπόρδα. Τα δύο γκολ στη Λιβαδιά ήταν για τον Παναθηναϊκό αποστημένες φάσεις. Τα μπόρδα και πάλι. Το ένα το αυτό γκολ του άλλου 4. Έχει πάρει, θέλει να πάρει και άλλα όμως, γιατί κερδίζει πολλές στατικές φάσεις ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να έχει 10 κόρνερ και να μην έχει βγάλει φάση.
10: Ναι.
11: Δεν είναι εύκολο. Οι στατικές φάσεις θέλουν πολλή δουλειά. Θα δουλέψει όμως και σε αυτό το κομμάτι τώρα ο Νίστρουπ μαζί με τους παίκτες με σκοπό να βελτιώνεται συνεχώς ο Παναθηναϊκός, που ούτως ή άλλως μας Σεπτέμβρη μήνα έχει πάρα πολύ δρόμο και έχει πολλές βελτιώσεις μπροστά του Παναθηναϊκός.
10: Την ήθελε τη διακοπή, λες, ο Νίστρουπ? Γιατί okay, έχει να διορθώσει πράγματα, αλλά η ομάδα ήταν σε καλό σέρι νικών, έτσι.
11: Ναι, κοίταξε να δεις, είναι πάντα αυτή η συζήτηση που γίνεται στις διακοπές, αν ευνοεί κάποιον που έχει ξεκινήσει πολύ καλά ή τέλος πάντων έχει ένα σέρι. Ο Παναθηναϊκός είχε 5 στα 5 στο πρωτάθλημα, 2 στα 2 στο κύπελο και στα 6 μάτσα ήττος στην Ευρώπη. Σύνολο 13 μάτσα ήττος. Είχε επίσης 8 σέρι παιχνίδια μόνο με νίκες από Χράντε της Χράλου, εκτός έδρας και μετά. Όμως έπρεπε να πάρουν κάποιες ανάσεις οι παίκτες, να ξεκουραστούν και σωματικά και πνευματικά.
10: Ειδικά ο Παναθηναϊκός άρχισε και νωρίτερα από όλους τα κρίσιμα, έτσι, από νωρίς μπήκε στα
11: βάσκα. Είναι 13 μάτς, φίλε, και είναι και κρίσιμα, δηλαδή είχε ένα πολύ μεγάλο πρέπει ο Παναθηναϊκός.
10: Το ευρωπαϊκό και ήταν ζόρι μεγάλο, βέβαια.
11: Πέρασε και δύσκολα, θυμάστε τι προκρίσεις έκανε, παρατάσεις.
10: Ναι. Πιο δύσκολα από το πρωτάθλημα, τουλάχιστον.
11: Σωστά, σωστά. Οπότε χρειάζονταν μια, θεωρώ εγώ, κόπωση, νομίζω την ίδια άποψη, μια ξεκούραση, συγγνώμη. Νομίζω την ίδια άποψη έχει και ο προπονητής. Τώρα αυτά ξέρεις πάντα είναι σχετικά. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα μετά τη.
10: Ναι, γιατί μπαίνει και κατευθείαν στα βαθιά, δηλαδή κατευθείαν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι.
11: Βέβαια. Μείον με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και απέναντι στον Ολυμπιακό που είναι πίσω. Εκτός αν θα έχουμε μέρες αυτά να τα συζητήσουμε. Αυτά σου έχει να κάνει με το τι περιμένουμε να δουλέψει ο Νίστρουπ. Mm-hmm. Να έρθουν, ξαναλέω, όλοι υγιείς, οι ποδοσφαιριστές. Οι εργασίες στο Βοτανικό συνεχίζονται και με γοργούς ρυθμούς. Είχαμε πει τις τελευταίες μέρες για κάποιες νέες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα ότι καθαρίζεται το οικόπεδο του Βοβού. Το εμπορικό.
10: Ναι, εκεί που ήταν.
11: Το είχε κάπου το Βοβός.
10: Σωστά.
11: Για να προχωρήσει και αυτό το κομμάτι το εμπορικό. Μάλιστα αποκαλύψαμε ότι θα διατεθούν και κάποιες θέσεις από το πάρκινγκ του εμπορικού που θα γίνει τις ημέρες των αγώνων στον Παναθηναϊκό. Το γήπεδο θα έχει 450 θέσεις πάρκινγκ, υπενθυμίζω. Θα διατεθούν και 1.300 κάτι για να πάει στις 1.800 τις ημέρες των αγώνων εντός χώρου, ας πούμε, του γηπέδου. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται, παλεύουν για να προλάβουν τις προθεσμίες. Μακάρι να τα καταφέρουν. Ο ερασιτέχνης επίσης αρχίζει να χτίζεται, έχουν μπει τα πρώτα μπετά, mm-hmm. οι βάσεις. Τα γύρω-γύρω έργα και αυτά προχωράνε, κυρίως έχει αρχίσει και τρέχει το κομμάτι της νέας λεωφόρου που φτιάχνεται, mm-hmm. από την Καβάλας μέχρι την Μέτρου Ράλη και θα περνάει από το γήπεδο. Γίνεται και μια πεζογέφυρα γη για να πηγαίνει ο κόσμος και οι φιλοξενούμενοι, δεν θα πάμε φιλοξενούμενοι από το νέο δρόμο να περνάνε από την πεζογέφυρα για να πηγαίνουν στη θύρα τους. Όπως επίσης, όπως έχουμε πει και πάει, θα μετακομίσει εκεί στις αρχές της Καβάλας, στις αρχές του δρόμου του καινούργιου στην Καβάλας.
10: Τα γραφεία,
11: Δεν σ' άκουσα.
10: Τα γραφεία, λες.
11: Ναι, σε νέα γραφεία. Γίνονται πράγματα τα οποία θα γίνονται όλο και περισσότερο. Θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουμε να. Όχι, θεωρώ, αυτό να φέρνει και πληροφορίες. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις πρώτες εργασίες για το στέγαστρο.
10: Mm-hmm. Ναι.
11: Πήγε λίγο πίσω, γιατί αρχικά. Ήταν το χρονοδιάγραμμα του Σέγαστρου να μπει το Σεπτέμβριο. Να αρχίσει να μπαίνει το Σεπτέμβριο. Πήγε λίγο πίσω για πολλούς λόγους. Τώρα μου λένε 325 θέσεις. Ναι, 325 θέσεις το ποδοσφαιρικό. Για το πάρτινγκ, λέω.
10: Mm-hmm.
11: Πήγε λίγο πίσω το Σέγαστρο, αλλά είχαμε και το δυσάρεστο συμβάν. Με τον άνθρωπο που χάσει τη ζωή του. Mm-hmm. Είχε μια παύση εργασιών εκεί. Πιο πριν το πηγάδι στο αναπέδα, δηλαδή.
10: Συμβαίνουν αυτά όλα τα έργα, αυτά τώρα συμβαίνουν. Ναι, εκεί. Εντάξει, ναι. Δεν πάει τα αποφύγει.
11: Το θέμα είναι ότι πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία.
10: Mm-hmm.
11: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία.
10: Ωραία.
11: Αυτά.
10: Αναμένουμε και τα νεότερα, να δούμε και τους υπόλοιπους διεθνείς. Έχει πολύ πράγμα να δει ο Παναθηναϊκός αυτές τις μέρες. Και περιμένουμε και την επιστροφή της προπονής από Κυριακή. Ευχαριστούμε, Διονύση.
11: Να σε καλά.
10: Ακούσαμε Διονύση Δεσίλα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να σου ρωτάει αν στο φετινό πρωτάθλημα θα έχει 6-2 ξένους ή 7-1. 6-2, φίλε. 8 θα δηλώνεις και οποιονδήποτε άλλο βάλεις μετά θα πρέπει να το χρεωθείς ως αλλαγή. Και σε κάθε αγώνα από αυτή την οχτάδα θα δηλώνεις 6 για να παίζουν να είναι στη 12, τέλος πάντων. Έτσι. Το 7-1 έχει ψηφιστεί μάλλον από τον ΕΣΑΚΕ κατά πλειοψηφία. Και μένει βέβαια προφανώς να εγκριθεί ή να απορριφθεί από την ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο. Σε αυτή την κατάσταση για το αν θα περάσει ή όχι. Λοιπόν, αυτά. Ο φίλος εδώ ενίσταται που είπαμε οι licenses και δεν είπαμε άδειες. Εντάξει, το license, φίλε, έχει καθιερωθεί διεθνώς από το NBA. Είναι ένας όρος, εκτός και αν θες να λέμε ανάκτηση της κατοχής μετά από αναπήδηση της Στεφάνη για το rebound, ας πούμε. Είναι ορολογία μπασκετική από το NBA. Και επειδή μιλάμε για το NBA Europe, που ουσιαστικά είναι το NBA, γι' αυτό χρησιμοποιούμε και αυτή την ορολογία. Αν θίχτηκες εσύ ως Έλλην τόσο πολύ, τι να κάνουμε, παιδιά. Πραγματικά αυτά είναι τα προβλήματα της τιμής και όχι τίποτα άλλο. Αν είπα licenses ή αν είπα άδειες. Τέλος πάντων. Αν πήθη ο Ολυμπιακός στο 5 όταν λείπει ο Μιλουτίνοφ. Εντάξει, παιδιά, προφανώς δεν μπορεί μια ομάδα να έχει δύο-τρεις εισάξιους Μιλουτίνοφ, ας πούμε, στην 12α της. Μην τρελαθούμε. Άλλοι έναν δεν έχουν καλά-καλά. Ο Ολυμπιακός έχει το Μιλουτίνοφ. Ο Χολ μια χαρά είναι. Ο Ταρίκ Τζόνς με τις μέρες του. Χθες, ας πούμε, ήταν αρκετά καλός. Στο Super Cup όχι. Είναι αρκετά γεμάτος ο Ολυμπιακός στο 5. Δεν έχει θέμα, νομίζω. Έτσι. Είναι από τις πιο ισχυρές, αν όχι πιο ισχυρή τριάδα ψηλών πενταριών, να το πω έτσι, στην Ευρωλίγκα. Οπότε εντάξει. Θα λείψει και ο Μιλουτίνοφ, παιδιά, κάποιες φορές. Είπαμε, τι να κάνουμε. Δηλαδή, είναι σαν να μου λες σε πείθει, σε πείθουν οι Denver Nuggets αν λείπει ο Γιώκητς. Εντάξει, δεν με πείθουν, αλλά δεν μπορείς να έχεις και δύο Γιώκητς. Έτσι είναι τα πράγματα. Καμία ομάδα δεν έχει δύο εισάξιους όταν είναι κορυφαίοι ή από τους κορυφαίους τέλος πάντων στη δική τους θέση. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν. Πάμε σε αθλητικό δελτίο, έτσι, με τον Παναγιώτη Κεφαλά, έτσι, και θα γυρίσουμε, ή τον Νικολάκτη. Δεν ξέρω, θα δούμε. Έκπληξη. Σας το αφήνω για έκπληξη και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Winsport FM 94,6.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο πένδος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ καθώς έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός προπονητής Ούλης Μαρκόπουλος, ηλικία 77 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν συνέδεσε το όνομά του με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρας το 1994, ενώ επίσης είχε εργαστεί σε Ηρακλή, Άρη, ΑΕΚ, Μαρούσι και Μακεδονικό. Πανηγυρικό το κλίμα στην εθνική ομάδα με την νικηφόρα πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία. Το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή της Γαλανόλευκης από το Βελιγράδι με προορισμό το Augsburg για την αναμέτρηση με τη Γερμανία που είναι προγραμματισμένη για τις 27 του μήνα. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Leicester για τη χρήση των εγκαταστάσεών της κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City αναμένεται να ολοκληρώσει η ΑΕΚ. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο, δήλωσε ο Μάγερ σε μέσο της Κροατίας. Ακόμη 2 ημέρες ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, καθώς θα επιστρέψουν το απόγευμα της Κυριακής στις προπονήσεις. Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να μπει στο κανονικό πρόγραμμα ο Κριστιανσεν. Προπόνηση και σήμερα για τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να τους δίνει τρίμερο ρεπό από αύριο και να επιστρέφουν στο Ρέντι το απόγευμα της Τρίτης. Συνεχίζουν τα ειδικά προγράμματά τους η Μπέιλι και Σά με τον δεύτερο πιθανότατα να μπαίνει σε full ρυθμού την άλλη εβδομάδα. Στροφή στον αυριανό ημιτελικό του στοίχημαν Super Cup με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό Άκτορ που δεν υπολογίζει στους Σλούκανάν και εις Ντέιβις και Φαλ. Νοκάουτ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Ταϊρή, ελάχιστες πιθανότητες να προλάβει έχει ο Γκρέι. Το αυριανό μάτς με την ΑΕΚ στα ημιτελικά του Super Cup έχει επικεντρωθεί ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να μην έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Τζόουνς. Ντεμπούτο με την Ένωση αναμένεται να κάνει ο Ερτέλ, έτοιμος ο Φιλιώνης, δεδομένα εκτός Φίζελ Μπράουν ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Βίλιαμς. Την κατάσταση των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη περιμένει να διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις την προσεχή Κυριακή. Αισιοδοξία στον δικέφαλο του Βορρά ότι και οι τρεις θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σε ολιγοήμερη άδεια από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη καθώς θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Ομάδα για να δώσουν φιλικό μέσα κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος αναζητούν οι κίτρινοι. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης θα διεκδικήσει η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Τάλια Γκίψον από την Αυστραλία. Πρώτο σερβίς μετά τις 3 μετάδοση από Nova Sports 6. Αρνητική απάντηση σε κρούση της Ομοσπονδίας της Τουρκίας για να αναλάβει τον πάγκο της εθνικής ομάδας φέρεται να έδωσε ο Didier Deschamps που αποχώρησε αυτό το καλοκαίρι από την τεχνική ηγεσία της Γαλλίας έπειτα από 14 χρόνια σύμφωνα με δημοσιεύματα. Συναγερμός της Άλγκερης με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος εν όψη και του μάτς με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ο Αμερικανός Γκάρντ αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίστιο μοιραίο του δεξιού του ποδιού από το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Δρομπόλης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2 για κάτι λιγότερο από μία ώρα επιπλέον. Να πούμε ότι και αυτή την ώρα είναι μαζί μας η Nova. Αν σας έχει τίποτε να βρεθείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με πρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ, ο Σπύρος ο Διανομέας, ρωτάει αν και είναι πρώιμο, λέει, ποιες είναι οι πιθανές εξάδες ξένων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στα μεταξύ τους. Αν μιλάς για το Super Cup, είπαμε τα δεδομένα νωρίτερα ποιες είναι. Εγώ βλέπω το πιθανότερο Παναθηναϊκός να κόβει το Χουάντσο από τους τωρινούς διαθέσιμους. Τώρα τι θα γίνει στο πρωτάθλημα ή στους τελικούς, αν βρεθούν ή οπουδήποτε. Είναι άλλη συζήτηση αυτή, είναι πολύ μακρινή, είναι να την κάνουμε από τώρα. Αλλά ξαναλέω, θεωρώ λογικό να κοπεί ο Χουάντσο, πιο λογικό. Δύσκολη απόφαση, αλλά αυτή είναι πιο λογική. Να κοπεί ο Χουάντσο από τον Παναθηναϊκό για να προκύψει εξάδα των ξένων και από τον Ολυμπιακό να κοπεί ο Τζόζεφ και είτε ο Γουόρντ είτε ο Εντζάι. Ένας από τους δύο. Έτσι, αυτό βλέπω ως πιο λογικό. Τώρα προφανώς οι προπονητές ξέρουν καλύτερα από εμάς και θα αποφασίσουν και οι δύο. Λοιπόν, εδώ ο φίλος λέει ότι διάβασε το άρθρο λέει, για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Λέει και λέει: είστε ό,τι χειρότερο λέει οι Παναθηναϊκοί δημοσιογράφοι. Ναι, εγώ είμαι Παναθηναϊκός δημοσιογράφος μάλλον. Οκ, ο φίλος το βρήκε και αυτό. Συγχαρητήρια πολλά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχουν συλληπιτήρες ανακοινώσεις για τον Σούλη Μαρκόπουλο και από όλες τις ομάδες, και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό και από τον Άρη και από τον Ηρακλή και από την ΕΟΚ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε πολλά για πολλά χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ και έφυγε από κοντά μας 77 του χρόνια. Ένας πραγματικά πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Γιατί, καλό είναι κάποιοι να έχουν επαγγελματικές επιτυχίες όπως ο Σούλης Μαρκόπουλος και πάρα πολλές, αλλά έχει και την εκτίμηση και δεν είναι από αυτό που λένε ο νεκρός δεν δικαιώται πάντα. Δεν ισχύει στην περίπτωση του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος και μόνο φίλους. Δεν είχε κανένας να πει το παραμικρό για εκείνον. Ένας πολύ πράος, ήρεμος άνθρωπος, εργάτης ταπεινός του μπάσκετ. Ποτέ δεν έβαζε τον εαυτό του πάνω από οποιονδήποτε. Ποτέ δεν προκάλεσε ίντριγκες ή οτιδήποτε τέτοιο. Και μόνο προσφορά έχει στο άθλημα γενικότερα. Ξαναλέω, πολλά συλληπιτήρια να εκφράσουμε εδώ. Στην οικογένειά του, στο γιο του το Χάρη που υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα ως παίκτης, αλλά ένα πρόβλημα υγείας ουσιαστικά του σταμάτησε την καριέρα και πλέον τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια πλέον είναι προπονητής, είχε περάσει και από την Α1, τώρα πλέον είναι στην Κίνα σε μια ομάδα και σίγουρα και εκείνος θα είναι σύντομα στη Θεσσαλονίκη πίσω, δεν ξέρω αν έχει γυρίσει ήδη κιόλας ο άνθρωπος. Για να αποχαιρετήσει από κοντά τον πατέρα του. Λοιπόν, αυτά και από το συγκεκριμένο κομμάτι. Τη δυσάρεστη είδηση της ημέρας. Θα έχουμε σε λίγο και τον Κώστα Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο φίλος εδώ από την κατακόκκινη Ουαλία, ο Αντρέας μας λέει, μας χαιρετά, να σε καλά φίλε και όλους τους ακροατές από το εξωτερικό. Εννοείται φίλε, να είναι καλά όλα τα παιδιά στην ξενιτιά και αν μπορούμε να κρατάμε στο και σένα παρέα είναι σίγουρα ευχάριστο. Πώς βλέπω την ΑΕΚ φέτος που θα παίζει, λέει, σε εντελώς άδειο γήπεδο, λέει ο φίλος. Δεν θα παίζει σε εντελώς άδειο γήπεδο, φίλε μου. Σίγουρα υπάρχει αντίδραση από τους οργανωμένους, είναι δεδομένο αυτό και δεν ξέρω αν θα κάνουν αποχή, αν θα παραστούν και θα κάνουν κάποια διαμαρτυρία, αλλά σίγουρα δεν θα είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά ας πούμε η ΑΕΚ έχει πουλήσει γύρω στα 1200 διαρκείας. Άρα εντελώς άδειο το γήπεδο δεν θα είναι. Δεν θα είναι κατάμεστο, προφανώς δεν θα είναι όπως πέρσι, εφόσον λείπουν οι οργανωμένοι, αλλά άδειο εντελώς δεν θα είναι. Έτσι. Καταλαβαίνω, ξαναλέω, αυτούς που εκφράζουν τις ενστάσεις τους. Καταλαβαίνω και το Μάκη Αγγελόπουλο σε κάποια πράγματα, γιατί κάποια πράγματα δεν παίρνανε απόλυτα από το δικό του χέρι. Και επειδή ήθελε να κάνει κάποια πράγματα στο γήπεδο, τα οποία χρειάζονται και πολιτικές άδειες και χίλια δυο άλλα πράγματα που είναι αναγκαία και για το φάκελο του NBA Europe και όλα αυτά. Τώρα ο καθένας έχει την άποψή του, είναι σεβαστή. Σεβαστές και οι αντιδράσεις. Σεβαστή και η άποψη όποιος διαφωνεί με τις αντιδράσεις. Τώρα ο καθένας έχει την άποψή του, είναι σεβαστή. Σεβαστές και οι αντιδράσεις. Σεβαστή και η άποψη όποιος διαφωνεί.

χρήματα που μπορεί να βάλει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει να κόψει παίχτες, λέει ο φίλος, ο Γιώργος από το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, έχει 8 ξένων, αλλά είναι τραυματίες ο Ταϊρή και ο Γκρέι είναι στο στάδιο της επιστροφής. Οπότε λογικά δεν θα παίξει. Οπότε βγαίνει αυτομάτως η εξάδα λίγο πολύ. Εκτός κι αν είναι η έκπληξη από τον Γκρέι, που ξαναλέω, αν μπει ο Γκρέι, πιστεύω θα κοπεί ο Μωρούγι. Έτσι, με βάση την εικόνα όσων έχουμε δει στα φιλικά, ως τώρα τουλάχιστον. Εκτός από Real, Μπάρτσεπ και άλλες ομάδες φεύγουν από Ευρωλίγα του χρόνου και πάνε NBA Euro. Καλά, μη δένεις τίποτα έτσι, για τη Real και την Μπαρτσελόνα. Απλά έχει ακουστεί ότι αυτές μπορεί να πάνε, όπως έχει ακουστεί και για τη Φενέρ και για άλλες ομάδες. Αλλά κάτσε να γίνει πρώτα το NBA Euro και να δούμε ποιες ομάδες θα πάνε και αν θα πάνε και πώς θα πάνε. Γιατί αυτές οι ομάδες πλέον που μιλάμε για την Ευρωλίγα έχουν υπογράψει δεκαετή συμβόλαια, όλες οι ομάδες αυτές που έχουν μόνιμη έτσι, παρουσία και άδεια συμμετοχής. Αλλά υπάρχουν πάντα ρήτρες οι οποίες αν καταβληθούν μπορούν να σπάσουν τα συμβόλαια αυτά και να πάνε στο NBA Euro. Βέβαια δεν είναι λίγα τα λεφτά, αλλά λέγεται ότι αν γίνει το NBA Euro και με τα χρήματα που ακούγονται ότι θα έχουν ως έσοδα οι ομάδες, δεν είναι δά και τόσο μεγάλο το κόστος για να κάνεις τη μετάβαση από τη μία διοργάνωση στην άλλη. Αλλά ξαναλέω, όλα αυτά είναι υποαίρεση και τουλάχιστον μέχρι τις 5 Οκτωβρίου που θα γίνει η συνάντηση των μετόχων της Ευρωλίγκας για να δουν τι θα αποφασίσουν στην πρόταση που θα κάνει το NBA, αν θα κάνει πρόταση ή τι πρόταση θα κάνει τέλος πάντων για εξαγορά ή για κάποια άλλου είδους συνεργασία ή και για τίποτα από τα δύο, γιατί το NBA Europe για την ώρα κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Το NBA γενικότερα, όχι το NBA Europe, γιατί το NBA Europe θα γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει ο φίλος μας ο Νέαρχος και επιστρέφουμε για να πάμε σιγά σιγά και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Νικολακόπουλο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Τώρα της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε λίγο θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα. Για να καταλάβετε τη διαφορά που υπάρχει και στις απόψεις, και γι' αυτό λέω ότι όλες είναι σεβαστές. Ένας φίλος λέει ότι δεν έχει καμία δικαιολογία για αυτό που έκανε ο Αγγελόπουλος. Η μία η άποψη. Και άλλη, ο φίλος μας εδώ πέρα από το Παρίσι, που λέει ότι όλοι ενωμένοι, λέει, για το καλό της ΑΕΚ. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο συγκεκριμένος. Τώρα, παιδιά, ξαναλέω, καθένας όπως θέλει το βλέπει. Δημοκρατία έχουμε. Όλες οι απόψεις σεβαστές. Να είστε καλά και οι δύο. Και μακάρι να είναι αυτά τα μόνα που μας χωρίζουν, έτσι. Καλό βέβαια θα είναι μια ομάδα να έχει συσπήρωση, γιατί και η ΑΕΚ κάνει τη δική της προσπάθεια. Και φέτος θα είναι πιο δύσκολη από άλλες χρονιές. Λοιπόν, πότε θα ξέρουμε τους κομμένους από το NBA? Εξαρτάται, παιδιά, γιατί άλλες ομάδες θα τους κόψουν πριν την έναρξη τη σεζόν. Και άλλες, ας πούμε, όπως ο Χεζόνια, έχει δικαίωμα το Cleveland να τον κόψει μέχρι 15 Νοεμβρίου. Αλλιώς το συμβόλαιο του γίνεται εγγυημένο στο τέλος της περίοδου. Οπότε είναι κατά περίπτωση, κατά περίσταση. Άλλοι θα προκύψουν εκεί λίγο μετά τις αρχές του Ιανουαρίου. Οπότε είναι διάφορες περίοδοι που βγαίνουν στην αγορά παίχτες από το NBA. Δεν είναι κάτι fix, ας πούμε, συγκεκριμένο. Παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παιχτών, όπως σας είπα νωρίτερα, για τον Χεζόνια που έχει ως 15 Νοεμβρίου. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και στον Κώστα Νικολακόπουλο, που μαθαίνουμε ότι ο Ιμανόλ κάτι τριήμερα ρεπό έχει δώσει μόνο και στις άλλες μέρες έχει κανονικά εκπαίδευση, που λένε και στο στρατό. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
3: Έλα, Χρήστο, ναι. Μόνο δεν το λες και μόνο, καλά είναι τρεις μέρες.
2: Εντάξει, ναι, οι άλλοι τα πήρανε σε ρί, γι' αυτό το λέω. Οι άλλοι κάνανε κάτι 6ήμερα, 7ήμερα, οι άλλες ομάδες.
3: Οι άλλοι έπαιξαν και 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Σωστό.
3: Εμείς ατυχώς παίξαμε 2.
2: Σωστό.
3: Τέλος πάντων, ας μην τα θυμόμαστε αυτά.
2: Εντάξει.
3: Ας μην τα θυμόμαστε αυτά.
2: Υπήρχε και ο Ζήκο που δίνει κάτι 2 εβδομάδες, θυμάμαι, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, σωστά.
2: Στα Χριστούγεννα.
3: Είναι σήμερα τελευταία προπόνηση όντως της εβδομάδας για τους ερυθρόλευκους. Ήταν προπονήσεις, θα έλεγα, περισσότερο γνωριμίας αυτή την εβδομάδα, έτσι, να γνωρίσει και παιδιά που δεν τα έχει δει πολύ, όπως ο Σιπιώνη για παράδειγμα, που προέρχονταν από τραυματισμό. Και ήταν ο Μάριους, τον οποίον τον έβαλε κατευθείαν με μια προπόνηση στη Λιβαδιά της προάλλες. Παρεπιπτόντως, τώρα που το λέω, έχουν καλή... Η πρώτη εικόνα που έχουν στον Ολυμπιακό είναι καλή για τον μέσα από τις προπονήσεις, ενώ γιατί ξυπακούεται τον είχαν δει, γι' αυτό και τον πήραν, αλλά άλλο είναι να ζεις από κοντά ένα παίκτη,
2: ναι,
3: αυτό εννοώ. Έχουν μια καλή εικόνα, έτσι, με την πρώτη του παρουσία, και ότι έχει διάθεση το παιδί, δείχνει διάθεση να προπονηθεί, να δουλέψει, να βοηθήσει κλπ.
2: Γιατί να μην έχει? Στις Σαμφουζιστόρα παίζε, δεν ήταν από τη Ρεάλ και του κακόπισε ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, αλλά είναι και το στυλ του τέτοιο που μπορεί να είναι να αποδειχθεί χρήσιμος παίχτης για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι ένα center for που μπορεί, αυτό που λέμε, να τα βάλει με τους αντίπαλους στόπερ. Είναι σε αυτό το κομμάτι, θυμίζει τον Ελκαμπή.
2: Σωστά.
3: Δηλαδή είναι διαφορετικό πράγμα από τον Γκονζάλες, ναι, για παράδειγμα, ναι, που είναι άλλο στυλ center for. Ο Μεξικάνος είναι ο center for που θα ψάξει το γκολ, θα τη φάση, θα ξεμαρκαριστεί, θα μυρίσει το γκολ, ξέρω εγώ, κλπ. Είναι άλλο στυλ. Όπως και ο Γιάρεμτσουκ είναι διαφορετικό στυλ από τον Ελκαμπή και τον Μάριους. Ο Μάριους είναι πιο κοντά στο στυλ του Ελκαμπή, με καλύτερα, ας πούμε, σωματικά προσόντα, να το πούμε
2: να
3: έτσι.
2: Να πιέζει πιο καλά ψηλά,
3: ναι, και ίσως με λιγότερο καλή επαφή με τον γκολ βάσει βιογραφικού σε σχέση με τον Αγιούμπ. Αλλά τον βλέπεις ότι είναι παίχτης που ταλαιπωρεί την αντίπαλη άμυνα με τους στόπερ, δηλαδή θα δώσει τις μάχες, θα η φάση του γκολ, του νικητήριου γκολ, η σέντρα ήταν προς την πλευρά που ήταν ο Μάριους και ο Σάλιακας.
2: Αντιπερισπασμός.
3: Ναι, πήγε πρώτα ο Μάριους, δεν τα κατάφερε, ήρθε από πίσω ο Σάλιακας, παίρνει καλές θέσεις στην περιοχή, mm-hmm. για όποιον μπορεί και προσέχει τα παιχνίδια. Βλέπει έστω αυτά τα... Έπαιξε 40 λεπτά πόσο έπαιξε στη Λιβαδιά. Μπορεί να μην φάνηκε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν πήρε πολλές φορές την μπάλα στα πόδια του.
2: Ναι.
3: Ένας παίξε, παραβάλλον, με δύο προπονήσεις στον Ολυμπιακό, ούτε δύο. Αλλά έκανε καλές κινήσεις μέσα στην περιοχή.
2: Τον νιώσαν οι αντίπαλοι. Αυτό είναι,
3: ναι, ένα αυτό πράγματι ότι τον ένιωσαν, και ένα δεύτερο ότι έβλεπες ότι στα γυρίσματα που γίνονταν και στις σέντρες είχε τις τοποθετήσεις που πρέπει να έχει ο center four.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχουν σημασία, είναι κάποιες λεπτομέρειες που έχουν σημασία, τεχνικές, να το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά τις κινήσεις ενός center four.
2: Μπορεί να παίξει μάλλον από τους υπάρχοντες μαζί στην ίδια δεκάδα. Δεν λέω τώρα για κατανάγκη συνθήκη, ας πούμε, αν χάνει ο Ολυμπιακός ή θέλει να ισοφαρίσει.
3: Κοίταξε, ναι, όχι, νομίζω ότι και οι τέσσερις center four στον Ολυμπιακό, Χρήστο, μπορούν να παίξουν μόνο με το Ζώτα, αν μιλάμε για δύο επιθετικούς.
2: Δεν βάζω το Ζώτα, τόσο τους άλλους έλεγα.
3: Κοίταξε, από τους δύο, για να παίξουν από την αρχή σε μία ενδεκάδα και οι δύο, δεν θα το έβλεπα.
2: Mm-hmm.
3: Με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Στη διάρκεια του παιχνιδιού, όταν χρειάστηκε, είδες και μπήκε και ο Γκονζάλες, οι δύο center four έκαναν, ο Μάριος έκανε χώρους, δημιουργούσε χώρους για τον Γκονζάλες.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
3: Έτσι, αν θυμάσαι, στα τελευταία λεπτά είχε βρεθεί ο Γκονζάλες σε θέση γκολ.
2: Ναι, ναι.
3: Στη μικρή περιοχή, απλά πήγε πάνω του καταπληκτικά στο σούτ που έκανε ο στόπερ, δεν θυμάμαι ποιος τώρα, ο Κορνέζος, νομίζω, δεν θυμάμαι, ήτανε 80 λεπτό κάπου,
2: ναι, ναι,
3: εκεί.
2: Ναι, ναι, ήταν προς το τέλος.
3: Α, όχι, το 77 ήταν. Είχε κάνει λοιπόν πολύ καλή εκεί screen, που το λέτε εσείς στο μπάσκετ, ναι, ας πούμε, ο Μάριος για τον Γκονζάλες. Νομίζω στη διάρκεια του παιχνιδιού μπορούμε να δούμε δύο center four στον Ολυμπιακό.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά το πιο έτσι ταιριαστό, νομίζω, είναι ένα center four καθαρός και ο Ζώτα.
2: Ναι, ο Ζώτα μπορεί να παίξει περιφερειακά σίγουρα, και πλάγια μπορεί να παίξει σίγουρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά καλύτερα ακόμα, νομίζω, μπορεί να παίξει πίσω από το center four ο Πορτογάλος.
2: Mm-hmm.
3: Για να παίξουν δύο μαζί center four είναι αυτό το οποίο λες, είσαι, παίζει με το Λεβαδιακό, είσαι μονότερμα, δεν σου κάθεται.
2: Πολύ ορκής, κάνεις ράνες, θέλεις ένα ακόμα κορμί, ναι, στην περιοχή.
3: Ναι. Παίζω με δύο center four, ναι, ναι, ναι.
2: Mm-hmm.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Τέλος πάντων, οπότε μετά θα έχει τρεις μέρες η ομάδα ρεπό, παρακολουθούν τους διεθνείς, είναι σε επαφή με τους διεθνείς σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Τέλος πάντων, ναι, ο Μπέιλι κάνει το δικό του πρόγραμμα με στόχο να γίνει πιο έτοιμος, αυτό που λέμε, να είναι πιο έτοιμος και να ξεπεράσει και βέβαια και 100% τις ενοχλήσεις που είχε εδώ και ένα δεκαήμερο, μια εβδομάδα να το πω πιο σωστά, ναι, 8 μέρες πόσο είναι, από το μάτς με την Γιαγκελόνια, ώστε να μπει κανονικά αλλά και να μπει και πιο έτοιμος. Και το ίδιο ισχύει με τον Γκουστάβο Σά, που προέρχεται από θλάση, ήταν άτυχος, δεν ήταν και εύκολη θλάση, δεν ήταν, είναι γιατί για 20 μέρες ήταν σίγουρα η θλάση αυτή, οπότε τον περιμένουμε την άλλη εβδομάδα σιγά σιγά να μπαίνει σε πιο δυνατούς ρυθμούς, ώστε να τεθεί και αυτό στη διάθεση του Ιμανόλ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αναμένουμε και τα εισιτήρια, να βγάλει ανακοίνωση ο Ολυμπιακός για τα εισιτήρια του μεγάλου αυτού παιχνιδιού. Απλά να υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια ενημέρωση την οποία πρέπει να δουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που θα πάνε στη Μασσαλία και να τη δουν προσεκτικά. Μια ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, είναι εδώ και 2-3 μέρες κιόλας. Έχει μεγάλη σημασία να τηρηθούν τα προβλεπόμενα, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία στη Μασσαλία για την, για την το βαθμό επικινδυνότητας του παιχνιδιού, λόγω της πώς το λένε, φιλίας των οπαδών της Ολυμπίκ με την ΑΕΚ κλπ. Δηλαδή στη Γαλλία και ειδικά στη Μασσαλία γίνεται μεγάλος θόρυβος ήδη για αυτό το παιχνίδι, σε ό,τι αφορά ακριβώς το πόσο ρίσκο υπάρχει με την παρουσία οπαδών και της φιλοξενούμενης ομάδας, λέει, του Ολυμπιακού. Το φοβούνται, τέλος πάντων, να το πω, πολύ. Οπότε πρέπει να... Ήδη δεν απώ ότι έχουν γίνει δύο συσκέψεις. Στη μία ήταν στη Μασσαλία που είχαν πάει εκεί από τον Ολυμπιακό ο Κώστας Σοβερνίκος, και στην άλλη είχε γίνει εδώ, είχε γίνει σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη, δεύτερη σύσκεψη δηλαδή, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Είναι οι οπαδοί της Μαρσέη, ξέρουμε ότι είναι
2: πιο φανατικούς.
3: Και φανατικοί, ναι, και φασαριώζει και με επεισόδια κλπ.
2: Πώς θα πάνε του Ολυμπιακού, πόσα εισιτήρια έχει πάρει, του Ολυμπιακού πώς θα είναι, πόσα εισιτήρια έχει πάρει.
3: Ξεκινάμε από 2.000 και μπορεί να φτάσουν και 3.300 κάπου εκεί, ανάλογα με την πόσοι τελικά θα πάνε. Αλλά 2.000 ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή, 2.000 δηλαδή, για να πάνε. Και έχει ακόμα τόσες μέρες, άρα οι δύο μπορεί να γίνουν τρεις.
2: Ναι.
3: Είναι κόσμος όπως και να το κάνεις.
2: Εννοείται.
3: Κόσμος. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ας κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν, που λέει ο λόγος, εννοώ. Θα υπάρχει αστυνομία, μεγάλη, πώς το λένε, αστυνομική δύναμη στο μάτς. Αλλά έχει σημασία οι οπαδοί του Ολυμπιακού να τα κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει, να είναι εντάξει κλπ. Γιατί η UEFA σε αυτές τις περιπτώσεις έχει πολύ εύκολη την τιμωρία της απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών.
2: Ή να δηλαδή, κλείσει κερκίδες και αυτά, εντάξει,
3: όχι,
2: στα εντός περισσότερα.
3: Όχι, θα σου πούν για τα εντός, όχι, θα σου πούν ότι στα επόμενα παιχνίδια τα εκτός έδρας δεν θα έχεις δικαίωμα να έχεις κόσμο.
2: Ναι, ναι, και αυτό.
3: Καταλάβεις,
2: και αυτό.
3: Και είναι κρίμα, γιατί οι Ολυμπιακοί πάνε παντού, ας πούμε.
2: Ναι,
3: γιατί
2: βέβαια
3: να μην πάνε και αύριο μεθαύριο σε κάποιο άλλο μάτς εκτός έδρας, επειδή τώρα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, με οπαδί της Μασέη μπορεί το ένα ή το άλλο. Γι' αυτό λέω, θέλει μεγάλη προσοχή, Χριστό.
2: Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε, όχι, έτσι. Ωραία.
3: Ναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αν υπάρξει κάτι για μεταγραφικό μέσα στο τριήμερο, από σήμερα έως την Κυριακή, θα το... Ναι. Που άλλωστε έχουμε και 4-6 έχουμε...
2: Εκπομπή.
3: Πώς το λένε, εκπομπή, ναι.
2: 29 όχι, δεν λέγει, είναι... ωραία, 29 την Τρίτη, το βράδυ της Τρίτης λέγει. Για τις μεταγραφές των ελεύθερων.
3: Λίγη 29, την 29. Τρίτη, ναι, ναι, Τρίτη, μπράβο.
2: Τρίτη,
3: ναι.
2: 29, ωραία. Τρίτη, οπότε υπάρχουν, ναι, μέρες ακόμα, να δούμε. Οκ, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, το πολιτικό το προλάβαμε, το σφάξαμε στο γονάτο. Ωραία, πάμε σε πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην οδόληση κράτους στην Πλάκα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για 5 αγνοούμενους. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και 2 γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Λόγω της έκρηξης παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σαμαλίας, στη Φιλελλήνων, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Τίνο μεταφέρονται με πλωτό του λιμενικού σώματος οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εμπλό. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου. Έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός όλων των όμορων λιμεναρχείων καθώς και των φορέων διαχείρισης λιμένων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από την κατάθεση της νοσηλεύτριας που κατέθεσε χθες στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατέθεσε ότι δεν γνώριζε ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα και ότι η γιατρός ήταν εκείνη που έδινε πάντα οδηγίες. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψηφίους οδηγούς σε μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, οι ειδικοί από τον χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι είσαι, κανένα σαλούν μπήκαμε, ρε Νέαρχε. Τι είναι αυτά τα τραγούδια που βάζει. Ωραίο ο Νέαρχο. Με έτσι νέε μουσικέ επιλογέ. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ούτε ημίωρο. Τι ημίωρο τώρα. 20 κάτι λεπτά για μένουν. Θα έχουμε και Γιώργο Τσάκη στο τελείωμα τη εκπομπή. Πολλά τα μηνύματάκια που στέλνετε. Ένα φίλο ρωτάει πόσα εισιτήρια δίνει ο Ολυμπιακό στου φιλοξενούμενου στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Παιδιά, στάνταρ είναι ο κανονισμό. Προβλέπει, αν δεν κάνω λάθο, το 5%. Οπότε αυτό είναι το ποσοστό. Και εξαρτάται από το, ανάλογα με τη χωρητικότητα του κάθε γηπέδου. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι το 5% πόσο είναι, στο Stamford Bridge που θα πάξει με τη Σαχτάρ πόσο είναι, ανάλογα. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Και εξαρτάται φυσικά από το αν εξαντληθούν τα εισιτήρια από τους φιλοξενούμενους. Γιατί μπορεί να τύχει να μην έχουν πολύ λαό ή να μην έχουν μεγάλη διάθεση να ταξιδέψουν και να είναι λιγότερα, οπότε να επιστραφούν και οι εισιτήρια και να τεθούν πάλι στη διάθεση του κοινού. Λοιπόν, άλλη μεταγραφή αν θα γίνει, παιδιά, το έχει πει άπειρες φορές ο Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος ότι με τον Ολυμπιακό δεν μπορείς να έχεις καμία βεβαιότητα ότι έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Οπότε το κρατάμε ανοιχτό μέχρι τις 29 του μήνα το βραδάκι που λήγουν οριστικά πλέον οι μεταγραφές και για τους ελεύθερους παίκτες. Όπου ελεύθεροι, για να μην μπερδευτούμε, ελεύθερος είναι όποιος παίκτης έχει μείνει ελεύθερος μέχρι και τη λήξη της κανονικής προθεσμίας των μεταγραφών. Εκεί δηλαδή που μπορούσε να πάρει παίκτη ο οποίος είχε και ομάδα. Έτσι, αν κάποιος είχε μείνει μέσα σε εκείνη την προθεσμία ελεύθερος, μπορεί να είναι διαθέσιμο στην αγορά και των ελεύθερων. Αν αντίθετα αποδεσμεύτηκε μετά από το πέρας της λήξης του μεταγραφικού παραθύρου για τους μη ελεύθερους, τότε δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή. Εντάξει, αυτές οι μεταγραφές, παιδιά, πάντα έχουν ένα ρίσκο, γιατί κυρίως μιλάμε για παιδιά που έχουν μείνει ελεύθεροι από τις αρχές του καλοκαιριού, έχει λήξει το συμβόλαιό τους ή τέλος πάντων δεν υπολογίζονται από μια ομάδα και προπονούνται μόνοι τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό συνεπάγεται αγωνιστική ανετοιμότητα, προετοιμασία μόνοι τους ίσως και καθόλου, αλλά σίγουρα όχι με ομάδα, άρα θα χρειαστούν αυτές οι περιπτώσεις των αγωνιστών συνήθως κάποιες εβδομάδες για να είναι έτοιμοι. Οπότε θα πάμε κοντά Οκτώβρη-Νοέμβρη για να είναι έτοιμοι και μετά θέλεις άλλο ένα δίμηνο για να μπει ο Γενάρης και να ανοίξει κανονικά και πάλι η μεταγραφική περίοδος. Οπότε πολλές ομάδες το σκέφτονται και το ξανασκέφτονται. Όταν αρχίζουν τα φιλικά του NBA και ποιος τα δείχνει. Τα φιλικά του NBA δεν τα δείχνει κανένας, από το NBA app θα τα βλέπεις όσα μεταδίδονται τέλος πάντων. Νομίζω 10 του μήνα, 10 του Οκτώβρη αρχίζουν. 8 με 10 Οκτώβρη, κάτι τέτοιο. Δεν είναι πολύ μεγάλη pre-season στο NBA, παιδιά, ούτως ή άλλως, γιατί είναι στις συλλογικές συμβάσεις των παιχτών. Που κάτι αντίστοιχο γίνεται τώρα και στην Ευρωλίγκα, βέβαια. Να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα της προετοιμασίας. Είναι συγκεκριμένος αριθμός ημερών, συγκεκριμένος αριθμός εβδομάδων. Και αν δείτε, πλέον οι περισσότερες ομάδες στο NBA, οι περισσότεροι παίχτες, γιατί δεν γίνεται αυτό μέσα από την ομάδα, προκειμένου να δεθούν μεταξύ τους και να αποκτήσουν χημεία, γιατί ξέρουν ότι δεν θα προλάβουν στις δύο εβδομάδες προετοιμασίας να την αποκτήσουν, κάνουν μόνοι τους κάποια προπονητικά camp. Έκαναν οι Lakers, πήγαν στη Σλοβενία εκδρομή για να δουν τον Doncic, επειδή αυτός βρίσκεται εκεί για τα παιδιά του που δεν τα βλέπει όλο το χρόνο γιατί έχει χωρίσει με την σύντροφό του. Κάνανε οι Miami Heat σε αντίστοιχα μέρη. Συμβαίνει από αρκετές ομάδες πλέον το κάνουν, έχει καθιερωθεί. Χωρίς να έχει την ταμπέλα της προετοιμασίας της ομάδας και χωρίς προπονητή της ομάδας, συνήθως γίνεται αυτό. Βρίσκονται οι παίκτες μεταξύ τους να αποκτήσουν χημεία μέσα και έξω από το γήπεδο. Καλό είναι αυτό, λειτουργεί καλά και τους βοηθάει κάπως να βρουν αυτοματισμούς, χημεία, επικοινωνία, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη για τον Δημήτρη Ζερβό που απέκτησε η ΑΕΚ, λέει, τα χαρακτηριστικά του. Καλά, τον απέκτησε η ΑΕΚ, τον έδωσε δανεικό στην Ιαρή, παιδιά. Οπότε δεν είναι απέδι που λογίζεται για την πρώτη ομάδα. Απλά επειδή τον είδαν στις προπονήσεις και είδαν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, τον αποκτήσανε και το δώσανε. Ένα γκάρντ είναι όχι πολύ ψηλό. Είχε και την παρουσία του στην Elite League, όχι πολλά λεπτά. Εντάξει, δύσκολο να σταθεί τέτοιο παίκτη στην ΑΕΚ, εκτός και αν κάνει κάποιο μεγάλο μπαμ, ας πούμε, φέτος στην Ιαρή. Είναι λίγο δύσκολο. Πιο πολύ η ΑΕΚ έχει επενδύσει στο Χαρτόνα και το Γυμνόπουλο. Ο Χαρτόνας πιστεύω θα είναι και σε κάποια μάτς στο πρωτάθλημα στη 12η. Θα δούμε. Και έχει και τον Πιλιώνη, ο οποίος είναι τραυματίας. Έχει κάποια παιδιά από τις ακαδημίες. Έχει γίνει καλύτερη δουλειά τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Φαίνεται και από την παρουσία της ΑΕΚ στα πρωταθλήματα, τα εφηβικά κτλ. Λοιπόν, ο φίλος λέει ότι μόνο στο 3 λέει, βλέπει ότι έχει τεράστιο θέμα η ΑΕΚ και η απουσία του Χαραλαμπόπουλου θα της κάνει ζημιά. Εντάξει, είναι σίγουρα πλήγμα η αποχώρηση του Χαραλαμπόπουλου, παρότι η ΑΕΚ έκανε πρόταση για να τον κρατήσει, αλλά το παιδί βρήκε καλύτερα λεφτά στον Άρη και εντάξει, λογικά σκεπτόμενος επαγγελματικά πήγε εκεί. Θα παίζει ο Νόλεϊ στο 3 και από πίσω θα είναι και ο Λαρετζάκης αν χρειαστεί. Αυτές θα είναι οι επιλογές στη συγκεκριμένη θέση. Αν θα παίζει ο Ορτέλ στο 1 στο 2, στο 1, παιδιά, ο Ορτέλ είναι ορισμός του playmaker. Αυτό κάνει, αυτό μπορεί να κάνει. Εντάξει, κάποια σχήματα μπορεί να έχει και δίπλα του και έναν ακόμα. Τώρα θα λέγεται Φιλιώνης, Λεκάβιτσιος, Κατσίβελης, ξέρω εγώ πώς τα λέγεται. Μπορεί να στάθει και με δεύτερο δίπλα του, αλλά όταν είναι στην πεντάδα ο Ορτέλ, παιδιά, ο 37χρονος Ορτέλ που είναι από τους κορυφαίους σε ασίστ στην ιστορία της Ευρωλίγκας, αυτός θα έχει την μπάλα και θα αποφασίσει, έτσι. Από αυτό θα ξεκινάνε οι επιθέσεις. Λοιπόν, γιατί δεν ανακοινώνονται τα εισιτήρια που κόβονται στα μάτια τη Super League. Λέει, ο αριθμός περιλαμβάνει και τα διαρκεία ή δείχνει πώς ήταν πραγματικά στο γήπεδο. Τι να σου πω. Κάποιες ομάδες το ανακοινώνουν, κάποιες άλλες όχι. Τι να σου πω. Κανονικά πρέπει να μετράς αυτούς που είναι παρόντες στο γήπεδο, έτσι. Γιατί πρέπει να έχεις εικόνα το πόσοι πηγαίνουν. Μπορεί κάποιοι να έχουν αγοράσει διαρκείας και να μην πατάνε. Έτσι. Δικαίωμά τους και αυτό είναι, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά και από το συγκεκριμένο το κομμάτι. Να πούμε ότι έβγαλε και ο Άρης ανακοίνωση για τον Σούλη Μαρκόπουλου, για την απώλεια. Το χαρακτηρίζει σπουδαίο προπονητή και άνθρωπο. Ξαναλέω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το σεβασμό και την εκτίμηση όλων στον χώρο και δεν είναι από τις περιπτώσεις που αυτό που λέμε ότι όποιος φεύγει από τη ζωή αυτομάτως γίνεται αγαπητός. Όχι, ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν αγαπητός και είχε το σεβασμό όλων στην ελληνική μπασκετική επικράτεια και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, το τελευταίο της εκπομπής που θέλει ο φίλος μας ο Νέαρχος και γυρίζουμε για να πάμε σιγά σιγά και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσάκηρη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πριν δύο χρόνια είχε πάρει έναν Αμερικάνο ΙΑΚ με τριετές που τον είχε δώσει ιδανικό το 25. Τον Αλέιν, πού είναι αυτός. Εντάξει, ρε παιδιά, το παιδί δεν ήταν για το επίπεδο της ΑΕΚ. Τον είχε πάρει τότε για επένδυση, μετά τον είχε δώσει ιδανικό στην Πολωνία. Δεν θυμάμαι πολύ καλά να σου πω πού. Αλλά δεν είναι ότι είχε και μια τρομερή εξέλιξη για να τον ξαναδοκιμάσει. Ουσιαστικά πλέον δεν ανήκει στην ΑΕΚ ο συγκεκριμένος. Κοιτάζει πλέον μεγαλύτερα ψάρια η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι. Αλλά ξαναλέω. Ενώ η ΑΕΚ έχει ανεβάσει τον μπάτζετ της από πέρσι αρκετά, έχει αντιπάλους οι οποίοι έχουν υπερδιπλάσιο πλέον. Όχι μόνο τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό που έχουν οχταπλάσιο, αλλά υπερδιπλάσιο ο ΠΑΟ και ο Άρης. Έτσι. Τι είπες, κύριε Νάρχε? Α, έχουμε κύριο Τσακίρη. Κατευθείαν πάμε τότε στον κύριο Γιώργο Τσακίρη για να μας πει τα νέα της ΑΕΚ. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Και ο Γιώβιτς καλά, καλά ήταν χθες για την εθνική μας, όχι για την ΑΕΚ. Έτσι, στην ΑΕΚ πρέπει να τα βάζει αυτά τα γκολ. Η Σερβία χθες
1: το έφερε. Δεν πειράζει, θα χάνει εκεί.
0: Όταν παίζει με την Ελλάδα, θα χάνει.
1: Θα τα βάζει με την ΑΕΚ. Θα τα βάζει δύο-δύο με την ΑΕΚ και θα χάνει εκεί. Αν και είχαμε προηγηθεί, είχαμε ευκαιρίες και στην Τρίπολη.
0: Στην Τρίπολη, ναι, είχε χάσει κάτι αντίστοιχα με τα χθεσινά, αλήθεια είναι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Γιώβιτς βάζει λίγο πιο δύσκολα γκολ. Δεν βάζει αυτά τα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρά είναι εύκολα για εκείνο, τέλος πάντων. Επιπρόσθετα, η πάσα όπως γίνεται είναι λίγο. Έτυχε να μας φτάσει μπάλα εκεί.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Δεν παίξαμε πολύ για το φορ και γενικότερα από ό,τι είδε η Σερβία χθες δεν έπαιζε πολύ για το φορ, για να είμαι ειλικρινής. Έπαιζε για το φορ ώστε να πάρει μπάλες ψηλά στον αέρα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και μέχρι εκεί έτσι έχει μάθει με τον Βλάχοβιτς, είναι λογικό. Αλλά δεν είναι τέτοιου τύπου φορ ο Γιώβιτς, γι' αυτό εμείς άλλωστε φέραμε τον Βάργα, έτσι.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Να πλαισιώσει τον Γιώβιτς. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο.
0: Σωστά.
1: Την καλή την κίνηση πάντως στο πρώτο γκολ την κάνει, γιατί η κίνηση που κάνει στο πρώτο δοκάρι τραβάει και τον Βρέσκο και τον.
0: Αυτό που λέγαμε και πριν με τον Κώστα
1: Μαυροπάνο.
0: Αντιπερισπασμός. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι.
1: Τους τάριξε και τους δύο, τους στόπερ και κοιμήθηκε λίγο Τσιμίκας για να έρθει τον κόλπο του Σέρβαν. Τέλος, καλό, όλα καλά.
0: Εντάξει, τα βλέπει και με αγωνία τώρα αυτά ο Νίκολης, γιατί είναι ο μόνος φόρ που έχει μείνει στη Σερβία. Δεν έχει το Βάργα. Ναι, σου λέει, μην ξεμείνουμε.
1: Είναι πάρα πολύ αγχωτικό αυτό για τον coach.
0: Ναι.
1: Και άλλους παιχτισμένα, αλλά όπως είπες, μια παραπάνω για τον Λούκα Γιώβιτς, γιατί είπαμε. Δεν υπάρχει άλλο φόρ διαθέσιμο πριν του Ζήνη μετά.
0: Γιώργο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είδαμε ότι ο Πιερό έπαιξε τα ξημερώματα με την ΑΕΤ. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να επανενεργοποιηθεί? Μιλάμε για το πρωτάθλημα τώρα, έτσι, δεν μιλάμε για Ευρώπη.
1: Γιατί... Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή θα πρέπει να το κάνεις υποχρεωτικά. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να παρακαλάμε να μην χρησιμοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Να μην μπει στην εξίσωση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν θα μπει, πάει να πει ότι δεν είναι καλά ο Λούκα.
0: Προβάθηκε
1: και ο Λούκα ο Μιγέννητο, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και πάλι δύσκολο το βλέπω, να σου πω την αλήθεια μου. Πιο πολύ βλέπω να ενεργοποιηθεί ο Γεωργίου για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν με δείχνει να τον υπολογίζει καθόλου και δικαιολογημένα ο coach από εγώ, αφού δεν είναι στο, δεν ταιριάζει το προφίλ του παιχνιδιού του.
0: Ομάδα δεν έχει βρει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα για να φύγει.
1: Όχι.
0: Έχουν κλείσει και αγορές περισσότερες.
1: Τα χρήματα που θέλει και όλα είναι τόσα που δεν είναι πολύ δύσκολο να βρει το αντίστοιχο ποσό παίρνει στην ΑΕΚ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι λογικό να μην έχει καταφέρει να βρει κλαμπ να μπορέσει να τον καλύψει. Στο Ισραήλ που βρέθηκε μια-δύο ομάδες, απήχανε γύρω στους 200-300, αλλά και πάλι δείχνει σαν να μην θέλει να πάει πίσω εκεί.
0: Ναι, εντάξει, από λογικό πέρυσι, είναι με αυτά που γίνονται εκεί και όλα, το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ναι, και εγώ το καταλαβαίνω. Το θέμα να βρεις και κάπου αλλού όμως. Έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: σίγουρα.
1: Κάνει εντύπωση γιατί και οι ατζέντιδες που θα έπρεπε να είχαν εκμεταλλευτεί και την παρουσία του στο παγκόσμιο και το γεγονός ότι πήγε με την ΑΕΚ στο Μουντιάλ δηλαδή. Και να του έχουν βρει μια υποτυπώδη τέλος πάντων πρόταση για να συνεχίσει την καριέρα του. Όπως και να έχει, και αυτός έπαιξε και ο Κοϊτά έπαιξε. Γενικότερα ναι. Ήταν μια έτσι καλή μέρα, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε κακό μαντάτο. Ο Κοϊτά σκόραρε κιόλας από τη βούλα του πέναλτι στο 3-1 της Μαυριτανίας. Ευχάριστα μαντάτα αυτά. Πολύ ευχάριστα για τον Νίκολιτς. Και περιμένουμε. Έχουμε άλλα τρία μάτς, όπως ξέρεις.
0: Βεβαίως.
1: Τουλάχιστον και όπως είπες και για την. Σερβία είναι πάρα πολύ απαιτητικά έτσι, και πάρα πολύ δύσκολα και για τον Παούνεβιτς τα διαχειριστεί με ένα φορ. Δύο τέλος πάντων, γιατί έχει και τον Γιόβελιτς, απλά τον έχει σίγουρα πιο πίσω από τον Λούκα Γιόβελιτς. Νομίζω ότι αν και εφόσον κάποιο πάτησε σχεδιάσει να παίξει πολύ στην κόντρα, ίσως με την Ολλανδία ή στην Γερμανία, μάλλον θα το χρησιμοποιήσει εκεί, ξέρεις.
0: Ή μπορεί να βάλει και τον Τάντιτς στην κορυφή, γιατί να βγάλει και τα τέσσερα βασικό στο Γιόβελιτς, δύσκολο το βλέπω έτσι.
1: Ναι, και ο Τάντιτς όμως δεν είναι πρώτη νιώτη.
0: 37, αλλά παιχτάρα, έτσι.
1: Παιχτάρα δεν το συζητάμε καν. Παιχτάρα δεν το συζητάμε καν. Αλλά στα 37 να μπορέσει να παίξει 4 παιχνίδια στα 37, είναι όπως καταλαβαίνεις, Χρήστο μου, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Λέω να τα σπάσει κάπως.
1: Ναι, να τα σπάσει πρέπει κάπως. Τώρα θα δούμε πώς θα το κάνει, γιατί χθες έπαιξαν όλοι αυτοί. όλα τα αγόρια τα τιμημένα τα γερατιά της Σερβίας, να το πω έτσι, γιατί και ο Κώστης έπαιξε και ο
0: Τάτης έπαιξε. Πώς τον είδες τον Κώστη, έτσι παρεμπιπτόντως, γιατί έφτασε από κοντά στην ΑΕΚ.
1: Σχετικά καλός, σχετικά καλός. Είχε θεματάκια με τον Καρέτσα.
0: Ναι, ανασταλτικά δεν ήταν το φόρτε του ποτέ, αλλά μπροστά ποτέ, η ποιότητα φαινόταν, ποτέ, έτσι. Στις επαφές,
1: εγώ νομίζω ότι
0: φαινόταν.
1: Μακάρι έρχονται στην ΑΕΚ.
0: Καλά, το συζητάμε.
1: Θέμα, αν ήταν ο Κώστιτς, δεν πειράζει. Ήρθε ο Μπάμπης Λουγκιάννης, περιμένουμε από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να βοηθήσει πολύ και να μοιραστεί τη θέση με τον Πηγιό.
0: Εν τους τραυματίες κάποιο νεότερο, ρώτα
1: δεν
0: Βάρκα.
1: Υπάρχει κάποιο νεότερο, όχι, δεν υπάρχει. Ούτως ή άλλως δεν έχει δουλειά για εκτορά, είναι στα off. Από αύριο ξεκινάει και πάλι.
0: Αυτοί θα κάνουν το πρόγραμμα του, γι' αυτό ρώτησα περισσότερο.
1: Ναι, ένα πρόγραμμα από κατάσταση πολύ πιο χαλαρό από ό,τι θα το κάνουν σε Σπάτα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Επιπρόσθετα, το κομμάτι που έκαναν, ξέρεις, ειδικά σε επίπεδο μυϊκού τραυματισμού, δεν έχει να κάνει με δουλειά, ξέρεις, είτε στο γυμναστήριο είτε στο...
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα είναι ο χρόνος να περάσει λίγο, προκειμένου σιγά-σιγά να μπούμε στο πρόγραμμα υποκατάσταση Παύλα Επανένταξη. Θα έχουμε πορεία, γιατί είπαμε για το Βάρκα θα περιμένουμε μέχρι τα τέλη του... μέχρι την αρχή του αγώνα με τη Σαχτάρ και αν και εφόσον θα είναι έτοιμος τότε. Αυτό που θα εστιάσουμε να δούμε από αύριο μέχρι και την επόμενη εβδομάδα βασικά, με κύριο χαρακτήρα, κύριο βασικό σημάδι, ξέρεις, τσεκαρίσματος την άλλη εβδομάδα, είναι το κομμάτι του Ρώτα, έτσι, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει πριν την επανέναρξη, να το πω έτσι, και να είναι έτοιμος για το μάτσο με τον Όφη. Αλλά και τον Στρακόσκι, ο οποίος επίσης με το ράγισμα στο χέρι περιμένουμε να δούμε, Χρήστο μου, αν θα είναι έτοιμος με τον Όφη ή αν θα πάμε για τα παιχνίδια με τον, για παράδειγμα, με την Σαχτάρ και την Manchester City. Τα λέω κολλητά, γιατί όπως ξέρουμε από χθες επιβεβαιώθηκε απόλυτα το ρεπορτάζ μας που ανέφερε ότι θα πάρει Όφη ΑΕΚ στο μάτς με τον Ατρόμητο, θα πάρει αναβολή. Και θα έχουμε αυτά τα δύο μάτς στην Αγγλία, αφού θα γίνει παρταμένη διαμονή της ΑΕΚ στο νησί, για να πάει από το Λονδίνο στο Μάντσεστερ μετά το παιχνίδι με τους Ουκρανούς, για να αντιμετωπίσει τη Manchester City στην τρίτη αγωνιστική του Champions League. Είναι κολλητά σε 6 μέρες αυτά τα δύο παιχνίδια. Το να γινόντουσαν 3 μάτς, 6 παιχνίδια δηλαδή, ήταν συγκλονιστικό. Και με τέτοια ταξίδια δεν υπήρχε περίπτωση ή καμία ομάδα να το κάνει. Και προφανώς ακόμα και ο Νίκολης που συχαίνεται τις αναβολές, συνένεσε, βρέθηκε και το πολιτικό και το θέπος. Θα προσπαθήσει να δουλέψει σωστά εκεί όλο το διάστημα της διαμονής στην Αγγλία.
0: Το Λέστερ θα πάνε τελικά.
1: Ορίστε.
0: Το Λέστερ θα πάνε τελικά.
1: Έτσι έχουμε ακούσει. Ναι, εδώ πέρα περιμένουμε επίσημα από την ΑΕΚ, κατάλαβες. Αυτό ξέρουμε για το Λέστερ, αλλά να περιμένουμε λίγο, γιατί δεν είναι σωστό αν δεν γίνει επίσημο να αναφέρω κάτι έτσι, έτσι με τυπικά. Ο Μάγερ Λέντουλ κάνε μια πολύ όμορφη συνέντευξη και μας απέδειξε με το λόγο του το πόσο σημαντικό είναι να είσαι καλά για να μπορείς να βγάλεις στο χορτάρι αυτά που βλέπουμε από τον Κροάτη μεσοεπιθετικό.
0: Καλύτερα μεταγραφή της ΑΕΚ σίγουρα ως τώρα.
1: Μέχρι στιγμή σίγουρα, ναι. Μπορεί και στην πορεία να γίνουν και άλλοι, αλλά αυτός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ θα πω και λίγο Β' άλλης από πίσω που έρχεται και αυτός με φόρα, αλλά αυτό σίγουρα είναι μέχρι στιγμής ένας πάρα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για την ΑΕΚ, που την έννοια ότι έχει κάνει ήδη και 6 ασίστ για παράδειγμα, και είναι βαρόμετρο για την απόδοση μεσοεπιθετικά της ΑΕΚ. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια, είμαι πολύ ευτυχισμένος, χαίρομαι και ξανά το ποδόσφαιρο. Έχω βρει όλες τις συνθήκες που έπρεπε να βρω σε ένα κλαμπ, απόλυτα οργανωμένο, με τον κόσμο να ζει για το ποδόσφαιρο, με την ομάδα να έχει πολύ ψηλούς στόχους και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Γι' αυτό και μίλησε και με τον Μπίλιτς για να τον πάρει πίσω και γι' αυτό τον έβαλε στις προεπιλογές ο Κροάτης τεχνικός. Ευχάριστο είναι αυτό, γιατί είναι και διαφήμιση για την ΑΕΚ. Ξέρεις, όταν ακούς παίχτες σε αυτή την ηλικία που έρχονται από ένα προηγούμενο πρωτάθλημα που είναι η Bundesliga, να αποθεώνει το κλαμπ, όπως το κάνει και ο Γιώβιτς πέρυσι στην παραμονή του εδώ, όπως έχει κάνει ο Βίντα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους, για το brand name της ΑΕΚ, έτσι, και για γενικά για την
0: οικοκρατία, έτσι, σε σχέση με τις προηγούμενες ομάδες τους.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και είναι και η ατμόσφαιρα ωραία, αποθεώνονται. Δεν νομίζω ότι τον αποθεώνει κανένας στο Βόλσπουργκ, ας πούμε.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Όπως γίνεται στην ΑΕΚ.
1: Μακάρι το Γιούχαραν κιόλας για να έρθει σε μας. Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Που πέσανε δεν αποκλείεται, η αλήθεια είναι, αλλά οκ.
1: Έτσι.
0: Αλλά είναι πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητάμε καν.
1: Ναι, πραγματικά πολύ καλός παίκτης και δεν θα γίνεται και αλλιώς μετά, αν δεν έπεφταν όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Καλά, ναι. Και με αυτά τα λεφτά νομίζω ότι είναι και τεράστια
1: πολύ,
0: μαγιά
1: πολύ
0: της ΑΕΚ.
1: Πολύ προσθήκη και πολύ μαγιά της ΑΕΚ όντως σε αυτό το οικονομικό επίπεδο.
0: 6 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: 6,4 για την ακρίβεια.
0: Ωραία, αναμένουμε την επιστροφή στις προπονήσεις, να δούμε και τα νεότερα. Ευχαριστούμε
1: από αύριο. Από αύριο
0: ναι,
1: και να πω ότι υπάρχουν και τα φιλικά που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα, έτσι με τον Πανετολικό, με την Καλυθέα. θυμίζω με τον Πανατολικό, όπως έχουμε αποκαλύψει, θα γίνει στην...
0: στο Ελληνικό.
1: Στο Ελληνικό, ναι.
0: Mm-hmm. Παρουσία κόσμου ή θα γίνει...
1: Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχει γνωστό.
0: Ακόμα δεν ξέρω.
1: Okay. Όχι. Και δεν είναι, δεν ξέρω και αποκλειστικά, φαντάζομαι, για την ΑΕΚ αυτό.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Γιατί δεν ξέρω και τις εγκαταστάσεις και πόσο, νομίζω ότι είναι γύρω σε 1200 άτομα, πρέπει να μπορεί να καλύψει.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνεις, ο κόσμος τώρα τρεις εβδομάδες χωρίς τους συλλόγους του έχει αρχίσει να παθαίνει στέρηση ήδη.
1: Σωστό. Και εγώ, εδώ παθαίνουμε εμείς. Καλά, εμείς θα την πάθουμε γιατί έχουμε και τη δουλειά που δεν βοηθάει.
0: Σωστό
1: και αυτό. Είναι νέκρα και δεν θέλουμε νέκρα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, άκουσαμε και Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λιγάκι, ακόμα λίγα λεπτάκια μας μείνανε. Σε αποθεώνουν εδώ για τις μουσικές επιλογές, φίλε Νέαρχε. Αν θυμάμαι ποτέ την Εθνική να χρησιμοποιεί 5 center force σε ένα match και να έχει 2 εξολόγω τραυματισμού. Ναι, όχι, δεν το θυμάμαστε, παιδιά. Ειδικά η τετράδα μπροστά, άλλη ξεκίνησε, άλλη τελείωσε, είναι εντυπωσιακό. Και δεν είναι μόνο ότι έβαλε 5 center force, είναι και ποια center force έβαλε. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία όλα τους έχουν τρομερές σεζόν, τρομερές επιδόσεις και δεν ξέρεις ποιο να πρωτοβάλεις. Είπε και ο Γιωβάνοβιτς ότι είναι τεράστιος πονοκέφαλος. Ευχάριστος πονοκέφαλος, έτσι μην τρελαθούμε. Όλοι θα ήθελαν να είναι στη θέση του. Και σίγουρα η ομάδα αντεπεξέλθεται πολύ καλά, παρότι έχουμε και εμείς απουσίες. Έτσι, μην ξεχνάμε τον Κωνσταντέλια, τον Γιαννούλη, τον Μπακάσετα ακόμα, ο οποίος okay, είναι ένα παιδί το οποίο έχει προσφέρει πολλά στην Εθνική και δεν θέλω να ακούω να τον απαξιώνουν δεξιά και αριστερά, γιατί έχει δώσει πράγματα. Okay, μπορεί κάποιοι να δικαίως να λένε ότι okay, ήρθε η ώρα να παίξει ο Ντέλιας ο ένας ο άλλος, αλλά μην ξεχνάμε και τα παιδιά που τόσα χρόνια κουβάλησαν επιτυχώς την ομάδα. Δεν πήγανε σε τελική φάση, okay, αλλά δεν ήταν μόνο δική τους ευθύνη, κάνανε τα παιδιά ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας για αυτό το δύο ώρο το ωραίο που ολοκληρώνεται ήταν η Bet365. Να πούμε ότι ευχαριστούμε τον κύριο Νέαρχο Γυραζόπουλο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές που φυσικά δεν ακούσατε γιατί δεν σταμάτησα να μιλώ όπως πάντα. Να ευχαριστήσουμε την Αναστασία Βοσνάκη, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Παναγιώτη Κεφαλά. Τριάδα απ' έξω στα DEX, στην οργάνωση της παραγωγής. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά, αμέσως μετά, είναι η μπάλα μεσημέρι με την τριάδα Χοδροθύμιου, Δεσίλα και Αντίπα για να σας τα πούνε όλα. Εμείς θα τα πούμε αύριο από το γήπεδο πλέον, έτσι, και στο Sky τηλεοπτικά και στον αέρα του Μπίμου Σπορφέρου 4,6. Κανονικά την Κυριακή μεσημέρι εκπομπή με Παναγιώτη Κεφαλά 12 και το βράδυ φυσικά και στην περιγραφή του τελικού, όποιος και να είναι αυτός, η δικιά μου αγριοφωνάρα θα υποστείτε. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Παρασκευής και να περάσετε όμορφα και το Σαββατοκύριακο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ καθώς έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν συνέδεσε το όνομά του με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994, ενώ επίσης είχε εργαστεί σε Ηρακλή, Άρη, ΑΕΚ, Μαρούσι και Μακεδονικό. Πρωινή προπόνηση επισερβικού εδάφους έκανε σήμερα η εθνική ομάδα και το απόγευμα αναχωρεί από το Βελιγράδι με προορισμό το Augsburg για το μάτς με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Ο Άγγλος διαιτητής Κρίστοφερ Κάβανα ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Leicester για τη χρήση των εγκαταστάσεών της κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City αναμένεται να ολοκληρώσει σύντομα η ΑΕΚ. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο, δήλωσε ο Μάγερ σε μέσο της Κροατίας. Ακόμη δύο ημέρες ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, καθώς θα επιστρέψουν το απόγευμα της Κυριακής στις προπονήσεις. Στο δημιουργικό και ανασταλτικό κομμάτι του τριφυλιού θα δώσει έμφαση ο Τζέικοπ Νίστρου. Προπόνηση και σήμερα για τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να τους δίνει τριήμερο ρεπό από αύριο και να επιστρέφουν στον Ρέντι το απόγευμα της Τρίτης. Συνεχίζουν τα ειδικά προγράμματά τους η Μπέιλι και Σα με τον δεύτερο να ανεβάζει στροφές την ερχόμενη εβδομάδα. Στροφή στο αυριανό ημιτελικό του στοίχημαν Super Cup με τον ΠΑΟΚ για τον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Ζελικό Μπράντοβιτς να μην έχει στη διάθεσή του τους Λουκανάν, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Νοκάουτ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Ταϊρή, ελάχιστες πιθανότητες να προλάβει έχει ο Γκρέι. Το αυριανό μάτς με την ΑΕΚ στα ημιτελικά του Super Cup έχει επικεντρωθεί ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να μην υπολογίζει στον τιμωρημένο Jones. Ντεμπούτο με την Ένωση αναμένεται να κάνει ο Ερτέλ, διαθέσιμος ο Φλιώνης, αλλά δεδομένα εκτός η Φίζελ Μπράουν, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Williams. Την κατάσταση των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη περιμένει να διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύσης στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις την προσεχή Κυριακή. Αισιοδοξία στον δικέφαλο του Βορρά ότι και οι τρεις θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σε ολιγοήμερη άδεια από σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη καθώς θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Ομάδα για να δώσουν φιλικό κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος αναζητούν οι κίτρινοι. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης θα διεκδικήσει η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Τάλια Γκίψον από την Αυστραλία. Πρώτο σερβίς μετά τις 3, μετάδοση από Nova Sports 6. Αρνητική απάντηση σε κρούση της Ομοσπονδίας της Τουρκίας για να αναλάβει τον πάγκο της εθνικής ομάδας φέρεται να έδωσε ο Didier Deschamps που αποχώρησε αυτό το καλοκαίρι από την τεχνική ηγεσία της Γαλλίας έπειτα από 14 χρόνια, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Συναγερμός της Άλγκυρης με τον Nigel Williams Goss και εν ώψη του μάτς με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ο Αμερικανός Γκάρτ αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μοιραίο του δεξιού του ποδιού από το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ζαφίρης, Κουρπέλης, Παυλίδης, μέσα στην έγραφη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, αυτή την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος του Βίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Χαίρετε, χαίρετε, Big Wins Sport FM 94,6. Καλό μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι. Λίγο μετά τις 2 παρεούλα μέχρι τις 4 θα πάμε με Ηρακλή Αντίπα, με Σταύρο Χοδονοχήμιο, με Διονύση Δεσίλα, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πάνω στην οργάνωση παραγωγής. Είμαι ανοιχτές γραμμές 210-95-79-283-45. Θα τα συζητήσουμε όλα με εσάς, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Αλλά αρχικά να πούμε.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του Σούλιπα Μαρκόπουλου, βεβαίως, ο οποίος σε ηλικία 77 ετών έφυγε από την ζωή. Ένας άνθρωπος που πέραν της αξίας του της προπονητικής, αλλά και ως μπασκετμπολίστας είχε κάνει σπουδαία πράγματα.
2: Πολύ καλές προπονητές.
1: Μπράβο, είχε κερδίσει και το σεβασμό όλων, σαν κύριος, προσωπικότητα.
0: Κύριος.
1: Σαν άνθρωπος, και δεν το λέμε τώρα γιατί ξέρεις, φεύγει κάποιος από τη ζωή και πρέπει να πεις δύο καλές κουβέντες. Ναι. Δεν θα λέγαμε κάτι παραπάνω.
0: Έχει πάρει το Κόρατς με τον Μπάουκ.
1: Μεγάλη στιγμή.
0: 94.
1: Όχι, όχι, μια σεβάσμια μορφή του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι, τι να πεις, συλληπιτήρια στους οικείους του, στην οικογένειά του, από τις πιο ευγενείς παρουσίες στο ελληνικό μπάσκετ και ένας προπονητής σπουδαίος, άφησε το αποτύπωμά του.
1: Μιλάμε τώρα για πάνω από 700 παιχνίδια ως προπονητής, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει προπονήσει και μεγάλες ομάδες.
2: Είπα και πάω και Άρη σίγουρα. Και
1: ναι, Μακεδονικό, για ΑΕΚ, Μαρούσι, Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, σπουδαίος.
0: Λοιπόν, και πάλι στη λυπητρία στους οικείους του.
1: Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Είχαμε χθες την εθνική.
0: Πέρασαν όλα, όλες τις προβλέψεις.
1: Με τον τρόπο που κέρδισε κιόλας. Okay. Και να σου πω κάτι. Το άξιζε, ρε φίλε. Θα ήταν κρίμα πάλι με τέτοια εμφάνιση.
0: Θα ήταν κρίμα.
2: Εντάξει, έχω δει το τελευταίο τέταρτο του πρώτου μηχρόνου και το τελευταίο τέταρτο.
1: Εγώ τα βλέπω όλα ταυτόχρονα.
2: Εγώ δεν μπορώ να το κάνω.
1: Είχα τηλεόραση, λάπτοπ, κινητό και κατά περίσταση.
0: Θα ήταν κρίμα γιατί ήταν πολύ καλύτερη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πιο γλυκό έτσι όπως έρχεται, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, και δίνει και λίγο η ψυχολογία και αυτό που πείτε παραπάνω.
2: Βεβαίως,
0: πολύ.
1: Και είναι φοβερή όλη η ενέργεια, διότι οι περισσότεροι δεν έχουν σχολιάσει τη μεγάλη μπάλια που έρχεται από πίσω, έτσι.
0: Ναι.
1: Για τον Τσιμίκα.
0: Ναι.
1: Που κάνει την.
0: Και η σέντρα είναι δύσκολη γιατί είναι κινήσει και είναι και το σπρίτ που κάνει και στο λεπτό και η κεφαλιά είναι ωραία.
2: Είναι και το σπρίτ σε πιο χρονικό σημείο γίνεται.
1: Ναι, ρε, ακριβώς τώρα. Ναι. Ξεκινάει 5 μέτρα πίσω και βγάζει ο Τσιμίκας και βάζει σέντρα 3 μέτρα μπροστά από τον αντίπαλό του τώρα. Τι συζητάμε.
0: Σωστά.
1: Επίσης, ξαναλέω, από πίσω το στόπερ του ΠΑΟΚ έχει κάνει φοβερή παλιά στο χώρο που έχει μπει αλλαγή. Λέμε όλοι τι γίνεται και μπαίνει στο τέλος. Και ο Δουβίκας, εγώ αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Εντάξει, το τα έχει αυτά, ρε.
1: Άλλο, όχι, δεν μου κάνει εντύπωση που το έχει βάλει. Με το που βλέπω την κίνηση, το πιστεύω ότι το βάζει.
0: Δεν πανηγυρίζει.
1: Ναι, σαν να είσαι φιλικό, το κάναμε το 4-2, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Πολύ χαλαρός. Αλλά γενικά είναι. Αυτή η προσωπικότητα του, έτσι.
2: Και η πολυτέλεια που μπορεί να έχει ένας προπονητής, να του έρχονται από τον πάκο αυτοί οι παίκτες για την επίθεση όταν ψάχνει γκολ.
0: Σωστό. Το δούλεψε πολύ ο Γιωβάνοβης γιατί έκανε πολύ επιθετική την ομάδα στα τελειώματα και του βγήκε.
2: Αλλαγές πέρασε ο Τετέι, ο Ιωαννίδης και ο Δουβίκας.
0: Ναι, του βγήκαν όλα, του βγήκαν.
1: Ναι. Και παιδιά, εδώ να σου πω κάτι. Είναι και ευτύχημα το τι επιθετικά όπλα έχεις, έτσι. Ο Μιχαλίδης να πούμε ότι έβγαλε την πάση. Γιατί είπαμε το στέπερ του Πάγου, δεν αναφέραμε το όνομα.
0: Μιχαλίδης, ναι.
1: Τώρα, άκουγα τον Τζόχο, νομίζω το έλεγε χθες. Πόσες εθνικές ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν τέτοια πεντάδα επιθετικών. Μπορεί να μην έχει το Χάλαντ, αλλά πες μου τον τέταρτο επιθετικό της Νορβηγίας, ξέρω εγώ.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Δηλαδή σε πλειάδα παικτών.
2: Ναι. Αποτέλεσμα. Με το Διονύση που του έλεγα πήγαινε, αγόρασε την τετράδα την προσινή. Αγόρασε τι.
1: Εντάξει.
2: Πήγαινε. Η ομάδα. Mm-hmm. Ή τότε να μην δικήσω.
0: Πώς θα κοστίσει.
2: Πώς θα κοστίσει. Ναι, ρε.
1: Και ξαναλέω τώρα, έβγαινε ο ένας. Δηλαδή, έβγαινε ο Παυλίτης και έπαιρνε ο Δουβίκας. Οκ. Okay. δεν έχουμε συνηθίσει να τα ζούμε αυτά.
2: Κοίτα, η ιστορία του Δουβίκα και είναι και ένα παιδί που δεν τον πίστεψαν οι ελληνικές ομάδες όταν ήταν στην Τρίπολη.
1: Ξέρεις μόνο ποιος τον πίστεψε. Μου κάνει εντύπωση. Θυμάμαι δήλωση του Μπέου. Που έλεγε αυτό το παιδί θα παίξει εθνική και θα φύγει στο εξωτερικό.
2: Τον είχε πάρει στο Βόλιο.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω. Yeah. Και έλεγε τότε ότι που όλοι κάναμε, μας έκανε εντύπωση τι είδε αυτό το παιδί και τα λοιπά, γιατί δεν τον είχαμε δει.
2: Είχε ακούσει το ρεπορτάζ του.
1: Ναι, αυτό λέω. Yeah. Και έλεγε τότε ότι που όλοι κάναμε, μας έκανε εντύπωση τι είδε αυτό το παιδί και τα λοιπά, γιατί δεν τον είχαμε δει.

0: ειδικό να πάει σε Ολλανδία, Βέλγιο, ξέρεις, που παίζουν πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο, με περισσότερες φάσεις, πάντα παίρνεις ένα μπουστάρ μέσα στη Γερμανία. Οπότε πήγε από το Βόλο, λοιπόν, στην Ουτρέχτη, mm-hmm. Θέλετε και τώρα ακόμα.
1: Ουτρέχτη, Ουτρέχτη, είδες.
0: Στο μπασκετάκι.
1: Και αυτή είναι και μια κουβέντα, mm-hmm. την είχαμε κάνει πολλές ώρες τα βράδια με το Διονύση. Ότι αν είχε και μια μεγάλη ομάδα ένα ταλέντο, το οποίο όμως δεν μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής, ξέρεις, στην αρχική ενδεκάδα, mm-hmm. ή ακόμα
2: να
1: και
2: το δώσει δανεικό
1: στο εξωτερικό. Ναι. Στο εξωτερικό.
0: Και το που θα τον δώσεις έχει σημασία.
1: Βέβαια. Ανάλογα, αν είναι επιθετικός, ως Ολλανδία.
0: Ακριβώς, Ολλανδία, Βέλγιο, ναι. Γερμανία, που παίζουν επίσης επιθετικό ποδόσφαιρο. Μιλούσα με κορυφαίο μάνατζερ πριν από χρόνια και λέγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Πόσο ταιριάζει σε έναν παίκτη πιτσιρικάδες να πάνε στην Ολλανδία. Και δεν είναι μόνο το επιθετικό ποδόσφαιρο. Είναι ότι οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι, δεν πάνε σε 17-18 χρόνια.
1: Θα παίξεις.
0: Μπράβο. Και πόσο λάθος τότε λέγαμε ότι ήταν η επιλογή του Τζόλι να πάει στην Νόρις. Άψητος ακόμα πιτσιρικά στην Αγγλία.
1: Και πήγε στην Μπριζ.
0: Ακριβώς. Πόσο αλλάζει όλο το πράγμα.
2: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να σε καθοδηγήσει ως ένας μάνατζερ, όχι για τα χρήματα κτλ. Αλλά με ποια βήματα πρέπει να κάνεις για να φτάσεις εκεί που μπορείς να φτάσεις.
1: Ο Τσιμίκας έχει πάει δανεικός στη Δανία πρώτα.
0: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Είχαμε και πρεμιέρα EuroLeague χθες. Εύκολες νίκες και για τους δύο αιώνιους.
1: Εύκολα.
0: Και μάλιστα νομίζω μας δώσαν και ένα δείγμα γραφής του τι να περιμένουμε. Τόσο...
2: Εντάξει, νωρίς ακόμα, αλλά ένα πρώτο.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Τι εννοώ.
2: Δηλαδή, καλύτερη επίθεση του Ολυμπιακού, καλύτερη άμυνα.
0: Μπράβο. Δηλαδή, βλέπουμε λίγο πώς θα πάει το πράγμα σε αγωνιστικό πλάνο. Δεν λέω
2: τι θέλουν. Τι θέλουν οι προπονητές.
1: Τώρα αυτό θα δείξει, γιατί Διονύση μου στο Παναθηναϊκό δεν είχε μπει ο Γιοχής Ντέιβις να δυσώσουμε.
2: Ο Λούκας.
1: Ναι.
2: Ο Φαλ.
1: Εγώ σου λέω, κύριε.
2: Λες για τα πιο επιθετικά όπλα.
1: Για τα πιο επιθετικά όπλα. Να δεις, ας πούμε, πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός και ποιο θα είναι και το αμυντικό του πλάνο όταν θα είναι μαζί, ας πούμε, ο Νάνο, Χέις Ντέιβις, ξέρεις, στην πεντάδα.
2: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό λέω ότι είναι νωρίς.
0: Καλώς,
1: αλλά είναι ομάδες οι οποίες, τώρα και κατά ψέματα, μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αλλά φαίνεται ότι θα πάνε μέχρι τέλους.
2: Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά πάνε μέχρι τέλους.
1: Θα πάνε
2: τώρα, ο Ηρακλής. Ενώ μας λέει από την αρχή είναι νωρίς, μετά πάνε κάτι σαν να δούμε.
0: Παρ' όλα αυτά θα πάνε μέχρι τέλους, κάνει πρόβλημα.
2: Θα δούμε, ρε, κάτσε.
0: Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό για να ανοίξουμε γράμμες.
2: Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α,

0: Ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν θα μας τα επιστρέψουμε με πηγούνες
1: πορεφέ. Δεύτερο τεταρτάκι. Σε διέκοψα.
0: Ακόμα έξι. Δεύτερο τεταρτάκι που λέει και ο φίλος μου Ηρακλής. Πάμε σε γραμμούλες.
2: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σου, Ηλία.
3: Τι κάνετε?
4: Καλά, Ηλία.
3: Όχι από Νέα Σμύρνη σήμερα, είμαι στο αρκετά ψηλότερα και βορειότερα. Είμαι στο καταφύγιο Μπάφη εδώ στην Μπάρνηθα. Τώρα ξεκινήσαμε τις σιγά σιγά τις πεζοπορίες, τώρα που φύγαν οι ζέστες.
0: Άλλο κακό να μην σας βρει.
4: Όχι, τα κάνει.
0: Ευκαιρία... Το ξέρω, δεν μπορεί να είναι πεζοπορία.
3: Ναι. Στο περσινό μάτι που... του προηγούμενου πρωταθλήματος, εννοώ το Φλεβάρι, στη Λιβαδιά είχαμε κάνει πεζοπορία στην Λιθωρέα και πήγα μετά στο γήπεδο. Και επ' ευκαιρία να πω, χθες βρέθηκα στο Διελλήνικον Sports Park, το χθες το απόγευμα αργά, μια πολύ ωραία εγκατάσταση, συστήνω δηλαδή, αξίζει να το επισκεφτεί κάποιος. Έχουν φτιαχτεί και γήπεδα ποδοσφαίρου, όχι γήπεδα μπάσκετ. Έχουν κάνει μεγάλο γήπεδο στίβου με κερκιδούλα. Είναι πολύ ωραίες εγκαταστάσεις και από ό,τι είδα θα φτιάξουν και άλλα πράγματα συνέχεια.
0: Μια χαρά.
4: Okay.
3: Ναι. Όχι, το είδα, άκουσα και τη διαφήμιση πριν βγείτε. Τώρα είχε διαφήμιση ο σταθμός, οπότε έτσι με την ευκαιρία να πω ότι είναι όντως αξίζει τον κόπο να πάει κανείς.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Συλληπιτήρια κιόλας γιατί το άκουσα τώρα για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Mm-hmm. Είχε φτάσει 77.
0: Εδώ φτάσαμε εμείς 50. Σχεδόν.
3: Λοιπόν, και συγχαρητήρια, έτσι για να αλλάξουμε και κλίμα, συγχαρητήρια για την εθνική μας εχθές. Για αυτή τη νίκη, νομίζω ότι την άξιζε βάσει του συνόλου των ευκαιριών. Ηρακλή, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, όχι για εμάς θέλω να ρωτήσω, για Ολυμπιακό. Ναι. Τελικά είμαστε η μόνη ομάδα από τις ομάδες που μετέχουν στην Ευρώπη που δεν έχουμε πάρει αναβολή. Αν θυμάμαι καλά, εμείς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα αναβολής στον αγώνα.
4: Ναι, δεν έχουμε πάρει. Ναι. Μα γιατί ήταν τα παιχνίδια με την Αιμέγερ και μετά ξέρεις από εκεί και παίξαμε κατευθείαν με τη Γεγκελόνια.
3: Κάτι άλλο. Ο προπονητής ανέβασε κάποια παιδιά από τη...
4: Ναι. Τον Τουφάκη,
3: μου κάνει εντύπωση, ναι. Το Κοντζαμανίδη νομίζω και αυτός. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν ανέβασε το Ζουγλί. Ο οποίος σε δύο μάτσες που παρακολουθήσει το Ολυμπιακό.
4: Έχει βάλει γκολ. Δεν τον ανέβασε και θα είναι πολύ απλή. Μα θα σου πω για ποιο λόγο δεν τον ανέβασε. Δεν είναι δηλαδή ότι... Ξέρεις το ότι δεν κάνει ή δεν αρέσει τον προπονητή ή έχει σχηματίσει άσχημη εντύπωση. Είναι εξτρέμ και Ολυμπιακός, από τους παίκτες που έχουν μείνει στο Ρέντι και προπονούνται, το μόνο που δεν έχει θέση είναι ίσως πρόβλημα στους μεσοεπιθετικούς. Είναι όλοι εδώ. Στον Ολυμπιακό λείπουνε 4 μπακ, 3 στόπερ, 7. Του λείπουνε οι δύο παίκτες, οι βασικοί στον άξονα, ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα, και δύο επιθετικοί. Όλοι που παίζουν δηλαδή πίσω από τους επιθετικούς, οι επιθετικοί, ο Γκονζάλης και ο Γιάρετσου. Οπότε η τριάδα που είναι πίσω από τον επιθετικό, συνοχτάρι είναι όλοι εδώ.
3: Επειδή δεν μπόρεσα να δω την πρωινή εκπομπή, έχεις υπόψη σου καθόλου θα υπάρξει, έστω και στο υπάρχει παράθυρο για μια ακόμα μεταγραφή?
4: Τα έχει παγώσει, το έχει παγώσει ο Ολυμπιακός σε το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή όσον αφορά τις μεταγραφές, και δεν είναι ότι μπορεί να προσθεθούν νέοι παίχτες στη λίστα, γιατί είναι συγκεκριμένοι οι δεξαμένοι με τους παίχτες που υπάρχουν. Αλλά μέχρι το τέλος ποτέ δεν είσαι σίγουρο, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Τώρα πάντως δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες.
3: Ναι. Διονύση.
2: Καλά, φίλε μου.
3: Ναι, τώρα επειδή είσαι και κοντά, αν δεν έχεις κάτι να κάνεις την Κυριακή, 4 η ώρα έχει πάνει Ιόνιο Ζάκυνθο. Μιας και δεν έχουμε τίποτα.
2: Μα δεν έχω κάτι να κάνω, ναι, ωραίο είναι. Θα πας,
3: εντάξει, δίπλα, που είναι δίπλα στο σπίτι.
0: Για να σε καλή, δεν φαντάζεσαι. Πήγαινε.
3: Έχει και ωραίο μάτι στην άλλη ομάδα, το άλλο Σάββατο νομίζω, Ολυμπιακός Β' Καλυθέα, ωραίο παιχνιδάκι αυτό.
2: Ναι.
3: Στο Ρέντι.
2: Εκεί
4: είναι ο Διονύσης μου, γιατί δεν... Θα σε πάω εγώ, άμα θες.
2: Ναι.
3: Πολλές μέρες χωρίς μπάλα, πολύ καιρό. Ναι. Απλά εντάξει, να πω και κλείνω για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού Β, χρειάζονται προσκλήσεις. Είναι με προσκλήσεις. Mm-hmm. Δεν βγαίνουν εισιτήρια και τέτοια.
2: Εντάξει,
4: αλλά να διονύσει να μα ενδιαφέρει, θα καθαρίσω.
0: Θα σου βγάλουν.
2: Να σε καλά, Ηλία.
4: Πάμε. Εντάξει, το Πανιόνιο, σαν κινητό, αν ήμουν και εγώ, θα μπορούσα να πήγαινα.
0: Ωραία, ωραία. Εγώ σου λέω πήγαινα. Πριν από κανένα δύο χρόνια πήγαινα με τον Μαραθιανό.
2: Ερχόταν.
0: Πανιόνιο, κυρίω σε Γάλλο πηγαίναμε. Προτιμούσαμε.
4: Αλλά.
0: Ναι.
4: Έχω καιρό να δω.
0: Και φυσιά. Γενικά, Super League 2 με σημεράκι.
2: Ωραίο.
0: Και ξαναλέω, κερκίδα. Όχι η δημοσιογραφία.
4: Ποιος το έχει παίξει φιλικό Ολυμπιακό στην Κηφισιά? Στο Ζυρίνιο.
0: Πάμε στο φίλο.
4: Για ποιο λόγο?
2: Πάντα για Ολυμπιακό.
4: Έχει, τι να κάνω τώρα, με αυτά ξέρω.
0: Εντάξει, έπαιξε. Εκεί στην Ασμήνη έχει παίξει.
4: Ναι. Όχι, στην Κηφισιά παλιά. Δεκαετία 90. Δεν υπήρχε τότε Κηφισιά όπως είναι τώρα.
2: Ναι.
4: Για τις μεταγραφές της Αλαφούτα Παπιδάκη.
2: Ναι.
4: Δεν ξέρεις, κύριε Σταύρο μου.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε, ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Γεια σας, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Μιχάλη, με λένε, τηλεφωνώ από Στοχόλμη. Γεια σας.
4: Γεια σου, Μιχάλη.
5: Σας εύχομαι καλή τύχη στην εκπομπή σας.
4: Να είσαι καλά, ρε Μιχάλη.
5: Τον αντίπα βραδινό το χάσανε, αλλά δεν πειράζει.
0: Τον βρήκατε εμείς με διάνο όμως.
4: Και τον Γιώργιο, και ο Γιώργιο. Μαζί μας.
5: Δεν πειράζει. Ήθελα να πω δύο κουβέντες για την Εθνική. Αρχικά της εύχομαι καλή τύχη στα άλλα μάτς. Και αυτό που πρόσεξα χθες, για μένα ο Γιωβάνης πρώτη φορά ήταν ενεργός να κοτσάρει την ομάδα. Στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ στο περίμενα μέχρι να γίνει ζημιά και μετά...
4: Έστειλε ένας φίλος.
0: Σημαντικό, αυτό πήγα να πω.
4: Εγώ δεν το ήξερα.
5: Το είδατε αυτό.
4: Ένα λεπτό και θα σας πούμε, Μιχάλη μου. Είπε ότι ενώ έγινε το 1-1 δεν άλλαξε τις αλλαγές.
0: Ήταν έτοιμος να κάνεις αλλαγές το 1-0. Ναι. Γίνεται το 1-1.
2: Ήθελε νίκη μωρέ.
0: Ναι, και δεν αλλάζει.
2: Ήθελε νίκη.
5: Εσείς το προσέξετε αυτό που λέω, ότι ήταν ενεργός.
2: Είπαμε στην αρχή ότι το δούλεψε πολύ το παιχνίδι και το βγήκε.
5: Και κάτι ακόμα, δεν ξέρω, ακούω κι άλλους από το πρωί. Δεν του πάει του Ρέτσο αριστερό μπακ. Εσείς πώς το είδατε?
0: Εντάξει, κατά ανάγκη να έπαιξε.
4: Κατά ανάγκη έπαιξε.
5: Ναι, ρε, αλλά έχει και το Μιχαηλίδη, ρε παιδιά. Εντάξει. Μπορεί να μην έχει τα ανεβάσματα, κατά ανάγκη που έχει ο Ρέτσος, αλλά έχει τη μεγάλη πάσα.
0: Έχει τη μακρινή πάσα, βέβαια.
4: Ο Ρέτσος είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα και θα την κουβαλήσει. Δηλαδή θα την κουβαλήσει.
5: Ναι, εντάξει, αλλά. Εγώ στο είδα, δεν του πάει και τόσο και αριστερά.
2: Ναι.
5: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
4: Πάτσε και στον Ολυμπιακό, καλά. Δεν πρέπει να έχει παίξει αριστερό μπακ. Αριστερό...
5: Εντάξει, άλλο στον Ολυμπιακό.
4: Αριστερό μπακ έχει παίξει, στη Νέα Σμύρνη.
5: Έχει παίξει.
4: Αριστερό μπακ, όχι στο
0: Όπερ. Ούτε κανένα Σμύρνη πριν Ολυμπιακό δεν ήθελε. Τώρα εκεί καταλήξαμε.
2: Ελάτε.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
6: Ναι.
4: Ναι.
6: Ναι, εγώ είμαι.
4: Βεβαίως.
6: Έλα, καλό μεσημέρι. Σταμάτησα από Βουλιαγμένη.
4: Γεια σας, Σταμάτη.
6: Γεια σας, παιδιά. Σταύρο, καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Μιλάγαμε κανένα φορά το μεσημέρι και με το Διονύση το βράδυ. Ναι. Λοιπόν,
0: με τον Ερακλή δεν μιλήσω το βράδυ, μόνο με τον Διονύση.
4: Είμαστε τσακωμένοι.
0: Έχετε μπιφ.
6: Λοιπόν, αγαπητέ Χριστό, αδελφέ Σταύρο, μη με διακόπτεις, γιατί εγώ τα λέω πάρα πολύ καλά και τα εξηγώ πάρα πολύ.
0: Έβαλε τελεία και μίλησα. Δεν σε διέκοψα, αδελφέ.
2: Ωραία, πάμε.
6: Πάμε τώρα. Ήθελα να πω το εξής. Σκεφτόμουν εχθές το βράδυ μετά το παιχνίδι της Εθνικής τι θα άκουγε ο Γιωβάνοβιτς και όχι μόνο ο κάθε προπονητής και ιδιαίτερα αυτός αν το παιχνίδι στράβανε που ήταν και εύκολο να στραβώσει.
4: Γιατί κάποια στιγμή... Το δοκάρι, να γίνει 2-1.
6: Μπράβο. Θα με τελειώσει. Δηλαδή πώς βγάζουμε κρίσεις και πού πάμε με αυτό.
2: Με βάση το αποτέλεσμα.
6: Ορίστε.
2: Κρίνουμε με βάση το αποτέλεσμα. Εγώ δεν λέω ότι τα αποτελέσματα είναι λάθος όμως. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε και την εικόνα. Αν βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν παίρνει αποτελέσματα, αλλά βλέπεις μια προοπτική, πρέπει να το πεις. Αν βλέπεις μια ομάδα η οποία παίρνει, αλλά κάτι δεν πάει καλά, επίσης πρέπει να το πεις.
6: Βλέπεις την εμφάνιση της ομάδας, βλέπεις τον προσανατολισμό της μες στο γήπεδο. Βλέπεις, αν θέλεις, και το σκεπτικό του προπονητή. Δηλαδή, ο προπονητής τι πάει, πάει να ρίξει τα πίσω αναχώματα και να κρατήσει το 1-1, πάει επιθετικά να πάρει το παιχνίδι. Πώς ξεκινάει? Ένα αυτό. Και τα λέω γρήγορα για να μην σας καθυστερώ. Και το δεύτερο που ήθελα να πω, Διονύση, τώρα είναι ο καημός ο δικός μου, έτσι. Ναι. Πάλι για την Εθνική, αλλά στον Παναθηναϊκό. Ο καημός μου ποιος είναι? Είναι πιο πολύ στο κέντρο με τον Κοντούρη. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος το παιδί αυτό να μην παίρνει ευκαιρία στον Παναθηναϊκό μέχρι τη στιγμή.
2: Εγώ θα πω, τώρα άρχισε η χρονιά, όπως έχω πει για άλλους παίκτες. Πιστεύω ότι θα παίξουν όλοι, άρα θα παίξει ο Κοντούρης.
6: Ο Κοντούρης για μένα, και δεν το λέω επειδή είναι στον Παναθηναϊκό, οπουδήποτε να ήταν, τον θεωρώ ένα πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αν πάρει τις ευκαιρίες του, που το αξίζουν.
2: Θα πάρει, μόνο, θα πάρει, αλλά να σου πω κάτι τώρα, ποιος θα βγει για να παίξει,
6: Στην Εθνική, ποιος θα βγει στο Παναθηναϊκό. Κοίταξε, Διονύση, θα μου επιτρέψεις εδώ, έχω μεγάλες και πολλές αμφιβολίες γύρω από τον Καμαρά.
2: Καμαρά, άμα δεις τα νούμερα από τα τελευταία παιχνίδια.
6: Διονύση μου,
2: εξαιρετικά.
6: Σε σέβομαι, σε εκτιμώ αφάντατα.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει αλλά... να με σέβεσαι.
6: Όχι, όχι, δεν θέλω να κοιτάζω το ποδόσφαιρο με τα νούμερα. Και να σου πω γιατί είναι λάθος τα νούμερα. Γιατί ο Καμαρά μέχρι και πριν από δύο παιχνίδια, τα τελευταία παιχνίδια είχε ανέβει αρκετά.
2: Ο Καμαρά από τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και μετά είναι στους καλύτερους του Παναθηναϊκού.
6: Διονύση μου,
2: σε εγώ λέω ότι πρέπει να παίξει και ο Κοντούρης. Πρέπει να παίξει ο Κοντούρης. Απλά λέω ότι είναι Σεπτέμβρης και ξέρεις, θα παίξουν όλοι.
6: Δεν τον βλέπω Διονύση τον Κοντούρη να παίζει στον Παναθηναϊκό.
2: Πού το ξέρεις.
6: Θύμησε μου, μακάρι να διαψευστώ όπως και τον Κάτρι.
2: Κάτσε
6: τον Κάτρι τον έχει νούμερο 4 και πίσω και από τον Πάλμερ Μπράουν.
2: Κάτσε άλλο να δούμε. Αυτό. Κάτσε να δούμε.
6: Μακάρι να διαψευστώ. Θεωρώ όμως ότι είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα να μην παίζει αυτό το παιδί. Όχι από την αρχή.
2: Ναι.
6: Να μην του δίνει ευκαιρίες.
2: Ρε παιδί μου, και εμένα μου αρέσει. Απλά λέω ότι θέλω να δω λίγο και την πορεία.
6: Εννοείται.
2: Είναι πολλά τα μάτς.
6: Και ξαναλέω για τον Καμαρά. Ειδικά στα πρώτα παιχνίδια έδινε την μπάλα στα 3 μέτρα. Παράλληλα και πίσω. Αυτό το κάνω και εγώ, ρε Διονύση μου, στο κέντρο.
2: Ναι, στο Καμαρά στα τελευταία παιχνίδια όμως δεν είναι έτσι.
6: Τώρα έχει ανέβει, είναι καλός. Αυτό ισχύει. Ναι. Εντάξει, οφείλω να το ομολογήσω. Αλλά τουλάχιστον.
0: Αλλά να γκρινιάξουμε για πριν.
2: Τέλος πάντων. Και εμένα μου αρέσει ο Κοντούρης, ρε παιδί μου.
0: Είναι και 32, γι' αυτό πρέπει να κόψουμε.
6: Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια, έτσι. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Κάθεστε εσείς μια χαρά και να είμαι εγώ κακός. Πάμε διαφημίσει λες.
7: Η Winsport FM 94,6. Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21 Plus, παίξε υπέρ. Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της πρεμιέρας της EuroLeague. Στις 8 η Πρωτάρα Μπεσίκτας φιλοξενεί τη Βαλένθια και 45 λεπτά αργότερα πάλι στην Κωνσταντινούπολη αρχίζει το Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια. Την βραδιά κλείνει το παιχνίδι του Βελιγραδίου με την Παρτίζαν να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο. Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
17: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
15: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
16: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
15: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
19: Bwin Sport FM 94,6.

0: Η τεχνολογία προχωράει παντού. Κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα, αλλά στο Flex ST από την Elastotet με τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς, παρακαλώ. Έχετε εικόνα από το Ολλανδία, Γερμανία?
1: Όχι,
0: δεν έχω ούτε εγώ.
1: Αν έχει ένας ακροατής.
0: Εδώ δισοφάρισκε στα χασομέρια ο Κλοπ.
1: Ναι, βέβαια έχουν ακυρωθεί δύο γκολ της Ολλανδίας, δεν ξέρω. Ναι. Με VAR.
0: Είναι το μόνο, έχω χάσει ωραίο σύστημα.
1: Μετά λες που η τριάδα μου ήταν γκολ και over η Νορβηγία.
0: Εγώ έχω πιάσει έξι και χάνω αυτό.
1: Η Νορβηγία, over η Ελλάδα που είχε ανέβει στο 2-30 και γκολ και over 2,5 το Ολλανδία-Γερμανία.
0: Έχω σκέψου. Το διπλό της Ελλάδος που είσαι όπως ήρθε, okay. Λοιπόν, άσο και over την Αυστρία. Ένα διπλό της Μάλτας το 2.40. Έπαιζε στην Ανδόρα, δεν ξέρω πού έπαιζε τώρα, ό,τι είχα βρει εκεί. Λοιπόν, γιατί με κοιτάς έτσι, ρε φίλε?
1: Όχι, αυτά τα σέβομαι, αυτά τα μάτσα, ξέρω.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα τι έχω χάσει. Έχω χάσει το goal και over εκεί. Λοιπόν, την Νορβηγία άσο και over που σας έλεγα. Το παίξα στο και over, όχι στο 1,5 γκολ, που και εσύ το βρήκατε με το γκολ και over. Mm-hmm. Σου λέω, πέρασε και το Ανδόρα Μάλτα. Έχω πάρει και το Ουζμπεκιστάν με το Ιράν νωρίς.
1: Είσαι Μερακλής.
0: Έπρεπε να συμπληρώσω.
2: Είσαι Μερακλής.
1: Είσαι Μερακλής.
0: Έπρεπε να συμπληρώσω 8, αφού σου λέω πόσο σύστημα ψάχνω.
1: Δεν παίζει ακόμα ο Ρισμέτοφ.
0: Φαντάζομαι και δεν πήγα σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πώς το λέγανε, το παράτσοκλι του Ρεδιονύση.
2: Ποιο?
0: Ο Ερισμέτοφ.
2: Δεν είχε πάρει.
0: Είχε. Περίεργο.
1: Ο Γκολτζής της. Κάτι.
0: Ο γήπας της.
1: Κάτι υπήρχε. Όχι, κάτι. Όχι.
0: Ναι, ρε.
2: Όχι, ρε.
1: Κάτι είχε. Κάτι είχε ο Ερισμέτοφ.
0: Θα το βρούμε.

0: Λοιπόν, για πάμε
1: να
0: στο
1: φίλο. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Βαγγέλη από την Ιρεβέργη, στον Γιώργο από το Σίδνη, στον Ταξιάρχη από την Μυτιλίνη, στον Παναγιώτη από τον Δρόμο. Χαίρετε. Και στο φυσικά στο Βίρον από τα Χανιά και στο φίλο το Σεφ από την Ουαλία.
0: Χαίρετε.
2: Και έχει την Ουαλία, έχουμε Σεφ.
1: Όχι, δεν είναι ο Σεφ. Ο Σεφ ήταν είπα πού.
2: Λονδίνο.
1: Ω το φίλο το από την κατακόκκινη
2: Ουαλία. Ανδρέας.
1: Όχι,
2: Ανδρέας, νομίζω.
1: Εντάξει, φίλε, γιατί μην είχε και σε ευχέ στη Γουαλία.
0: Καλησπέρα.
2: Είπαμε, είμαστε μερακλείδε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, μ' ακούτε.
1: Βεβαίω.
3: Πιάσαμε τα στοιχηματικά τώρα, άκουγα που μιλάγατε και λέω. Επειδή σα άκουσα και χθε. Και χθε επικό κουβά.
1: Ναι.
3: Που λέγαμε, είχατε βγάλει και κάτι bed builder στο μπασκετικό και.
1: Να, στο μπασκετικό, εγώ τα είχα αυτά.
0: Δεν πέρασε. Καλά πήγαμε.
2: Να σου πω κάτι. Το όνομά σου πες μας.
3: Το μπασκετικό δεν μας πήγε καθόλου.
1: Το μπασκετικό πήγε έκλαφτο.
2: Συγγνώμη. Το όνομά σου πες μας.
3: Άκλαφτο. Ο Μπόγκα έσπασε τα.
1: Τα πήρε τα σου.
2: Περίμενε λίγο. Όμως περίμενε.
3: Τα πήρε τα ελεύθερα.
2: Για να δεις ότι
3: σε κάθε. Τα ελεύθερα τα πήρε.
2: Για να δεις ότι σε κάθε.
0: Τα ποδοσφαιρικά περάσαν αέρα.
2: Όχι μόνο αυτό. Και στο μπάσκετ. Λέει για τον Μπόγκα ο Λακλής και εγώ και ο Διονύσης.
0: Ναι.
2: Είχαμε διαφωνία.
0: Ναι.
1: Τα ελεύθερα τα
2: πήρε. Αλλά εκεί, εσύ δεν έμεινε σε εμάς, έμεινε στον Ηρακλή.
0: Όταν τα πιάνει, ξέρεις τι κάνει.
3: Άκουσα, Ηρακλή, θέλατε...
0: Τώρα τσιμουδιά.
2: Όχι, άλλο λέω. Καλά, καλά,
1: εγώ είπα ρε.
2: Τα στηρίζει. Εγώ άλλο λέω. Ναι. Είμαστε τρεις συνωματέοι εδώ. Οι δύο λέμε όχι ναι. Στον Μπογκά. Ο άλλος λέει ναι και λέει πιάνε κουβά. Γιατί δεν μας ακούσαν.
1: Αν τα πιάνε κάθε μέρα, καλά, φυλάκια.
3: Καλά, ναι, εντάξει. Ο Χιφή άκλαυτος κι αυτός.
1: Ένα στα, Φουρνιέ, είχε ένα στα έξω. Ο Φουρνιέ τίποτα και εμένα μου έκανε εντύπωση που πίστευα θα παίξει βασικό ο Χολ που πήρε πολύ λίγες προσπάθειες.
3: Και ο Χολ τίποτα.
1: Αν τον έβλεπε στο Χολ στα προηγούμενα μάτσα, έβαζε τους 10, 12, 13 πόντους τους έβαζε.
3: Ναι. Το έβλεπα το μάτσα. Πήρε όλες τις προσπάθειες ο Σάσα.
1: Ναι.
3: Και δεν πήρε και τρίποντο.
1: Ένα τρίποντο σου ήταν μόνο.
2: Καλά έκανε και τη πήρε ο Βεζέγκο.
3: Έβαλε 30 πόντους και σου μόνο ένα τρίποντο. Δηλαδή απίστευτο.
1: Ναι, και δεν ευσόχησε. Δηλαδή που. Εντάξει, δεν είναι τώρα παράλογο να βάλει δύο τρίποντα ο Βεζέγκο.
3: Και να σα πω για το ποδοσφαιρικό. Σα άκουσα χθε και λέω εντάξει, θα πάω πιο safe. Θα τα παίξω και τα τρία goal-goal, τα Ελλάδα και Γερμανία. Και θα παίξω και goal-goal την Νορβηγία. Όπως τα είπατε, δεν έπαιξα τα over. Και είναι τώρα μέχρι το 88. Goal-goal.
1: Όλα εκτός από τους Ολλανδούς.
3: Ναι. Και λέω θα το κλείσω. Γιατί έβλεπα το μάτς και η Ολλανδία δεν μπορούσε να πλησιάσει την περιοχή. Δηλαδή. Και το κλείνω.
1: Μα είχε 2,5-6 goals και... που το έδαγω σε ένα σημείο. Πρέπει να έχει χάσει ευκαιρίες.
3: Δεν το βλέπω από την αρχή. Στο τέλος. Στο τέλος το γύρισα. Στο τέλος που τελείωσε η Ελλάδα.
1: Και με το που το κλείνεις...
3: Και το βάζω 93.
1: Ναι, κάτω μηδέν αυτό.
3: Επικός κουβάς και στο φάνταση, για όσους ακούνε κρατές, όσοι δεν πήρανε Βεζέκοφ, που εγώ δεν τον πήρα, γιατί λέω...
2: Κάποιοι τον είχαμε και αρχηγό.
3: Πρώτο μάτς έχει Super Cup την Κυριακή, το Σάββατο, και δεν θα είναι ήρεμος.
2: Ωραία, ποιον έβαλες αρχηγό. Ποιον
3: έβαλες
2: αρχηγό.
3: Έβαλε το Φρανσίσκο.
2: Αυτό δεν έχει Super Cup το Σάββατο.
3: Εντάξει, Λόγω του ότι λείπουν παίχτες, θα έπαιρνε προσπάθειες, έβαλε καλά. Εντάξει, αλλά...
2: Εγώ και Βεζέγκο και ο Φραντζίσκο.
3: Ο μεγαλύτερος κουβάς στην Ευρώπη χθες ήταν ο Κάτας. Εντάξει, μας έστειλε για προπονητής, μας έστειλε...
2: Όντως, όλοι περιμέναν εύκολη νίκη της Μακάμπη.
1: Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι, γιατί δεν τα είχα παρακολουθήσει. Πήγε ο Κράουντερ στη Βιλερμπάν. Βέβαια, είχε ο
3: Κράουντερ.
1: Ο Κράουντερ. Μιλάμε τώρα για παιχτάρα. Βέβαια, θα είχε τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια για να έρθει στη Βιλερμπάν. Και έχει παίξει σε τόπο μπάδες Βοστόνη, η Μιλγουόκη και ήταν και κομβικότατος.
2: Λοιπόν,
3: Και ο DJ Warren είχε βάλει 45 πόντους στη φούσκα το 2020.
1: Βεβαίως.
0: 45, 52 όπως είχε βάλει.
2: 53 νομίζω. Τέλος πάντων.
1: Ωραία. Τρία τρίποντα έβαλε αυτός.
3: Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχε το πρωτότυπο, αν μη τι άλλο παρατσούκλι, ο Μαραντόνα του Καζακστάν.
0: Ο Μαραντόνα του Καζακστάν.
1: Αποκλείεται.
0: Αυτό τώρα.
2: Έτσι τη βλέπω τώρα. Δεν ασχολείται τώρα. Αποκλείεται.
1: Το Google.
2: Ναι, και δεν το έχω δει μόνο από AI και αναφορές από σάι.
1: Ναι, ο Ιρισμέτοφ, φίλε.
0: Μήπως ήταν ελληνική πατέντα. Ο Τζαφάρ
2: Ιρισμέτοφ.
1: Η ελληνική πατέντα ήταν δηλαδή να πετάξει την εφημερίδα τότε. Ο Τζέσον Πόλακ στο Παναθηναϊκό.
0: Ο Πόλακ, ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ήταν κράμα, Ζάιτς και Ρότσα.
2: Πάμε στα ακροάτη. Χαίρετε.
4: Ο Μαραδόνα των Καρπαθίων ποιος ήταν?
0: Ο Χάτζη.
4: Ποιος?
0: Ο Χάτζη.
4: Όχι, έχασες, Διονύση.
2: Σαν Μαρτεάν, ο Λούπου.
4: Σαν Μαρτεάν, Σαν Μαρτεάν, Μαραδόνα των Καρπαθίων. Τι κάνετε?
1: Ο Σαν Μαρτεάν δεν είχε τραυματισμό.
4: Καλησπέρα και στους τρεις.
1: Άστο, μεγάλη παιχτάρα.
4: Καλησπέρα σας και στους τρεις, λέω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Λοιπόν, εγώ δεν θα σας έπαιρνα σήμερα, αλλά άκουσα πάλι κάτι και ανάψαν τα λαμπάκια μου. Πριν μιλήσω για αυτό, να κάνω μία ερωτησούλα και μία παρατήρηση. Με τη Γερμανία παίζουμε μέσα ή έξω?
1: Έξω.
4: Οχ, οι κόρες μου θα με περιλάβουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Στο Augsburg, για την ακρίβεια.
4: Ορίστε.
1: Στο Augsburg.
4: Στο Augsburg παίζουμε.
1: Ναι.
4: Πάλι καλά, τη Λίδος. Όχι Αμβούργο, όχι Μόναχο. Θα είχα
2: και όχι, και το Μόναχο είναι δίπλα, είναι 30 λεπτά νομίζω από το Augsburg. Το Αμβούργο είναι ψηλά, αλλά...
4: Λοιπόν, τον Ομπράντοβιτς, ρε παιδιά, τον είδατε. Βέβαια, εσείς λόγω του επαγγέλματος θα τον βλέπατε και πιο πολύ πιο συχνά από μένα. Έχει γεράσει απότομα ή έπαθε κάτι?
1: Είναι απότομα.
4: Είχε δεν περάσει κάποιο επεισόδιο, κάτι?
0: Όχι, τι επεισόδιο. Δεν είναι ο Μπράντοβιτς όπως ήταν πριν 15 χρόνια. Αλλά
1: λογικό.
4: Πολύ. Εγώ τον άκουσα στην κοπέλα αυτή που παίρνει τις συνεντεύξεις.
1: Ναι.
4: Καλά, φατσικά όντως δηλαδή δείχνει ότι έχει γεράσει πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Μήπως έχει περάσει κάποιο πράγμα?
1: Όχι.
4: Ο άνθρωπος.
0: Ο Μπράντοβιτς, εγώ μια χαρά τον είδα. Να φωνάζει στους παίκτες, τον είδα.
4: Ναι, μπορεί να τον έχει δει πιο πολλές φορές από μένα. Εγώ...
1: Κάτι δεν κατάλαβε καλά.
4: Λοιπόν, τώρα. Πάω λοιπόν στο λόγο για τον οποίο πήρα. Ακούω, εντάξει, ακούει και ο Ηρακλής, αλλά απευθύνομαι στο Σταύρο και στο Διονύση.
1: Mm.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε ησυχία στον Παναθηναϊκό. Όλο θα στοχοποιούν κάθε χρονιά κάποιον. Έτσι, δεν
1: τι
4: υπάρχει περίπτωση
1: πάλι
4: να ησυχάσουν.
1: Δεν μπορούμε να ερεμήσουμε. Τι έγινε πάλι?
4: Με τον Καμαρά.
1: Μισό λεπτό.
4: Δηλαδή βλέπουν ποδόσφαιρο ή δεν βλέπουν ποδόσφαιρο?
1: Πολλές,
4: τρεις-τέσσερις φορές ότι τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Έτσι,
0: το είπε ο άνθρωπος ότι όντως ναι, είναι, δεν το είπα φανταστικό, ναι. Στο παγκαλός.
4: Είπε ότι όντως. Αφού γκρίνιαξε και δεν είναι ο πρώτος, έχουν στοχοποιήσει τον Καμαρά. Στο τέλος λοιπόν, αφού γκρίνιαξε, σου λέει ναι, έχεις δίκιο, τα τρία-τέσσερα.
2: Και είπες και εσύ να γκρίνιαξες, γιατί γκρίνιαξε.
0: Εσύ το κάνεις λύσα.
4: Όχι, Σταύρο, αυτό που γίνεται, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Όλοι σε όλες τις ομάδες βρίσκουν κάποιον για να έχουν ένα πυροβόλο.
4: Μία το Βίντρα, μία τον άλλον είναι το center for που είχαμε από τον Πανιόνιο που είχε έρθει επί πολυμετοχικότητος λίγο πριν που τον
2: είχε.
4: Λοιπόν, ο Καμαρά, καταρχάς, δεν τους λέτε ένα πράγμα που είμαι σίγουρος ότι το έχετε προσέξει και οι τρεις σας. Ο Καμαρά έχει ένα φοβερό προσόν.
0: Πάντως, το παρατσούκλι Μαραντόνα των Καρπαθίων το είχε ο Χάτζη, φίλε. Καλά στο είπα.
2: Το είχαν όλοι. Ναι,
4: μου, στην όλοι Ελλάδα, λέω, ποιοι τον λέγαμε. Στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ο Χάτζη.
2: Γιατί μέσα των φτωχών πόσους έχουμε πει.
0: Άλλο ρε.
4: Ο Καμαρά,
0: αυτό ήταν, το λέγανε, ας πούμε, όσοι παρατσούκλι.
2: Συγγνώμη, διακόπτω και τους δύο. Για μένα ήταν υποτιμητικό αυτό για το Χάτζη. Διότι Χάτζη, σαν τότε ήταν σπουδαία για να κόλλησουμε με παρατσούκλι. Ότι μοιάζει με κάποιον άλλον.
0: Λέγανε Μαραντόνα.
1: Αλλά ο Μαραντόνα ήταν ο Μαραντόνα και ήταν όλοι άλλοι.
2: Συμφωνώ, αλλά ο Χάτζη δεν ήταν κανένα.
0: Δεν του είπανε είσαι ο Στόιτσικο αυτό. Το Μαραντόνα.
2: Συμφωνώ, αλλά ξαναλέω. Δεν είσαι ένα παίκτη τη σειρά που απλά επειδή δεν υπάρχει κάτι άλλο στη χώρα σου.
0: Συγκρίνουν με το Μαραντόνα. Δεν σε συγκρίνουν με το 40.
4: Μπορώ να συνεχίσω.
2: Να συνεχίσει.
0: Ναι,
4: λοιπόν, αυτό που λοιπόν που έχετε παρατηρήσει, βάζω στοίχημα και οι τρεις και δεν τους το λέτε, είναι το εξής. Ο Καμαρά έχει ένα φοβερό προσόν το οποίο το έχουμε δει σπάνια. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει φέτος ούτε στην ΑΕΚ ούτε στον Ολυμπιακό παίκτη. Ο Καμαρά του έρχεται η μπάλα και αμέσως δεν κάνει κοντρόλ, ξέρει πού θα τη στείλει. Και γυρνάει αμέσως με τη μία. Δηλαδή την ακουμπάει και τη στέλνει πάσα. Ή μπροστινή ή κοντινή. Και ο άλλος γυρνάει και σου λέει ότι κάνει πασούλες, λέει στα 15-20 μέτρα. Μα εδώ κάποτε τον Νιόμπια τον είχατε βγάλει το καλύτερο μέσο με την καλύτερη στατιστική που έδινε πάσα στα 25-30 μέτρα. Ο Καμαρά σας φταίει. Ο Καμαρά στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι, εκτός από την Καλαμάτα που όλοι ήταν λίγο έτσι κάπως, ο άνθρωπος έκανε τα πάντα μέχρι και γκολ πήγε να βάλει.
2: Ωραία, τα έχουμε πει ότι δίνει αμέσως την μπάλα, ότι ηρεμεί το παιχνίδι κτλ. Αλλά μπορεί και οποιοδήποτε να έχει διαφορετική άποψη. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Έγινε, Άλκη.
4: Εντάξει, όχι. Σταυρό, εγώ το λέω από την άποψη ότι μη στοχοποιούν.
2: Τι να κάνουμε, αφού έχει αυτή την άποψη, να το πούμε. Μην την έχεις. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για διαφημιστικό.
0: Να πω πριν πάμε σε διαφημιστικό ότι το Super Cup, ο τελικός, θα γίνει την Κυριακή αντί για 9 που ήταν προγραμματισμένος αρχικά στις 8.
2: Α.
0: Μια ώρα πριν.
2: Ωραία.
5: Η Winsport FM 94,6. σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
13: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
14: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
15: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
16: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το early win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Για πάμε να βγάλουμε μια γραμμή ακόμα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα. Εγώ.
1: Ναι. Βεβαίως.
2: Εγώ πιθανόν. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Γιονίση, Ηρακλή και στα παιδιά που είναι μέσα.
1: Καλησπέρα. Το όνομά σου.
2: Γιώργος από τον δρόμο.
1: Γεια σου ρε Γιώργη.
2: Ερώτηση. Στα social ποιον μπορώ να βρω να στείλω ένα στοιχηματάκι που έριξα χθες και να σχολιάσετε μόνοι σας
1: το διόνυσο.
2: Λόγο δεν έχει πέσει ο ΔΕΗ, αυτό το θορυκτό.
0: Τι.
2: Λέω ένα social θέλω από το έναν από τους τρεις να σας στείλω ένα στοιχηματάκι.
0: Πες το ρε παιδί μου, πες το. Γιατί δεν το λες το στοίχημα. Δεν το έχεις μπροστά σου.
2: Εντάξει, να το δείξουμε και να το στείλουμε.
1: Α, όχι, δεν είναι παπατζής ρε παιδί μου. Να πιστοποιήσουμε ότι δεν είναι παπατζής.
0: Πες το, σε πιστεύουμε.
1: Σιγά.
2: Είμαι παπατζής. Είδες τώρα.
1: Όχι, αυτό λέω. Θέλεις να μας το στείλεις για να φανεί ότι δεν είσαι παπατζής. Αυτό λέω, το ανάποδο.
2: Α, εντάξει, συγγνώμη. Γιατί δεν σας ακούω καλά και το κινητό δεν ακούγεται δυνατά. Είμαι ανοιχτή.
0: Ωραία, πάμε. Πες το, πιστεύουμε.
2: Το λέω. Λοιπόν, Τζόλης έπαιξε ένα σκοράρι. Ασίς, το Παυλίδης.
1: Ναι.
2: Έπαιξα κάρτα του Ζαφίρη. Ναι. Μου τη χάρισε αργά. Έπαιξα over 2,5 κονεράκια εκεί το πρώτο ημίχρονο να το στηρίξουμε λίγο.
0: Ναι.
2: Και έπαιξα και Ζίσκοβιτς κάρτα.
0: Ρε, τι παπατζής είναι αυτό.
2: Γιατί δεν πέφτει, μου λέτε.
1: Οτετέ, γιατί.
2: Γιατί δεν πέφτει, γιατί δεν πέφτει εκεί στο κέντρο που του κάνει το δάκλινγκ από πίσω.
1: Και αυτό για να πάρει την κάρτα, Ζίβκοβιτς.
2: Θα ζωβιόλεις αυτός, γιατί δεν του
1: πέφτει. Όχι, χαρακτήρα είναι αυτός.
0: Δεν
2: πρόκειται να τον ρίξει ποτέ, γιατί δεν του τραβάει λίγο την μπλούζα, να του τη δώσει μετά, δεν με πείραζε.
1: Γιατί δεν είπε δυο πινελίκια, αδερφέ, να μην χτυπήσει κανένας.
2: Δεν ξέρω, ένα ταλιράκι 7,5 θα ήταν, όλα μαζί.
1: Δυνατότατο.
2: Δεν έκατσε και δεν το πούλησα και ποτέ εκεί. Έμεινε να μείνει.
1: Όχι, έτσι όρθιος. Όρθια, μένουν τα κλαδιά.
2: Αυτό το δεικτό. Να μην πέφτει με τίποτα. Εύχομαι να μην πέφτει και αυτός και οι υπόλοιποι. Όπως πήγανε και χθες.
1: Να είστε καλά.
2: Να συνεχίσουνε. Καλή συνέχεια
0: σας. Να είστε καλά.
1: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι, ακούτε.
1: Βεβαίως. Δυνατό στιγμή. Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Άγγελος από τη Φραγκφούρτη.
1: Γεια σου,
0: Άγγελε.
3: Έχουμε μιλήσει και με τους τρεις. Mm-hmm. Και με τον κύριο Κοντροθήμιο και με τον Ατύπα και με σένα, κύριε Διονύση.
1: Εσύ δεν είσαι μόνο
3: κύριος. Σας είχα προβλέψει τότε και τον Μπενίτη, θα θυμάστε.
1: Ότι? Κάτι που έλεγε.
0: Το κάνει ο Μπενίτης προπονητής Παναθηναϊκού.
3: Ναι, όχι. Έχω να κάνω ένα παράπονο,
0: και μία
3: ένα προγνωστικό για την Κυριακή και μία καταγγελία. Από πού να αρχίσω?
1: Από την καταγγελία.
0: Πάμε, καταγγελία, ξεκινάμε.
3: Καταγγελία, καταδικάζω και καταγγέλω όλο τον ΠΑΟΚ που δεν είπε στο Ζίβκοβιτς, ρε φίλε, πας που πας εκεί, παίζεις τόσα χρόνια στην Ελλάδα, κάνει και λίγο στραβαμάτια.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
3: Εμείς στην ΑΕΚ είπαμε για τον Γιώβιτς όμως, μην κάνεις τίποτα.
0: Ναι,
1: ακριβώς αυτό.
3: Αυτή είναι η καταγγελία.
0: Πάμε στο παράπονο.
3: Καριτολογώντας, παιδιά.
0: Ναι, προφανώς. Πάμε στο παράπονο.
3: Το παράπονο μου είναι... Από το πρωί ακούω, γιατί αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουδαπέστη είναι, και δημοσιογράφους, όχι εσάς, αλλά πιλάτους επί το πίσω. Καλλιεργούμε κακό κλίμα κατά του κύριου Γιωβάνοβιτς. Αν δεν έμπαινε το γκολ και αν χάναμε θα στράβωνε και ξέρω ότι. Δεν είναι σωστό ρε παιδί αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος και ελληνικά μιλάει και τα ακούει από τα μέντια, από τα ράδια, τις εφημερίδες. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αν χάσουμε στο Augsburg, που δεν το πιστεύω,
0: ναι,
3: παρεπιπτόντως να πω ότι ο κύριος που ρώτησε για τις κόρες του, Μόναχο Augsburg είναι 45
1: χιλιόμετρα. Αυτό που σας είπα, είναι μισή ώρα.
3: Ποιος το είπε ο κύριος, πιο προηγούμενος
0: ναι,
3: το είπε.
0: Ναι.
3: Με τις κόρες του, θα τα ακούσει, ξέρω εγώ τι, είναι πολύ κοντά. Νομίζω ο κύριος Κοντροθήμιος το είπε ή ο...
1: Δεν έχει σημασία, εγώ το είπα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Ναι. Δεν ανακαλέσαμε την Αμερική.
0: Πάμε και στην παρατήρηση πρωτού πάμε σε διάλειμμα.
1: Στην πρόβλεψη.
0: Στην πρόβλεψη, συγγνώμη, πρωτού πάμε σε διάλειμμα.
3: Στην πρόβλεψη, παιδιά. Εύχομαι και μετρώει το χέρι μου για 50 ευρώ. Όπως έγινε με τη Σερβία, στο 10 λεπτό 1-0, στο 75 1-1 και στο 90 ακριβώς 1-2.
0: Με τους Γερμανούς.
3: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό 1-2 σκορ και κοντροσύμιο, 50 ευρώ. Θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Ο 5 είναι πολλά για τέτοιο στοίχημα.
3: Άκουσε με μια φορά ρε παιδί μου και πες ο Άγγελος με πήρε στο λαιμό του.
1: Λοιπόν 50, 7.50 δίνει το διπλό σκέτο. Σκέψου τώρα με ανατροπή, 7.50 το διπλό.
4: 30 θα δίνει, 30.
0: Ναι, εκεί.
3: Δεν είναι τίποτα, μικρό είναι.
1: Το σκέτο διπλό λέμε.
0: Σκέτο όχι ανατροπή. Ανατροπή άσο ημίχρονο το διπλό θα δίνει.
1: Ναι.
3: Ανατροπή είπα.
1: Ναι, εγώ σου λέω τώρα ένα να το πάμε.
3: Όχι, εγώ είπα άσο ημίχρονο διπλό τελικό σκορ 1-2.
1: Ναι, ναι, το άκουσα. Τώρα ένα να τα βρίσκω.
3: Μετά το διάλειμμα, άμα
0: θα τα πούμε μετά το διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε σε αθλητικό.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: να είστε καλά.
3: Έγινε, καλά.
0: Διάλειμμα αθλητικό, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα. In the
2: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ καθώς έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός προπονητής Ούλης Μαρκόπουλος, σε ηλικία 77 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν συνέδεσε το όνομά του με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρας το 1994, ενώ επίσης είχε εργαστεί σε Ηρακλή, Άρη, ΑΕΚ, Μαρούσι και Μακεδονικό. Πρωινή προπόνηση επί σερβικού εδάφους έκανε σήμερα η εθνική ομάδα και το απόγευμα η αποστολή θα μεταβεί στο Augsburg για το παιχνίδι με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τα μάτς με την Ολλανδία και τα Πάντσερ που θα διεξαχθούν στην Τούμπα 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Στις 8 και όχι στις 9 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί θα διεξαχθεί την Κυριακή ο τελικός του Super Cup στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Σε νέα εποχή μπαίνει η στίχημα GBL καθώς ο Ευθύμης Δρετζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα εκτελεστικού διευθύνοντος συμβούλου της Λίγκας. Στροφή στον αυριανό ημιτελικό του στίχημαν Super Cup με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Περιστερίου για τον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να μην έχει στη διάθεσή του τους Σλούκαναν, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Νοκάουτ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Ταϊρή, ελάχιστες πιθανότητες να προλάβει έχει ο Γκρέι. Το αυριανό μάτς με την ΑΕΚ στα ημιτελικά του Super Cup έχει επικεντρωθεί ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να μην υπολογίζει στον τιμωρημένο Τζόουνς. Δεμπούτο με την Ένωση αναμένεται να κάνει ο Ερτέλ. Διαθέσιμος ο Φλιώνης, αλλά δεδομένα εκτός η Φίζελ Μπράουν, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Williams. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Λέστερ για τη χρήση των εγκαταστάσεών της κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City αναμένεται να ολοκληρώσει σύντομα η ΑΕΚ. Αύριο είναι προγραμματισμένη η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Ακόμη δύο ημέρες ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, καθώς το απόγευμα της Κυριακής θα επιστρέψουν στο Κοροπή. Στο δημιουργικό και στο ανασταλτικό κομμάτι του τριφυλιού θα δώσει έμφαση ο Τζέικοπ Νίστρου. Προπόνηση και σήμερα για τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να τους δίνει τριήμερο ρεπό από αύριο και να επιστρέφουν στο Ρέντι το απόγευμα της Τρίτης. Συνεχίζουν τα ειδικά προγράμματά τους η Μπέιλι και Σα με τον δεύτερο να ανεβάζει στροφές την ερχόμενη εβδομάδα. Την κατάσταση των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη περιμένει να διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύσης στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις την προσεχή Κυριακή. Αισιοδοξία στον δικέφαλο του Βορρά ότι και οι τρεις θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σε αναζήτηση ομάδας για φιλικό κατά τη διάρκεια της διακοπής βρίσκεται ο Άρης. Μείνει άδεια από τον Μιχάλη Γρηγορίου στους Κίτρινους, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρου θα διεκδικήσει η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Τάλια Γκίψον από την Αυστραλία. Πρώτο σερβί σε λίγα λεπτά, μετάδοση από Nova Sports 6. Στη μάχη του Nations League μπαίνει απόψε και η Κύπρος που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στο Μαυροβούνιο στις 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα παίζουν Ιταλία-Βέλγιο, Τουρκία-Γαλλία, Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σουηδία-Ρουμανία. Ενώ νωρίτερα στις 7 Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία και Αρμενία-Λετωνία. Κάλυψη όλων από την Νόβα, ενώ η αναμέτρηση στο Ολύμπικο της Δρόμης θα μεταδοθεί και από τον Αλφα. Με τρία παιχνίδια πέφτει απόψε η Αυλαία στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Στις 8 παίζουν Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και μία ώρα αργότερα Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο. Τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Νόβα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
4: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από Wings for FM στους 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Αθήνα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φύρα. Σαντορίνη Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorini.experience.com. Πολύ ωραία βάση, αλλά για τρέξιμο.
1: Τώρα, το κοιταζόμαστε, δύο μας είναι εντρο. Το Δεσίλας που είναι fit, βεβαίως. Θα πήγαινε ο Δεσίλας.
0: Φαντάζεσαι να τον περιμένουμε. Εμείς εμεί είμαστε με αυτοκινητάκι, πάμε, καθόμαστε μετά. Έχει τον τρεμασμό, του έχουμε παραγγείλει και τα δέοντα. Κύριε, να τα βρει έτοιμα.
1: Τι είναι, εντάξει, ένα φιλέτο κοτόπουλο με ρύζι.
0: Αυτό τρώει. Έλα, διανύσουμε γιατί είσαι διαβάλλε εδώ.
1: Όχι, δείτε, εγώ είπα ότι είσαι fit, ότι εσύ θα μπορούσε να πα τώρα στο Σαντορίνη.
0: Έλεγα για το Σαντορίνη Experience. Και τι ωραία.
2: Αυτό, ωραία να πάμε.
0: Ναι, η διαδρομή τρέχει στην Καλντέρα, εκεί στο Καμάρι κτλ. Ή Αφυρά. Ωραίε διαδρομέ. Αλλά όχι για τρέξιμο.
2: Ποιο θα πάει. Δεν θα στείλουμε κάποιον από εδώ.
0: Θα στείλουμε προφανώ.
2: Ποιο θα είναι αυτό.
0: Θε να πα.
2: Πάμε, παρέα, γιατί δεν πάμε
0: εκεί. Πώ πάμε.
2: Η εκπομπή.
1: Γιατί για τρέξιμο.
0: Και λέγαμε λοιπόν.
2: Να καλύψουμε το ίδιο.
0: Εσύ λέει ο Ιακλής θα έτρεχε, ρε παιδί μου. Είναι ωραία διαδρομή. Εμείς με ένα αυτοκινητάκι. Και επειδή είμαστε κύριοι, στον τερματισμό θα είχαμε ήδη πια στασίδι. Θα σου είχαμε παραγγείλει να σε περίμενα με το που τερμάτισε.
2: Να φάμε.
0: Και λέει η κοτόπουλα λέει με ρύζι.
2: Θα δούμε, ξέρω εγώ τώρα. Αν έχουμε τρέξει, θα φάμε πολύ.
1: Τι θα φάμε. Α. Κάμια κοπή.
2: Κοπή, ε. Τι έγινε, κύριε Παντλή. Εντάξει, όλα.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Δύο στα δύο έχει. Έχω ένα θέμα με το πληκτρολόγιο. Ωραία.
1: Μα μου θέλετε και κυρίε πληκτρολόγια.
0: Ναι,
1: ασύρματα.
0: Αθόρυβα και αθόρυβα. Ναι. Άλλο είναι το θέμα. Ναι. Ότι τέσσερι φορέ στι πέντε ψιλοκολλάει. Ναι. Και όπω που το έχω πει στον Παντελή με το που έχει πατήσει το πληκτρολόγιο, κανονικά και μου λέει αφού γράφει.
2: Ναι.
0: Σαν το γιατρό που πας, πονάς και όταν πας.
2: Έλατε.
0: Έχει σταματήσει να πονάς και δεν θυμάσαι το σημείο ακριβώς.
2: Ναι.
0: Έτσι την έχουμε πατήσει. Λοιπόν.
1: Και τι γράφει εδώ.
0: Πώ θα ανοίξει σελίδε, πώ τι γράφει.
2: Ναι, ρε, δηλαδή κάτι να θέλει να γκουγκλάρει κάτι.
1: Ναι, σωστό.
2: Για πάμε.
0: Πάμε. Γι' αυτό άρχισα πριν να βρω τον ορισμένο.
2: Ο Τζαφάρ.
0: Χαίρετε.
2: Ο οποίος είχε πει ο Ερισμέτος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ τον κύριο Βαρδινογιάννη, τον Γιώργο. Ο καπετάνιος του ενδιαφέρει τότε. Γιατί από το συμβόλαιο έκανα το γάμο μου. Είχε πει δύο πράγματα.
0: Δεν ξέρω αν μετά από χρόνια εξακολουθεί να τον εμφανιστεί.
1: Σεντερφόρ νομίζω ήταν αυτό.
2: Σεντερφόρ, ναι.
1: Δεν έπαιξε.
2: Είχε πάρει, όχι, δεν έπαιξε. Είχε πάρει και άλλον σεντερφόρ τότε εκείνη την εποχή ο, ο καπετάνιος.
0: Ναι.
2: Τον Καρβάλιο Ελιομάρ.
0: Αυτό και επίση κοντούλη. Αυτό είχε βάλει κεφαλιά στην Αγγλία, δεν είχε βάλει.
1: Άρσενο Παναθηναϊκό.
2: Αυτό ήταν ο Μάουρο, ρε.
0: Αυτό
2: είχε παίξει, ρε.
0: Καλά, όχι,
2: ρε. Αυτό είχε παίξει. Ο Καρβάλιο Ελιομάρ δεν είχε πει για ένα κύπελο.
0: Καλά, δεν θυμάμαι τώρα του κοντούλη.
2: Καρβάλιο Ελιομάρ.
0: Ο Καρβάλιο είχε παίξει.
1: Εντάξει, έχουν παίξει.
2: Όχι, ρε, τι να παίξει. Ο Καρβάλιο Ελιομάρ πρέπει να έχει παίξει δύο μάτσερια.
0: Το έλυσε ο κύριο Καλατζίδη για να μην το διαβάλλετε.
2: Και άλλη μεγάλη μεταγραφή που ήθελε. Ήθελε να, ο Κυράστας νομίζω ήθελε τον Ίβιτς και πήρε ο καπετάνιος τον Μάρκο Βίλα, το θυμάστε, το Γερμανό.
0: Σαν όνομα, αλλά δεν είναι.
1: Αυστριακός.
2: Γερμανός.
1: Μάρκο Βίλα. Όνομα το θυμάμαι. Τώρα πως έπεσε δεν θυμάμαι.
2: Δεν έπαιξε.
0: Πάμε.
1: Και, δηλαδή ο Καρβάλιο ήταν επίπεδο Ετβάλντο.
2: Πιτσιρικάς ήταν, ρε. Πιτσιρικάς. Κάτσε, περίμενα, δω.
0: Καρβάλιο. Μέχρι να το βρούμε, ας πάμε στους φίλους που Ελιομάρ, ναι. Περιμένουν. Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, Γάρη.
3: Τι κάνετε.
1: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, δεν σας έχω προλάβει την πρώτη ώρα, σας είδα λόγω.
2: Λοιπόν, Άρη μου, ένα λεπτάκι για να λύσω τις απορίες.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τον πήρε ο Παναθηναϊκός σεζόν 95-96. Αποκτήθηκε ως μεγάλο ταλέντο του Βραζιλία. Είναι από τις περιπτώσεις όμως που δεν ακούμπησαν. Έπαιξε 9 λεπτά αλλαγή σε ντέρ με τον Ολυμπιακό. Δεν το θυμόμουν αυτό. 10 Δεκεμβρίου 95.
0: Είδες.
2: Ποιο ντέρ ήταν αυτό.
1: 10 Δεκεμβρίου του 95 και εγώ που είναι το 95.
2: Ναι, τίποτα παιδί μου, δεν έπαιξε καθόλου.
1: Και μετά τι έκανε στην καριέρα του.
2: Περίμενε.
1: Το μετά είναι το θέμα, γιατί μπορεί να μην προσαρμόστηκε.
2: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό με τον Ολυμπιακό.
1: Πού να θυμάμαι εγώ τώρα τον Καρβάλιο.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Πάμε στον Άρη.
2: Μετά δεν βλέπω, η καρτέλα του είναι...
0: Άλλαξε καριέρα.
2: Φίλε, καινή.
0: Έλα, ρε, Άρη, έλα.
3: Για να πω στο πνεύμα για ποιο παίχτη λέτε.
2: Καρβάλιο Ελιομάρ.
3: Εγώ που είμαι και πιο παλιός, δεν
2: τίποτα,
3: μου θυμίζει
2: παιδί
3: κάτι.
2: Μου.
3: Τίποτα.
2: Νάτος. Έλα να το δει και ο Σταύρος, μήπως το καταλάβεις.
3: Να μου έλεγες για αυτόν που είχαμε εμείς στον Ολυμπιακό, το Βέλτς. Τι θυμίζω τώρα στον Ηρακλή.
1: Το Γκουρτ Βέλτς έχει παίξει σε ντέρμπι Παναθηναϊκό 0-0.
3: Μα γι' αυτό το είπα.
1: Και έχει κάνει ο Βέλτς ήταν βασικό. Μου είχαν πει στο Euro με την Εθνική Αυστρία, αλλά είστε τραυματίες εδώ. Και δεν έπαιξε ο Γκουρτ Βέλτς.
3: Ακριβώς. Ήταν στο Euro με την Αυστρία και θυμάμαι, λέγαμε πήραμε παίχτη.
1: Ένα στο ΆΚΑ ήταν που πήρε μια κεφαλιά από μέσα από την περιοχή. Αλλά δεν ήταν μια. Τώρα την έπιασε εύκολα το
3: μάθημα. Τι έχουμε ζήσει. Λοιπόν,
2: πρόσεξε τώρα, συγγνώμη, Ρεάρη. Γκουγκλάρο Καρβάλιο Λεωμάρ και τι μου βγάζει. Μου βγάζει θέμα.
1: Ναι.
2: Πέντε Βραζιλιάνοι τη Αλφα Εθνική που θα έκαναν το Σεμπά να μοιάζει Νεϊμάρ.
1: Ναι,
4: αν το είδα και εγώ.
2: Και έχει μέσα και τον Καρβάλιο Λεωμάρ.
3: Να κάνετε μια εκπομπή πάντως για όλες τις ομάδες αυτούς τους ποδοσφαιριστές, ξέρεις, που ήρθαν και δεν ακούμπησαν. Καλό αυτό, σας δίνω για προσοχώς. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν.
2: Και τελειώνω, συγγνώμη, Ράρη, και τελειώνω, επειδή ψάξαμε να δούμε τι έκανε στην καριέρα του μετά. Λοιπόν, πήγε. Πήγε Όφη και Ρέθυμνο. Δεν έπαιξε δύο μάτς. Επέστρεψε στη Βραζιλία. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο.
4: Συγγνώμη, ακόμα και στο Ρέθυμνο. Δύο μάτς έπαιξε.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Το Ρέθυμνο τότε θα ήταν η κατηγορία.
1: Η ΕΑΡ ήταν.
2: Και Λεπούρη.
1: Και στην ΕΑΡ ήταν του ομίλου
2: του. Και πήγε στη Βραζιλία, επέστρεψε. Άνοιξε μαγαζί με ηλεκτρικά είδη. Τέλος η μπαλά.
4: Σου άλλαξα φωτά.
1: Τα έχει να πει όμως. Ότι εγώ έπαιζα στην Ελλάδα. Μπορεί να έχει πει εκεί.
2: Πήρε πρωτάθλημα το 96. Στους 4 πήγε η ομάδα.
4: Ήταν στην εκεί τη φουρνιά, ήταν.
2: Δεν ήταν στην αποστολή.
4: Ήταν στο ρόστερ.
1: Φίλε, ήταν στο ρόστερ.
2: Στην Δανία έκανε προπονήσει.
1: Το πριν το έπαιρνε.
2: Ναι, ναι.
1: Και εδώ μου γράφει τώρα μου ο φίλος ο Σπύρος. Να πάνε όλα καλά. Ο Μπόρχα, εντάξει, ο Μπόρχα έπαιξε. Δεν είναι ότι αυτή την κατηγορία. Πουλήθηκε και στη Μάιντς.
2: Με μεγάλη ατάκα Νίκου Αλέφαντου.
4: Δεν θα μιλήσει καθόλου.
2: Δεν πειράζει, μια και πιάσαμε την κουβέντα, τα θυμάται.
3: Όχι, είναι ωραία.
1: Και δεν θυμάται τον περίεργο Καναδό και ο Καναδό ήταν ο Βράμπλιτς.
2: Αυτό το θυμάμαι.
3: Ο Βράμπλιτς, άρε Ρακλή, μπράβο, Βράμπλιτς. Τώρα που πήγαμε. Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή θα σα το κάνω αυτό, μα ζούσε ονόματα. Να τα θυμηθώ. Λοιπόν, παιδιά, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με την είδηση του Σούλη.
2: Ναι,
4: όλοι μα.
3: Παιδιά, εγώ θα σας πω μια εμπειρία, γιατί την είχα ζήσει, τέλος πάντων, δεν αψούλη.
2: Ναι,
4: όλοι μας.
3: Παιδιά, εγώ θα σας πω μια εμπειρία, γιατί την είχα ζήσει.

0: Για μιλάμε τώρα ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά μέχρι και, και αρχές του 90 μιλάμε για μπάσκετ ασύλληπτο τώρα, με Sporting μέσα, με Μαρούσι, δεν σου λέω τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή έφτυνε σένα για να κάτσεις να πάρεις παιχνίδι. Άσε το. Και μου είχε κάνει εντύπωση πάρα πολύ η ηρεμία που είχε. Τέλος πάντων, το κλείνω αυτό. Λοιπόν, με την εθνική, εγώ αυτό που κρατάω, για να μην με πείτε λίγο έτσι και στραβόξυλο, εγώ έχω πολλούς ενδιασμούς ως προς τον Γιωβάνοβιτς, δηλαδή δεν θα κρινιάξω σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να μην του πιστώσω εχθές ένα πράγμα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των προπονητών οι οποίοι παίζουν με το μυαλό και την ψυχολογία των παιχτών πριν από τα παιχνίδια, να τους προετοιμάσει ψυχολογικά.
1: Ναι.
0: Και μπορώ να πω ότι εχθές το πιστώνω σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι προετοίμασε την ομάδα ψυχολογικά και θα σας πω που το τεκμηριώνω αυτό. Όταν τρως γκολ από τα αποδυτήρια.
2: Βέβαια, το 4.
0: Και βλέπεις μετά και παίζεις ένα ποδόσφαιρο ορθολογικό, δηλαδή την μπάλα κάτω, να μην αρχίσεις δυόμεση ή να μην πειραχτεί, αν θέλεις, το μυαλό σου και η ψυχολογία του. Αυτό, να ξέρετε, έχει γίνει προεργασία από τον προπονητή.
1: Έτσι είναι, Γιωβάνο.
0: Κατά την άποψή μου, μπορεί να είμαι και λάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό του πιστώνω. Για μένα πρέπει να βελτιώσει εθνικά κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι θα τα βελτιώσει. Να δείξει μέταλλο στα μεγάλα πλέον παιχνίδια. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή αυτή η φουρνιά των ποδοσφαιριστών, εγώ τη θεωρώ, αν θέλετε, θα σας πάω πιο παλιά για να κλείσω. Ούτε θα σας πω για το 2004 την ομάδα. Πιστεύω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα τελευταία 30 χρόνια. Κάποιοι θα με βρουν ιερόσυλο. Έχει τρομερό ταλέντο αυτή η εθνική. Παίζουν σε καλά πρωταθλήματα. Αν καταφέρουν και δέσουν παιδιά, εγώ πιστεύω θα κάνουν παπάδες.
1: Μακάρι.
2: Αδερφέ. Στη χθεσινή
0: ενδεκάδα της
2: Εθνικής, και αν δεν κάνω κανένα τραγικό λάθος, αν υπήρχε κι άλλο, ήταν τρεις παίχτες που παίζουν Premier League. Τρεις.
1: Ναι.
3: Και όχι μόνο αυτό.
2: Το Μαυροπάνος που ήταν πριν.
3: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή και άλλοι που δεν παίζουν Premier League. Ο ένας είναι βασικός με την Dortmund.
2: Του Μίκα, τέσσερις.
3: Λοιπόν. Ο άλλος είναι βασικός και όχι απλά βασικός με την Μπενφίκα και τον ήθελε μισή Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι απλά και άλλοι δεν παίζουν την Premier και παίζουν κάπου.
0: Να σας πω κάτι, από τα χαφ και μπροστά, ακούστε λίγο, από τα χαφ και μπροστά, αν πάρει στους παίκτες είναι ένας και ένας.
3: Γιατί πίσω, δηλαδή, ο Τσολάκης παίζει Πρέμιερ, ο Τσιμίκας του παίζει Πρέμιερ, ο Βαγιανίδης της Sporting, ο Μαυροπάνος Αγγλία, άσχετα αν έπεσε τώρα.
2: Έπεσε Πρέμιερ.
3: Ναι, και πρωταγωνιστούσε, βασικός, όχι απλά ήταν σε ομάδα Πρέμιερ.
2: Η χθεσινή, από τη χθεσινή ενδεκάδα,
3: ο Κουλιαράκης άσχετα που δεν έπαιζε στη Ρώμα.
2: Οι παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα ήταν ο Ρέτσος, ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης.
1: Ναι. Γενικά είναι λίγο.
0: Παιδιά, και καλή συνέχεια. Να, αυτό πήγα να σου πω με πρόλαβο Ηρακλής. Εγώ, αν θέλετε, σαν παίχτη, και ναι και όχι, αλλά να είμαστε δίκαιοι, ο Κουρμπέλης, παιδιά, με τόσα που είχε ακούσει ο Βόγκο.
1: Ο Κουρμπέλης ήταν φοβερός.
0: Εχθές, παιδιά, έκανε απίστευτο παιχνίδι. Έχει κάνει το παλικάρι απίστευτο παιχνίδι. Του βγήκε, δεν του βγήκε, δεν με ενδιαφέρει. Έχει κάνει ματσάρα για τα δικά μου μάτια. Αυτά ήθελα να σας πω. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου,
0: Άρη. Και θα τα πούμε από εβδομάδα. Να είστε καλά, καλά.
2: Γεια σου, Άρη.
3: Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Το Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που

0: ζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καταρχάς καλησπέρα, Νίκος, Παναθηναϊκός, αλλά θέλω να μιλήσω για την εθνική.
1: Ναι, Νίκο.
2: Έβλεπα εχθές τον αγώνα. Δεν ξέρω αν το είπατε, επειδή οδηγάω, είμαι πολιτής, μπαίνω, βγαίνω στα αμάξι, ίσως να το είπατε. Mm-hmm. Ρε παιδιά, στο δεύτερο γκολ, το σπριτ που ρίχνει ο...
1: Ο Τσιμίκας.
2: Δηλαδή,
1: γιατί σέντρα,
2: παρότι το γκολ, ναι, μπορεί να ήταν φανταστικό όλο, αλλά το ότι δεν τα παρατάει και ρίχνει ένα τέτοιο σπριτ, πραγματικά το αξίζουν όχι απλά εύσημα.
3: Και μετά από αυτό το σπριτ κάνει και τέτοια σέντρα.
4: Και έχει προλάβει.
1: Πριν να κινήσει σέντρα.
3: Ναι, έχει όχι απλά να κινήσει, μετά από τέτοιο σπριτ στο 90.
4: Και έχει προλάβει, άμα παρατηρήσετε πάνω στο σπριτ, να σηκώσει το, ναι, το κεφάλι να δει που είναι ο Ζουβίκας.
3: Κανονικά, ούτε καν κλεφτή ματιά σηκώνει ολόκληρο το κεφάλι και κοιτάει, όντως.
2: Εγώ αυτό και ήθελα να πω, ότι δεν ξέρω αν το είπατε κιόλα, σας λέω, δηλαδή το κοιτάω, το ξανακοίταγα επειδή ήμουν πολλά χρόνια αθλητής και λέω, μετά από σχεδόν 90 λεπτά να έχεις τη δύναμη να τρέξεις, να κοιτάξεις και να βγάλεις τέτοια σέντρα, παρότι τον γκολ τα εύσημα να πει ο άλλος, δηλαδή δεν ξέρω αν είπε κάποιος κάτι για αυτό το
3: πράγμα. Είπαμε, είπαμε και για την παλιά του Μιχαηλίδη που βρίσκει στο κοινό
2: χώρο του Τσιμίκα. Και αυτός. Και αυτός, αλλά τα εύσημα είστε πέρα να δείτε αυτή την τριάδα πάνε στο μεσαίο και μετά βέβαια στους άλλους δύο εννοείται. Αυτό ήθελα να σας πω, παιδιά, ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαίρετε.
4: Αναμονή μας.
1: Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, την καλησπέρα στον Άρη Πεταπούρια που λέει για τον Ετβάλτο. Δεν τι θυμάμαι, το θυμάμαι αυτό. Μου και μικρό το κερδισμένο φάλε έξω από την περιοχή στο παλιό Καραϊσκάκι και ακούγεται. Ανοίγεται 10 μέτρα να πάρει φορά και έπεσε όταν πήγαινε και το εκτελέσει.
3: Συμβαίνουν αυτά.
4: Έχει βάλει και ένα γκολ, έχει βάλει. Σε ένα μάτς κυπέλλου. Νομίζω με Ιωνικό. Με Ετβάλτο.
1: Για τον Κασιγιάμα που λέει ένα φίλο, ναι, μεγάλη επιτυχία ο Κασιγιάμα. Ήταν τότε.
3: Εκεί ήταν άνοιγμα στην Ασιατική αγορά.
1: Κασιγιάμα, Εσπάρθα. Και ο Μπακ, πώς το λέγανε.
4: Ποιος?
1: Κάιπερ.
3: Κατάλαβα.
1: Νίκη Κάιπερ.
4: Τον Εσπάρθα δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: Ένα Ισπανό.
4: Καλά, ναι. Το ο Κάιπερ κάτι που λέει. Ο Λανδός δεν ήταν.
1: Ναι. Ο Λανδός νομίζω.
3: Αυτό είναι ο άλλος. Εσύ είσαι αυτός που παίζει τον Εργοτέλη και.
4: Α, μπορεί να μπερδεύουμε.
1: Όχι, όχι, άλλος αυτός.
3: Ναι, αυτό λέω. Άλλο λέω.
1: Ο Λανδός ήταν. Τα θυμάμαι καλά. Ναι, μεγάλη επιτυχία.
4: Δεν παίξαν αυτοί ποτέ.
1: Τι να παίξουν. Με προπονητή. Παμπρί.
4: Που γύρισε ο δικός.
1: Γύρισε ο δικός για να δει το Ιόνιο. Και...
4: όχι,
3: το Ιόνιο ο δικός.
1: Πήγε από δηλαδή τη Ελλάδα. Πήγε Κέρκυρα. Α. Από Κέρκυρα πέρασε απέναντι.
4: Ναι.
1: Έκανε τέτοια.
4: Όχι, και το είχε και σε βίντεο. Το είχε ανεβάσει ισπανική στο σελίδα. Το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
4: Ναι, με το αμάξι κανονικά.
1: Φοβερός.
4: Όταν τα έκανε ο Φάμπρι. Ούτε λοιπόν, που κάτι πάρει χαμπάρι.
3: Κάιπερ τον βλέπω εδώ. Αριστερό μπακ. Από την φίτες του Βέντε και δανεικό στον Παναθηναϊκό βλέπω εδώ την καρτέλα του.
4: Ναι, και δανεικό κολλές, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά υπήρχε κι άλλος, θα θυμηθώ τώρα, με παρόμοιο όνομα.
4: Κάιπερς ήταν.
3: Α, μπράβο. Πάμε σε ακροατή.
4: Εντάξει, ο Μπόβιο που γράφει ένας φίλος δεν ήταν τόσο κακός. Αλλά δεν ήταν κάτι.
3: Ο Μπόβιο είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που θυμάμαι, που τα πόδια του αντί να έχουν μια κλίση προς τα μέσα όπως των περισσότερων ποδοσφαιριστών.
4: Ναι. Και αυτό δεν είχε γραφτεί το μεγάλο του σελίδα. Αυτό θα σταματήσει το Ριβάλντο.
1: Είχε κάνει είχε συνέντευξη. Ρε.
4: Α, συνέντευξη.
1: Ναι. Δεν μπορώ εγώ να σταματήσω. Όπου είναι και πάμε στο φίλο. Πρώτο φίλο θυμάμαι πρώτο, όχι πρώτο φιλικό. Ναι. Πρόβα Τζενεράλε στο ΑΚΑ. Δεν θυμάμαι ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Και είναι ο Μπόβιο, είναι ο Βίκτορ. Ο Βίκτορ. Mm-hmm. Από τη Ρεάλ.
3: Λακόρνη.
1: Και Ρεάλ είχε παίξει.
3: Ναι. Okay.
1: Που είναι προπονητή τώρα. Τέλο πάντων, εκεί είναι η φουρνιά. Και στο 5, στο 10 είναι η μπάλα στο κέντρο. Εγώ είμαι στο ΑΚΑ. Mm. Και πάει μια διεκδίκηση να γίνει και είναι ψηλά η μπάλα και κάνει ο Μπόβιο σπαγκάτο και σηκώνει το πόδι του ψηλά. Mm. Και πάει η τάπα εδώ στον άλλο. Και ακούσε ένα ΟΑΚΑ. τι έγινε, λέω τώρα. Ναι, ήταν.
4: Το σταμάτησε πάντως.
1: Ποιο?
4: Τον παίχτη εκεί που πήγε.
1: Τι το σταμάτησε. Μόνο που δεν του σταμάτησε την ανάσα.
3: Ο Φάβρε δεν ήταν που βάζει τα δοκιμάτια. Δεν ήταν λιοντάρια που κατουρούσαν την περιοχή του κτλ.
1: Του έλεγε.
4: Ήταν ομιλία.
1: Ομιλία. Του έλεγε ότι θέλω να. σαν τα λιοντάρια λέει, που κατουράνε τη,
3: την περιοχή τους για την μακάρο και τα
1: λιάνα. Ναι. Και τους έδειχνε τους Σπαρτιάτες.
3: Α, έκανε μίξ.
1: Ναι, τους έδειχνε στη Συμπιανία τότε, ότι έτσι σαρβάστε. Σαν τον Λεωνίδα και...
3: Πάμε σε γράμμα, πάμε.
4: Τι θεούκλα, τι θα κάνει αυτό.
5: Καλησπέρα.
1: Να ξέρω τι κάνει.
5: Εγώ μιλάω.
4: Βεβαίως.
5: Αλέξανδρος από Πετρούπολη, τώρα από το δρόμο βασικά.
1: Γεια σου Αλέξανδρε.
5: Καλησπέρα, πρώτη φορά σας παίρνω, σας ακούω χρόνια. Μου λείπει ο Πάπης, αλλά δεν πειράζει. Τι να σας πω για τρία πράγματα. Το τρίτο το θεωρώ πολύ σοβαρό και μου κάνει εντύπωση που δεν το έχει αναφέρει ποτέ κανένας.
1: Πάμε.
5: Λοιπόν, σαν γρήγορα. Ηράκλειο Ολυμπιακός είμαι.
4: Ναι, ναι.
5: Νομίζω ότι θέλουμε λίγο χρόνο.
4: Πολύ χρόνο.
5: Νομίζω η ομάδα κάνει προετοιμασία τώρα.
4: Με αυτούς που είναι.
5: Τον πιστεύω τον προπονητή. Μ' αρέσει. Και την ομάδα πιστεύω. Το θέμα είναι ότι όταν θα είμαστε έτοιμοι, πόσο θα έχει φύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά.
4: Κοίτα, κακά τα ψέματα. Έτσι όπως έχει ξεκινήσει η σεζόν για τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι στην επανέναρξη του πρωταθλήματος είναι πολύ σημαντικό.
5: Βεβαίως.
4: Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Γιατί ακόμα, εγώ θα σου πω τώρα, και η ισοπαλία να έρθει, οκ. Okay, γιατί θα παραμείνει διαφορά στους 5. Το διπλό δεν θέλουμε εμείς με τίποτα, γιατί θα φύγει μετά 8 βαθμούς και θα υπάρχει και τεράστια γκρίνια στην ομάδα. Γιατί συμφωνώ πολύ μαζί σου ότι θέλει χρόνο Ολυμπιακός. Χρόνο ήθελε και με το Μεντιλίμπαν λόγω μεταγραφών. Χρόνο θέλει και με τον νέο προπονητή και μάλιστα περισσότερο. Το λέω συνέχεια
5: αυτό το πράγμα.
4: Σε σχέση
5: με αυτό.
4: Γιατί είναι νέος προπονητής, ο οποίος θέλει να περάσει δικά του πράγματα. Το καλό λόγω της διακοπής είναι ότι μπορεί να δουλέψει με τους μεσοεπιθετικούς, γιατί οι μεσοεπιθετικοί έχουν μείνει. Υπάρχουν στο προπονητικό κέντρο.
5: Θα ήθελα να μείνουν και τα αμυντικά χάβρες Ηρακλή, γιατί βλέπεις ένα θεματάκι αμυντικά το έχουμε.
4: Δεν γίνεται.
5: Για αμυντική λειτουργία.
4: Μα πρώτα απ' όλα λείπουν και τα 4 μπακ, τα 3 στόπερ και οι 2 βασικοί στον άξονα.
5: Αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί κάπου, αν είσαι ρίκα από καινούριος προπονητής, νομίζω ότι είναι σε αμυντική λειτουργία. Μπορεί να είναι η ιδέα μου, γιατί ακόμα έχει παίξει λίγα παιχνίδια, αλλά εκεί είδα κάπως κάτι μας λείπει.
4: Ναι, θέλουμε σιγά σιγά και υπομονή
5: πιστεύω και στήριξη. Πιστεύω ότι όταν θα είμαστε έτοιμοι έχει να κάνει πόσους βαθμούς θα έχει πήγει ο Παναθηναϊκός μπροστά, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ένα μειονέκτημα, παιδιά. Δεν έχει το know-how πλέον. Είχα πάρει χρόνια πρωτάθλημα, μπορεί να αρχωθεί εύκολα να το φτάσει ο Ολυμπιακός η ΑΕΚ.
1: Είναι ξαναπάντηση ο Παναθηναϊκός.
5: Ακριβώς. Αυτά είναι το πρωτάθλημα λοιπόν. Τώρα πριν θα σας πω το σοβαρό, επειδή είμαι και Μπάγερ Μονάχου, την αγαπάω, εκεί γεννήθηκα, την έχω δει πολλές φορές από κοντά. Επειδή σας άκουγα που λέγατε την Παρσελόνα προχθές, την Μπάγερ μην την βγάζετε απ' έξω, είναι Μπάγερ.
4: Την Μπάγερ δεν την ξεγράφω ποτέ εγώ.
1: Εννοείται.
4: Ποτέ.
5: Είναι τεράστιος σύλλογος και νομίζω φέτος αυτή και η Παρσελόνα θα είναι στο τελικό αν δεν συναντηθούν πιο πριν.
4: Και ρίξε σφαίρα το σοβαρό, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
5: Αμέσως, λοιπόν, σαν γρήγορα. Διαβάζω, δεν αφορά μόνο το Sport FM, και τα άλλα μεγάλα site, το Sport 24, εργαζόμενα κτλ. Βράζει, ξέρω εγώ, στο Facebook, ο αντίπας το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο Διονύσης το άνθρωπο, ο Τάδη το Καρπετόπουλος άνθρωπο. Και από κάτω γράφει ο καθένας, δεν έχουν ποδοσφαιρική παιδεία μηδέν στην Ελλάδα, το μαρκρίζει και το κοντό του. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που βρίζουν παιδιά μέσα.
1: Δεν θα λυθεί αυτό δυστυχώς. Δεν θα λυθεί, φίλε μου, γιατί είναι, δεν μπορείς να το περιορίσεις.
3: Πάμε για δελτίο.
1: Να είσαι καλά, ξαναπάρε.
4: Ξαναπάρε την κάμερα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνίως Λίμνικου Μουνδούρου, στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτος Αχαρνών, στην κάθοδο από Νέα Ερυθρέας Κοκκινομήλο, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις σχεδόν μισής ώρας από Ανθούσα ως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου σημειώνονται και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο Γελαμία και από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τυχόν αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σήμερα το πρωί που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποια πρόσωπα βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και τον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση τρεις τουρίστες. Στην Τίνο μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της πρεμιέρας της EuroLeague. Στις 8 η Πρωτάρα Μπεσίκτας φιλοξενεί τη Βαλένθια και 45 λεπτά αργότερα πάλι στην Κωνσταντινούπολη αρχίζει το Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια. Την βραδιά κλείνει το παιχνίδι του Βελιγραδίου με την Παρτίζαν να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο.
3: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: συνεχίζεται αυτό. Ο Τόλης λέει: Πλεσί, Μπιάρσμιλ, Μπόατεν.
1: Ναι, πήγαινε σε έναν.
0: Σαρίνιο, Λίνκαρτ, Πόλακ, Μπικόσι, Άντωσον, Βόουτερ, Μπόβιο, Τόργελε, Ροντρίγκο, Άντριτ, Ρούντολφ, Βαυζίνια. Κοίτα, για κάποιου άδικο. Δηλαδή, ο Μπιάρσμιλ δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία. Ή ο Μπόατεν.
2: Εγώ τον Μπικόφσκι δεν το θυμάμαι.
0: Έλα, ρε, από τον Όφη.
1: Ναι.
0: Πολωνός.
1: Ναι, Πολωνός είναι σίγουρα.
0: Τον είχε πάρει ο Σκάσνη, νομίζω, όταν είχε φέρει στον Παναθηναϊκό.
1: Είχατε πάρει και ένα εξτρέμ καλό τότε από τη Μαρσέγ.
0: Από τη Μαρσέγ.
2: Το γράφει το Ρούντολφ. Όχι.
0: Το Σκάτσελ.
1: Ναι.
2: Σκάτσελ.
0: Αυτός ήταν πιο. Ναι, ήταν άλλη. Το 5, εγώ τον πήρα. Αλλά οκ, okay, ρε παιδί μου, δεν είναι. Δηλαδή, πάντα πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή, ο Μπικόφσκι, ας πούμε, πόσο να κόστησε. Να μου πεις παλτό τον Κονσισάο που κόστησε. Αλλά εδώ, ή, ξέρω εγώ, είχε έρθει. Είχε, δηλαδή, πρέπει πάντα να. Δεν μπορούμε να βγάλουμε παλτό να παίκτη 200.000.
2: Ναι. Είναι άλλο, δεν έχει πιάσει κάπου κι άλλο.
0: Ναι, και τι περγαμηνές έχει κάποιο. Τι. Δηλαδή, είχε έρθει κάποτε.
1: Ο Ρούντολφ ποιος είναι.
0: Ο ένας επιθετικός. Είχε έρθει κάποτε.
2: Επιθετικός.
0: Ναι, μωρέ, ο Ρούντολφ. Είχε έρθει κάποτε ο. Έλα, ο Βραζιλιάνος στόπερ.
1: Ποιος από την Ντόρτμουντ.
0: Η Δανίλ, ναι.
1: Πάτσε 40 χρονών.
0: Παλιά, αλλά ήρθε 40 χρονών. Έλα, γιατί κόλλησα τώρα.
2: Πού παίζεις στην Πόρτο.
0: Ντόρτμουντ, Εθνική Βραζιλίας.
2: Σε.
0: Πω τώρα.
2: Τέλος πάντων.
0: Αλλά ήρθε 40 χρονών εδώ.
1: Δηλαδή. Ξέρω ποιο λέτε. Ένα μάτσο κυπέλλου είχε πει.
0: Ναι, ναι. Ο Εσχέν. Τεράστιο όνομα, αλλά ήρθε εδώ, δεν μπορούσε.
2: Δηλαδή, μην το πάμε μακριά, το έχω πει και δεκάδες φορές εγώ. Μπορεί να έρχεσαι σε κανονική ηλικία κάποιος και να μην δέσει. Δηλαδή, ο χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από τον Ανδρή που πήγε στη Γιουβέντους και δεν ακούμπησε, δεν υπάρχει.
0: Και ο δεν Χούλιο πήγε. Σέζαρ, μπράβο μου, το στυλοκόστα.
2: Ναι.
0: Χούλιο Σέζαρ. Μεγάλο όνομα, τεράστιο, αλλά ήρθε εδώ 40 χρόνια, φίλε. Και θυμάμαι, παίζει ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα. Πρέπει να ήταν το πρώτο μάτς του Χούλιο Σέζαρ. Και είναι τώρα κάτω λάσπη του Θεού στην Πάτρα. Και πάει ο Χούλιο Σέζαρ να πιάσει την μπάλα. Να, κάνει, να την πατήσει, να τα κουνάει, ξέρω εγώ τι να κάνει εκεί μπροστά από την άμυνα και πέφτει κάτω με την μπάλα αλλού, μπάλα αλλού. Σέζαρ, ευκαιρία, πάνε να χάει εκεί. Τέλος πάντων.
2: Πάμε σε γραμμές.
0: Ναι.
3: Ναι, γεια σας, παιδιά μου.
0: Γεια σας.
2: Χαίρετε, καλημέρα και στον Νικόλα από το Μεξικό. Χαίρετε.
1: Και καλημέρα στον φίλο από τον Ημιτό. Έλα, Ημιτός.
3: Έλα, αδέρφια. Τι έγινε.
2: Μια χαρούλα.
3: Τι ήθελα να πω, εχθές η Εθνική ήταν πάρα πολύ καλή γενικώς. Εντάξει, έχουμε ένα πρόβλημα εκεί στο εξάρι-όκταρο, αλλά θα το λύσουμε εγώ πιστεύω, γιατί έρχονται νέες φουρνιές.
0: Θέλει χρόνο αυτό όμως με τις νέες φουρνιές.
3: Κοιτάξτε, έχουμε τους δύο πιτσιρικάδες που είχε ο Παναθηναϊκός αμυντικά χάφ, δεν θυμάμαι το όνομά τους εσύ, Ιωνίση.
0: Κοντούρης και ο Μπινιάρης.
3: Μπράβο. Αυτοί οι δύο. Πιστεύω είναι ανερχόμενοι, τι λες.
0: Ο Κοντούρης είναι πιο έτοιμος, ο Μπινιάρης είναι 17 χρονών. Θέλει χρόνο.
3: Ναι, αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον θα παίξουν.
0: Μακάρι.
3: Είναι καλοί παίχτες, γι' αυτό το λέω.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε δεν μας πιάνει απογοήτευση ότι δεν έχουμε παίχτες. Στο μπάσκετ, που άκουγα τον αγώνα, γιατί έβλεπα τον αγώνα στο κανάλι και άκουγα τον μπάσκετ. Φίλε Ιωνίση, φέτος έχουμε άμυνα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν σου λέω τώρα ότι η Παρή είναι κανένα θηρίο, ρε παιδί μου, ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα που άμα βρει ρυθμό μπορεί να σε διαλύσει. Αλλά παίξαμε άμυνα, εν τω μεταξύ ο Λεσό έκανε πάλι τα τρελά του εκεί πέρα. Δηλαδή,
0: ενώ δεν του μπαίναν τα σουτ.
3: Όρισε.
0: Ενώ δεν του μπαίναν τα σουτ. Είχε, ναι. Έπαιξε τρομερή άμυνα, τρομερή.
3: Ναι, έκανε τάπες, έπαιρνε rebound, έπαιρνε φοβερός. Αυτά ήθελα να πω, καλό Σαββατοκύριακο να έχει τα αδερφιά.
0: Καλά, θέλω να είσαι καλά επίσης.
1: Μέχρι
0: να
1: καλά.
2: Πάμε και σε έναν ακόμα, χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
0: Ναι, ο Βάκης
4: με την Αμάρτ, τι κάνετε.
0: Πώς αγόρι. Οι Παναγιώτες μοιάζουν πάρα πολύ.
4: Καλά, ωραία. Γιονύση, τώρα που είπες προηγουμένως για τον Σούλιο Σέζαρ, θυμήθηκα ένα όνομα.
0: Ναι.
4: Για να σε ρωτήσω, για τον Μπίσκαν, τον είχαμε το 2010 τότε με το Σισε και με το Λετό.
0: Όχι, όχι. Πιο πριν.
4: Όχι, δεν ήταν εκείνη τη χρονιά.
0: Όχι, όχι, πιο πριν.
1: Μαζί με τον Κωνσταντινίδη δεν είχε
0: έρθει. Τον Κωνσταντινίδη όχι, έρθει. Δίδυμο στα χαφ.
2: Δίδυμο φωτιά.
0: Εντάξει, άντε πες ο Μπίσκαν, κάτι έκανε. Κάτι έκανε. Αλλά όποιο ήξερε και τον Μπίσκαν, ο Μπίσκαν δεν ήταν ποτέ ο τεχνίτης, ο Χαφ και τα
2: λοιπά. Αυτό δεν είχε βάλει στόπερ στη
0: Βαρκελόνη.
2: Μπράβο, και παίζανε στο κέντρο.
0: Ψηλά η άμυνα.
2: Με Μπίσκαν, στόπερ, εντάξει, οκ. Τι να κάνει ο άνθρωπο, παθιά να καταπιεί.
0: Εντάξει, εκεί τι να κάνει. Είχε και καλά ο Μαλεζάνη ψηλά η άμυνα, του έλεγε τότε. Και καλά να μην του βάλουν κοντά στην περιοχή του, παιδί μου. Αλλά δεν είναι ότι παίζει με τη.
2: Ναι.
0: Να παίξει με τον Μπάοκ, να πει με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό και πάλι είναι ρίσκο. Να παίξει όχι με τον Ηρακλή και να πει ψηλά η άμυνα, παιδιά, μην του έχουμε κοντά στην περιοχή. Ήταν με την Μπαρσελόνα.
1: Του Πανμπόμελ είχε βάλει το πρωτοκόλλο, απόδοση 12.
0: Δεν θυμάμαι
1: τώρα. Το είχα πληρωθεί γι' αυτό το θυμάμαι.
2: Τέλο πάντων. Συνέχισε, σε διακόψαμε.
4: Όχι, εντάξει, ναι, όχι, θυμήθηκα τον Μπίσκαν, πήγε το μυαλό μου.
0: Ναι.
4: Τώρα δύο πράγματα για την εθνική. Εντάξει, τώρα αυτό που έκανε η εθνική εχθές η νίκη ήταν ότι καλύτερο πάει με καλό θηκό τώρα την Κυριακή, με καλή ψυχολογία. Γιατί τώρα το, όλο το άγχος τώρα θα πέσει στη Γερμανία.
0: Ναι, η εθνική δεν έχει να χάσει τώρα, εντάξει, δεν έχει να χάσει.
4: Ναι, γιατί...
0: Δεν ναι. Είναι το ίδιο.
4: Και ξέρετε, άμα φέρουμε καμία σοπαλία τώρα ή τους κάνουμε κανένα διπλό τώρα εκεί μέσα, από τη δεύτερη αγωνιστική
1: ναι,
4: θα ξεκινήσει τώρα η γκρίνια τώρα. Γιατί τώρα το Γκλοπ τώρα τον έχουν σαν θεό τους στην Γερμανία.
1: Καλά και να χάσει ο
2: Γκλοπ. Και να ναι, τώρα πραγματικά θα πει κάποιος τον Γκλοπ τι έγινε μετά από δύο αγώνες.
4: Σταύρο, είναι τώρα εντάξει μετά από δύο αγώνες. Δεν ξέρεις τώρα, είναι τώρα...
2: Αφενός εκεί στην Γερμανία έχουν άλλη υπομονή, αφεντέρου μιλάμε για τον Γκλοπ. Και για μια διοργάνωση όπως είναι η πρώτη διαγώνα στην Nations League. Δηλαδή, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Χτίζει ομάδα τώρα.
4: Τώρα πώς θα το πω. Ναι,
1: εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα τη βελτιώσει πολύ την εθνική Γερμανία.
0: Ναι.
4: Και δεν ξέρω, εγώ παρότι είδα φάσεις χθες σε όλα τα παιχνίδια, πρέπει του Βίκα τον γκολ και της Ολλανδίας πρέπει να είναι τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής χθες.
0: Mm-hmm. Εντάξει.
4: Της Ολλανδίας ήταν η γκολάρα, ήταν ωραία φάση. Ωραία σέντρα, το πιες ο άλλος.
0: Έγινε, να σε καλά για να πάμε στη διάλειμμα.
1: Πριν πάμε, πριν ένα λεπτάκι.
0: Γεια σου Λουκά, ο Λουκάς μου λέει Γερμανοί δεν είναι Έλληνες, προφανώς.
1: Λοιπόν, θυμήθηκε Φέλιξ από Άγκουε, ο Πέτρος.
0: Ναι.
1: Ο από Άγκουε έχει έρθει έως το κανόνι της Αλαχλή, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό ήτανε.
0: Όταν ακούσεις κανόνια...
2: Κόμπρες,
1: όχι, υπάρχει ιστορία.
2: Φωνιάδες.
1: Κάπου είχε πάει, όταν τον είχαμε πάρει, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν ήταν μεταγραφή φτηνή.
0: Αυτός είναι, ή ο Γιακινή.
1: Ναι, το λέει
0: είναι και κατηγορία φαλτό, γιατί τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός τότε.
1: Εντάξει, απλά δεν ξέρουμε την ηλικία.
0: Και λέγανε ότι που όποτε πήρε, περίμενε να βάλουμε το διάλειμμα.
5: Ο Ταύρος της Καντούνα,
0: λέει. Μπράβο, να βάλουμε το διάλειμμα και προσχωρεχόμαστε να τα πούμε και τα υπόλοιπα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ.
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή.
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά όχι και τόσο. Το Lastoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες στην ακτινοβολία UV, χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Lastoflex ST από την Elastotet.
6: Έχουν έρθει τώρα μηνύματα,
5: λοιπόν,
6: άπειρα.
5: Δεν είναι. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να γίνουμε
6: σοφότεροι.
5: Σοφότεροι, τέλος πάντων.
7: Βρε τον Καρχαρία.
5: Ιταλία, Βέλγιο και Τουρκία, Γαλλία, κατηγορία Α στον ίσως λίγη.
7: Λοιπόν, Ιταλία και Βέλγιο με νέους προπονητές. Νέο ξεκίνημα θέλω να κάνουν και οι δύο.
5: Πάλι στα
7: Επιέστρεψε ο Μαντσίνη στην Ιταλία.
5: Άσο στο 2-20, εγώ το βλέπω.
7: Τον έχω προτείνει. Και τον στηρίζω.
6: Θα συμφωνήσω. Άσο.
5: Τέτοια σύμπνια. Άμεσα κιόλα χωρί κουβέντα δεν έχει ξαναγίνει.
7: 0-3, μαύρο ντεμπούτο και τέτοια. Να μακελιώ.
5: Η Τουρκία, δεν ξέρω αν σα το έχω πει, είναι από τι τρει δεύτερε ομάδε που όποτε την αγγίζω χάνω.
6: Η Τουρκία,
5: ναι. Είναι η μοναδική εθνική ομάδα. Έχω 2-3 συλλόγου, στην Ίντερ για παράδειγμα.
6: Ναι.
5: Και είναι η Τουρκία. Τώρα.
7: Πού παίζουν οι Τούρκοι?
5: Τουρκία-Γαλλία. Είναι πολύ χαμηλό το διπλό.
7: Το γκολ-γκολ.
5: Αυτό πάω να δω λίγο στα γκολ τι γίνεται. Γκολ-γκολ είναι μόλις 1,53.
6: Όχι, αφήστε το δίπλα.
5: Εκτός να το κάνουμε γκολ-γκολ και over και το πάμε λίγο πιο.
6: Πάμε σε άλλο μάτς. Γιατί να το πιάσουμε το μαλλιά τώρα.
5: Εκτός να βλέπουμε τέτοιο. Να μην κερδίζει η Γαλλία. Να πάνε μπλάζε, γιατί κάνουν κάτι τέτοια.
6: Τώρα είναι ρίσκο αυτό όμως.
5: Είναι πολύ ρίσκο, κάτσε να δω, διπλή ευκαιρία. 3-40. Αλλά σας λέω, εγώ δεν θα πω τίποτα για Τουρκία.
6: Ας το πάμε σε άλλο.
5: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε για την δεύτερη κατηγορία του Nations League. Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία.
7: Δεν ασχολούμαι.
5: Έχουμε ένα ωραίο όμως, Ουγγαρία, Ουκρανία.
6: Ούτε
7: γκολ στο 1,85.
5: Άσος στο 2,37.
7: Γκολ στο 1,85. Οι Ουκρανοί στα 10 τελευταία τους παιχνίδια, στα οποία.
5: Πώς φαίνεται ο μελετηρός.
7: Ναι, στα 10 τελευταία τους μάτς, φιλικά επίσημα τα πάντα, έχουν σκοράρει στα 8. Τα δύο που δεν σκοράραν ήταν κόντρα στους Γάλλους. Το ένα στο Μουντιάλ το τελευταίο. Αφού βάζουν γκολ, εγώ το βλέπω ένα ωραίο γκολ στο 1,85.
5: Εγώ θα πάρω και εδώ τον Άσο στο 2,37. Λοιπόν,
7: για ρε Τσουγκαγίτσου.
5: Έχω επίσης, κύριε, Πολωνία-Βοσνία. Άσο με over 1,5-1,70. Δεν ξέρω τι λέτε.
7: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
6: Ούτε εγώ ξέρω.
5: Και επίσης, Σουηδία-Ρουμανία.
7: Σουηδία θα παίξουν με ίσα και γιόκερες μπροστά.
5: Άσος και over είναι κοντά στο 2.
7: Όχι, στο 2 είναι.
5: Εντάξει, ανάλογα στην εταιρεία, ρε φίλε, γι' αυτό το κοντά στο 2.
7: Σωστό και αυτό. Άσο και over το έχω δώσει.
5: Α,
7: όπα. Δηλαδή, τριάδα μου είναι αυτό, άσο και over.
5: Ναι.
7: Άσο η Ιταλία και γκολ η Ουκρανή.
5: Εγώ πάω σε Ιταλία, Ουγγαρία.
7: 8 βγαίνει.
5: Και Πολωνία, Σουηδία με άσο και over 1,5 και στα 2. Και μετά για την τρίτη κατηγορία, Αρμενία, Λετωνία και Μαυροβούνιο, Κύπρος. Δεν ξέρω αν έχετε καμία έμπνευση εδώ.
7: Όχι.
5: Όχι, Διονύση.
6: Όχι.
5: Βαρέσει ο Διονύσης σήμερα.
6: Όχι, όχι, ψεύτομαι. Δεν έχω κάποια. Έτσι να δώσω ένα μάτς. Όχι.
5: Έχει ένα Τζαμάικα, Γουατεμάλα στις 3.
7: Ευτυχώς δεν είναι ο Μπέιλι εκεί.
6: Με αυτό ο Βεράκι. Γιατί, εκεί μπαίνουν γκολ.
5: Εσύ ώρα δεν ασχολούμαι.
7: Πού το ξέρει, το Τζαμάικα. Και πού ξέρει, βάζει το καλύτερο τρίκ. Πόσο το δίνει το
6: βέβαιο. 2,50
7: θα δίνει, κοιτάξτε τώρα.
5: Α πει το βάγια πλάκα και πιαστήκαμε.
7: Ναι, δεν σου. 2,50.
6: Όχι.
5: 2,20.
6: Μια χαρά. Άμα γίνει over αύριο.
5: Α πούμε, γιατί γελάει ο Ράκλης όταν δίνει τα over το ψήφισμα. Λοιπόν.
7: Όχι, άλλο.
5: Επίσης 3 η ώρα υπάρχουν και τα Μπαρμπέντος με Σάντα Λουσία μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, γιατί δεν κατάλαβα.
7: Δεν βλέπω το Miami Vice.
5: Στην ίδια κατηγορία. Λοιπόν, έχει και 3 ματσάκια Ευρωλίγκα.
6: Για πάμε.
7: Για ρίχτε.
5: Αυτό το παρακολουθούσα και τη επόμενη εβδομάδα που είναι διάβολο εβδομάδα. Μπεσίκτας και Φενέρ παίζουν την ίδια μέρα με διαφορά 3 τέταρτα. Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, 9 παρατέταρτα το Φενέρ Βίρτους και 10 παρατέταρτα το Παρτίζαν ή Παρτίζαν Μιλάνο.
7: Φενέρ, μεγάλο φαβορή αυτό το
5: μάτι. Εντάξει, τώρα εδώ νομίζω δεν συζητάμε για την νίκη, μόνο με διαφορές ή με over under.
7: Γιατί οι παίχτες τι κάνουν.
6: Θέλει ψάξιμο αυτό τώρα, με παίχτες.
5: Εντάξει, επειδή χθες λίγο καήκαμε.
7: Εντάξει, γιατί παίζει κάθε μέρα θα κυγόμαστε. Κάποιος, μην δεν καούμε.
5: Έχεις κάτι να προτείνεις, ρε παιδί μου.
7: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
6: Θα βάλουμε Φενέρ με διαφορά, ρε παιδί μου.
7: Δεν βάζω εγώ τέτοια.
6: Νίκη με διαφορά.
7: Λοιπόν, πόσο τον έχει το. Έχει αυτό.
5: Να πούμε ότι ωριακά είναι φαβορή Μπεσίκτας με τη Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία φέτος είναι.
7: Διαφορετική ομάδα.
5: Ναι, είναι εντελώς διαφορετική ομάδα από αυτή που θυμάστε. Και η Μπεσίκτας έχει κάνει καλές κινήσεις. Βέβαια, πρωτάρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και το Παρτίζαν Μιλάνο και εκεί φαβορή είναι η Σέρβη. Λίγο μεγαλύτερο φαβορή από την Μπεσίκτας με κοντά στην Βαλένθια. Η Δακρή μου γεμίζω το ραδιοφωνικό χρόνο.
7: 3-30 απόδοση,
5: ναι,
7: στο Φενέρ Βίρτους. 13 πόντους ο Μπόλγουιν και 3 rebound ο Μπόλγουιν.
6: Μάλιστα.
5: Μια χαρά.
7: 3-30 αυτό. Περίμενα λεπτό, έχουμε χρόνο.
5: Ναι.
7: Αγώνες. Ένα λεπτάκι. Δεν μπορεί. Μπεσίκτας Βαλένθια. Παίχτες.
5: Ναι.
7: Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε κιόλας. Λοιπόν.
5: Ο άνθρωπος είχε τους παίκτες και θέλει να κάνει κόμπο με παίκτες.
7: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει τώρα το. Δεν ξέρω, εννοώ την πεντάδα της Μπεσίκτας, δεν την έχω δει. Τώρα στη Βαλένθια υπάρχουν οι παίκτες που τους ξέρουμε κιόλας.
5: Δηλαδή, είναι ο Σος, παράδειγμα, εκεί θα τραβήξει.
7: Θα τραβήξει, αλλά τώρα 16 πόντοι που είναι το όριο, δεν τους βλέπω και. Μπορεί να τους βάλει. Θα πάρω τους 13 πόντους του Μπρουξ, 3 τρίποντα τα έχει αυτός.
5: 3 κιόλας, ναι.
7: Ο Μπρουξ.
5: Ναι,
7: βρωμόχερο του κερατά.
5: Λοιπόν, κάνα ένα πράγμα.
7: Θα πήρε τα ελεύθερα σουτ. Δεν τα βάλε. Τι να κάνω εγώ. Λοιπόν, και ποιο είναι το άλλο. Να πάρουμε και να έχει και ενδιαφέρον.
5: Παιδί μου, πάρε και τίποτα.
7: Πάρα ένα λιτάκι.
5: Assist, shorts, ξέρω.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν.
5: Βίλμπεκιν, θα βάλει μια δεκάρα.
7: Δεν ξέρω, θα παίξει αυτό που έρχονται και με τον τραυματισμό.
5: Έλα, θα κάνουμε over μόνοι μας τώρα. Άντε.
7: Όχι, όχι. Θα πάρω και τιμή, και δόξα και τιμή στον άνθρωπο που θα μπορούσε να έχει βγει και MVP στο περσινό Final Four και 13 ποντάκια του Alec Peters.
6: Μάλιστα. Λοιπόν,
7: 12-66, φίλε.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Ωραίοτατο.
6: Έρχονται οι reporters. Νικολογιάννης, Τανάκας και Τζόγλου.
5: Και Νικολάκου.
6: Παρασκευή σήμερα. Οκ, okay, ναι. Θα το μάθουμε.
7: Ρε πάρει ο Τανάκας.
6: Τα λέμε από Δευτέρα.
7: Ναι.
6: Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Ναι, Άρθρος Κυριαζόπουλος, Κωνσταντίνα Πανούση, τα παιδιά που συνεργαστήκαμε, γιατί δεν τα αναφέρω.
7: Γιατί εμείς δεν είχαμε ποτέ τέτοια.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Είχαμε εδώ, το λέγαμε από την αρχή. Τον είχαμε τον Νικολίπτη, τον είχαμε κάνει μέρος στην εκπομπή. Παραγωγή δεν μας βάζατε ποτέ 2 η ώρα.
5: Λοιπόν, θα κλείσουμε με το μήνυμα του Σπύρου του Σεφ από το Λονδίνο.
7: Ναι, ναι.
5: Έτσι όπως το πάω λέει εγώ, θα παίξουμε λέει και τίποτα ζωντανά γκολ. Δεν θα πω τα ζωντανά, θα ιδιάσει ο κόσμος, καταλαβαίνει τι εννοεί. Τίποτα ζωήφια. Πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ καθώς έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, ηλικία 77 ετών. Ο εκ λοιπόν συνέδεσε το όνομά του με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του κυπέλλου Κόρατς το 1994, ενώ επίσης είχε εργαστεί σε Ηρακλή, Άρη, ΑΕΚ, Μαρούσι και Μακεδονικό. Πρωινή προπόνηση επί σερβικού εδάφους έκανε σήμερα η εθνική ομάδα και το απόγευμα η αποστολή θα μεταβεί στο Augsburg για το παιχνίδι με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τα Πάντσερ που θα διεξαχθούν στην Τούμπα 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Στις 8 και όχι στις 9, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί την Κυριακή ο τελικός του Super Cup στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Σε νέα εποχή μπαίνει η στοίχημα GBL καθώς ο Ευθύμης Ρετζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα του πρώτου εκτελεστικού διευθύνοντος συμβούλου στην ιστορία της Λίγκας. Στροφή στον αυριανό ημιτελικό του στοίχημα Super Cup των ΠΑΟΚ στο κλειστό του Περιστερίου για τον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μην έχει στη διάθεσή του τους Λούκα, Ναν, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Νοκάουτ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Ταϊρή, ελάχιστες πιθανότητες να προλάβει έχει ο Γκρέι. Το μάτς με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Super Cup έχει επικεντρωθεί ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να μην υπολογίζει στον τιμωρημένο Jones, τεμπούτο με τη φανέλα της Ένωσης αναμένεται να κάνει ο Ερτέλ διαθέσιμος ο Φιόλνης, αλλά δεδομένα εκτός η Φρίζελ Μπράουν, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Williams. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Λέστερ για τη χρήση των εγκαταστάσεών της κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City αναμένεται να ολοκληρώσει σύντομα η ΑΕΚ. Αύριο είναι προγραμματισμένη η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Ακόμα δύο μέρες ξεκούρασης για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες καθώς το απόγευμα της Κυριακής θα επιστρέψουν στο Κοροπή. Στο δημιουργικό και ανασταλτικό κομμάτι του τριφυλιού θα δώσει έμφαση ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Τελευταία προπόνηση σήμερα για τους παίκτες των Ολυμπιακών με τον Ιμανόλ Αλγουαλφίλ να τους δίνει τριήμερο ρεπό από αύριο και να επιστρέφουν στο Ρέντι το απόγευμα της Τρίτης. Συνεχίζουν τα ειδικά προγράμματά του η Μπέιλι και Σά με τον δεύτερο να αναμένεται να ανεβάσει στροφές την ερχόμενη εβδομάδα. Την κατάσταση των Λουσέ Χατζηδιάκου και Γιαννούλη αναμένεται να διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις την προσεχή Κυριακή. Αισιοδοξία στο δικέφαλι του Βορρά ότι και οι τρεις θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα πριν την επανέναξη του πρωταθλήματος. Σε αναζήτηση ομάδας για φιλικό κατά διάρκεια της διακοπής βρίσκεται ο Άρης. Μείνει άδεια από τον Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες οι οποίοι θα επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Στη μάχη του Nations League μπαίνει απόψε και η Κύπρος, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας στο Μαυροβούνιο στις 10 παρατέταρτο Την ίδια ώρα παίζουν Ιταλία-Βέλγιο, Τουρκία-Γαλλία, Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σουηδία-Ρουμανία. Ενώ νωρίτερα στις 7 έχουμε τα Γεωργία-Βόρειος Ιρλανδία και Αρμενία-Λετωνία. Κάλυψη όλων των αναμετρήσεων από την Νόβα, ενώ η αναμέτρηση στο Ολύμπικο της Ρώμης θα μεταδοθεί από τον Άλφα. Με 3 παιχνίδια πέφτει απόψε η Αυλαία στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Στις 8 παίζουν Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και μία ώρα αργότερα Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο, τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Νόβα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι και κάντε υπομονή για ένα δύο ώρο μέχρι να έρθουν οι λέρες.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ζαφίρης, Κουρμπέλης, Παυλίδης, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κονταρεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Νουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας. Στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Γεια σας, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, 10 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Γεζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον Πήγμος FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πάνουτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έτσι, τι γίνεται?
1: Καλά, κύριε Τάσο. Εδώ πέρα. Πέρασε η πρώτη εβδομάδα χωρίς τις ομάδες μας.
0: Χθες χαμογέλασαν όλοι όσοι έπαιζαν στον μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, άπαντες.
0: Εθνική ομάδα.
1: Και εύκολα κιόλας και οι δύο.
0: Εύκολα. Εθνική ομάδα έκανε μια τρομερή ανατροπή με μια πολύ καλή εμφάνιση. Θα τα αναλύσουμε στην πορεία. Και πάμε τώρα για ένα Σαββατοκύριακο καυτό. Από τη μία έχουμε το Super Cup στο μπάσκετ. Να πούμε ότι άλλαξε η ώρα του τελικού. Ήταν να γίνει στις 9, θα γίνει στις 8. 10 παρατέταρτο το παίζει η Εθνική. Πιστεύω ότι αυτό έπαιξε ρόλο. Γιατί είναι πιθανόν ένας τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Super Cup. Για να μπορεί ο κόσμος να τα δει και τα δύο.
1: Ναι.
0: Το ένα θα μεταδοθεί από το Sky, το τελικό Super Cup. Το μάτς της Εθνικής από τον Α, πέρα από την Nova. Τέλος πάντων, έχουμε πράγματα να πούμε. Οπότε θα είμαστε επόμενες δύο ώρες μαζί σας με ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και για την Εθνική. Φυσικά θα συζητήσουμε πολύ και για τις ομάδες, ό,τι υπάρχει με μηνύματα με τον γνωστό τρόπο. Θα πάμε όμως πρώτα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: ευνοήθηκε από τον γκολ, το έχει δεχθεί πολύ εύκολα. Στη συνέχεια όμως ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ καλή. Έβγαλε αυτοματισμούς, έβγαλε ενέργεια, έβγαλε δυναμισμό, pressing ψηλά, έκανε πάρα πολλές φάσεις. Τόσες πολλές που δεν δικαιολογείται αυτό το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου. Και συνήθως το ποδόσφαιρο, όταν συμβαίνει αυτό, όταν δεν βάζει σε τόσες ευκαιρίες γκολ, συνήθως το δέχεσαι. Δεν έγινε στη φάση του Γιώβιτς στο δεύτερο ημίχρονο. Στη συνέχεια ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς επενεύει στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε κάποιες αλλαγές που φρέσκαναν την επίθεση της εθνικής ομάδας. Έβαλε και τον Δουβίκα που έβαλε τον γκολ. Έβαλε τον Μιχαηλίδη που έχει βγάλει την μπάσα στον Τσιμίκα. Έβαλε τον Τετέ που ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα και μπήκε έτσι η σοφάση και μετά μπήκε το δεύτερο γκολ, αφού πριν ο Τζολάκης έχει κάνει μια εκπληκτική απόκρουση σε μια κεφαλιά ενός παίκτη της Σερβίας και η Εθνική πήρε μια νίκη που την άξιζε με βάση την εικόνα της. Μια νίκη που τι σημαίνει, για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται, οι ομάδες που θα τερματίσουν σε αυτό το πρώτο γκρουπ στις πρώτες τρεις θέσεις θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του Euro. Άρα, αν η Εθνική πάρει την τρίτη θέση σε αυτό το γκρουπ, δηλαδή κερδίσει τη Σερβία στο δεύτερο παιχνίδι, ή στο φέρει μια ισοπαλία, εδώ αν πάρει την τρίτη θέση, θα είναι στην κλήρωση που θα γίνει το Δεκέμβριο στο πρώτο γκρουπ δυναμικό, θα αποφύγει τα μεγαθύρια στα προκριματικά του Euro. Όσον αφορά το Nations League, εάν τερματίσει την πρώτη διάδα, θα παίξει τα προημιτελικά του Nations League. Αν τερματίσει την τρίτη θέση, έχει σοβαρές πιθανότητες να παραμείνει στο πρώτο γκρουπ και να μην υποβιβαστεί στο δεύτερο. Αυτά είναι ο Λίγης. Κώστα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά και καλησπέρα. Καλησπέρα. Και αν έρθει δεύτερη, τι γίνεται?
0: Αν έρθει δεύτερη, διεκδικεί, όσο και να ακούγεται αστείο αυτό που θα πω, τον Nations League. Πάει προημιτελικά. Πάει στους 8.
1: Στο Nations League. Λέμε τώρα για την κλήρωση μετά στο Euro.
0: Η κλήρωση, Κώστα μου, έτσι και είσαι στην τριάδα, ναι. Είσαι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Τέλος.
1: Α, μάλιστα.
0: Καταλαβες. Αυτό μετράει. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Τι σημαίνει πρώτο γκρουπ δυναμικό? Σημαίνει ότι αποφεύγει όλα τα μεγαθύρια στην κλήρωση. Δηλαδή δεν θα έχει μια μεγάλη ομάδα στην κλήρωση.
1: Ενώ αντίπαλο. Και τρίτος και μέσα στου καλού τρίτο να είσαι πάλι στο πρώτο γκρουπ.
0: Ναι. Αν είσαι στου καλύτερου τρίτου, παραμένει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα. Αν δεν είσαι στου δύο καλύτερου τρίτου, δίνει μπαρά από το δεύτερο γκρουπ για να παραμείνει στο πρώτο γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ στο Nations League. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για την κλήρωση όμως είναι σαφέστατα. Τερματίζει τριάδα, είσαι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα.
1: Ωραία. Καλό ήταν το μάτς. Μακάρι να έχουν και συνέχεια. Τώρα και στα άλλα 2-3.
2: Αυτός ο Κωστούλας ψιλοκαλός, Κώστα.
0: Θυμάμαι ρε
1: Σίκο. Κάτι
2: πάντως σε παραδέχομαι. Είσαι ο μόνος που είχες πει καλύτερα να μείνει παρά τα 40 εκατομμύρια.
1: Ναι, γιατί το ήξερα ομολογώ, ότι αυτό, πρώτον
2: να το
1: είναι απλό
2: όλοι.
1: Το πράγμα. Πρώτον γιατί ο Ολυμπιακός θα υποφελούνταν κάνα δύο χρόνια ακόμα και δεύτερον θα έπαιρνε 60 μετά τουλάχιστον.
0: Θυμάμαι εδώ,
1: έτσι. Είναι απλό.
0: Εδώ πριν ένα χρόνο όταν δεν έπαιζε στην Brighton, ερχόντουσαν τα διάφορα τσανάκια και τρελαινότανε, ερχόντουσαν μηνύματα, ωραία μπάλα βλέπουν στην Brighton, δώσε 40 εκατομμύρια τον Κωστούλα. Και τους λέγαμε, παιδιά, θέλει προσαρμογή. Θα πάει παίξει στην Premier League. Και φυσικά βλέπουμε φέτος ότι κάνει παπάδες. Για μένα έχει γίνει και πέναλτι στη φάση που κάνει το σουτ. Πρέπει να του δοθεί πέναλτι εκεί, βάση βάρ, έτσι. Από τη στιγμή που σουτάρει, μετά τον βρίσκει ο αμυντικός. Γενικά ήταν πάρα πολύ καλός, γιατί κάλυψε το χώρο πίσω από τον επιθετικό. Δηλαδή.
1: Δεν είχε καλά τελειώματα όμως.
0: Μόνο αυτό, εντάξει. Αρκετοί δεν είχαν καλά τελειώματα.
1: Ούτε εκεί, ο Παυλίδης.
0: Εκεί ήταν το μελανό σημείο. Αυτό λέγαμε τον Γκέτσε εκτός αέρα, ότι ναι. Παίζει τόσο καλά και παραλίγο να χάσει πάλι. Ναι. Δηλαδή, ο Γκέτσε λέει, δηλαδή, για παράδειγμα, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται πάλι να βγαίνει μόνο στο 1 στο 90. Η δική μου άποψη είναι η εξής. Ότι όταν παίζεις με επιθετική φιλοσοφία, ο αντίπαλος 2-3 φάσεις θα τις κάνει. Το θέμα είναι στις δικές σου ευκαιρίες να έχεις καλύτερα τελειώματα. Αυτό πιστεύω εγώ. Έτσι. Δηλαδή το μάτς αυτό θα έπρεπε να έχεις βάλει 2-3 γκολ πριν φτάσεις στο 90.
1: Άπαξ και παίζεις επιθετικά, ναι. Αυτά θα τα έχεις.
0: Δεν γίνεται ρε παιδιά.
1: Και ο Ολυμπιακός, πρέπει ναι. Να πω παρεπιπτόντως, με τον καινούριο προπονητή παίζει πιο επιθετικά.
0: Ναι.
1: Από ότι με το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει, εκτός των άλλων, ότι είναι πιθανό να δέχεται πιο εύκολα και φάσεις.
0: Ναι, μα είναι...
2: Κοίτα, έτσι φάνηκε στα δύο πρώτα μάτς.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, νομίζω είναι και θέμα όμως, ρε Κώστα, ομοιογένειας και αυτά. Ναι. Αλλά σίγουρα 100, ναι.
1: 100%. Ναι. 100%. Αλλά λέω και στα καλά σου να είσαι, ναι. Άμα παίζεις πολύ επιθετικά, θα πρέπει να είσαι καταπληκτικός, ας πούμε, πίσω η αμυντική.

0: δική σου παιδιά, πρέπει να καταπληκθεί για να μην.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα, επειδή είδα τα highlights. Ναι. Το τι ευκαιρίες έχει κάνει η Ολλανδία στη Γερμανία, χθες δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή η Γερμανία σώθηκε που ήρθε ένα-ένα. Και έχει σοφαριστεί στο τέλος. Ήρθε ένα-ένα το όμως στο μάτς. Επειδή είναι επιθετικές ομάδες και οι δύο, γι' αυτό το λέω έτσι. Είναι δεδομένο ότι αυτό που λες. Το βασικό είναι ότι η εθνική, εγώ αυτό που βλέπω, έχει πλέον μια ταυτότητα, μια επιθετική φιλοσοφία. Σίγουρα ήταν αποτυχία ο αποκλεισμός στο Μουντιάλ. Όλοι το είπαμε. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, και εκεί η πρόκληση χάθηκε σε μια λεπτομέρεια. Δηλαδή, στο μάτι του Σκωτία είσαι πολύ καλύτερος. Κερδίζεις, ξέρω εγώ, χάνεις ευκαιρίες και γίνονται δύο στιγμές και χάνεις το παιχνίδι. Πιστεύω ότι τα παιχνίδια αυτά και με Γερμανία και με Ολλανδία και με τη Σερβία θα τη βοηθήσουν πολύ την ομάδα αυτά τα παιδιά να δέσουν. Να είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένοι στα 90 λεπτά για να μπορέσουν να πάρουν την πρόκληση στο Euro που είναι ο βασικός στόχος αυτής της εθνικής. Αλλά σίγουρα αυτό μπορούμε να πούμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω. Βλέπεις μια ομάδα που χαίρεσαι πλέον να τη βλέπεις γιατί βγαίνει το ταλέντο των παιδιών στο γήπεδο.
2: Το βασικό είναι αυτό. Δηλαδή ναι. η εθνική πλέον είναι ελκυστική να την κάτσει να τη δει και ένας ξένος, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Χωρίς πλάκα. Δηλαδή πιστεύω αν έβλεπε ένας Γάλλος χθες το παιχνίδι θα το διασκέδασε, θα το άρεσε, ρε παιδί μου. Ναι. Που είναι πολύ σπάνιο.
0: Μπαλίτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα εδώ και τα αποτελέσματα δεν συνάδουν μέχρι τώρα.
1: Στα προκριματικά του Μοντιάλ συμφωνώ. Ναι. Γιατί στο προηγούμενο Nations League πάλι είχε κάνει κάποιε νίκε. Στα προκριματικά του Μοντιάλ έχει δίκιο απόλυτο.
0: Ναι, εντάξει, αυτά μετράνε τώρα ναι, το Nations League όπω και να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά βλέπει μια εικόνα η οποία είναι ενδιαφέρουσα, ρε παιδί μου, πώ να το πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Τι να πούμε, όχι, δεν γίνεται να πούμε, όχι. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, γιατί μπορούσες να το χάσεις, ας πούμε, και χτες.
1: Αυτό λέμε. Εμείς κοιτάμε τη φιλοσοφία και το πώς παίζει μια εθνική, μια ομάδα, έτσι. Αυτό κοιτάμε. Βεβαίως θα μπορούσε να το χάσεις. Εγώ, αν έκανε η εθνική, πάλι τα ίδια θα έλεγα. Ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, ότι παίζει καλά και θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Το ίδιο λέω και τώρα. Θέλω να σταθώ όμως ότι επειδή γίνει πολύ κουβέντα, ερχόντουσαν μηνύματα που πάμε τον παλέμαχο Κουρμπέλη. Τι του βρίσκει του Κουρμπέλη και τον βάζει μέσα και όλα αυτά. Και είδαμε χθες ότι ο Κουρμπέλης έχει κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι, κατά την προσωπική μου άποψη, μαζί με τον Ζαφίρη βέβαια. Και είχαν και πολύ δύσκολο έργο, διότι δεν είχε χαφ άλλο μέσα. Βέβαια, είχε αυτό το διάλογο τον Τζόλι, ο οποίος είναι εκπληκτικός παίκτης. Ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής για μένα. Και τον Καρίτσα απ' την άλλη. Αλλά στα τρεξίματα όμως, λείπανε τρεξίματα τα οποία τα κάλυψαν όλο ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης. Δύο παίκτες δηλαδή που για μένα ήταν το βασικό κλειδί της καλής εμφάνισης εθνικής. Έτσι. Σίγουρα
0: ήταν
1: εκεί.
0: Καλός θες και ναι, ο Κουρμπέλης ναι, ήταν καλός θες.
1: Ναι, σίγουρα εκεί.
0: Με στη φάση του γκολ του 1-0 ήταν καλός.
1: Στο 1-0 ρε παιδί μου τι να κάνει. Και, εντάξει, okay. Εκεί περισσότερο τα μπακ πιστεύω εγώ, Κώστα.
0: Ήταν θέση που ο αμυντικός χαφ ενώ πλασαρίστηκε καλά για να κόψει τον ναι, έχασε πολύ εύκολα τον παίχτη τον.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση.
0: Γενικά πάντως είχε μια.
1: Σίγουρα στη θέση αυτή είναι το μόνο έλλειμμα που έχει αυτή η εθνική. Και το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν και από πίσω στις μικρές εθνικές πολλοί παίκτες να πεις ότι θα είμαι γεμάτος εκεί. Είναι ένα θέμα. Ενώ είμαστε πολύ γεμάτοι σαν εθνική ομάδα στους επιθετικούς. Παίξαμε 5 επιθετικοί ναι, χθες. Όλοι δώσαν κάτι.
0: Στόπερ,
1: και στα στόπερ και στα μπακ είμαστε μια χαρά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Είναι λίγο και στις μικρότερες εθνικές, αυτός ο κουντούρης του Παθναϊκού.
1: Ναι, ναι, έχει στοιχεία ο Σωτήρης.
0: Κάτι δείχνει αυτός.
1: Ναι,
0: κάτι
1: έχει
0: δείχνει. Ο δικός μας ο Φίλης κάτι δείχνει, αλλά είναι μικρός ακόμα.
1: Ναι,
0: εντάξει, είναι 19 ετών.
2: Και τα δύο αυτά τα παιδιά πρέπει να παίξουν πάντως. Αλλιώς δεν...
0: βέβαια.
2: Και είναι και δύσκολο.
0: Ναι. 100%, τι δεν... Ναι. Απλά ο κουντούρης που έχει παίξει λίγο παραπάνω, είδες ότι τον είχε καλέσει και ο Γιωβάνοβιτς, θυμάμαι. Εντάξει,
1: ποιον?
0: Τον Κουντούρη.
1: Ναι. Έπαιξε ναι, την Άντερ 21 τώρα, γι' αυτό πήγε Άντερ 21.
0: Ήταν λίγο του μα... Καλέσε τότε, αλλά οκ, okay, κάτι δείχνει το παιδί αυτό, ναι, ας πούμε. Ναι. Κάτι δείχνει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά βλέπω τώρα τις τελευταίες κλήσεις που έγιναν στην Εθνική Ελπίδων. Βλέπεις, παιδί μου, ότι... Αμυντικά χαφ είναι ο Μπακούλας, ο δικός μας, που το παιδί, αμυντικά, κεντρικά χαφ να το πούμε έτσι, πλέον τώρα δεν υπάρχουν αμυντικά, κεντρικά χαφ. Είναι ο Μπακούλας, το παιδί τώρα συνέρχεται και ευτυχώς πάει καλά, ανεβαίνει μετά τους χιαστούς. Είναι ο Καλοσκάμης που δεν είναι ακριβώς νομίζω και κεντρικό χαφ.
1: Όχι. Εξαροκτάρι δεν είναι, όχι.
0: Ναι, είναι ο Χάμζα που είναι δεκάρι. Επίσης είναι ο Κουντούρης, ο Αλμύρας είναι που πέρσι τον Αστέρα πήγε καλά, γι' αυτό και έκανε μια μεταγραφή στη Σκανδιναβία, ξέρω εγώ. Τον Μπρέκου δεν τον ξέρω, του Παναθηναϊκού δεν είναι. Ποιος είναι?
1: Το Παναθηναϊκού πήγε στον Πανατολικό τώρα, αλλά δεν έχει την εξέλιξη που περιμέναμε.
0: Είναι επιθετικογενής αυτός ή εξαροκτάρι που λέμε?
1: Οκτάρι, οκτάρι περισσότερο, 8-10 περισσότερο.
0: Α, έτσι θυμάμαι και εγώ, γι' αυτό λέω. Άρα, α, ο Γκούμας, ο Γκούμας είναι της Λιβαδιάς.
1: Ποιος ναι, είναι? Ναι, ναι, της Λιβαδιάς, της Λιβαδιάς.
0: Λιβαδιάς. Δεν, δεν έχει παίξει πάντως πολύ τώρα, αν κάνω σωστά.
1: Στη Λιβαδιά φέτος πέρσι έκανε καλή χρονιά. Φέτος βέβαια τους έχει πάρει όλους η μπάλα, γιατί ο Λιβαδιακός δεν είναι καλός, αλλά οκ. Okay.
0: Ναι, ναι. Βλέπετε ότι είναι, είναι, υπάρχουν θέματα πραγματικά σε αυτή τη θέση. Πώς διάλογο έγινε καμιά φορά, είναι... Λες πώς γίνεται αυτό.
1: Ναι. Που ξέρεις, παλιά βγάζαμε πολλούς χαφ η εθνική.
0: Βέβαια.
1: Στην επίθεση είχαμε πρόβλημα.
0: Ναι. Δεν παίζει ούτε στη Λιβαδιά και πέρσι, δηλαδή βλέπω δύο μάτς βασικός είχε παίξει ο Κούμας.
1: Ναι.
0: Φαντάσου δηλαδή ένδυα που υπάρχει
2: ναι,
0: στη θέση που παίρνουν ένα παίχτη από το Λιβαδιακό που έχει δύο μάτς βασικός 1,5 χρόνο τώρα, ε.
1: Ναι, ναι. Ναι,
0: τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
2: Περίεργο πάντως η παιδιά αυτή. Και κάποτε μέναν ο Ζήκος και ο Σαλτίδης εκτός εθνικής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα,
1: αυτό είπα,
0: τώρα
1: αυτό
0: είναι ο Μουζακίτης, είναι ο Ντόι, είναι κι άλλο ένα παιδί που ήταν χθες. Ποιος ήταν?
1: Ο Τριάντης.
0: Ο Τριάντης δεν έχει κληθεί νομίζω. Έχει.
1: Όχι, έχει κληθεί, έχει κληθεί. Νομίζω ήταν.
0: Α, έχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι,
0: ναι. Ο Τριάντης κάτι. Και αυτός κάτι, κάτι έχει. Όχι, δείξει κάτι δεν έχει.
1: Μπράβο,
0: ναι, κάτι έχει, κάτι δεν έχει, ας πούμε. Δείξει. Εδώ πρέπει να βρει λύσεις, η αλήθεια είναι, πρέπει, είναι καμιά φορά ένας προπονητής πρέπει να βγάζει και που λέμε κανένα λαγό.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρούτσος ήταν χθες.
1: Ο Ανδρούτσος ήταν, ήταν καλός. Βέβαια ο Ανδρούτσος δεν είναι 6, 8 είναι.
0: Είναι σε καλή κατάσταση, είναι 8.
1: Ναι.
0: Είναι 8. Ναι. Ο Γαλανόπουλος ψιλοχάθηκε, ας πούμε,
1: ο
0: με το παιδί.
1: Ο Γαλανόπουλος που είναι τώρα?
0: Στον Άρη.
1: Α, στον είναι. Άρη, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι,
1: τι
0: αλλά έχει...
1: Παίζει.
0: Έχει χαθεί, έχει χαθεί.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει καθόλου, δεν παίζει.
2: Πάντως, αν επιλέξει να παίξει με δύο οχτάρια, ο Ανδρούτσος είναι καλή λύση.
0: Ο Ανδρούτσος είναι σε καλή κατάσταση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι τώρα ένα χρόνο τουλάχιστον.
2: Και ο Μουζακίτης, παιδί μου, αν αρχίσει και παίζει λίγο στη ΧΑΛ.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Απλά δεν έχεις έτσι ένα εξάρι που να είναι... Πώς να το πούμε, στίγμα, να δίνει ένα στίγμα, ναι, ρε παιδί,
2: ναι,
0: μου.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε αναγκάζεται ένα παιδί όπως ο Κουρμπέλης, που εντάξει έχουν περάσει τα χρόνια και μπορεί ένα μάτς χθες πραγματικά να ήταν καλός, ένα άλλο να μην είναι καθόλου καλός.
2: Έχει και πάλι καλά να λέμε.
1: Παιδιά, πάτε. Να πω κάτι, επειδή δεν συμφωνεί σε αυτό που λέμε ο Γιωβάνος, τον Κουρμπέλη τον έχει πολύ ψηλά. Έτσι απλά το λέω. Απλά το πρόβλημα ξέρεις είναι.
0: Ότι
1: δεν έχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή, ρε παιδί μου. Είναι συνεχόμενα τα μάτς. Μπορεί σε κάποιο μάτς να μπορεί να παίξει. Ποιο θα βάλεις εκεί, καταλάβεις. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Αυτό λέμε.
0: Είναι.
1: Ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Γι' αυτό λέω πρέπει να βγάλεις. Δεν ξέρω, ο Ντόι παίζει τώρα εδώ και πολλούς μήνες στην Ρίο Άβε. Παίζει αμυντικό χαφ.
1: Ναι.
2: Πάει καλά, Κώστα, ξέρεις.
0: Για να συνεχίσεις να τον βάζει, ενώ παίζει στόπερ και τον είχαν και σαν project στόπερ, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Το βάζει ο Σιλαϊδόπουλος από εκεί. Δεν ξέρω, πρέπει να τον δούμε. Εννοείται, χωρίς τώρα να.
2: Νομίζω, Κώστα, ο Ντό είχε ξεκινήσει αμυντικό χάφ στον Ολυμπιακό και τον έκανε στο Περο Μίτσελ, αν θυμάμαι καλά.
0: Η θέση του είναι εξάρι. Εξάρι-εξάρι όμως, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Στην Κουρμπέλη που λέμε, όχι εξαροκτάρι, εξάρι.
2: Μπράβο. Και τον είχε κάνει στο Περο Μίτσελ, νομίζω.
0: Σωστά.
2: Μπράβο.
0: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Σωστά. Εκεί στη Ρίο Άβε, τουλάχιστον πέρσι που είχα τσεκάρει, φέτος. Δεν έχω πολύ δει, ας πούμε, ακόμα. Ήταν πραγματικά καλός. Δηλαδή, βοήθησε πολύ την Ρίο Άβε. Και είχαν ακουστεί κιόλας και ότι, ξέρεις, τον βλέπουν και πιο σημαντικές ομάδες κλπ.
2: Μακάρι το παιδί, ρε. Μακάρι να είναι αυτός, γιατί...
1: Α, δούμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της πρεμιέρας της EuroLeague. Στις 8 η Πρωτάρα Μπεσίκτας φιλοξενεί τη Βαλένθια και 45 λεπτά αργότερα πάλι στην Κωνσταντινούπολη αρχίζει το Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια. Την βραδιά κλείνει το παιχνίδι του Βελιγραδίου με την Παρτίζαν να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο.
1: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
13: Μα το σημάδι.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
18: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
17: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
19: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 12 στα μεσάνυχτα στο The Ellinikon Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Κώστα, ξεκίνα. Παίζει ρεπορτάζ. Να πούμε και εμείς ό,τι έχει. Και πάμε σε μηνύματα. Κώστα, μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Λέω, άκουσες, τι είπα. Λέω, ξεκίνα εσύ. Ρεπορτάζ. Να πούμε και εμείς τα δικά μας και πάμε μετά σε μηνύματα.
1: Οκ, okay, ο Ολυμπιακός έκανε την τελευταία προπόνηση πριν το τριήμερο ρεπό σήμερα. Ο ευχαριστημένος μπορώ να πω, γιατί είναι ο προπονητής για αυτή την εικόνα έτσι που βλέπει και τη διάθεση με αυτούς τους παίκτες βέβαια που έχει μέχρι τώρα. Τους έχει δώσει 3 μέρες ρεπό, θα είναι πάλι στη δουλειά από Τρίτη. Ο Μπέιλι και αυτός δουλεύει ξεχωριστά, έτσι, ειδικό πρόγραμμα για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος και πιο γρήγορα έτοιμος. Και για το Σα ισχύει το ίδιο, τον Κουστάβο Σα, που είναι ένας παίχτης μεγάλο έτσι project, το θεωρούσε τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά, τον θυμόμαστε, αλλά εάν τώρα, πώς το λένε, τα καταφέρει ή όχι, περιμένουμε να το δούμε. Η συνέχεια, θα έλεγα, μετά το καλό το ξεκίνημα δεν ήταν ανάλογη. Κάπως φαίνεται να μην πατάει τα πόδια του καλά, αλλά okay, είναι ένα νέο παιδί και πραγματικά ποντάρουν στον Ολυμπιακό πάνω του, οπότε θέλουν να τον έχουν στην διάθεσή τους όσο το δυνατό, ας πούμε, πιο νωρίς και πιο έτοιμο. Κατά τα άλλα έχει πάρει και τους μικρούς μαζί του. Του Φάκης πάει πολύ καλά, πρέπει να πω, από τον Ολυμπιακό Β, μεσοεπιθετικός. Είναι το δεκάρι, ας πούμε, του Ολυμπιακού Β, κατά κάποιο τρόπο, μεσοεπιθετικό στυλ, όχι τόσο πολύ έτσι οργανωτής, είναι πιο μοντέρνο δεκάρι, να το πούμε. Κατά τα άλλα περιμένουμε, νομίζω ότι τώρα θα ξεκαθαρίσει οριστικά μέσα στο τριήμερο αυτό αν ο Ολυμπιακός κάνει κάποια κίνηση για μεταγραφή ελεύθερου παίκτη. Ξέρουμε ότι εδώ και μέρες το έχει χαμηλώσει το πράγμα ο Ολυμπιακός, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να παρακολουθούμε και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί ξέρουμε πως είναι αυτά τα πράγματα, μπορεί κάτι να αλλάξει από αυτά που ήξεραν στον Ολυμπιακό, κάτι να διαφοροποιηθεί και να προκύψει κάποια, ας το πούμε, ευκαιρία, σε εισαγωγικά όταν λέμε ευκαιρία, όχι στοίχημα παίχτης, εννοώ ευκαιρία να πάρεις κάποιο μεγάλο παίχτη. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Καλύτερα να πάμε. Ωραία. Και από τα μηνύματα, ας πούμε.
0: Και έτσι.
2: Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ δεν έχει κάτι. Από αύριο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις. Υπάρχουν 2 φιλικά παιχνίδια. Να δούμε, δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση αν θα μπορεί να τα δουν έστω δημοσιογράφοι, που θα γίνει, πώς θα γίνει κτλ. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Νίκολιτς, ο οποίος στη Σερβία έχει δώσει και αρκετές συνεντεύξεις που έχουν βγει διάφορα θέματα, τέλος πάντων, το είπε και το πρωί, το πιστεύω ότι επέλεξε να μείνει η ομάδα στην Αγγλία εκείνες μέρες λόγω της πολύ μεγάλης διακοπής. Είναι 20 μέρες τώρα η διακοπή. Η ομάδα έχει σκορπίσει. Λείπουν 13 παίχτες με τις εθνικές ομάδες σε διάφορα μέρη του κόσμου, σε όλες τις υπήρους. Οπότε λογικό είναι να, έτσι με αυτή τη συγκυρία με την Αγγλία, να πάρει την αναβολή με τον Ατρόμητο, που ούτως ή άλλως είναι απαραίτητη, γιατί θα πρέπει να επιστρέψει Πέμπτη ξημερώματα από το Λονδίνο και Σάββατο απόγευμα να παίξει στο Περιστέρι. Και θα εκμεταλλευτεί αυτές τις μέρες για να δέσει λίγο έτσι την ομάδα, να μαζευτούν όλοι μαζί, να προπονηθούν όλοι μαζί, να είναι όλοι μαζί για τη συνέχεια, γιατί και μετά τα παιχνίδια αυτά υπάρχουν και άλλα πολύ δύσκολα μάτσες. Γιατί η ΑΕΚ μέχρι να μείνει στην Αγγλία θα έχει προλάβει να παίξει δύο παιχνίδια με τον Όφη στη Φιλαδέλφια που υποδέχεται. Μετά πάει η Αγγλία, παίζει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και θα μείνει εκεί αυτές τις τέσσερις μέρες για τους λόγους αυτούς που είπα. Τώρα, από άλλα πράγματα δεν υπάρχει. Με την ευκαιρία να πούμε, παιδιά, συλληπιτήρια και για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Έναν σπουδαίο άνθρωπο του μπάσκετ, προπονητή σε πάρα πολλές ομάδες.
0: Καλή δύναμη στους οικείους του.
2: Που μέχρι πρόσφατα, πριν λίγο, όχι πολλά χρόνια, είχε κάνει μια φανταστική ομάδα με τον ΠΑΟΚ, με πολύ χαμηλό μπάτζετ και έπαιζε πολύ ωραίο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά έχει δουλέψει και σε πολλές άλλες ομάδες. Ένας εξαιρετικός έτσι άνθρωπος, συμπαθεί σε όλους. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του, αυτούς που τον αγαπούσαν. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις ο Μάγκερ και έχει πει το πόσο καλά περνάει στην ΑΕΚ, ότι απολαμβάνει το ποδόσφαιρο. Πολύ σημαντικό για ένα τέτοιο παίχτη αυτού του επίπεδου που χαμήλωσε σε πρωτάθλημα από την Bundesliga, από την League One πρώτα, μετά πήγε Bundesliga και μετά ήρθε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό να το δηλώνει και να το δείχνει βέβαια και μέσα στο γήπεδο ότι έχει κάνει μια πολύ καλή επιλογή και ο ίδιος για την καριέρα του, όπως και σίγουρα έχει κάνει και η ΑΕΚ. Αυτά.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Καλώς τη!
13: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ποιος είναι ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
12: Κυρία Μαρία, μπράβο.
13: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
12: Σοβαρά?
13: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Να πω κι εγώ δύο λόγια. Εντάξει, παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν άδεια μέχρι την Κυριακή το απόγευμα που θα επιστρέψει στους προπονήσεις. Είναι η άδεια που είχε προγραμματίσει να δώσει ο Νίστρουπ εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί παίζουν συνέχεια από το καλοκαίρι με πολλά πρέπει, με πρέπει στην Ευρώπη, με πρέπει στην Ελλάδα. Άρα τώρα το ενδιαφέρον είναι το τι κάνουν οι διεθνείς. Χθες το βράδυ, πέρα από τον Τετέ, ο οποίος μπήκε και σαν εξτρέμ πραγματικά έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, δημιούργησε πάρα πολλές καταστάσεις στην άμυνα των Σέρβων. Είχε και μια πάσα στον Τζόλι που για λίγο θα γινόταν γκολ, θα μέτραγε σαν ασίστ. Γενικά όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε και τον Λιβάη Γκαρσία που με το Τρινιντάτ του σκόραρε. Έκανε το 1-2, όμως δεν ήταν αρκετό για τη συνέχεια η IT του Πιερό. Έκανε μια ανατροπή και κέρδισε 3-2. Απόψε παίζει με το Μαρόκο ο Ουναΐ και ο Σαλάχ Εντίν στις 10 το βράδυ. Και οπότε το ενδιαφέρον είναι για το πώς πάνε οι διεθνείς και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει τον προπονητή και όλους στον Παναθηναϊκό είναι να γυρίσουν όλοι υγιείς. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό, το Mercato Web, που αναφέρεται στον De Frey και ότι λέει ότι είναι πάρα πολύ καλός στον Παναθηναϊκό, κάνει τη διαφορά, πίστηκε από το πρόσδεκτο του παρουσίου ο Παναθηναϊκός και ήρθε στην Αθήνα, είναι ο ηγέτης της ομάδας, έχει ξεχωρίσει με την κλάση και την εμπειρία του. Και μάλιστα είπε ότι ίσως πρέπει ο Τσάβη να σκεφτεί να τους περιλάβει στις επόμενες κλήσεις του για την Εθνική Ολλανδίας. Να πω ότι ο De Frey ήταν στις προεπιλογές το προηγούμενο καλοκαίρι, όμως τελικά δεν ήταν στην τελική επιλογή και γι' αυτό είχε και ένα τραυματισμό, δεν κάνω λάθος, και γι' αυτό δεν ήταν στην τελική επιλογή και δεν πήγε στην Εθνική. Όσον αφορά τους τραυματίες, περιμένουμε τα μπόρδα μέχρι το μάτς του Ολυμπιακού να έχει επανέλθει. Πιστεύω ότι 2-3 μέρες πριν το τέρμι του Ολυμπιακού θα μπει στις προπονήσεις και πιθανότατα να δούμε και σε ένα φιλικό τον Κρίστιανσεν, ο οποίος θα πάρει τώρα προπονήσεις με το που θα επιστρέψει από την άδεια. Θα γίνει ένα φιλικό, πιθανότατα όπως είχε πει ο Νίστρουπ, για να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Κρίστιανσεν και σιγά σιγά να μπει και αυτός στην ομάδα. Αυτά και πάμε μηνύματα. Έλα Κώστα, ξεκινά.
1: Ναι. Λέει μια διπλή ερώτηση, λέει, από έναν ακροατή. Okay. Πρώτον, θεωρείς, λέει, ότι ο Ντόι είναι και γηγενής, θα έλυνε το θέμα στο 6 του Ολυμπιακού με το νέο coach? Μπορώ να ξέρω αν θα έλυνε. Νομίζω ότι θέλει πιο μπαλαδόρους χαφ, πιο μπαλάτους χαφ νομίζω, αλλά από εκεί και πέρα Δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί και να του άρεσε ο Ντόι. Υπάρχει η Ρίο Άβε, σίγουρα θα έχει ενημέρωση. Πάντως ο Ντόι από τότε που ξεκίνησε να παίζει, δηλαδή μετά τα πρώτα μάτς της περσινής σεζόν, που ξεκίνησε να παίζει αμυντικό χαφ, πάει σταθερά καλά, είναι αντικατάστατος πραγματικά από τους λίγους. Μπορεί να είναι και ο πιο βασικός παίκτης της Ρίο Άβε σε θέση 6. Έχει βάλει και ένα γκολ και έχει και δύο ασίστ. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος παίχτης της Ρίο Άβε με περισσότερο έτσι χρόνο βασικού από τον Ντόι. Δεύτερο, λέω, για Ζήτσι, έχει ξεκινήσει τρέξιμο κλπ. Όχι ακόμα, είναι σε περίοδο αποκατάστασης. Έχει ακόμα ο Γιαζίτσι. Ο Μιχάλης λέει, ένας Μιχάλης φίλος, λέει, εδώ ακροατής, δεν ξέρω τι είναι, Ολυμπιακός ή όχι, λέει, ο ΣΑ είναι project του Ολυμπιακού ή της Νότιχαμ? Και εγώ απαντάω, ο Κάρμο είναι project του Ολυμπιακού ή της Νότιχαμ? Γιατί τον Κάρμο τον αγόρασε η Νότιχαμ με 12 εκατομμύρια ευρώ από την Πόρτο. Τον είδες να παίζει ποτέ στην Νότιχαμ τον Κάρμο? 0 λεπτά συμμετοχής. Και ο Κάρμο είναι εδώ. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή το ΣΑ το βλέπουμε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Άρα project του Ολυμπιακού είναι αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, ας δούμε τι θα γίνει. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, ο Κορδόν λέει, έφυγε από τη Σεβίλη και η Σεβίλη από εκεί πήγε να υποβιβαστεί, τώρα είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα. Μπράβο. Συγχαρητήρια στη Σεβίλη. Προς το παρόν είναι 7 αγωνιστικές βέβαια. Να το κρίνουμε πιο μακροπρόθεσμα πιστεύω. Αλλά αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι έφυγε πέρσι η Σεβίλη μόνο πουλάγε σχεδόν αποκλειστικά. Που Δεν είχε, είχε μεγάλο πρόβλημα. Ήταν εκεί και ο Αλμέιδα, δεν ήταν. Λοιπόν, φέτος από τα λεφτά που πήρανε, κάτι δώσανε και ενισχύθηκαν. Δηλαδή πήραν πολλούς παίχτες. Νομίζω καμιά δεκαπενταριά πήραν φέτος. Καμιά δεκαριά συγγνώμη πήραν φέτος. Αλλά τέλος πάντων δεν με κόφτει, να σου πω την αλήθεια μου. Πέσε ένα μάτς που δεν ήταν καλός ο Κουρμπέλης. Ήταν πολλά τα μάτς που δεν είναι καλός ο Κουρμπέλης στην εθνική, ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε. Γιατί λέει, συνεχίζει το μήνυμα, εγώ θυμάμαι εύκολα 3-4 του Τσιμίκα. Εγώ θυμάμαι πολύ περισσότερα του Τσιμίκα που δεν ήταν καλός στην εθνική. Επιλέγεις, λέει, να μην διαβάζεις τα μηνύματά μας. Μας, μηνύματα, είναι πολλά. Δηλαδή, ξέρεις ρε φίλε, δεν διαβάζω το όνομά σου, το μήνυμά σου, για ποιο λόγο δηλαδή. Να κάτσω εγώ να τα βάλω, δηλαδή τα μηνύματά σου, επειδή εσύ τα βάζεις με παίκτες του Ολυμπιακού, με τους οποίους ο Ολυμπιακός προσπαθεί σε πρωτάθλημα, κύπελλα και Ευρώπη, επειδή δεν σ' αρέσουν. Μπράβο, να μην σ' αρέσουν. Αυτό σημαίνει ότι εγώ θα διαβάσω τα μηνύματά σου και θα χαρακτηρίσω μέτριους κάποιους παίκτες που είναι από τους καλύτερους του Ολυμπιακού. Δεν κατάλαβα. Ο Μάριος από το Ξυλόκαστρο, Ολυμπιακός, λέει, κατάξη πρωταθλήματος από Ολυμπιακό. Δίνει απόδοση 4. Τεράστια ευκαιρία. Παίξε τη Μάριε. Παίξε τη μακάρι και να οικονομήσει κιόλας. Και ένα τελευταίο μήνυμα από αυτά που έχω μαζέψει. Λέει, πολύ ωραίο μήνυμα αφιέρωμα έκανες Δευτέρα για τον Μίλτον Βιέρα. Είδες, λέει, που τα quiz πέρυσι σε βοήθησαν να θυμηθείς ότι ήταν ο πρώτος ξένος που έπαιξε στον Ολυμπιακό. Θες και φέτος. Ό,τι θέλετε, ρε παιδιά. Τι του quiz να μην θέλω. Εδώ πέρα βλέπουμε άλλα κι άλλα στα μηνύματα. Τα quiz θα μας μάλαναν. Εδώ πέρα μας καραφλιάζουν κάποια. Τι... Τέλος πάντων. Το μεγάλο Κουρασάου, λέει, γύρισε το 3-0 σε 3-4 με την Κώστα Ρίκα, ρε παιδιά.
0: Και δεν λέμε και τίποτα. Τρομερό. Χαμπάρι δεν πήρα.
1: Μαγαμώτο.
0: Το Κουρασάου από το Μουντιάλ είχε δείξει τα δόντια του.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Και το Κουρασάου και το Κουρασάν και όλα.
0: Έλα και τσέ.
2: Ωραία ομάδα. Μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτός, δεν είναι της Κηφισιάς εκεί.
0: Ναι, ο Αντωνίσε.
1: Είναι καλός εξτρέμ αυτός.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχει περίπτωση μεταγραφής ελεύθερου, λέει ένας φίλος, και βλέπεις να προλαβαίνει ο Μπάρκα το μάτς μας Αχτάρ. Ευχαριστώ, Νεκτάριος. Φίλε μου, τώρα έχουν περάσει μέρες, δεν έχει γίνει κάτι. Okay. Θα πω και εγώ ότι είπε ο Κώστας. Ας περιμένουμε την τελευταία μέρα. Αλλά... ούτως ή άλλως δεν υπήρχε θέμα. Το θέμα άνοιξε έτσι λίγο με τις δηλώσεις του Νίκολης μετά το μάτς του Βόλου. Βγάλε Καραλή να μας κάνει εκτίμηση πόσο θα φάμε και πόσο θα κοστίσει πενταήμερη. Άμα βγάλουμε Καραλή, φίλε, θα πρέπει να φύγουμε εμείς.
0: Κοίταξε, τώρα είναι καλό να βγάζουμε ένα Καραλή. Τώρα ναι, που δεν έχουμε και επικαιρότητα, ένα διωράκι.
2: Διακριτικά θα σηκωνόμασταν εμείς να φύγουμε.
0: Εύκολα.
2: και στο τέλος θα μίλαγε ο νέος να με ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: ναι.
2: Ήταν η εκπομπή Reporters.
0: Εύκολα.
1: Ρεσιτάλ, Καραλή, ρεσιτάλ.
2: Και αν μπορούσαμε και Βέργη μαζί, θα κάναμε και τριήμερο, Κώστα.
1: Για την αυριανή εκπομπή που έτσι, φοβώ έτσι, 12, 2,
2: Λοιπόν, ξέρουμε αν είναι καλά ο Ρώτα, αν θα προλάβει τα μάτια στην Τούμπα με εθνική. Δυστυχώς δεν θα είναι στην εθνική. Δεν τον έχει καλέσει. Θα ολοκληρώσει τη θεραπεία του. Θα ήταν καλό να ήταν, γιατί θα έπαιζε και αυτός κάποια μάτς. Επειδή είναι πολλά παιχνίδια back to back και είναι από τις θέσεις που παίζουν και οι δύο, και ο Ρώτα και ο Βαγιανίδης. Αλλά οκ. Okay. Ο Βαγιανίδης πάντως στο μπροστά κομμάτι πήγε πολύ καλά χθες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Ο Γιώβετς ήταν χώμα, λέει, χθες. Λες να έχει περίοδο το φορμαρίσματος. Τι να σου πω, δύο γκολ έβαλε την Κυριακή, ξέρω εγώ. Και χθες είχε μια ευκαιρία. Αλλά γενικά οι Σέρβοι έχουν μια λίγο μπλαζέ έτσι με την εθνική. Γι' αυτό πιστεύω δεν κάνουν και τίποτα.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ομάδα ταλαιπωρημένη από αλλαγές προπονητών. Αυτό βλέπω εγώ. Που δεν έχει ταιριάξει ακόμα κάποιος να τους βγάλει το ταλέντο που έχουν. Είναι παικταράδες τώρα.
2: Και δεν έχουν όμως και αυτό που έχουν οι Κροάτες, παιδί μου. Αυτό το.
0: Καλά, αυτό
2: που έχει στα σκυλιά του πολέμου. Αυτή δεν είναι τώρα. Έχουν ένα στυλάκι. Αλλά έχουν και κάτι παικταράδες, απίστευτο. Αυτός ο Πάντελης, τι παίχτης είναι αυτός. Εκεί που κάνετε το τάκλινγκ, δεν θυμάμαι το Τσιόλι Κόβι, ποιο κόβει τον Παπλίδη.
0: Ναι.
2: Που βάζει το ένα πόδι κάτω, το άλλο πάνω και γίνεται. Τρομερός παίχτης. Έβγαινε μπροστά, έκανε. Λοιπόν. Γράφει τώρα ένας μπούφος ότι έκαναν τον ΤΤΕ Έλληνα, λες και δεν έχουμε άλλους φόρους δικούς μας. Καταρχάς ο ΤΤΕ είναι Έλληνας, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, φίλε μου.
0: Πραγματικά, τι μήνυμα
2: είναι. Και πιστεύω είναι και πιο Έλληνας και από σένα.
0: Μα είναι δυνατόν. Τι γράφετε, τι λέτε, ρε. Ρε, έχετε κάποιοι μένος, το παδικό σας μένος, το ξεσπάτε στην εθνική. Και με κάποιους
2: παίξεις. Καλά, αυτός μπορεί να είναι.
0: Μη λέτε και ανοησίες.
2: Αυτός μπορεί να είναι απλά μπούφος, ρε.
0: Μη λέτε ανοησίες. Ότι ο ΤΤΕ τον κάνανε Έλληνα. Μάθε την ιστορία του ΤΤΕ και ξαναστείλε.
2: Καταρχάς σου λέω, αυτός μπορεί να είναι απλά μπούφος. Να είναι okay. Ακόμη και Παναθηναϊκός να είναι. Γιατί
0: δεν
2: αυτά που γράφει είναι πλακίες τώρα. Καταλαβαίνεις. Αν θες να πεις κάτι για τον παίχτε ΤΤΕ, να το συζητήσουμε ευχαρίστως, φίλε μου, να πούμε τα υπέρ, τα κατά του και αυτά. Ναι. Αλλά αυτό που λες είναι μια βλακία και μισή. Γι' αυτό το διάβασα για να σου απαντήσουμε. Αν γίνεται, λέει, να αρνηθούμε τα 15 του Αλαφούζου και να πάρουμε το 10,5. Δεν ξέρω για 15 εγώ. Γιατί στείλαμε τον Γιώργο Σερβία για να το ανέβει το εθνικό. Φυσικά το ανεβαίνει το εθνικό όταν παίζει στην εθνική. Για όλους τους παίχτες ισχύει αυτό. Τώρα η Σερβία ότι δεν πάει καλά, τι να σου πω. Είναι παιχνίδια πάρα πολλά.
0: Εντάξει, ένα μάτσο ήταν, παιδιά. Μπορεί στο επόμενο μάτσο ο Γιώβιτς να βάλει δύο γκολ. Δηλαδή, τι έγινε.
2: Ναι, εντάξει, και να μην βάλει.
0: Τι μπορεί να βάλει γκολ στο επόμενο. Τι είναι, η επιθετική είναι υποχρεωμένη να σκοράζει κάθε παιχνίδι.
2: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι. Εκεί κοίτα. Και από την Ελλάδα χθες παίξανε 4 φόρο, ένας έβαλε γκολ. Τι να κάνετε, δηλαδή, άλλοι τι ήταν.
0: Ο 12.
2: Ναι. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το εγκόμα του Στέφαν Ντεφράι πλέκει το τούτο Μερκάτο Web. Είναι ήδη ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Ίσως ο Τσάβη πρέπει να τον καλέσει ξανά στην Εθνική Ολλανδίας, αναφέρει το τελικό μέσο για τον αρχικό των Πρασίνων. Ακόμα δύο μέρες ξεκούρασης για τους παίκτες του Τριφυλλίου που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις. Την Κυριακή επιστροφή στο Κοροπείο. Πρωινή προπόνηση επί σερβικό εδάφος έκανε σήμερα η εθνική ομάδα και σε λίγη ώρα αποστολή θα μεταβεί στο Augsburg για το παιχνίδι με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τα μάτς με την Ολλανδία και τα Panzer που θα διεξαχθούν στην Τούμπα 1η και 4η Δεκάτου αντίστοιχα. Στις 8 και όχι στις 9, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί την Κυριακή ο τελικός του Super Cup στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Σε νέα εποχή μπαίνει στοίχημα GBL, καθώς ο Ευθύμης Ρετζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα του πρώτου εκτελεστικού διευθύνοντος συμβούλου στην ιστορία της Λίγκας. Στροφή στον αυριανό ημιτελικό του στοίχημα Super Cup με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Περιστερίου για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να μην έχει στη διάθεσή του τους Λούκα, Ναν, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Νοκάουτ για το δικέφαλο του Βορρά ο Ταϊρή, ελάχιστες πιθανότητες να προλάβει έχει ο Γκρέι. Στο μάτς με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Super Cup έχει επικεντρωθεί ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να μην υπολογίζει στον τιμωρημένο Τζόουνς. Τεπούτο με τη φανέλα της Ένωσης αναμένεται να κάνει ο Ερτέλ διαθέσιμος ο Φλιώνης, αλλά δεδομένα εκτός η Φίζελ Μπράουν, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Williams. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Λέστερ για τη χρήση των εγκαταστάσεών της κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City αναμένεται να ολοκληρώσει σύντομα η ΑΕΚ. Αύριο είναι προγραμματισμένη επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Τελευταία προπόνηση σήμερα για τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να τους δίνει τριήμερο ρεπό από αύριο και να επιστρέφουν στο Ρέντι το απόγευμα της Τρίτης. Συνεχίζουν τα ειδικά προγράμματά τους, η Μπέιλι και Σα με τον δεύτερο να αναμένεται να ανεβάσει στροφές την ερχόμενη εβδομάδα. Την κατάσταση των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη περιμένει να διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύσης στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις την προσεχή Κυριακή. Αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βορρά ότι και οι τρεις θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σε αναζήτηση ομάδας για φιλικό κατά τη διάρκεια της διακοπής βρίσκεται ο Άρης. Μείνει άδεια από τον Μιχάλη Γρηγορίου στους Κίτρινους, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Σοκ για τη Manchester City, καθώς σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο David Ornstein κρίθηκε ένοχη για τις 115 κατηγορίες σχετικά με παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Οι πολίτες αναμένεται να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης που εξέδωσε ανεξάρτητη επιτροπή, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με τις κυρώσεις να μην έχουν γίνει γνωστές. Στη μάχη του Nations League μπαίνει απόψε και η Κύπρος που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στο Μαυροβούνιο στις 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα παίζουν Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Ζεγοβίνη και Σουηδία, Ρουμανία. Ενώ νωρίτερα στις 7, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία και Αρμενία, Λετωνία. Κάλυψη όλων από την Νόβα, νέο αναμέτρηση στο Ολυμπικό της Ρώμης θα μεταδοθεί και από τον Αλφα. Με τρία παιχνίδια πέφτει απόψε αυλέτα στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Στις 8 παίζουν Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε, Βίρτους Μπολόνια και μία ώρα αργότερα Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο. Τηλεοπτικά από την Νόβα. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ καθώς έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, ηλικία 77 ετών. Ο εκ λοιπόν συνέδεσε το όνομά του με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994, ενώ επίσης είχε εργαστεί σε Ηρακλή, Άρη, ΑΕΚ, Μαρούσι και Μακεδονικό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή σε ρεπόρτερ, 8 λεπτά μετά τις 5. Κώστα Χατζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιά στα μικρόφωνα τη κορυφαία Αθηνική Συνόδου στον πύργο του ΦΕΜ. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακόπουλο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο κ. Χατζόλου στα μηνύματα.
1: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Ο Γιώβης Κακοϊτά λέει: ξεκίνησαν τη χρονιά λίγο ντεφορμέ και παρόλα αυτά 6 έχει γράψει ήδη ο Λούκα. Θυμάστε τι έγινε πέρσι όταν φορμαρίστηκαν. Όποιος μπλέκει με τα social τον τρώνε τα άμπαλα τρόλ. Θα συμφωνήσω με την προσέγγιση του φίλου. Πού θα προπονεί τη ΑΕΚ στην Αγγλία? Προσπαθεί να κλείσει συμφωνία με τη Λέστερ, νομίζω εκεί, στο αθλητικό κέντρο της Λέστερ. Εδώ ένα μήνυμα γενικού ενδιαφέροντος, αλλά αξίζει να διαβαστεί. Ένα διοικητικό στέλεχος εταιρείας στην Κίνα και σε 365 μέρες άδειας μεταποδοχών στην ετήσια εταιρική γιορτή. Μήπως έχει κερδίσει κάτι παρόμοιο και ο Μαραθιανός και μας το κρύβεται, κύριε?
0: Περίμενε, με το μήνυμα λέει μήπως ο προκλητικός τουρίστας, κύριος Μαραθιανός, έχει κερδίσει κάτι παρόμοιο και μας το κρύβουν. Δεν ξέρω.
1: Ιδιαίτερα τα ξέρω αυτά.
0: Εγώ ξέρω ότι η Φιλιππινέζα του κυρίου Μαραθιανού λέγεται Διονύση Καπάτος, ο οποίος στο προηγούμενο μας στέλνει εδώ καταγγελίες. Ως το δελτίο ειδήσεων πριν ξεκινήσει η εκπομπή, λέει καλό κουράγιο για τις επόμενες δύο ώρες. Έτσι. Κάντε υπομονή μέχρι να έρθουν οι λέρες.
1: Οπότε... Φταίω εγώ που είπα στο χοντροθύμιο να κλείσει οποιαδήποτε πτήση εκτός από τη δική μου για Μάντσεστερ.
0: Σωστά.
1: Δεν φταίω. Σωστά. Στο Μαραθιανό. Ας να πάει μόνος του. Να πάρει τις τέσσερις ανταποκρίσεις. Ένας φίλος λέει αν έχουμε κάποιο νέο για τα εισιτήρια Μάντσεστερ. Όχι φίλε, περιμένουμε τη Μάντσεστερ. Πότε θα κυκλοφορήσουν και πώς θα πάρει, θα το δούμε τότε. Το πόσα θα πάρει, δεν νομίζω ότι η Manchester City θα δώσει παραπάνω εισιτήρια από αυτά που δικαιούται η ΑΕΚ. Άρα, δες τη χωρητικότητα του Etihad, το 5% θα είναι τα εισιτήρια της ΑΕΚ. Κάντε το Marine Έλληνα να σηκώσουμε το παγκόσμιο. Όπα, φίλε, εντάξει, είπαμε. Καλώς θα είχαμε το Marine στην Δυτική, αλλά όχι και παγκόσμιο με το. Ότι ο Marine λείπει για να πάρει η Ελλάδα το παγκόσμιο κύπελο. Αυτά, κάτσε να δούμε πώς ήρθε και κανένα άλλο.
2: Να το κάνει, αφού δεν είναι ενεργεία διεθνής και να ήθελε δηλαδή.
1: Είναι στη Ρουμανία, ναι. Ναι, καλά, δεν θα γινόταν ούτως ή άλλως, ναι. Πέντες, δεν ανέβασα καμία ανάρτηση όταν έχασε ο Ολυμπιακός από το Όφι. Το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω πού τα βρίσκεται αυτά και τα γράφετε. Απολύτως τίποτα δεν έγραψε. Το μόνο που έβαλε βίντεο, θα θυμάμαι, ήταν Σάββατο βράδυ, δεν το είδα κιόλας το μισό μάτς γιατί ήμουν στο Τζουβέλα. Είχα ανεβάσει μια ανάρτηση από το Τζουβέλα. Τώρα, αν πιστεύετε ότι είχε σχέση με τον Ολυμπιακό, τι να σου πω. Όχι, δεν έχω άλλο.
0: Εσύ φίλε που συνεχίζεις και κάνεις αυτή την χιδαία επίθεση, πού είσαι στο μήνυμα αυτό που επεκτείνω και έτσι? Μας λες λίγο το ονόμα, ξέρω εγώ, τηλέφωνο κλπ, για να δούμε αν θα συνεχίσεις να στέλνεις αυτό το μήνυμα, γιατί είναι ρατσιστική επίθεση αυτό που κάνεις, έτσι. Μαγιά πίσω από το λεπτικολόγιο, χωρίς να ξέρουμε ποιος είσαι, είναι ωραία να τη κάνουμε. Όταν όμως λέω, μήπως μπορεί να το στείλεις λίγο επώνυμα, να δούμε αν θα συνεχίσει αυτό τον οχετό που μας θέσει τα μηνύματα αυτά και μπορούμε να διαβάσουμε από σοβαρούς ανθρώπους μηνύματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το τρόλ της ημέρας, τώρα είναι καλός ο Γιωβάνος, κύριε Νικολογιάννη. Όταν κάνετε τα δυνατά, δυνατά να το διώξετε, δεν σας έκανε. Συνεχίστε τώρα, σας ξέρετε εσείς.
1: Καλά, αυτός μπορεί να είναι και κανένας φίλος μας, ξέρεις, και να σου κάνει τελείως πλάκα δηλαδή.
0: Ναι, αυτό είναι τρόλ, σου λέω. Γι' αυτό γελάω.
2: Αθανασίου θα στο στείλει.
0: Παιδιά, αν έρθει μια ομάδα τώρα και θελήσει να αγοράσει τους 7 μπροστά της Εθνικής, έχετε συνειδητοποιήσει ότι θέλει πάνω από μισό δις για να το κάνει? Πλάκα. Τζόλης, Παυλίδης, Καρέτσας, Ιωαννίδης, έτσι, Κωνσταντέλιας. Εντάξει, είναι τραυματίας το παιδί τώρα, αλλά οκ.
1: Okay. Ναι, εντάξει.
0: Τι άλλο έχουμε? Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Κάνεις λάθος, λέει Νικολογιάννης, θα χάψεις τους μικρούς, έχει παιχταράδες. Φίλης Κοντούρης, Γκούμας, Κουτσουπιάς. Φίλε μου, η λέξη παιχταράδες είναι σχετική.
1: Είναι λίγο βαριά βασικά.
0: Είναι βαριά. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία μπορούν να εξελιχθούν. Μέσα αυτούς είναι ο Κοντούρης, είναι ο Φίλης. Ο Γκούμας έκανε πολύ καλή χρονιά πέρσι. Ο Κουτσουπιάς κάνει φέτος με την Άδρα. Από το είναι καλοί παίκτες μέχρι το να είναι παιχταράδες και να δέσουν μια εθνική που έχει συγκεκριμένα στοιχεία και πρέπει να παίξουν συγκεκριμένο τρόπο, έχει μια μικρή απόσταση. Αυτό είπαμε, ότι δεν έχει πίσω από το, στα χαφ αυτή η εθνική, έχει θέμα πως δεν είχε η εθνική του 4 που είχε παικταράδες στα χαφ και δεν ήξερες ποιο να πρωτοβάλεις. Λοιπόν, Ο Γιωβάνοβιτς κάλεσε για χθες 26 παίκτες από 21 διαφορετικές ομάδες. Το ρόστερ είναι πολύ καλό. Αν τους δώσει ο κόσμος, θα δούμε υπέροχα πράγματα. Μάλιστα. Τι άλλο. Ο Κωστής του Λεβαδιακού που είναι παικτάρα δεν είναι Έλληνας, όχι. Εθνική Κύπρου παίζει, φίλε μου. Και νομίζω ότι είναι και στην Εθνική Κύπρου. Παίζει με τον έχει καλέσει ο Μάτζιος. Λοιπόν. Με όλο το σεβασμό, λοιπόν, ακριβώς ήταν πολύ καλός ο Τετή. Χθες δύο φορές έχασε την μπάλα μόνος του, μια φορά έπεσε κάτω και ζητούσε φάουλ συνήθως. Μια παλιά έβγαλε σωστή. Βγάλε τα παδικά γυαλιά που έχεις και στέλνεις αυτό το μήνυμα. Δες ξανά το παιχνίδι και δες πόσες φορές αναστάτωσε την αντίπαλη άμυνα. Τον έκοβαν με φάουλ. Μπορεί να είχαν το πρώτο κοντρόλ, αλλά το ξεπέταγμα που είχε έκανε πολύ δύσκολη την αντιμετώπιση του και ξαναστείλε μήνυμα. Λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιηθεί ξανά ως βασικός ο Πέδρο Τσιριβέγια ή πιστεύεις πως γίνεται να χαιρετάει? Παναγιώτη μου, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτή τη στιγμή στο rotation έχει μείνει πίσω ο Τσιριβέγια. Τώρα τι θα γίνει το Γενάρη δεν ξέρω. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Παίζει τόσο Καμάρα έτσι. Έχοντας από πίσω το Λούζα. Είναι λίγο δύσκολο να βρει χώρο τώρα ο Τσιριβέγια. Εν τω μεταξύ, αλήθεια τώρα θέλανε να βάλει γκολ ο Γιώβιτς θες, να βάλει πέντε στο επόμενο. Και όμως φίλοι μου υπάρχουν. Και κάποιοι που χθες ήθελαν ο Γιώβιτς να βάλει γκολ. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Λάθος σειρά του Γιωβάνους που έπρεπε να βάλει Τετή πρώτα και μετά Ιωαννίδη. Γνώμη σας, μα δεν έπαιξα στην ίδια θέση. Το Τετή τον έβαλε εξτρέμ. Αν εννοείς να βάλει τον Τετή center for, ok, αλλά τον Τετή τον έβαλε εξτρέμ. Όταν αποφάσισε να αλλάξει τα εξτρέμ, έβαλε τον Τετή. Τον Ιωαννίδη τον έβαλε πίσω από τον στη θέση του Κοστούλα, πίσω από τον Παυλίδη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Να δω.

0: ποτάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Επιστρέφουμε, έλα Κώστα.
8: Τι λέμε?
7: Κάνα μήνυμα, έχεις?
8: Κάτι έχει.
7: Κάτσε, γιατί...
8: Προτιμάω, ναι, λέει, τις μπλε ώρες ή τα δύο μαύρα που κάμισα. Δεν βλέπω σειρές. Δεν βλέπω σειρές, παιδιά.
7: Καλή ερώτηση, καλή ερώτηση.
8: Μία σειρά έχω δει μόνο ελληνική που μου άρεσε.
7: Ποια?
8: Αυτή που είχε το Κοσμοτέ, μωρέ, με το...
9: Το Έτερος Εγώ.
8: Όχι, μωρέ, στο νησί στην...
9: Α, στο νησί.
8: Ναι, μωρέ, με το... Έλα τώρα, μου σταμάτησε το μυαλό. Με τους φόνους που γίνονταν εκεί με το τέτοιο.
9: Α, με το serial killer, στα κύθυρα.
8: Ναι.
9: Οι 17 κλωστές, κάτι τέτοιο.
8: Ναι, ναι, αυτό. Ναι.
9: Αυτό δεν το έχω δει, είναι καλό, Κώστα.
8: Καλό είναι, καλό.
9: Είναι το μόνο που δεν έχω δει.
7: 7 κλωστές. 7 κλωστές.
9: Όχι 7, παραπάνω κλωστές.
7: 7 κλωστές παρέβασε Νίκο Αθανασίου, συγγνώμη.
8: Δεν ξέρω πώς ήταν.
7: Παρέβασε Νίκο Αθανασίου.
9: Να το.
7: 7 κλωστές. 17 κλωστές μου λέει. Τι
9: 17, ρε. Ναι, αυτό είπαμε κι εμείς, 17.
8: Αυτό είναι το μόνο που έχω δει, δεν έχω δει πώς το είναι, τέτοια.
7: Πόσους έφαγε, ναι, λέει.
9: Ναι, γιατί είναι και λίγο δύσκολο λόγω της δουλειάς. Ναι. Και εγώ έχω κάποιες λίγες που βλέπω και τις βλέπω σε ρί.
8: Δεν μ' αρέσει πολύ. Μετά, ξέρεις, πρέπει να ξαναδείς αυτό, το ένα το άλλο, ενώ ένα έργο, άμα δεν, πάει και τελειώνει η ιστορία.
9: Το πολλά σε πάρει, έτω, θα συνεχίσει το πρωί.
8: Λέει εδώ... Ο ακροατής που έστειλε μήνυμα και δεν το διαβάσαμε, ούτε πρόκειται να το διαβάσω, ούτε ξανά θα το διαβάσω, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορεί να υπάρχουν μηνύματα τα οποία να προσβάλλουν ποδοσφαιριστές.
7: Μην ασχολείσαι,
8: Κώστα. Ολυμπιακού συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, και να κάτσω εγώ να το διαβάσω. Επειδή, ναι, εσύ το θέλεις. Στείλ το 300 φορές. Δεν πρόκειται να το διαβάσω.
7: Μην ασχολείσαι με προσβλητικά μηνύματα. Και πριν αυτό που το είπε ο Κώστα Τατέι, το είπε γιατί ήταν ρατσιστική επίθεση επί της ουσίας.
9: Ναι, και δεν πρέπει, πρέπει να τα περνάμε και, και εμείς ένα μήνυμα μέσα από αυτά τα μηνύματα.
8: Ένας άλλος Ολυμπιακός, ο Διονύσης, λέει ότι ώρες-ώρες γίνεται εριστική όταν απαντάτε στα μηνύματα του κόσμου. Δεν απαντάμε. Εριστική πότε γινόμαστε να απαντάμε? Όταν, άμα διαβάσεις κάποια μηνύματα που έρχονται και από ένα συγκεκριμένο ακροατή, γιατί φαίνονται, καταλαβαίνουμε ότι είναι από τον ίδιο, θα καταλάβαινες για ποιο λόγο δεν διαβάζονται αυτά τα μηνύματα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αν θέλω εγώ να πω την άποψή μου για ένα παίχτη του Ολυμπιακού και να είναι και να τα βάλω μαζί του, θα το κάνω, αλλά θα το κάνω εγώ ως Νικολακόπουλος, όχι διαβάζοντας μήνυμα κάποιου άλλου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?

0: ξαφνικά λέει γίνατε ειδικό στην εθνική ενώ συνομπάρτε γενικά της εθνικής. Όχι, δεν είμαι της εθνικής, δεν είμαι ειδικός. Όχι, ο τελευταίος θα ήταν που θα ήμουν ειδικός. Ρωτήθηκα και είπα την άποψή μου. Είναι πάρα πολύ απλό, ας πούμε. Εννοείται λέει παιδιά ότι μηνύματα ανούσια ή προσβολών δεν θα έπρεπε να τα διαβάζετε, μη χαλάμε και την εκπομπή.
1: Εντάξει, αυτό έχει δίκιο,
0: ακριβώς,
2: το κάνουμε.
1: Αυτό κάνουμε.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Ναι. Είναι δυνατό λέει να έχει Ολυμπιακός φόρ που το λένε μυρμήγκι. Για τον Γκονζάλες.
1: Υποκοριστικό είναι αυτό, μωρέ.
0: Είναι δυνατό να έχει Ολυμπιακός προπονητή που να τον έλεγα μυρμήγκι.
1: Το Βαλβέρδε λες, ε.
0: Ποιο να πει, βέβαια.
2: Τι γίνεται, ρε.
0: Πάρα μου την πούνε τώρα, φίλε. Ωραία, λέει. Ξεκινάμε για φέτος τα quiz, λέει ένας φίλος. 2-5-0-9. Τελικός κυπέλλου Ολυμπιακός ΑΕΚ. Σκορ 4-4-15-14 στα πέναντι. Ποιος ήταν ο διαιτής στο πιο θεαματικό τελικό του κυπέλλου στην ιστορία?
2: Κάκος.
0: Ο Κάκος ήταν. Με 9 παίκτες μας άφησε. Μείον ο Καλέτη, μείον ο Αβραάμ.
1: Ποιος ήταν ο χειρότερος?
0: Όχι, ο διαιτής, ποιος ήταν ο διαιτής. Ο Τάσος ο Κάκος ήταν. Γιατί λέει δεν δώσαμε το Ζέλσον, λέει στην Κρασνοντάρ. Τον έδωσε ο Ολυμπιακός το Ζέλσον, πολύ απλά γιατί ο Ζέλσον είναι ένας παίκτης βασικός στον Ολυμπιακό και μπορεί και να τον πεις και απαραίτητο στον Ολυμπιακό, όπως τον είδαμε και στα 3 παιχνίδια με τον καινούργιο προπονητή. Στα 2 που μπήκε αλλαγή, άλλαξε όλο το μάτς και στα 2. Και στο ένα που έπαιξε βασικός με τη Γιαγγελόνη, ένα από τους καλύτερους παίκτες. Να τον δώσει δηλαδή ο Ολυμπιακός για την Γκράσνονταρ να παίρνει 7 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να σας πω ότι τελευταία μέρα των μεταγραφών της στη Ρωσία ήρθε εδώ ο γενικός διευθυντής, τι ήταν της Γκράσνονταρ, με 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός τα αρνήθηκε και καλά έκανε. Δεν είναι μόνο να βγάζεις χρήματα, ας πούμε. Οκ, μπορεί να το πεις ότι ήταν μια ευκαιρία, γιατί είναι ηλικία τέτοια που λες πότε θα ξαναβρεις, ας πούμε, τόσα λεφτά να δώσεις ένα παίχτη ο οποίος είναι, πώς το λένε, 31 ετών όπως είναι ο Ζέλσον. Εντάξει, δεν είναι μόνο όμως το εμπόριο, ας πούμε, το θέμα, οι μεταγραφές παικτών. Οι αδυναμίες του Ζέλσον τις ξέρουμε, τις έχουμε αναφέρει, τις έχουμε ξανααναφέρει κλπ. Αλλά... πώς το λένε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας καλός παίχτης ή ότι δεν τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Τώρα με ποιον εξτρέμ θα παίζει ο Ολυμπιακός στα 3 παιχνίδια τα προηγούμενα. Για να καταλάβουμε. Ο Μπέιλι που ήρθε και ήταν ανέτοιμος το παιδί, ο Ρόκα που είχε βγάλει τον νόμο του κλπ. Θα παίζαμε άρα χωρίς εξτρέμ, ποτέ ούτε αλλαγή κανένας. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως τα λέτε νομίζω, ε. Κάποιοι εννοώ. Ανερχόμενο λέει 8-6 Τσατσαράγκος. Γράψτε το όνομα 16 ετών. Το ξέρετε?
1: Όχι.
0: Μήπως εννοεί ένα του Πανετολικού, τον οποίο τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός και τον έχει γυρίσει πάλι στον Πανετολικό ως δανεικό, τον Τσατσαράγκο. Νομίζω, μήπως εννοεί αυτό το παιδί. Είναι πολύ μικρός ακόμα ο παίκτης και δεν μπορεί να έχει προλάβει να δείξει και πολλά πράγματα. Νομίζω ότι αυτόν τον παίκτη εννοεί. Ένας παίχτης λέει που με τη Λίμπαρ φέρθηκε. Χρησιμοποιείτε εδώ εκφράσεις, λέει, πρέπει να τη διαβάσω εγώ αυτές τις εκφράσεις που χρησιμοποιείτε εσείς. Παρόλο λέει που είχε προσφέρει πολλούς βαθμούς, δεν του φέρθηκε σωστά, ας το πω έτσι. Θυμηθείτε, μόλις γυρίσει θα κάνει παπάδες σαν δεκάρι. Μακάρι να γυρίσει καλά και μακάρι να, πώς το λένε, και σαν δεκάρι να κάνει παπάδες, είτε σαν δεκάρι είτε σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Που δεκάρι είναι, πίσω από το center forward είναι η κανονική του θέση, αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι ο κάθε προπονητής έχει το δικό του τρόπο παιχνιδιού, για τον οποίο άλλοι παίχτες είναι συμβατοί και άλλοι είναι μη συμβατοί. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Τι βλέπουν λέει οι προπονητές και επιμένουν στο Τζικίνιο που εδώ και ένα χρόνο δεν πάει καλά, ξέρω εγώ, έχει λάθος επιλογές κλπ. Κλπ. Δεν βάζει γκολ κλπ. Είναι προφανές ότι κάτι βλέπουν. Κάτι βλέπουν. Κάνει και πολλά καλά πράγματα ο Τσικίνιο μες στο παιχνίδι, όπως είναι αλήθεια ότι κάνει και πολλά πράγματα που δεν είναι καλά. Κυρίως για τη θέση που παίζει, δεν έχει νούμερα. Όταν παίζει πίσω από το center four, ας πούμε, του Ολυμπιακού, Πρέπει να έχει νούμερα, γκολ και assist. Δεν έχει νούμερα εδώ και ένα χρόνο πραγματικά ο Τσικίνιο και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα πραγματικά. Ωστόσο το ότι δουλεύει μες στο παιχνίδι και κάνει καλά πράγματα, κάνει συνεργασίες, κάνει συνδυαστικό ποδόσφαιρο κλπ. Και προσφέρει και σε άλλους τομείς είναι εξίσου αλήθεια, ας πούμε. Ένα μήνυμα και για τους τρεις φαντάζομαι είναι: βγάλτε λέει τον Όφη και του ΠΟΚ, ποιοι είναι οι Έλληνες παίκτες που θα παίρνατε στην ομάδα σας και να είναι ενεργοί στο rotation. Λέει πείτε την αλήθεια, Βίχο λέει, Λιάγκα, Μίτογλου και μετά κανέναν, έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
1: Για το ελληνικό πρωτάθλημα λέει.
0: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, ναι. Πράγματι έχουμε, αλλά εξίσου αλήθεια είναι ότι έχουμε και αδυναμίες να διακρίνουμε καλούς παίκτες, τους οποίους με το που παίζουν καλά, τους βλέπουν άλλοι καλύτερα από το εξωτερικό και μας τους παίρνουν.
1: Και όχι μόνο αυτό, και ο φιλόδοξος Έλληνας παίκτης που είναι καλός, είναι πιο εύκολο πλέον τη σημερινή εποχή να φύγει για το εξωτερικό. Έτσι. Και έχει μεγαλύτερη ευκολία στο να φύγει στο εξωτερικό, οπότε είναι δύσκολο να το κρατήσεις.
0: Εκείνη η μαγιά, ρε Τάσο.
1: Δύσκολο να τον κρατάς όμως, Κώστα, κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, εσύ λες να τον ανακαλύψεις νωρίς. Τι εννοείς. Ωραία. Στα 16. Ο Κοστούλας.
0: Όχι στα 16. Ποια 16. Εδώ πέρα έχουμε στα 20 είναι και δεν τους βλέπουμε, ρε Σιτάσο. Καλά.
1: Εσύ λες τώρα από μικρομεσαίες ομάδες, καταλαβαίνω.
0: Ναι. Από τι. Κυρίως ναι. Κυρίως ναι. Ο Μανδάς έπαιζε στον Ατρόμητο είχε κάνει 30 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Κανένας δεν του άρεσε.
1: Για το Μανδά συμφωνώ. Ναι. Απλά θέλω
0: είναι
1: να σου πω το εξής.
0: Άμα τους βάλεις κάτω, Τάσο.
1: Θέλω να σου πω
0: είναι
1: το εξής. Ότι τον Νίξ Μανδά τον παίρνεις στην ομάδα σου. Μετά από ένα χρόνο, δύο θα φέρει πρόταση και θα φύγει. Δεν θα τον κρατήσεις. Είναι δύσκολο πλέον.
0: Μωρέ, πάρ' τον εσύ και σου φέρει πρόταση.
1: Ναι. Εντάξει. Ναι.
0: Για πάρτε να μαζέψω κι άλλα.
1: Πάμε πολιτικό διαδίκτυο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Νέα Ερυθρέα ως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο από Ρέντι έως Επόλια ανατμήματα, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παλίνη προς Πεταμόρφωση και στις εξόδους Ιαλαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Εντείνεται η αγωνία για τυχόν αγνοούμενους περίπου 10 ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη στην Οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ στα συντρίμια, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση 3 τουρίστες. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, παραμένει υψηλή. Ωστόσο, η δυνατότητα μείωσης συνδέεται με την έγκριση ευρωπαϊκής εξαίρεσης. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωτικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ηπείρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Και ο καιρός αύριο στην Αττική νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Big Win Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το match ημέρας σήμερα είναι το Ιταλία-Βέλγιο. Έτσι. Για την πρώτη κατηγορία του.
2: Για να δούμε την Ιταλία πώς θα επιστρέψει.
1: Ιταλία-Βέλγιο.
3: Τώρα παίζει πρώτο match, είναι.
1: Ναι, όλα πρώτα παιχνίδια.
3: Μετά την επιτυχία της στο Μουντιάλ.
1: Ναι. Προπονητής έχει αλλάξει, νομίζω.
3: Τι.
1: Ναι.
3: Άφησα τον ίδιο από
2: πριν. Ο τέτοιος ήταν, ρε.
3: Ο Γκατούζο.
1: Ήταν ο Γκατούζο.
3: Ήταν. Ναι, μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν.
3: Ιταλία και το Βέλγιο άλλαξε προπονητή.
1: Εγώ θα πω το αυτό που είπα και χθες. Γκολ.
3: Εσείς δεν ξέρω.
1: Χίεση. Το βρήκε ο Τσανάγκας, θες να ξέρεις, Ολλανδία-Γαλλία. Οπότε και εσύ χ.
3: Ολλανδία-Γαλλία ή Ολλανδία.
1: Γερμανία, συγγνώμη. Χ. Ναι.
3: Λέω και εγώ χ.
1: Λέγε και τσε.
2: Εγώ θα ποντάρω στο comeback της Ιταλίας και θα πω άσο.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Τα ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: πάμε τελική ευθεία και έτσι στα μηνύματα.
1: Για το φίλο εδώ που λέει, να πω και εγώ για τον ΤΤΕ, γιατί λέει όλες οι μεγάλες ομάδες. Ότι ρε παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ο ΤΤΕ μέχρι εκείνο το ξεκίνημα που έκανε στη Super League και πέσαν όλες οι ομάδες να τον πάρουν μετά τα μάτς που έκανε με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και άλλο ένα, δεν θυμάμαι ποια ήταν η άλλη ομάδα, δεν ήταν για μεγάλη ομάδα τώρα. Πώς να το κάνουμε. Και η Φυσιά θέλει, είχε δώσει δανεικό στον Πανετολικό. Στον Πανετολικό έπαιξε λίγο στο τέλος, στα play out. Okay. Έδειχνε πάντα ότι κάτι μπορεί να είναι, αλλά δεν είχε ποτέ μια συνέπεια σαν παίχτης. Τώρα αυτό το χρόνο έχει κάνει. Και μπράβο του. Και μπράβο και στον Παναθηναϊκό που τον πήρε. Όλοι λέγανε ότι τον πήρε ακριβά. Γιατί πράγματι έδωσε τα διπλά λεφτά από ό,τι ήταν η καλύτερη άλλη πρόταση που είχε η Φυσιά. Και τελικά φαίνεται ότι τον πήρε φθηνά. Και μπράβο του. Αλλά δεν πάει να πει τώρα. Δεν είναι τόσο χαζές και οι ομάδες.
2: Πάντως και την προηγούμενη, Κωστά,
1: ναι,
2: και την προηγούμενη σεζόν, ας την περσινή, στην αρχή κατά τα πρώτα μάτς έβγαλε μάτια. Νομίζαμε ότι βλέπαμε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: πώς το λένε, παίχτη τώρα πολύ υψηλό,
0: ναι,
2: επίπεδο.
0: Ναι. Αυτά που κάνει και φέτος, ουσιαστικά.
2: Ναι. Ήταν τέλος πάντων,
0: ναι,
2: τότε. Γιατί τότε παίζει και με άλλους μόνος του. Τι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το 24-25 βλέπω εδώ, έπαιξε τον πρώτο γύρο στην Κηφισιά, δεύτερη εθνική, είχε βάλει 8 γκολάκια.
0: Ναι.
2: Και μετά τον έδωσε ένα δανεικό στον Πανετολικό, προφανώς, όχι επειδή δεν πήγαινε καλά στην Κηφισιά, αφού είχε βάλει 8 γκολ σε 10 μάτς, ξέρω εγώ, αλλά ακριβώς για να...
0: Για τη Super League. Για να πάρει,
2: βέβαια, για
0: Super
2: να
0: League.
2: Φανεί.
0: Ναι, ναι.
2: Να φανεί, ναι. Μετά πήγε, ναι, Super League στον Πανετολικό. Εκεί, ναι, όντως δεν έβαλε πολλά γκολ.
0: Εκεί έπαιξε, και άκρη πολλές φορές. Το θυμάμαι ότι έπαιζε extreme. Το θυμάμαι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι, δεν, ναι, ήταν αυτό που είδαμε την επόμενη σεζόν.
2: Α, εντάξει, αυτό επόμενη, λέει, σεζόν είδαμε
1: σε καμία
2: δυναμή της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα εκεί μπήκαν οι μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, ας πούμε, που δεν ξέρω για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε το Ζήνη, ξέρω εγώ. Ήταν ένα project παρόμοιο ο Ζήνη. Και σε χαρακτηριστικά αρκετά έτσι μοιάζουνε.
2: Ναι, αλλά πήγε και η ΑΕΚ, απλά δεν τάσκασε. Πήγε και ο Ολυμπιακός επίσης.
1: Φυσικά, μπήκανε όταν τον είδανε εκεί, που ήταν διαστημικός, ρε, εκεί,
2: ναι,
1: μπήκαν όλοι. Και ο ΠΑΟΚ πήγε γερά, μπορεί να μην βγήκε πολύ. Αλλά
2: ΠΑΟΚ πήγε πολύ γερά.
0: Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, σας πω ότι είχε φτάσει μια ανάσα μέχρι που μπήκε ο Παναθηναϊκός και τον πήρε.
1: Η Κοτζάρεβα είχε ανατύπη και στην Αθήνα για να κλείσει.
0: Είχε φτάσει μια ανάσα μέχρι που μπήκε ο Παναθηναϊκός και τον πήρε. Αυτό έχει γίνει. Και θυμάμαι τότε, επειδή τώρα ωραία τα μηνύματα προέρχονται, συμφωνώ. Απλά το θέμα είναι όταν γίνονται μεταγραφές. Να μην λέμε για τις ομάδες ότι δώσαν πολλά λεφτά, να λέμε και τις ομάδες ότι κάτι, okay, πληρώνει μια υπεραξία σίγουρα, αλλά πρέπει να πληρώσει για να δεις τι θα γίνει, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Τώρα όμως αυτή τη στιγμή δεν κάνει τρία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αυτό λέω και
0: ακριβώς,
1: είναι ακριβώς, και η μαγεία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, τελικά το ακριβό αποδείχθηκε φθηνό. Όπως γίνεται μερικές φορές και με φαγητά και με τέτοια.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έλα, κύριε Κέτσε.
1: Ναι. Εντάξει, λίγα πράγματα έχουμε.
0: Ματσίνι προπονητής Ιταλίας, ε. Ναι, σωστά.
1: Η μεγάλη επιστροφή.
2: Ματσίνι είναι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά κάνει με το
1: παιδί. Ένας φίλος λέει, μου έτυχε να δω από Σουίτα το μάτς Arsenal Lil και θα πάω να δω και το Σαχτάρ ΑΕΚ, ήδη έχω εισιτήριο. Μπράβο, φίλος σίγουρα μένει Λονδίνο και είναι μέσα στο ποδόσφαιρο εκεί πέρα, όποτε θέλει μπορεί να δει ό,τι θέλει. Κώστα, βλέπω ότι ο Καρβαχάλη είναι ελεύθερος. Πώς τον βλέπεις για backup του Ρώτα? Λίγο χλαμό, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, ένας
2: παίχτης
1: μέχρι Champions League, αρχηγός Real Madrid.
0: Νομίζω πήγε αλλού.
1: Νομίζω.
2: Ναι, νομίζω κι εγώ, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Για ακόμα έχουμε τύχη. Αν εννοείς αγωνιστικά, οκ, είναι ένα παιχνίδι που θα γίνει, θα το παίξει. Εντάξει, φαβορεί είναι κόμμα. Αν εννοείς για εισιτήρια, θα είναι πολύ λίγα. Θα είναι τα λιγότερα που θα πάρει, γιατί είναι πολύ μικρό το γήπεδο. Τελευταία στιγμή πήρε άδεια για ομίλους, για League Phase. Και ένα μήνυμα που είναι πολύ χρήσιμο και μπράβο και έπρεπε να το έχω πει και εγώ είναι: μην ξεχάσουν ταξιδιώτες για Αγγλία ότι εκτός διαβατηρίου θέλει και κάρτα ΕΤΑ. Είναι, παιδιά, μια βίζα. Και επειδή τώρα έχω αυτή την κουβέντα, είπα, έστειλα και στο Μαραθιανό το link, να προσέξετε, να πάρετε την ΕΤΑ από το επίσημο, το Υπουργείο της Εξωτερικών της Αγγλίας και όχι από διάφορα site που την πουλάνε 80-90 ευρώ. Η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη. Είναι στα 20 ευρώ. Είναι η μόνη επίσημη, είναι του Υπουργείου και όλοι οι άλλοι κάνουν, χωρίς να κάνουν τίποτα ουσιαστικά, χρεώνουν πολύ περισσότερα και εντάξει, είναι κρίμα να πληρώσετε χρήματα. Η διεύθυνση είναι www.gov.uk Κάθετο ΣΕΤΑ. Αν κάποιος ακούει που θέλει να πάει, ξαναλέω, είναι www.gov.uk/ETA. Και μπείτε εκεί, θα σας ζητήσει κάρτα και το διαβατήριό σας να έχετε μαζί. Είναι 3 λεπτά υπόθεση. Εγώ το έχω κάνει εδώ και 15 μέρες. Και ισχύει για 2 χρόνια. Δηλαδή, αν κάποιος πάει και στα 2 μάτς της ΑΕΚ εκεί ή ξαναπάει στην Αγγλία μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, δεν χρειάζεται να ξαναπληρώσει. Μία φορά πληρώνεις. Φροντίστε όσοι πάτε να πληρώσετε λίγα. Να μην σας χρεώσουν διάφορα πρακτορία κτλ. Συμφωνείς, Κώστα, πως η ΑΕΚ ψηρίζει πολλές μεταγραφές και δεν ρισκάρει με το να χάνει παίχτες όπως ο Τετέι, ο Κάγκο, ο Κυριακούπουλος και γιατί άλλοι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο Τετέι μπήκε όταν μπήκαν όλοι. Ανέβηκε μέχρι ένα ποσό. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε και πήρε και τους 2 παίχτες και τον Παντελίδη. Μην ξεχνάμε και τον Παντελίδη.
0: Σωστά. Τον
1: και, και τον Παντελίδη. Ναι. Με τον Κάγκο τα έχουμε πει χίλιες φορές τι ήταν, ήταν δεδομένο όλο. Επιβεβαιώνεται και από τα ρεπορτάζ και στο Ισραήλ και στην Ελλάδα ότι η ΑΕΚ είχε συμφωνία, αλλά η μεταγραφή χάλασε γιατί ο παίχτης έπαιξε και δεν μπορούσε να παίξει μετά στα μάτια με τη Λεύσκη. Τον Κυριακόπουλο δεν τον ήθελε ο Ριμπάλτο. Είχε ακουστεί σε εκπομπή που ήσουν και εσύ, Κώστα, ότι κάποια βαριά κορμιά στυλ Τετέι ξεπετάγονται πιο αργά σε μεγαλύτερη ηλικία. Υπόθηκε και η περίπτωση Ντρογκμπά. Ναι, το είπαμε αυτό. Αυτό είναι και ένα πράγμα που ισχύει σίγουρα και σε κάποια σεζόν. Δηλαδή,
0: ναι, ισχύει αυτό για τη σεζόν.
1: Τα βαριά κορμιά
0: μπαίνουν. Βέβαια. Θέλουν χρόνο. Θέλουν περισσότερο χρόνο. Σωστά.
1: Αυτά, παιδιά, δεν
0: βλέπω. Ωραία. Συνεχίζω εγώ. Η Εθνική έχει χρηματιστηριακή αξία 320,60 εκατομμύρια ευρώ χωρίς το Κωνσταντέλια. Είναι στη 19η θέση στον κόσμο. Η Σερβία έχει 289,6. Η πηγή Transfer Market. Σίγουρα έχει. Εντάξει, τώρα το Transfer Market είναι σχετικές τα ποσά που βάζει. Μην είστε 100% εκεί. Σίγουρα όμως έχει μια πολύ μεγάλη αξία εθνική. Βλέπουμε και σε ποια κλαμπ παίζουν οι παίκτες μας και καταλαβαίνουμε ότι είναι τεράστια η αξία τους. Λοιπόν, Γιώργος από το Μαϊάμι, τόσο μεγάλη συγκίνηση χθες στο ΆΚΑ. Βλέπουμε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει ο ρομποτής στα ομαδικά αθλήματα. Άλλη ομάδα, άλλη φιλοσοφία. Φίλος όλα τα σπορ, θα δούμε ωραία πράγματα. Σίγουρα, Γιώργο μου, συμφωνώ. Πάντα το πίστευα και το έλεγα ότι ο προπονητής είναι το Α και το Ω στο ομαδικό άθλημα. Και φαίνεται, βλέπεις ίδιους παίκτες πώς έπαιζαν πέσει στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού και πώς παίζουν φέτος με τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο. Βλέπεις μια φιλοσοφία, μια ομάδα που παίζει πολύ καλή άμυνα, μια ομάδα που έχει σχέδιο στην επίθεση και δεν θα μιλήσω για το ποδόσφαιρο που είναι φανερό πλέον ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το περσινό μπάχαλο που υπήρχε. Η φετινή ομάδα με τον ίστρο προπονητή και με τους παίκτες να έχουν ρόλους και να δείχνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Γράφτηκε, λέω, ότι ο Τετέ υπάρχει περίπτωση να φύγει από την Γκρέμιο και ότι ψάχνεται για Ελλάδα. Καταρχάς ισχύει, δεν το ξέρω αυτό. Και αν δεν μπορεί να διαφερθεί ο Παναθηναϊκός, δεν το βλέπω. Όχι.
2: Εδώ κάναμε αμάν και πώς να το δώσουμε.
0: Έλατε. Με ρωτάς, φίλε μου, για το Λιβάη. Δεν ξέρω, επειδή λες αν έχω περισσότερη εικόνα πληροφόρηση για το πώς πήγε, δεν το ξέρω αυτό. Εκτός από ότι έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Και νομίζω μετά από λίγο έγινε και αλλαγή. Και μετά τον γκολ που έβαλε. Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα που το διαβάζω για να ακουστεί. Παράπονο για το κλείσιμο των πάρκινγκ στο κολυμπητήριο. Από τις 6 λόγω αγώνων μπάσκετ Παναθηναϊκού. Δυσκολεύει την πρόσβαση στην προπόνηση των παιδιών 6,5 με 7 και 4, καθώς λειτουργεί μόνο μία είσοδος. Μάλιστα. Το διάβασα για να ακουστεί μπάσκετ, μπορεί να βρεθεί κάποια λύση. Λίγα τα λόγια σας για το τεράστιο Γιώργο Μαρθιανό. Ρε φίλε, στέλνει πάλι με μηνύματα από μέσα. Και έτσι. Μαρθιανός.
1: Έστειλε πάλι.
0: Ναι, ναι. Λίγα τα λόγια για το τεράστιο Γιώργο Μαρθιανό. Μία βάζει τον καπάτο να μας κράζει στο δελτίο ειδήσεων. Μία στείλει μηνύματα. Τι κατάντια είναι αυτή.
1: Ίσως έλα, θεωρήθηκε υποτιμητικό το ότι του είπα εγώ πώς θα βγάλει τη βίζα, ας πούμε, για την Αγγλία.
0: Λοιπόν, έλα Κωστά.
2: Ναι, λέει ο Ζουγλής, είναι ένας εξτρέμ που παίζει στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, που σκοράρει κατά ρυπάς. Δεν είναι και τόσο ακριβές σκοράρει κατά ρυπάς. Έχει βάλει πράγματι το παιδί φέτος 3 γκολ. Δεν μπορεί να πάρει λίγο χρόνο στη μεγάλη ομάδα. Πήρε 7 παίκτες από τη δεύτερη ομάδα, δεν πήρε το Ζουγλί. Εικάζω επειδή προτίμησε να πάρει παίκτες σε θέσεις που δεν είχε, αμυντικούς κυρίως, αλλά και γιατί συνεννοούμενος με τον προπονητή τον Άλβαρο Ρούμπιο, δεν τους πήρε τους παίχτες αυτούς χωρίς να συνοηθεί με τον συμπάτριό του, τον προπονητή. Ο Ιμανόλ μίλησε μαζί του. Προφανώς έστειλε, ας πούμε, από τη μέση και μπροστά τον Τουφάκη, ο οποίος μάλιστα να ξέρετε ότι αρέσει στον Ιμανόλ ο Τουφάκης, 20 χρονών. Λοιπόν, λέει, τι να πεις τώρα, ακόμα δεν έχει έρθει ο νους στον Ολυμπιακό, δεν έχει έρθει στον Πειραιά το παιδί καλά-καλά και υπάρχουν τέτοια ονόματα, τέτοια μηνύματα. Δεν τα διαβάζω, πάω παρακάτω. Κανένας παίκτης, λέει, αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να δώσει αυτό το ρυθμό που δίνει ο Ζέλσον Μαρτίνς. Όσες φορές βραχυκλώσει η ομάδα, ο Ζέλσον με ατομικές ενέργειες του ξυπνάει, λέει ο Ηλίας. Συμβαίνει αυτό, ναι. Είναι από τα καλά του Ζέλσον. Έχει, είπαμε, και τα άσχημα, έχει και τα καλά. Και ο Αλγκουαθή, λέει, σημαίνει σερίφι στα ισπανικά, λέει ο Νίκος Παναθηναϊκός από το Μεξικό. Πράγματι. Αλγκουαθήλ σημαίνει σερίφι στα ισπανικά. Όντως. Άλλο δεν βλέπω να έχω άλλο. Για πάρτε και μήπως μαζέψω κάτι. Αν
0: ναι,
2: έχει.
0: Ναι. Έλα.
1: Ναι. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, μένω Μάντσεστερ, λέει, οπότε πάω στο Etihad. Φέρνει ανάποδα αποτελέσματα. Με το σωστό δώρο, λέει, θα πάω να δω και την ΑΕΚ και να έρθει το διπλό. Λέει ένας φίλος. Στείλε τα στοιχεία σου, φίλε, να εξεταστεί το αίτημα. Να πούμε τώρα που πάμε Μάντσεστερ, παιδιά, έχει μια σοβαρή είδηση από το The Athletic, ότι από τις 115 κατηγορίες που ήταν ένοχοι Μάντσεστερ City, που ήταν, συγγνώμη, υπό διερεύνηση η Μάντσεστερ City.
2: 115.
1: Από τις 115 βρέθηκε ένοχοι σε 114. Ένα πολύ δυνατό ποσοστό. Δεν ξέρω ποια είναι η μία τώρα που δεν ήταν.
2: Ναι. Αθώα πρέπει να είναι. Αθώα.
0: Ο Γιάννης Καραλής τι λέει αυτά.
1: Οπότε και τώρα λέει αναμένονται ποινές οι οποίες έχουν μια τεράστια γκάμα. Από ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο μπορεί να φτάσουν σε αφαίρεση βαθμών στην τωρινή σεζόν. Μπορεί να φτάσουν σε αφαίρεση βαθμών σε άλλες σεζόν και να χάσει πρωταθλήματα.
2: Είναι μετά από 10 χρόνια. Μπορεί να αφαιρέσουν μετά από 10 χρόνια.
0: Με ενδιαφέρει η άποψη του Γιάννη Καραλή επί του θέματος. Τι θα πει, είναι σκανδαλό.
1: Θα βγει σαν το Σαλιαρέλη, θυμάσαι στο Σερίγκο και θα πει δεν υπάρχει αυτό. Δεν χρωστάω. Πάντως είναι πολύ σοβαρό γιατί...
2: Η Manchester City και την Paris Saint-Germain τους έχουν πιάσει 300 φορές με οικονομικά τέτοια του Financial Fair Play, να το έχουν καταργήσει, να το έχουν διαλύσει και αυτά. Ναι. Τους βάζουν πρόστιμα και αυτού και από την αρχή και αυτού και από την... Α, αυτό γίνεται, έτσι δεν είναι τόσα χρόνια, κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: και η Μπαρσελόνα την πάτησε. Είχε απαγορήσει μετά.
1: Η Ισπανία είναι πολύ αυστηρή, φίλε. Η Ισπανία παίρνει τον παίχτη και δεν σε αφήνει να τον βάλει. Δηλαδή...
2: Η Ισπανία έχουν αυτό που λέει ο Κέτσε, για να πάρει παίχτη καταρχά, για να πάρει, έχουν εκεί πέρα πόσο budget πρέπει να έχει. Έχει δηλαδή budget, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια. Και η μισθή σου είναι 100. Εντάξει, είσαι στο όριο. Θε να πάρει ένα άλλο παίχτη, τον οποίο πρέπει να τον πληρώσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Σου λέει, πάρτον. Αλλά θα βγάλεις έναν άλλο, διώχνει
1: τον. Έτσι πήρε η ΑΕΚ τον Πινέδα και έτσι είχε γίνει και το μπέρδεμα τότε με τα 6 εκατομμύρια που είχαν βγάλει οι Ισπανοί ότι παίρνει, θέλει τα 6 εκατομμύρια και τελικά ήταν 4,5 αυτά που έδινε η ΑΕΚ και το 1,5 είχαν αφαιρέσει το μισθό του της πρώτης σεζόν, το συμβόλαιο της πρώτης σεζόν του Πινέδα. Και με αυτά τα 6 έκανε αυτό που είπες. Πήρε δύο άλλους παίκτες που θέλει μεγάλο δράφα. Που είχε πάει τότε.
0: Έχουμε παρέμβαση για να καράλει. Σιγά με δεν έκανε παρέμβαση. Διάβασε ότι είναι εφέσιμη. Υπομονή με 5 ήττα. Έτσι.
1: Καλά, και αυτοί που τρώνε 20 ισόβια έχουν έφεση. Όλοι δικαιούνται έφεση, ρε Γιάννη.
2: Έφεση. Για όλα υπάρχει.
1: Γιατί είναι εφέσιμο, δεν υπάρχει. Πραγματικά. Τελεσίδικα είναι μόνο τα ορεινά στρατοδικεία που λέγανε παλιά.
2: Ξέρεις τι του είχα πει του Γιάννη πέρσι στην εκπομπή στο Open, ε? Για από πες. Πολύ νωρίς όμως, για όχι πες. Το ξεγέλασε. Για του λέω φέτος το πρωτάθλημα το έχει πάρει Arsenal. Μην είσαι τρελός, μου λέει κάθε Κυριακή, μου λέει μην είσαι τρελός. Μέχρι το τέλος το πήρε και μου το είπε την τελευταία Κυριακή.
0: κάτσε γιατί απαντάει. Σε ακούει και απαντάει τώρα, δεν μου έρχεται το μήνυμα, αλλά γράφει.
2: Τι να πει, λέω ψέματα, ας πει, λέει ψέματα.
1: Δυστυχώς έχουμε μόνο 5 λεπτά εκπομπής, αλλιώς...
0: Όχι, δεν απαντάει γι' αυτό, λέει, αλλά άρα δεν εφαρμόζεται τίποτα ακόμη.
1: Εντάξει.
0: Από τη στιγμή που είναι εφέσιμη, δεν εφαρμόζεται.
1: Μα εμείς δεν είπαμε κάτι, ρε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να. Ότι τώρα θα γίνει.
2: Και να λέγαμε δηλαδή σιγά που θα το έκαναν οι Άγγλοι.
1: Έτσι, ρε Γιάννη.
2: Αχ, Θεέ μου.
1: Λοιπόν, ένα άλλο μήνυμα μου λέει πόσα χρήματα θέλω για να ρίξω υπνοτικό στην πύρα του Μαραθιανού και να γλιτώσουμε ένα μήνα. Όχι, εντάξει, τι υπνοτικό θα είναι αυτό, ρε φίλε. Χτύπα ξύλο. Δηλαδή ένα μήνα να κοιμάται.
0: Ναι.
1: Είπαμε. Θα σας δαγκώσει ο Μαραθιανός και θα κλαίτε άσχημα.
0: Γενικά πολλά για Μαραθιανό.
1: Μαραθιανό, θα κράζεις, θαυμάζεις.
0: Ναι. Πολλά για Μαραθιανό. Τα στέλνει από μέσα.
1: Αυτά δεν έχω
0: φτάνουμε
1: κάτι
0: και στο τέλος. Λοιπόν, Κωστή, τέλος. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Κωστή.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά, και στον κόσμο που μας ακούει.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν η ρεπόρτερ στις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστας Χιζόγλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας διοίκησης συνόδου στον Bingo Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η εκπομπή του εργάτη Νικόλα Κτύπη και του Υπουργού Τουρισμού.
1: Όχι.
0: Υπερκόπωση.
1: Τι ανατροπή ήταν αυτή.
0: Ο Υπουργός Τουρισμού θα πάθει υπερκόπωση.
1: Αυτή ήταν μεγαλύτερη ανατροπή και από τις εθνικές χθες.
0: Πώς θα βγουν δύο ώρες, δεν ξέρω. Τρομερό θα είναι αυτό. Δεν του είχε ξανασυμβεί. Εξεκολουθεί και ο Νικόλας.
1: Να πω ότι έκοψα τα ράματα σήμερα. Αν δίνει να βοηθήσω, να πω ότι έκοψα τα ράματα στα εφητεύματα. Μήπως.
0: Εσύ.
1: Κάνει 15 λεπτά.
0: Ωραία, το δίνει ωραία αφορμή να μιλήσει ο Μαραθιανός γι' αυτό. Το καταλαβαίνω ότι ο Νικόλας σήμερα δεν είναι στην εκπομπή. Λογικό είναι. Συνέχεια αυτός δουλεύει. Ο άλλος ταξιδεύει. Να πάρει και αυτός ένα ρεπό. Λοιπόν, καλή ακρόαση. Καλό κουράγιο για το επόμενο δίωρο. Και συντονιστείτε μετά τις 8. Να γίνω κι εγώ καπάτος. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
9: Για κάθε χρήση,
8: DuroStick
9: υπάρχει λύση.
8: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σοκ για τη Manchester City, καθώς σύμφωνα με το Athletic κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες σχετικά με παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Οι πολίτες αναμένεται να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης που εξέδωσε ανεξάρτητη επιτροπή, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με τις κυρώσεις να μην έχουν γίνει γνωστές. Το εγκόμιο του Στέφαν Ντεφράι πλέκει το τούτο Mercato Web. Είναι ήδη ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, ίσως ο Τσάβι πρέπει να τον καλέσει ξανά στην Εθνική Ολλανδίας, αναφέρει το ιταλικό μέσο για τον αρχηγό των Πρασίνων. Ακόμα 2 ημέρες ξεκούρασης για τους παίκτες του Τριφυλιού που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις, την Κυριακή η επιστροφή στο Κοροπή. Πρωινή προπόνηση επί σερβικού εδάφους έκανε σήμερα η εθνική ομάδα. Αυτή την ώρα αναχωρεί αποστολή για το Augsburg για το παιχνίδι με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τα μάτς με την Ολλανδία και τα Πάντσερ που θα διεξαχθούν στην Τούμπα 1η και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Στις 8 και όχι στις 9 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί την Κυριακή ο τελικός του Super Cup στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Σε νέα εποχή μπαίνει η στοίχημα GBL, καθώς ο Ευθύμης Ρετζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα του πρώτου εκτελεστικού διευθύνοντος συμβούλου στην ιστορία της Λίγκας. Στροφή στον αυριανό ημιτελικό του στοίχημα Super Cup με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Περιστερίου και τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Εκτός οκτάδας ξένων τραυματίες, Χέις Ντέιβις και Φαλ, μέσω τιμωρημένος Ναν, προκειμένου να ξεκινήσει να εκτεί την ποινή του. Νοκάουτ για το δικέφαλο του Βορρατέρη και Γκρέι. Στο μάτς με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Super Cup έχει επικεντρωθεί ο Ολυμπιακός. Εκτός οκτάδας ξένων ο Τζόσεφ, όμως συμπελήφθηκε ο τιμωρημένος Τζόνς ώστε να εκτίσει μέρος της ποινής του. Με τετράδα ξένων η Ένωση ντεμπούτο θα κάνει ο Ορτέλ, νοκάουτ, η Φίζελ, Μπράουν, Βίλιαμς και ο Λεκαβίτσος που είναι σε διαδικασία έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Λέστερ για τη χρήση των εγκαταστάσεών της κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City αναμένεται να ολοκληρώσει σύντομα η ΑΕΚ. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Αποθετικά σχόλια στη Ρουμανία για τον Μαρίν εν ώψη του αγώνα της εθνικής τους με τη Σουηδία. Τελευταία προπόνηση σήμερα για τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να τους δίνει τριήμερο ρεπό από αύριο και να επιστρέφουν στο ρέντι το απόγευμα της Τρίτης. συνεχίζουν τα ειδικά προγράμματά τους, η Μπέιλι και Σα, με το δεύτερο να αναμένεται να ανεβάσει στροφές την ερχόμενη εβδομάδα. Την κατάσταση των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη περιμένει να διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις την προσεχή Κυριακή. Αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βορρά ότι και οι τρεις θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σε αναζήτηση ομάδας για φιλικό κατά τη διάρκεια της διακοπής βρίσκεται ο Άρης. Μείνει άδεια από τον Μιχάλη Γρηγορίου στους Κίτρινους, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Εκτός ημιτελικών του WTA 500 της Σιγκαπούρης έμεινε η Μαρία Σάκαρη, που ιτήθηκε 2-1 σετ από την Αυστραλή Τάλια Γκίψον. Στη μάχη του Nations League μπαίνει απόψε και η Κύπρος, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στο Μαυροβούνιο στις 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα παίζουν Ιταλία-Βέλγιο, Τουρκία-Γαλλία, Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία-Ζεγοβίνη και Σουηδία-Ρουμανία. Ενώ νωρίτερα στις 7 Γεωργία-Βόρεια-Ελλανδία και Αρμενία-Λετωνία. Κάλυψη όλων από την Νόβα, ενώ η αναμέτρηση στο Ολυμπικό της Ρώμης θα μεταδοθεί και από τον Αλφα. Με 3 παιχνίδια πέφτει απόψε Ευλέτ στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. Στις 8 παίζουν Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και μία ώρα αργότερα Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο, τηλεοπτικά από την Νόβα. Κλείνουμε το δελτίο με μία δυσάρεστη είδηση. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ καθώς έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, ηλικία 77 ετών. Ο εκλοιπών συνέδεσε το όνομά του με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994, ενώ επίσης είχε εργαστεί σε Ηρακλή, Άρη, ΑΕΚ, Μαρούσι και Μακεδονικό. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες είναι συναλλητικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Ζαφίρης, Κουρμπέλης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα, που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντράρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Νουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Επειδή τίποτα στη ζωή δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ούτε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα. Μας είχε προειδοποιήσει από χθες, μας είχε προειδεάσει όπως πάντα κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις με πιστόλια ο μέτριος συνάδελφος ότι θα απουσιάσει σήμερα. Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούμε να βλέπουμε τα καλά που είναι πολύ περισσότερα από τα κακά. Και λέγαμε εντάξει, θα λείπει, μας έχει ξανατύχει πολλές φορές. Ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, τουλάχιστον θα απαλλαχθούμε από την κρίνια του. Και ενώ περιμένουμε να βγάλουμε ένα ωραίο χαμογελαστό απογευματάκι με Στέφανο Παλιόπουλο, ο οποίος πάντα είναι γελαστός και πάντα έχει το ύφος του τσόγλανου που ετοιμάζεται να κάνει σκανδαλιά όταν είναι συντονισμένος σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Βλέπουμε τη μαντάμ η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων να βγαίνει με κάτι μούτρα από το στούντιο, ίσα με το πάτωμα. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία με το ζόρι μας έκανε τη χάρη να πει το δελτίο και βγήκε έξω με κλασική φάτσα. Τι έχεις, τίποτα?
1: Πες τι με ρώτησες.
0: Τι σε ρώτησα?
1: Να κάνουμε το διάλογο.
0: Όχι, αυτά γίνονται μία
1: φορά. Όχι, όχι. Έστω, το μισό του
0: δεν έχω. Σε ρώτησα τι μούτρα είναι αυτά.
1: Αυτά έχω, άμα σ' αρέσουν.
0: Μπράβο, μια ωραία ευγενική απάντηση. Είναι αυτά τα μούτρα που δεν ξέρεις αν οφείλονται στο ότι έχεις κάνει κάτι εσύ, στο αν κάποιος άλλος την έχει διαολύσει εντωμεταξύ, σε δίνει και δύσκολη.
1: Εκνευριστικό.
0: Ναι.
1: Στα ήδη εκνευρισμένα μούτρα μου.
0: Ναι.
1: Το να με ρωτάει ο άλλος τι έχεις.
0: Ναι.
1: Παίζεις με την τύχη σου εκείνη την ώρα.
0: Ο κόσμος θέλει που ενδιαφέρεται.
1: Λοιπόν, επειδή πολύ με εκνευρίζεις,
0: ναι,
1: φεύγω, πάω να βρω το μέτριο συνάδελφο,
0: ναι,
1: να κάνουμε παρέα.
0: Πήγαινε να
1: και να σε κράζουμε.
0: Μπράβο.
2: Κοιτάξουμε το σπίτι, να μην το χαλάσουμε. Να κοιτάξουμε το σπίτι, να μην το.
0: Αυτός ο συνδυασμός μεταξύ γίνεται ακόμα χειρότερος, γιατί από τη μία βλέπω την Βαλεντίνα να έχει μούτρα έξω και στην άλλη για κάποιο λόγο στην τηλεόραση παίζει ένα παλιό παιχνίδι της ΑΕΚ και κάνει δηλώσεις εξοργισμένος ότι μουρ και τσπάγια. Εξοργισμένος και τσπάγια και μουτρωμένη Βαλεντίνα είναι ένας συνδυασμός που δυσκολεύομαι να χωνέψω στις 6 και 4 το απόγευμα Παρασκευής. Παρ' όλα αυτά θα το προσπεράσω, διότι αυτή εδώ η εκπομπή δεν είναι για πολλά μούτρα. Μπορεί λοιπόν και σήμερα να στερούμαστε τις όχι ακριβώς υπολογίσιμες υπηρεσίες του μέτριου συναδέλφου, ο οποίος την έχει κοπανίσει, ταξιδεύει για προορισμό, τον οποίο δεν θα σας τον αποκαλύψω για να μην μαζευτεί κόσμος. Εγώ σου βάζω 10. Δεν έχω καμία αμφιβολία όμως ότι θα καταφέρουμε να κουβαλήσουμε το κάρο της γραφικότητας σήμερα, διότι όπως είπα και πριν, ο Ιταλός κονσολιέρε έχει πάρει θέση πίσω από την κονσόλα.
2: Εγκρίνεσαι. Στις εξετάσεις πέρασες και αριστούχα κρίνεσαι.
0: Μπορεί λοιπόν σήμερα να στερούμαστε το συνάδελφο, αλλά όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις, σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε και πρόβα, είναι και κοντά στο μοιραίο.
2: Εσύ φυλάς αλλιώτικα και αλλιώτικα χαϊδεύεις. Ξέρεις την παράσταση, εσύ πως να την κλαις.
0: Όπως και να έχει όμως, έστω και με λυπή σύνθεση, εσείς είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά.
2: Εγκρίνεσαι, στις εξετάσεις πέρασες και αριστούχα κρίνεσαι.
0: Η παραγωγή της οποίας αποχώρησαν με εγκάρδιους χαιρετισμούς στη διοίκηση. Γεια σας, καλό σας βράδυ κύριε Διευθυντά. Μιλάμε τώρα για πολύ χαμηλό επίπεδο. Και φυσικά κάνανε γαργάρα το γεγονός ότι τους αποκάλυψε ο υπόδικας ότι παρόλο που τέθηκε θέμα παραμονής μου στην Αγγλία για μια εβδομάδα, εγώ είπα όχι, στείλωσα τα πόδια και λέω θα γυρίσω και θα ξαναπάω.

Με τέτοια κομμάτια θα πάμε λοιπόν και σήμερα σε περίπτωση που αμφιβάλλετε, αλλά αυτό δεν αλλάζει το δικό σας καθήκον. Αυτό να κάνετε δηλαδή τη δουλειά για την οποία υπό κανονικές συνθήκες πληρωνόμαστε εμείς. Οπότε και σήμερα συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Γεμάτο τόνου στο Facebook, μπαίνετε εκεί, κάνετε like, τις πληρωνόμαστε εμείς. Οπότε και σήμερα συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Γεμάτο τόνου στο Facebook, μπαίνετε.

0: 4,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Μπες στο eFood. Βρες τα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Η Winsport FM 94,6.

Να καλησπερίσω καταρχάς δικά μας παιδιά και τακτικούς θαμώνες του καταστήματος, όπως η Κωνσταντίνα που λέει: καλησπέρα σας. Θέλω να μας πει ο Κυρνίκος τι σκεφτόταν όταν φάγαμε το πρώτο γκολ από την πάντα υπολογίσιμη Σερβία.

Το λέγαμε και χθες με αφορμή το σποτάκι του μέτριου συναδέλφου, ο οποίος δεν βρήκε τίποτα άλλο κολακευτικό για να προαναγγείλει το μάτς και χαρακτήρισε την αντίπαλο πάντα υπολογίσιμη.

Έχουμε και το φίλο μας τον Σταύρο, ο οποίος κρατάει σκορ στις απουσίες των παραγωγών και λέει ότι με ισοφάρισε σήμερα 4-4 ο συνάδελφος. Μόνο που ξαναλέω, Σταύρο, εγώ λείπω όταν έχω δουλειά μόνο. Και όταν λέω έχω δουλειά, δεν εννοώ την κλασική έκφραση για τον πιστόλι που λέμε κάτι έτσι γενικά και αόριστα έχω δουλειά. Έχω δουλειά εννοώ πάω στα γήπεδα. Άμα έχει κάκαλα ο κύριος Ακτύπης να μας πει που είναι.

Προσπαθεί ένας φίλος να δώσει μια εξήγηση στο κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα και ειδικά για τον στίχο που έλεγε ότι δυσφορεί ο καλλιτέχνης επειδή έχει γίνει παραπονιάρα η κυρία. Όχι παραπονιάρα, χαδιάρα. Και λέει, γιατί λέει μετά το κοκό, κανένας άνδρας δεν θέλει χάδια και φιλιά. Δεν θα συμφωνήσω τόσο πολύ. Και δεν μιλάω τώρα για προσωπικής απόψεως, έτσι. Εκτός και αν μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη δραστηριότητα, μια δραστηριότητα που γίνεται υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή του τύπου, πώς το λένε, από αύριο δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Στα άλλα δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακή εξέλιξη τα χάδια και τα φιλιά.

Αγαπητέ κριτικέ τραχανοπλαγιά, λέει ο Γιώργος, επειδή έχω φάει ένα μικρό κόλλημα σήμερα με Λιλιάνα Χιώτη και το μη μου πιάνει στο γατί, δώσε ένα ταλιράκι από μένα στο DJ να το βάλει μέχρι τις 7 παρά. Καλό σου χου. Τον έχει πετύχει στις καλές του σήμερα και μπορεί να στο βάλει και χωρίς, πώς το λένε, ανεφαντητή μου, γιατί συνήθως ένα ταλιράκι το παίρνει.

Μεταφέρω και κάποιες γνήσιες απορίες του και αυθόρμητες του ραδιοφωνικού κοινού, όπως αυτή του φίλου μου του Νεκτάριου που λέει: μα είναι δυνατόν τρεις δίθεν παραγωγοί να κάνουν δίωρη εκπομπή χαβαλέ και να παίρνουν ολόκληρο μεροκάματο και εσύ μόνος σου να κάνεις το καλύτερο ενημερωτικό ραδιοφωνικό δίωρο και να παίρνεις ένα μεροκάματο. Θα πρέπει, λέει, η διοίκηση του σταθμού να τα επαναπροσδιορίσει όλα αυτά. Το κάνω όπως είναι προώθηση στον υπόδικα.

Με αφορμή ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν την εκπομπή χθες, το πώς ονομάζεται δηλαδή το κατάστημα που προσφέρει μανικιούρ και πεντικιούρ, ήρθαν διάφορες εξηγήσεις. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: υπάρχει ένα συγκεκριμένο τυφοκίνος νέγρη που ονομάζεται η Νιχού. Τη ρώτησα, λέει, γιατί το έβγαλε έτσι και μου απάντησε: αφού έτσι θα με λένε έτσι κι αλλιώς. Αυτό θα πει σωστό μάρκετινγκ.

Και άλλα αυθόρμητα ξεσπάσματα του κοινού. Σήμερα που λείπει ο έκριθμος απόγονος του Σολομού, είναι λέει άδεια αναψυχής και ξεκούρασης. Ενώ αν έλειπες εσύ, κριτικό Αηδόνη, θα ήσουν υπουργός τουρισμού. Αλήθειες είναι αυτά.

0: Μ' αρέσουν πάντα ξεκάρφωτα ερωτήματα όπως αυτού του τύπου που λέει: αν εκδίγεται, τι είπε, πόσους οπαδούς έχει μια μερίδα οπαδών που λένε. Γιατί αν το καλοσκεφτείς, Στεφανάκο μου, έχει, πώς το λένε, έχει νόημα αυτό που ρωτάει. Άλλη μερίδα τρώω εγώ, άλλη μερίδα τρώει ο Σταύρος Χοντροθύμιος.
1: Μην κρυνιάσεις, θα σου πάρω σοκολάτα.
0: Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία το παράδειγμα. Ο Σταύρος, θυμίζω ότι σε ένα από τα καλύτερα Σαρδάμ όλων των εποχών, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι έφαγε τη σκεπαστή του Νίκος Γκούμας, όχι τη σκεπαστή την άλλη. Που αν ίσχυε αυτό, θα ήταν μια πολύ σεβαστή μερίδα οπαδών.

0: σοκολάτα.
1: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλησπέρα. Άργησα λίγο, αλλά κατάλαβα, λέει, Μαραθιανέτη ψυχαρά είσαι. Ενώ εσύ μόνιμα στην παρουσίαση της εκπομπής αναφέρεις και τους αχαήρευτους τους προηγούμενους, εκείνοι σε κράζουν. Αλλά ουδέ ο Λουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων.

Πάντως η έκφραση μερίδα οπαδών κατά κανόνα χρησιμοποιείται όταν αυτός που τη χρησιμοποιεί θέλει να υποβαθμίσει κάτι, να υποβαθμίσει το γεγονός το οποίο αναφέρεται. Ας πούμε, πρόκειται για επεισόδια που έχουν κάνει οι οπαδοί της δικής μας ομάδας. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Σου λέει, εντάξει, μια μερίδα οπαδών προέβη, ας πούμε, σε, πώς το λένε, σε αντικανονικές πράξεις. Η μερίδα τώρα μπορεί να είναι 37-38 χιλιάδες, ξέρετε, να γίνεται χαμός μέσα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο, στην άνοδο από Σεπόλια προς Αχαρνών, στο Σκαραμακά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, στη λεωφορό Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις και σε όλους τους οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Ανθούσα προς Μεταμόρφωση, από Αχαρνές προς Κηφισίας, το ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στις εξόδους Γιαλαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ στα συντρίμμια της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη σε παλαιόδη όροφο κτίριο σήμερα το πρωί. Υπάρχουν αγνοούμενοι, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Οι αρχές αναζητούν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο εντοπίστηκε τσάντα που φέρεται να ανήκει σε έναν από τους τουρίστες. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος, στον πύργο Ηλίας, αλλά και στην περιοχή Τριγλιάς, στη Χαλκιδική. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη!
2: Ρε, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Bwin Sport FM 94,6.

Σε περίπτωση που αμφιβάλλατε ή κάτι είχε πάει στραβά, καταλάβατε από την πρώτη μουσική επιλογή για το δεύτερο ημίωρο ότι είστε ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6, την εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.

Είναι λαϊκή απέτηση όλων των φαν της εκπομπής, λέει ο Νεκτάριος. Το διάστημα 13 έως 21 Οκτώβρη η εκπομπή να βγαίνει από τα στούντιο του BBC από το Λονδίνο. Εξαρτάται, παιδιά. Αν δεχτούν στο BBC να παίξουν Λιλιάνα Χιώτη, Ζαγοραίο και Μπαρόβια, μπορεί και να το σκεφτώ, μπορεί και να πω ναι.

Ένας άλλος φίλος, ο Δημήτρης, αναρωτιέται με αφορμή αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Εκτός από μερίδα οπαδών, υπάρχει και ποικιλία οπαδών. Δεν υπάρχει ποικιλία οπαδών, υπάρχουν όμως ποικίλες αντιδράσεις.

Ο φίλος του Τζόρτζο λέει: καλησπέρα, μη ανόητε. Τουλάχιστον το απολυφάδι προειδοποιεί για τα πιστόλια. Εσύ ακόμα προσπαθείς να πείσεις στον κόσμο ότι πιστολιάζεις εκπομπές. Τάχαμε ότι εργάζεσαι στις μεταδόσεις. Ανεβαίνει η πίεσή σου. Σφίγγεται η ανύπαρκτη χολή σου.

Ένας άλλος φίλος, ο Άγγελος, αναρωτιέται: Γιώργο, καλή εκπομπή. Πιστεύεις ότι μέτριος συνάδελφος ακούει την εκπομπή όταν δεν έρχεται στη δουλειά? Αδερφέ μου, οριακά δεν την ακούει όταν είναι στη δουλειά. Όταν είναι εδώ.

φίλος ο γραφίστας καρδιάς μας αναρωτιέται όταν πρόκειται για τμήματα K18 ή K15, λέμε παιδική μερίδα οπαδών. Μου θυμίζει ένα φίλο μου, το έχω ξαναπεί, που πήγαινε στα Goodies και έλεγε ένα happy meal και μια μεγάλη μπύρα.

Εν τω μεταξύ συνεχίζεται το θέατρο του παραλόγου την ώρα που ακούμε επιθόδη στις οθόνες σκοράρει ο Τόμας Πέκχαρτ για την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης το 2017.

Να στείλω την αγάπη μου και στο φίλο μας το Λεταρίφο, ο οποίος και σήμερα είναι συντονισμένος. Και ο φίλος ο Λεωνίδας ρωτάει, την τρανσιά λέει της Γωγός Τσαμπά, πώς μπορούμε να τη βρούμε? Δώσε, πληρώνοντας. Σωστό. Ο Τσάμπας πέθανε. Πώς το λένε στα ιταλικά αυτό? Ο φίλος ο Δημήτρης από την Άνω Γλυφάδα λέει: όταν πρόκειται για οργανωμένη μετακίνηση οπαδών με άδεια και της αστυνομίας, η μερίδα μπορεί να χαρακτηριστεί και full κομπλέ. Σωστό. Και όταν τους φωνάζουμε το σύστημα. Το σύστημα, άντε. Όταν τους φωνάζουμε το σύνθημα: πότα από εδώ, πότα από εκεί, για να φαινόσαστε πολύ, μιλάμε για μισή μερίδα οπαδών.

Λίγο πριν κάνουμε ένα ακόμα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν επιστρέψει. Εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία, η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: μωρό μου, να είναι παιδί μου, τι έφτασε σήμερα.
1: Αχ, πάλι δεν θα κοιμηθώ απόψε. Πώς θα σηκωθώ, βρε γυναίκα, το πρωί να πάω στη δουλειά μου. Σε ρωτώ, πώς θα σηκωθώ το πρωί να πάω στη δουλειά μου. Έτσι μου έρχεται να το αρπάξω, να το πετάξω κάτω από το παράθυρο.
0: Χριστός και Παναγία, το παιδί μας θα πετάξουμε από το παράθυρο. Κάνε ένα πονάκι έχει το μωρό μου.

Επιστρέψαμε με αυτόν τον τρόπο, διότι κάποια πράγματα καλό είναι να μην τα αγγίζουμε. Τα θέματα της υγείας είναι ιερά. Ο Κώστας μας σήμερα έβγαλε τα ραματάκια του μετά από τα 3 εμφυτεύματα. Να του ευχηθούμε περαστικά.

0: Ένας άλλος φίλος λέει εδώ: ευχαριστώ πολύ για τις ποιοτικές μουσικές επιλογές που αναπαράγετε. Καθώς το βλέμμα αποτροπής της συμβίας μου μου ζεσταίνει την καρδούλα.
1: Και δεν ξέρει το γιατί.
0: Δώσ' της λίγο χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι τα κορίτσα αργεί λίγο παραπάνω να τα αγγίξει η γοητεία αυτής εδώ της εκπομπής. Αλλά στο τέλος, να ξέρεις, γίνονται χειρότερες.

Γιώργο και Στέφανε, θα μπορούσατε να επιστρέψετε με Γιώτη Φωτιάδη «Δεν αλλάζω ζωή» για να το ακούσει ο 10χρονος τρομοκράτης που έχει κολλήσει με τον Billie Jean. Να το, για σένα είναι αυτό.

Καλησπέρα, Κρητική ανεμοβλογιά. Συμφωνείς ότι η απάντηση της Βαλεντίνας και κάθε τέτοια προσβολή απάντηση, σαν αυτή που εννοεί που μου έδωσε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, είναι καλύτερο από το τίποτα? Παραδείγματος χάρη, ό,τι γουστάρω, ρε Καραγκιόζη, τι έχεις? Είναι καλύτερο, συμφωνώ. Είναι καλύτερη η απάντηση, ό,τι γουστάρω, ρε Καραγκιόζη. Γενικά, οποιαδήποτε υβριστική απάντηση από το σκέτο μου τρωμένο τίποτα, που σημαίνει ότι έχω 1 εκατομμύριο πράγματα να πω, τα οποία τα καταπιέζω και λίγο αργότερα θα τα πληρώσεις στο δεκαπλάσιο.

Κάνω λοιπόν εγώ την αρχή και σας λέω ότι επειδή πλησιάσαμε λίγο κοντά στις 7, πρέπει σιγά σιγά να κόψουμε, να κάνουμε ένα, να ακούσουμε μάλλον ένα δελτίο αθλητικό, μουτρωμένο από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: 94,6.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Ε, τι έγινε?
5: Τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins for FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σοκ για τη Manchester City, καθώς σύμφωνα με το Athletic κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες σχετικά με παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Οι πολίτες αναμένεται να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης που εξέδωσε ανεξάρτητη επιτροπή, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με τις κυρώσεις να μην έχουν γίνει γνωστές. Με προορισμό το Augsburg αναχώρησε η εθνική ομάδα για το παιχνίδι με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Προπόνηση επί σερβικού εδάφους έκαναν το πρωί διεθνείς. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τα μάτς με την Ολλανδία και τα Πάντσερ που θα διεξαχθούν στην Τούμπα 1η και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Το εγκόμιο του Στέφαν Ντεφράι πλέκει το τούτο Mercato Web. Είναι ήδη ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Ίσως ο Τσάβη πρέπει να τον καλέσει ξανά στην Εθνική Ολλανδία, αναφέρει το τελικό μέσο για τον αρχηγό των Πρασίνων. Ακόμα δύο μέρες ξεκούρασης για τους παίκτες του Τριφυλίου που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις. Την Κυριακή επιστροφή στο Κοροπή. Στις 8 και όχι στις 9, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί την Κυριακή ο τελικός του Super Cup στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Σε 9 που έχει μπαίνει στοίχημα GBL, καθώς ο Ευθύμης Ρετζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα του πρώτου εκτελεστικού διευθύνοντος συμβούλου στην ιστορία της Λίγκας. Στροφή στον αυριανό ημιτελικό του στοίχημα Super Cup με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Περιστερίου για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Εκτός οκτάδας ξένων τραυματίες Χέις Ντέιβις και Φάλς, συμπεριλήφθη το τιμωρημένος Μαν, καθώς είναι προπετούμενος στο να ξεκινήσει να εκτεί την ποινή του. Στους ρυθμούς του ημιτελικού του Super Cup με την ΑΕΚ κυρίει το Ολυμπιακός. Εκτός οκτάδας ξένων ο Τζόζεφ, μέσα ο τιμωρημένος Τζόνς, ώστε να εκτίσει μέρος της ποινής του. Με τετράδα ξένων η Ένωση, ντεμπούτο θα κάνει ο Ερτέλ, εκτός Φίζελ Μπράουν Βίλιαμς και ο Λεκαβίτσιος που είναι σε διαδικασία έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Λέστερ για τη χρήση των εγκαταστάσεών της κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να ολοκληρώσει σύντομα η ΑΕΚ. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Αποθεωτικά σχόλια στη Ρουμανία για τον Μαρίν εν ώψη του αγώνα της εθνικής τους με τη Σουηδία. Τελευταία προπόνηση σήμερα για τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλα Αλγουαθίλ να τους δίνει τριήμερο ρεπό από αύριο και να επιστρέφουν στο Ρέντι το απόγευμα της Τρίτης. Την προσεχή Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον τέρμπι της 6ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι στις 11 Οκτωβρίου όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Την κατάσταση των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη περιμένει να διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις την προσεχή Κυριακή. Αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βορρά ότι και οι τρεις θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σε αναζήτηση ομάδας για φιλικό κατά τη διάρκεια της διακοπής βρίσκεται ο Άρης. Μείνει άδεια από τον Μιχάλη Γρηγορίου στους Κίτρινους, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας. Εκτός ημιτελικών του WTA 500 της Σιγκαπούρης έμεινε η Μαρία Σάκαρη, που ιτήθηκε 2-1 σετ από την Αυστραλή Τάλια Γκίψον. Με τρία παιχνίδια πέφτει απόψε η αυλαία στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Στις 8 παίζουν Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και μία ώρα αργότερα Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο. Τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Νόβα. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, ηλικία 77 ετών. Ο εκ λοιπόν συνέδεσε το όνομά του με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του κυπέλου χώρα του το 1994, ενώ επίσης είχε εργαστεί σε Ηρακλή, Άρη, ΑΕΚ, Μαρούσι και Μακεδονικό. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Μαρθιανός.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Εσείς είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Η οποία ποτέ δεν αδιαφορεί και για τους μικρούς μας φίλους. Μπορεί τα δικά μου παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο με το θολωμένο μυαλό, αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορούν να υιοθετήσουν αυτό.

Ο φίλος ο Αρλούμπας, ο οποίος είναι πάρα πολύ τακτικός θαμώνας εδώ του καταστήματος, λέει: αν γίνεται, παίχτε το διαμαντάκι του σουγκλάκου, παλεύουμε. Είναι σκυλολαϊκή μπαλάντα με ροκ νότες και νοήματα που άγουν το υπερεγώ. Και μετά από τέτοια ανάλυση, νομίζω ότι κέρδισε το δικαίωμα να τα ακούσει.

Ποιο είναι remix, είναι αυτό που βάζετε, λέει, από το πρώτο σου φιλί και δεν το βρίσκω. Θα το παίξει στη συνέχεια ο Στέφανος. Το βρήκες. Αυτό είναι που λέμε πριν από σας, για σας.

0: Καλησπέρα σας. Επειδή δεν σας έχω δει από κοντά, ποια από τις δύο βλακόφατσες είναι ο Μαραθιονός και ποια λέει ο άλλος, και ρωτάει να το απαντήσω με το χρώμα της μπλούζας από τη μπάρα της εκπομπής που βρίσκεται στο site του σταθμού.
1: Πήρες και τα όνειρά μου, πρώτο σου φιλί είναι, και θα γίνεις πια δικιά μου, τι αγάπη.
0: Φίλε, είναι απλό, θα σου απαντήσω χωρίς αρέσει. Εγώ είμαι ο χαρούμενος, αυτός που είναι σε στάση προσοχής, χωρίς να υπάρχει λόγος και χωρίς να περνάει κάποιος στέλεχος, είναι ο Νικόλας μας.

Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ενώ επειδή δεν θέλω να σας αφήνω χωρίς ενημέρωση, αυτή τη στιγμή στο Πλατανιά ΣΑΕΚ του 2017 η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον Βινίσιους. Βέβαια δεν φτάνω τόσο μακριά, Στέφανε, όσο το πραγματικό γεγονός που έχει γίνει μόνο στον Big Sport FM, του να μεταδοθεί All-Star Game μια σεζόν την προηγούμενη. Δηλαδή να περιγράφει live ο παραγωγός το All-Star Game που παίζει στην οθόνη και είναι της προηγούμενης χρονιάς.

και ήταν πρωινή εκπομπή που δεν θέλω να κατονομάσω, αλλά οι περισσότεροι θα πάει το μυαλό σας ποια είναι. Όταν έπαιζε, ήταν μάλιστα και εποχή κορονοϊού τότε. Έπαιζε λοιπόν σε μαγνητοσκόπηση το All Star Game, ξαναλέω, τη προηγούμενη σεζόν. Έβλεπε ο καλός συνάδελφος ότι παίζει στην οθόνη το παιχνίδι και σου λέει: ανάμεσα στα άλλα, ας ενημερώσω για το τι γίνεται και στο All Star Game. Αλλά θέλησε να το διανθίσει και με κάποιες δικές του προσωπικές παρατηρήσεις. Και ανάμεσα στα αγωνιστικά σκέλη, διαγωνισμό καρφωμάτων, διαγωνισμό τριπώντων και όλα τα υπόλοιπα, ξαναλέω ένα χρόνο μετά, έκανε και την παρατήρηση ότι, κοίταξε λέει, να δεις, παρόλο που έχει λέει απαγόρευση και υγειονομικά πρωτόκολλα, το έχουν γεμίσει το γήπεδο.

0: Ο φίλος ο Τζόρτζης αγχώθηκε και λέει: τα κουρίτσα στην παραγωγή τα βλέπουν τα μηνύματα. Δυστυχώς για σένα τα βλέπουν, ε. Αν και η Βαλεντίνα λίγο νωρίτερα από Τσέκαρα ήταν απασχολημένη να περιποιείται τα νύχια της, τα οποία όπως μας ενημέρωσε είναι χρώματος γκρι cat eye. Και προς στιγμή νομίζω ότι μιλάει για τον άσο του Ολυμπιακού, το σέρβο που είχε φέρει ο κάποτε πρίγκιπας σε εκείνη την ομάδα. Αλλά μετά ενημερώθηκα ότι ο προσδιορισμός cat eye στο νύχι είναι, λέει, επειδή λάμπει σαν το μάτι της γάτας στο νυχάκι. Εν τω μεταξύ, τι άλλο θα σκαρφιστούν για να σας τα παίρνουνε? Σου λέει θα στο κάνω cat eye, θα κοστίσει κάτι παραπάνω, αλλά θα αξίζει τον κόπο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: καλό. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το πτωσί, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος.

0: Σέραθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: την εικόνα που έχω απέναντί μου. Έχει έρθει μουτρωμένη, ακόμα πιο μουτρωμένη από πριν, με σταυρωμένα τα χέρια, έτοιμη να επιτεθεί. Πες τα, έλα. Πες τα, βγάλ' τα από μέσα σου.
1: Ήρθα, ναι. Γιατί παρατηρώ ότι είμαι το κεντρικό θέμα της καλέτας της σημερινής εκπομπής. Μάλλον δεν έχεις με την ασχοληθείς.
0: Καλά, ναι. Κοίτα, επειδή τις δύο φορές που έτυχε να προσέξεις αναφέρθηκες εσύ, δεν χρειάζεται να πιστέψεις ότι ασχολούμαστε μόνο μαζί σου.
1: Μαζί μου ασχολείσαι.
0: Ναι, για πάμε παρακάτω τώρα. Τι θες να πεις για το κατά, ή θες να πεις.
1: Είσαι παραπληροφόρος. Αρχικά δεν στήχησε περισσότερο. Μην αποτρέπεις τις ακροάτριες να πάνε να ζητήσουν κατά.
0: Περίμενε, άμα ζητήσει, άμα πάω. Έτσι, για μανικιούρ.
1: Εσύ προσωπικά δεν λέω,
0: γιατί
1: να σε δω με κατά.
0: Δεν έχω δικαίωμα στο κατά, εγώ. Ας πούμε ότι καταρχάς το κατάι βγαίνει και σε πεντικιούρ.
1: Ούτε
0: δηλαδή, εκτός από μανικιούρ.
1: Και
0: το
1: σε
0: κάνω...
1: πολλά χρώματα, δεν είναι σε περιορίζει το χρώμα.
0: Ναι.
1: Είναι τεχνική, ρε παιδί.
0: Ωραία, ωραία. Άμα ζητήσω δηλαδή κατάι στο πόδι, γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Βλέπεις, δηλαδή, ο καθένας τα γούστα του, ρε παιδί. Καταρχάς είπε, διαπίστωσε και μόνη σου,
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν πολλοί πατουσάκηδες εκεί έξω, οι οποίοι αμέσως πέφτουν να ενημερωθούν. Σου λέει το κατάι βγαίνει και σε πόδι.
1: Βγαίνει και σε πόδι, βέβαια.

0: Επίσης έχουμε εδώ, θες να μας διαφωτίσεις και στις άλλες απορίες που είχαμε χθες όταν αναφέρθηκαν τα νύχια και δεν είχαμε καμία ιδέα να ξεχωρίσουμε. Μόνο το γαλλικό έδωσε έναν ορισμό, είναι αυτό που έχει τον μπροστά διαφορετικό χρώμα. Το ημιμόνιμο τι είναι?
1: Είστε εσείς σοβαρή εκπομπή Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Θα στείλουμε σε κάποιο γυναικείο προειδικό.
0: Τα ακούμε καθημερινά. Ναι. Πρέπει να ξέρουμε. Πρέπει να ξέρουμε ούτως ώστε την επόμενη φορά να μπορούμε να απαντήσουμε. Το ημιμόνιμο τι είναι?
1: Σου δίνω 2 λεπτά γιατί δεν έχω άλλο χρόνο για σένα.
0: Ναι. Ναι,
1: το ημιμόνιμο είναι μια τεχνική που είναι αρκετά χρόνια τώρα διαδεδομένη.
0: Ναι.
1: Για να είναι πιο ανθεκτικό το υλικό και να κρατάει, ρε παιδί μου, 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Το χρώμα. Το,
0: τι θεωρούμε μόνιμο? Το μόνιμο είναι ένα μήνα και το άλλο είναι ημιμόνιμο.
1: Σύνεται σε λάμπα το βερνίκι αυτό.
0: Σύνεται σε λάμπα.
1: Ναι.
0: Ενώ το άλλο, το σκέτο, ας πούμε, είναι.
1: Το σκέτο ημιμόνιμο κρατάει 2 εβδομάδες. Με κάνει ακριλικό όμως τζέλ, κρατάει 1 μήνα.
0: Ακριλικό τζέλ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ή ακριλικό ή τζέλ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά. Ήταν πολύ
1: χρήσιμο.
0: Όχι. Αν χρειαστούμε κάτι άλλο επί των νυχιών, θα σε ξαναφέρω.
1: Ξέρω ότι είναι και το offside, αν θέλει. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Και αντί να με αποθεώσει. Που φοράω σορτή, παπούτσι με ζακέτα. Έχει πει ότι τα αρνητικά να πει σήμερα.
0: Ναι. Ζακετάκι και παπούτσι ασορτή. Αυτό είναι αλήγη. Και ρολόι.
1: Ρολόι είναι σορτή με νύχη.
0: Ναι.
1: Μπερδεύεσαι. Με νύχη και. Εδώ, κλαμεράκι.
0: Ναι. Και άντε πες ότι το ρολόι τα αλλάζει. Το νύχη πώς τα αλλάζει, άμα θες να πετύχει το σετ.
1: Κάνεις υπομονή. Κάνεις υπομονή, αναμείνε.
0: Εμείς να δεις τι υπομονή κάνουμε μαζί σου.
1: Πομαρθιά, ναι. Ήρθα απλά για να παραπονεθώ. Ότι συνεχώς ασχολείσαι μαζί μου.
0: Ήρθα, κοίτα, σου έδωσα μια ευκαιρία να βγάλεις λίγη από την κρίνια σου να εκτονωθείς, γιατί σήμερα δεν παλεύεσαι. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.

0: Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από εσάς. Ήδη μπήκατε στη διαδικασία να ασχοληθείτε με το ημιμόνιμο και όλα τα υπόλοιπα. Ένας λέει ότι το ημιμόνιμο είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
1: Κυκλώματα γυρνούσα, μα μετά νιώσα πίκρα.
0: Και ο φίλος εδώ, Γιάννης, λέει: ας διαβάσω Σούπερ Κατερίνα να δω τα νέα της ΑΕΚΑΡΑΣ.
1: Στο κελί 33 είχαν στο κορί.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω για εσάς και μάλλον συγκεκριμένα εσάς που έχετε αδερφές. Εγώ που είχα αδερφή, πολλές φορές έκλεβα τη Σούπερ Κατερίνα για να δω τι διαβάζουν τέλος πάντων για τα κορίτσα και να είμαι ένα βήμα μπροστά. Αυτό ονομάζεται κατασκοπία. Αντίθετα, εκείνη δεν την είδα ποτέ με κάποιο ενδιαφέρον να κλέψει ένα μπλεκ, να κλέψει κάποιο looky look, να δει τι γίνεται.

Ωραία φωνή λέει έχει η Βαλεντίνα, γιατί ακούμε τη γαϊδουροφωνάρα σας κάθε μέρα. Την ακούτε και τη Βαλεντίνα, ρε παιδιά, και εκπομπές κάνει και δελτία λέει. Δεν είναι για πολύ.

Αχ, δώστε καλέ και έναν έρωτα μαϊμού, λέει ένα μήνυμα το οποίο υπογράφει ως απελπισμένη επιστήμονας. Και περισσότερο από το απελπισμένη με ενδιαφέρει το επιστήμονας. Σε τι ειδικεύεστε, παρακαλώ.

Και υπάρχει πάντα ένας τύπος ο οποίος αισθάνεται ομορφότερα όταν προσπαθεί να διορθώνει τους άλλους και λέει, το ξέρεις βέβαια ότι δεν είναι Lucky Luke αλλά Lucky Luck. Εσύ στις παρέες σου να το λες Lucky Luck και να τρως τη γιούχα που σου αρμόζει. Είναι ο ίδιος τύπος που έρχεται μετά από 47 χρόνια που είναι εδώ στην Ελλάδα ο Πολωνός Striker και σου λέει είναι Βαρτζίκα, δεν είναι Βαζέχα που το λέτε εσείς οι βλάχοι τόσα χρόνια.

Μήπως λέει σου έπαιρνε τα τσοντοπεριοδικά η αδερφή σου μάθηνε. Αυτά παιδιά φροντίζαμε να τα κρύβουμε σε μέρη στα οποία δεν είχε κανένας πρόσβαση και ειδικά τα κορίτσια του σπιτιού, η μάνα μας, η αδερφή μας. Θυμάμαι είχα χώσει ένα τέτοιο στο βιβλίο της χημίας του λυκείου που ήταν παχιό μεγάλο έτσι σαν τάβλη και δεν φαινόταν η διαφορά. Καταλαβαίνεις Στέφανε, ανάμεσα στις χημικές ενώσεις, το κάλιο, στο μαγνήσιο, καταλαβαίνεις τι γινότανε.

Λέγοντας για βίτσια, μεταφέρω ένα μήνυμα του Βασίλη που λέει: για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να περιγράψω, σε ακούω και τώρα που είσαι μόνος. Μάλλον δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω, άρα είμαι άξιος της μοίρας μου. Εγώ που λες βλαχοκριτική, έχω 5 αδερφές και οι 2 εξ αυτών είναι νυχούδες, λέει. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες. Να τις χαίρεσαι, αδερφέ μου, ό,τι δουλειά κι αν κάνουνε.

Δεν θα μεταφέρω όμως το επόμενο μήνυμα, γιατί είδα ήδη το πονηρό χαμόγελο στο βλέμμα του Ιταλού, ο οποίος ετοιμάζεται να με κόψει για να βάλει δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Δεν του κάνω τη χάρη, κόβομαι μόνος μου. Ακούμε τις ειδήσεις από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών προς Επόλια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Γέρακα ως Πεντέλης και προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο. Έξι φαίνεται πως είναι οι αγνοούμενοι στο παλαιό διόροφο της Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε σήμερα νωρίς το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική, στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διαμέναν τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας από 30-40 ετών και οι τέσσερις είχαν σήμερα το πρωί προγραμματισμένη πτήση για Αμερική, στην οποία δεν επιβιβάστηκαν. Αναζητείται επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Αν δεχθούμε ότι ο Παρθενώνας είναι φάρος του ευρωπαϊκού πνεύματος και της δυτικής σκέψης, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι πρέπει να παραμείνει απαόριστον χωρίς τα γλυπτά του, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας στη Βρετανική Σχολείο Αθηνών. Κατά 35% μειώθηκαν οι θάνατοι από καρκίνο τα τελευταία 30 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Αμερικανικής Ένωσης για την έρευνα του καρκίνου που δημοσιεύει καθημερινή. Η μείωση των θανάτων φαίνεται πως οφείλεται στη μείωση του καπνίσματος, την έγκαιρη διάγνωση και τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

είμαστε και πάλι στα ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6. Θα μπορούσε να περάσει και το σημερινό δύο ώρο χωρίς το διαμάντι του Ιταλού. Το οποίο ψευδώς ισχυρίζονται πολλοί ότι τους έχει απονείμει τσάμπα. Να μου λέγατε ότι σας το πούλησε να το πίστευα, αλλά ότι σας το έδωσε τσάμπα ποτέ.

Να πω στον Τζόρτζι ότι πεθαίνω με τα μηνύματά του, το ξέρει, αν και δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Πρότεινα για πλάκα στη φίλη μου την Ευελίνα να σας ακούσει. Για έναν περίεργο τρόπο της αρέσατε. Μήπως ξέρετε πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Τώρα είναι πια αργά. Α, υπάρχει ένας τρόπος. Να ακούσει και τον συνάδελφο όταν γυρίσει. Εκεί μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Να σας υπενθυμίσω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι μπορεί να υπάρχουν άπειροι λόγοι. Να μην θέλει να πάει κάποιος για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά πλέον με το eFood έχουν λυθεί όλα αυτά τα θέματα, διότι μπαίνετε πολύ εύκολα πλέον στο eFood. Βρίσκεται το μασούτι, παίρνετε όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα, δεν κολλάμε εκεί. Και είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα, οπότε απλώς περιμένετε τα ψώνια σας στο σπίτι και έρχονται απλά έτσι με το eFood

0: μετά το χάος πάλι.
1: Ένας άλλος λέει, πες το ταγάρι τον διορθωτή ότι είναι Lucky Luke, καθώς ήταν γαλλοβελγικό δημιούργημα. Ορίστε και το άσμα μου στέλνει και ένα σχετικό link όπου προφέρεται, λέει Lucky Luke, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.

Φίλος ο Παναγιώτης, με αφορμή αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι είχα κρύψει τσοντοπεριοδικό στο βιβλίο της χημίας, λέει: είχα κρύψει άπειρα θεματικά περιοδικά στον πάτο, όχι το δικό μου, αλλά της ντουλάπας μου. Μια μέρα όμως ήρθε ένας υδραυλικός που έπρεπε να σκάψει εκεί για να βρει μια σωλήνα, και το μεσημέρι που γύρισα από το σχολείο μου έλεγε με καμάρι: εκεί έστω βρήκα, εκεί κάτω βρήκα και κάτι μεγάλα καλέμια. Και καλέμια και μερεμέτια και απ' όλα είχε μέσα.

Αν μπορούμε, ρε εσύ, Στέφανε, γιατί μου το ζητάει πολύ ευγενικά ο φίλος μου ο Κώστας, για το γιο του το ζητάει, να βάλουμε τον ανήλικο γκάνγκστερ. Lil Bill δεν είναι? Lil Bill.

Για μένα, λέει, τζόντα στη χημεία, ήταν στις εξετάσεις, αλλά ήμουν εγώ το θύμα. Τελικά έγινα χημικός μηχανικός, true story. Μόνο ένας χημικός μηχανικός που ακούει λέρες θα μπορούσε στις εξετάσεις σε αυτό το μάθημα να έχει πατώσει.

0: 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε στην τελική ευθεία και του σημερινού ραδιοφωνικού σα ανοσιουργήματο με Στέφανο Παλιόπουλο στα ντεξ. Να σας υπενθυμίσω ότι αν έχει τύχει πάρα πολλές φορές να πάτε να φτιάξετε κάτι την Κυριακή το βράδυ, να φάτε έτσι αυθόρμητα, να ανοίξετε το ψυγείο και να μην έχει τίποτα, πλέον δεν πρέπει να πτωίστε, διότι τώρα μπαίνετε στο eFood, όπου υπάρχει το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, που είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ. Και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι, σας. Οπότε κάνετε την παραγγελία σας, έρχονται τα υλικά, τα ψώνια στο σπίτι και απλά μαγειρεύετε.

Επειδή δεν άκουσα από την αρχή, λέει, πού είναι ο Παπουλάκος ο Νικόλας. Ο Παπουλάκος, παιδιά, λείπει τώρα. Μπορεί και να είναι, πώς το λένε, εν πτήση στο εξωτερικό, δεν θα πω περισσότερα. Και πιθανώς να λείπει και τη Δευτέρα. Ξέρω ότι όλοι θα προτιμούσαμε να έχει αναλυφθεί με άλλο τρόπο στους ουρανούς, αλλά εν πάση περιπτώσει.

Λέρες λέει την κατάρα του Αβεσσαλόμ να έχετε. Τώρα είναι αργά. Βασανιστείτε, βράστε στα καζάνια. Ή και χορέψτε πάνω σε αυτά. Έχει και λεπά μέσα το κομμάτι, ό,τι θέλετε.

Αναρωτιέται εδώ ο φίλος ο Γιάννης, πότε θα βγει η CD η λίστα Spotify με όλα αυτά τα μουσικά διαμάντια? Όταν πληρωθεί αρκετά ο Στέφανος, τότε. Και μη με ξεσηκώνεις. Θα κάνουμε ένα ραδιομαραθώνιο, έτσι, να μαζευτούν τα έσοδα, έτσι, και μετά θα μας τα δώσει.

Ορίστε, απάντηση Ευελίνας λέει: δεν σταματάω να τους ακούω, δεν αλλάζει τώρα. Πρέπει να βγάλουν άλμπουμ με συλλογή από τα τραγούδια. Βρήκαμε τον πρώτο που θα καταθέσει χρήματα στο λογαριασμό του Στέφανου. Γι' αυτό κάτσε καλά. Τώρα αυτό είναι το απόλυτο τεστ, φίλε της Ευελίνας. Αν συνεχίσει να ακούει και μετά από αυτό, τότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα.

Και είναι το καταλληλότερο μουσικό χαλί για να τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε παρέα μας το προηγούμενο δίωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ιταλό Κονσολιέρε που βοήθησε να πέσουμε χαμηλά με αποκορύφωμα αυτό που ακούμε τώρα. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και την Κωνσταντίνα Πανούτσου δεν βλέπω κάποιο λόγο να τις ευχαριστήσουμε.

Οπότε χωρίς καμία ντροπή σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: 4,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Wins Sport FM 94,6. Σε δεινή θέση έχει βρεθεί η Manchester City που βρέθηκε ένοχη 114 από τις 115 κατηγορίες που τη βαραίνουν αναφορικά με οικονομικές ατασταλίες από το 2009 έως το 2023. Οι πολίτες που θα ασκήσουν έφεση απειλούνται με πρόστιμο και αφαίρεση τίτλων μέχρι υποβιβασμό από την Premier League. Με προορισμό το Augsburg αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Προπόνηση επί σερβικού εδάφους έκαναν το πρωί οι διεθνείς. Στους ρυθμούς του αυριανού ημιτελικού του στοίχημα Super Cup με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Περιστερίου κινεί το Παναθηναϊκό Σάκτορ. Εκτός οκτάδας ξένων οι τραυματίες Χέις, Ντέιβις και Φαλ, συμπεριλήφθηκε ο τιμωρημένος Σνάν καθώς είναι προαπαιτούμενος να ξεκινήσει να εκτείει την ποινή του. Νοκάουτ για το δικέφαλο του Βορρά, Ταΐρη και Γκρέι. Στην Αθήνα επέστρεψε η αποστολή του Ολυμπιακού με την προσοχή να έχει στραφεί στον ημιτελικό του Super Cup με την ΑΕΚ. Εκτός οκτάδας ξένων ο Τζόζεφ μέσα ο τιμωρημένος Τζόνς ώστε να εκτίσει μέρος της ποινής του. Με τετράδα ξένων η Ένωση, ντεμπούτο θα κάνει ο Ερτέλ εκτός Φίζελ, Μπράουν, Βίλιαμς και Λεκαβίτσιους. Το εγκόμιο του Στέφαν Ντεφράι πλέκει το τούτο Μερκάτο Γουέμπ είναι ήδη ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Ίσως ο Τσάβη πρέπει να τον καλέσει ξανά στην Εθνική Ολλανδία, αναφέρει το Ιταλικό Μέσο. Την Κυριακή η επιστροφή των παικτών στο Κοροπή. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Λέστερ για τη χρήση των εγκαταστάσεών της κατά την παραμονή στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City ολαμένεται να ολοκληρώσει σύντομα η ΑΕΚ αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις. Τελευταία προπόνηση σήμερα για τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να τους δίνει τριήμερο ρεπό. Την Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 11 Οκτωβρίου. Σε αναζήτηση αντιπάλου για τη διεξαγωγή φιλικού βρίσκεται ο ΠΑΟ καθώς ματαιώθηκε το προγραμματισμένο για τις 2 Οκτωβρίου με το Λεβαδιακό στη Νέα Μεσημβρία. Εκτός ημιτελικών από το 500 τουρνουά τέννις στη Σιγκαπούρη έμεινε η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε 2-1 σετ από την Αυστραλή Τάλια Γκίψον. Στη μάχη του Nations League μπαίνει απόψε η Κύπρος που αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα για τη λήξη. Ιταλία, Βέλγιο και Τουρκία, Γαλλία τα δύο παιχνίδια για την κορυφαία κατηγορία Σέντρα επίσης στις 10 παρατέταρτο. Με τις αναμετρήσεις Μπεσίκτας, Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, Βίρτους Μπολόνια και Παρτίζαν, Αρμάνι Μιλάνο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας. Στο πένδος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins for FM στους 94,6, βράδυ Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom, το τελευταίο της εβδομάδας.

μετά το χθεσινό ρεπό. Επιστροφή εδώ στο μικρόφωνο, Τάσος Νικολόπουλος, Στέφανο Παλαιότολο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

Μια μέρα που ξεκίνησε με την άσχημη είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών. Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα από τον στο χώρο του μπάσκετ. Ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Συμφωνώ απόλυτα με το με την ανάρτηση του Νίκου Γκάλη, ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος και ένας εργάτης του αθλήματος. Συνέδεσε το όνομά του κυρίως με τον ΠΑΟΚ, είναι ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Αυτός με τους περισσότερους αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος, 702 για την ακρίβεια, όπως σύμφωνα με τα στατιστικά της Basket League. Και φυσικά ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του δικεφάλου του Βορρά, το κύπελο Κόρατς του 1994. Και αργά το απόγευμα μάθαμε από τον διεθνή χώρο την είδηση που αφορά στην Manchester City, η οποία, όπως ακούσατε και στους τίτλους και ενδεχομένως έχετε διαβάσει και στις διάφορες ιστοσελίδες και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, βρέθηκε ένοχη ουσιαστικά σε όλες τις κατηγορίες που την βαραίνουν, 114 στις 115, σχεδόν 100%. Για οικονομικές ατασταλίες από το 2009 έως το 2023. Ενημερώθηκε ο Σύλλογος από την Ανεξάρτητη Επιτροπή που ασχολείται όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την υπόθεση. Δεν έχουν βγει περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι έχουν να κάνει με τις ποινές, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι citizens κινδυνεύουν και είναι δεδομένο ότι όποια ποινή και αν έρθει θα ασκήσουν έφεση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χθεσινά, τα καθαρά αγωνιστικά, νομίζω ήταν μια πολύ ωραία μέρα και σε εθνικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Η Εθνική Ποδοσφαίρου έκανε μια ονειρεμένη πρεμιέρα στην κορυφαία κατηγορία στη League A του Nations League. Απέδρασε με το διπλό από το Βελιγράδι με ανατροπή στα χασομέρια, αλλά το έκανε δύσκολο, αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα που δικαιούταν με βάση την συνολική εικόνα. Νομίζω στο χθεσινό παιχνίδι αποδόθηκε, όπως λέμε, ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Και έβαλε γερές βάσεις για την τρίτη θέση, η οποία κακά τα ψέματα μπορεί και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να είπε στη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι με τους Σέρβους ότι είμαστε αναγκασμένοι να ψάχνουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια, αλλά κακά τα ψέματα ο ρεαλιστικός στόχος είναι η τρίτη θέση, να βάλουμε από κάτω δηλαδή τη Σερβία. Από εκεί και πέρα, αν έρθει κάτι καλύτερο, προφανώς και είναι καλοδεχούμενο. Η τρίτη θέση λοιπόν, προκειμένου να βρεθούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και ανάλογα με την τελική συγκομιδή, μήπως είμαστε στις δύο καλύτερες τρίτες της League A, προκειμένου να εξασφαλίσουμε απευθείας την παραμονή μας στην κορυφαία κατηγορία και να μην χρειαστεί να δώσουμε μπαράζ.

0: Και αν όπως λέμε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, τότε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι διεθνείς μπορούν να αισθάνονται και να λένε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά και έρχονται. Λοιπόν, στο φίλο, στο πρώτο μήνυμα που ήρθε, λέει: το όχι μοίρα, λέει, του δυσμύρου του Τάσου, λέει να πρέπει να κάνει εκπομπή μετά από 2 ώρες πονοκέφαλο με λέρες. Όχι, ρε φίλε, είπαμε, τα έχουμε πει και οι προηγούμενοι από τις λέρες. Μιλάμε για την καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου. Τώρα, τι να συζητάμε. Γιατί πονοκέφαλος, δεν σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους αιώνιους, Ολυμπιακός. Νομίζω σαν να μην πέρασε μία μέρα από πέρυσι. Μπήκε με πατημένο τον γκάζι. Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ το πιάσαν από εκεί που το αφήσανε την περασμένη σεζόν. Και με το καλημέρα ο Ολυμπιακός, πέρα από το διπλό στην Βιτόρια επί της Μπασκόνια, έκανε και ρεκόρ, έτσι, επίτευξης πόντων σε εκτός έδρας παιχνίδι. Παναθηναϊκός επίσης με το δικό του καλημέρα στην σεζόν, φάνηκε το πόσο διαφορετική θα είναι η φετινή ομάδα και το μπάσκετ που θα παίξει με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στο τιμόνι. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, η χθεσινή ήταν η πρώτη νίκη των Πράσινων επί της Παρή στο γήπεδό τους, καθώς τα 2 προηγούμενα χρόνια οι Γάλλοι με αυτό το στυλ μπάσκετ που παίζουν είχαν περάσει αέρας από το Telecom Center Athens. Ο κύριος Στέφανος θέλει διάλειμμα, πάμε και ξεκινάμε και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 17 λεπτά μετά τις 8 και θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Είπαμε, ένα από τα σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας είναι αυτή που έχει να κάνει με τη Manchester City. Ο Κώστας Ζάλιαρης είναι ήδη στο στούντιο για να το κουβεντιάσουμε. Πριν από αυτό όμως.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Γεια σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά είμαστε εσείς.
0: Καλά. Το ξέρεις αυτό που λένε για τα παιδιά, ότι άμα τάξεις σε παιδί πρέπει να είσαι συνεπής.
1: Ναι, κάποιοι θες να καταλήξεις τώρα.
0: Ναι, θέλω να καταλήξω, ναι, ρε παιδί, με αυτό. Το περί ταξίματος σε παιδί. Να πούμε ότι σήμερα είναι η 13η μέρα, πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού. Όσοι πέρασαν έξω από σχολεία, πιθανότατα να είδαν στην πρωτοβουλία αθλητισμού. Όσοι πέρασαν έξω από σχολεία, πιθανότατα να είδαν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μαθητές και

0: είχα να πω.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, γιατί έταξα. Έτσι. Λοιπόν, για πες.
1: Τι πέρασαν έχουμε. 3 χρόνια και
0: πόσο. Να πω ότι εκ παραδρομής είπα 2009-2023 στους τίτλους για τη City. Είναι μέχρι το 19, σωστά.
1: Είναι από το 9 μέχρι το 18.
0: 18, okay.
1: Το χρονικό διάστημα για το οποίο ερευνάται και κατηγορείται η Manchester City είναι ακριβώς 3,5 χρόνια από την ημερομηνία που ξεκίνησε όλο αυτό. Ήταν Φλεβάρης του 23 και φτάσαμε Σεπτέμβρη του 26. Όχι ότι έχει τελειώσει κάτι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα τραβεί, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι σίγουρα θα τραβήξει ακόμα με όσα είναι να συμβούν.
0: Λες να μυριζόταν τίποτα ο Πεπ.
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Η συγκυρία, ναι, το επιτρέπει, ρε παιδί μου, ως σενάριο να σκεφτούμε, αλλά ναι, δεν, νομίζω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, αλλά έχουν ενδιαφέρον τώρα όλα αυτά που έχουν συμβεί, γιατί ο Πέπε λέγε, εγώ, παιδιά, εμπιστεύομαι απόλυτα ό,τι μου λένε τα αφεντικά, και εφόσον αυτοί μου λένε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, συνεχίζω και είμαι εδώ και βοηθάω.
0: Ναι.
1: Και απ' την άλλη, πριν από λίγο είχα ξεθάψει κάτι δηλώσεις του Κλόπ, ο οποίος έλεγε, πρωτού φύγει από τη Λίβερπουλ ακόμα, παιδιά, αν βγει ένοχη η City, βάλτε εσείς τα Πούλμαν, βάζω εγώ τις μπύρες να το γιορτάσουμε, να κάνουμε μια νέα φιέστα στο Λίβερπουλ. Λοιπόν, κρίθηκε απόλυτα ένοχη, για την ακρίβεια, στις 114 από τις 115 παραβάσεις που πριν από κάποιο διάστημα είχαν βγει πολλές περισσότερες. Είχαν ξεπεράσει, νομίζω, γύρω σε 130, είχαν βγει συν κάποιες παραπάνω οικονομικές παραβάσεις, τις οποίες συνεχίζει να τσαρνείται κατηγορηματικά η City, όπως διαρρέει, γιατί τώρα λίγο διαβάζω και τα updates, τις εξελίξεις από τα βρετανικά media, διαρρέει ότι οι άνθρωποι τη θεωρούν ότι όλα είναι βάση νόμου και ότι θα κυνηγήσουν τη δικαίωσή τους μέχρι το τέλος. Πώς διάολο θα γίνει αυτό,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ένοχη λοιπόν η City από την ανεξάρτητη αρχή, στην οποία είχαν μεταβιβαστεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία ήταν αρκετές χιλιάδες από την ημέρα μιας εκδίκασης, των ημερών της εκδίκασης που είχε γίνει, που άκρα μυστικότητα εκείνο το διάστημα, καθόλου τα αγγλικά media δεν μπορούσαν να βγάλουν κάτι προς τα έξω. Ένοχη λοιπόν βάσει της ετοιμιγορίας από την ανεξάρτητη αρχή, προφανώς κατευθείαν βγήκε πως η City θα εφεσιβάλλει σε αυτήν την απόφαση. Θα υπάρξουν αρκετά επεισόδια ακόμα. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, όπως μετέφεραν και New York Times από νωρίς το μεσημέρι. Τι σημαίνει όλα τα σενάρια ανοιχτά? Από πρόστιμο μέχρι...
0: Που είναι το καλύτερο,
1: ναι,
0: ακόμα αφαίρεση... και αν είναι τσουκτερό.
1: Αφαίρεση βαθμών μέχρι αποβολή από το πρωτάθλημα, μέχρι υποβιβασμός στα αεραστεχνικά στρώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο αρκετά ακραίο σενάριο. Ακόμα ναι, και αν αυτή τη στιγμή λέγεται ότι όλα είναι ανοιχτά και τα ενδεχόμενα όλα εξετάζονται κλπ. Κλπ. Είναι μια υπόθεση που ταράζει λίγο τα λινάζοντα νερά του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Όχι λίγο, πολύ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Δηλαδή, είχε καταφέρει με τρίπλες η City να αποφύγει στο παρελθόν και τιμωρία από την UEFA, έχοντας χρειαστεί βέβαια να καταβάλει ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόστιμο. Νομίζω έχει κάποιους περιορισμούς στις μεταγραφές πριν από μερικά χρόνια, αλλά και αυτό με μια διαχείριση το απέφυγε το κάτι πιο σοβαρό. Είχε καταφέρει σε κόντρες και με την Premier League να νικήσει σχετικά με τις οικονομικές παραβάσεις, αλλά κάπως η Premier είχε υπολογίσει χωρίς τον ξενοδόχο και η City με τους δικούς δικηγόρους είχε καταφέρει να νικήσει. Τώρα βέβαια έχουν μπλεχτεί και οι υπόλοιπες ομάδες.
0: Ναι.
1: Έχουν ένομο συμφέρον.
0: Αυτό πήγα να
1: σου
0: πω.
1: Λέει, αν μπορώ να κερδίσω κάτι από αυτά που μάλλον έχω χάσει, γιατί ήρθε έτσι η βαθμολογία και δεν βγήκα Champions League. Ήρθε έτσι η βαθμολογία και έχασα τα έσοδα του πρωταθλητή. Οτιδήποτε αν μπορούν να υπολογίσουν, το υπολογίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά.
1: Οπότε η City έχει απέναντί της και τους συλλόγους της Premier
0: και
1: τη διοργανωτρή αρχή. Και μάλλον όλο τον κόσμο, πλην των οπαδών της. Πολύ, πολύ περίεργη υπόθεση. Έχει τραβήξει πάρα πολύ, θα τραβήξει άλλο τόσο, διότι η έφεση για να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί έχει διορία 4 μηνών. Οπότε βάλτε και αυτό στην εξίσωση. Δηλαδή η City μπορεί να κάτσει να υπολογίσει όλα τα δεδομένα, να πάρει και το σκεπτικό της απόβασης ανεξάρτητης αρχής και έχει μια διορία 4 μηνών να εφεσιβάλλει την απόφαση αυτή. Οπότε περιμένουμε, πώς έχουμε, Σεπτέμβρη. Ωραία, άντε, θα πάμε 2027.
0: Ναι.
1: Πριν το καλοκαίρι δεν συμβαίνει τίποτα.
0: Οκ. Okay.
1: Με μια πρώτη εκτίμηση.
0: Οκ. Okay.
1: Τραβάει πολύ, είναι. 3,5 χρόνια και βάλε.
0: Ναι, όντως. Και έτσι όπως το λες τώρα, έχουμε Σεπτέμβρη, μέχρι να φτάσει καλοκαίρι θα τελειώσει η σεζόν.

0: Mm-hmm. Καλά, την είχαμε ξεχάσει την υπόθεση. Λέγαμε κάθε φορά να τελειώσει η σεζόν, μετά φτάναμε στα μισά τη σεζόν, μετά λέγαμε από άνοιξη, καλοκαίρι, μετά 28, μετά βάλε κάτι Χριστούγεννα, μετά κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Άργησαμε.
1: Μάλιστα, ωραία. Έχεις καθόλου εικόνα από τα χθεσινά Nations League? Ήταν μια δύσκολη μέρα στη δουλειά και με μπάσκετ και με αυτά.
0: Ήταν μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, αλλά μια εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη την έχουμε. Πέρα από την εθνική μας, δεν ξέρω με τι θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Πες εσύ.
0: Νομίζω ότι η εθνική έχει κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σύγχρονης εποχής της. Και κυρίως σε πνευματικό κομμάτι, έχοντας βρεθεί πίσω από το 4, έχοντας ξεκινήσει και έχοντας και το βάρος και το άγχος ίσως και την πίεση της Ligue A, πολύ στραβά το παιχνίδι, αλλά καταφέρνει όχι απλά να το ισορροπήσει αλλά να βγει από πάνω. Εντάξει, κάποια λάθη έχουν γίνει, κάποιες μικρές αστοχίες μπορεί να έχουν γίνει, ένα δοκάρι μπορεί να μας έχει σώσει λίγο πριν την ανατροπή.
1: Την ανατροπή, ναι.
0: Σε επίσης πολλές κακές επιλογές από τους Σέρβους σε στιγμές που έβγαιναν στην αντεπίθεση τάχιστα.
1: Ναι.
0: Και okay, εκεί κάπου το transition μας είτε είχε ξεχαστεί είτε δεν λειτουργούσε ορθά. Αλλά για να μην στεκόμαστε στα αρνητικά, η εθνική και σωστή νοοτροπία είχε και ήξερε ακριβώς τι να ζητήσει στον αγωνιστικό χώρο και μεσοεπιθετικά είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ τόσο ποιοτική μεσοεπιθετική γραμμή τα τελευταία κάμποσα χρόνια. Η αλήθεια είναι.
1: Γενικά, εγώ θα πω.
0: Με παίκτες που κοστίζουν πολλά, με παίκτες που έχουν εντυπωσιάσει και τα διεθνή μίντια από χθες το πρωί, πριν καν τους δούμε εν δράση μαζί με τη γαλανόλευκη φανέλα. Και η εκεί είχε κάνει ένα αφιέρωμα. Γενικότερα, όλος ο διεθνής τύπος ασχολείται με τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό και ούτως ή άλλως και οι δύο εξ αυτών σκοράραν. Ο Τζόλης και ο Τάσος Οδουβίκας. Εξαιρετική αρχή. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια αρχή. Και επειδή είδα κάπου και τις δηλώσεις του Βαγγέλη του Παυλίδη, ξέρεις, είναι ωραίο να ακούς ότι δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μαθηματικών και πώς μπορώ να τσιμπήσω ένα βαθμό από εκεί τώρα που θα πάω να παίξω με την Γερμανία ή τι μπορώ να πάρω με τους Ολλανδούς, αλλά τι θα χρειάζομαι με τους Σέρβους στο επόμενο παιχνίδι και όλα αυτά.
1: Βήμα,
0: είναι καλό.
1: Ναι.
0: Θέλει λίγη ταπεινότητα,
1: ναι, προφανώς.
0: Αλλά είναι καλό το mindset της εθνικής μας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα, ιστορικός Έρλινγκ Χάλαντ, δεν σταματά στους Νορβηγούς, 3-2 τη Δανία. Η αλήθεια είναι με εξέπληξε ο τρόπος με τον οποίο έκανε επαναφορά η Δανία από το εσβάρος της 2-0, αλλά ο Χάλαντ πήρε τη νίκη για τους Νορβηγούς με τρομερά γκολ, ειδικά το δεύτερο, ένα τρομερό πλασέ. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει τόσο δυνατό μονοκόμματο πλασέ το οποίο πάει κατευθείαν στα δίχτυα. Έχει ξεπεράσει πλέον, νομίζω, σε σκανδιναβούς παίκτες και τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, οπότε είναι ο top scorer γενικότερα στη Σκανδιναβία ο Έρνιγκ Χάλαντ, σε πολύ λιγότερα παιχνίδια, σε πολύ μικρότερη ηλικία. Το παιδί δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει. Το Ολλανδία-Γερμανία είδαμε Τσάβι και Κλοπ. Μου άρεσε πάρα πολύ που ξαναείδα τον Κλοπ.
1: Ναι.
0: Μου άρεσαν πάρα πολύ οι κινήσεις του στον πάγκο, μου άρεσαν πάρα πολύ. Μου άρεσε η συμπεριφορά του προς τους Ολλανδούς, τον Φαντάικ, τον Χάκπο. Ξέρεις, όλες αυτές οι bear hugs, παιδί μου, που γράφουν στην Αγγλία από τη Λίβερπουλ, αυτές οι αγκαλιές, οι πατρικές του Κλοπ είναι εξαιρετικές, γιατί είναι λίγο διαφορετικής πάστας άνθρωπος και προπονητής.
1: Ωραία Ολλανδία, θα πω εγώ.
0: Ορίστε.
1: Ωραία Ολλανδία, θα πω εγώ.
0: Ναι, σωστή ωραία Ολλανδία. Δεν ξέρω αν είναι τέχνασμα τώρα λίγο ο τραυματισμός του Χάβερτς.
1: Όχι.
0: Του Χάβερτς, ο τραυματισμός που βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Δέχτηκε ένα χτυπηματάκι. Μια χαρά του πατούσε το πόδι για μυϊκό τραυματισμό. Μια χαρά κατέβαινε και τα σκαλάκια μετά προς τα αποδυτήρια. Το ξανακάνει αυτό ο Μικέλ Αρτέτα. Τα ξέρει τα τερτύπια αυτά για να κρατά τους παίκτες του στην Arsenal να τους τραβά λίγο νωρίτερα πίσω.
1: Όχι.
0: Το αφήνω εγώ, ρε παιδί μου, να υπάρχει αυτό. Ναι, ορίτε στην αέρα.
1: Okay. Το θέμα είναι ότι δεν θα παίξουν μεθαύριο.
0: Ναι, και ο Χάβερτς επιστρέφει.
1: Επιστρέφει και αυτό και ο Μουσιάλα.
0: Και ο Μουσιάλα.
1: Στην προθέρμανση.
0: Ναι, αλλά ευτυχώς δεν έχει να κάνει καθόλου με το πρόβλημα που είχαμε παρατηρήσει και μέσα στο καλοκαίρι με κάποιες λιποθυμίες που είχε το παιδί. Ναι, κάποια επεισόδια δεν έχει, δεν είναι.
1: Το παρήγορο είναι αυτό.
0: Ναι, οπότε είναι όλα καλά.
1: Θα το πάει πίσω γιατί απλά ένας μυϊκός τραυματισμός.
0: Σωστά.
1: Πλάση.
0: Και τρομερό γκολ με το οποίο έχει σοφαρίσει με τον Χάκπο η Ολλανδία στο φινάλε.
1: Όχι τόσο το τελείωμα όσο η σέντρα του,
0: του
1: Ιού Φανμπόμελ.
0: Του Φαν Μπόμελ δηλαδή, απλά σε νεαρότερη ηλικία. Δηλαδή, άμα δείτε και το πρόσωπό του, είναι παιδιά ξεκάθαρο. Είναι φωτοτυπία. Είναι ο μικρός, ο οποίος έχει βγάλει μια σέντρα από PlayStation με το δεξί εξωτερικό φάτσο. Βάλτε τα βιντεάκια να το δείτε. Αξίζει πραγματικά.
1: Είναι το μήνυμα που μπορούσε να πάρει η Ολλανδία από το χθεσινό μάτς. Επειδή είδα highlights, πραγματικά θα ήταν πολύ άδικο να μην πάρει τίποτα από το χθεσινό στο Άμστερνταμ.
0: Και δεν ξέρω να περίμενα μόνο αυτό το 1-0 των Πορτογάλων απέναντι στους Ουαλούς.
1: Ναι.
0: Έχω λίγο σε αρκετά μεγάλη εκτίμηση τους Ουαλούς και τον Μπέλαμι. Δεν ξέρω αν τον έχω λίγο περισσότερο ανθρώπινα και όχι προπονητικά, γιατί έχει ωραία στάση και είναι. Αν καθίσει κάποιος να τον μελετήσει και να δει πώς ακριβώς μιλάει και τι ακριβώς λέει, είναι πολύ ωραίος τύπος ή έγινε πολύ ωραίος τύπος, γιατί θυμόμαστε, δεν είναι και το καλύτερο παιδί στα ποδοσφαιρικά του χρόνια.
1: Ναι, σαν παίκτης.
0: Αλλά είναι λίγο ιδιαίτερος και έχουν κάποια ποιότητα οι Ουαλοί. Περίμενα ίσως να νίκη οι Πορτογάλων με μεγαλύτερο σκορ από αυτό το 1-0 με τον γκολ του Φέληξ. Εντάξει, και αυτό νίκη είναι και αυτό 3 βαθμούς δίνει. Οπότε οι Ήβηρες μια χαρά βολεύτηκαν με αυτό το σκορ. Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Αυτά τα σημαντικά συνεχίζονται. Σήμερα έχουμε και Ιταλία. Έχουμε
1: Βέλγιο
0: και Ζινεντίν Ζιντάν βέβαια στην Τουρκία.
1: Και Τουρκία-Γαλλία.
0: Ναι, εποχή. Και έχουμε και αύριο Αγγλία-Ισπανία, κύριε.
1: Άστα τα αύριο. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Αλλαγή σκητάλη. Ο Χάρης Χριστόλου αναλαμβάνει. Ο κύριος Στέφανος μας αποχαιρετάει. Μαζεύει πραγματάκια και την κάνει σιγά σιγά. Λοιπόν, μπαίνουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Νίκο Ζέρβα στην παρέα μας. Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στη Βιτόρια. Εγώ είπα στον πρόλογο από εκεί που σταμάτησε πέρυσι. Μπορεί να είναι αρχή σεζόν, να μην είναι στο 100%, ούτε καν στο 60% θα πω εγώ, 70%, αλλά το ρεκόρ το έκανε. Γεια σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
1: Καλά κι εμείς. Καλά κι εμείς. Καλά, εντάξει. Δεν άρχισε ωραία το πρωί, έτσι, της ημέρας.
0: Ναι, για το Σούλη λες τώρα.
1: Ναι. Ήθελα και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου. Γιατί την ώρα που βγήκα στα βραδιά στο Βάκη και στο Μιχάλη δεν είχε μαθευτεί το...
0: Ναι. Εκεί γύρω στις 11.30-12 κάπου εκεί δεν είναι.
1: Ναι, το ενημερωθήκαμε στο αεροπλάνο, γιατί η τεχνολογία μας βοηθάει πλέον να έχουμε ίντερνετ στο αεροπλάνο και ήταν και αντιδράσεις και των παιχτών, δηλαδή των Ελλήνων κυρίως έτσι, και του κόουτς Μπαρτζόκα και του Χρήστου Μπαφέ, ήταν λίγο, συνδυαστήκαμε όλοι. Ένας προπονητής νομίζω ότι ήταν μάλαμα και σαν άνθρωπος, μας συνδέει με τα μπασκετικά μας χρόνια τα παιδικά,
0: όντως
1: το συζητάμε. Και παραλίγο και προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ κοντά έφτασε εκείνο τον Οκτώβριο του 2014. Είχε συμφωνήσει με τους αδελφούς Αγγελόπουλους, αλλά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τον κράτησαν με τον τρόπο τους και ο Ολυμπιακός πήγε στη λύση του Γιάννη Σφερόπουλου τότε. Τέλος πάντων, είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ήταν πολύ δυσάρεστο πραγματικά.
0: Όντως.
1: Τώρα, στα πεζά, όπως λέμε συνήθως, ναι, συμφωνώ μαζί σου 100%. Θα βάλω στην εξίσωση δύο πράγματα για να κάνουμε την κουβέντα, ότι από τη μία είναι πολύ θετικό ότι ο Ολυμπιακός παρουσίασε κάποια βελτίωση σε δύο πραγματάκια, τρία που είχαν φανεί να μην αρέσουν και στα φιλικά και στο Super Cup, και εννοώ την άμυνα που κατά διαστήματα χθες ήταν όπως έπρεπε, αλλά και τις συνεργασίες του Μοντέρο με τον Μαγκιντάρη με τους υπόλοιπους, που είχαμε πει ότι χρειάζεται χρόνο για όλα αυτά, είναι λογικό, είναι καινούργιοι παίχτες, μπαίνουν σε ένα καινούριο σύστημα. Δεν είχαν την πολυτέλεια της προετοιμασίας και των κανονικών προπονήσεων που είναι πολύ σημαντικές για να μπορέσεις να μπεις στο κλίμα μιας νέας ομάδας. Χθες όμως νομίζω ότι είδαμε σιγά σιγά κάποια δείγματα του τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός εφόσον και αυτοί οι δύο προσαρμοστούν 100%. Το δεύτερο πράγμα στην εξίσωση είναι ότι είναι μια ομάδα η Μπασκόνια που δεν σηκώνει πολύ ενθουσιασμό, αυτό το 106-89. Εννοείται ότι είναι ρεκόρ, αλλά νομίζω ότι όπως είπες και εσύ, είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, είναι μια ωραία πρεμιέρα, αλλά είναι καθήκον. Απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κανονικό σέντερ ουσιαστικά. Ο Φαρίντι είναι ο μοναδικός που είναι κανονικό πεντάρι. Και με ένα στυλ παιχνιδιού που νομίζω ότι ομάδες όπως ο Ολυμπιακός με την εμπειρία του, με την τεχνογνωσία του και την ποιότητά του, αν είναι στοιχειωδώς σοβαρές, δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, έτσι. Στη φετινή Ευρωλίγκα. Τι να σου πω τώρα, αν μας διαψεύσει η Μπασκόνια και δούμε ότι κάνει μια διαφορετική πορεία, μακάρι να της βγάλουν το καπέλο. Το λέω αυτό γιατί δεν χρειάζεται ούτε υπερβολικός ενθουσιασμός, ούτε υπερβολική απογοήτευση αν για παράδειγμα πάει ο Ολυμπιακός και χάσει το Κάουνας. Έτσι. Δεν είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα, είναι αρχή της σεζόν, αλλά θεωρώ ότι οι προοπτικές του Ολυμπιακού Τάσου είναι πάρα πολύ υψηλές και φέτος για να παίξει ένα διαφορετικό τύπου μπάσκετ, το οποίο βέβαια θα είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό, όπως ήταν τα τελευταία 4-5 χρόνια κατά γενική ομολογία.
0: Μιας και είπες τώρα για το Κάουνας, η Ζάλγκυρης έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι θα παραταχθεί χωρίς τον Γκος.
1: Εντάξει.
0: Ναι, τραυματίστηκε, θα μείνει.
1: Δεν μπορεί να παίξει κοντά στον Ολυμπιακό, δεν γίνεται. Πλάκα καν. Να κάνω το παιδί. Πολύ σημαντικός παίκτης, αλλά ευπαθής πολύ.
0: Ναι. Θα μείνει, πες την κάκωση στον δεξιό πίστιο Μυρίαιο. Και θα μείνει εκτός δράσης για 2 εβδομάδες.
1: Ναι, ούτε όλοι θα παίξει. Δηλαδή πρώην 2 ερυθρόλεπτοι δεν θα είναι διαθέσιμοι.
0: Μάλιστα. Πριν το Κάουνας βέβαια υπάρχει
1: μια διοργάνωση.
0: Ένας τίτλος, ένα τρόπαιο, το οποίο θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός. Με ποιους ξένους, κατευθείαν.
1: Νομίζω ότι γίνεται πολύ πιο εύκολο πλέον. Από την άποψη ότι η οκτάδα έχει μέσα και τον Derrick Jones, πολύ απλά γιατί πρέπει να είναι, για να κτίσει την ποινή σιγά σιγά. Είναι 7 αγωνιστικές θυμίζω.
0: Ναι, να ξεκινήσει. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι. Μας είχε απλουστευτεί το πράγμα ότι ο Τζόζεφ είναι εκτός. Άρα είναι ο ένας που θα μείνει εκτός εξάδας. Που θεωρώ ότι ήταν και φαβορή. Και από εκεί και πέρα νομίζω θα αποφασίσει, αν δεν έχει αποφασίσει ήδη, μεταξύ σε Ward και Ντζάι. Δηλαδή, Το βάζω λίγο έτσι ρεπορταζιακά ότι ο Μιλουτίνοβ δεν είναι στο 100%. Τον είδες ότι χθες έπαιξε λιγότερο και για λόγους rotation, αφού ο Χολ νομίζω ότι είναι ο πρωταγωνιστής της προετοιμασίας στις 5, είναι πολύ καλά. Και ο Τζόουνς ήταν καλός βέβαια, αλλά ξαναλέω δεν υπολογίζεται. Άρα νομίζω ότι το δίλημα είναι αν θα πάρει τον Εντζάι ούτως ώστε να έχει άλλη μια λύση το 5 μαζί με Μιλουτίνοβ και Χολ, εφόσον ο Μιλουτίνοβ δεν νιώθει καλά για να παίξει πάνω από 10-12 λεπτά, ή θα κόψει τον Εντζάι και θα πάει με το ως δεύτερη λύση το 4 του Παπα-Νικολάου. Το είδαμε αυτό χθες, αρκετή ώρα στο τέλος. Το επέτρεψε στο παιχνίδι. Ο Παπα-Νικολάου όσο έπαιξε στο τέλος ήταν στο 4. Θεωρώ ότι είναι μια πρόβα Super Cup. Και γενικότερα τη σεζόν, γιατί ο Παπα-Νικολάου νομίζω ότι ειδικά αν αποκτηθεί και παίχτης στη θέση 3 στη συνέχεια, πιο πολύ 4 θα είναι τη φετινή σεζόν.
0: Θα ανέβει, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Αν δεν δούμε κάποια σούπερ έκπληξη.
0: Το να μείνει ο Μιλουτίνοφ έξω.
1: Αν δηλώσει ανέτοιμος να βοηθήσει, ναι. Υπάρχει και αυτό. Γι' αυτό το βάζω. Δηλαδή, ο οποίος ήταν παρατηρητικός πολύ χθες, προς το τέλος του αγώνα, κάνει πάλι αυτή την κίνηση ψηλά στο Μυρό. Έχω πει όμως ότι είναι ένας τραυματισμός ο οποίος δεν ζεις μαζί του μέχρι να φύγει ο πόνος. Ούτε επιδεινώνεται αν παίξεις, ούτε θέλει τον χρόνο του. Ξεκάθαρα τη θεραπεία του. Εντάξει, το βλέπω δύσκολο να μείνει ο Μιλουτίνοφ τουλάχιστον εκτός τελικού. Μπορεί αύριο να τον δούμε εκτός.
0: Ναι, okay.
1: Για
0: να μην επιβαρυνθεί, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Αλλά στο τελικό, λογικά, έτσι πάντα με σεβασμό και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ, ειδικά φέτος, στον ΠΑΟΚ και στον Άρη δευτερευόντως, θα είναι πάλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το βλέπω λίγο δύσκολο να μην σφίξει τα λόγια που λέμε. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τουλάχιστον για αύριο το δίλημα, παύλα τρίλημα, είναι αυτό. Αν θα ξεκουραστεί ο Μιλουτίνοβ, οπότε θα είναι όλοι οι υπόλοιποι μέσα, ή θα είναι ο Τζόζεφ, ο Εντζάι ή ο Γουόρντ εκτός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα, σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή
0: καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στον Νίκο Ζέρβα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και την επομένη της νικηφόρας πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα και τα διλήμματα του Γιώργου Μπαρτζόκα για την εξάδα του Super Cup που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι.

0: Είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια στο Nations League. Για την League B, Γεωργία Βόρειος Ιρλανδία 0-0 στο 81ο λεπτό. Και για την τρίτη κατηγορία, Αρμενία Λετωνία 2-0 στο 84ο. Για τους Αρμένιους είναι βασικός ο Τικνιζιάν. Πάμε, συνεχίζουμε. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Πώς τα είδες τα πράγματα?
0: Κοίτα, όλα πλήρη εικόνα για κάτι συγκεκριμένο δεν έχω.
1: Να σου πω την αλήθεια. Α, εννοείς λόγω ζάπινγκ, έτσι, έκανε ζάπινγκ αυτό. Ναι.
0: Προσπαθούσα, okay. Εντάξει, ήμουν σπίτι μεν, αλλά όσο να πάει το μάτι από εδώ και από εκεί, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά αυτό που είπα στον πρόλογο είναι ότι με το καλημέρα της σεζόν, προφανώς και ένα παιχνίδι δεν αποτελεί, δεν θα κρίνει 100% την άποψή μας, θεωρώ όμως ότι δείχνει κατεύθυνση. Το τι θα δούμε από τον φετινό Παναθηναϊκό με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στο τιμόνι.
1: Δείχνει, αν μη τι άλλο, μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος του παιχνιδιού της, με αρχές τέλος πάντων, με κανόνες, με σαφή προσανατολισμό. Χθες στηρίχθηκε πάρα πολύ στο κομμάτι της άμυνας, από εκεί ξεκινούσαν όλα. Είδαμε τρομερή μαχητικότητα.
0: Και ότι από εδώ και στο εξής αυτό θα είναι το.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απλά ξέρετε, λέω ότι σιγά σιγά, επειδή θα μπουν και οι υπόλοιποι στην εξίσωση, ενώ Ναν, Χέις, Ντέβις, Λούκα, θα ομορφαίνει, θα γλυκένει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και επιθετικά. Έτσι, αυτό. Και εφόσον προφανώς ο Παναθηναϊκός αποκτήσει και αυτοματισμούς και καλύτερες συνεργασίες, ρίχτες, είδαμε ότι έχει κάνει αρκετά λάθη, 17 τον αριθμό. Αλλά σίγουρα για μένα αρκεί και μόνο το γεγονός ότι είδα αυτές. Από όλη την ομάδα βασικά, ακόμα και από τους παγκέτες που το χρησιμοποιήθηκαν, τον Ρογκαβόπλου, τον Μωράιτε, από αυτούς που ήταν στην άκρη του πάγκου, που ήταν τραυματίες, από όλους γενικότερα, είδα να βρίσκονται όλοι στην ίδια σελίδα, είδα το ίδιο πάθος, να πανηγυρίζουν τα καλάθια όλοι μαζί. Γενικότερα, μια έτσι αρκετά παθιασμένη εικόνα από τον Παναθηναϊκό, και φάνηκε αυτό από την αρχή, έχοντας πανεκώς 18-4 rebound στην πρώτη περίοδο. 14 rebound διαφορά, έτσι μιλάμε για τεράστια διαφορά στο σύγχρονο μπάσκετ. Νομίζω ότι στην 14 έκλεισε και το μάτς, 45-31 αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Γενικότερα τέλος πάντων έβλεπα παίκτες να πέφτουν στο παρκέ για να σώσουν glass floor, για να σώσουν κατοχές, να σκυλιάζουν στην άμυνα, να κυνηγούν τους αντιπάλους τους παντού. Και ένας Παναθηναϊκός που ήταν επιβλητικός, ήταν κυριαρχικός. Και γενικότερα έδειξε τέλος πάντων με τον Ομπράντοβιτς να αλλάζει για τα καλά, έτσι ας πούμε, την φιλοσοφία του. Προφανώς θέλει πράγματα ακόμα να διορθώσει στο επιθετικό κομμάτι, το είπαμε και πριν. Χρειάζεται ακόμα χρόνο σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, επειδή έχει και νέα πρόσωπα, αρκετά νέα πρόσωπα. Οι 6 από τους 12 χθες της 12ης ήταν στην ουσία νέα πρόσωπα. Προσθέτω σε αυτούς και το Μωραϊτή και το Μαντζούκα, οι οποίοι επέστρεψαν το φετινό καλοκαίρι, έτσι, στον Παναθηναϊκό.
0: Επίσης θα πω εγώ ότι άξιο αναφοράς είναι ότι πλην, μάλλον ο Μαντζούκας ήταν αυτός που είχε τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι, 23 λεπτά. 23 λεπτά.
0: Ότι κανένας ουσιαστικά δεν, να τον πέτσι, καταπονήθηκε, αλλά και επίσης και αυτό δείχνει κάτι.
1: Ναι, ναι. Μα χρησιμοποιήθηκαν 10 παίκτες, γιατί επαναλαμβάνομαι έτσι και ο Ρογκαβόπουλος. Τα παιδιά δεν είχαν πολλές προπονήσεις,
0: ήταν ενθουσιάστες, προπονήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χρησιμοποιήθηκαν 10 παίκτες από 17 μέχρι 23 λεπτά. Μιλάμε, πώς να το πω τώρα. Ακόμα και σε αυτό ο Μπράντοβιτς χθες ήταν υπολογιστής. Δηλαδή ούτε με υπολογιστή δεν γίνεται αυτό. Πραγματικά ήταν καταπληκτικό το πόσο έχει μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και να μένουν φρέσκοι και να έχουν και καθαρό μυαλό και να έχουν και περισσότερες δυνάμεις. Είναι σίγουρα διαφορετική η φιλοσοφία του Ζότς, ο οποίος νομίζω και στο κομμάτι, στο κακό κομμάτι του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου, ζήτησε time out, τα εύστελες στους παίκτες του, στο τελευταία 37 δευτερόλεπτα με διαφορά 20 πόντους, στα μάτια του παιχνίδι θα ζητήσει time out, για συγκεκριμένη οδηγία στους παίκτες του. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία προφανώς, έτσι. Βλέπεις ότι οι παρεμβάσεις του και η επίδρασή του στο παιχνίδι της ομάδας είναι πάρα πολύ καθοριστική και σημαντική. Βλέπεις παίκτες όπως ο Μαντζούκας, ο οποίος χτες υπάρχει μια φάση, δεν ξέρω αν το δείξει η κάμερα, υπάρχει μια φάση χτες που δεν σουτάρει αμέσως για τρίποντο, κάνει τρίπλα και του λέει ο Ζώτης, τον πιάνει μετά και στην άκρη του πάγκου και του λέει εκεί έπρεπε να σουτάρεις, το κάνει χαρακτηριστική κίνηση. Mm-hmm. Όλες αυτές οι οδηγίες και η παρουσία του Ζώτης πραγματικά κάνει όλη την ομάδα και ατομικά αλλά και ομαδικά τους κάνει όλους πολύ καλύτερους, έτσι.
2: Ναι. Εγώ από τα πρόσωπα ας πούμε, που ξεχώρισα χθες προφανώς και είναι ο Μαντζούκας, έτσι.
1: Ο Μαντζούκας είναι, το λέμε συνέχεια αυτές τις μέρες, το μεγάλο κέρδος του Παναθηναϊκού. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την προετοιμασία και στα φιλικά. Δεν είναι τυχαία η παρουσία του, δηλαδή αυτό θέλω να πω, ότι δεν ήταν τυχαίο ότι έπαιξε πολύ και στον τώρα βάλω Γιάννακόπουλος, ήταν βασικός και στα φιλικά. Παρά τις απουσίες που υπήρχαν τότε, το πιστεύει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς. Είναι σε καλή ηλικία, είναι στα 23 του. Έχει ένα στοιχείο το οποίο, ειδικά από το ελληνικό μπάσκετ, λείπει, απουσιάζει πάρα πολύ το σούτ, αναφέρομαι στο πολύ καλό περιφερειακό σούτ, ναι. Είναι πολύ μαχητικός, το θέλει πάρα πολύ και ο ίδιος να διακριθεί, φαίνεται αυτό. Έχει το κορμί, επίσης πολύ σημαντικό, έτσι. Έχει το κορμί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία είναι που αρέσουν και στον Ομπράντοβιτς. Αν βάλει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι και βελτιωθεί και άλλο, νομίζω ότι θα είναι ένα τεράστιο, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, κάτι πολύ σημαντικό για το μέλλον του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ. Ναι. Γιατί ένα παιδί που το έχει το ταλέντο, το ξέραμε ότι έχει το ταλέντο, κάπου χάθηκε την πορεία. Και ο ίδιος πέρασε και δύσκολα πέρσι, ούτως ή άλλως το έχουμε πει πολλές φορές ότι είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Αμερική. Αλλά η σημασία έχει ότι το ξεπέρασε, είναι καλά και αισθάνεται καλά και πραγματικά. Θεωρώ ότι βάζει δύσκολα και στον Ομπράντοβιτς, βάζει και πονοκέφαλο, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς παίκτες εκεί.
2: Ναι.
1: Και με τέτοιο Μαντζούκα, πώς να τον αφήσεις απ' έξω.
2: Σωστά. Κοίτα, για την Ευρωλίγα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι στο πρωτάθλημα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, θα είναι στο βασικό rotation. Πάμε τώρα. Βιλερμπάν αργή.
1: Βιλερμπάν αργή. Είναι χαλαρά να πούμε χαλαρή προπόνηση σήμερα, όπως είναι λογικό.
2: Εντάξει, λογικό. Αργή τηρουμένων των αναλογιών, γιατί μπροστά υπάρχει μια διοργάνωση, ένα τρόπαιο. Mm-hmm. Ποιοι θα μείνουν έξω από τους ξένους?
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ένας βασικά θα μείνει. Εντάξει, ναι. Ο Ναν είναι τιμωρημένος ούτως ή άλλως. Ο Ναν δηλώθηκε στην οκτάδα.
2: Για να εκτίσει.
1: Για να εκτίσει και επειδή είναι, πώς να το πω τώρα, πιο κοντά η επιστροφή του σχέση με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Οπότε κάποια στιγμή, αν επιστρέψει, μπορεί να πάρει και χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα, έτσι.
2: Ναι.
1: Σε σχέση με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Ενώ ο Χέις Ντέιβις και Φαλ. Παίζεται μια θέση τώρα. Είναι αρκετά, σπάζω κεφαλιά και για τον Ζώτζ, νομίζω. Είναι πονοκέφαλο και για τον Ζώτζ αυτή η απόφαση για το εθνικό επιτελείο γενικότερα του Παναθηναϊκού. Γιατί πραγματικά και βοηθεί, να το πούμε και αυτό, και βοηθεί του Μπράντοβιτς. Είδαμε χθες τον Ισκέρδο, σκηνόταν όλη την ώρα την οδηγία. Ο Μπατίστα ίδια κάνει συνέχεια φροντιστήρια στον Μίτογλου και στους υπόλοιπους φίλους του Παναθηναϊκού. Γενικότερα και βοηθεί του Παναθηναϊκού, δηλαδή του Μπράντοβιτς είναι πολύ κομβική. Έλεγα λοιπόν ότι είναι σπάζω κεφαλιά γιατί πρέπει να μείνει ένας ξένος εκτός εξάδας. Νομίζω ο πρώτος υποψήφιος είναι ο Χουάντσο, αλλά ας το δούμε. Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να πάει σε μια διαφορετική λογική, να τραβήξει έξω τον Μπόγκα από την έννοια ότι στο 3 μπορεί να έχει τον Μαντζούκα και τον Ρογκαβόπουλο. Παίζεται αυτή η θέση για την τελευταία, για την έκτη τέλος πάντων των ξένων, για την εξάδα των ξένων. Να κλείσει κάπως έτσι η εξάδα των ξένων.
2: Mm-hmm,
1: αλλά είναι νομίζω μεταξύ Χουάντσο, Μπόγκα, πάντι όπου φαίνεται δύσκολο γιατί μετά θα δυνατήσει πάρα πολύ η περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού.
2: Μια και είπε Χουάντσο, δύο πράγματα. Επειδή και από προχθές ήθελα να το πω, το λησμόνησε μια συγκλονιστική συνέντευξή του
1: στο Θανάση
2: Ασπρούλια στο Αθλέτικο. Ναι. Όποιος δεν την έχει δει, αξίζει να την παρακολουθήσει. Όχι τόσο για τον αθλητή, όσο για τον άνθρωπο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
1: Αποδεικνύεται μια φορά, ακόμα μια φορά, πάσα αυτό που μου πει πάρα πολλές φορές για αυτό το παιδί και τι χαρακτήρας είναι γιατί άνθρωπος.
2: Σωστά. Και δεύτερο, είναι απίστευτη η κίνηση που κάνει χθες στο τάκλινγκ.
1: Με την κάρτα,
2: που ζητάει κίτρινη κάρτα.
1: Ήταν μια κάρτα και τον τάκλινγκ. Δεν έχει άδικο.
2: Ναι, ναι. Έπρεπε να βάλει το βάρ. Λοιπόν, ωραία.
1: Θα γίνει και αύριο έτσι λίγο χαλαρή έτσι, προπόνηση να σου την καλά στην ουσία. Μια χαλαρή ας πούμε, προπόνηση από τον Παναθηναϊκό. Και μετά το βράδυ 9 η ώρα από την τηλεόραση του Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Sport FM το μάτι με τον Μπάουκ. Έτσι με τελικό.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή
2: συνέχεια σε εσένα. Άκουσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Θα μείνουμε εμείς σε περιβάλλον μπάσκετ.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Είπαμε τα των αιωνίων. Υπάρχει μπροστά μια διοργάνωση, ένα τρόπαιο, το Super Cup. Δεν θα ήταν προγραμματισμένο να γίνει στη Ρόδο λόγω των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Θα γίνει τελικά στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Αύριο οι δύο ημιτελικοί, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και την Κυριακή ο τελικός, ο οποίος μετατέθηκε κατά μία ώρα, το 9 έγινε 8, προφανώς λόγω του αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία που είναι στις 10 παρατέταρτο. Πάμε στον Λουκά Χατζή να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με σε ό,τι έχει να κάνει με ξένους αλλά και με τους τραυματίες. Γεια σας κύριε μου.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε εσείς?
1: Καλά, μια χαρούλα. Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ που είναι και το πρώτο χρονικά παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις...
0: Πέντε παρατέταρτο.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει και κάποια αγωνιστικά προβλήματα, οπότε είναι μετρημένα τα κουτιά και για την αποστολή και το αυριανό παιχνίδι. Εκτός είναι οι τραυματίες Μπράουν Φίζελ, όπως και ο Ντέρικ Βίλιαμς, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού τελευταίως εδώ και λίγες ημέρες με αποτέλεσμα να μείνει εκτός. Εκείνος που επέστρεψε στις προπονήσεις στο τελευταίο διάστημα είναι ο Δημήτρης Φιόνης, ο αρχηγός της Ένωσης, και θα δώσει κανονικά το παρόν. Ακόμη δεν έχει γνωστοποιηθεί η λίστα των ξένων της ΑΕΚ. Έχει το δικαίωμα μέχρι τις 10 το πρωί αύριο να δηλώσει την εξάδα παικτών, αλλά με δεδομένο που σας είπαμε αυτά τους τραυματίες, εκείνοι που θα είναι στην λίστα είναι ο Μπάρτλε, ο Τζόσεφ, ο Νόλεϊ και ο Ερτέλ. Μια ΑΕΚ η οποία θυμίζουμε...
0: Ερτέλ ντεμπούτο ετοιμάζεται, έτσι?
1: Ακριβώς ντεμπούτο, ναι. Μια ΑΕΚ η οποία έχει και πολλά προβλήματα, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και στην προετοιμασία της. Αυτό το είπε και όλας και ο Ντράγκαν Σάκοτα μιλώντας στο επίσημο site της ομάδας.
0: Ναι, φίλε, να σου πω κάτι, και πέρα από τους τραυματισμούς η ΑΕΚ έχει και τα περισσότερα κρούσματα γαστρεντερίτιδας.
1: Ακριβώς, 11 παίκτες.
0: Ναι, βέβαια στον Παναθηναϊκό περιορίστηκε στα μέλη του επιτελείου.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ στην ΑΕΚ ήταν και αθλητές και...
1: Ναι, και θυμίζω ότι ακυρώθηκαν και δύο φιλικά παιχνίδια.
0: Μπράβο, στο τουρνουά, στον Νίκος Φάσουρας.
1: Μπράβο, ναι. Οπότε η ομάδα έχει μείνει πολύ πίσω από αυτό το κομμάτι και καλείται έτσι να αντιμετωπίσει αυτές τις αντικσότητες. Ο coach μίλησε, είπε στις δηλώσεις του ότι θα ήθελε περισσότερο χρόνο για προετοιμασία και περισσότερα φιλικά, ότι ακόμα πρέπει να βρει η ομάδα, αναγκάζεται να βρει ρυθμό σιγά σιγά, και συνέστησε έτσι υπομονή και στον κόσμο για την ομάδα και εντός των τυχών με όλα αυτά που έχουν τύχει. Θυμίζω ότι πέραν του Super Cup, η ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου υποδέχεται το Μαρούσι για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν GBL. Οπότε και τα παιχνίδια εκεί στο Super Cup θα αποτελέσουν έτσι και ένα δείγμα πρώτο επίσημων αναμετρήσεων για την ΑΕΚ. Περνάμε τώρα και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχώρησε το μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα. Ο Ανδρέα Τρικέρη πήρε και τους 15 παίκτες του ρόστερ μαζί του. Αμφίβολος δίνεται ο Μπαζίνας, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση. Ο Ράικουαν Γκρέι και αυτός είναι αμφίβολος, καθώς έχει επιστρέψει τις τελευταίες μέρες στις προπονήσεις, αλλά δεν είναι ακόμα στο 100%. Θα κριθεί τελευταία στιγμή η συμμετοχή του ημί στην δωδεκάδα, ενώ σίγουρα εκτός είναι ο Μπριν Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θυμίζουμε αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στις 9 στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup, λίγες ημέρες πριν το μεταξύ τους παιχνίδι των δύο ομάδων στη φιλική αναμέτρηση του Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Αυτά, δεν μάλιστα.
1: Κάτι. Αλλά πούμε και όλες ότι, και ότι ο ΠΑΟΚ ρίχνεται και στη μάχη του Euro Cup μεσοβδόμαδα.
0: Α, την άλλη εβδομάδα, ναι.
1: Ναι, την Τετάρτη με την Μαδρέσα. Βεβαίως εντός έδρας. Και μένει να μάθουμε αύριο τις τελικές αποφάσεις του Ιταλού coach για την δωδεκάδα. Αλλά με τα δεδομένα αυτά που σου είπα για λίγο νωρίτερα, με το Gray, την κατά πάσα πιθανότητα απουσία και σίγουρα του Μπριν Ταϊρή, βγαίνει εύκολα το. Αυτά.
0: Ωραία. Λουκά μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Λουκά Χατζή με τα νέα από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ εν ώψη της συμμετοχής τους στο Super Cup του μπάσκετ που είπαμε θα διεξαχθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. 5 παρατέταρτο, ο πρώτος ημιτελικός, Ολυμπιακός ΑΕΚ, στις 9 το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τηλεοπτικά από τον Sky. Ραδιοφωνικά φυσικά από τον Big Wings Sport FM 94,6. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε και κάποια λεπτάκια από τη δεύτερη με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου, ο οποίος ήταν ενεργός, θα πω εγώ, στην αγορά των ελεύθερων. Αποκτήθηκαν δύο ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω αν έχει τίποτα και κανένα κερασάκι, γιατί μένουν ακόμα μερικές μέρες, αν θα τριτώσει το καλό για να γίνει καλύτερη η δουλειά του Ντούσαν Κέρκες. Μανώλης Μουσουράκης στην παρέα μας για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά και για τις μεταγραφές αλλά και για το πώς βλέπει να έχει κυλήσει το πρώτο κομμάτι, ας το πούμε έτσι, τη σεζόν για τους Κιανόλευκους.
2: Χαίρετε. Ουσιαστικά ήταν και η μοναδική ομάδα που ήταν τόσο ενεργή στην αγορά, ναι, των ελευθέρων.
0: Mm-hmm. Ο Ατρόμητος. Σωστά.
2: Τις είχε ανάγκη αυτές τις μεταγραφές. Εντάξει, έγιναν και λίγο κερασάκι που λες. Υπό την έννοια ότι τη συνηθίζει η διοίκηση Ισπανού. Βέβαια, ήρθαν να κουμπώσουν και με κάποιες ανάγκες που είχε διαβλέψει ο Ντούσαν Κέρκες. Mm-hmm. Λοιπόν, αναφερόμαστε και στον Ντάνι Γκαρθία και στον Οφόρη. Καταρχάς, δεν έχει ξεκινήσει καλά η σεζόν για τον Ατρόμητο. Ναι. Το καταλαβαίνει κανείς βλέποντας και τα βαθμολογία. Δύο βαθμοί σε πέντε αγωνιστικές, χωρίς νίκη. Είναι από τις τέσσερις ομάδες χωρίς τρίποντο ο Ατρόμητος. Βέβαια, παρά τα όποια στραβά μπορούμε να συζητήσουμε και να σημειώσουμε, η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια, δύο το πρωτάθλημα με Ηρακλή και με Κεφισιά και το ενδιάμεσο για, για το κύπελο με τον ΠΑΟΚ, έχει βελτιωθεί. Υπάρχει μια άνοδος.
0: Σαν εικόνα, λες.
2: Ναι, σαν εικόνα, ενδεχομένως να μπορούσε να έχει πάρει κάτι παραπάνω, αγωνιστικά καθαρά. Αυτή η άνοδος, συνδυασμό και με το ότι ενσωματώθηκαν καινούργιοι παίκτες που είχε ανάγκη ο coach και δεδομένης εμπιστοσύνης που υπάρχει στο τεχνικό επιτελείο, υπάρχει γενικά η εμπιστοσύνη το ότι θα βελτιωθεί. Και βαθμολογικά, θέλω να πω, θα κουμπώσει. Πρέπει να βελτιωθούν πράγματα και σε ό,τι είχε να κάνει με την ανασταλτική λειτουργία. Δέχεται. Μόνο σε ένα παιχνίδι δεν έχει δεχτεί γκολ ο Ατρόμητος για το κύπελλο με τον Πανσεραϊκό από τα 8 που είχε δώσει φέτος.
0: Ναι.
2: Ναι. Πρέπει να βελτιώσει και το κομμάτι του να προστατεύει το προβάδισμά του. Θέλω να πω, τρία μάτς πρωταθλήματος έχει προηγηθεί και δεν έχει καταφέρει να πάρει την νίκη. Να βελτιωθεί πρέπει και με την μπάλα στα πόδια, να γίνει πιο κυριαρχικός, ειδικά στην έδρα του. Καλά, χρόνια το λέμε τώρα αυτό για την έδρα του.
0: Ναι, δεν θα, γίνει, ναι θα καταδύσει ανέκδοτο.
2: Το καινούριο. Mm. Απλώς όλα αυτά έχουν να κάνουν και με κομβικά στο μυαλό του Ντούσαν Κέρκες στοιχεία που έλειπαν. Στην επίθεση ιδίως, δηλαδή και ο Περέα που με τα πρώτα του λεπτά. Στις πρώτες συμμετοχές έχει δείξει πόσο πολύ τον έχει ανάγκη και ατομικά έχει βελτιώσει, αλλά και συνολικά ο τρόπος λειτουργίας και επίθεσης της ομάδας έχει εμπλουτιστεί αρκετά. Κάνει καλύτερους και τους συμπαίκτες του. Έχει έρθει και ο Σερζίνιο, έχει ντεμπουτάρει. Θέλει λίγο χρόνο. Ο Φόρη είναι ένας παίκτης, 25χρονος Γκανέζος εξτρέμ.
0: Δεξιά ή αριστερά.
2: Παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον Φόρη, κυρίως δεξιά συγκλίνει. Αριστεροπόδαρος.
0: Mm-hmm, okay.
2: Κύριο προσόν του, έτσι έχει βγάλει το ψωμί του που λέμε, το ένα εναντίον ενός.
0: Πες μου λίγο, για τον Γκαρθία ξέραμε, okay, ναι μεν στα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν, να το πω έτσι, στο βασικό rotation του Ολυμπιακού, αλλά έκανε κανονικά προετοιμασία, δεν θα χρειαστεί δηλαδή χρόνος για τον Γκαρθία. Για τον Οφόρη, πώς έρχεται, έχοντας κάνει προετοιμασία.
2: Έχει κάνει προετοιμασία.
0: Ναι, αυτό λέω, για το πόσο σύντομα ουσιαστικά θα τεθεί στην διάθεση του προπονητή.
2: Έχει κάνει, οπότε ναι, θα έχει τώρα και αυτή την περίοδο, τη μακρά περίοδο διακοπής για να,
0: ναι,
2: να πούμε ότι ήταν και αυτές τις μέρες, δηλαδή είχαν ρεπό οι περισσότεροι παίχτες. Uh-huh. Κάποιοι είχαν μείνει πίσω για να κερδίσουν και λίγο παραπάνω έδαφος. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Φόρη. Σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις, να πούμε.
0: Uh-huh. Είχαν τις προηγούμενες μέρες ρεπό και γύρισαν σήμερα, okay.
2: Σήμερα επέστρεψε και ο coach κιόλας και κάνανε προπόνηση. Uh-huh.
0: Θα υπάρξει κάποιο φιλικό?
2: Θα υπάρξει, δεν έχει ανακοινωθεί ωστόσο ακόμα. Uh-huh. Θα υπάρξει. Okay. Έχει και διεθνείς ο Ατρόμητος, θα μπορούσε να έχει παραπάνω. Έχει τρεις. Mm-hmm. Έχει το Μουτουσαμί, ο οποίος έπαιξε χθες. Έχει ένα σχετικό ρεκόρ ο Μουτουσαμί κάθε φορά. Δεν έχει χάσει παιχνίδι στα προκριματικά για το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Από το 2020, ό,τι παιχνίδι έχει δώσει η Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, παίζει βασικός και αναντικατάστατος. Δεν γίνεται καν αλλαγή. Ναι. Μουτουσαμί, ναι. Καλά, έχουν τρέλα. Στο Κονγκό με το Μουτουσαμί έχουν τρέλα. Ναι. Κάθε φορά που παίζει ο Μουτουσαμί στον Ατρόμητο και όχι μόνο. 55
0: να το παρακολουθούν. Ναι, ναι, εντάξει, okay.
2: Για τον Μουτουσαμί. Έρχεται και κόσμο εκεί με σημαίες και τα λοιπά στο Περιστέρι. Είναι ο Μάγνουσον, ο οποίος παίζει αύριο με την Ισλανδία. Τελευταίο παιχνίδι, 4 θα δώσει η Ισλανδία, όπως κάθε ομάδα. Είναι στις 6 του μήνα και είναι και πνευμονή της με την Εθνική Ελπίδων. Στα πολύ σημαντικά παιχνίδια που έχει η Εθνική Ελπίδων, η τριάδα αγώνων. Αύριο είναι με την Γεωργία.
0: Μάλιστα.
2: Το Γεωργία Ελλάδα. Λοιπόν, και θα μπορούσε να είναι και ο Νούνιες και ο Ούρονεν. Ούρονεν με την Φιλανδία, ο Νούνιες με την Κωνσταρίκα. Αμφότεροι έχουν κάποια ζητηματάκια τραυματισμών. Ωστόσο, υπάρχει εκτίμηση ότι θα είναι διαθέσιμοι στο πρώτο παιχνίδι με τον Αστέρα μετά την επιστροφή. Οπότε, στον Ατρόμητο θέλουν να υπάρξει αυτή η δουλειά αυτή την περίοδο διακοπής και υπάρχει αισιοδοξία ότι με την ενσωμάτωση όλων αυτών των μεταγραφών θα μετουσιωθεί αυτή η άνοδος και με ξέρεις, βαθμολογική συγκομιδή.
0: Επόμενο παιχνίδι βλέπω στην επανέναρξη με Αστέρα στην Τρίπολη.
2: Ναι. Και με τον Αστέρα να έχει.
0: Πολύ σημαντικό. Θα πω εγώ.
2: Είναι σε παρόμοια κατάσταση. Επειδή και ο Αστέρας είναι μια ομάδα που δεν έχει νίκη, έχει και αυτοί δύο βαθμούς, αλλά σιγά σιγά ανεβάζει την απόδοσή του. Γενικά, τόσο δεν ξέρω αν συμφωνεί. Θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες που δεν έχουν. Άλλες δεν έχουν πάρει αυτά που δικαιούνται βάσει απόδοσης και άλλες έχουν πάρει κάτι το παραπάνω. Δεν το πάω διαιτητικά. Καμία σχέση.
0: Ναι.
2: Βάσει αποτελεσματικότητας ή αναποτελεσματικότητας. Οπότε θεωρώ θα υπάρχουν και κάποιες σχετικές ανακατατάξεις. Καλά. Πέμπτη αγωνιστική
0: ναι, σίγουρα,
2: είμαστε ακόμη.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά ναι, αυτό το παιχνίδι με τον Αστέρα, που επίσης είναι ακριβώς την ίδια κατάσταση, με δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες, ναι, είναι πολύ σημαντικό.
2: Και μετά παίζει με Άρη, έτσι, διότι θα αναβληθεί το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στα καπάκια εκτός. Δηλαδή παίζει
0: σωστά.
2: Τρίπολη, αναβάλλεται με την ΑΕΚ και καπάκια Βικελίδης.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω πόσο καλό είναι για τον Ατρόμητο. Προφανώς και δεν μπορεί να κάνει κάτι, ναι, αλλά μετά από τόσο μεγάλη διακοπή να δώσεις ένα μάτς και ξανά καπάκι διακοπή άλλες ουσιαστικά δύο εβδομάδες
2: ναι,
0: μέχρι το επόμενο σίγουρα δεν βοηθάει.
2: Πάντως επειδή ρώτησες, δεν αναμένεται άλλο κερασάκι.
0: Όχι.
2: Μεταγραφικό. Okay. Εντάξει και του Ντάνι Γκαρθία ήταν μια υπέρβαση. Mm-hmm. Okay, οι φίλοι του Ολυμπιακού ίσως. Δεν ξέρω πόσοι χάρηκαν ή δεν χάρηκαν, γιατί τον Ατρόμητο είναι μια τεράστια μεταγραφή.
0: Σίγουρα.
2: Και είναι αυτό που θέλουν για να ενώσουν και τις γραμμές, και ανασταλτικά και επιθετικά. Mm-hmm. Με την εμπειρία του, με τα αγωνιστικά του στοιχεία. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρει με Ατρόμητο και με Γιώργο Σπανό, αλλά όχι, δεν αναμένεται να γίνει άλλη κίνηση.
0: Ωραία. Μανώλη, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Μανώλη Μισουράκη. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of time.
1: Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6. Δεύτερη ώρα του Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Λοιπόν, έχουμε μια απόφαση της Ομοσπονδίας Handball, η οποία τιμωρεί με αφαίρεση 2 βαθμών την ΑΕΚ για μη καταβολή δόσης οφειλόμενου προστίμου, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Η απόφαση βέβαια αυτή μπορεί να αναιρεθεί σε περίπτωση τήρησης των όρων καταβολής. Η ΑΕΚ τώρα από την πλευρά της βλέπω εδώ ότι έστειλε επιστολή απάντηση στην Ομοσπονδία, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η απόφαση πάσχει τόσο ως προς την νομική όσο και ως προς την ουσιαστική της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, βασιμότητα, και καταλήγει ως εξής: κατόμη τον ανωτέρω, δεν τα διαβάζω όλα όσα αναφέρει η επιστολή, καλείστε να απόσχετε από κάθε ενέργεια γνωστοποίησης και εν γέννη δημοσιοποίησης της επιστολής σας και της παρανόμως ληφθής σας απόφασης της φερόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 24 Σεπτεμβρίου, να επιδείξετε την οφειλόμενη καλή πίστη και να ανακαλέσετε την ως άνω επιστολή με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα παλιό πρόστιμο το οποίο είναι ρυθμισμένο, όπως λένε στην ΑΕΚ, και μέχρι τέλος του μήνα θα καταβληθεί και η δόση που απομένει προκειμένου να λήξει αυτή η ιστορία και να επιστραφούν οι 2 βαθμοί στην Ένωση.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε τη ροή της εκπομπής. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει, είναι αναγκασμένος να ψάξει αντίπαλο για φιλικό, καθώς, όπως ενημερωθήκαμε νωρίτερα, με απόφαση του, μάλλον με κατόπιν αιτήματος του Λεβαδιακού, ματαιώνεται αυτό που είχε προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή 2 του μήνα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις?
1: Άκυρο αυτό το ραντεβού. Όλα καλά. Άκυρο αυτό το ραντεβού από την ομάδα του Λεβαδιακού. Δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος. Είναι λίγο παράξενο, αλλά ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβαίνει. Ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει, προφανώς θα αναζητηθεί κάποια άλλη ομάδα. Νομίζω ότι οι ομάδες από Super League 2, αν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο, είναι κανονικά στο πρωτάθλημα, άρα από εκεί ίσως δεν υπάρχει ενδεχόμενο. Θα γίνουν επαφές για να δούμε ποιος άλλος μπορεί να βρεθεί για να δώσει ο ΠΑΟΚ αυτό το φιλικό, ένα μάτς για να μπουν σε ένα ρυθμό οι ποδοσφαιριστές του, όσοι παραμένουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και είναι και υγιείς, γιατί είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ έχει καμιά δεκαριά τραυματίες και 8 παίχτες που είναι σε εθνικές ομάδες. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Μπάνζα είναι ένας ποδοσφαιριστής που χρειάζεται ρυθμό, μάλιστα χθες με την εθνική του δεν έπαιξε. Θεωρώ ότι καλό μπορεί να σημαίνει αυτό, κακό. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ο Μπάνζα στην καλύτερη του κατάσταση. Αυτό είναι εδώ το συμπέρασμα και σίγουρα χρειάζεται βοήθεια και ρυθμό αγώνων μέσα και από τέτοια φιλικά όπως αυτό που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Είναι βέβαιο ότι πέρα από τον Μπάνζα που αναμένεται μέσα στην εβδομάδα, νωρίτερα από τους άλλους διεθνείς, περιμένουμε την επιστροφή σε αυτή τη δεύτερη εβδομάδα Λουσέχα, Τζιβιάκου και του Γιαννούλη. Έχουν μια βεβαιότητα στον ΠΑΟΚ ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα είναι σίγουρα έτοιμοι όταν η ομάδα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα επιστρέψει στους αγώνες στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Λουσέντε Χατζηδιάκος τελειώνει την αποθεραπεία από το μυϊκό πρόβλημα και ο Γιαννούλης από το διάστημα που υπέστη στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Σε αγωνιστικό επίπεδο αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά είναι τα νεότερα. Ο ΠΑΟΚ όπως και οι υπόλοιποι φυσικά παρακολουθούν τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, όπως τη μάχη χθες που είχε ο Έλληνας Ζαφύρης, ο Έλληνας Μιχαηλίδης, που μάλιστα έμελε να έχει και κομβικό ρόλο στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Ναι. Και πραγματικά ποιος ξέρει πώς το σκέφτηκε ο Γιωβάνοβιτς και αν μπορεί να σκέφτηκε κάτι τέτοιο.
0: Ότι δεν αποκλείεται. Ένα παιχνίδι
1: που έγινε ροντέο και στην πλάτη τους αυτοί έχουν κενά, θα μπορούσαμε να βρούμε μια στιγμή. Γιατί να κάνεις αλλαγή στο 90 στόπερ μόνο αν πιέζεσε πάρα πολύ. Εντάξει, δεχτήκαμε μια φάση. Ο Μιχαηλίδης έχει αυτό το προσόν και το έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί δεν είναι μόνο Τσιμίκας, δεν είναι μόνο Δουβίκας, είναι και το πώς ξεκίνησε αυτή η φάση από τον εξαιρετικό αριστεροπόδαρο στόπερ του ΠΑΟΚ με αυτό το φοβερό προσόν. Είχαμε λοιπόν αυτή την κόντρα χθες, αύριο παίζει ο Γιάκιτς ή μάλλον να δούμε τον Γιάκιτς τι ρόλο μπορεί να έχει στους Κροάτες σε μάτς που παίζουν στην Τσεχία. Και οι νεαροί υπόλοιποι, ο Μύθου Χατζίδης, ο Ούγκρεσιτς με τις δικές τους εθνικές, μια και ο ΠΑΟΚ έχει καλούς νεαρούς επιπέδου οι οποίοι είναι στις ελπίδες των χωρών τους.
0: Δεν μου λες, μιας και είπες για την κόντρα των Ελλήνων με τον Ζίβκοβιτς, κάνουμε ένα σχόλιο για το χθεσινό μάτς.
1: Είχε πολύ ενδιαφέρον, το έβλεπες ευχάριστα. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο, πάρα πολλές φορές. Καλό όλους να αναρωτηθούν τι σχόλια θα υπήρχαν αν δεχόμασταν τον γκολ στην διπλή μεγάλη ευκαιρία των Σέρβων
0: στο 90,
1: που δεν το αξίζαμε, εννοείται. Το δίκαιο είναι αυτό το οποίο συνέβη. Αλλά το άτομο το ποδόσφαιρο για αυτήν την εθνική που παίζει πραγματικά καλά, αλλά έχει κάποια ζητήματα στην κοινικότητα, στην ουσία, έτσι την πλήρωσε και και στο, στα προκριματικά του, ναι. του παγκοσμίου. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε πεπισμένοι πως η εθνική μας ομάδα με την μπάλα στα πόδια είναι ικανή να κάνει εξαιρετικά πράγματα και ίσως είναι από τις καλύτερες εθνικές ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας με την μπάλα στα πόδια. Άμα τη χάσει πρέπει να ψαχθεί. Άμα τη χάσει οι αντιδράσεις, το πώς αμήνεται, οι μεταβάσεις θέλουν
2: δουλειά.
1: Σίγουρα ο Γιωβάνοβιτς το έχει αναρωτηθεί. Θέλουν δουλειά πλέον. Σωστά έλεγε και ο Παυλίδης, δεν θέλουμε άλλα σχόλια για το πόσο καλοί είμαστε και τι ταλέντο έχουμε. Η ουσία. Η ουσία είναι στις λεπτομέρειες και εκεί πρέπει να το βελτιώσουμε. Νομίζω ότι θα κερδίσουμε μια καλή θέση στην κλήρωση του Euro και από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η γενιά θα κριθεί αρκετά στην προσπάθεια να παίξει στο Euro.
2: Μάλιστα.
1: Ελπίζω με τον Κωνσταντέλια παρόντα.
2: Ναι. Συμφωνούμε.
1: Είναι και αυτό κάτι.
2: Εννοείται.
1: Το οποίο έχει αξία.
2: Έγινε ερώτηση σήμερα στη Βουλή για το Καφτατζόγλιο και για το χρονοδιάγραμμα των έργων.
1: Η κυρία Θρασκιά έκανε την ερώτηση για να υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τους κυβερνώντες. Έχει αξία. Όχι ότι δεν έχει συμβεί κάτι. Είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Περιμένουμε την το διαγωνισμό για τα έργα. Ναι. Έχει εγκριθεί το ποσό. Έργα, μεγάλα έργα στο Καφτατζόγλιο, 11 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε του χρόνου να έχει εντελώς διαφορετική εικόνα σε όλους τους χώρους του. Σε όλους τους χώρους του και εντός γηπέδου και στις αίθουσες, στα δημοσιογραφικά, στο ταρτάν, παντού. Νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται και καλώς γίνεται είναι για να μην προκύψει καθυστέρηση. Γιατί έχουμε μια ανησυχία. Γιατί αν προκύψει καθυστέρηση η ζημιά θα είναι τεράστια.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό είναι το ζήτημα για τον ΠΑΟ, για τον Ηρακλή, για όλους. Και για να είναι όλοι σε εγρήγορση έχουμε όλες αυτές τις κινήσεις. Mm. Δεν είναι κακό, δεν είναι υπερβολικό για μένα.
2: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, φαντάζομαι τον έζησες και ο ασπρόμαυρος οργανισμός σήμερα πενθεί τον θάνατο, την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου.
1: Πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ οικουμενικός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm. Έχει δουλέψει σε όλους τους μεγάλους και έχουν όλοι τεράστια εκτίμηση για τον άνθρωπο.
2: Ναι,
1: είχαν.
2: Τον άνθρωπο.
1: Για τον άνθρωπο Μαρκόπουλο, αλλά για τον δουλευταρά, για τον προπονητή. Είναι ρέκορντμαν σε συμμετοχές στην Α1.
2: Ναι.
1: Με τον ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία, θέλω να πω ότι οι πιο μεγάλοι που θυμούνται τον τελικό της Τεργέσης του 1994, νομίζω μπορούν να παραδεχθούν ότι πρόκειται για ένα από τα κορυφαία παιχνίδια ελληνικής ομάδας στην ιστορία της χώρας.
2: Σε τελικούς,
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς με τη Στεφανέλ είχε χάσει 11 σούτ. Σε εκείνο το 91-100 πώς είχε...
2: Ναι, 191.
1: Μιλάμε
2: ναι.
1: για μια τελειότητα. Τρομακτικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, είναι το κορυφαίο της ιστορίας του σίγουρα. Σπουδαία προσωπικότητα, πολύ δουλευταράς, φοβερά ηθικός, χαμηλών τόνων, συνδυάζει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ και σε δύσκολα χρόνια.
2: Ναι, βέβαια.
1: Τα προηγούμενα...
2: Πρωτοδικία...
1: Ήταν ένας εγγυητής μιας σταθερής πορείας του ΠΑΟΚ, που πολλές φορές κατάφερνε με πολύ μικρότερο μπάτζετ από άλλες ομάδες να τις ξεπερνάει και να τερματίζει, ξέρω εγώ, τρίτος, τέταρτος που κατάφερε να τερματίσει. Έφυγε στα 77 του χρόνια, ταλαιπωρήθηκε λίγο στο τελευταίο διάστημα και επαναλαμβάνω, είναι από αυτούς που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ, έστω και αν δεν κέρδισαν πάρα πολλά πράγματα και τίτλους όπως
2: τίτλους, ναι.
1: άλλοι προπονητές.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
2: σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟ και το σχόλιο του για τον Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος είπαμε έφυγε το πρωί από την ζωή σε ηλικία 77 ετών. επί του πιεστήριου που λέμε, πριν από λίγο προσγειώθηκε στο Μόναχο. Το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της εθνικής ομάδας με καθυστέρηση, τουλάχιστον μία ώρα καθυστέρηση είχε πτήσει από το Βελιγράδι για το Μόναχο, και αυτός ήταν ο λόγος που έχει πάει πίσω, και η κουβέντα μας με τον Σωτήρη Ταμπάκο θα τον έχουμε στο φινάλε της εκπομπής. Είπαμε διεθνής, είπαμε Σωτήρη Ταμπάκο θα τον έχουμε στο φινάλε της εκπομπής.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη επίσης τα δύο πρώτα παιχνίδια της ημέρας με τα οποία ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τα μισά της τρίτης περίοδου, Μπεσίκτας Βαλένθια 62-70. Λέει ένας φίλος σε ένα μήνυμα, ρωτάει, τώρα δεν ξέρω πού τον άκουσε τον Νίκο, αλλά οκ. Okay. Κατά πόσο μπορεί ο Μίροτιτς μάλλον να υπηρετήσει το street basket της Βαλένθια. Βαλένθια άραξε προπονητή, έχει τον Τσάβι Άλμπερτ, δεν ξέρω τι μπάσκετ θα παίξει φέτος, αν θα είναι street basket όπως έπαιζε κατά κάποιο τρόπο πέρυσι με τον Πέντρο Μαρτίνες. Θα φανεί. Για την ώρα πάντως προηγείται στην Κωνσταντινούπολη της Μπεσίκτας. Και το δεύτερο, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια, στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου, η τουρκική ομάδα προηγείται 29-25. Αυλαία της αγωνιστικής στις 10 παρατέταρτο με το Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο. Πάμε να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας. Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα των προπονήσεων της πρώτης εβδομάδας της διακοπής. Να ρωτήσω πού μπορεί να δούλεψε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ με τους εναπομείναντες. Χαίρετε.
1: Γεια σας, μου πήγαινε.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά. Εμείς μια χαρά. Η ομάδα προσπαθεί να δουλέψει όπως μπορεί. Mm-hmm. Και κυρίως ο προπονητής. Γιατί αυτό που λέμε και τις προηγούμενες ημέρες, ανεβάζει κάποια παιδιά τη γητα ομάδα για να συμπληρώνει την προπονήση. Καλό κάνει και στα παιδιά τη γητα ομάδα, έτσι, να μην τι άλλο, να δουλεύουμε την πρώτη ομάδα. Και θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό, πριν πούμε όλα τα υπόλοιπα. Στη θητεία του στην Σοσιεδάδ Εμανόλ, σε πάρα πολλά παιχνίδια, έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερα από 30 ποδοσφαιριστές που ήταν είτε από τη δεύτερη ομάδα, είτε από τους νέους, από τις ακαδημίες συνολικά, να κάνουν ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα. Αυτό νομίζω είναι ισχύει ακόμη περισσότερο και το γεγονός ότι και ο ίδιος σταδιακά με το που αρχίσει να παίρνει τη φιλοσοφία του, η ομάδα μπει στις σωστές δράγες και παίρνει και τα αποτελέσματα με μεγαλύτερη ευκολία, να σου πω και έτσι, νομίζω ότι είναι κάτι σαν το δούμα του προπονητή. Ένας προπονητής που του αρέσει να δουλεύει πολύ και να δίνει ευκαιρίες, θα πει κάποιος, ναι, αλλά στα τρία πρώτα μάτια δεν έχει παίξει ο Φίλης, για παράδειγμα. Okay, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τώρα είναι μια διαφορετική συνθήκη αυτή που έχει αναλάβει τον Ολυμπιακό. Δεν είναι η συνθήκη της Σοσιεδάδ που πήγε από τη Β' ομάδα στην πρώτη, ήξερε ήδη τι έρχεται από πίσω, ήξερε ήδη τον οργανισμό, ήταν ένα πιο safe και προστατευόμενο περιβάλλον. Εδώ υπάρχει πολύ μεγαλύτερη απέτηση, έτσι. Οπότε και ο ίδιος στο ξεκίνημα πρέπει να δει καταρχάς όλο το ρόστερ, γιατί όλο δεν το έχει δει ακόμα.
0: Ναι,
1: διαθέσιμο. Πρέπει να μάθει τους παίκτες, πρέπει παίκτες να τον μάθουν και μετά σιγά σιγά να γίνει κάτι που, ας πούμε, και ο Μεντιλίμπερ όταν έβαλε τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη, τους έβαλε σε ένα safe περιβάλλον. Σε μια ομάδα που είχε δουλέψει 7-8 μήνες. Mm. Και έτσι είναι και το καλύτερο, έτσι, για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ώστε να καταφέρουν

0: να μην καούνε όταν ανέβουν. Να παίξουν σε μια ομάδα που θα ρολάρει, που θα παίζει καλά, που θα έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει. Οπότε δεν θα είναι περίεργο κάποια παιδιά σταδιακά να αρχίσουμε να τα βλέπουμε και λίγο παραπάνω μέσα από το κύπελο και αν χρειαστεί και μέσα και το πρωτάθλημα. Γιατί όχι. Με τα παιδιά που ανέβηκαν, εντάξει, προσπάθησα να δουλέψει σε διάφορες φάσεις του παιχνιδιού ο Ιμανόλ, αλλά κυρίως στην εξαιρετική λειτουργία, στο δημιουργικό κομμάτι και στο τελείωμα των φάσεων. Είναι ένα ζήτημα που ο προπονητής το θέλει πάρα πολύ. Βλέπετε ότι, αν δούμε και τα νούμερα, τάσο είχε 130 με 140 τελικές Ολυμπιακός στα 5 πρώτα παιχνίδια και έχει πάρει 4 γκολ. Μιλάμε τώρα για 25 τελικές μέσο όρο, ανά αγώνα, και ο Ολυμπιακός έχει σχεδόν ένα γκολ ανά μάτς. Γιατί υπάρχει ένα μάτς με τον Όφη εντός έδρας που δεν σκοράρει. Το ζήτημα της αποτελεσματικότητας είναι κάτι που και τον προκάτοχό του
1: προφανώς και απασχολεί.
0: Τον απασχόλησε, αλλά και τον ίδιο, βλέποντας την ομάδα του να παράγει ευκαιρίες, να παράγει τελικές, κύριος εγώ θα πω, να έχει και στα 6 goals που λέμε υψηλό δείχτη κάθε φορά σε αυτά τα 3 πρώτα παιχνίδια, αλλά από την άλλη μεριά να μην σε αξιοποιεί. Είναι ένα ζήτημα που τον απασχολεί. Τον βολεύει βεβαίως ότι ιδιαίτερα μεσοεπιθετικά οι περισσότεροι παίχτες είναι εδώ, δηλαδή όλοι οι εξτρέμοι είναι εδώ, τα δεκάρια του, ο Τσικίνιο, ο Σάπου, θα μπει από την άλλη εβδομάδα. Είναι εδώ, είναι δύο φορές εδώ ο Μάριος και ο Κλέιτον, και συν έτσι κάποιους χάφου έχουν μείνει, όπως ο Έσε και ο Σιπιώνη που είναι διεθνής, και με τους υπόλοιπους που έχει ανεβάσει, για να γίνονται λίγο καλύτερες προπονήσεις, να μπορεί να δουλέψει περισσότερα πράγματα. Το καταλαβαίνουμε αυτά. Πάντα και σε άμεση συνεννόηση και με τον Ρούμπιο, τον Άλβαρο Ρούμπιο, βοηθάει ότι είναι Ισπανοί και οι δύο. Να υπάρχει μια συνεννόηση και να του προτείνει και ίδιος κάποιους ποδοσφαιριστές. Ένας μόνο νομίζω λίγο ότι την πάτησε από τους μικρούς, αντίκειται η ομάδα, ο Δουγλής, που ενώ έχει ξεκινήσει πολύ καλά, όλοι εξτρέμουν εδώ του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Οπότε λίγο έτσι, να το πω σωστά, την πάτησε και δεν θα μπορούσε να ανέβει στην πρώτη ομάδα. Οπότε έχει πέσει το βάρος αρκετά σε αυτό το κομμάτι, και πρακτικά με τους ποδοσφαιριστές που έχει. Αλλά αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι και ο ίδιος και οι συνεργάτες του εξετάζουν πάλι τα προηγούμενα παιχνίδια και αυτά που παίξαμε με τον ίδιο ομάδα και τα προηγούμενα με τον Μεντιλίμπαρ, γενικότερα την όλη συμπεριφορά της ομάδας μες στο γήπεδο σε διάφορες φάσεις των αγώνων.
1: Ναι.
0: Όταν το γήπεδο, όταν πιέζεται, όταν κάνουν και τις αναλύσεις των αντιπάλων, των προσεχών αντιπάλων, όπως πάμε πως. Και γενικότερα βρίσκω σε επικοινωνία και με τους ποδοσφαιριστές που είναι εδώ και με αυτούς που είναι στις εθνικές ομάδες, όσο μπορούν, για να τους μεταφέρουν κάποια πράγματα που θέλουν. Είναι πάρα πολύ ενεργός και ο ίδιος και οι συνεργάτες του που έχει φέρει μαζί του. Τρεις συνεργάτες είναι, βέβαια, δεν είναι πάρα πολύ. Αν και όλο το team είναι έτσι 10 άτομα και με αυτούς που προεκλήθαν. Αλλά γίνεται μια συλλογική δουλειά, γιατί καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι μετά τη διακοπή η απέτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι. Σωστά. Υπήρχε δημοσίευμα στην Τουρκία για τον Γιαζίτσι, για τον οποίο αναφέρουν ότι το αργότερο μέχρι το τέλος της σεζόν θα επιστρέψει στην πατρίδα του.
0: Να το δούμε. Να το δούμε. Γιατί ο Γιαζίτσι, θυμάσαι, στο τέλος της περασμένης σεζόν πέφτει για ακόμη μια φορά ρηξίας του. Είναι δεύτερος στον Ολυμπιακό, τρίτος στην καριέρα του. Είναι πολύ άτυχος.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Η ατυχία αυτού του παιδιού δεν...
0: Είναι πολύ άτυχος. Εντάξει, ο Γιαζίτσι είχε 3 χρόνια συμβόλαιο και τα 2-2,5 τα έχει φάει, να το πούμε έτσι, στους τραυματισμούς.
1: Ναι, στα φυσικοθεραπευτήρια.
0: Ακριβώς. Απλώς επειδή ο Γιαζίτσι νομίζω και με τις αρχές του νέου έτους είναι να επιστρέψει. Και επειδή ο προπονητής αυτός παίζει δεν παίζει πάντα με δεκάρι, αλλά πολλές φορές παίζει, όταν ειδικά παίζει με 4-1-4-1, παίζει με 2 δεκάρια. Και τέτοιοι ποιοτικοί παίχτες για κάθε προπονητή μπορεί να του δώσουν λύσεις. Ας δούμε πρώτα τι θα αποφασίσει ο ίδιος ο προπονητής. Γιατί ένα παίχτη δεν τον έχει δει καν, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αποφασίσει να τον διώξει. Είναι εκεί συγκεκριμένο κάτι τέτοιο. Εντάξει, όταν τελειώσει το συμβόλαιό του, εφόσον δύο πλευρές θέλουν να χωρίσουν, κατανοητό. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι.
1: Ωραία. Και η ενημέρωση της ΠΑΕ για
0: τα
1: εισιτήρια του ντέρμπι του Παναθηναϊκού.
0: Να βγουν για να εξαφανιστούν.
1: Βγαίνουν
0: τη Δευτέρα, 4 η ώρα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έτσι το μεσημέρι.
1: Δεν πρόσεξα την ώρα, έμεινα στην ημερομηνία.
0: Νομίζω είναι 4. Okay. Αν κάνω κάποιο λάθος, μπορεί να είναι 2-3 ώρες νωρίτερα, αλλά δεν νομίζω. Τέλος πάντων, τα εισιτήρια για τον Παναθηναϊκό θα βγουν, θα εξαφανιστούν, είναι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι.
1: Και θα περιμένουμε μετά αν επιστραφεί ένα αποχορηγό και τέτοια.
0: Θα λέμε τα ίδια. Προ τελευταίε ημέρε λογικά θα βγουν οι επιστροφέ.
1: Στι 4 είναι.
0: Καταλαβαίνει, Τάσο, και με 20 ημέρε αποχή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη η κάψα. Να το πω έτσι, λογικά του κόσμου και να δει την ομάδα. Πόσο μάλλον σε ένα ντέρμπι που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα κομβικότερα μάτια της σεζόν ή του πρωταθλήματος, να το πω κυρίως. Με μια νίκη είναι αυτό που λέμε ότι τα φέρνεις πάλι όλα στην ίδια ευθεία. Με μια ισοπαλία δεν καταστρέφεσαι, με μια ήττα αρχίζει και ζωρίζει από την έκτη αγωνιστική.
1: Ναι, παρότι θα είναι ακόμα μέσα Οκτωβρίου, αλλά
0: θα έχουμε 30 αγώνες ακόμα. Αλλά
1: το μείον 8
0: είναι πάντα τάσο δύσκολο για τις ομάδες να ακούω όταν κυνηγάνε.
1: Μπράβο.
0: Είναι το ψυχολογικό αυτό που λέμε, και ότι πάντα κοιτάς πάνω σου και πρέπει να μειώνεις. Έχεις πολύ μεγάλη πίεση μετά.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός τέτοιες διαφορές σπανίως έχει βρεθεί σε θέση να κυνηγάει τέτοιες διαφορές.
0: Έτσι. Ναι, δεν θα διαφωνήσουμε. Μπράβο. Πολλές φορές...
1: Άλλο 2-3 και 4 να παίξεις από την κορυφή και άλλο 8. Είναι και εγκεφαλικό.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λέει ένας φίλος να προτείνω τι να δει. Προφανώς είναι φίλος της ΑΕΚ. Τι παιχνίδι να δω. Το ντεβούτο του Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας, δηλαδή το Τουρκία-Γαλλία, το Ιταλία-Βέλγιο ή το κίτρινο-μαύρο μάτς Ουγγαρία-Ουκρανία, Βιτάλης Βάρκα και Ζουμπκόφ. Εγώ θα σου προτείνω, εγώ αυτό θα δω περισσότερο, το Ιταλία-Βέλγιο. Βιτάλη Ζουμπκόφ, γιατί ο Βάργα, όπως πολύ σωστά λέει ο Μανώλης, είναι εκτός. Ο Βάργα είναι τραυματίας. Είναι εδώ μαζί με 300 και Ρώτα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ζαφίρης, Κουρμπέντης, Παυλίδης, μέσα στην έγραφη περιοχή. Το σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κονταρεπίθεση! Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό! Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας!
8: και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτ κάνει διεθνής μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στη τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6, 36 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, έχω λησμονήσει να πω τα δύο πρώτα τελικά της βραδιάς στο Nations League. Για την τρίτη κατηγορία, Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία 0-1 και, συγγνώμη, για την δεύτερη, Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία 0-1 και για την τρίτη κατηγορία, Αρμενία Λετωνία 2-0. Σε λίγη ώρα έχουμε σέντρα στα Ιταλία-Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Ρουμανία και Μαυροβούνιο, Κύπρος. Λοιπόν, Γιώργος Τσακίρης τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Σήμερα ήταν η σειρά του κυρίου Μαρίν στην Ρουμανία να αποθεωθεί από τους συμπατριώτες του για την παρουσία του στην ΑΕΚ. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Χαίρετε. Ναι, έτσι πάμε. Μέρα-μέρα κάποιος καινούριος.
0: Ο οποίος Μαρίν, παρεμπιπτόντως...
1: Είχαμε το Μάγερ που μίλησε πολύ ωραία όμως. Τα λόγια του... Ξέρεις, είναι η εποχή που περνάνε σε δεύτερη μοίρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τα κλαμπ. Τα ελληνικά, όποιος λίγο το λέει, δεν λέω τώρα για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφήμιση.
0: Εννοείται.
1: Γιατί είναι και, ναι, είναι και ποδοσφαιριστή, για παράδειγμα, που δεν είναι, ξέρεις, μιας χρήσης ή πολύ μεγάλης ηλικία, ώστε να το είδαν όλοι ότι είστε στην ΑΕΚ σαν...
0: Στην Bundesliga ήταν.
1: Ξέρεις, ναι, μπράβο. Και σε καλή ηλικία και σε πολύ πολύ μάχημη ηλικία, να το πω έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί και αυτός, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ πίσω από τις λέξεις, διαπίστωσε πόσο διαφορετικό ήταν από το περίμενε, να δώσω να καταλάβεις ο κόσμος.
0: Ναι, ο παρεμπιπτόντος ο Μαρίν είναι στο αρχικό σχήμα της Ρουμανίας.
1: Και βέβαια, κοίταξε, πάντα ήταν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά το λέμε ότι...
1: Κόντας, όχι, υπήρξε ένα διάστημα με την κόντρα που είχε με τον συγχωρεμένο τον μπαμπά του Λουτσέσκου, που είχε μείνει και εκτός αποστολής, που είχε υπάρξει μια, πώς να το πω, κόντρα να το πω. Έτσι, όχι λόγω ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Απλά ήσαν τα δικά τους οι άνθρωποι, όπως συμβαίνει παντού στον κόσμο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όλα τα χρόνια, μάλλον είναι βασικός και είναι και πολύ σημαντικός για την Εθνική Ρουμανία. Και για μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός, γι' αυτό και θα παρουσιάξουμε και αυτό το παιχνίδι, όπως και αυτό με την Σερβία και την Ελλάδα, όπως και όλα στα οποία μετέχουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, φαντάζομαι. Ναι, αποθεώθηκε ο Μαρίν, και πώς να μην αποθεωθεί, εκτός από το πρωτάθλημα που πήρε, εκτός ότι ήταν βασικός πυλώνας του χώρου της μεσαγραμμής της ΑΕΚ για να το καταφέρει αυτό η ΑΕΚ. Έχει επιστρέψει η ομάδα στο Champions League, έχει πάρει νίκη με το καλημέρα στην διοργάνωση χάρη στον Μαρίν, ο οποίος αποθέθηκε από την Champions League και από την UEFA για το φάουλ που σημείωσε με την LASK. Οπότε είναι πολύ λογικό να γνωρίζει την αποθέωση και να σημειώνεται πόσο καλά είναι στην καριέρα του αυτή την περίοδο. Όντως είναι από πέρυσι πάει σε ρίο ο Ρουμάνος με την Κετινάκη, είναι πάρα πολύ σημαντικός όταν λείπει. Ειδικά μετά την παραχώρηση και του Πινέδα, έτσι, ο ρόλος του έχει διαμορφωθεί, είναι ακόμα πιο δημιουργικός από ό,τι ήταν πριν και είναι πάρα πολύ σημαντικός για το σκητινό μαύρος. Στα υπόλοιπα, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε μια ανατελεία της καθημερινότητάς μας και είναι λογικό, δικαιολογημένο. Αύριο θα επιστρέψει ο Παπονίσης. Θα επιστρέψει, όσοι είναι εδώ τέλος πάντων.
0: Ναι. Υπάρχοντες.
1: Ναι, γιατί έχουμε πει 16 off, είτε διεθνείς είτε οι τρεις τραυματίες. Οπότε ναι, οι παραμένοντες που είναι στο στρατό θα δουλέψουν με τον
0: Μαρκονίκο. Θα μετρήσει παρουσίες.
1: Σωστά. Το ενδιαφέρον θα είναι προφανέστατα στους τραυματίες, ειδικά στο Ρότα και στο Βάργκα, που για να δούμε το Βάργκα αν θα καταφέρει να είναι με τη Σαχτάρ έτοιμος, αν θα χρειαστεί κι άλλο, βέβαια αυτό θα το κρίνουμε επί της ουσίας στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, το επόμενο Σαββατοκύριακο, να δούμε αν μπορεί να μπει δηλαδή σε πρόγραμμα επανένταξης τις πρώτες δύο μέρες μετά τη διακοπή. Αν αυτό γίνει, θα σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμο για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Και είναι σημαντικός, το θυμίζω, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Γιώβιτς παίζει πολύ καλά με τον Βάργκα, ένας φόρος ο οποίος του αρέσει να κερδίζει τους χώρους που και να τους εκμεταλλεύεται, που δημιουργεί ο δεύτερος φόρος, όπως με τον Βάργκα. Το διαπιστώσαμε και το επιβεβαιώσαμε και χθες με τη Σερβία, αν θες. Δεν είναι ο Λούκα Γιώβιτς για κορυφή, ξέρεις, της επίθεσης χωρίς έναν παίχτη γύρω του. Αλλά η Σερβία έχει μάθει να παίζει με τον Βλάχοβιτς, ξέρεις, με ένα ψηλό παιδί το οποίο θα παίζει πολύ με την μπάλα ψηλά και όχι χαμηλά. Σε αντίθεση με τον Γιώβιτς, που είναι ένα παιδί το οποίο θα την μπάλα κάτω.
0: Σωστά.
1: Και μπορεί να την αξιοποιήσει σωστά.
0: Ευτυχώς χθες δεν την αξιοποίησε.
1: Όχι, να είναι καλά, δεν πειράζει. Άμα χάσει κανένα δυο ακόμα, είμαι σίγουρος ότι θα τον παίξω να σκοράρει με τον Όφη. Γιατί συνήθως μετά Ναι, όπως και με την Τρίπολη. Θυμάσαι, έχασε ένα δύο.
0: Κάπου άλλο δεν
1: ξεμπουκώσει. Επίσης άχαστο, εκεί με την Τρίπολη. Βέβαια, χτες, για να είμαι ειλικρινής, δεν τούρθε όπως ήθελε η μπάλα.
0: Εντάξει.
1: Τούρθε με ένα περιπετειώδη το από την ενέργεια του Παύλοβιτς. Δηλαδή και εγώ να ήμουν αφόρη και εσύ, μάλλον δεν το περιμέναμε το μας έρθει εκεί η μπάλα έτοιμη σωμένη. Αλλά όταν χάνει πάχα στο βάζει πολύ ωραία γκολ με την ΑΕΚ, οπότε μακάρι να συνεχίσει να χάνει, ώστε να εκμεταλλευτεί και η εθνική μας αυτό το γεγονός και να βγει τριτοδεύτερη, μακάρι και πρώτη αν είναι, δεν έχω πρόβλημα. Αυτό που είδα εγώ χθες από την εθνική ήταν συγκλονιστικό. Μπράβο, μπράβο και στους Γιωβάνοβιτς και στους παίχτες. Έχω ακόμα και στην καλύτερη των όλων της εθνικής, όταν με τον Γιούρο που λέει ο λόγος, τόσο επιβλητική κυριαρχική εμφάνιση.
0: Μπαλάτι που λέμε. Μπαλάτι
1: ναι, εθνική. Ναι, πολλά χρόνια έχουμε να το πω στην Ελλάδα.
0: Είναι ωραία στο μάτι, ρε παιδί μου. Είναι ωραία στο μάτι. Εντάξει, αν γίνει και λίγο πιο κοινική.
1: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Γιωβάνοβιτς μόνος του.
0: Όχι, αυτό λέω. Συνολικά, ναι.
1: Πιάνεις τον Παυλίδη για παράδειγμα, παιδί μου, και εστιάζεις σε αυτόν και λες δεν γίνεται ένας τόσο killer με την Μπενφίκα για τα κολλάς παντού. Ναι. Σε Champions League, σε Europa League τώρα που είσαι, σε προτάσουμε και στην Εθνική να... Αλλά δεν πειράζει. Μην το κολλήσει, αν αντισπάσει όπως είναι έσπασε
0: το θέσμα. Στον Τζόλι.
1: Στον Τζόλι, καλά, καλά, δεν πειράζει.
0: Ας πιστωθεί, ας είστε.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Αλλά είναι μια. Και θα δούμε από αύριο για αυτά που είπαμε για τους παίκτες και κυρίως για την επιστροφή στη δουλειά.
0: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
1: Να είσαι καλά, τώρα.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Ορίστε εδώ, τηλεόραση έχει το εικόνα από το Ολύμπικο. Ιταλία εναντίον Βελγίου. Νέα αρχή και για τις δύο ομάδες. Ρομπέρτο Μαντσίνη, επιστροφή στη Σκουάντρα Τζούρα. Και Μάρκ Φαμπόμελ ντεμπούτο στον πάγκο της Εθνικής Βελγίου διαδεχόμενος στο Ρούντι Γκαρσία. Είπαμε ο γιος Φαμπόμελ χθες έκανε μια μαγική σέντρα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και ο Χάκπο από κοντά ισοφάρισε το μάτς με τη Γερμανία.

0: Είπαμε πριν για το Μαρίνο ότι είναι στο αρχικό σχήμα της Ρουμανίας στο παιχνίδι με τη Σουηδία. Πόσο πρόλαβα να δω καλά στο Ουγγαρία-Ουκρανία. Είναι βασικός ο Βιτάλης για τους Μαγιάρους, ενώ ο Ζούπκοφ είναι στον πάγκο από πλευράς Ουκρανών. Στο Πολωνία-Βοσνία είναι στο αρχικό σχήμα των Βόσνιων ο Σμάιλοβιτς του Ολυμπιακού. Και στο Μαυροβούνιο-Κύπρος την εστία των γηπεδούχων υπερασπίζεται ο Πόποβιτς του Ολυμπιακού. Περίπου στα μισά της τέταρτης περίοδου στην Κωνσταντινούπολη Μπεσίκτας Βαλένθια 83-86, ημίχρονο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 39-38. Πάμε να κλείσουμε τα συλλογικά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσίλα στην παρέα μας. Εγκομιαστικά σχόλια στην Ιταλία, συγκεκριμένα από το Tutto Mercato Web, για τον De Frey, και μάλιστα αναφορά στο νέο ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ολλανδίας, τον Τσάβι Ερνάντεθ, τον οποίο καλεί να ξαναστείλει πρόσκληση στον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο μου, καλησπέρα και στον κόσμο.
0: Τι γίνεται? Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά. Ναι, ο De Frey έχουμε αναφερθεί και εμείς και σχεδόν όλος ο ελληνικός τύπος, γιατί μέχρι τώρα προσφορά του στον Παναθηναϊκό. Τώρα είναι η σειρά των Ιταλών του το Μερκάτο να κάνει ένα μικρό αφιέρωμα, να αποθεώσει τον ποδοσφαιριστή.
0: Τόσα χρόνια στην Ιταλία.
1: Βέβαια. Τόσα χρόνια στην Ιταλία και στην Ίντερ. Νομίζω ότι ο Τσάβι πρέπει να σκεφτεί να τον καλέσει ξανά στην εθνική του, στην εθνική Ολλανδία. Mm-hmm. Ολλανδίας. Μέχρι στιγμής ο De Frey έχει παίξει σε όλα τα ματς του Παναθηναϊκού. Έχει πάρει φανέλα βασικού στα 12-13. Είναι ο πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Έχει πάρα πολύ καλά νούμερα. Είναι ένας από τους λόγους που ο Παναθηναϊκός διαθέτει αυτή τη στιγμή την καλύτερη άμυνα στην Ελλάδα. Με δύο γκολ που έχει δεχθεί. Και τότε το Μερκάτο αναφέρθηκε στα όσα κάνει ο De Frey, στην εικόνα την καλή την οποία παρουσιάζει, και τονίζει ότι ο Τσάβι πρέπει να το ξανασκεφτεί να τον πάρει πάλι στην εθνική. Ο De Frey, ο οποίος πρόσφατα είχαμε αναφερθεί στα όσα έκανε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Νίκαια, είχε τρομερά νούμερα. Μου είχε μείνει ότι από τις μονομαχίες που έδωσε, αν δεν κάνω λάθος, 12 ή 13, έχασε μόλις μία. Mm-hmm. Το είχαμε αναφέρει και πάλι, αν θυμάσαι, ήταν μία στο πρώτο ημίχρονο που φεύγει ο επιθετικός της Καλαμάτας και βάζει σουτάρι και βάζει το πόδι του Φαντρόγγελ για να μπλοκάρει. Όλα τα υπόλοιπα τα καθάρισε. Είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Δεν είναι μόνο αυτό το μάτι. Γενικά έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Βγάζει μια ηρεμία στο παιχνίδι του. Έχει μια ηγετική προσωπικότητα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι ο πιο γρήγορος αμυντικός, έχει όμως γρήγορη σκέψη. Mm-hmm. Παίζει πολύ με μυαλό, με την εμπειρία του. Είναι ψηλός, οπότε αυτό το βοηθάει και στο ψηλό παιχνίδι. Και είναι αυτό που έλειπε από τον Παναθηναϊκό, από την άμυνά του. Δηλαδή, φαίνεται πλέον, μπορούμε να το πούμε, είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά στην άμυνα. Είναι ο, πώς να το πω, κατά κάποιο τρόπο ο προπονητής στο γήπεδο, ή αν θέλεις στην αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Και είναι και τυχαίο τώρα που και οι Ιταλοί αναφέρονται σε αυτόν, βλέποντας τι κάνει φέτος, μέχρι τώρα δηλαδή, με τον Παναθηναϊκό, στα όσα μάτια έχει δώσει. Ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, έχει παίξει και στα 13 παιχνίδια του Παναθηναϊκού ο Ολλανδός. Αυτά σου έχει να κάνει με τον De Frey, που σίγουρα τώρα, ξέρεις, αν κάνα μια εντεκάδα, πολύ νωρίς ακόμα, έτσι, λέω, mm-hmm. πες ότι κάνα μια εντεκάδα των πρώτων 5 αγωνιστικών μέχρι τη διακοπή, δηλαδή, έπαιρνε θέση. Έπαιρνε θέση. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ένας από τους δύο στόπερ θα ήταν σίγουρο αυτός. Εντεκάδα πρωταθλήματος εννοώ, ξέρετε, από διάφορες ομάδες. Mm-hmm. Ναι. Από εκεί και πέρα στο Παναθηναϊκό περιμένουν μέτρα αντίστροφα, προκειμένου την Κυριακή να επιστρέψουν στις προπονήσεις. το απόγευμα χωρίς διεθνείς. Οι διεθνείς μέχρι στιγμής τα πηγαίνουν καλά. Σκόρα ο Λιβάη. Ο Τετέ είχε μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή ως αλλαγή μπαίνοντας στο παιχνίδι της Εθνικής και στη νίκη επί της Σερβίας. Μπήκε μέσα, δεν ξέρω να το δει στο παιχνίδι, τους ανακάτεψε. Έπαιξε αριστερά. Δεν έπαιξε κορυφή. Μπορεί όμως να το κάνει αυτό, έχει τη δυνατότητα.
0: Ναι, απλά δεν χωρούσαν όλοι να παίξουν κορυφή. Γιατί στο τέλος ο Γιωβάνοβιτς ρίσκαρε, ναι, ό,τι είχε και δεν είχε.
1: Το ανακάτεψε πολύ, το έβαλε μέσα στους παιδικούς, το βγήκε και πήρε την νίκη εθνική. Ήταν καλός, έτσι λίγο τους απασχόλησε με τις ενέργειες που κάνει. Βγάζει ένα δυναμισμό, έχει όλη αυτό την ατομική ενέργεια, την έχει. Λίγο στην τελική απόφαση θα μπορούσε να ήταν πιο καλός, να το πω έτσι, αλλά εντάξει, όταν ήταν να πάρει τελική απόφαση πιέστηκε. Είχε μια καλή πάση στον Τζόλι, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Σε μια ενέργεια που βγήκε στο ανοιχτό γήπεδο η Εθνική και έδωσε μια πάση στον Τζόλι δεξιά που σούταρε και πέρασε έξω. Οκ, okay, το ζητούμενο είναι για τον Παναθηναϊκό, όπως και για άλλες ομάδες, όλοι αυτοί οι παίκτες που δρούν στην Εθνική
0: να γυρίσουν
1: και
0: υγιείς.
1: Να πάνε καλά και να γυρίσουν το κυριότερο υγιείς. Πάντα είναι αυτό το μόνιμο άγχος των προπονητών. Και όταν γυρίσουν, να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια, μέχρι τότε θα δουλεύει ο Νίστρουπ από Κυριακή, ξαναλέω, απόγευμα, με τους παίκτες που βρίσκονται εδώ.
0: Έχεις εικόνα για το πρόγραμμα της δεύτερης εβδομάδας?
1: Τι εννοείς?
0: Θα...
1: απόγευμα.
0: Ναι, όχι, θα επιστρέψουν Κυριακή, θα πάνε σε ρί μέχρι, ξέρω εγώ, Παρασκευή.
1: Δεν ξέρω μετά πότε θα έχουν ρεπό πάλι.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Θα έχουν ένα ρεπό. Okay. Θα το ρωτήσω να είμαι ειλικρινής. Κυριακή απόγευμα πάντως στην επιστροφή.
0: Okay.
1: Ναι. Κυριακή απόγευμα είναι η επιστροφή. Σίγουρα ένα ρεπό θα το έχουν μετά. Θα είναι Σάββατο. Θα είναι...
0: Έχει βρεθεί η ομάδα για κάποιο φιλικό?
1: Από όσο ξέρω εσωτερικά θα γίνει.
0: Α, okay.
1: Δηλαδή ξέρεις τύπου οικογενειακό δίτερμα. Κάπως έτσι.
0: Ή τέλος πάντων με την ΚΑΠΑ 19. Ένα ανάμεικτο.
1: Μπορεί και έτσι. Ναι, αλλιώς δεν βγαίνει. Γιατί οι παίκτες λείπουν οι 14 διεθνείς. Δεν γίνεται. Οπότε κάποιο εσωτερικό φιλικό θα γίνει. Εκτός και αν κάνουν κάποιο φιλικό εσωτερικό, μία ανακοινώσιμο του τύπου, όπως κάνουν πολλές ομάδες που φέρνουν μια ομάδα αξίες πιο χαμηλής κατηγορίας, ναι, και το παίζουν το προπονητικό κέντρο.
0: Απλά δηλαδή, ναι, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό, γιατί το πρωτάθλημα της Super Bet League 2 συνεχίζεται κανονικά. Έχει δηλαδή.
1: Μόνο πιο χαμηλής, το πιθανότερο είναι εσωτερικά να γίνει.
0: Okay.
1: Ένα έτσι οικογενειακό δίτερμα, σαν φιλικό. Και να κάπως να ξεμουδιάσουν και οι παίκτες, ναι, να δούμε και τον Κρίστιανσεν, ο οποίος να επιστρέψει και να μπει και αυτός στην εξίσωση, να αποκτήσει σταδιακά και αυτός ρυθμό για να μπει στις επιλογές του Νίστρου. Και αφού έχουν πάρει τώρα τις απαιτούμενες ανάσεις, άλλη μια μέρα έμεινε, για τους ποδοσφαιριστές που είναι πίσω, που δεν έχουν πάει με τις εθνικές τους, να επιστρέψουν την Κυριακή, να αρχίσουν τη δουλειά εν ώψη συνέχειας. Έχουμε πει που θέλει να δουλέψει και που θέλει να εστιάσει ο Νίστρου σε τακτικά ζητήματα, σε στατικές φάσεις, θα τα δουλέψει όλα αυτά και θα περιμένει και τους διεθνείς για να προχωρήσει μετά η προετοιμασία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Είναι ήρεμα τα πράγματα.
0: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ και εγώ.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ και στον Διονύση Δεσίλα. Λοιπόν, με επιμέρους σκορ 26... Στην τελευταία περίοδο είμαστε τώρα στο 36ο λεπτό. Η Μπεσίκτας το έχει γυρίσει σε 91. Το Μάσκι προηγείται σε 91-86 της Βαλένθια. Κορυφαία για την τουρκική ομάδα ο Μωρούγι και Μόργαν, 17 και 15 πόντους αντίστοιχα. Πρώτο σκόρερ της Βαλένθια αλλά και του αγώνα ο κύριος Σόρτς με 24 πόντους. Και πάμε να κλείσουμε την απόψινή τελευταία εκπομπή της εβδομάδας με Σωτήρη Ταμπάκο, με τα νέα της Εθνικής, η οποία, όπως είπα και νωρίτερα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Μόναχο εν ώψη της αναμέτρησης της Κυριακής με την Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική, ονειρεμένη πρεμιέρα. Μπήκαν οι βάσεις, εγώ θα πω, ο ρεαλιστικός στόχος είναι η τρίτη θέση. Και συνεχίζουμε. Επόμενη πρόκληση, η Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Καλησπέρα, Τάσο, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
2: Ναι, μια χαρά. Πριν από λίγο η ομάδα έφτασε στο Μόναχο, περίπου 9 ώρα Ελλάδας.
0: Με καθυστέρηση η πτήση, όλα καλά.
2: Ναι, όλα καλά, ναι, έχει μια πτήση, καθυστέρηση. Περίπου μία ώρα και κάτι για από το Βελιγράδι. Η ομάδα πέταξε και η υπόλοιπα ρεπορτάζ της αποστολής. Πριν από καμιά ώρα περίπου, λίγο λιγότερο, αφέκτη στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Και σε λίγο θα ξεκινήσουμε με οδικός για το Άουγκουρ, που είναι περίπου μία μισή ώρα από εδώ. Την μέχρι πρώτη νοσέδρα βάση του Δημήτρη Γιάννουλη, ο οποίος δεν είναι στο ρόστερ της ομάδας λόγω τραυματισμού.
0: Σωστά.
2: Ναι, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό από χθες. Το είδαμε και στα βιντεάκια που ανέβασε η Ομοσπονδία στα αποδυτήρια. Ήταν χαμόγελα, ενθουσιασμός, ικανοποίηση για το αποτέλεσμα και σίγουρα έτσι όπως εξέλιξε το παιχνίδι με την Ελλάδα να κερδίζει το μάτς στο 90-5. Είναι χάρη τους ποδοσφαιριστές ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, 1-1. Και αυτοί που αγώνησαν και όσοι ήταν ως αλλαγή και όσοι δεν αγώνησαν και μείναν στον πάγκο και τα παιδιά που ήταν της αποστολής, όπως ο Τόιο Κιζηρίδης, ο Τριάντης, τα τρία παιδιά που έμεινε εκτός, 23. Πλέον όλοι στρέφονται στην επόμενη μέρα. Από αύριο θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Υπήρχε σήμερα πρωινό χαλάρωμα για τους που αγωνίστηκαν, οι υπόλοιποι προπόνησαν κανονικά σε βοηθητικό γήπεδο του ΡΑΕΚ ΟΜΗΤΗ στο Βελιγράδι, όπως είπε πάντα με την επόμενη του αγώνα. Αύριο θα ξεκινήσει τάσου και σε κύριε προετοιμασία. Καταλαβαίνεις, δεν υπάρχουν περιθώρια για πολλές δοκιμές στο γήπεδο, σε σχήματα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το αγωνιστικό καθαρά σκέλος. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα ακολουθεί παιχνίδι με το προηγούμενο, γιατί δεν είναι το πρώτο μας που μπορεί να έχει μια-δυο καλές προπονήσεις. Ναι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Είναι πιο πολύ να γεμίσουν οι μπαταρίες για αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών στο κομμάτι το σωματικό και μετά περισσότερο είναι η προετοιμασία στο κομμάτι της ψυχολογίας, της καλής ετοιμότητας συνολικά των ποδοσφαιριστών για το παιχνίδι με τη Γερμανία, που όπως καταλαβαίνεις θα είναι ένα πιο απαιτητικό παιχνίδι.
0: Ναι, αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας σίγουρα.
2: Παίζουμε τη Γερμανία και ο Σέδρας θα προτέξει για πρώτη φορά η Γερμανία με τον Κλόπ στον πάγκο στο σπίτι της, στην έδρα της. Είναι η πρώτη εμφάνιση του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, πλέον ομοσπονδιακός τεχνικός, θα πρέπει 2 χρόνια στους πάγκους. Είδες το μαζί της highlights και εγώ είδα κάποια πράγματα από το παιχνίδι στην Ολλανδία. Δεν είναι Γερμανία. Δείχνει να μην είναι το μεγαθύριο, αλλά είναι μια μεγάλη δύναμη του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου.
0: Μεγάλη δύναμη είναι σε φάση ανοικοδόμησης, θα πω εγώ.
2: Ναι. Και αυτό δεν ξέρει αυτό πώς τα φέρνει στο γήπεδο.
0: Δεν μου λες, η προπόνηση δεν έγινε ουσιαστικά. Εκτιμάς ότι θα κάνει κάποιες αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς, ένα αυτό και δεύτερον. Πιστεύεις ότι μπορεί σε αυτό το μάτς λόγω μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας να πάμε σε τριάδα στην άμυνα?
2: Θα απαντήσω πρώτα στο δεύτερο ερώτημά σου. Συνολικά θα απαντήσω πρώτα ότι ακόμα ο προπονητής δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει σκεφτεί το παραμικρό, το γενικό αυτό. Θεωρώ ότι μπορεί και να μην κάνει τελικά αλλαγή, να παραμείνει τετράδα στην άμυνα, γιατί λειτουργήσε καλά χθες οι γενικές γραμμές. Αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά διαστήματα, θα λέγαμε για το πρωί, που η απόδοση της ομάδας δεν ήταν καλή. Θυμόμαστε τα πρώτα 4-5 λεπτά που δεχτήκαμε τον γκολ. Εκεί ήταν σαν να μην είχε βγει ομάδα στο γήπεδο και δέχτηκε τον γκολ από τον Ζίβκοβιτς. Και στο δεύτερο μήνυμα, ειδικά προς το τέλος, θα έλεγα, που η ομάδα
0: έγινε λίγο ροντέο.
2: Και έγινε το μάτς και άνοιξε πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποια και πενικτή διάδρομη, μια χαλαρότητα. Δεν ήταν τόσο κόμπακτη η ομάδα. Και ευτυχώς δεν το πληρώσαμε. Βλέπετε, είχε δηλώσει ο Βαγγέλης Παυλίδης και εμένα μου αρέσει αυτό, ότι βγαίνουν παιδιά που είναι και πιο έμπειρα. Είναι ο αρχηγός ο Βαγγέλης Παυλίδης σε αυτή την αποστολή της εθνικής και με τα λόγια. Δεν είναι μόνο στο γήπεδο, πρέπει ο αρχηγός να μιλάει και με τα λόγια και να δείχνει πράγματα. Και ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε στην εθνική ζώνη λέγοντας ότι μπορεί και να την γλιτώσαμε έτσι όπως πήγε το μάτς. Μπορούσαμε και να χάσουμε, αλλά ευτυχώς βγάλαμε αντίδραση, καταφέραμε να κερδίσουμε. Έχουμε βιώτα, αλλά δεν αρκεί. Αυτό πρέπει να το δείξουμε και στο γήπεδο. Άρα λοιπόν, τώρα σε σχέση με το παιχνίδι που είπες, δεν είμαι βέβαιος ότι θα πάει με τριάδα στην άμυνα. Να μην το αποκλείσουμε, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Ας το κρατήσουμε γενικώς. Άρα λοιπόν μπορεί η ομάδα να μείνει με τετράδα. Και
0: αλλαγή.
2: Σίγουρα θα έχει αλλαγή. Θα έχει καθαρή θα έχει κάποιες αλλαγές, όχι μαζικές.
0: Ναι, όχι, εγώ λέω για 2-3. Okay. Ναι, δεν είπα να αλλάξει τη μισή εντεκάδα, προφανώς.
2: Μπορεί να έχει 2-3 αλλαγές. Είναι βέβαιο ότι σε 4 μάτς θα παίξουν πολλοί ποδοσφαιριστές, γιατί είναι κοντινές οι αποστάσεις. Σε λιγότερο από 12 μέρες είναι 4 παιχνίδια, πρωτοβάθμια για τις εθνικές ομάδες. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές ορισμένες στο δεύτερο παιχνίδι. Μπορεί να γίνει στο τρίτο μάτς στην Τούμπα περισσότερες αλλαγές. Δηλαδή αν κάποιος προσθέσεις έχει παίξει 2-90 λεπτά για παράδειγμα. Λέω τώρα ο Τζόλης τώρα.
0: Εγώ θα σου πω.
2: Ο Τζόλης δεύτερο μάτς. Να παίξει τρίτο μάτς 90 λεπτά είναι δύσκολο για παράδειγμα.
0: Ναι. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα χαφ. Έτσι. Νομίζω δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Κουρμπέλης και Ζαφίρης. Πρέπει να γίνει η σωστή διαχείριση.
2: Ναι, ειδικά με τον Κουρμπέλη. Που είναι και μεγαλύτερο ηλικιακά από τον Ζαφέρη. Και ιδίως έκαναν πάρα πολλά τρεξίματα, ναι. Ήταν πάρα πολύ άρτη στο γήπεδο σε σχέση με τις πάσες τους, με τα μαρκαρίσματά τους, με την κάλυψη των χώρων, με τις αλλοκαλύψεις. Ήταν πάρα πολύ καλή και οι δύο. Για μένα η κορυφαία ήταν αυτή η δύο. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Συνολικά να το δούμε ο Κουρμπέλης με τον Ζαφέρη. Και κοιτάξτε, ο Τζόλι το ξέρει ποιος είναι κτλ. Θα τους κάνω κάτω και δεν μπορώ να σταματήσουμε τίποτα. Αλλά είναι πολύ κομβική αυτή η δύο χθες. Όντως είναι εκεί το θέμα το μεγάλο. Στη μισή γραμμή δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Γιατί παραμένω 30 ήταν εκτός αποστολής στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο να παίξει τώρα βασικός. Δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Σε μάτς με τη Γερμανία κιόλας.
2: Ναι.
0: Δεν μου λες κόσμο. Πόσο κόσμο θα έχει εθνική.
2: Θα έχει σίγουρα, έχουν εξαντληθεί μέσα σε 2 ώρες τα 2.000 εισιτήρια που πήρε η Ομοσπονδία στις προηγούμενες ημέρες. Έγινε sold out μέσα σε 2-3 ώρες. Άρα δεδομένα υπάρχει μια φύρα με 2.000 Έλληνες και θα υπάρχουν και διάσπαρτες στο κήπεδο στο αύριο. Γιατί ήδη έχουν πάρει εισιτήρια από ό,τι ξέρω ομογενείς και από τις γύρω περιοχές της Γερμανίας για να δουν το παιχνίδι.
0: Ωραία.
2: Από αύριο περισσότερα να έχουμε μια καλύτερη εικόνα σχέση με την ενδεκάδα. Όπως είπα Τάσο, μπορεί να έχει κάποιες λίγες αλλαγές. Εκτιμώ εγώ χωρίς να ξέρω κάτι, χωρίς να γίνει και το προπονητή. 2-3, κάπως έτσι.
0: Ωραία. Και από ό,τι είδα, συνέντευξη τύπου 8 παρατέταρτο, προπόνηση 8.30, σωστά.
2: Ναι.
0: Ωραία,
2: ναι,
0: ωραία. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή και καλή δουλειά.
2: Να σε καλά, σου ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Σωτήρη Ταμπάκο από το Μόναχο, όπου βρίσκεται μαζί με την αποστολή της Εθνικής. Εν ώψη της αναμέτρησης της Κυριακής θα περιγράψει και αυτό το παιχνίδι για λογαριασμό του Big Win Sport FM. Λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 10 ολοκληρώνεται και το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Ο Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλουότολο και Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, το Μανώλη Μουσουράκη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Χωρίς γκολ ακόμη στο τέταρτο τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το Nations League. Λίγο πριν το τέλος η Βαλένθια έχει κάνει ανατροπή το 91-86 σε βάρος της, έχει γίνει υπέρ της 96-94. Προηγείται της Μπεσίκτας. Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα, στα μισά της τρίτης περίοδου. Φενέρ Βίρτους 46-49 και λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου Παρτίζαν Αρμάνι 18-11. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, έρχεται το Fight Club.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στον 20ο λεπτό βρισκόμαστε. Γεωργία Ελλάδα 0-0. Μια κρίσιμη στιγμή για την εθνική μας ομάδα που θέλει τη νίκη για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της δεύτερης θέσης και να κρατήσει την παράδοση που έχει απέναντι στους Γεωργιανούς. Μόνο νίκες. Παίρνει φορά ο Μπακασέτας. Όλα έτοιμα. Μπακασέτας, ο αρχηγός εθνικής απέναντι στο Λόρια. Σουτάρει και γκολ για την εθνική μας ομάδα με το Λόρια να πέφτει δεξιά, αλλά μην μπορεί να κρατήσει το 0. Αυτή τη φορά η εθνική μας ομάδα παίρνει προβάδισμα στο σκορ απέναντι στη Γεωργία και προηγείται με 0-1 στο 91ο λεπτό. Κακαμπάτζε τώρα. Θα γίνει το λάθος. Εφοφελείται ωραία εκεί ο Πέλκας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σουτ, πλασέ και γκολ. Εξαιρετικό πλασέ από τον Δημήτρη Πέλκα που κάνει το 0-2 Γεωργία Ελλάδα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και σφραγίζει τη νίκη της εθνικής μας μέσα στο Μπατούμι Αρένα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Μη με προδώσεις.
7: Second rule of Fight Club is...
8: Μη με...

0: Κυρίες και κύριοι, τα ματσάκια μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Παίζουν και θα παίζονται. Μέχρι να πεθάνουν τόσοι άλλους θα γίνονται αγώνες. Αφιερώσεις όμως δεν γίνονται τόσο συχνά.
1: Όχι με τη συχνότητα που θα έπρεπε να
0: μιλήσει. Κατάλαβες, ναι. Λοιπόν, στις 24 Απριλίου είχαμε κάνει, μετά από πάρα πολλά μουσικά αφιερώματα τα οποία έχει κάνει τούτη εδώ η εκπομπή, στη δεύτερη φάση της, γιατί στην πρώτη δεν θυμάμαι καν, στη δεύτερη φάση όμως που είναι, υπάρχουν και στο site,
1: ναι,
0: μέσα, είναι 86, τα μέτρησα.
1: Α, ναι,
0: ναι. Οπότε συνολικά πάνω από 100 προφανώς. Λοιπόν, αλλά για κάποιο λόγο αφιερώσεις δεν είχαμε κάνει.
1: Ναι.
0: Κάναμε λοιπόν τον Απρίλιο, έγινε ο κακός χαμός.
1: Και σας άρεζαν.
0: Σας άρεζαν πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, και το είχαμε και εμείς στο μυαλό μας, το ξανακάνουμε. Οπότε βρήκαμε τώρα την ευκαιρία, γιατί την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει ο κακός χαμός, όπως ξέρετε, με Ευρωλίγκες και τέτοια. Και λέμε, εδώ είμαστε. Παρασκευούλα, όμορφη, ωραία. Οπότε, εσείς που το ξέρετε, έχετε ήδη ετοιμαστεί. Εσείς που το ξέρετε, έχετε στείλει ήδη τα mail σας όπως πρέπει, τα αναλυτικά. Οι υπόλοιποι οργανωθείτε. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρά μέχρι τις 12. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και όλο το μαναφούκι το οποίο θα πρέπει να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα ο Χάρης με τέσσερα χέρια στην κονσόλα για να προλαβαίνουμε όλα τα τραγούδια. Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Τα μηνύματά σας με το γνωστό τρόπο σήμερα μόνο για αφιερώσεις, γιατί δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Αν είναι κάτι πολύ επίγον.
0: Ναι, αν θέλετε κάτι πολύ επίγον, εντάξει. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, αλλά κατά βάση μόνο για. Πώς το λένε, μόνο για αφιερώσεις.
1: Να πούμε ότι δεν είναι μόνο καψουρό αφιερώσεις. Δηλαδή μπορεί να είναι οπουδήποτε, σε γονείς, σε παιδιά, σε σκυλιά, σε συγγενείς, σε φίλους, κολλητούς.
0: Βάλαμε εμείς κανένα όριο.
1: Το λέω για να μην, επειδή λέει άλλος θα γίνει σήμερα καψούρα FM. Δεν είναι μόνο για τις καψούρας οι αφιερώσεις.
0: Ό,τι γουστάρει ο καθένας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι γουστάρει και όπου γουστάρει. Αρκεί να αυτόν επιχειρηματολογήσει, να πει κάτι, να αφιερώσει κάποιο. Όχι, εννοώ να πει κάτι, ότι αφιερώσει αυτόν, αυτό, γι' αυτό άμα θέλει, ας πούμε, να μια ξεχωριστή αφιέρωση.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, το στέλνετε λοιπόν μέσω μηνύματος ή μέσω mail. Μέσω μηνύματος, ξέρετε, sportfm.gr, τα γνωστά, πάνω, κόκκινο μπάνερ, πατάτε, ακούτε live, υπάρχει εκεί η φόρμα. Έχει περιορισμό απλώς 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα. Οπότε για τις αφιερώσεις σας, λάβετε το υπόψη σας, το συγκεκριμένο.
1: Ας πούμε, ο φίλος το έλαβε, λέει, ο Ντου Οντής αφιερώνει το πονάμε όσοι αγαπάμε του Θέμαρου σε όλους τους ομοιοπαθείς. Ας προσέχαμε, σχολιάζω όμως αφού.
0: Όπως πρέπει.
1: Δεν χρειάζεται παραπάνω λόγια.
0: Όπως πρέπει και τελειώνει και με τη λέξη που πρέπει.
1: Ναι.
0: Αυτό το, πώς το λένε, αυτό το μήνυμα, αυτή η αφιέρωση. Λοιπόν, οπότε στέλνετε από εδώ, στέλνετε μέσω email στο ramagia05@yahoo.gr, όπως έχετε ήδη κάνει αρκετοί. Λοιπόν, τα social media καταξέρετε, fightclub2.0, Facebook, YouTube, Google Play Store, App Store για να κατεβάσει το application, Fight Club 2001 για το Instagram, fightclub.gr το site της εκπομπής, TikTok δόξα το Γιαραμπή δεν έχουμε ακόμα, να κάνουμε και την αναφορά μας.
1: Καλά, εντάξει, παιδί μου, και εσύ.
0: Να φύγουν όλα.
1: Να κάνουν την αναφορά μας.
0: Να φύγουν όλα.
1: Τι πιλάλα είναι αυτή.
0: Να φύγουν. Να φύγουν.
1: Καλά,
0: να μην χαλάμε το κλίμα. Κοστά.
1: Δεν χαλάμε τίποτα.
0: Καταλάβες.
1: Δεν χαλάμε τίποτα.
0: Να πούμε στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημας, το στοίχημα Nation σε περιμένει. Το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL, μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihiman.gr, θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση είναι σε μέλος στοίχημα 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, και τώρα που τα πάμε, αράζεται. Βάζετε τα ποτάκια σας, τα ξηροκάρπιά σας, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Μπορώ να ξεκινήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ό,τι μπορεί ο κύριος Χάρης από αυτά που ακούει,
0: ναι,
1: να το βάζει ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ο επόπτης ασφάλτου,
0: ναι,
1: θέλει να αφιερώσει το Fields of Gold του Sting σε αυτή που θέλω και δεν μπορώ να έχω. Εδώ θα θέλα μια διευκρίνηση όμως.
0: Μα
1: το λέω μόνος μου. Το λέω. Θέλω follow-up. Γιατί δεν μπορεί να την έχει. Αυτό λέω. Δηλαδή, τι ακριβώς, ναι, ας πούμε, συμβαίνει.
0: Πες μας και κάτι παραπάνω, δηλαδή. Όχι γιατί το Fields of Gold, γιατί να, ναι, να το εξηγήσεις, ρε παιδί μου, λιγάκι. Να μας το πεις.
1: Και ο Χούλιαν Παρτόλο αφιερώνει το «Κατεδαφίστε το τώρα, γκρεμίστε το» στον πατέρα του που του το έμαθε όταν γκρέμισαν τον Νίκος Γκούμας.
0: Ορίστε. Βεβαίως.
1: Έχουμε όλο τον ειδών. Δηλαδή αυτό είναι ενδεικτικά τα πρώτα για να καταλάβετε ότι είναι όλο τον ειδών η αφιέρωση.
0: Εννοείται ότι έχουμε όλο τον ειδών.
1: Καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένως οι καψουροαφιερώσεις μπορεί για να έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό, σαν το ποσοστό κατοχής Ελλάδα-Σερβία χθες. Δηλαδή ένα τέτοιο τύπου, και μεγαλύτερο ενδεχομένως. Διότι καταλαβαίνει κανείς ότι οι πονεμένες καρδιές έχουν πάντα την τιμητική τους.
0: Ή ευτυχισμένες καρδιές.
1: Ναι, αλλά κυρίως ξέρεις, στον τέρτη κάνεις την αφιέρωση, το Σαματά.
0: Κυρίως. Το Σαματά. Ναι. Είπες λέξη κλειδί. Είπες λέξη κλειδί. Λοιπόν. Κύριε Χάρη, έχουμε. Μπορούμε να ακούμε.
1: Fields of Gold. Από Sting. Να βάλουμε να παίζει λίγο.
0: Λίγο, ναι, ναι, ναι.
1: Βημαίο σήμερα. Vlad. Αγαπημένε Vlad, σήμερα Βημαίο. Καταλαβαίνεις, είναι η μέρα τέτοια. Δεν είναι για YouTube, η εκπομπή. Εντάξει, τι να κάνουμε.

0: καταλαβαίνετε, για να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται περισσότεροι. Θα ακούμε τα κομμάτια, δεν θα τα ακούμε ολόκληρα, τα περισσότερα τουλάχιστον, διότι έχετε στείλει πολλές αφιερώσεις.
1: Βλέπω ένα μήνυμα πεσημιστικό, το οποίο δεν μου αρέσει. Ναι. Λέει, όσοι είμαστε συντονισμένοι 10 με 12 κάθε βράδυ εδώ, έχουμε επίγνωση γιατί δεν έχουμε ελπίδα με τις γυναίκες που ποθούμε. Όχι, ρε παιδιά.
0: Όχι, γιατί. Γιατί.
1: Αντιθέτως, σκεφτείτε πόσοι από εδώ πέρα αναζήτησαν συμβουλές, ένα tap-tap στην πλάτη, ας πούμε, και λίγη ερωτική βοήθεια, και μετά κατάφεραν, όχι χάρη συμβουλές, χάρη ότι βρήκαν το κουράγιο να στραφούν προς τον πόθο τους και να μπορέσουν να είναι μαζί. Σκεφτείτε την καλή κατάληξη που είχαν αρκετές ιστορίες που υπόθηκαν εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, ο Πότς που ζήτησε το Fields of Gold και απορρίσαμε το γιατί. Γιατί είσαι αυτή που θέλει και δεν μπορεί να έχει. Λέει, γιατί είναι φίλη της αδερφής μου, κύριε Κώστα και κύριε Γιάννη.
1: Ναι.
0: Και αν κάνω κίνηση, θα φάω ξύλο χειρότερο από αυτό του ντράγκο στον Απόλο από την αδερφή μου.
1: Όχι, ρε παιδιά, γιατί.
0: Γιατί. Why?
1: Είναι φίλη της αδερφής σου, ναι, ωραία. Ακόμα καλύτερα. Θα μπορεί να εγγυηθεί η αδερφή σου πόσο καλό παιδί είσαι. Αν έλεγε είναι πρώτη ξαδέρφη μου, θα λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, όσο να είναι.
1: Αλλά φίλη της αδερφής σου και πού το πρόβλημα.
0: Γιατί. Πού το κόλλημα. Έσο. Δεν ξέρω να είναι.
1: Αλλά φίλη της αδερφής σου και πού το πρόβλημα.
0: Γιατί. Πού το κόλλημα. Έσο. Λοιπόν. Ο Κώστας από το Χιούστον.

0: Λοιπόν, δεν το έχω ακούσει αυτό το τραγούδι. Ναι. Και είναι και πολύ ωραίο αυτό συζητάγαμε όλοι εδώ. Λοιπόν, ο φίλος που δεν έχει υπογράψει το μήνυμα του, αλλά θα το ακούσουμε το κομμάτι που θέλει, γιατί έχει στείλει και ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει: αφιερώνω το Dance Me to the End of Time, to the End of Love, συγγνώμη, στο μοναδικό έρωτα της ζωής μου. Ένα τραγούδι που το άκουσα τυχαία μετά την πρώτη μας συνάντηση. Τότε κατάλαβα ότι.
1: Τι θα ήταν
0: αυτό το άτομο για τη ζωή μου, ναι. Λοιπόν, και πάμε βέβαια. Ήμουν.

Λοιπόν, τώρα ακριβώς κολλάει να διαβάσω αυτό το μήνυμα, το οποίο είναι ανυπόγραφο. Λέει, κατά την ταπεινή μου άποψη, όταν βιώνεις μια μεταρσιωτική ερωτική εμπειρία, είναι σαν να έχεις

0: ζήσει το θαύμα επιγής και να κοιτάς τους άλλους πιστούς που φυλάνε εικόνες με ένα μηδίαμα, αλλά και με μια θλίψη πως ίσως αυτοί το βιώσουν για πρώτη φορά, ενώ εσύ ίσως ποτέ ξανά. Λοιπόν,
1: διαβάζω εδώ, αφιερώνω στις ματάρες του Θερμαϊκού. Μια καλή στιγμή μαζί σου σβήνει 20 κακές, λέει ο Γιαγγελόνια με κοιμά.
0: Mm-hmm. Ο Αλμπέρτο αφιερώνει στους συμπαίκτες μου στην εθνική ομάδα βετεράνων Σουμπούτη, όπου πήραμε το παγκόσμιο πριν μερικές μέρες στο We Are the Champions. Τους τα δείξαμε στη Σουμπούτη, άρα.
1: Όπα.
0: Έλα, μόρι ομάδα. Ναι. Διάφορα άλλα τα οποία κρατάμε. Ο Κώστας από τα Πετράλωνα. Κώστας 21, αφιερώνει στο επί 26 χρόνια ζετεμάκι του, το Live is All Around του DJ Bobo. Διαβάζουν έτσι και μερικές.
1: Ναι. Αφιερώνει... Αλλά διάβασε την αφιέρωση που ζητάει το Ocean Spray, γιατί είναι και ένα μήνυμα, ναι, πολύ βαθιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γλυκό και συγκινητικό.
0: Κανονικά η Λάουρα με τον κόλο του Ντόνσο λέει: αφιερώνω στον πατέρα μου που είναι κατάκητος λόγω Parkinson και οριακά με θυμάται πλέον, το Ocean Spray, το Manic Street Preachers.
2: Με, τότεμο ουτσκουσί δεσ, ναι. Τότεμο ουτσκουσί με ουστεμάς.

0: Λοιπόν, Κάριος Κουρμπέλη λέει: αφιερώνω τραγούδι το άρωμα παραδοσιακό της Λέρου στο μαράκι που με απέρριψε και με πλήγωσε.
1: Ο σύντροφος Κουτσούμπερ λέει: εσύ μου ρίχνεις την αυτοπεποίθηση, εσύ μου την ανεβάζεις, είσαι ο θερμοστάτης της διάθεσής μου. Σου αφαιρώνω το χαρταετό από Μητροπάνο.
0: Αχα. Για τον πατέρα μου που δουλεύει ακόμα στα 70 του οικοδομή, το επτάνω μα ένα δωμά. Για το μαράκι με παράτησε το αλίμονο του Μητροπάνου.
1: Έχεις διπλό πόνο εσύ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι double fast.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και πολλά άλλα τέτοια ωραία πράγματα.
1: Πάμε σε διακοπή.
0: Πάμε σε διακοπή.
1: Θα φάμε το δελτίο ειδήσεων, όπως καταλαβαίνετε, για την ειδική η βραδιά.
0: Και θα μπούμε, θα γυρίσουμε με την αφιέρωση του Nirvana Vici, η οποία είναι η εξής. Ο Φίλιππος αφιερώνει στη Βασιλική το με το ίδιο μακό. Μακάρι να έβλεπα αυτά τα γκριζογάλανα μάτια που με έχουν στοιχειώσει κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Winsport FM 94,6.
0: Big Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, η φλάκα με, το, με αυτό το τραγούδι, όταν έχετε το μήνυμα λοιπόν και το ζητάει, λέει ο κύριος Γιάννης το Χάρη, το παίξει το τραγούδι αυτό κτλ. Του ευκαιρίζει από μαχαιρίτσα.
1: Ναι.
0: Και λέω, γιατί από μαχαιρίτσα δηλαδή. Γιατί αυτό το τραγούδι το έχει πει και Αρβανιτάκη. Έτσι. Και όπως του έλεγα, το έχω ακούσει και ζωντανά μια βραδιά. Με Αρβανιτάκη και Σερβουδάκη. Σε μια βραδιά που θα ήθελα πάρα πολύ να είσαι εκεί πέρα δίπλα μου.
1: Ήρωας.
0: Να είσαι εκεί πέρα δίπλα μου.
1: Δεν θα ήμουν ούτε με οτασπίδες.
0: Μην απογοητεύεστε, ρε παιδιά, λέει. Θα το βρείτε το τέρι σας όπως εγώ. Θα του αφιερώνετε ωραία τραγούδια, γιατί είσαι άχαρη, είσαι αχάριστη, είσαι μονόχνοντη κομπλεξικιά. Δεν σε χάλασε που δεν υπογράφω, λέει ο φίλος. Άλλος φίλος λέει: 41 ετών στις Βρυξέλλες και βρέθηκα χωρισμένος μετά από 8 χρόνια γάμου. Ένα τραγουδάκι αφιερωμένο από εσάς σε μένα για αυτή τη δύσκολη φάση, λέει ο Κώστας, μόνο ΑΕΚ. Και ο Αργύρης ο Καψούρης, και με αυτό θα πάμε τώρα, λέει: αφιερώνω σε όσους απόψε είναι μόνοι, το θα περάσει και αυτό, από Νίκο Πορτοκαλόγλου. Οπότε πάει και για το προηγούμενο αυτό.
1: Το οποίο το αφιερώνει και ο Βεζιρίδη στη θέση του Βεζιρίδη, το ίδιο τραγούδι. Ταξιάρχη από Βύρωνα, με την ελπίδα να γυρίσει ο Αθηναϊκός στην πρώτη εθνική. Και για τους δύο.
0: Πολύ ωραία.

0: Καμπαφιερώσει σήμερα. Σέρι, πάμε με
1: χαμός γίνεται, χαμός.
0: Είτε είναι γίνεται της Μουρλής, καταλαβαίνετε τώρα. Είμαστε λίγο, ό,τι δούμε, ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος που την έχει στείλει και νωρίς τη συγκεκριμένη, ο Γιώργος ο λακτινολόγος, αφιερώνει το βοριά του Απών στην Τάνα την πρώην μου, που ενώ ήταν μαζί μου έμεινε έγκυος και παντρεύτηκε, έκανε παιδί και περίμενε να γυρίσω, ακόμη και τώρα με κυνηγά σαν τον Μπατιστούτα.

0: ένα λεπτό μήνυμα που λέει sold out, ανακοίνωσε το Σίβας. Έτσι. Καλησπέρα, σας είπα σήμερα για πρώτη φορά καλή κουβέντα για την πεθερά μου. Η γυναίκα μου με ρώτησε μήπως κάπνισε κανένα μπάφο. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ τον Άδωνη Σπυρίδωνα για το μήνυμα αυτό.
1: Αφιερώνω το «Δε με νοιάζει» από Τόλαρο στη Λένα που μου κάνει κόνξες. Λέει ο Στέφανος Τσέλικα Τούρμπο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα υπέροχο μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Και μια υπέροχη υπογραφή.
0: Βεβαίως. Ο LFI λέει: δεν είχα σκοπό να αφιερώσω, αλλά σιγά μην πάει χαμένη assist. Mm-hmm. Μόνο Αρβανιτάκι, σαν βασιλιά, σαν βασιλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη καρδιά μου κύρη, όπου και αν πα, mm-hmm. όπου και αν πα, τον νόμο μου θα γύρει, mm-hmm. να παιχτεί. Mm-hmm. Δεν αφήνει, παιδιά. Ο hey,
1: πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Δεν είναι τραγούδι, αλλά μπορώ να αφιερώσω το τι λε, μωρή μαϊμού του Φαραώ, στο αφεντικό μου που μα ανακοίνωσε ότι δώσανε τον καλύτερό μα σε άλλο τμήμα και θα φάμε εμπλοκή. Βεβαίω και μπορούμε να τα αφιερώσουμε.
1: Αφιερώνω το Μάγισσα Μανούλα του Πανούση, 15χρονη κόρη μου, θυμίζοντάς ότι αυτό το τραγούδι ήταν το νανούρισμά της. Ωραιότατο.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Και τώρα, λέει ο Κυρλίκος, ευκαιρία να χαιρετήσω και από εδώ τον Μπαρμπαλίκο που έφυγε τον περασμένο Μάρτιο. Ήταν μπαμπάς για μένα. Για σας, σκηνοθέτης των απέναντι και της Express Service με David Hasselhoff και Kit. Και στη μνήμη του θα ακούσουμε κάτι από Stones.

0: Λοιπόν, ένας οργισμένος Έλληνας έχει στείλει το μήνυμα Ρέτσα Πόγκαρη, εμείς οι χωριατλαμάδες από επαρχία, μια ζωή αφιερώσεις κάναμε ξένα κομμάτια. Και εσείς, γκάγκαροι πρωτευουσιάνοι, παίζετε μπάλα μόνο με κλαψιάρικα ελληνικά. Και στην προηγούμενη εκπομπή τα ίδια είχαμε μόνο ελληνικά. Το διαβάζω ακριβώς τώρα που παίξαμε
1: Stones.
0: Και ακριβώς τώρα που θα παίξουμε Am Fenster από City. Για Νάντια που συνάντησα στο Βερολίνο και από τότε ταξιδέψαμε, είδαμε και ακούσαμε μπάντες, κάναμε οικογένεια και σας ακούμε απόψε, που λέει ο Γιώργος.

0: δεύτερο, θα πρέπει να πέσει σε κάθε εκπομπή, αν με ρωτάς.
1: Στεναχωριέμαι που το κόβουμε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε να παίξουμε και πάρα πολύ καιρό.
0: Δύο φορές την εβδομάδα.
1: Ορίστε.
0: Δύο φορές την εβδομάδα κανονικά αυτό να παίζει.
1: Ναι, ναι,
0: σαν, ναι, ναι, ναι, σαν happy FTX.
1: Είναι, εντάξει, το άκουσα με πολύ, πολύ αγάπη, ας πούμε, ναι, που να τα ακούσω πολύ καιρό.
0: Αλλά έχουν πολλές αφιερώσεις.
1: Ναι.
0: Και έναν γκρινιάρι, αλλά δεν θα μιλήσουμε για αυτόν.
1: Λοιπόν. Αφιερώνω το Sometime Around Midnight στη μόνη κοπέλα που ερωτεύτηκα, αλλά για 10 χρόνια δεν έχουμε ξαναβρεθεί στην ίδια πόλη για πάνω από μία εβδομάδα.
0: Αφιερώνω το θαύμα του Μαζονάκη σε όλους όσους περιμένουν ένα θαύμα. Το απολύομαι στην παλιοσυρά 2-17.
1: Λοιπόν, και να αφιερώσω, λέει, και εγώ στην κοράκλα μου, τη Μαρία, το χαζομπαμπά από ημισκούμπρια, μιας και αύριο θα είμαι κοντά της μετά από μια εβδομάδα εργασιακής εξορίας. Με το καλό να βρεθείτε.
2: Φιλαράκια μου καλά, αυτό είναι ένα κομμάτι εμπνευσμένο και αφιερωμένο στην κόρη του Πρίτανη. Αφιερωμένο σε όλους τους χαζομπαμπά.

0: κατσάρι.
1: Γιαννάκη Ροκά λέει: αφαιρώνω το ήθελα κάτι να σου πω του Μαγαρίτου Λιδάκη στο γιοτάκι που ξέρει, ξέρω, αλλά τα στόματα δεν άνοιξαν ποτέ. Mm-hmm. Μάλιστα. Αφιερώνω σε Λουτσέσκου και Τέλεια το ξέρω θα έρθεις από Μάικ Ροζάκη το μυστικό μου έρωτα από Στανίση ΠΑΟΚ μόνο. Βεβαίως, ωραιότατο. Θέλω να αφιερώσω το θα δούμε φίλε θα δούμε για όσους ακόμα περιμένουν να γυρίσει αυτή η μία λέει ο Σκότης Βολάνης. Υπέροχα. Γαρδένια από Τερλέγκα αφιερωμένο σε Μπαμπά. Ο Θοδωρής ο Σκουντούβλης από Κεσαριανή αφιερώνει στην Άννα την Κινέζα από Γκίζη το Bed of Nails του Alice Cooper. Γιατί no one else could make, me, could make you feel like I do, baby. Μάλιστα. Και ο φίλος που είχε στείλει το ανυπόγραφο μήνυμα που διάβασα νωρίτερα, αφαιρώνει στον άνθρωπο που ζήσαμε μαζί τις πιο εκστατικές στιγμές της ζωής μου, λέει το Atlantic City του Bruce.

0: Λέει ο Νόνο, λέει το εποσύνες μουσικές επιλογές με κάνουν να ελπίζω ότι θα ακούσουμε και Ζαν Μάρκ Ντομπιέρ Ελ Μπίμπο. Το αφιερώνω σε εσάς τους δύο και θα φαντάζομαι να το χορεύετε. Ας μείνει. Στο Ιώργο, το ευχαριστούμε πολύ.
1: Αφιερώνω στο μελιτζανάκι μου. Αυτό είναι, ναι, είναι σίγουρο θα διαβάσετε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πάτησες τώρα κάλο, πάτησες εσύ τη χορδή τώρα. Αφιερώνω στο μελιτζανάκι μου, ναι, το πρώτο τραγούδι της σχέσης μας, το σουξέ του δίσκου από η Μισκούμπρια. Θέλω το δεν έχω πολλά όλα να στα χαρίσω στην κοράκλα μου. Μετά από 20 χειρουργία βγήκε δυνατή και στη γυναικάρα μου. Τα φιλιά μας και τα περαστικά μας και την αγάπη μας.
0: Ο Σπύρος αφιερώνει στην Rose το σι του Κοστέλο με αφορμή τη 12η επέτειο γάμου μας στην Καγή που το χορέψαμε τότε στο Γλέντι. Πολλά πολλά μηνύματα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε, πες πώς θα πάμε για να πούμε και πώς θα πάμε
0: λοιπόν,
1: το ξεκίνημα της επόμενης ώρας.
0: Ο Ανδρέας από Εγάλεο λέει: θα ήθελα από περίδυτο για που το έβαλες καρδιά μου για τον πατέρα μου που έχασα πριν τρεις μήνες απροσδόκητα. Θα ακούσουμε Ορφέα Περίδη.
1: Θα πάμε σε διακοπή και όταν επιστρέψουμε διαβάζω το μήνυμα του φίλου που υπογράφει ως Αλέξη Δημήτρης Θανάση Θάνος. Λέει πάνω από 11 χρόνια από τη δική μου σούλα που δεν μπόρεσα να έχω. Αντί καψούρα θα ήθελα να διαλέξετε ένα τραγούδι που αρέσει τον Αντώνη τον Πανούτσο και να παίξει για πάρ' του. Λοιπόν, εγώ ένα τραγούδι θυμάμαι που του άρεσε, ήταν από τη χρονιά που κάναμε μαζί το Kick Off στο Sky, ήταν το σήμα της εκπομπής, το συζητάγαμε, του άρεσε, έλεγε ωραίες ιστορίες για το Rumble in the Jungle. Λοιπόν, και είναι το In Zaire που ήταν και σήμα εδώ της εκπομπής. Στο ξεκίνημα λοιπόν της επόμενης ώρας το αφιερώνουμε στον αγαπημένο μας τον Αντώνη.

0: FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στο Augsburg βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν όψη του αγώνα της Κυριακής με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Σε 2 με 3 αλλαγές είναι πιθανό να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα. Στροφή στον αυριανό ημιτελικό του στοίχημαν Super Cup με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του περιστερίου για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Εκτός οκτάδας ξένων τραυματίες, Χέις Ντέιβις κεφάλι συμπεριλήφθηκε ο τιμωρημένος Ναν προκειμένου να εκτίσει μέρος ή ολόκληρη την ποινή του. Με όλους τους διαθέσιμους παίκτες ο δικέφαλος του Βορρά στην Αθήνα. Στους ρυθμούς του ημιτελικού του Super Cup με την ΑΕΚ κινείται ο Ολυμπιακός. Εκτός οκτάδας ξένων ο Τζόζεφ μέσα ο τιμωρημένος Τζόνς ώστε να ξεκινήσει να εκτεί την ποινή 7 αγωνιστικών. Τεμπούτο με την Ένωση θα κάνει ο Ερτέλ εκτός εξάδας ξένων η Φίζελ, Μπράουν και πιθανότατα ο Ουίλιαμς. Το εγκόμιο του Στέφαν Ντεφράι πλέκει το τούτο Μερκάτο Web. Είναι ήδη ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Ίσως ο Τσάβη πρέπει να τον καλέσει ξανά στην Εθνική Ολλανδία, σε αναφέρει το ιταλικό μέσο για τον αρχηγό των Πρασίνων. Ακόμα 2 ημέρες ξεκούρασης για τους παίκτες του Τριφυλλιού που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις. Την Κυριακή η επιστροφή στο Κοροπή. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Λέστερ για τη χρήση των εγκαταστάσεών της κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να ολοκληρώσει σύντομα η ΑΕΚ. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Τριήμερο ρεπό έχουν από αύριο οι παίκτες του Ολυμπιακού που θα επιστρέψουν στο Ρέντι το απόγευμα της Τρίτης. Την προσεχή Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη στις 11:10 όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Σε αναζήτηση αντιπάλου για φιλικό στο διάστημα της διακοπής είναι ο ΠΑΟΚ, αφού ματαιώθηκε αυτό με το Λεβαδιακό που ήταν προγραμματισμένο για τις 2 Οκτωβρίου στην Έμεση Ιμβρία. Την κατάσταση των Λουσέ Χατζηδιάκου και Γιαννούλη περιμένει να διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύσης στην επιστροφή στις προπονήσεις την προσεχή Κυριακή. Με αφαίρεση 2 βαθμών τιμώρησε η Ομοσπονδία Handball την ΑΕΚ για μία έγκαιρη καταβολή δόσης προστίμου. Η απόφαση πάσχει τόσο ως προς την νομική όσο και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, αναφέρει σε επιστολή της προς την Ομοσπονδία η Ένωση, που τονίζει ότι η φυλή θα καταβληθεί εντός του συμφωνηθέντος χρόνου. Εκτός ημιτελικών του WTA 500 της Σιγκαπούρης έμεινε η Μαρία Σάκαρη, που ιτήθηκε 2-1 σετ από την Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον. Σοκ για τη Manchester City, η οποία κρίθηκε ένοχη από την Ανεξάρτητη Επιτροπή για τις 114 από τις 115 κατηγορίες σχετικά με παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Οι πολίτες που θα ασκήσουν έφεση απειλούνται με πρόστιμο, αφαίρεση τίτλων ακόμα και υποβιβασμό. Η Φενέρμπαχτσε νίκησε 78-68 εντός έδρας στη Βίρτους Μπολόνια και ξεκίνησε με το δεξί στη φετινή Ευρωλίγκα. Στο άλλο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε, Μπεσίκτας Βαλένθια 94-96. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, δεύτερο αφάιτα, με αφιερώσεις είμαστε. Την κατανόησή σας, πραγματικά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πιστέψτε μας, ακουστούν κάποια τραγούδια. Μισά όσα ακουστούν, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε όσες περισσότερες αφιερώσεις μπορούμε από αυτά που έχετε στείλει.
1: Λέει ο φίλος που με κάνατε και έκλαψα με τα ημισκούμπρια. Πέρα που είμαι καλά.
2: Ουφ, με κάνατε και έκλαψα με τα μισκούμπρια. Να είστε καλά, χωρισμένο ερωτικό μετανάστη, αλλά χαζομπαμπά επί δύο. Σεβίλη, por favor, señores, Black τον Pearl Jam. Για εκείνη θέλει να στείλει.
0: Ο Παπασούγκαρ από Χάρλεμ, Ολλανδία, αφαιρώνει Μπάρμπαρα Στράιζαντ. Πού το χάσα. Woman in love στην Ελίνε από Ρουσελάρε, Βελγίου.
2: Και ο Χρόνη από Ηράκλειο λέει: βάλτε ρεπέδε του Dan Wilson, το Breathless. Το αφιερώνω στο κορίτσι που το πλησίασα για ξεπέτα και τελικά την παντρεύτηκα. Και δεν σε χάλασε και καθόλου. Και πάρ' το.

0: Το να ξέρει, δώσαμε σκληρή μάχη με τον Χάρη Χριστόγλου για να μην παίξει το πρέθες του Πανταζή. Δηλαδή, ναι, είχαμε μεγάλη διαπραγμάτευση, μεγάλο debate εδώ πέρα. Τελικά, σεβαστήκαμε την αφιέρωση του φίλου.
1: Αλήθεια, είναι.
0: Λέει ένας φίλος, μικρή πουά από τη Μανίλα, ήσουν το πιο ανακουφιστικό μασά τη ζωή μου και α είχε πεάκι. Αφιερώνω στον εαυτό μου το Me and My Monkey του Ρόμπι του Βίλιαμς.
1: Κάποιος αφιερώνει το Αγέρας ήσουν στον Αταμάν, ένα κενό από Μαζονάκη, σε όλα τα καρδάσια το Μια Θεσσαλονίκη, ξημερώματα Τούμπα Αργυρού, λέει η Ειρήνη. Αυτό που θα ακούσουμε όμως είναι το εξής. Ένα φίλος αφιερώνει στον πατέρα μου, που έφυγε πριν 1,5 χρόνο το τέρμα του Μαζό, που όταν πρωτοβγήκε το έβαζε 40 φορές στο repeat, και αφού το είχαμε ακούσει πόσες φορές, ερχόταν και μας έλεγε, βγήκε ένα καινούριο τραγουδάκι. Σ' αγαπάμε πολύ, μπαμπά, ευχαριστούμε για όλα.

0: Αφιερώνω το προσωπικά από Ελένη Δήμου στο αγόρι δίπλα μου που 14 χρόνια πριν παραδεχτήκαμε ότι Μπαρμπούνι και Καρχαρίας δεν μπορούν να είναι φίλοι.
1: Πολύ σωστά.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Και πολύ σωστά κάνατε.
0: Αφιερώνω το This is the day των ΔΔΕ στην αγάπη της ζωής μου. Ένα τραγούδι που μπήκε τυχαία στο Spotify τη νύχτα που πήγα να εκφράσω τα συναισθήματά μου για εκείνη. Λίγους μήνες μετά με παράτησε.
1: Κυραλέγος από το Μάντσεστερ, αφιερώνω στην Τζαναμπέτα τη γειτόνισσα που δεν τη χάλασε το Oh yeah από Yellow.
0: Εσύ δεν πήγες σπίτι μόνο για τη ζάχαρη, νομίζω. Από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα.
1: Ο Νικόλας Αμστελόδωμος αφιερώνει το ερωτικό από Τζιμάκο στη χώρα μου και στην νοοτροπία της. Τον Μπαξέ του Μαρτσάκη αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες που αγαπιούνται.
0: Ξενέρωτος στα μάλα λέει: εγώ, σαν παλιός που άκουγα πυροτικούς σταθμούς, αφιερώνω στο κορίτσι με τα γαλάζια μάτια. Το σ' αγαπάω, μακούς και μην μου πείτε ποιος το τραγουδάει, αν δεν το ξέρετε. Εμάς βρήκες τώρα. Εμάς βρήκες που είμαστε Σιρούλους Αλαμπάση. Εμάς βρήκες.
1: Έλατε. Ποιος αφιερώνει ανώνυμα στα δύο πιο όμορφα μάτια του Θερμαϊκού το Όλα σ' αγαπάνε του Γονίδη και δηλώνω ότι η αγάπη μου θα είναι πάντα εκεί και θα σε περιμένει σαν τη θάλασσα, αστήρευτη και δωρεάν.
0: Πότε θα παίξει το Πρέθλες του Λευτέρη του Παγκοζίδη, ρε ντροπές της παραλιακής οικουμένης, τόσο σας πονάνε τα αυθεντικά ποντιακά τραγούδια.
1: Λοιπόν, Κουκουέγια λέει: θέλω να αφιερώσω στη γυναίκα μου το Can't Help Falling in Love από UB40. Με εντυπώσει θα την πάρω. Όχι μα παπά και με κουμπάλα, με δήμαρχο και μάρτυρες. Πώς θα μπορούσα να μην σε ερωτευτώ.
0: Αφιερωμένο σε αυτού που η ζωή δεν του τα έφερε όπως φαντάζονταν. Χάρης Αλεξίου, απόψε θέλω να πιω, λέει ο Νίκος.
1: Λοιπόν. Και αυτό που θα πάμε να ακούσουμε, που αφιερώνεται για τις γενικότερες μουσικάρες που έγραψε λίγο και το έχουμε βάλει και σε ένα παλιό ωραίο αφιέρωμα για γκάζο μπαλάντες, είναι αυτή η κομματάρα.

0: Ματάρα, αυτό τα έχουμε ξαναπεί, έχει και τρομερή ιστορία. Κατηγορήθηκε ο Φάλκο γιατί το τραγούδι μιλάει για έναν αιμονικό, έναν στόκερ, ο οποίος κακοποιεί μια κοπέλα ψυχολογικά. Και κάποιοι βγήκαν να πούνε ότι προάγει όλα αυτή. Και ο ίδιος εξήγησε ότι το αντίθετο. Παραμένει ένα σπουδαίο κομμάτι. Λέει: κάποιος θέλει να αφιερώσει τον μπαμπάκα μου που έφυγε απροσδόκητα πριν 9 μήνες στη λεωφόρο της αγάπης από Πάριο. Ελπίζω ο Πανάθαμος να του δώσει μια χαρά φέτος.
1: Εγώ με νέας αφιερώνω στον παλιό συμφάνταρό μου Κούπκεβιτς το ταγκό της χορδής του Χάρη Κλίνη σε ανάμνηση των χορδών που ανταλλάξαμε σε θάλαμο κάποτε στη Λίμνο.
0: Θέλω του μια Κυριακή από Γρηγόρη Μπιθικότσι για το συγχωρεμένο τον πατέρα μου που έφυγε ένα ξημέρωμα Κυριακή πριν κάποια χρόνια, λέει ο Γιάννης.
1: Ο άλλος Γιάννης από Κερατσίνη αφιερώνει στην Κατερίνα από Καλυθέα. Κάποτε θα είμαστε μαζί, Σάκη Ρουβά. Μπορεί και οι δύο να προχωρήσαμε, αλλά εφλόγω το ανεκπλήρωτο του έρωτα μάλλον δεν θα σβήσει.
0: Γυρνώντας μετά από 14 ώρες εργασίας, θέλω να αφιερώσω το Super Girl στη γυναίκα μου. Κρατάει όρθιο το σπίτι με τους τρεις μούργους μας. Mm-hmm. Ελπίζω να είναι σκυλιά και όχι παιδιά οι μούργοι. Mm-hmm. Θέλω να πω εγώ εδώ. Και αφιερώνω στο Γιάννη τον τζάουσι μου που για εμάς έχει δει πέρα από τα. Ελπίζω να είναι σκυλιά και όχι παιδιά οι μούργοι. Mm-hmm. Θέλω να πω εγώ εδώ. Και αφιερώνω στο Γιάννη τον τζάουσι μου που για εμάς έχει δει πέρα.

0: Λοιπόν, αφιερώνω το φύλαμε τον Ερυφηφή στην Μπουμπού μου, θα τον νικήσουμε μαζί, λέει ο Διονύσης. Mm-hmm. Κύριε Κώστα μου, σε εσάς θα ήθελα να αφιερώσω το I want you του Elvis Costello, το love me like you do, το can't fight this feeling anymore και το άδεια μου αγκαλιά του Σαββόπουλου. Με πολύ αγάπη και από μένα και από μένα.
1: Φίλος αφιερώνει τον Άσο του Παντελίδη στην πρώην που έκανε παιδί και παθασόκτη, χώρισα λέει γιατί δεν ήθελε οικογένεια. Αφιέρωση στον εαυτό μου και σε κάτι φίλου στο φτωχό και μόνο καουμπόι του Κυλαϊδόνη. Αφιερώνω το Sometime Around Midnight στη μόνη κοπέλα που ρωτήθηκα για 10 χρόνια. Δεν έχουμε ξαναβρεθεί σε ίδια πόλη για πάνω από μία εβδομάδα.
0: Κανονικά πώ κάνω. Εδώ, α πούμε, μέρα που είναι τώρα.
1: Ναι. Ναι. Συγγνώμη. Αφιερώνω το Ατλαντής στη Λίνα που πριν 8 χρόνια ζήσαμε έναν έρωτα στη σεζόν στη Χαλκιδική 28. Εγώ 43 αυτήν τότε γιατί κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται.
0: Παλιός βαρύς μεταλλάς, αφιερώνω στο κορίτσι μου που με φώναξε στο σπίτι της να μετρήσουμε τη συλλογή από πέτσινα. Το κάνω μια ευχή από εξόριστους. Mm-hmm.
1: Αφιερώνω στο μπουμπουκινάκι μου το μακριά σου ένα χρόνο από Τζένι Καρέζη. Μας έχει φάει ξενιτιά, αλλά όταν βρισκόμαστε ξανά, σε ξαναερωτεύομαι από το φιωγκίνι σου. Άλλωστε, θα ήθελα να αφιερώσω το αθάνατο νερό του Νότι, τον έρωτα της ζωής μου που έχει σήμερα γενέθλια. Που έχει σήμερα γενέθλια και εγώ βρίσκομαι κάπου στη μέση του Ινδικού ωκεανού. Mm. Steve Harley, come up and see me για μια ρόζα που περάσαμε δύο ωραίες μέρες το 2012, λες και ήμασταν μόνο εμείς στη γη. Και αυτό που θα ακούσουμε το έχει ζητήσει ο Καλάθης και Φάουλ, ο οποίος θέλει να αφιερώσει, λέει, στα μικρά του, το έρωτας και ναυαβόλος του μικρούτσικου, γιατί τους το τραγουδούσα όταν ακόμα ήταν νεογέννητα. Ξέρω ότι τώρα δεν ακούν την εκπομπή, αλλά πολύ θα ήθελα μετά από χρόνια την ανακαλύψουν στο YouTube.

0: Λοιπόν, λέει κάποιος, αφιερώνω fast car στο γυναικάκι μου που είμαστε μαζί 14 χρόνια και πήραμε την απόφαση να μετακομίσουμε Brighton τα τελευταία 9 χρόνια και να ακούμε Fight Club από εδώ, γιατί οι κακές συνήθειες δεν κόβονται.
1: Mm-hmm. Λέει ένα φίλο που έχει το ελληνικό ελμπίμπο, το ποτέ δεν σε ξεχνώ του Γιαννάκη του Πάριο, αφιερωμένο σε εκείνη, λέει ο χαιρετάσο Παουτάσο. The Chain, αν και δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό για το νόημα τη ζωή μου, μονοματεπώνυμο λέει ο Σινεφίλ Νέβιλ.
0: Ποιο δεν είναι ραδιοφωνικό, The Chain. Τον Φλίντου του Μάκνου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ραδιοφωνικό.
1: Ξενέρω το εγώ σαν παλιό που άκουγα πειρατικού σταθμού αφιερώνω στο κορίτσι με τα γαλάνα μάτια του. Α, συγγνώμη. Με συγχωρεί.
0: Αφιερώνω στη Μαρία που σα ακούμε μαζί από την Ισπανία το μη σε νοιάζει τη Χάρη Αλεξίου που είναι και το τραγούδι μα, λέει ο Αλέξανδρο.
1: Αφιερώνω στο κοριτσάκι μου τον άμου, το σεντονάκι του Περπινιάδη που ξάπλωσε και πήγε η έμπνο και εγώ με στη δουλειά.
0: Αφιερώνω στην Ευγενία μου που στι 28 Σεπτεμβρίου κλείνουμε 12 έτη μαζί. Δέντρο Λάνιμα, ΝΕΚ, λέει ο Προκόπης ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, και τώρα θέλουμε το στείλω G4 Grobbler και λέει: θα ήθελα να αφιερώσω τον πατέρα μου που λείπει εδώ και 5 χρόνια το So Far Away, τον Avenged Sevenfold, για εκείνα τα μεσημέρια καλοκαιριού Early Zeros που παίζαμε CM4 Παύλα FM05 ακούγοντας Μπάμπι Λεάνη και εγώ παρακολουθούσα ως βοηθός προπονητή. Με αυτό θα κλείσουμε το ημίωρο και θα μπούμε από στο τελευταίο μας ημίωρο με την εξής αφιέρωση του Ακπόμ Καραχισάρ που είναι στην κοπέλα που όταν σας άκουγα το 2007 ακόμα λυκαιόπαιδα και δύο σας έστελνα για την καψούρα που της είχα, το 18 στα 27 μας σας έστειλα ότι την κατάφερα, το 23 στα 32 μας την παντρεύτηκα και τώρα το 26 που μιλάμε περιμένει το πρώτο μας παουκτσάκι μικρό ορκ παιδί. Και σε αυτήν αφιερώνει το You and I του John Legend, του σοκολά Γιάννη Βοιατζή όπως τον αποκαλεί.

0: Sport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, έχουμε απάντηση καταγγελία στο προηγούμενο μήνυμα που λέει πήγαμε στο Brighton 14 χρόνια κτλ. Έχουμε απάντηση από την καλή του που λέει όχι και γυναικάκι του πείτε του, αστεφάνω ότι με έχει 14 χρόνια, mm-hmm. τα μαζεύω και φεύγω από Brighton, παίρνω πίσω και την αφιέρωση με τα προσωπικά μπαρμπούνι και καρχαρίας κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Πού να φύγεις, δηλαδή, τον αφήνεις τέτοιον άντρα, είναι δυνατόν.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, παίξτε το μούφα γεσόλα τα δαχτυλίδια για το αγαπημένο τραγούδι του πατέρα μου. Έφυγε σαν σήμερα το 2021 για τη μάνα μου που διακοπάρει κάνα τετράμινο στο Μέτσοβο.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Η Ειρήνη από το Ηράκλειο λέει: αφαιρώνω το Ζινεντίν Ζιντάν, τον Βοντεβίλ, στο απόλυτο ποδοσφαιρικό μου είδωλο που χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε στον πάγκο της Γαλλίας, Αλέλε Μπλε.
0: Θέλω να πω ένα μεγάλο σε αγαπώ. Πάμε και όπου μας βγάλει, στην πιο όμορφη Νικολέτα του κόσμου, λέει ο Ηλίας από Κοπενχάγη.
1: Αφιερώνω στον Τινάκι που μου κρατάει μούτρα γιατί άρεσε να γυρίσει από το γραφείο. Το Have Love Will Travel των Sonics.
0: Αφιερώνω το και έμεινα εδώ στην Αντιγόνη που μας φαινόταν παράξενο το τραγούδι μας, ήταν τραγούδι χωρισμού. Και τελικά τώρα που χωρίσαμε είναι ακριβώς αυτό που νιώθω εδώ και 1,5 χρόνο, λέει ο Δημήτρης.
1: Mm-hmm. Αφιερώνω το I'll Take the Rain των REM σε έναν ιντερνετικό έρωτα του 98, όταν το μόντε με έκανε τούτα, τούτα, τούτα, τούτα, του. Δεν τη γνώρισα ποτέ από κοντά.
0: Mm-hmm. Oh. Ο Ρουφογιώργος λέει: αφιερώνω στο επί 32 χρόνια κορίτσι μου το μυστικό του Γιάννη Σαββιδάκη. Μπορεί να είναι 49 ετών, αλλά εγώ τη βλέπω ακόμα σαν τη 17χρονη που είχα την τύχη να γυρίσει να με κοιτάξει.
1: Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, και ο Νίκος από Χαλάνδρη, και αυτό θα ακούσουμε τώρα. Είναι σαν πρώην εξαρτημένος. Αφιερώνω σε όλους τους συνθεραπευόμενους και στο ΚΕΘΕΑ τον αβαγό σου, τον Μητροπάνο Παπακωνσταντίνου, και να του πω ότι ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή.

0: φίλος για κάποιο λόγο περίμενε να ακούσει το τσιπάκι από Παπαροκάδες και υπογράφει ο Σελένη Λουκά από Πάτρα. Μάλιστα. Θέλω να αφαιρώσω στον μπαμπά μου που έφυγε απροσδόκητα πριν 9 μήνες τη λεωφόρο της αγάπης από Πάρη. Ελπίζω πάνω θα μας το δώσει μια χαρά φέτος.
1: Αφιερώνω το έχει σύννεφα απόψε στην Τάνα με την οποία χωρίσαμε από δική μου βλακεία. Όσο ζω θα σ' αγαπώ, λέει ο Ηρακλής από Πάτρα.
0: Γυρνώντας μετά από 14 ώρες εργασίας, θέλω να αφιερώ στο Super Girl στη γυναίκα μου. Συγγνώμη.
1: Αφιερωμένο στη Μαρτίνα από το Ροζάριο της Αργεντινής που γνώρισα στη Φλωρεντία, Δημήτρης Μητροπάνος, τα πλοία των ερώτων, μια Κυριακή σ' αντίκρισα και μου κλέψε το φως μου.
0: Μάλιστα. Αυτό που θα ακούσουμε όμως είναι του Νίκου του Πολύτεκνου που αφιερώνει στη γυναίκα του, στα 5 παιδιά του και στο σκύλο του το εμένα άσε με στον κόσμο το δικό.
1: Μ' αρέσει που και ο σκύλος παίρνει το κόσμο. Μπράβο, πολύ ωραία.

0: Ναι. Έχουμε βάλει πολλά τραγούδια σήμερα, πολλά ωραία τραγούδια. Ο ενθουσιασμός που προκάλεσε ο Τερλέγκας δεν συγκρίνεται με τα υπόλοιπα,
1: ναι,
0: να πω.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Οι Τερλεγκίστας δηλαδή βγήκατε κατευθείαν και ξεσαλώνετε.
1: Έτσι. Φίλος λέει, αφιερώνω το Metal Heart σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που θυμάμαι στα νιάτα μου. Και μπορεί να αφιερώσει μια νυχτερίδα στον Blue Jean μου. Κάπως θυμίζω ότι στις παλιές εκπομπές αφιερώσεων η τυπική ευχή των ραδιοφωνικών παραγωγών ήταν ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ε, όντως. Ήταν όντως έτσι. Πραγματικά. Το υπέροχο Μπραζίλ από M41A στο ξαδερφάκι μου που πόνεσε από τις υπέροχες εμφανίσεις Ελεσέως στο Μουντιάλ, λέει ο Γιάσου Φούλαμ, Γιάσου Σούλαμ.
0: Έχουμε απάντηση από Brighton, από τον κύριο αυτή τη φορά, που λέει: πείτε στο γυναικάκι δίπλα μου ότι οι Βέρες δεν κάνουν τους παντρεμένους, όπως και τα Ράσα δεν κάνουν τον παπά, και δεν παίρνουν την αφιέρωση πίσω από το fast car που είχε αφιερώσει νωρίτερα.
1: Και εγώ για μια ξεπέτα ανέβηκα στη Γερμανία και έμεινα 15 χρόνια Ελενάρα μου, τη αφιερώνω το αγαπημένο μας Σαμπρίνα. Από Ein Sturgeon de Neubauten, μάλιστα, ωραιότατα.
0: Αφιερώνω στον αδερφό μου που δεν είναι πια εδώ, ήταν ναυτικός και τον πήρε η θάλασσα πριν 2 χρόνια στον Ειρηνικό, το 7 Νάνι στο SS
1: Κυρίνια.
0: Κυρίνια, ναι, του Μικρούτσικου.
1: Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι η αφιέρωση του Βασίλη, ο οποίος λέει: αφιερώνω στις κόρες μου Έλενα και Μαρία Νεκταρία το όμορφο των Σταβέντο, με αυτό το τραγούδι της ξυπνούσα το πρωί για να πάνε σχολείο. Τώρα 23 η μικρή που έχει γενέθλια σήμερα,
0: α,
1: και 25 η μεγάλη που είναι καπετάνισσα κάπου στον Ατλαντικό.
0: Μάλιστα.

0: αφιερώνοντας τις εκκλησίας στην πόρτα στην Αντωνία, την πιο όμορφη φαρμακοποιό της Κύπρου που τη ζήτησαμε παντρευτεί το 2029 και ακόμα δεν
1: 2029.
0: Αποδέχτηκε. Και ακόμα δεν αποδέχτηκε, λέει. Έχει βάλει ένα ορίζοντα. Όχι, πρόγραμμα.
1: Ο Στέφανος αφιερώνει τον παγάσα του άσημου στον παιδικό του φίλο που έφυγε από ναρκωτικά. Δημήτρης λέει: αφιερώνω το «Κέμενα εδώ στην Αντιγόνη». Μας φαίνονταν παράξενο τραγούδι. Μας ήταν τραγούδι χωρισμού και τελικά τώρα που χωρίσαμε είναι ακριβώς αυτό που νιώθω εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Καλησπέρα, να σας πω εγώ τι έβαζα στο γιο μου όταν ήταν 11 μηνών για να κοιμηθεί. Θα το βάλετε. Είναι λίγο εκτός το τραγούδι, βέβαια. Ρένα Βλαχοπούλου, Κοκορίκο.
1: Μιλώντας για γιους, ωστόσο.
0: Μιλώντας για γιους, λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες έτσι να τριπλάρω τις δικές αφιερώσεις και να αφιερώσω στο γιο μου το Μιχάλη, ο οποίος μεθαύριο κλείνει τα 20.
1: Και χρόνια του πολλά. Και υγεία και χαρά και αγάπη. Λέβαια,
0: 20,
1: μόνο.
0: 20. Όταν ήταν μικρός, λοιπόν, δύο τραγουδίστρες. Μικρός εννοώ, βάζαμε στο YouTube και μου λέγε συνέχεια ήθελε να ακούει δύο τραγουδίστρες. Την Τζούσι Φερέρι και την Amy Winehouse. Και κατάλαβα στην πορεία ότι και οι δύο, επειδή έχουν ένα γρέζι στη φωνή, έχουν μια βραχνάδα ιδιαίτερη στη φωνή, του άρεσαν φωνές που είναι πιο ιδιαίτερες. Οπότε θα το αφιερώσω. Δεν ακούει τώρα πιθανότατα ο Γάιδαρος, αλλά εγώ θα το αφιερώσω όπως και να έχει Amy Winehouse.

0: Αφιερώνω στην ευγενία μου στις 28 Σεπτεμβρίου. Κλείνουμε 12 χρόνια μαζί τον Τέντρο Λάνιμα, λέει ο Προκόπης.
1: Από Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, προσωπικές οπτασίες αφιερωμένο στην Φανή από Γιώργο.
0: Θέλω να πω ένα μεγάλο σ' αγαπώ. Πάμε για όπου μας βγάλει η πιο όμορφη Νικολάδα του κόσμου, λέει ο Ηλίας από την Κοπενχάγη. Αφιερώνω στην Πεκάτσα μου, πέταξε ψηλά πριν 13 χρόνια και θα τη θυμάμαι για πάντα, First Day από The Best Mode. Αφιερώνω το Hey Moon από Τζον Μάους και Μόλι Νίλσον στην Άρτεμή μου, είσαι το φεγγαράκι μου. Και πολλά, πολλά, πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά.
1: Επίσης λέει κάποιος, αν πει το νέο φαρμακοποιός, ναι, να κλείσουν και παιδικό σταθμό για το 2032.
0: Σωστό.
1: Φαντάζομαι το πρόγραμμα που έχει ο άνθρωπος θα γίνει αυτό.
0: Ορθό. Με την ευχή όμως να πάνε όλα καλά, θα ακούσουμε την αφιέρωση του Διονύση, ο οποίος αφιερώνει το φύλλα με τον Ρεφηφή στην Μπουμπού του, λέγοντάς της ότι θα τον νικήσουμε μαζί.

0: Λοιπόν, μας αφιερώνουν εμάς οι δύο, το ζεύγος από τον Brighton, το Stand By Me, που μας κάνετε συντροφιά κάθε βράδυ. Σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε.
1: Ο Edgar Allan Κάμελ το ελεύθερον στα κορίτσια που είναι τώρα στην Dirty Pub και στριμάνουν στο Strip Chat το μίσο χόρνι των Two Live Crew.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα από όλα αυτά. Ο Κομφενεσάγιας λέει: ξεχάστηκα απόψε και συνδέθηκα πάνω στον Τερλέγκα. Αφιερώνω στον δάσκαλο του τραγούδι Νίκος Λόρης και τα παιδιά από την Πάτρα γκρεμίζουν το σκυλάδικο. Με το οποίο μου σύστησε πριν από 20 και πάνω χρόνια την εκπομπή σας.
1: Ο Γιάννης από Κουκάκη θέλει να αφιερώσει το φάπαξ του κότσα σε όλους τους Έλληνες που παλεύουν με τα φαντς και τις τράπεζες να σώσουν την περιουσία τους. Άλλος αφιερώνει στον Μπουμπουλινάκη και το Come Together από Beatles που άρεσε και στον πατέρα του. Ο Τόμι αφιερώνει το Αυτός ο Άλλος του Νίκου Γούναρη στην Ευγενία. Και τρέχουμε να προλάβουμε όλες σας τις αφιερώσεις. Αυτό κάνουμε. Το Μεταμορφώσεις του Βλάση με τη Μαρίνα Σουπό στην Αλεξάνδρα που νομίζει. Και νομίζω ότι δεν την αγαπώ, αλλά στο περιβόλι της καρδιάς μου κήπος της είναι ακόμα πιο χρωματιστός. Oh, λοιπόν, και διάφορα άλλα που συγγνώμη αν κάπου έχουν χαθεί. Αλλά τώρα θέλω να ακούσουμε, για να το θέλω να το ακούσουμε πρέπει να το βρω κιόλας βέβαια. Το βρήκα, την αφαίρεση του Αλέξανδρου, ο οποίος αφιερώνει στη Μαρία, που μας ακούνε μαζί από την Ισπανία, το «Μη σε νοιάζει της Χαρούλας» που είναι το τραγούδι τους.

0: Λοιπόν, αφιερώνω το εκεί στο Νότο σε όλους τους Έλληνες και ειδικά στους Έλληνες της Μάλτας, εδώ στα νότια της Ελλάδας. Λέω Γεράσιμος από Μάλτα.
1: Και όσες άλλες αφιερώσεις δεν προλάβαμε να διαβάσουμε, μας συγχωρείτε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που στείλατε πολύ ωραία πράγματα και με mail και με μηνύματα. Χαιρόμαστε πολύ που ξεσαλώνετε κάθε φορά που κάνετε μια αφιέρωση.
1: Πραγματικά, πραγματικά και λοιπόν, πολύ όμορφο αυτό.
0: Να πω εγώ τις καληνύχτες για να κάνεις την τελευταία αφιέρωση και να πω ότι ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου, ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και όλα αυτά για να μπορέσεις να κάνεις την αποφώνηση.
1: Και άντε και
0: πρέπει.
1: Στην τρίτη εκπομπή με το καλό με για το να έρθουν και, και οι υπόλοιποι. Να πω και εγώ την καληνύχτα μου και να κλείσουμε. Με τη δική μου αφιέρωση, η οποία είναι στην Αγγελικάρα και είναι αυτό το τραγούδι που είναι το Big Bang της δικής μου καψούρας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στο Augsburg βρίσκεται η αποστολή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Σε 2-3 αλλαγές είναι πιθανό να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα. Στροφή στον αυριανό ημιτελικό του Στοίχημαν Super Cup με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Περιστερίου για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Εκτός οκτάδας ξένων, οι τραυματίες Χέις Ντέβις και Φάλ συμπεριλήφθηκε ο τιμωρημένος Ναν προκειμένου να εκτίσει μέρος η ολόκληρη την ποινή του. Με όλους τους διαθέσιμους παίκτες ο δικέφαλος του Βορρά στην Αθήνα. Στους ρυθμούς του ημιτελικού του Super Cup με την ΑΕΚ κινείται ο Ολυμπιακός. Εκτός οκτάδας ξένων ο Τζόζεφ, μέσα ο τιμωρημένος Τζόνς, ώστε να ξεκινήσει να εκτεί την ποινή 7 αγωνιστικών. Ντεμπούτο με την Ένωση θα κάνει ο Ερτέλ, εκτός εξάδας ξένων η Φίζελ Μπράουν και πιθανότητα Williams. Το εγκόμιο του Στέφαν Ντεφράι πλέκει το τούτο Mercato Web. Είναι ήδη ηγέτης του Παναθηναϊκού, ίσως ο Τσάβη πρέπει να τον καλέσει ξανά στην Εθνική Ολλανδίας, αναφέρει το ιταλικό μέσο για τον αρχηγό των Πρασίνων. Ακόμα 2 μέρες ξεκούρασης για τους παίκτες του Τριφυλλίου που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις, την Κυριακή η επιστροφή στο Κοροπή. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Λέστερ για τη χρήση των εγκαταστάσεών της κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City αναμένεται να ολοκληρώσει σύντομα η ΑΕΚ. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Τρίμερο ρεπό έχουν από αύριο παίκτες του Ολυμπιακού που θα επιστρέψουν στο Ρέντι το απόγευμα της Τρίτης. Την προσεχή Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη στις 11 Οκτωβρίου, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Σε αναζήτηση αντιπάλου για το φιλικό στο διάστημα της διακοπής είναι ο ΠΑΟΚ, αφού ματαιώθηκε αυτό με τον Λεβαδιακό που ήταν προγραμματισμένο για τις 2 Οκτωβρίου στην έμεση Μβρία. Την κατάσταση των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη περιμένει να διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύσης στην επιστροφή στις προπονήσεις την προσεχή Κυριακή. Με αφαίρεση 2 βαθμών τιμώρησε η Ομοσπονδία Handball την ΑΚ για μη έγκαιρη καταβολή δόσης προστίμου. Η απόφαση πάσχει τόσο ως προς την νομική όσο και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, αναφέρει σε επιστολή της προς την Ομοσπονδία η Ένωση που τονίζει ότι ο φιλί θα καταβληθεί εντός του συμφωνηθέντος χρόνου. Εκτός ημιτελικών του WTA 500 της Σιγκαπούρης έμεινε η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε 2-1 σετ από την Αυστραλή Τάλια Γκίψον. Σοκ για τη Manchester City, η οποία κρίθηκε ένοχη από την Ανεξάρτητη Επιτροπή για τις 114 από τις 115 κατηγορίες σχετικά με παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Οι πολίτες που θα ασκήσουν έφεση απειλούνται με πρόστιμο, αφαίρεση τίτλων ακόμα και υποβιβασμό. Η Ιταλία ιτήθηκε 2-0 από το Βέλγιο στο Ολύμπικο για την πρώτη αγωνιστική του Nations League στην επιστροφή του Μαντσίνη στον πάγκο. Τα άλλα αποτελέσματα: Τουρκία-Γαλλία 0-1, Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-0, Σουηδία-Ρουμανία 2-1, Γεωργία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-1 και Αρμενία-Λετωνία 2-0. Η Φενέρμπαχτσε νίκησε 78-68 εντός έδρας στη Βίρτους Μπολόνια και ξεκίνησε με το δεξί στη φετινή Ευρωλίγκα. Στα άλλα μάτς της ημέρας, Μπεσίκτας Βαλένθια 94-96 και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο 92-76. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι θέσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
3: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
6: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
7: Ο Διονύσης.
6: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
8: Όπως σου λέω.
6: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
9: Στα εξηγόρια.
10: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
6: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
8: Εντάξει, καλά.
11: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
12: Και το μυαλό μου είναι καλό.
8: Καλό μήνα.
11: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
7: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
13: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
14: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
13: Να δεν είναι σουτ αυτό.
14: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
11: Βαγγέλη. Δεν το
14: έπαιζε. Κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
13: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
15: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου,
7: Έλα, λέκο!
15: Στεγνή μου, στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
16: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
7: Ο Λουκάς!
17: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
16: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
7: Λουκά, φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
16: Πω.
6: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
7: Σιτ Μανούλη.
6: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
7: Εντάξει. Ωραία.
18: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρές μεταγραφάνε.
19: Δεν το έπιασε αυτό για ξαναπέστα.
18: Οι προχωρές μεταγραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
20: Κατάλαβες τι γίνεται.
18: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
7: Νικολάκη!
18: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
21: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
7: Μην τα λες όλα, κράτε την κάτι, μην τα λες όλα!
21: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
21: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
22: Μας ακούει εδώ, έτσι.
6: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
23: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
7: Εμένα είναι η Μιλήνη Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
6: 86 που λες ο τελικός, που εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2 χρονών.
20: Ναι. Γελάς, ε.
18: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
6: Αχ.
18: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε. Λεπτά είναι το σκορ.
6: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
18: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
7: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
5: Πώς το πες αυτό.
7: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
5: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
7: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

Χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6. Ακούτε After Review, βραδάκι Παρασκευής, με χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές του ιδίου και όχι μόνο. Τα μαθαίνετε σιγά σιγά. Έκανα που είμαι και δικά σας θελήματα εκεί προς το φινάλε και όχι μόνο. Βέβαια, προχωρήσαμε και από ένα διωράκι καυτό επί του θέματος. Αφιερωματικό σε αφιερώσεις. Πολύ ωραία εκπομπή του Fight Club. Να την ξανακούσετε on demand αν δεν την έχετε προλάβει. Λοιπόν, Μάνος Μισουράκης στο μικρόφωνο σήμερα solo. Νίκος Ράλης αναπαύεται. Τώρα ξεκουράζεται, είναι έξω και παρτάρει, δεν γνωρίζω. Πάντως γεμίζει μπαταρίες εν όψη σου. Σας περιμένω να τα πούμε.

2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε τηλέφωνο εδώ να συζητήσουμε στον απόϊχο και των χθεσινών και όχι μόνο, και για τα μπασκέτια, βεβαίως για την εθνική, η οποία έχει αφήσει πίσω το σπουδαίο αυτό διπλό με ανατροπή επί της Σερβίας και ετοιμάζεται για Γερμανία. Ακούγαμε νωρίτερα και Σωτήρη Ταμπάκο. Να συζητήσουμε και τις δικές σας. Έπαθα Σαρδάμ. Θέλω να μπω σε σποτάκι πάλι. Μ' ακούσατε πριν. Τις δικές σας σκέψεις και για ενδεκάδες και για πώς βλέπετε αυτό το, όπως και να το κάνουμε, δύσκολο παιχνίδι. Και όχι μόνο, βεβαίως, έχουμε να πούμε και άλλα. Έχουμε πει ότι είναι και μια ευκαιρία αυτό το διάστημα της διακοπής, της μακράς διακοπής, για να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πώς έχουν ξεκινήσει οι ομάδες, πώς βλέπετε τις ομάδες σας, τι θα αλλάζατε, τι θα βελτιώνατε, και όχι μόνο για τις δικές σας, συνολικά για το πρωτάθλημα.

Βεβαίως στο Σουκού έχουμε και αγωνιστική δράση. Βλέπω εδώ πέρα και ένα μηνυματάκι για το αυριανό ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τις απουσίες θα τις πούμε πιο μετά. Έχουν και δύο, κυρίως η ΑΕΚ βέβαια. Έχει απουσίες. Αύριο θυμίζω ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ 5 παρατέταρτο για το Σούπερ Καπ Ελλάδος. Ο ένας ημιτελικός. Ο δεύτερος το βραδάκι 9 η ώρα. Παναθηναϊκός Άκτορ. ΠΑΟΚ τελικός είναι Κυριακή μεν. Μία ώρα νωρίτερα από ό,τι γνωρίζαμε. Στις 8 θα γίνει και τα τρία μάτς. Δεν έχει μικρό τελικό και τα τρία μάτς. Στο Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι. Πριν από λίγο είχαμε και μπαλίτσα που ολοκληρώθηκε. Και Ευρωλίγκα, αλλά και μπαλίτσα. Και ξεκινάω με την μπαλίτσα, διότι είχαμε και ντεμπούτα προπονητών. Χθες είχαμε μεταξύ άλλων και το Τσάβι Κλοπ ως ντεμπούτο. Ένα-ένα τελικό, άρα πρώτη η εθνική μας. Σήμερα είχαμε Ζινέντιν Ζιντάν, παρακαλώ. Και ξεκινάμε με το δεξί. Αυτό το 1-0 επί της Τουρκίας. Μόνο εύκολο δεν το λες. Πολύ καλή Τουρκία, αλλά έχει και Μπαπέ. Η Γαλλία τώρα έχει εντός εισαγωγικών, διότι σκόραρε και στα καπάκια τραυματίστηκε εκεί πάνω στο σουτ. Ο Εμπαπέ έγινε αναγκαστική αλλαγή και μένει να φανεί πόσο θα λείψει. Θυμίζω σε λίγο καιρό παίζει και με την ΑΕΚ. Η Ρεάλ δεν μου φάνηκε τόσο σοβαρό, να πω την αλήθεια. Ωστόσο, μια σχετική ανησυχία υπάρχει τώρα σε ό,τι είχε να κάνει με το άλλο παιχνίδι του ομίλου Ιταλία-Βέλγιο 0-2. Από τη μία ντεμπούτο Μανσίνη, από την άλλη ντεμπούτο Φαμπόμελ, ο μεγάλος. Ο Μαρκ Φαμπόμελ, ο οποίος πήρε τη δόξα του μικρού χθες, του Ρουντ. Πώς λέγεται, Ρουμπέν, κάπως έτσι λέγεται. Πάντως, όπως και να λέγεται, έχει πάρα πολύ ταλέντο ο Άσους Χάιτχόφεν.

Με το αριστερό παντός, το ντεμπούτο για τον Μανσίνη της Ιταλίας. Το Βέλγιο πάρα πολύ καλό, πέρα από το τελικό αποτέλεσμα που ήταν υπέρ του, το 2-0. Έτσι κι αλλιώς ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1. Για την Ουγγαρία έπαιξε ο Βιτάλης, έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Για την Ουκρανία δεν αγωνίστηκε ο Ζούμπκοφ. Πολωνία-Βοσνία 0-0. Για τη Βοσνία έπαιξε ο Σμάιλοβιτς, ο στόπερ του Ολυμπιακού. Βασικός, έγινε αλλαγή. Βασικός σε τριάδα, έτσι. Σε τριάδα στην άμυνα για τη Βοσνία, έγινε αλλαγή στο ημίχρονο και αυτό. Σουηδία-Ρουμανία 2-1. Με τον Μάριν τη ΑΕΚ να ξεκινάει βασικός και να γίνεται αλλαγή εκεί προς το φινάλε, στο 80 κάτι, κάπου εκεί. Επίσης είχαμε Αρμενία-Λετωνία 2-0, πάρα πολύ καλός από ό,τι έβλεπα και τα στατιστικά, αλλά και λίγο που χάζευα ο Τικνιζιάν του Ολυμπιακού. Μαυροβούνιο Κύπρος 2-1, με τον Πόποβιτς του Ολυμπιακού να είναι κάτω από τα γκολ post. Μάλιστα έγινε με ανατροπή αυτό το αποτέλεσμα, ήρθε με ανατροπή για το Μαυροβούνιο. Είχε σκοράρει την Κύπρο ο Έντουαρτς, όσοι τον έχετε κατά νου, είναι σαν μεταγραφή που λέμε. Της Μπέρνλι, ο Έντουαρτς, έχει ρίζες από Κύπρο, το αξιοποίησαν, τον έχουν κάνει παίκτη της Κύπρου και ξεκίνησε με γκολάκι.

Λοιπόν, στα της Ευρωλίγκας που λέτε, τρία μάτς που ολοκληρώσαν μια πάρα πολύ ωραία πρώτη αγωνιστική, γενικά πολύ θεαματική και υψηλά σκορ. Και σήμερα είχαμε υψηλά σκορ. Και αυτό το Μπεσίκτας Βαλένθια 4-6 με αλλαγές προβάδισματος και προς το φινάλε ειδικά πάρα πολύ ωραίο. Διπλό λοιπόν. Η Βαλένθια 96-94. Ζόρικη νίκη για Φενέρ 78-68 επί της Βίρτους. Παρτίζαν Μιλάνο 92-76. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Πίτερς. Όπως και για τον DJ Shorts με την Βαλένθια. Επίσης πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Να πούμε ότι για την Παρτίζαν ήταν εξαιρετικός ο Κάρλιν Τζόουνς. Και μάλιστα πήρε και στο νήμα το βραβείο του MVP της πρώτης αγωνιστικής. Άφησε πίσω Μπέικον και Βεζένκοφ. Την καλησπέρα μου σε Βέρονα. Την καλησπέρα μου στο Σαμονή Γαλλίας. Σαμονή Γαλλίας. Μάλιστα. Καλησπέρα.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, ανοίγουμε γραμμούλες. Χαίρετε.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι. Όνομα.
1: Ισαάκ λέγομαι.
0: Ωραίο. Γεια σου, Ισαάκ.
1: Τώρα, να σου πω την αλήθεια, ήθελα να σου πω να χρησιμοποιήσω τα 3 λεπτά να ακούσουμε το τραγούδι που μπήκε, αλλά δεν πειράζει.
0: Το κρατάμε.
1: Θα το βάλω στο YouTube μετά. Ναι.
0: Είναι πάντα πιο ρομαντικό να το ακούς στο ραδιόφωνο. Επειδή πολλές φορές αναρωτιέμαι εσύ YouTube, εντάξει, είναι και κάποιοι άνθρωποι πιο μεγάλη ηλικία, δεν τα χρησιμοποιούν, αλλά είναι και, ξέρεις, ωραίο να το ακούς στο ράδιο.
1: Πόσο είσαι?
0: 33.
1: Έχεις πετύχει τις εποχές που...
0: Αφιερώσεις και τέτοια.
1: Όχι, πάντα λέγανε κάτι μέσα στο τραγούδι γιατί... Τότε το γράφαμε σε κασέτες.
0: Μπράβο, μπράβο. Και δεν ήθελες να μιλάει ο παραγωγός. Τα έχω προλάβει. Ναι. Προφανώς, ναι. Προφανώς. Εντάξει, και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, αλλά και στο ραδιόφωνο, αλλά και στην τηλεόραση πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, δεν μίλαγε κάποιος. Λοιπόν.
1: Εσύ είσαι ο Μανώλης Μουζουρακής.
0: Μουσού, ναι.
1: Καταρχάς από τη φωτογραφία, ποιος είσαι, ο Μουσάτος ή ο άλλος?
0: Και δύο μουσια έχουμε, αλλά πιο πολλά έχει ο Νίκος, ο άλλος. Οπότε.
1: Okay. Μάλλον. Το υπέθεσα.
0: Α, ναι.
1: Τέλος.
0: Και δύο μουσια έχουμε, αλλά πιο πολλά έχει ο Νίκος, ο άλλος, οπότε.
1: Okay. Μάλλον. Το υπέθεσα.

0: διαφωνήσω με κάτι που είπε ο άλλος.
1: Ο Νίκος.
0: Σε μια εκπομπή. Ναι. Αλλά λέω τώρα, επειδή δεν είχες γραμμές, λέω άντε ας πάρω. Θέλω να πω το εξής. Αυτό που είπε βασικά, και δεν θα διαφωνούσε επειδή το είπε αυτός, απλά, αλλά επειδή έχουν αρχίσει κάτι φωνούλες και το λένε σιγά σιγά και δειλά δειλά, είπε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν πάει Final Four φέτος, θα είναι αποτυχία. Είχε πει σε κάποιον ακροατή που συζητούσαν για τον Παναθηναϊκό. Είμαι κάθετα...
1: Δεν το έχω ακούσει, στην αλήθεια.
0: Ναι, δεν ήσουν εσύ. Ήτανε μόνος του. Είμαι απόλυτα αντίθετος αυτό. Να πάρω πρώτα το τι είχε αλλάξει από πέρυσι. Το τι υπήρχε με τον Αταμάν. Εντάξει, πολλά υπήρχαν και πολλά έγιναν και πολλά δεν έγιναν με τον Αταμάν. Okay, καλό είναι βέβαια να μην του επιτιθόμαστε, ας πούμε. Και εγώ μια φορά βγήκα από τα ρούχα μου την επόμενη του αποκλεισμού από τη Βαλένθια και είπα πολλά σε μια ένταση. Αλλά εντάξει, μας έφερε και ένα ευρωπαϊκό άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Να τον ευχαριστούμε και να τον ευγνωμονούμε. Αυτό που δεν γινόταν πάντως ήταν ότι γινόταν η δουλειά. Ούτε δουλευόντουσαν νεαροί παίχτες, ούτε μπαίνανε πολλά συστήματα, ούτε φτάσαμε τον τρίτο χρόνο να βλέπουμε ακόμα το street basket, το party μπάλα και μπες. Που εντάξει, τον πρώτο χρόνο είπαμε, ρε παιδί μου, θα είναι επειδή είναι ο πρώτος χρόνος. Θα δούμε το και το μπασκετάκι, δεν γίνεται. Τελικά φτάσαμε τον τρίτο χρόνο να βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Και φτάσαμε τον τρίτο χρόνο να έχουμε και μικρότερο rotation από τον πρώτο. Οι νεαροί παίχτες δουλευόντουσαν, δεν προσθέταμε παίχτες στο rotation χρόνο με το χρόνο ώστε να γίνουν περισσότεροι αυτοί που θα είχαν ρόλους στο Παναθηναϊκό. Τώρα δεν γινόταν η δουλειά. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε ότι θα γίνει, το ξέρουμε ήδη από εδώ και πέρα, ότι θα γίνει από εδώ και πέρα, είναι ότι θα γίνει δουλειά. Θα γίνει πολύ καλή δουλειά. Θα γίνει δουλειά και με τους μικρούς, θα γίνει δουλειά και με τα συστήματα, θα γίνει δουλειά και στην νοοτροπία, θα γίνει δουλειά και στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο στάσης και σε όλα από εδώ και πέρα.
1: Ναι. Και ήδη γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: ήδη γίνεται και αποτυπώνεται και σε ομαδικό και σε ατομικό. Δηλαδή, εντάξει, για το Ματζούκα λέμε περισσότερο, δεν είναι μόνο ο Ματζούκας, ναι, αλλά είναι ένα 38 παράδειγμα.
0: Πρώτα απ' όλα μπήκε ένας πιτσιρικάς στο Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Μπράβο. Και όχι μόνο και στο... και πιο πριν, στη Ρόδο, στη Ρόδο.
0: Όχι, στο ΆΚΑ, στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Εγώ εκεί τον είδα.
1: Είχε παίξει και στη Ρόδο πιο πριν. Ο Βαρβαρίτης.
0: Ναι. Εντάξει, δεν θα τον δούμε μέσα, αλλά λες για να τον έβαλε, για κάπου τον προορίζει. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Δεν ξέρουμε. Πάντως θα τον δουλέψει. Θα δουλέψει κι άλλους. Δηλαδή αυτομάτως βλέπεις ότι κοιτάει πιτσιρικάδες. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη εξαετία θα έχουμε πάρει δύο ευρωπαϊκά. Από δύο, αν έρθουν κι άλλα μια χαρά να έρθουν. Δύο πιστεύω θα πάρουμε και μέσα στην επόμενη τριετία θα έχουμε βάλει πολύ γερά θεμέλια για μια ομάδα η οποία θα έχει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Και συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Θα είναι εκεί.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Θα πρωταγωνιστεί. Δεν θα ακριβώς.
1: Δηλαδή αν δεν το πάρεις φέτος, ξέρεις, αν και υπάρχει και το Χέγγιο Ζότς φέτος, δηλαδή και για τον κόσμο σίγουρα θα έχει... Καλά, μπορεί να το πάρει, δεν σου λέω. Αλλά ακόμα
0: δεν...
1: και στο πεφταίο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού σενάριο της μη κατάκτησης Ευρωλίγκας, σίγουρα υπάρχει πίστη και ξέρεις, υπομονή, επιμονή κτλ. Πάντως, Ισακ, καταρχάς, καλό είναι να πάρεις και μια φορά που θα είναι ο Νίκος εδώ για να το συζητήσεις, διότι αυτός το είχε πει.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω και αν το είχε πει έτσι ή πώς το είχε πει τέλος πάντων. Πάντως, σίγουρα έχουν ανέβει απαιτήσεις. Για τους λόγους που έχεις εξηγήσει και εσύ τόση ώρα και με ζώτησε τώρα.
0: Επειδή, ναι.
1: Πάντως, δεν ξέρω αν θα το πάρει. Θέλω να πω, επειδή από χθες έχουμε δει τις δύο ελληνικές ομάδες να έχουν μπει θεαματικά, εντάξει, το πρώτο παιχνίδι είδαμε. Μπορεί να βελτιωθούν ακόμα παραπάνω κιόλας. Δεν σου λέω.
0: Φυσικά.
1: Αλλά...
0: Και να μην ξεχνάμε, επειδή τον ζήσαμε πολλά χρόνια το Ζωτς, οι ομάδες του Παναθηναϊκού όσο τον είχαμε, σχεδόν κάθε χρόνο αρχίζανε και αποδίδανε μετά το Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Δεν ξεκινούσε ποτέ η ομάδα του ο Μπράντοβιτς.
1: Κάθε προπονητής που βασίζεται τόσο πολύ στην τακτική είναι και πιο, ξέρεις, δύσκολο στο ξεκίνημα να περάσει τα στοιχεία που θέλει.
0: Οπότε εγώ για αυτούς τους λόγους...

0: Συμφωνώ με τον Γιαννακόπουλο που κάπου έγραψε, είπε το Instagram, δεν ξέρω, ότι η χρονιά είναι ήδη επιτυχημένη. Με αυτή την έννοια είναι ήδη επιτυχημένη, και ένα τελευταίο αστεράκι, για όλα αυτά θα χρειαστεί και η αποδοχή της αλλαγής του ρόλου του. Όλοι υποθέτουμε ότι έγιναν κάποιες συμφωνίες με τον Ομπράντοβιτς ως προς την συμπεριφορά. Όλοι το υποθέτουμε, ναι. Το έχουμε σχεδόν
1: σίγουρο. Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι. Καλά το πάει μέχρι τώρα. Εντάξει, κάποιος τους ενόχλησε που βγήκε με μια φωτογραφία από τον ντους. Δεν είναι αυτή η τοξικότητα μεταξύ των ομάδων. Αυτά.
1: Ωραία, Σάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ξαναπάρει και εδώ θα είναι και ο Νίκος κιόλας. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε. Ναι.
2: Μανώλη.
1: Ναι. Ο ίδιος.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ωραία, βγήκαμε κατευθείαν. Ο Πάνος είναι.
1: Έλα ρε Πάνο. Δεν σου είχα υποσχεθεί ότι θα έμπαινε το κομμάτι.
2: Ναι, τώρα μόρ, τώρα μην πιάνουμε αυτή την κουβέντα. Πώς δεν είπα, αφού το κλείσαμε.
1: Ήταν λόγια του αέρα λίγο. Κυριολεκτικά. Στον αέρα.
2: Εγώ και εσύ. Όχι. Α, έτσι. Να το πας, έτσι ήμασταν στον αέρα. Και εγώ πλάκας κάνω.
1: Για πες.
2: Όχι, για τον Ισάκ πήρα. Κοίταξε να δεις τώρα, για τον μπάσκετ. Όταν παίρνεις έναν προπονητή σαν τον Αταμάν,
1: ναι.
2: Ξέρεις τι παίρνεις.
1: Σε θέλω ήρεμο όμως, Ναι.
2: Τι, ήρεμος είμαι.
1: Πράγος, ναι. Πάμε.
2: Γιατί σε φόβησαν ότι εγώ δεν είμαι ήρεμος.
1: Χρειάζεται να με φοβήσουνε. Όχι, ήρεμο.
2: Να σου πω, ένας άνθρωπος έχει και τα καλά του και τα κακά του, πότε είναι ήρεμος. Δηλαδή, εσύ τους θες όλους ήρεμους εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν είναι τρελαίνει η ηρεμία. Να είμαστε σε νορμάλ επίπεδα. Καλά, δεν το πάω σε εσένα, μια χαρά είσαι. Πάμε, προχωράμε.
2: Έλα. Όταν παίρνεις έναν προπονητή σαν τον Αταμάν, ξέρεις τι παίρνεις, έτσι. Ο Αταμάν ποτέ δεν ήταν ένας προπονητής να δουλέψει τόσο πολύ με τους νέους παίκτες, έτσι. Είναι ένας προπονητής που παίρνει, ας πούμε, έτοιμους παίκτες.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ήταν στην ΕΦΕΣ. Είχε Βιολιά, είχε τον Πομπουά, πώς τον έκανε αυτόν τον. Είχε τον Μίσιτς, είχε τον Λάρκιν, είχε το Πλάις που έβγαινε έξω και με τα συστήματα του Αταμάν και ήταν στα φόρτε, το θυμάσαι τον Πλάις. Μην κοιτάς το Πλάις που πήραμε εμείς ένα μήνα στο τέλος.
1: Ο Μπράντοβιτς είναι διαφορετικός, αλήθεια είναι. Να σου πω, Πάνω, εσύ πιο, από τον Παναθηναϊκό τώρα το φετινό μου, αυτό το ρόστερ που έχει, ποιον θέλεις να. Πες μου ένα-δύο παίκτες που θέλεις να βελτιώσεις πραγματικά. Και όχι αναγκαστικά νέους, νεαρούς τύπου Ματζούκα. Που πιστεύεις.
2: Ο Ματζούκας φαίνεται βελτιωμένος.
1: Ναι, σαφώς.
2: Και το σώμα του το έχει φτιάξει. Στο Ματζούκα είναι θέμα ψυχολογίας, φίλε. Πιο πολύ.
1: Απλά λέω και από τους υπόλοιπους, τους πιο μεγάλους. Που πιστεύεις τώρα θα τους βοηθήσει η έλευση του.
2: Τους πιο μεγάλους, λες.
1: Ναι.
2: Τον Ναν, πιστεύω πως θέλω να το βάλεις. Σε ένα καλούπι, ρε παιδί μου, σε ένα καλούπι. Δηλαδή, θυμάσαι πέρσι, αν έβλεπες Παναθηναϊκό βέβαια.
1: Έβλεπα.
2: Πολλές φορές ο Ναν εγκλωβιζόταν. Δηλαδή, του μπαίναν δύο-τρεις παίκτες και εγκλωβιζόταν. Δηλαδή, του κάναν. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές δεν ξέρω να μιλήσω με μπασκετικούς όρους. Αλλά όπως το λέω, έτσι, το μαρκάρανε δύο-τρεις παίκτες και δεν μπορούσε να εγκλωβιστεί εκεί πέρα και συνεχώς έπεφτε σε λάθος. Αυτό το πράγμα ο Μπράντοβιτς πιστεύω θα το φτιάξει. Ενώ ο Αταμάν ήταν στον Παναθηναϊκό και όπως είπα βασιζόταν σε Βιολιά. Ένα από αυτά τα Βιολιά ήταν ο Ναν. Όταν ο Ναν εγκλωβιζόταν το παιχνίδι, γιατί δεν, αυτό ήταν το παιχνίδι του Αταμάν ως Λούκας. Είχε πολλούς τραυματισμούς,
1: ναι.
2: Και ηλικιακά και δεν μπόρεσε ο Λούκας τη δεύτερη, τρίτη χρονιά να βοηθήσει όπως βοήθησε την πρώτη χρονιά. Αν τα είδες τα πράγματα έτσι όπως τα λέω.
1: Για πες και δεύτερο.
2: Παίχτη.
1: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις. Ο Γκραντ παράδειγμα. Πιστεύω με τον Ομπράντοβιτς και με το ρόστερ που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός θα παίρνει τα σωστά λεπτά μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Θα μπαίνει εκεί, δηλαδή θα το παίρνει το καλό, το καλό του εαυτό ο Ομπράντοβιτς, του Γκραντ. Γιατί Ο Αταμάν τον είχε πλήρε βάλει, ξέρω εγώ, 40 λεπτά. Αυτός ο παίκτης από μια στιγμή και μετά δεν μπορούσε να αποδώσει.
1: Να. Και ξέρεις, τώρα με όλο αυτό το πράγμα που έχει πάρει και ο Παναθηναϊκός.
2: Μπράβο, όταν κουράζει.
1: Λίγο τον ξεχνάμε τον Grand, αλλά υπάρχει και είναι και πάρα πολύ σημαντικός και για τον
2: Αταμάν. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πως είναι το συνδετικό γρανάζι του Παναθηναϊκού σε επίθεση και άμυνα. Εγώ έτσι θέλω. Γιατί ο άνθρωπος είναι, δηλαδή, μηχανή, πώς να σου πω. Αλλά όταν κουράζεται το σώμα, κουράζεται και πιο πολύ το μυαλό, έτσι. Και χαλάει το μυαλό.
1: Ναι. Λοιπόν, πες μου και μια τάκα τώρα για Super Cup.
2: Τι να σου πω για Super Cup.
1: Μια τάκα.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι νωρίς το... Το είπα, είναι πολύ και την άλλη φορά. Είναι πολύ νωρίς να. Εγώ το βλέπω και πολύ νωρίς για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Πολύ νωρίς. Τον περιμένω τον Παναθηναϊκό, σου είπα και την άλλη φορά, να το δω στο αμυντικό transition. Δηλαδή εκεί που ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να παίξει άμυνα. Δηλαδή θα είναι ένα δεκάλεπτο που ξέρω εγώ υποπίεση στην άμυνα. Τότε θα το δω τον Παναθηναϊκό. Τώρα να έχει την μπάλα στα πόδια είναι καλό. Και ο Καμαρά.
1: Στα χέρια, ναι, το ίδιο. Okay. Χέρια. Ή το ποδόσφαιρο λέμε το σήμερα.
2: Θα με τρελάνεις. Δεν μου είπες μια ατάκα για το Super League.
1: Super Cup. Το σουκού.
2: Α, για το Super Cup λες, μωρέ.
1: Ναι.
2: Λέω
1: και εγώ, τι μου λέει για την άμυνα που είναι το όπλο.
2: Νόμιζα ότι μου έπεισε το Super League.
1: Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε τους επόμενους.
2: Εγώ δεν σε κατάλαβα και τα κάναμε σαλάτα. Έλα.
1: Άντε, καλό βράδυ,
2: έλα.
1: Πάνω.
2: Έλα, γεια.
1: Κάμε ένα break, επιστρέφω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εδώ είμαστε, BWIN Sport FM 94,6. After review. Χάρης Χριστόγλου, στα αντέξ, Μανώλη Μισουράκη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε, συζητάμε ό,τι ποθείτε και για εθνική. Θα διαβάσω κάποια μηνύματα που μου έχετε στείλει, σαφώς. Και πάρτε, να τα συζητήσουμε κιόλας. Λοιπόν, προχωράμε, χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Α, ωραία, πιάσαμε κατευθείαν σήμερα. Βασίλης Πετράλωνα.
2: Έλα, Βασίλη.
3: Τι έπε.
2: Πώς είσαι?
3: Μόνος σου.
2: Μόνος σήμερα. Από εβδομάδα φουλαριστή.
3: Εγώ μόνος στη δουλειά.
2: Θύμησέ μου.
3: Τι να σου θυμίσω, περιοχή.
2: Όχι. Δουλειά.
3: Πράγω. Α, δουλειά. Τίποτα. Εδώ πέρα φύλακας με κάπου.
2: Να. Να το ξαναπεί. Ωραία, για πες.
3: Τι ήθελα να πω. Είδαμε το παιχνίδι της Εθνικής. Θα μιλήσουμε λίγο για την Εθνική για χθες.
2: Mm-hmm.
3: Είδαμε πραγματάκια μπροστά. Ωραία πραγματάκια. Απλά εγώ θα ήθελα να πω, επειδή εντάξει, έχω παρατηρήσει, ρε παιδί μου, τη Σερβία και στα τελευταία του τουρνουά. Εντάξει, η Σερβία γενικά από αυτά που είδα και χθες, αλλά και γενικά από αυτά που είχα και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, ρε παιδί μου, έχει μια σταθερά καθοδική πορεία. Οπότε λίγο χαμηλά τον πήχη.
2: Παρά το ταλέντο της, τον Πόλικο.
3: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, απλά έχει.
2: Καλά, στη Σερβία υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Δεν είναι μόνο ότι δεν τους βγαίνουν.
3: Είναι η πιο αργή ομάδα από εθνικές ομάδες στην Ευρώπη.
2: Το ταλέντο της Σερβίας, Βασίλη, είναι πραγματικά απαράδεκτο που λέμε. Απλώς μερικές φορές παίζουν και ξύλο αυτοί με στα αποδυτήρια, μάλλον. Πέρα από όλα τα
3: άλλα. Έχει πολλούς περιπατητές. Και ο Τάντιτς είναι στα 38 και ο Γιώβιτς. Α, περπάτε, δεν είναι κάτι.
2: Εντάξει, το στείλει ο Γιώβιτς.
3: Εντάξει, καλά, ναι. Και στην άκρη δεν είναι ότι.
2: Έχει άλλα καλά.
3: Θα γίνει σπρίντερ. Εντάξει, τώρα αυτό που είδα εγώ είναι ότι μπροστά δημιουργούμε από τη μέση και πίσω πάρ τον ένα, χτύπα τον άλλο. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Εντάξει, το βαραίνεις λίγο, έτσι, αλλά εγώ συμφωνώ στο ότι ήταν και αυτό το...
3: Φίλε, χωρίς να παίξει μπάλα η Σερβία, σου έκανε τρεις φάσεις για γκολ.
2: Εντάξει, και εσύ που έπαιξε μπάλα, τις έκανες 33 φάσεις.
3: Εντάξει, εσύ έπαιξε μπάλα, παιδί μου, και είχες 75% κατοχή, έτσι.
2: Θέλω να πω, δίκαιο ήταν το αποτέλεσμα.
3: Κάτι λέει αυτό για την... Όχι, το αποτέλεσμα εννοείται παραπάνω έπρεπε.
2: Καταλαβαίνω τι λες πάντως και δεν διαφωνώ στο ότι τώρα έχεις και πιο δύσκολους αντιπάλους.
3: Κάτσε εκεί μετά για πλάκα. Γερμανία-Ολλανδία. Εδώ έτσι και απεριέργεια λέει που βάζει.
2: Εγώ σήμερα το δάλεγα αυτό.
3: Τσάβι. Ωραίο μας. Ωραίο μας. Μάλιστα τα δώσαν όλα. Δεν είναι πάση νέση ότι λες φιλικά προσέχουμε τα πόδια. Πέσαν και δυνατά. Λες και έβλεπες παιχνίδι μου διάλυτα. Κανονικά.
2: Είχαν και δύο νέο προπονητή. Λογικό να θέλουν να δώσουν το κάτι παραπάνω και οι παίκτες.
3: Ναι. Εντάξει, εκεί θα έχεις προβλήματα. Δεν ξέρω. Εμένα, τι να σου πω, φίλε, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση που για ένα παιχνίδι είχε κοτσάρει ο Παπαδόπουλος στην Εθνική, μέσα στη Γερμανία, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, το 2-1. Μ' άρεσε περισσότερο η Εθνική. Και πέρασε ψηλά, εντάξει, όσο αντέξανε, έτσι 65 λεπτά.
2: Άρα μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, εσύ, Βασίλη, σου είχε δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση.
3: Μου είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι.
2: Μα μη σ' αρέσει.
3: Γλυκ, όχι, α πω. Μου είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι είμαστε εκεί που βρισκόμασταν. Και στον Nations League το προηγούμενο καλά πηγαίναμε, ήρθαν τα προκριματικά, παίξαμε μια σοβαρή ομάδα τη Δανία, φάνηκε εντελώς ανεπαρκές στο κέντρο, και εκεί θέλω να την πάω την κουβέντα τώρα. Έχεις τον Nations League μπροστά σου, έτσι βλέπεις ο Κλόπ, κάλεσε 30 καινούριους παίκτες, ξέρω εγώ. Η Ολλανδία είναι και αυτή σε μια φάση έτσι ανανέωσης, να βγάλει και καινούριους παίκτες μπροστά. Βλέπεις όλοι δοκιμάσουν κάτι. Βλέπεις εσύ, έχεις δεδομένο ότι το κέντρο σου δεν τραβάει με αυτούς τους παίκτες, γιατί. Και το Κουρμπέλι, ρε παιδί μου, τον έχουν πάρει τα χρόνια. Ο Μουζακίδης έχει μείνει ψηλοστάσιμος. Και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα για τρεις παίκτες.
2: Να.
3: Αν είχαν θέση στην Εθνική Ελλάδος τώρα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, για μένα το καλύτερο εξάρι στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, Ρουκουνάκης. Έχει κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις. Και για μένα είναι ένα εξάρι επειδή.
2: Άντε, βάλτε τώρα Ρουκουνάκη με Γερμανία. Να δω τι θα λένε στα σχόλια. Που εγώ δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει.
3: Όλοι αφενιάζονται.
2: Όχι.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν δοκιμάζεις, να πω κάτι για αυτούς τους φίλους που θα λέγανε και καλά.
2: Εμένα μου αρέσει πολύ ο Ρουκουνάκης, να ξέρεις.
3: Εμένα μου θυμίζει Πουρσανίδη, ας πούμε, έτσι το
2: φίλο. Καλά, εντάξει. Υπερβολή γι' αυτό, αλλά. Ναι,
3: όχι, στα στυλ εννοώ. Στα στυλ, δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι το ταχύ αμυντικό χάφ, αλλά παίζει, φαίνεται, παίζει μυαλωμένα, μοιράζει παιχνίδι.
2: Εντάξει, ούτε ο Ρουκουνάκης πάντως είναι εξάρι που δαγκώνει.
3: Εντάξει, ναι, εντάξει, παιδί μου, γι' αυτό είπα Πουσανίσκη. Ο Πουσανίσκη δεν είναι ότι δάγκωνε ακριβώς. Ναι.
2: Πάμε, δεύτερος.
3: Λοιπόν,
2: δεύτερος.
3: Καραμάνης, λέει, φίλε. Πολύ καλές εμφανίσεις και φαίνεται το παιδί να γνωρίζει την μπάλα. Του Ατρομήτου, ναι, ο Καραμάνης. Δεύτερο. Ναι. Τρίτον, έχω πετύχει τρία παιχνίδια επειδή είμαι και Ολυμπιακός, παιδί μου. Χάζευα λίγο ρίο πέρυσι.
2: Ντόι.
3: Ρε φίλε, εξάρι και μάλιστα φαίνεται και καμία σχέση με τον τρίπλα του Ολυμπιακού.
2: Τον έχει πάρει, απλώς τώρα τον άφησε εκτός 23ης.
3: Για εξάρι, συλλογία στο πέρα.
2: Ναι, το κατάλαβα.
3: Τα τρία παιχνίδια που έτυχε εκεί ήταν τη Ρέο, άντε εξάρι έπαιζε, καθαρό.
2: Τον έχει πάρει πάντως, απλώς τον άφησε εκτός αποστολής με
3: Σερβία. Μπορεί να παίξει. Ποιο είναι το νόημα εδώ, ενώ βλέπεις, σαν Γιωβάνοβιτς, σαν προπονητής, γιατί βλέπεις ότι το κέντρο, οι παίκτες που έχει βάλει αυτή, Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, δεν τραβάει. Γιατί να μην δοκιμάσει κάποιους άλλους. Nations League είναι, δεν είναι τα αποκριματικά. Αν δεν δοκιμάσεις τον Nations League καινούριους παίκτες, σε μια θέση που έχεις πρόβλημα αποδεικμένα και το παραδέχεσαι κιόλα,
2: ναι.
3: Το καταλαβαίνεις, όλο τον κόσμο θα αθολεί. Ποιο είναι το νόημα, λέει, τον αγώνα αυτό, να ξαναδεί.
2: Καλά, δεν είναι και φιλικά.
3: Ρε παιδί μου,
2: αν βγεις τρίτος που τώρα έχεις σοβαρό πλεονέκτημα, θα είσαι στους ισχυρούς, στον πρώτο.
3: Εντάξει, ναι, δεν είναι την πρόκληση.
2: Για το παγκόσμιο.
3: Ουσιαστικά πάνε κάθε τα φιλικά τα Nations League. Αυτός είναι ο λόγος υπάρξης. Αντί να κάνει φιλικά η ομάδα, το κάνει σαν τουρνουά. Mm. Είναι ένα φιλικό τουρνουά. Έχει κάποια επίδραση, αν πας πολύ καλά. Αλλά δεν είναι προκριματικά, θέλω να σου πω. Αν δεν δοκιμάσεις λοιπόν τώρα, πότε θα δοκιμάσεις να έρθουν τα προκριματικά.
2: Βασίλη, είχαμε φιλικά. Δοκιμάσαμε το να δοκιμάσουμε και τώρα έχουμε επίσημα. Επίσης, μιλάμε και για παίκτες που χθες. Μερικοί εντυπωσίασαν πραγματικά. Δηλαδή, ο Σαφίρης, τις εμφανίσεις που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα από τον Μπάουκ.
3: Ο Σαφίρης, όχι, παιχνίδι έκανε. Ναι,
2: Κουρμπέλης, από τη μέση και μπροστά, ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που τον έχω δει ever να παίζει. Από τη μέση και ναι, πίσω, παιδί, είχε κάποια ζητήματα για αυτός. Ναι.
3: Να σου πω κάτι, όσο καλά και να παίξει και ο Σαφίρης και ο Κουρμπέλης, δεν είναι για να σταθούν τώρα απέναντι στην Ολλανδία και η Γερμανία. Δεν είναι το επίπεδο του αυτό.
2: Εντάξει, να το δούμε και τώρα το σύστημα που θα παίξει. Εγώ πάντως λέω ότι και στα δύο παιχνίδια.
3: Το ίδιο παίζει ο Γιωβάνοβιτς.
2: Εγώ, Βασίλη, και να το κλείσουμε να προχωρήσουμε και λίγο επειδή έχουμε γραμμούλες. Λέω ότι προφανώς θα είμαστε λίγο πιο, ξέρεις, με μια ανασταλτική προσέγγιση παραπάνω σε σχέση με Σερβία. Φαντάζομαι τουλάχιστον. Απλώς, sorry να το ολοκληρώσω, δεν πρέπει να το φοβηθούμε και δεν πιστεύω ότι το φοβηθούμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε, επειδή και η Γερμανία, προφανώς είναι Γερμανία, αλλά είναι σε φάση ενοδόμησης. Έχει ζητήματα πίσω.
3: Απλά επειδή να πούμε, ξέρεις, δεν έχει τη φοβερή ατομική ποιότητα, εννοείται ότι θα πρέπει να προσέξει παραπάνω την ανασταλτική λειτουργία.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, φαντάζομαι να πηγαίνουν τώρα Ολλανδοί και Γερμανοί σε φάση ενασμένα. Εκεί. Εντάξει, θα πει του Δεσπότη Παναγιώτη.
2: Ωραία, Βασίλη.
3: Για τους τρεις παίκτες που είπα, ειδικά για τον Ρουκουνάκη, μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Γιατί ακριβώς επειδή λέμε ότι έχουμε πρόβλημα στο έξι. Μου έκανε εντύπωση.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ, παιδιά.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
4: Γιάννης Αμόχωστος.
2: Έλα,
4: από
2: Γιάννη.
4: Κύπρο. Τι γίνεται.
2: Χάσαμε σήμερα.
4: Εντάξει, δεν πειράζει. Περιμέναμε το. Περιμέναμε το ζει. Πλάκα ότι είχαμε
2: πέσει. Γιατί το περιμέναμε με το Μαυροβούνιο παίζαμε.
4: Εντάξει ρε φίλε, έχει πρόβλημα η Κύπρος. Εντάξει, είναι καλός ο Μάντζιος.
2: Ναι.
4: Ο Μάντζιος είναι καλός. Πιστεύω θα κάνει δουλειά.
2: Εντουάρτ, αλλά... πώς είδες.
4: Ε.
2: Ο Εντουάρτ που ντεμπούταρε και
4: καλά, εν το είδα το μάτι. Εν το είδα το μάτι. Εν το είδα. Αλλά έκανε μου, πρέπει, έβαλε τον γκολ στον ντεμπούτο του, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. Πρώτο μάτι. Της Μπέρνλι.
4: Τώρα που τον βρήκα, ναι, από την Μπέρνλι.
2: Έχει ρίζες από Κύπρο. Κάτι έχει μια
4: καταγωγή. Πρέπει να είναι η μάνα του.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι.
4: Το επίθετον Εντουάρτς, Εγγλέζος. Πρέπει να είναι η μάνα του.
2: Εδουάρδου, να είναι η...
4: Μαριλένα
2: Εδουάρδου.
4: Όχι, είναι ο πατέρας του Εντουάρτς. Και η μάνα του πρέπει να, να είναι ελληνοκύπρια. Άρα γι' αυτός έχει ρίζες ελληνοκυπριακές.
2: Ωραία. Για πες μου γιατί με πήρες.
4: Να πω ένα καλησπέρα.
2: Ωραίος.
4: Πάλε σόλο. Προχθές πήρα τον Νίκο, ήταν σόλο Νίκος.
2: Ναι, μάλλον δεν κάνουμε χωριό μαζί.
4: Ναι, ρε, τελικά μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε. Τελικά.
2: Χώρια μπορούμε βασικά, από ό,τι φαίνεται. Όχι, εντάξει,
4: χώρια
2: απλώς,
4: μπορείτε.
2: Επειδή δεν γίνεται να δουλεύουμε 7 στα 7, είναι και εκπομπές του Σουκού, το έχουμε πει εξ αρχής. Ότι δεν θα είμαστε κάθε φορά.
4: Α, ναι, ρε, είναι και το Σαββατοκύριακο είναι σας. Ναι. Το... Εντάξει, όμως δεν είναι επίσημο ακόμα, υποτίθεται. Ακόμα ψάχνεστε.
2: Τι εννοείς?
4: Ότι. Φίξ τι μέρες που θα είσαστε μαζί και φίξ τι μέρες που.
2: Α, ότι θα είμαστε είναι επίσημο. Το ότι ποιες μέρες θα είμαστε, όχι. Κάθε φορά το αναβδομάδα το.
4: Αναλόγως.
2: Το συζητάμε εδώ με τους αρμόδιους.
4: Και αναλόγως πώς θα πηγαίνει επικαιρότητα, θα έρχεται κάποιος άλλος.
2: Μπράβο.
4: Okay.
2: Εννοείς άλλος από ρεπόρτερ.
4: Ναι.
2: Κατάλαβα.
4: Από μπάσκετ, από ποδόσφαιρο, ανάλογα.
2: Σωστά.
4: Είδα ρε την Εθνική Κυπρού, είδα χτες κάμισά ώρα την Εθνική Ελλάδος.
2: Ναι.
4: Φαινόταν ότι ήταν καλύτερη ομάδα. Τώρα, τούτο που είπε ο προηγούμενος ο φίλος ο Βασίλης, ναι, ότι η Σερβία δεν είναι στα καλύτερα της, για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο. Για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο. Η Ελλάδα έχανε από τα Φαερόες, έχανε από κάθε καρδιά σκαρίδι.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι οι μισές ομάδες είναι με νέο προπονητή τώρα σε αυτή τη φάση του Nations League.
4: Εντάξει, δεν το ξέρω.
2: Οπότε όλες είναι σε μια φάση ενοδόμησης και ενδεχομένως να είναι και ένα υπέρ μας αυτό, να το, ξέρεις, να το διαχειριστούμε με προπονητή χρόνια.
4: Εντάξει.
2: Με ένα ρόστερ. Εντάξει. Και επίσης το ρόστερ αυτό, πέρα από ποιότητα, πλέον τα λέγαμε και χθες, είναι γεμάτο εμπειρία από το υψηλό επίπεδο. Όλοι μπροστά, ναι, δεν είναι μόνο ότι είναι ταλαντούχοι. Πλέον παίζουν και βασικότατοι σε top πρωταθλήματα.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται αυτή η ανατροπή. Πέρα από ποιότητα ως ομάδα, έχεις και παίκτες που έχουν διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις σε ψηλό επίπεδο.
4: Εσύ είδες όλο, φαντάζομαι, έτσι.
2: Αμέ.
4: Εντάξει,
2: και τα μπάσκετ μαζί, τα βλέπαμε όλα.
4: Εντάξει, εγώ βλέπα παραπάνω των Ολυμπιακών, παραδέχομαι το. Εντάξει, είδα αρκετών, περίπου 40 λεπτά είδα και από την Εθνική. Άρεσε μου, ρε, εντάξει, τι να πεις. Ήταν, φαίνεται, υπάρχει ένας αέρας έτσι νεανικός.
2: Ναι.
4: Που είναι θετικό του εδώ.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Εντάξει, αν
2: περιμένουμε και περαιτέρω βελτίωση.
4: Ναι, περιμένουμε.
2: Δεν
4: περιμένουμε.
2: Είναι εύκολο να το ξεκινήσουμε.
4: Και αν εξαιρέσει τον Γκουρμπέλι που είναι ο γυρασμένος, ας πούμε, που επιμένει ο Γιωβάνοβιτς, αλλά θα του πεις τίποτε, κέρδισε. Γιατί να του πεις. Τίποτε δεν μπορούμε να του πούμε.
2: Ναι.
4: Ολυμπιακός, φίλε, άρεσε μου πολλά στον μπάσκετ. Όπως τον περιμέναμε, εντάξει, αλλά όχι τόσο άνετα. Όχι τόσο άνετα, μην τρελαθούμε.
2: Ναι, μετά το Βασκόνια 6 στα 6 στα τρίποντα εκεί στο ξεκίνημα πήρε μπρος.
4: Α, καλά, ναι, ναι.
2: Έσφιξα μινάρα, έχει κάνει μινάρα, δηλαδή μετά από αυτό το 6 στα 6 έχει κάνει. Ναι.
4: Έβαλαν 16 τρίποντα η Βασκόνια. 16 τρίποντα, 6 6, φίλε.
2: Ναι.
4: Ναι. 16, ναι.
2: Δεν θυμάμαι ακριβώς
4: ναι,
2: τον αριθμό, αλλά.
4: Όχι, 16. 8 Ολυμπιακός, 16 Βασκόνια. Εντάξει, σταθερά η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να είναι και καλύτερη από πέρσι. Για την ώρα, μέχρι στιγμής, ο Μακητάγια δεν δείχνει ότι.
2: Πιο πολύ δημιουργεί. Πιο πολύ δημιουργεί.
4: Ναι, πιο πολύ δημιουργεί. Καλά, και περιμένουμε εκτελεστικά.
2: Ναι. Καλά, αλλά και έτσι είναι, πέρσι προέρχεται από μια σεζόν ο καλύτερος δημιουργός ήταν στην Ευρωλίγκα, δεν είναι τυχαίο.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι αρχίζει και συνδέεται κιόλας. Σιγά σιγά προσπαθεί να συνδεθεί με τους συμπαίκτες.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Θέλει το χρόνο του. Ενώ οι υπόλοιποι δείχνουν ότι εσωματώθηκαν. Ο Μοντέρο λες και παίζει και πέρσι, ας πούμε.
2: Ναι.
4: Θέλει το χρόνο του.
2: Ωραία, Γιάννη, να προχωρήσουμε.
4: Μπράβο, είπε.
2: Ωραία, το δικό σου.
4: Το είπες, το είπες.
2: Αυτό ήθελες. Εκεί ήθελες να το λες πάντα.
4: Δεν το είπες πάντα. Εντάξει, ρε, αδερφέ μου, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
4: Να είμαστε καλά, τα ξαναπούμε.
2: Έγινε. Να είσαι καλά, ρε.
4: Γεια χαρά, ρε, Μάνο. Γεια σου.
2: Δεύτερη φορά πήγε ήταν ο Γιάννης. Αν δεν απατώμε. Πού δεν απατώμε, νομίζω. Λοιπόν, χαίρετε.
5: Ναι, Μανώλη, εγώ είμαι, καλησπέρα.
2: Ταξιάρχη, ποια φορά είναι αυτή. Η δεύτερη είναι.
5: Δευτέρα σε πήρα, δεν πήρα άλλη μέρα.
2: Ωραία. Και σηκώνεις και τα χέρια ψηλά. Και εγώ αυτό θυμάμαι πάντως.
5: Τι πράγμα.
2: Και εγώ αυτό θυμάμαι. Να είσαι πάρα Δευτέρα.
5: Δεύτερη, ναι.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες.
5: Καλά είσαι.
2: Καλά είμαι, εσύ.
5: Μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, δύο λεπτά θα κρατήσω τη γραμμή να πω κάποια πραγματάκια.
2: Ναι, θα διάβαζα και το μήνυμά σου. Πες τα μου και διαέρος.
5: Σου γράψα για τη Γερμανία.
2: Ναι.
5: Το τελευταίο. Είδα σήμερα τη Γερμανία. Πραγματικά εγώ νιώθω ότι μπορούμε
2: να πάρουμε... Το χθεσινό εννοείς, το δε σήμερα.
5: Ναι,
2: και εγώ,
5: το είδα σήμερα.
2: Και εγώ αυτό έκανα, ναι.
5: Πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα.
2: Θα σου αλλά... πω, πες μου εσύ και θα σου πω.
5: Ναι, θα σου πω πρώτα για την Εθνική και μετά για το ματς Κυριακή. Καταρχάς να πω εγώ τι πίστευα για το Γιωβάνοβιτς. Εγώ νόμιζα ότι ο κύκλος του Γιωβάνοβιτς έκλεισε. Το χτεσινό παιχνίδι με έβαλε σε σκέψεις, δηλαδή μπήκε μια ομάδα μέσα που στο τρίτο λεπτό βρέθηκε να χάνει και πραγματικά 90 λεπτά με εξαίρεση ένα δεκάλεπτο δεύτερο ημίχρονο τους πάτησε, έβγαλε δηλαδή μια νοοτροπία που με τη Δανία, με τη Σκωτία όταν μέναμε πίσω στο σκορ δεν μπορούσαμε να τη βγάλουμε. Δηλαδή μου έδειξε πιο δεμένη ομάδα, πιο πεινασμένη. Αυτό που είπε και ο Παυλίδης, δηλαδή στις δηλώσεις του, το είδα εγώ στο γήπεδο.
2: Τρομερές δηλώσεις, Παυλίδη.
5: Ναι, ναι.
2: Τρομερές.
5: Αυτό που είπε και ο Παυλίδης το είδα στο γήπεδο.
2: Και δηλαδή, πριν το match το έχει πει και μετά για το ταλέντο. Λέει στους συμπαίκτες του και μετά στους δημοσιογράφους: δεν αρκεί το ταλέντο, μην λέτε συνέχεια ότι έχουμε ταλέντο σε επίθεση.
5: Ήταν 11
2: είναι ομαδικό το ζήτημα. Πρέπει να μενόμαστε όλοι μαζί, να επιθεθόμαστε όλοι μαζί. Μάλιστα, είπε και για την αντιμετώπιση που είχε η Ελλάδα από το 88 και έπειτα, ότι ρίσκαρε παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν. Αλλά ξέρεις, το ένιωθαν και παίκτες, το ένιωθαν και προπονητής.
5: Ρίσκαρε παραπάνω.
2: Ότι μπορεί να έρθει το διπλό.
5: Ρίσκαρε παραπάνω, αλλά αυτό το μάτς έπρεπε να είναι 1-4, όχι 1-2.
2: Είναι.
5: 1-1 εκείνο σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή η Ελλάδα χτες ήταν κυριάρχηση. Σου λέω, τους πάτησε. Και επίσης δεν συμφωνώ για τη Σερβία. Δηλαδή η Σερβία είναι μια ομάδα που έχει παικταράδες. Οκ, okay, δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν το έχουν βρει με τους προπονητές, είχαν γίνει και μαλλιά κουβάρια με το Στοϊκόβιτς, ναι. Αλλά έχουν πολύ καλό ρόστερ. Δηλαδή και ούτε ο Μιλίνκοβιτσάβιτς, ο τερματοφύλακας και ο αδερφός του, ο Χαφ, είναι τυχαίοι παίχτες, ούτε ο Τάντι.
2: Όχι, όχι. Απλώς ούτε... θα ξεάρχει να σου πω για αυτό που λες νωρίτερα, ότι σε έβαλε σε σκέψη για Γιωβάνοβιτς. Εγώ δεν διαφωνώ.
5: Ναι.
2: Απλώς δεν μ' αρέσει ποτέ να βγάζουμε συμπέρασμα από ένα παιχνίδι. Δηλαδή. Δεν το πολύ ακούω το ότι μέχρι στιγμής δεν ήθελες να μείνει. Και τώρα από ένα μάτς και μόνο θέλει να μείνει.
5: Να στο εξηγήσω. Είδα κάτι διαφορετικό. Συνοτροπία. Ναι. Συνήθως με τον Γιωβάνοβιτς όταν μέναμε πίσω στο σκορ, ναι, μας έπαιρνε λίγο από κάτω.
2: Αλήθεια είναι αυτό που
5: λες. Και με τη Δανία και με τη Σκωτία. Εχθές δεν το είδα αυτό. Mm. Και τον γκολ μπήκε και σε ένα σημείο που θα μπορούσε
2: πήγε
5: πραγματικά...
2: λίγο κόντρα στον εαυτό του. Δηλαδή έβαλε και όλους επιθετικούς που είχε διαθέσιμους.
5: Εντάξει. Δεν έχει να κάνει. Άμα έχει τέτοιο ρόστερ, δηλαδή. Δεν έχει να κάνει.
2: Το είπε και στις δηλώσεις του, ότι ξέρεις, ναι, ναι, κάπως.
5: Εντάξει, τώρα
2: πιέστηκε.
5: με τη Γερμανία. Βλέπω μεσοεπιθετικά τους παίχτες που έχει καλέσει ο Κλόπ και βλέπω και το δικό μας μεσοεπιθετικά. Mm. Εντάξει, ας μην πω στην υπερβολή ότι έχουμε καλύτερο ρόστερ επιθετικά.
2: Μην το πεις, αλλά δεν διαφωνώ. Το ότι. Εντάξει, δεν είναι η Γερμανία που έχουμε στο μυαλό μας. Θα λείπει και ο Λοσκέμους και άλλα και ο Χάβερτς.
5: Τέτοια φορά έχουμε καλύτερα από τους Γερμανούς.
2: Παραμένει προφανώς ένα πολύ πιο επιτυχικό σύνολο από το δικό μας. Προφανώς είναι αυτό.
5: Center for έχουμε καλύτερα από τους Γερμανούς. Μόνο σε center for θα σου πω. Που εκεί παίζει ο Χάφερτς που δεν είναι κλασικό εννιάρι. Yeah. Εμείς έχουμε δύο κλασικά εννιάρια, το Δοβέκα και τον Παυλίδη. Τρία εννιάρια τα οποία μπορούν να παίξουν και σε διαφορετικές θέσεις, τον Ιωαννίδη, τον Κοστούλα και τον
2: Τετέι.
5: Ο οποίος Τετέι εχθές σαν εξτρέμ τους τρομοκράτησε. Τον τρομοκράτησε το δεξιό μπακ της Σερβίας.
2: Ναι.
5: Υπάρχει και ο Τζίμας που έρχεται.
2: Και επίσης το θετικό, το ελπιδοφόρο αν θέλεις, ταξιάρχη, είναι ότι θα πάμε πραγματικά χωρίς κανένα άγχος, πιστεύω. Και αυτό μπορεί να μας βγάλει ακόμα, ξέρεις, πιο κερδισμένους.
5: Ναι.
2: Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι.
5: Σωστά. Λοιπόν, κάτι γρήγορο για τον μπάσκετ αύριο στα παιχνίδια. Εντάξει, για την ΑΕΚ να το παλέψει, να μπει 40 λεπτά και να το παλέψει. Δεν έχω προφανώς μεγάλες απαιτήσεις, αλλά να μπει 40 λεπτά και να το παλέψει.
2: Να δούμε Κερτέλ,
5: να δούμε Κερτέλ βέβαια, απέναντι σε μια ομάδα που εντάξει, ένα δεκάλεπτο έπαιξε ουσιαστικά έχτες το δεύτερο δεκάλεπτο και τους πάτησε τους Ισπανούς, γιατί το χάζευα λίγο με παρέα που ήμουν, το χαζεύαμε λίγο και τα μπάσκετ. Εντάξει, είναι μια ομάδα που για πλάκα μπορεί να βάζει στο 50% των αγώνων, για πλάκα μπορεί να βάζει 100 πόντους. Δηλαδή ήρθε και ο Μοντέρο, ήρθε και ο Μακιντάιρ που είναι πολύ καλός στο
2: δεύτερο. Πλάκα είναι μοναδική που έβαλε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική 100 πόντους και πάνω.
5: Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Το μόνο ερωτηματικό για τον Ολυμπιακό είναι στην άμυνά του. Δηλαδή, ποιος θα το έλεγε πριν 3-4 χρόνια, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός στον Μπαρτζόκα θα ήταν μια ομάδα καλύτερη επιθετικά παρά αμυντικά. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας που είναι ένας προπονητής που τον ξέρουμε,
2: ναι,
5: να δίνει...
2: Εντάξει, πάντως και σε αυτό ξεκίνημα έχουμε ταξιάρχη μέχρι να βρεθούν και οι ρόλοι. Υπάρχει σημαντική αλλαγή στα γκάρτ, αλλαγή...
5: Ναι. Και πέρυσι ο Ολυμπιακός από την επίθεσή του κέρδιζε τα μάτς. Και πέρυσι.
2: Πάντως δηλαδή, από ένα σημείο του... και χθες, από ένα σημείο και μετά πολύ γρήγορα έσφιξε πάρα πολύ την άμυνα. Ωραία ταξιάρχη.
5: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Επίσης, ταξιάρχη. Έκτη φορά λέει. Όγδοη. Μου αρέσει όμως. Λοιπόν. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
6: Ναι, μ' ακούτε.
2: Αμέ. Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα, όνομα.
6: Κώστας.
2: Έλα ρε Κώστα, καλησπέρα.
6: Πρώτη φορά.
2: Α, ωραίος. Σε εμάς γενικά. Ενώ τώρα στο 12-2.
6: Τα λέγαμε την άλλη φορά που λέγαμε γιατί...
2: Άρα την πρώτη φορά.
6: Κάθονται όρθιοι και ευαισθητοί και είναι πολύ επικοινωνία έτσι για τον κόσμο. που λέγαμε ότι έχει αλλάξει διασκέδαση, λέγαμε να πάμε.
2: Έλα ρε. Άρα την πρώτη φορά την έχεις ως μότο. Δεν είναι πρώτη φορά.
6: Κύριε, πρώτη φορά εδώ την εβδομάδα αυτή.
2: Α, οκ. Okay,
6: okay. Έχει καλά τη μετρά. Και ήθελα να τελειώσει η εβδομάδα, να το δούμε όλο λίγο σφαιρικά.
2: Ανασκόπηση, εβδομάδα θα κάνουμε τώρα.
6: Ναι, θεωρώ ότι θα είναι η χειρότερη Ευρωλίγκα ανταγωνιστικά.
2: Θεωρείς ότι θα είναι.
6: Η χειρότερη Ευρωλίγκα ανταγωνιστικά, ναι. Ανταγωνιστικά.
2: Μετά από αυτή την πρώτη αγωνιστική. Ανταγωνιστικά λες εσύ. Ναι, όχι από άποψη θεάματος.
6: Όχι, από ανταγωνισμό. Υπάρχουν 10 ομάδες που είναι σαν κοστού μποξίδι. Δηλαδή τώρα, μη μιλά τώρα, ποια Μπασκόνια τώρα. Η Μπαρσελόνα την είδα με την ΕΦΕΣ και δεν ήξερα ποιος είναι ο χειρότερος.
2: Πάντως αρκετά μάτς κρύθηκαν οριακά σε αυτή την πρώτη αγωνιστική.
6: Ναι, υπάρχει Βιλερμπάν σαν κοστού μποξίδι. Υπάρχει Παρί, η οποία αυτή δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή είναι ντροπή της διοργάνωσης, έτσι. Υπάρχει Μπασκόνια η οποία επειδή είναι μέλος ιδρυτικού από την αρχή την αφήνουν και παίζει.
2: Να, Βιλερμπάν νίκησε.
6: Να σου πω κάτι. Κάτω σου λέω ανταγωνισμό, δηλαδή οι 10 πρώτες, να σου βάλω 10. Ναι. Δεν τις βλέπουν τις άλλες 10. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν κάνουν 30 νίκες στην κανονική περίοδο, στα 38 παιχνίδια, θα πρέπει να πάρουν τα βουνά.
2: Ναι.
6: Είναι τόσο κάτω το... Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, δηλαδή στην Τουρκία, δηλαδή πέρα από τη Φενέρ, είδα το Βαλένθια σήμερα, το Πεσίκτας Βαλένθια. Εντάξει, ομάδες οι οποίες, ρε παιδί μου, πας να τις παίξεις, δεν μπορείς να έχεις πρόβλημα. Δεν μπορείς να έχεις πρόβλημα.
2: Ματσάρα πάντως,
6: Ναι, ωραίο μάτς, ωραίο μάτς. Εντάξει, για το επίπεδο τους, ναι. Αλλά ξαναλέω ότι ο αθλητής είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι ένα level Παναθηναϊκός τώρα. Ξέρεις τι μου αρέσει το Παναθηναϊκό. Αυτή η επιμονή του Μπράντοβιτς να δουλεύει με τους γηγενείς παίχτες. Mm. Δηλαδή, θυμάσαι ότι έκανε τον Περπέρογλου παίχτη των 300.000, δεν έκανε το 1,5 εκατομμυρίου. Τον έμαθε να ποστάρει.
2: Το ωραίο είναι ότι όσο, ξέρεις, επειδή όπως είπες και εσύ αναφέρεις σε Περπέρογλου, τώρα θα λέμε για Μαντζούκα, σε 2-3 χρόνια θα λέμε για άλλον. Έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και έχουν περάσει τόσο πολύ από τα χέρια του, που είναι ωραίο να ανατρέχεις. Πόσες γενιές διαφορετικές έχουν περάσει από τα χέρια του.
6: Θα στο πάω αλλιώς. Πώς πήγε να τους τελειώσει ο Αταμάν. Ο Μαντζούκας, η καψούρα του Γιαννακόπουλου, η καψούρα έτσι, η καψούρα όταν το πήρε, πήγε να τον τελειώσει. Τον Δημήτρο Πέρσης πήγε να τον τελειώσει. Από πού να αρχίσει, πού να τελειώσει, τον Καλαϊτζάκη, το παιδί. Τον είδες τώρα, τον έβαλε μέσα χτες, έκανε 2 φάουλ και του λέγει δεν πειράζει. Δηλαδή πώς φαίνεται στους παίχτες. Δηλαδή ο άλλος ήταν χειρούργος έτσι, χειρούργος.
2: Ναι.
6: Πήγε να τους καταστρέψει. Αυτό είναι καλό για την εθνική. Δηλαδή αν ο δηλαδή ο Ματζούκας, είναι στέλεχος έτσι. Δηλαδή αν τους δεις, από ποιον περιμένεις στην εθνική Ελλάδα.
2: Άμα δεν περιμένεις. Ναι, έχουμε και ανάγκη, έχουμε και ανάγκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως είναι και ξεκίνημα. Θέλω να πω, ξεκίνημα, θέλουμε να δούμε και συνέχεια.
6: Εννοείται,
2: και σε ατομικό επίπεδο. Εγώ βέβαια το πω και σε ομαδικό, δηλαδή και για το σχόλιο που έκανες περί ανταγωνισμού. Πρώτη αγωνιστική είναι. Έτσι κι αλλιώς. Για την Εξάδα θα γίνει μάχη, θεωρώ.
6: Ναι, δεν θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα θα, πώς το λένε, θα έχει να μας δώσει κάτι πριν το Φλεβάρι.
2: Ναι.
6: Δηλαδή εντάξει, θα πάει Φενέρο, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, θα τους δούμε πώς θα είναι τότε, τι προσαφαιρές, γιατί και ο Παναθηναϊκός χθες έβαλε 91 πόντους και δεν είχε τον Ναν μέσα, ο Ναν φαινόταν όταν κόλλαγε η μπάλα λίγο, δηλαδή την κράταγε ο Φρανσίσκος στις τελευταίες επιθέσεις, κάπου πήγε στο 0, δηλαδή χρειαζόταν ο παίχτης που θα ανοίξει λίγο την άμυνα, έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έπαιζε χθες χωρίς τον Ναν. Μεγάλη υπόθεση.
2: Και όχι μόνο, αλλά ναι, καταλαβαίνω γιατί το πας μόνο στον Άρη. Ναι.
6: Ανοίγει το γήπεδο. Ναι, ναι. Ανοίξει το γήπεδο στο Γιακουζέλε, ανοίξει το γήπεδο. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραία. Θα χαρούμε μπασκετάκι φέτος. Εντάξει. Και οι δύο, υγεία να έχουν, να μην βγάζουν τραυματισμούς.
2: Πες μου και εσύ για Super Cup. Για αύριο. Και μεθαύριο.
6: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο χαζή.
2: Θα έχουμε έκπληξη.
6: Και ο Μπαρτζόκας. Τι εννοείς έκπληξη, δηλαδή να μην το πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Να μην δούμε Derby Ionian. Στο τελικό.
6: Δίνω πιθανότητες στον ΠΑΟΚ. Δίνω πιθανότητες στον ΠΑΟΚ, αλλά γιατί όπως τον είδα, γιατί είχα πάει και στο Γιαννακόπουλος, καλός προπονητής ο Δεκέρη, δουλεύει πάρα πολύ, με το συζητάω καν. Δεν λέω ότι ο Σπανούλης δεν είναι στον Άρη, αλλά ο Τρικέρη ξέρει για πού μπάσκετ, έτσι. Ο πλέον αδικημένος προπονητής για μένα στην Ευρωλίγκα. Δεν πήρε ευκαιρία σε μεγάλη ομάδα, λέει από τότε από εμάς από την εθνική. Θεωρώ ρε παιδί μου ότι γίνεται καλή δουλειά.
2: Δεν πήρε, εννοείς με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
6: Ναι, στη Ζαλγκύρης. Πήγε την οποία Ζαλγκύρης την έκανε ομάδα οκτάδας. Δεν πήγε σε μια μεγάλη ομάδα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Σέκουλιτς είναι προπονητής στην Μπαρσελόνα για να βγει ο Τρικέρι. Δηλαδή καταλαβαίνεις πως το λέω το μέγεθος, έτσι. Εντάξει, δεν πήρε μια ευκαιρία να πάει σε μια ομάδα της Ευρωλίγκας ώστε να μπορέσει και αυτός να, να προχωρήσει. Τέλος πάντων, πάω τον θεωρώ καλό. Ναι, τον Όσμαν τον θεωρώ τον καλύτερο τριάρι που τον ζητάω καν στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν έχει σημασία επειδή έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Το παιδί είναι, εντάξει, τα χαρακτηριστικά του, πίσω μπάζει λίγο. Αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό δρόμο. Τον Άρη περιμένω να δω λίγο. Καλά, την ΑΕΚ, εντάξει, τώρα με τον Ολυμπιακό.
2: Ο Άρης δεν παίζει αύριο. Δεν είναι στο...
6: Όχι, ο Άρης δεν υπάρχει. Ναι. Δεν είναι σούπερ.
2: Να πούμε ότι Άρης και ΠΑΟΚ παίζουν μεσοβδόμαδα, ξεκινούν και εκείνοι. EuroCup, έτσι.
6: Ναι, ξεκινούν και EuroCup και γενικά θέλω να τους δω, να δω λίγο τι... τις ομάδες, να δω έτσι λίγο να... τι θέλουμε τη Θεσσαλονίκη. Δεν ζητάμε καν έτσι. Δηλαδή,
2: προφανώς.
6: Πρέπει να το σπρώξουμε το πρωτάθλημα λίγο. Γενικά εντάξει, περιμένω με αγωνία να δω το πρωτάθλημα. Για την εθνική, εντάξει, παλιά λέγαμε ότι βγάζουμε πάρα πολλούς αμυντικούς έτσι και ότι δεν έχουμε μπροστά παίχτη. Είχαμε το Χαριστέα, λέγαμε μπροστά, σαν τερφόρ, ξέρεις. Mm. Τώρα μιλάμε μπροστά, δεν ξέρεις ποιο να πρωτοβάλεις έτσι. Δεν ξέρεις πραγματικά ποιο να πρωτοβάλεις.
2: Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό. Ισορροπία πρέπει να υπάρξει και για τις λίγες στιγμές σε μάτς όπως με τη Σερβία που θα έχουμε, ξέρεις, επικίνδυνες καταστάσεις και τις περισσότερες απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία.
6: Προηγουμένως που είπε ότι το γύρισε από το 1-0, είδα μια ομάδα κτλ. Ναι, αλλά γιατί να χάνεις 1-0 στο 4. Ναι. Σημαίνει ότι δεν τους έχεις βάλει σωστά μέσα. Δεν είναι δυνατόν να χάνεις 1-0 στο 4.
2: Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Υπάρχει που, και αυτό που λες εσύ, υπάρχει αυτό που λες εσύ, ζήτημα νοοτροπίας, πώς μπαίνεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι έφταξε αυτό. Θέλω να πω τη φάση που είδαμε χθες στο 4, την έχουμε ξαναδεί με την εθνική. Είναι και αγωνιστικό. Είναι και αγωνιστικά χαρακτηριστικά που είπα.
6: Ο Γιωβάνοβιτς θα του βγάλω τα έψη με έναν αυτούς τους παίχτες. Τους κάνει άντρες εντός εισαγωγικών, κατάλαβες, με νοοτροπία, με ρεαλισμό μέσα στο παιχνίδι, με το να δαγκώνουν την μπάλα όταν πρέπει, γιατί τους βλέπεις ότι μπορεί να προηγούνται 1-0. Τους είδες εσείς από το 88 ότι δεν είχαν την νοοτροπία να κάτσουν να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Βγήκανε μπροστά. Αυτό είτε σου βγαίνει σε καλό, είτε σου βγαίνει σε κακό.
2: Ωραία.
6: Γενικά πρέπει να ένα balance. Αλλά είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Μην παραπονιόμαστε. Είμαστε καλά.
2: Πολύ
6: μετά από χρόνια είμαστε καλά. Βλέπουμε κάτι. Αυτά,
2: καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
12: παρακαλώ. Μιχάλη.
2: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
2: Έλα, φίλε.
12: Ναι.
2: Ναι, ναι.
12: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
2: Έλα, φίλε. Εσύ.
12: Όχι, με μένα μιλάς.
2: Ναι, ναι, με μένα.
12: Με μένα μιλάς.
2: Ναι, ναι, με μένα.
13: Και τρελαίνες, ομορφιές.
2: Με σένα, sorry.
13: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
2: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
12: Τελειώσατε.
13: Ρε κτήλος, τι έχω μάθει τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
2: Ωραία. Εγώ είμαι.
14: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
2: Ναι, ωραία. Δεν είμαι εγώ,
15: εσύ. Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άτο κάτι τσακφίνες.
16: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
17: Καλαμάδα και τέλος.
18: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
19: Γαρίδες αυγολέμωνο.
20: Δυο εκλεκτό.
17: Καλαμάδα και τέλος.
21: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
22: Δυο εκλεκτό.
17: Καλαμάδα και τέλος.
23: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
24: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
16: Γιώργο.
17: Καλαμάδα και τέλος.
25: Για πες.
16: Λέω.
2: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
26: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
2: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
27: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής συχνότητας της χώρας.
28: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
2: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
29: Ω, μη μου το λες, ρε. Τι σου λέει, ρε. Άσου,
0: Τσακίρι.
27: Κάντε κύριε, πώς είστε.
0: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο. Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
27: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
0: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
1: Όχι, μη μου το λέτε!
27: Καρεδάκι το βαλί, το
0: τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
1: Τι χάιπε, ρε, δεν μου το είπε.
11: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
27: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
14: Αμάνα μου.
27: Λοιπόν,
19: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάολο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
20: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
16: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
21: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
16: Κεφαλά, συγγνώμη.
0: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
22: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
27: Είπε για μία μόρο μέρα.
22: Για μία μόρο.
27: Συγγνώμη.
22: Γράψε.
27: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
25: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
27: Ρε μπαγάζα, δεν πρέπει να έρθεις, άρχισε στα σαρδά.
25: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
29: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
30: Μου εισβάει τη ζωή.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Pro FM 94,6 After Review με Χάρη Χριστόγλου στη ρυθμιστική και τις μουσικές επιλογές. Μάνος Μουσουράκης σήμερα solo, Νίκος Ράλης από Δευτέρα. Λοιπόν, 2-10-95-79-83-4-5. Προχωράμε, χαίρετε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Θα ήθελα να πω για την εθνική μας χθες.
0: Mm-hmm.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ το ότι ενώ έχει γίνει το 0, το 1-1 και ήταν έτοιμες να γίνουν οι αλλαγές των επιθετικών, όπως θυμάστε, μ' άρεσε πάρα πολύ που ο Γιωβάνοβιτς έκανε κάτι που άλλες εποχές στην Εθνική Ελλάδα θα βάζαμε μέσα, αν και ήταν 1-1, θα βάζαμε μέσα δύο κεντρικούς αμυντικούς ακόμα, δύο αμυντικά χαφ, να κρατήσουμε το 1-1, να πούμε φιλάκια χαιρετίσματα. Ενώ ο κύριος Γιωβάνοβιτς στο
0: 1-1
1: δεν άλλαξε το πλάνο του. Έστειλε μήνυμα και στην ομάδα μέσα, πάμε για την νίκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί δείχνει μια νοοτροπία που θέλει να περάσει και στους παίχτες και η εθνική μας, ότι θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια σε όλα τα γήπεδα όπου και να παίζουμε, γιατί μπορούμε. Μπορούμε με το ποδόσφαιρό μας και με το ταλέντο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να το υποστηρίξουμε και να το κάνουμε στην πράξη, όπως και έδειξαν χθες οι διεθνείς μας.
0: Και Βασίλη, πέρα από το ότι αυτό που λες είναι και το πιο σημαντικό, το ότι έχουμε την ποιότητα για να πάρουμε το διπλό, η αλήθεια είναι ότι ήταν και πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Δηλαδή, εφόσον έβλεπες ότι μπορούσες να το πάρεις, το διπλό που έχεις κάνει καθαρά βαθμολογικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ξέρεις, έδειξε ένα ρίσκο παραπάνω. Είχε σημασία είναι και το αποτέλεσμα. Καλό, γι' αυτό το ρίσκαρε κιόλας.
1: Είχε σημασία το αποτέλεσμα διπλή, γιατί στο τέλος της βαδιάς, στο 95 ισοφαρίζει και η Ολλανδία, ναι, τους Γερμανούς.
0: Μας ήρθαν όλα.
1: Μας ήρθαν όλα πάρα πολύ όμορφα. Καθίσαμε, είμαστε αυτή τη στιγμή μόνοι πρώτοι.
0: Λήξε το,
1: Και παίζουμε...
0: Να το λήξουμε, τώρα.
1: Μακάρι, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν,
0: αυτό που δεν υπολογίζουμε, τώρα, επειδή θέλουμε να έχουμε και χαμηλά την μπάλα και καλά κάνουμε, είναι ότι αν βγούμε πρώτη-δεύτερη, πάμε και για, ξέρεις, πρώιμη τελικά, μετά αν περάσουμε με τελικά, τρόπαιο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πολύ μακρινό, μακρινό αυτό, προφανώς.
1: Μακρινό. Ναι. Δεν θα το πήγαινα εκεί εγώ, όμως θα το πήγαινα στο ότι η Γερμανία, για όποιον είδε τον αγώνα με τους Ολλανδούς, η Ολλανδία είναι δύο φορές καλύτερη ομάδα από τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Μαγική εικόνα το 0-1 που έμεινε μέχρι το 92 που έβαλε τον γκολ ο Γκάκπο και ισοφάρισε, γιατί εγώ μετά το είδα σε επανάληψη στον αγώνα.
0: Και εγώ.
1: Επειδή έχουμε μια πετριά, να πούμε, με την εθνική μας. Και γενικά με τον ποδόσφαιρο, αλλά θέλω να πω πως η Γερμανία...
0: Κάτσε, το είδες για σκάουτινγκ της εθνικής ή είσαι υποστηρικτής μια εκ των δύο, Ολλανδία Γερμανία?
1: Όχι, για σκάουτινγκ της εθνικής ξεκάθαρα.
0: Αυτά μου αρέσουν περισσότερο, να ξέρεις.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω να δω σε επανάληψη Ολλανδία-Γερμανία Nations League. Είπαμε, είμαστε άρρωστοι, όχι και τόσο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μου άρεσε, δύο φορές παραπάνω μου άρεσε η Ολλανδία από τους Γερμανούς, ναι, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για αυτήν την ομάδα, έτσι όπως είναι δομημένη. Μέσα στη Γερμανία μπορεί να μας υποτιμήσουν, να πάρουμε ένα αποτέλεσμα, πλην της ήττας κάθε άλλο αποτέλεσμα είναι καλοδεχούμενο, και να μείνουμε μόνοι πρώτοι και στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Βασίλη, δεν πιστεύω θα μας υποτιμήσουν, επειδή είναι και εκείνη η ομάδα σε φάση αναδόμησης, με νέο προπονητή, δεν έχουν κάνει και την καλύτερη πορεία τελευταία χρόνια. Θέλουν να δείξουν πράγματα, αλλά εγώ πιστεύω σε εμάς ότι μπορούμε. Όχι μόνο στο ότι θα μας υποτιμήσουν ή όχι.
1: Αυτό.
0: Και αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Ξιάρχη, να πάει χωρίς άγχος η εθνική, που πιστεύω θα πάει. Να προσέχει λίγο παραπάνω πίσω, okay, αλλά και με την επίθεσή της.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι όλοι λέγαμε στην αρχή του μάτς Κουρμπέλης. Ο Κουρμπέλης ήταν ίσως και ο καλύτερος παίκτης της εθνικής, χωρίς καμία υπερβολή, αν βγάλουμε τον Τζόλι. Άμα δούμε το παιχνίδι που έχει κάνει ο Κουρμπέλης, είναι πραγματικά πολύ καλό. Δεν έχει κάνει λάθος το παιδί.
0: Από τη μέση και μπροστά ήταν, δηλαδή δημιουργικά ήταν...
1: Τι?
0: Αψεγάδια στο τρομερό μάτς από τη μέση και μπροστά. Το λέω από τη μέση και μπροστά, επειδή...
1: 19-20 πάσες, κλέψιμότα...
0: Και τον γκολ έχει έρθει από δικά του πόδια και με τρομερή βαθιά μπαλιά, ωραίο τσίπημα. Απλώς ανασταλτικά, okay, στις φάσεις που έχουμε δεχτεί και τον γκολ ήταν μέσα.
1: Εντάξει, και θες και την τύχη.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Θες και την τύχη, θες και την τύχη, θες και τον καλό τρόπο.
0: Αλλά από τη μέση και μπροστά έχει κάνει αδιανόητο μάτς. Αδιανόητο.
1: Θες και τον καλό τερματοφύλακα όταν χρειάζεται.
0: Που τους έχεις, έχεις πολλούς, αλλά Τζολάκης είναι αυτή τη στιγμή...
1: Είναι ο πιο φορμαρισμένος. Ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να πω. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να βλέπω βασικό και τον Τριάδη. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει εν δράση.
0: Τον έχω δει, ναι, παίρνει... με την Εθνική τον έχω δει, ναι.
1: Α, δεν τον έχεις δει...
0: Σε συλλογικό επίπεδο, όχι.
1: Σε συλλογικό επίπεδο, εντάξει. Το παιδί είναι πάρα πάρα πολύ καλός, αλλά θέλει λίγο εμπειρία. Θέλει να πάρει παιχνίδια, θέλει λεπτά.
0: Εντάξει, και εκείνος κυρίως με την μπάλα στα πόδια έχει τα καλά του στοιχεία, έτσι.
1: Ναι,
0: ούτε
1: ναι.
0: Αυτός είναι το χαφ που θα σκυλιάζει.
1: Όχι, που δαγκώνει δεν είναι. Αλλά είναι δίμετρος, 1,90 πόσο είναι. Είναι αυτό που θέλουμε για να... για να... σε θέσεις άμυνας για τα παιχνίδια τύπου Γερμανίας.
0: Και Βασιλεία, αυτό που συζητούσαμε και χθες μετά το παιχνίδι είναι εντάξει, να το πάρουμε απόφαση. Δεν έχουμε εξάρι, μπορεί να έχουμε σε λίγα χρόνια. Εφόσον δεν έχεις εξάρι, δεν είναι ανάγκη να παίζεις με εξάρι απαραίτητα. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες και σε συλλογικό επίπεδο.
1: Αν παίζεις με τον Μουζακίτη για μένα, θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα πολύ καλό δίδυμο στο κέντρο.
0: Έχεις πάρει και αποτέλεσμα με τη Σκωτία με αυτό το δίδυμο που λες. Εντάξει, ο Μουζακίτη το τελευταίο χρόνο δεν ήταν καλά. Οκ, τώρα έχει πάρει μεταγραφή.
1: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να είναι βασικοί αυτοί οι δύο και να φτιάξουν μια χημεία μεταξύ τους για να μπορεί η Εθνική να έχει ένα κέντρο και με προοπτική και για πολλά χρόνια, έτσι, που θα παίζουν μαζί.
0: Απλά για να το ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, το λέω δεδομένου ότι το έχουμε δει σε συλλογικό επίπεδο, δηλαδή ομάδες να παίζουν χωρίς εξάρι, κυρίως με οχτάρια. Βέβαια, σε συλλογικό επίπεδο υπάρχει και η ευχέρεια να το δουλεύεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, το σύστημά σου, το πλάνο σου.
1: Σε περισσότερα παιχνίδια.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο εύκολο. Yeah. Και δεν είναι το ίδιο εύκολο να έχεις δύο οχτάρια και από τη μέση και μπροστά να έχεις μόνο επιθυκογενείς. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ρίσκο, πόσο μάλλον όταν παίζεις με Γερμανία, με Ολλανδία. Όλα πρέπει
1: δεν
0: να τα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ωραία, Βασίλη.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ επίσης, Βασίλη. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Σάκη, γιατί δεν μπορώ να πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν, πάρε. Εννοείς μάλλον ότι δεν δίνασαι, όχι ότι δεν έχεις το τηλέφωνο, πάντως αν δεν το έχεις. 2-10-95-79-283-4-5. Λέει ο φίλος, καλησπέρα, πρέπει να κάνει όσο μπορεί rotation στα back, γιατί ο Τσιμίκας και Σάλιακας δεν μπορούν να βγάλουν δύο συνοχούμενα παιχνίδια. Ο Βαγιανίδης έπαιξε. Και όπως παίζει ο Γιωβάνοβιτς, θέλεις να καλύπτουν όλη την πλευρά. Ναι. Βαγιανίδη δάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πάμπης από το δρόμο.
0: Γεια σου, Μπάμπη. Πού είσαι?
2: Ρε παιδιά, λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Υγεία. Ρε παιδιά, και εγώ χάρηκα και εμένα μου άρεσε, αλλά... Κάπως έτσι δεν θριαβολογούσαμε. Φτάσαμε να πούμε ότι πάμε να πάρουμε το Μουντιάλ, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Τρελά πράγματα λέγαμε. Και τι ταλέντο και τι ομάδα. Όχι ότι δεν έχουν τα παιδιά. Προς Θεού έτσι. Και όταν παίξαμε μια σοβαρή ομάδα τη Δανία, βάλαμε την ουρά κάτω τα σκέλια, φάγαμε τις τριάρες μας, νομίζω.
0: Φάγαμε τρία, ναι.
2: Και μία φορά ή παραπάνω.
0: Μπαμπή, καταλαβαίνω τι θες. Ναι. Τι θες να πεις. Ναι. Και εγώ το έχω στο μυαλό μου από χθες το βράδυ. Επειδή ακούω και εγώ φουλ θριαμβευτικά σχόλια, βέβαια ήταν ένα αποτέλεσμα δικαιότατο. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Με τα όποια λάθη μας που πρέπει να τα αρχίσουμε να τα αποφύγουμε. Αλλά καταλαβαίνω ότι θες να πεις ότι πρέπει να είναι χαμηλά η μπάλα. Επειδή και με τη Σκωτία φαντάζομαι. Το έχεις στο μυαλό σου. Είχαμε δει ματσάρα τότε και λέγαμε, είπαμε να πάρουμε Μουντιάλ. Πάμε, είναι δικό μας.
2: Ναι, λέγαμε κάτι τέτοια. Ναι, τα λέγαμε.
0: Ναι. Και η μπάλα πρέπει να είναι χαμηλά. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, και τώρα χαιρόμαστε. Δεν μπορώ να πω ότι. Αλλά...
0: Καλά κάνουμε και χαιρόμαστε, απλώς να έχουμε χαμηλά την μπάλα, ναι.
2: Τι άλλαξε από τότε, για πείτε μου ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή, εγώ κι αν είμαι Έλληνη και εθνικιστής, αλλά τι άλλαξε από τότε, δηλαδή πάλι με τα ίδια κέντρα, πάλι με τα ίδια παιδιά που έχουν ταλέντο, εντάξει, Κωνσταντέλιας αρνήθηκε και δεν θα ερχόταν. Και όλες, τέλος πάντων, να είναι καλά, να γίνει καλά το παιδί, να λέμε.
0: Να, συζητούσαμε κάτι, στο τι άλλαξε, συζητούσαμε και πριν με το Βασίλη με τον Μπάμπη τώρα. Τέλος πάντων, χάθηκα. Το ότι ήταν και μια διαφορετική προσέγγιση όταν ήσουν στο 1-1. Από πλευράς Γιωβάνοβιτς, για παράδειγμα.
2: Αλλά λέμε πάλι καλά που δεν έβαλε ο Γιώβιτς αυτό το γκολ. Σε τι άλλο με 2-0. Τέλος πάντων τώρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω. Εγώ τώρα να πω ότι ήθελα έναν άλλο προπονητή. Θα μου πεις άσε. Εντάξει. ένα να μπορεί να διαχειριστεί, να το φτιάξει, να βγάλει το 100% από αυτά τα παιδιά, να... Ας πούμε ο Παπαδόπουλος που ήταν στο Λεβαδιακό, για μένα ήταν ο ιδανικός. Τέλος πάντων.
0: Ποιος ο Νίκος Παπαδόπουλος?
2: Ναι.
0: Okay. Πολύ καλός προπονητής.
2: Ναι, εύχομαι στο κέντρο να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα δεν μπορεί να βάλει τους ίδιους τέσσερα μάτς τους ίδιους. Σίγουρα πρέπει να κάνει.
0: Να δούμε και το σύστημα καταρχάς, Μπάμπη, επειδή δεν είναι δεδομένο ότι θα πάμε με τετράδα. Από ό,τι ακούω και εγώ, πολύ... προσφέρει τα μπάγκο, είναι ανοιχτό για τριάδα. Ακόμα δεν έχει γίνει προπόνηση, έτσι.
2: Ναι, καλά, εντάξει τώρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να η εικόνα να δούμε την χώρα μας σε μεγάλες οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μακάρι.
2: Είστε καλά.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Καλά.
0: Καλό βράδυ. Δεν ήταν, λέει, σοβαρές ομάδες η Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία. Καταρχάς δεν ήταν όλες στην περασμένη φάση, έτσι, που ήμασταν. Αγγλία, τι. Αδιανόητο, ιστορικό δίπλο. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε, χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Σταύρο με λένε. Mm-hmm. Και παίρνω πρώτη φορά, δεν σας άκουσα να πάρει.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, ρίζικος.
3: Καλή δουλειά να έχετε, καλά να πάτε, υγεία πρώτα απ' όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα
3: και
0: πολύ.
3: Και όλα έπονται. Δεν μου λες, παρακαλώ, αγόρι μου, γιατί επειδή είμαι λίγο μεγάλος, σε λέω, και συγγνώμη, σε λέω, αγόρι μου, αλλά επειδή είμαι 53 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Και επειδή είσαι και speaker το...
0: Ως φιλαθλός ή ως παράγοντας, μου βγάζεις κάτι το παραγωγικό τώρα.
3: Παράγοντας, σε μέσα τόση. Επειδή ξέρω ότι σπικάρισε το...
0: Τον Ατρόμητο.
3: Παιχνίδι του Ατρόμητου, νομίζω.
0: Ναι.
3: Δεν είναι. Ναι, άμα πεις στον πρόεδρό σας, τον κύριο Σπανό, ένα κρασί, αν το ξέρεις, δεν μέσηκες, λέει, έτσι λέγουμε, γι' αυτό το λέω.
0: Πώς?
3: Δεν μέσηκες, όπως το λέω. Ωραία, όπως ήταν το κρασί, το δεν μέσηκες.
0: Ναι, ωραία.
3: Έτσι λέγουμε, εν πάση περιπτώσει. Παρατηρώ ένα πράγμα, με σεβασμό θα σου το πω αυτό.
0: Ναι.
3: Όλοι, μάλλον οι περισσότεροι που παίρνουμε τηλέφωνο, συμπεριλαμβάνουμε και μου, όλοι τα έχουμε με το σύστημα του Γιωβάνοβιτς, με άλλον προπονητή, όπως είπε και προηγούμενος, θέλουμε, με τον Κουρμπέλη. Δεν μου λες, παρακαλώ, εσύ που είσαι και γνώση του ποδοσφαίρου.
0: Καλά, μην τρέλεσαι.
3: Είδες τα συστατικά χθες του Κουρμπέλη?
0: Δεν τα έχω δει, αλλά τα έχω ακούσει. Τα λέγει το πρωί και ο Μιχάλης ο Τσόχος. Βέβαια, και εγώ τα έχω ρίξει μια ματιά, αλλά ξέρετε, όχι, δεν έχω ντρυφήσει.
3: Μπράβο. Και σε κάποιο ανύποπτο χρόνο, επειδή τον ξέρω τον Ιβάν προσωπικά, τον ερώτησα και μου λέει, «Ε, Σταύρο», μου λέει, «έχεις τον καλύτερο εσύ? Υπάρχει κανένας?» Σου είπε προηγουμένως ένας άλλος, συγγνώμη γιατί με πειράζουν, γιατί γέρασα στον ποδόσφαιρο, σας λέω, προηγουμένως τον Ντόι. Πού θα τη βρει την εμπειρία, με συγχωρείς, αγόρι μου, ο Ντόι.
0: Μεταξύ άλλων. Ναι, είπε και άλλους δύο, ναι, είπε και τον Ντόι.
3: Ναι, να τα βάλει σταδιακά τα παιδιά. Πού να τη βρει όμως την εμπειρία του Κουρμπέλη? Εγώ δεν είμαι κουρμπελικός.
0: Ναι.
3: Απλά, επειδή ο Κουρμπέλης, όπως ξέρετε, έπαιζε και με τον Κουστούλα μαζί και τώρα ο γιος του παίζει μαζί, θα το ξέρετε αυτό καλύτερα από μένα. Okay. Λοιπόν, να τη βρουν την πείρα τα μικρά παιδιά αυτά πού? Και θα σας πω και κάτι άλλο. Στην άλφα κατηγορία, με ποιον προπονητή ανεβήκαμε? Δεν ανεβήκαμε με τον Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
3: Ο Γιωβάνοβιτς δεν ανέβηκε στην άλφα κατηγορία. Mm-hmm. Δεν είναι.
0: Απλώς, ναι, καλά, ναι, με τον Ιβάν έχουμε ανέβει. Για το θέμα της εμπειρίας, εντάξει, υπάρχουν και νεότεροι του ντουέι που παίζουν. Δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Είναι να είσαι, ξέρεις, να μπορείς να παίξεις, που λέμε. Τον ντουέι τον έχει πάρει πάντως. Ξαναλέω ότι τον ντουέι τον έχει πάρει. Απλώς έμεινε εκτός 23.
3: Τα γνωρίζω όλα βασικά. Απλά θέλω να σου πω. Δηλαδή, τον φωνάζαμε. Και μία για τον Μπακασέτα, μία για τον Κουρμπέλη, μία για τον ένα, μία για τον άλλον. Συγγνώμη.
0: Μια ζωή αυτό.
3: Μπορούμε εμείς να έχουμε τις γνώσεις και την πείρα ενός προπονητή, Ερμανόλη μου, με συγχωρείτε.
0: Καλά.
3: Εμείς οι ακροατές. Εγώ σας λέω, επειδή είμαι 53 ακριβώς χρόνια ασχολούμαι με τα ποδόσφαιρα, δεν νομίζω ότι έχω εγώ την πείρα του. Ούτε σου λέει τώρα πάρ' τον Παπαδόπουλο. Είσαι σίγουρος, με συγχωρείς. Και που δεν έχουν και το χρόνο, όπως ξέρεις καλύτερα και από μένα. Οι ομοσπονδιακοί προπονητές δεν έχουν, αγόρι μου, το χρόνο.
0: Ναι.
3: Ούτε να, πώς το λένε, να προπονήσουν τα παιδιά, ούτε να μπαστούν πολύ όπως έχει ένα σύλλογος. Αυτή τη στιγμή έχει 3 εβδομάδες οι σύλλογοι, όπως ξέρεις, να προπονήσουν τα παιδιά, ούτε να μπαστούν πολύ όπως έχει ένα σύλλογος. Αυτή τη στιγμή έχει 3 εβδομάδες οι σύλλογοι, όπως ξέρεις.

0: πατρίδα μου. Γιατί 11 αυτοί, όπως θυμάστε, 11 και εμείς είμαστε με τους Γερμανούς. Γιατί να είμαστε ητοπαθείς, δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, καλά.
0: Γιατί με το ταλέντο που έχει αυτή τη στιγμή η εθνική μας και επειδή ευρίσκεται, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, και ο Κλοπ τώρα, σε μεταβατική περίοδο η Γερμανία, με προπονητή και με και με, έχει πρόσεξε να δεις τι έχει κάνει αυτή τη στιγμή. Έχει πάρει ο Κλοπ
1: 44
0: παίκτες.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα κάνει?
1: Δύο έφυγαν βέβαια και δύο σημαντικοί. Ο Χάβερτς και ο Μουσιάλα.
0: Ναι, και ο Μουσιάλα. Μεθαύριο τι θα κάνει? Ξέρεις τι θα κάνει, να σου πω εγώ. Αν αφήσει 2-3 παίκτες από την ενδεκάδα που παίξανε με την Ολλανδία και τους υπόλοιπους θα τους βάλει από την επόμενη, από τη δεύτερη 24-20 που έχει.
1: Ναι.
0: Νομίζεις δηλαδή ότι είναι δύσκολο να την κερδίσουμε? Εγώ άκουσα να σου είπα πως λέγουμε, σου είπα και το όνομα του Προέδρου. Ας πω ένα πράγμα. Θα σου το πω τώρα και αν κερδίσουμε ή πάρουμε χ, θα σου ξαναπάρω.
1: Δευτέρα.
0: Μπορεί να σε παραπάρω
1: και να βράδυ. Χάσουμε, εδώ.
0: Αλλά
1: και να μην κερδίσουμε, και να μην κερδίσουμε. Πάρε τηλέφωνο.
0: Εγώ ναι, έχω νομίζω μία διέστηση και προέστηση ότι μπορεί να φύγουμε άνετα με χ, αν δεν σκοράρουν οι Γερμανοί το πρώτο ημίωρο. Και μπορεί να σου πω ότι έχω και 15 με 20% πιθανότητα για διπλό.
1: Και εγώ το πιστεύω για αποτέλεσμα. Για χ διπλό.
0: Πίστεψέ με. Δεν είμαι. Δεν στο λέω τώρα γιατί θέλω να σου πω ποια ομάδα υποστηρίζω από συλλογική, θέλω από τους λόγους. Αλλά εγώ νομίζω με τα παιδιά όπως τα είδα. Τα ζω χρόνια. Στο λέω, πίστεψέ με ειλικρινά. Πρόεδρε, σας το ξέρει. Ζω πολύ το ποδοσφαίρι. Είναι η ζωή μου όλη. Να σου πω περιττό ότι επειδή σε ζάλισα ότι.
1: Καθόλου.
0: Ήμουνα και στο εξωτερικό χρόνια. Την τελευταία πενταετία βλέπω, τετραετία μπορώ να σου πω μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Να σου πω λάθος, σωστό. Μην παραξηγήσω, είναι μπασκετική. Αλλά την τελευταία τετραετία βλέπω μπάσκετ. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου όλη. Καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα
0: να
1: και
0: μην έχουμε
1: και
0: ητοπάτια.
1: Πάντως και για τους προπονητές που λέμε, okay, κανείς δεν είναι προπονητής. Σαφώς τα ξέρουν καλύτερα οι του χώρου και όχι μόνο αυτοί που κουμαντάρουν εθνικές ομάδες και χαμηλότερες κατηγορίες, καλύτεροι είναι από εμάς σε γνώσεις, σαφώς. Απλώς, ξέρεις, όπως είπες, αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το άθλημα. Μας αρέσει να το σχολιάζουμε. Να είναι σε νορμάλ επίπεδα τα σχόλιά μας, να μην έχουν τοξικότητα και σαφώς μπορούμε να σχολιάζουμε και τα λάθη και τα καλό κείμενα, τα κακό κείμενα, τα πάντα.
0: Μα είναι όλοι μου ναι, αλλά να έχουμε και λίγο βάσεις. Όταν τώρα σου λέει ο άλλος ότι πάρ' τον Παπαδόπουλο αντί για τον Γιωβάνοβιτς, βάλ' τον Ντόι αντί για τον Κουρμπέλη.
1: Δεν το είπε κακοπροαίρετα, δεν το λένε κακοπροαίρετα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα, δεν τους με συγχωρήσει, μπορεί να είναι και λάθος έκφραση. Δεν είναι ότι τους κατηγορώ εγώ τους συνακρότες. Δεν σου λέω για αυτόν τον λόγο. Θέλω.
1: Και εδώ ένας φίλος π.χ. λέει για τον.
0: Μπορώ να γίνω εγώ με συγχωρεί, να σου κάνω μια ερώτηση ξάφρωμα εκεί. Μπορώ να γίνω εγώ δημοσιογράφος?
1: Γιατί όχι.
0: Πάνω του δημοσιογράφου τώρα, τελικά πάνω. Όχι. Εσύ μπορεί να γίνει το επάγγελμα που κάνω εγώ? Όχι. Ο καθένας νομίζω είναι στο επάγγελμά του. Αυτό θέλω να πω.
1: Αν πεινάσω στο μέλλον, τι επάγγελμα κάνετε? Δεν ξέρετε.
0: Άστο τώρα, είμαι συνταξιούχος. Μπορεί να είσαι ένα γεγονός μου.
1: Πάνω στην πείνα όλα τα κάνουμε. Γιατί όχι.
0: Πέρασα τα 70 γόρι μου τώρα, πάει. Βρίσκομαι στη δύση μου.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Με υγεία.
0: Να είστε καλά, καλό σου βράδυ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Να του ο τι. Λέει μόνο Κόντζη για εθνική, κανένα άλλο. Και ο Κόντες μου είναι ταιριαστός και ο Νίκος Παπαδόπουλος μου είναι ταιριαστός, αλλά προπονητή, η αλήθεια είναι ότι έχουμε, αλλά και οι δύο αυτοί. Όχι, δεν είμαστε προπονητές. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Σταύρο εδώ πέρα, ότι τα σχολιά μας τα κάνουμε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε να πριν από το break. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Βαγγέλης λεγόμαι.
1: Γεια σου Βαγγέλη.
2: Φίλος Ολυμπιακού είμαι, αλλά αυτά που θέλω να πω είναι λίγο άσχετα με όσα έχω ακούσει το τελευταίο τεταρτάκι, ας πούμε.
1: Ό,τι θες πες.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ και ο κουμπάρος μου, Παναθηναϊκός ο κουμπάρος, προσπαθούμε να μας... Τι?
1: Ωραίο είναι αυτό, να υπάρχει... Ξέρεις.
2: Ωραίο, ναι.
1: Λίγο γνωμία στην κουμπαριά. Πόσα χρόνια κουμπάρει?
2: 10.
1: Εντάξει. Δεν έχει χαλάσει κουμπαριά ακόμα, ωραίο.
2: Όχι, τι να χαλάσει. Βλέπουμε μπάλα, μπάσκετ, όλα μαζί τα βλέπουμε. Δεν
1: ωραία,
2: έχουμε θέμα τέτοιο. Το λέω πιο πολύ γιατί ήθελα να σου πω ότι μας αρέσει η αντικειμενικότητα και επειδή το Sport FM είναι το νούμερο ένα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Φαντάζομαι σου λέω όχι. Όχι, ξέρω να τα λες. Όχι, έτσι.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα να σου πω τι πρόβλημα έχω εγώ με ένα κομμάτι του σταθμού, αν μου επιτρέπεις.
1: Για να το δούμε. Για πες μου.

0: Να δω που μπορώ να βοηθήσω ενώ.
1: Δεν νομίζω να μπορείς να βοηθήσεις, αλλά ας ακουστεί ρε παιδί μου. Κάπως έτσι, γιατί το συζητάω καιρό και με τον Κουμπάρο και λέω να σου πω κάτι, θα πάρω μια φορά έτσι, να ακούσω και μια άλλη άποψη με έναν άνθρωπο μέσα από το σταθμό.
0: Ναι.
1: Έτυχε να είσαι εσύ σήμερα. Λοιπόν, αν μπορείς να μου πεις τη γνώμη σου, θα μου την πεις. Είναι, μεταδίδουν ας πούμε παιχνίδια, π.χ. εντελώς θυσία, θα σου πω Ολυμπιακός Ατρόμητος, μια σχέση το ρεπορτάζ Ατρόμητος. Mm. Και βάζει γκολ π.χ. Ολυμπιακός και ο εκάστοτε speaker της εκάστοτε ομάδας των μεγάλων, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, θα σου πω αυτούς τους τέσσερις, κάνουν λες και παίζουν ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παρακολουθούν και άλλοι φίλαθλοι, ακούνε και άλλοι φίλαθλοι το σταθμό. Π.χ. δεν πάω να βάλει γκολ Ολυμπιακός, είναι να λέει γκολ, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Σαν να παίζει ευρωπαϊκό μάτς. Ναι. Λίγο ήρεμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι του ΠΑΟΚ, πώς στηρίζει τον ΠΑΟΚ που μεταδίδει το παιχνίδι. Δεν συμφωνείς ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο κατευνασμένο.
0: Εσύ λέει για τους μεγάλους, έτσι. Για τις μεγάλες ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Σου λέω βάζω και τη δικιά μου, δεν με νοιάζει. Δηλαδή θέλω να πω ότι βάζει γκολ ως Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και κάνουν λες και παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι όταν σκοράρουν αυτές οι ομάδες. Συνήθως. Όταν παίζει με τις άλλες ομάδες. Πιο μικρομεσαίες,
0: ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Κατάλαβα τι λες, ναι.
1: Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, γιατί παρακολουθούν και άλλοι φίλαθλοι όλων των ομάδων.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Απλώς αυτό που έχει ως πολιτική, και νομίζω δεν μπορεί κάποιος να το κατηγορήσει ως Sport FM εδώ και όχι χρόνια, δεκαετίες, είναι ότι
1: ναι.
0: Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Θέλω να πω λίγο ως πολύ, δεν είναι ακριβώς το ίδιο για όλες τις μεγάλες, αλλά λίγο ως πολύ θα το ακούσεις και από τον έναν και από τον άλλον και από τον παράλληλο που κάνει τη μετάδοση.
1: Κάποιες φορές είναι λίγο παραπάνω.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, από αυτό που σου λέω, δείχνει ότι δεν υπάρχει γραμμή, πώς
1: όχι,
0: το πω. Κατάλαβες.
1: Όχι, αυτό είναι, δεν το συζητάμε. Ναι, εγώ θα ήθελα, αν με ρωτάς Ευαγγέλη εμένα, να ήταν
0: θέλω να πω,
1: λίγο
0: εδώ πέρα,
1: πιο ήρεμα σε όλους.
0: Είναι
1: το,
0: είναι, ο σταθμός έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία, έτσι. Για να
1: λαφούζω,
0: ναι. Που έχει και τον Παναθηναϊκό. Δεν θα το ακούσει μόνο τον Παναθηναϊκό. Αυτό πράγμα δεν το ακούσει μόνο στον Παναθηναϊκό. Να σημαίνει.
1: Να σου πω και κάτι.
0: Μπορεί να ακούσει και από άλλες ομάδες. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Από τον Παναθηναϊκό μπορώ να σου πω ότι το ακούω και λιγότερο.
0: Δεν διαφωνώ πάντως.
1: Αλλά δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Δηλαδή, σου λέω κι εγώ.
0: Εμένα δεν με χαλάει το πάθος. Ίσα-ίσα μου αρέσει τη μετάδοση να υπάρχει πάθος. Θέλει και μια ισορροπία.
1: Ναι, στην Ευρώπη ούρλιαξε. Όλα καλά. Και εμείς με τις ελληνικές είμαστε. Στα μεταξύ μας, λίγο ηρεμία, γιατί ξέρεις τι. Μετά θα πάρει ο άλλος, όπως εγώ ας πούμε, ο παδός, θα πάρει τηλέφωνο και θα έχει μπριζωθεί ήδη από τον προηγούμενο, χωρίς να το έχει καταλάβει και πολλές φορές.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και λέμε τώρα λίγο ηρεμία, ρε παιδί μου. Άποψή μου μπορεί να περάσει μία που το είπα και μία που να φύγε. Απλά έτσι ήθελα να μάθω και τη γνώμη σου, ότι δεν είμαι τρελός. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θέλουμε λίγο πιο αντικειμενικά, λίγο πιο ήρεμα. Αυτό.
0: Δεν ξέρω να σε
1: κάλυψα. Με κάλυψε απόλυτα, δεν θέλω να σε πρίξω, αυτό ήθελα να πω μόνο.
0: Να σε καλά.
1: Καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Επίσης,
1: ευχαριστώ
0: επίσης.
1: Πολύ. Γεια χαρά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε ένα break. 2-10-95-79-283-4-5. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ζαφύρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, μέσα στην έγραφη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1 μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά Ο ένας εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό. Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης. Με δυνατή παλιά. Τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει. Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ. Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση. Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος του Βίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε. Μπηγούνι προφέρμενοι 4,6. After review 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάρτε και καμιά αφιέρωση για φιναλέ. Δεν έχουμε βρει κάτι. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Αμέ, ναι.
1: Τι κάνετε. Πήρα και εγώ να μιλήσω για την εθνική.
0: Καλά, όνομα.
1: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Συμφωνώ καταρχάς με αυτά που είπε ο προηγούμενος, δηλαδή 100% σε αυτά που
0: έλεγε.
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Πάμε λίγο για την εθνική. Ο Κουλιαράκης τι έχει, ναι, είναι τραυματίας?
0: Όχι απλώς επειδή δεν έχει, φέτος έχει πάει στη Ρώμα και δεν έχει χρόνο συμμετοχής πολύ, έχει περάσει ως αλλαγή στο τελευταίο, νομίζω.
1: Α, τον είχε όμως.
0: Λόγω αγωνιστικού ρυθμού θέλω να πω, ναι, ναι, ναι.
1: Α, οκ, οκ. Γιατί και αυτός είναι, όχι ότι ο Ρέτσος πήγε άσχημα, αλλά νομίζω είναι...
0: Πολύ καλά πήγε ο Ρέτσος.
1: Είναι αδυναμία μας.
0: Και έδεσε κιόλας με τον Μαυροπάνο.
1: Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός, δεν μπορώ να πω. Πολύ καλός ήταν. Απλά επειδή του έχω αδυναμία, έλεγα μήπως είχε κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε. Αυτό που ήθελα να δω εγώ στην εθνική και το περιμένω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, να δω κάποια στιγμή τον Τετέι Center 4. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το Παπλίδι δεν μπορεί να τον πειράξει από αυτή τη θέση, είναι μάλλον η μόνη θέση που...
0: Έχουμε τόσο πολύ πράγμα μπροστά πλέον, δηλαδή και ο Δουβίκας είναι και ο Ιωαννίδης είναι...
1: Διόλοι Παυλίδη δεν μπορεί να τον ακουμπήσεις, όμως νομίζω ότι ο... Καλά, μιλάμε για υποθετικά σενάρια τώρα, ίσως και το παιδί κάποια στιγμή ο Παυλίδης να μην είναι και στα καλύτερά του, να μην μπορεί να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής, τραυματισμό δεν το εύχομαι ποτέ για κανέναν. Και να χρειαστεί ο Τετέι στο Center 4. Νομίζω ότι το πρώτο άγγιγμα που έχει ο Τετέι και αυτός ο τρόπος που απαλλάσσεται, παίζει πολύ καλά με την πλάτη, αυτό θέλω να πω, απαλλάσσεται αμέσως από το παίχτη του.
0: Μ' αρέσει, Γιάννη,
1: και
0: εδώ
1: αυτό
0: και
1: το πράγμα κοντά στην περιοχή, συγγνώμη που...
0: Όχι, εγώ πήγα να σε διακόψω, ολοκλήρωσε.
1: Αυτό το πράγμα κοντά στην περιοχή είναι κίνδυνος θάνατος. Και άριστα δηλαδή τον έχω στον Παναθηναϊκό Center 4, γιατί εγώ τον ζηλεύω, αν και είμαι Ολυμπιακός, τον ήθελα πολύ στον Ολυμπιακό.
0: Πεχταράζει. Αυτό που πήγα να σου πω είναι ότι ακόμα τώρα προχθές, ακόμα και σε ένα κακό κοντρόλ που έκανε, έβαλε έτσι το σώμα του, που έχει τέτοια σωματοδομή, που
1: κέρδισε
0: την κατοχή.
1: Δεν το συζητώ. Είναι στα όρια του φάουλ, αλλά δεν είναι φάουλ.
0: Όχι, και όχι.
1: Πάντα είναι τρομερά δυνατός. Δεν κουνιέται
0: και
1: το
0: ρίχνει παλικάρι, και πολλή δουλειά.
1: Ναι, δεν κουνιέται το παλικάρι αυτή τη στιγμή.
0: Για να βελτιωθεί, θέλω να πω.
1: Εντωμεταξύ, ξέρεις τι άλλο ήθελα να σου πω. Ότι πιστεύω θα κάνει τρομερό δίδυμο με τον Κοστούλα, το οποίο είναι άλλο λιοντάρι από εκεί.
0: Ναι.
1: Άλλο τάγκ. Ο οποίος τη θέση αυτή του την έστειξε με τη Λίμπαρ πίσω από το Center 4.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα δέσουν μεταξύ τους τρομερά στο. Μπροστά.
0: Εντάξει, είναι και τόσα τα μάτς. Επειδή δεν είναι εύκολο να βγάλεις είτε Παυλίδη, είτε Δουβίκα, είτε. Αλλά είναι τόσα πολλά τα μάτς που μπορεί να το δούμε κιόλας.
1: Μπορεί να το δούμε, ναι. Απλά επειδή το Center 4 αυτή τη στιγμή, το δεύτερο που υποτίθεται ότι είναι πίσω από τον Παυλίδη, είναι ο Ιωαννίδης. Ο οποίος και αυτός βέβαια είναι επεκταράς. Δεν το συζητάω, αλλά η δύναμη του Τετέι. Να σου πω τι πρόσεξα από χθες το μάτς. Όταν μπήκε ο Τετέι και του δίνα την μπάλα αριστερά, έκανε αυτό το πράγμα με το κορμί του και αυτή την απαλλαγή που έχει από τον πρώτο παίχτη, μου θυμίζει στην υπερβολή μου και λίγο Μήτρογλου το σκυλάκι του αυτό. Ο Μήτρογλου δεν ήταν τόσο δυνατός, ήταν
0: τεχνικός. Με τεχνική του το έκανε, το πάρσιμο.
1: Όχι ότι σε δύναμη, αλλά ο Τετέι είναι τάγκ, δεν το συζητώ.
0: Και εγώ δυναμή έχω να ξέρεις τον Τετέι, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι τρομερός παίχτης, δεν το συζητώ και σου λέω, αν και ο Ολυμπιακός, τους καλούς παίχτες δεν μπορούμε να μην τους βλέπουμε.
0: Και αλλά μου αρέσει πάρα πολύ στον Τετέι, όπως τώρα και στην νίκη που βάλει τον κόλ στην Καλαμάτα, επειδή το ζει και με πάθος το παιχνίδι και το πανηγυρίζει
1: καλά,
0: με πάθος. Ναι, εντάξει, πέρα από την κολάρα που έχει βάλει, έχει πάει και έχει πανηγυρίσει προφανώς πάνω στον πανηγυρισμό του. Μπροστά στον κόσμο της Καλαμάτας, αλλά δεν απευθυνόταν σε καμία περίπτωση στην Καλαμάτα, αλλά το κατάλαβα αμέσως ότι μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί και πάνω στον πανηγυρισμό ζητάει συγγνώμη. Ενώ έτσι και έτσι δεν απευθυνόταν στον κόσμο της Καλαμάτας. Είναι και καλό παιδί.
1: Σωστό, σωστό. Αυτό λίγο που πήγα να σου πω για να σε κλείσω να μιλήσει και ένα άλλο παλικάρι, ότι έκανε αυτό το πράγμα, αυτή την απαλλαγή και αυτό το έφευγε από τον άλλο παίχτη. Αλλά δυστυχώς όταν είσαι λίγο μετά το κέντρο και κάνεις αυτή την κίνηση και πάρεις το χώρο, είναι και λίγο δωρο-άδωρο. Αυτές τις κινήσεις του μικρού.
0: Τις θες πιο κοντά στο κουτί.
1: Μικρού χώρου. Βέβαια, αυτή την κίνηση του μικρού χώρου, αυτή την απαλλαγή έτσι και την κάνει στο ημικρή της μεγάλης περιοχής, είναι τα τρία τέταρτα είναι γκολ. Όπως το έκανε και με την Καλαμάτα που είπες, αυτή την απαλλαγή που μπορεί να την κάνει στους μικρούς χώρους, είναι μισό γκολ.
0: Έχεις πολλά στοιχεία, Γιάννη, να πάρεις από πάρα πολλούς. Δηλαδή και στη φάση του 1-1 με τον Τζόλι από αυτό το τρομερό βαθύ γέμισμα του Κορμπέλη, την έχει κατεβάσει με τέτοιο τρόπο ο Παυλίδης, την έχει κρατήσει, την έχει σπάσει στο κατάλληλο timing στον Τζόλι.
1: Δεν το συζητώ.
0: Θέλω να πω ότι ο καθένας μπροστά έχει να προσφέρει το κάτι.
1: Δεν το συζητώ. Θα προσπαθώ να μειώσω τον Παυλίδη.
0: Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Ας πάει κάποιος να παίξει βασικό σερβιρφό στην Μπενφίκα και μετά να έρθει να μου πει τι.
0: Κατά καιρούς όλο και κάποιον στέλνει. Και κάνει καριέρα στην Μπενφίκα ως επιθετικός.
1: Καριέρα κάνει, κοίταξε και ο
0: Μίτρογλο.
1: Για κάποιο καιρό. Αλλά τώρα αυτός.
0: Καλά και χάφτ.
1: Τον έχουν πάει από σχεδόν πιτσιρικά και είναι τώρα ο τρίτος του χρόνου ή ο τέταρτος στην Μπενφίκα.
0: Ορίστε.
1: Τρίτος χρόνος είναι του Παυλίδη εδώ στην Μπενφίκα.
0: Νομίζω τρίτος είναι, νομίζω κάτσε να το δω.
1: Κάτσε τώρα τρία χρόνια βασικός σεντερφόρ στην Μπενφίκα και να τα παστελώνεις 5-5. Δεν είναι απλό. Δηλαδή δεν θέλω να μειώσω το Μίτρογλου που άλλη παιχτούρα από εκεί.
0: Και να σου πω και κάτι. Μπορεί να υπάρξουν και τα μάτς με τις Εστορίλ, με τις, αλλά τα κάνει και στο Champions League, έτσι. Απέναντι σε μεγαθύρια.
1: Εδώ είχε βάλει τρία στην Μπαρσελόνα, πώς είχε βάλει.
0: Τέσσερα νομίζω.
1: Ναι, τρία δηλαδή.
0: Τρίτη σεζόν είναι του Παυλίδη όντως.
1: Ναι, τρίτη σεζόν και πήγε μικρός, δεν πήγε έτοιμος. Πώς είναι τώρα ο Παυλίδης, πόσο χρόνο είναι.
0: Ο Παυλίδης τώρα είναι στα 27 του. Το Νοέμβριο, τώρα σε 1,5 μήνα γίνεται 28.
1: Πήγε 24 χρονών, ήταν βασικός σεντερφόρ στην Μπενφίκα. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναστείλει τέτοιο παίχτη η χρηματιστηρική του αξία αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο θα τα περνάει τα 100 εκατομμύρια.
0: Στο Transfermarkt είναι 28 εκατομμύρια, εντάξει.
1: 28 είναι.
0: Αλλά και εγώ αυτό με το Transfermarkt το έχουμε κάνει λίγο λύσα.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Να πάει τώρα μια ομάδα να ζητήσει τον Παυλίδη να τον αγοράσει από τη Βεφίκα και να τους πει 28. Ναι. 28
0: ούτε το παπούτσι.
1: Τέλος πάντων, χάρηκα πολύ. Ελπίζω η εθνική μας να πάει και να πω κάτι για τον προπονητή. Έχω χρόνο.
0: Αμέ. Λίγο, μια τακούλα.
1: Okay. Δώστε του λίγο χρόνο, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος, εντάξει, okay. Δεν τα πήραμε τέλεια, αλλά έχει αναμορφώσει λίγο την εθνική. Δεν μπορούμε να τους αλλάζουμε και τους προπονητές από τα πουκάμισα. Δηλαδή, μια χαρά τα πάει ο άνθρωπος. Ας κάνει 2-3 χρόνια να δούμε πώς θα τα πάει και βλέπουμε. Τέλος πάντων, αν κάνει για μια τρανταχτή αποτυχία, ας φύγει. Αλλά όχι με τη μία, ας πούμε, είστε έφυγες, ας πούμε. δεν είναι κουφέτα οι προπονητές.
0: Ωραία, Γιάννη. Χατρίκ. Το πρόσθεσε ένα, δεν πειράζει. Δικό μας παιδί.
1: Σωστά.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Όποιος την ανταβάλει δεν έχει σημασία. Και ο Καρέτσας ο Πιτσιρικάκος να τα βάλει, άψογα είναι.
0: Έτσι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Κώστας Πλαταμόνα, πάω.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Δεν θα συμφωνήσω με τους άλλους δύο. Αν ο Σπίγκερ δεν φωνάξει, τότε.
0: Έχουν έρθει αρκετά μήνυματα, Κώστα, να ξέρεις, και από τη μία και από την άλλη.
2: Δηλαδή, όταν πηγαίνουν στο γήπεδο, όταν παίρνουν γκολ, κάθονται ακόμα στο κάθισμα ή δεν σηκώνονται καθόλου, συνεχίζουν, τρώνε τον Πασατέμπο, το Σάμα.
0: Δεν στο πάρουμε αυτή την έννοια. Φαντάζομαι φωνάζουν εκεί.
2: Μάλλον το είπε και στον κουμπάρο του. Στη βάση που είχε βγάλει ο Χάρη Κλίν ένα και λέει και μετά κάνει. Τον πήρε ο ύπνο. Εγώ θα μιλήσω για την εθνική, έχουμε πει πολλά, θα δούμε και την Κυριακή πώς θα πάει. Θέλω να μιλήσω για τον Μπάουκ και για τον Μιχαηλίδη. Που δεν το ανανεώνει το συμβόλαιο. Δεν ξέρω να το ξέρεις κάτι.
0: Δεν το ανανεώνει.
2: Δεν δέχτηκε την πρόταση ο Μιχαηλίδης από 620 που παίρνει, του δίνει 750.
0: Ναι, δεν το έχω κατά νου, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι είναι πολλά τα συμβόλαια που λήγουν, πολλά όμως, πολλές ανοιχτές υποθέσεις.
2: Μα το δίνει στο 620 και δίνει στο Μιχαηλίδη ο πρόεδρος που δίνει στη σερβιτόρα Μπουρμπουάρ 100.000, δίνει στο. Από 620 το πάει 750. Που είναι Έλληνας, είναι 26 χρονών.
0: Εντάξει, και το 750 δεν είναι αμεληταίο, έτσι.
2: Νομίζω ότι 8,5 με 9 έπρεπε να το δώσει.
0: Ναι.
2: Είδες τι εμφανίσεις κάνει ο Μιχαηλίδης.
0: Καλαντόμος. Με ξένα λεφτά, ναι, δώσε.
2: Λέω, με τα συμβόλαια που έχει κάνει, έτσι. Του Διάκο Κώστα, του Ρασμούντε. Το χαμηλότερο και είναι Έλληνας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πάλι τον ασκό του όλο θα ανοίξει πάλι. Και ψάχνει να βρει πάλι. Και ψάχνει να βρει στόπερ. Έχει πέντε, ψάχνει να βρει. Άρα δηλαδή δεν τον έχει.
0: Καλά να το δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Έχει γίνει τόσο ντόρος πάνω για Μιχαηλίδη, δεν το έχω παρακολουθήσει.
2: Ναι.
0: Τόσο πολύ, ε.
2: Έγινε από χτες, από το απόγευμα που βγήκε, αυτό μιλάμε. Εντάξει. Τι να πω.
0: Πρέπει να μείνει πάντως ο Μιχαηλίδης. Είναι και αυτό που λες, είναι και Έλληνας.
2: Για μένα μπορεί να μείνει, γιατί είναι Έλληνας.
0: Καλά, πέρα από ότι είναι Έλληνας.
2: Και έχει κάνει.
0: Και αγωνιστικά θέλω να πω.
2: Να πω ότι δεν έχει κάνει εμφανίσεις.
0: Ναι.
2: Και έχει γίνει όλο αυτό με τον Τέλεια. Και συνεχίζουμε τώρα, δεν ξέρω τώρα, το κάνει ο πρόεδρος, το κάνει, δεν ξέρω ποιος το κάνει.
0: Για πες μου για πάω τώρα συνολικά.
2: Εδώ ο πρόεδρος βγήκε και είναι, όπως σου είπε, Γαλαντόμο, πήγε με δίνει μπουρμπάρ 100.000. Δώσε 200.000, να μείνει το παιδί πάνω σε εμάς. Και από ό,τι λένε, πάει για την ΑΕΚ, έτσι.
0: δεν έχω ιδέα από αυτό που λες.
2: και νομίζω ότι περιμένει και ο Παναθηναϊκός. Αλλά έχει, γιατί έχει κάτι για σχέση.
0: Έχει φουντώσει πάνω συζήτηση, βλέπω. Τώρα περίοδος εθνικών, ναι. Να μου πεις,
2: ναι.
0: Αυτά περιμένω.
2: Εντάξει, το πάνω με την εθνική δεν είμαστε και πολύ, εντάξει.
0: Γιατί, μα την έχετε χτίσει την εθνική. Η μισή που παίζουν στην εθνική από τον Πάοκ είναι.
2: Εντάξει, θα ασχολούμαστε με τα δικά μας.
0: Λοιπόν, πες μια τάκα για το ξεκίνημα του Πάοκ.
2: Τι να πω.
0: Α, το περίμενες έτσι, 4 στα 5.
2: Δεν το περίμενα, ας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα.
0: Ναι.
2: Περίμενα να είμαστε πιο κάτω από τον Ολυμπιακό, αλλά πάμε καλά, εντάξει. Άμα δούμε και πώς χάσαμε και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, καλά πάμε. Και νομίζω ότι ο προπονητής είναι, όπως είπε και ο προηγούμενος για τον Γιωβάνοβιτς, νομίζω ότι πρέπει να τον δώσουν εμπιστοσύνη. Εγώ είμαι υπέρ του προπονητή.
0: Ναι.
2: Και έχει κάνει και νομίζω και μεταγραφές που έκανε αυτές τις τελευταίες.
0: Και το έχουν συμβεί και τα... Έχει να διαχειριστεί αυτό το καλοκαίρι τόσα πράγματα ο Λύση.
2: Έχουν γίνει, ναι.
0: Από όλα, Κωνσταντέλια, δηλαδή, από τα πάντα.
2: Έφυγε ο Λουτσέσκου, έχει αφήσει πίσω του αυτό που άφησε, προσπαθεί να τα μαζέψει ο Λύση. Και νομίζω κάτι έχει κάνει δουλειά μέχρι τώρα, αυτό το λίγο, έχει κάνει δουλειά. Και νομίζω εάν ο πρόεδρος βοηθήσει λίγο, θα πάμε καλά.
0: Οκ, Κωστά.
2: Νομίζω κάτι είπες για να αφιερώσει.
0: Έχουμε κομμάτι για πες, επειδή είσαι, είσαι από Σαλονίκη ή από Τρίγυρο
2: Περιφέρεια. Κατερίνη, είπα από Πλαταμόνα.
0: Κατερίνη. Σε ρωτήσετε για ποιο...
2: Έχουμε καλώς Γερμανία και είμαι Πλαταμόνα εδώ και 15.
0: Α, Πλαταμόνα μου πες, μωρέ. Ναι,
2: Πλαταμόνα. Έχω ξαναπάρει.
0: Κάνε μου παραγγελιά.
2: Godzilla Blue Circle.
0: Και νόμιζα θα μου λες κάτι σαλονικό.
2: Ελληνικό, όχι.
0: Με τίποτα.
2: Και είμαι 62, είμαι παλιός και μετάλλας. Και είμαι 62, έτσι.
0: Για δώσε και μια ελληνική επιλογή.
2: Καλά, το Θεό, καρά.
0: Κομμάτι.
2: Αγοράω στον Νότο.
0: Ωραία, έκλεισε. Δώσε με χέρια. Deal, we have deal. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ναι, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κώστας Παναθηναϊκός από Μύκονο.
0: Όπα, τι λέει Μύκονος.
3: Εντάξει, είμαστε τώρα στη...
0: Έχει κόσμο τώρα, που... τέλη Σεπτέμβρη.
3: Λίγα πράγματα, εντάξει. Ακόμα εντάξει, μέχρι 20 Οκτώβρη τα ξενοδοχεία...
0: Μόνιμος και... κάτοικος Μύκονου.
3: Όχι, είμαι οικονομικός μετανάστης.
0: Και πήγες σε ένα μέρος που υπάρχει, ξέρεις, είναι οικονομικά
3: ναι,
0: στα μέτρα μας.
3: Ήρθα στη Μύκονο εδώ και περίπου 17 χρόνια με την κρίση που είχε η Αθήνα.
0: Άρα μένεις μόνιμα ή πηγαίνεις σε ζών φάση.
3: Ναι, όχι, μένω μόνιμα.
0: Πώς είναι το Φλεβάρι στη Μύκονο?
3: 15 Δεκεμβρίου, 15 Ιανουαρίου κλείνω το μαγαζί, έχω ένα συνεργείο, κλείνω το μαγαζί, φεύγουν τα παιδιά με άδεια, γιατί ερημώνει Μύκονος.
0: Ερημώνει.
3: Αλλά αν έχει, εντάξει, εμείς που έχουμε τις παρήτες μας σε τέτοια σχετικά, περνάμε καλά σχετικά.
0: Ναι.
3: Αλλά χωρίς πολλά, ας πούμε, δεν έχει να πας.
0: Χωρίς πρόσωπα της showbiz. Έχουν φύγει όλοι αυτοί.
3: Ναι, άσε, γιατί... Αλλά εντάξει, ξέρω εμείς λόγω δουλειάς δεν τα προλαβαίνουμε να τα δούμε και καθόλου, ε. Να φανταστείς ούτε μπάνιο δεν κάνω.
0: Σκέψη.
3: Να προλαβαίνουμε στη θάλασσα να πάμε, από τη δουλειά.
0: Σκέψη.
3: Πήρα και προχθές, όχι προχθές, πριν μια εβδομάδα περίπου, και είπα ότι είμαι 62 χρονών και μου λες ότι φαίνομαι για πιο νέος. Και λέω συγκεκριμένα, ξεκινήσαμε την ΑΤΑΚΑ, τι χάπια παίρνετε παιδιά για να συνέλθετε μετά τα τηλέφωνα, μετά τις ομιλίες με τους ακροατές που έχετε με τα παιδιά.
0: Μια χαρά. Εγώ να σου πω και καφεδάκι πίνω μερικές φορές.
3: Ναι.
0: Και κοιμάμαι μετά από 5 ώρες πριν.
3: Εσύ τώρα ποιος είσαι, ο Μανώλης ή ο Νίκος?
0: Μανώλης.
3: Μανώλης. Λοιπόν.
0: Θα είχε πλάκα όμως να συστήνω όμως ο Νίκος και να τα χρεώνω σε κιλό.
3: Ναι.
0: Και να λέω τρέλες τώρα. Και να λέω ότι λέει ο Νίκος. Να μαζεύει τα συμμάζευτα. Για πες
3: μου. Πιο πολύ πήρα, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, να συμφωνήσω μέχρι εκεί που δεν παίρνει με τα παιδιά, όχι το Παοκτσί, το παλικάρι που μίλησε,
0: ναι.
3: Οι δύο προηγούμενοι, με τον κουμπάρο του ένας και ο άλλος, ξέρω εγώ.
0: Ναι, το Βαγγέλη.
3: Ναι, δηλαδή συμφωνώ απόλυτα. Μιλάγανε εμπεριστατωμένα, δηλαδή ούτε με αγάπη ο ένας για τον Τετέι, ο άλλος είπε για τους δημοσιογράφους που συμφωνώ απόλυτα. Όπως και εγώ εκτιμώ ένα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον Κοστούλα τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα για εμείς οι Παναθηναϊκοί ότι ο Κοστούλας δεν είναι παίκτης. Γιατί έχουν γραφτεί και μερικά από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να σου λέει άλλο σιγά τον Κοστούλα. Θα κάνει 2 γκολ στη σεζόν και τέρμα, λέει.
0: Ναι.
3: Ποιος ο Κοστούλας που είναι ένα παιδί ένα που μακάρι να φτάσει να εκπληρώσει τα όνειρά του. Πολύ καλός παίκτης. Πολύ πήρα γι' αυτό ότι συμφωνούμε να υπάρχουν και οι Παναθηναϊκοί με τους Ολυμπιακούς που συμφωνούν μεταξύ τους.
0: Καλέ, πας καλά. Οι περισσότεροι, κανόνας είναι αυτός. Όχι για Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς, συνολικά εννοώ από διαφορετικές ομάδες.
3: Εντάξει, επειδή τώρα είμαστε η κόντρα μας, εμάς
0: ναι,
3: είναι
0: ναι,
3: Ολυμπιακός
0: και Παναθηναϊκός.
3: Όπως είναι Άρης, Πάοξο, λόγω. Γι' αυτό ήθελα να.
0: Και να σου πω κάτι. Καλό και το καλαμπούρι, δηλαδή και στην παρέα μέσα και εγώ με φίλους μου μπορεί να. Επειδή ψωμοτήρι είναι το καλαμπούρι.
3: Δεν μπορεί να με την κάνει στην καζούρα.
0: Ναι.
3: Και εμένα, ας πούμε, ο συγχωρεμένος ο κουμπάρος μου, γιατί τον έχασε 47 χρόνια το παλικάρι, ήταν γάβρος μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Αλλά κάθομαι να δούμε τους αγώνες μας, να πάμε στο γήπεδο. Δεν. Υπάρχει αυτή η.
0: Ίσα τα τελευταία χρόνια παρατηρώ πιο πολλές διαφωνίες μεταξύ συνοπαδών, ανεξαρτήτως ομάδας. Εντάξει, σε κάποιες λίγο παραπάνω, αλλά ανεξαρτήτως ομάδας. Παρά μεταξύ, ξέρεις. Διαφορετικών ομάδων.
3: Αντιπάλων ομάδων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει,
0: και αυτό έχει διωγγωθεί λόγω social. Επειδή έχει μπει στο παιχνίδι και τα social πάρα πολύ.
3: Δεν έχω τίποτα από social. Καλά, εγώ είμαι και μεγάλο.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνεις.
3: Μπορούσα να έχω. Εντάξει, είχα και έχω να ανοίξω το Facebook εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Δεν. Αρρωσταίνεις. Είναι αρρώστια.
0: Ναι.
3: Όσο εξυπηρετικό είναι στη δουλειά μου.
0: Ναι, εντάξει, βοηθάει και όλες αυτό σε κάποιους τομείς και εργασιακούς,
3: ναι,
0: αλλά,
3: ναι. Αλλά.
0: Είναι και τι βάση και τι βάρος του δίνεις, μωρέ.
3: Ακριβώς. Τέλος πάντων, να μην σε καθυστερώ. Ευχαριστώ. Πιο πολύ ότι συμφωνώ με τους Ολυμπιακούς. Γι' αυτό πήρα.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, εντάξει,
0: να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Έχουμε, ωραία. Πάμε. Μπορεί να προλάβουμε και δύο, θα δούμε. Έχουμε και την παραγγελιά. Έτοιμοι, χαίρετε. Ένα, μια χαρά. Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά.
4: Πήραμε με αφορμή την εθνική, αλλά βέβαια και το συνοπαδό μου που μίλησε για τον ΠΑΟ και μίλησε για τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
4: Έκανε.
0: Όνομα?
4: Εμένα Στάθη με λένε.
0: Γεια σου, Στάθη. Ναι. Το έχω ξαναπεί.
4: Δεν θυμάμαι, μπορεί.
0: Okay.
4: Σίγουρα, ναι. Παίρνω. Όχι συχνά.
0: Ναι.
4: Ξέρεις, ακούω, είμαι Αθηναίος, αλλά ραδιοφωνικά ζω στη Θεσσαλονίκη.
0: Οκ. Okay.
4: Αλλά η εκπομπή σου είναι μία ώρα που η Θεσσαλονίκη δεν κάνει εκπομπές.
0: Ωραία.
4: Οπότε σε ακούω.
0: Κερδίζουμε στον ανταγωνισμό.
4: Ναι, ναι, εκεί κερδίζουμε. Ναι.
0: Γι' αυτό το βάλαμε τέτοια ώρα, να ξέρεις, όχι το.
4: Για να κερδίσετε τη
0: Θεσσαλονίκη. Άρα όντως υπάρχει θέμα, Μιχαηλίδη, ενώ που συζητιέται πάνω.
4: Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Οκ.
4: Okay. Εγώ νομίζω ότι βγάζει αυτή τη σαραντάρα παλιά που ο Γιάννης τις κάνει. Τις ναι. Έχει, γιατί ο Γιάννης στα εφηβικά.
0: Από τους καλύτερους. Ναι, έπαιζε πιο μπροστά.
4: Ναι, έπαιζε ως χαφ.
0: Όταν λέω αν υπάρχει θέμα, όχι στον ΠΑΟΚ, στον κόσμο που το συζητάει.
4: Όχι, όχι, δεν νομίζω.
0: Okay.
4: Είναι αυτή, ξέρεις. Η αρρώστια που έχει πέσει τώρα τελευταία από την ώρα που έχει εμφανιστεί ο Μιστακίδης και υπάρχουν, εσύ είσαι και του επαγγέλματος, ξέρεις, υπάρχουν τα payroll που δημιουργούν θέμα από το πουθενά. Σκόπιμα.
0: Ναι.
4: Ναι. Δεν σε ακούω, σε προβλημάτισε.
0: Με προβλημάτισε επειδή το έχω σκεφτεί αρκετά αυτό το θέμα και συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ξέρεις, μια οπτική λέει ότι από αυτή την μάχη, εισαγωγικά δεν ξέρω, θα μπορούσε να βγει κάπως κερδισμένος ο ΠΑΟΚ, όταν δύο τόσο πλούσιοι άνθρωποι θέλουν να προσφέρουν.
4: Προς το παρόν.
0: Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάπως μια κάπως ύπνια.
4: Προς το παρόν βγαίνει χαμένος.
0: Ναι, από το κλίμα που δημιουργείται.
4: Ναι, είναι χαμένος. Χαμένος. Τουλάχιστον στο ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι.
0: Ναι, επειδή στο μπάσκετ, αλλά άλλη ρότα τελείως έχει τραβήξει.
4: Μα είναι άλλο άθλημα και η πλευρά η του ποδοσφαίρου, η πλευρά δεν ασχολείται με το μπάσκετ. Ενώ όχι ότι ασχολείται ο Μιστακίδης με το μπάσκετ, το συνάφη, ξέρεις.
0: Εντάξει, ασχολείται ο Μιστακίδης με το μπάσκετ.
4: Ναι. Όχι ότι ο Μιστακίδης δεν ασχολείται ο Μιστακίδης με το ποδόσφαιρο, αυτό πιστεύω. Αλλά το συνάφη του Μιστακίδη ασχολείται με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
0: Ναι.
4: Το άλλο συνάφη, ας πούμε, του Σαβίδη δεν ασχολείται με το ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ να σου πω, αλήθεια, δεν το έχω πολύ ξεκαθαρίσει τελικά.
4: Είναι
0: πόσο θέλει να το πάρει, θέλει, δεν θέλει, το γήπεδο, δεν ξέρω. Κάπως πρέπει από όλο αυτό να βγει κερδισμένος ο ΠΑΟΚ. Όταν δύο τόσο γερά πορτοφόλια.
4: Να το μπορούν να το φτιάξουν και μαζί. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαβίδης είναι ανοιχτός σε αυτό.
0: Τι να σου πω.
4: Ναι, όχι να του δώσει τα ηνία, αλλά άμα θέλει να μπει με κάποιο ποσοστό, νομίζω είναι ανοιχτός. Και όσο για το Μιστακίδη δεν υπάρχει θέμα. Όσο για την εθνική, που είναι το θέμα μας και ενδιαφέρει και όλο τον κόσμο τώρα.
0: Και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι όμως, ρε Σταθή, με τα, ξέρεις, μιλάμε και για επιχειρηματίες. Με έναν επιχειρηματικό εγωισμό που λέμε.
4: Ναι, δεν τα έχουν.
0: Με ένα παραγωγικό εγωισμό, ότι έχει, ειδικά ο Σαββίδης έχει προσφέρει. Εντάξει, τώρα το τι έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Οπότε λέει.
4: Τι να συζητήσουμε. Μα το βλέπει αυτό που λες εσύ ως Αθηναίος, το βλέπει η Αθήνα. Ας πούμε το τι έχει προσφέρει ο Σαββίδης και πόσο έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ από την έλευση Σαββίδη τότε. Τότε που ήταν και δύσκολα τα χρόνια. Όχι τώρα που είναι παχές οι μύγες. Και κάποιοι συνοπαδοί μου το ξεχνάνε εντελώς αυτό.
0: Ωραία, Σταθή, για να πάμε για την αφιέρωση.
4: Πάμε και στην εθνική.
0: Πες μια τακούλα για να πάμε και στο κομματάκι. Ναι.
4: Ναι. Η εθνική θα δοκιμαστεί τώρα με τις καλές ομάδες, τις δύσκολες, τις ταχυδυναμικές. Ναι. Δεν το μετράω τώρα.
0: Και ταχυδυναμικές και ποιοτικές, όλα βάλτε μέσα.
4: Όλα. Τώρα οι Γερμανοί είναι και εγωιστές, οι Ολλανδοί είναι και αυτοί εγωιστές, δεν θα δεχτούν να χάσουν από μας. Εκεί θα μετρήσουμε. Και νομίζω ότι εκεί που υστερούμε είναι τα χαφ. Δείξε μου τα χαφ σου να
0: σου πω ποιος είσαι. Μεγάλη κουβέντα.
4: Και δεν έχουμε ιδιαίτερο ταλέντο στα χαφ, έτσι πιστεύω. Δηλαδή το ταλέντο που υπάρχει μπροστά δεν υπάρχει στα χαφ, δυστυχώς.
0: Ωραία, Σταθή. Να είσαι καλά, καλό
4: ας
0: βράδυ.
4: Ελπίσουμε όμως ότι θα πάει καλά η εθνική. Εμείς πάντα με την εθνική.
0: Προφανώς.
4: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ, Σταθή. Να είσαι καλά, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χαρή Χριστόγλου. Μάλλον μισό έχει το μικρόφωνο από Δευτέρα μαζί με Νίκο Ράλλη. Καλό σου κουνάχουμε και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Και όχι μόνο, παντού.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε στον αέρα. 8 μετά τις 8. Ναι. Big Wins for FM 94,6. Ένα-δύο. Ναι, ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Αυτός είναι ο Πάνος Μπουρνά. Ή από εδώ. Πώς από εκεί. Δεν φωνάζει, ένα καλό παιδί. Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Αν σήμερα δεν είμαστε καλά, είναι Παρασκευή.
0: Δεν υπάρχει.
1: Κέρδισε η Εθνική. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Βάλτε εσείς τη σειρά που θέλετε.
0: Ο καθένας τα δικά του. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Καλά, για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό το περίμενα στο μπάσκετ. Δεν περίμενα κάτι άλλο με Μπαρτζόκα, ομάδα έτοιμη από πέρσι και με προσθήκες και εδώ ενθουσιασμό. Ο Μπράντοβιτς. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινα Δευτέρα Λυκείου. Ο Μπράντοβιτς παρά παπέρο περό. Μάικ, μπιπ, Μάικ. Φραγκίσκο Αλβέρτη Δημήτρη Διαμαντήδη. Ο Μπράντοβιτς. Λέω, έχω χημεία αύριο, πρώτη ώρα. Αυτό σκέφτηκα. Και πήγα στο γήπεδο, τελειώνει το μάτς, χαρές και τα λοιπά.
1: Χαρές πανηγύρια τηλεοράσεις.
0: Βάζω το μάτς της Εθνικής στο παιχνίδι, γιατί το τσιμπολογούσα λίγο. Ναι. Και ούρλιαξα τόσο δυνατά.
1: Θέλω να μου πεις.
0: Με πήρε ο πατέρας με τηλέφωνο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι στο γκολ, στο 1-2, εγώ είχα βάλει Νόβα. Άκουγα στο Τριακόπουλο, έτσι.
0: Okay.
1: Στο Τριακόπουλο και Αποστόλη Λάμπο.
0: Ναι.
1: In Lambos we trust. Από πίσω
0: από τη χαρά μου, Λάμπο.
1: Από πίσω ακουγόταν ο Ταμπάκος, παιδιά.
0: Είδες, παντού υπάρχει ο Big Wins for FM.
1: Το άκουσες, ναι. Από πίσω ακουγόταν ο Ταμπάκος. Έχουμε μιλήσει με Ταμπάκο. Είναι καλά το αγόρι μας.
0: Μια χαρά είναι το αγόρι. Μια χαρά είναι.
1: Έχουμε σποτάκι. Έχουμε κάνει σποτάκι. Ωραία, θα παίξουμε.
0: Θα παίξει και το σποτάκι. Τι καταπληκτικά ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, Διοκάντη. Το λέμε αυτό. Τα παιδιά έχουν κάνει καλό. Λέτε το ένα, λέτε το άλλο. Πάρτε τώρα το. Δεν...
1: Εντάξει, εγώ σκεφτόμουν με συμπάθεια, θα έλεγα, και ενσυναίσθηση όλους εκείνους μέχρι το 94 που είχαν ήδη έτοιμα τα μηνύματα.
0: Τα γελάκια, οι χαχανούλιδες.
1: Έλα, ο επόμενος.
0: Πού πάτε με την Αλεπού,
1: αυτό,
0: με τα μαλλιά.
1: Ναι. Κρίμα.
0: Είναι μπάλα αυτή. Τι ωραία μπαλιά βγάζει ο Τσιμίκας. Τι ωραία κάθετη, όχι λόμπα πριν. Τι ωραία μπαλιά ο Τσιμίκας και πώς βγαίνει ο Δουβίκας μπροστά. Δουβίκας που δουλεύει με τον Αρτέτα. Που
1: όλο το μέλλον.
0: Όλο το μέλλον είναι μπροστά. Και το κάνεις, ρε Δουβίκα, φώναξε λίγο να πούμε. Λες, εντάξει, άλλη μια μέρα στη δουλειά.
1: Τι ώρα, σχολάσαμε.
0: Παιδιά, είναι ένα δύο.
1: Για να κάνω ένα ντουζ, γιατί δεν περίμενα τέτοια
0: βράδυ. Θα πάμε να πιούμε μια χαλαρή μπυρίτσα.
1: Έτσι, τα κάνουμε μετά.
0: Αυτά.
1: Και τι ωραία χαρά είναι, ρε παιδί μου, το σκεφτόμουν και χθες. Και σήμερα το πρωί ξύπνησα με αυτή τη χαρά. Μ' αρέσει αυτή η χαρά που σου δίνει η Εθνική την επόμενη μέρα το πρωί. Και τι μεγάλη χαρά είναι να βλέπεις αυτούς, να έχεις ένα τζόλι μέσα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να έχεις ένα παυλίδι μέσα. Και μετά να μπαίνει ένα τετέι. Να μπαίνει.
0: Έχουμε
1: αυτό, να μπαίνει ένα δουβίκας.
0: Έχουμε επιλογές.
1: Να μπαίνουν τέτοια
0: κουρμπέλις. Έχουμε.
1: Ναι, κουρμπέλι.
0: Αλλά λήξτε το τώρα. Λίξτε τον όμιλο τώρα να τελειώσει.
1: Τώρα για να σας δω.
0: Δεν φοβάμαι κανέναν με τα παιδιά να είναι έτσι. Δεν φοβάμαι κανέναν. Συμφωνώ. Ούτε Γερμανούς φοβάμαι, ούτε. Δεν σου λέω ότι θα παίξει τα ίσια μπάλα. Αυτό ναι, θέλω να βλέπω μπάλα. Αλλά όταν έρθει η ώρα, να πάρουμε μια πρόκληση. Πρέπει αυτή η εθνική, πρέπει. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Πρέπει να πάει σε μεγάλη διοργάνωση. Είναι ποιοτική, έχει βάθος, πολύ ταλέντο, αλλά. Ταλέντο είναι να πετύχει το στόχο. Πρέπει αυτή η εθνική στο τέλος το αξίζει η ίδια για τον εαυτό της. Δηλαδή,
1: δηλαδή άμα
0: είναι.
1: Το θέλουμε εμείς μια δικό φορά, φανταστείτε ναι, ναι, οι διεθνείς πόσο το θέλουμε.
0: Δικό τους είναι αυτό, αλλά πραγματικά μπορούν να τα βάλουν με οποιονδήποτε. Νομίζω ότι υπάρχει και περιθώριο βελτίωση. Υπάρχει, εντάξει, τώρα λάθη λεπτομέρειες. Νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αξίζει αυτή η ομάδα να πάει σε μεγάλη διοργάνωση και Μουντιάλ και Γιούρο και Κόπα Αμερίκα. Μπορεί να πάει.
1: Ναι, και Κόπα Αφρικά. Κόπα Αφρικά.
0: Σενεγάλη, μην το λέτε. Εμείς Σενεγάλη. Κοντά είμαστε στην Αφρική.
1: Είμαστε Βόρεια Αφρική.
0: Ναι.
1: Τον περισσότερο καιρό, θα έλεγα. Έτσι, τον περισσότερο
0: Μπράβο,
1: καιρό.
0: Μπράβο, Δουβία Κονγκουλάρο, ο αδερφός είναι φαντάρες. Με το Φάμπρικα δουλεύει, είναι τον Αρτέτα. Αλλά μήπως είμαι μπροστά.
1: Αφού μοιάζουν αυτοί οι δύο.
0: Μήπως είμαι μπροστά. Με συγχωρείς, ναι.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Επειδή λέγεις για Τζόλι, ο Τζόλις δουλεύει τον Αρτέτα. Το team
1: του Αρτέτα. Ο Τζόλις. Εν τω μεταξύ, το
0: πόση διαφορά έχει ο Τζόλις τώρα που είναι στην Άρσενα.
1: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, το γκολ του Τζόλι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Με αυτό το
0: βάλει στο, με
1: το αρένα, τέρας που ήταν.
0: Αρένα L2, αρένα L2.
1: Ναι, α, το έχεις βάλει.
0: Το έχω βάλει εγώ αυτό, με αριστερό
1: αυτό πόδι. Με ελαφρύ φάλτσο. Με
0: ναι, ναι, ναι.
1: Φάλτσο.
0: Μωρό μου, φάλτσο.
1: Όσο χρειάζεται να αποφύγει το δίμετρο πόδι αυτού του, πώς τον είπαμε, τον τερματοφύλακα.
0: Τώρα τι μου λες εμένα, εδώ κοίτα το γιαμπουζέλι κίνδυνο.
1: Ε, ο Βάνια Μιλικοβίτ.
0: Σάβιτς.
1: Αυτός μου λέει περίπου.
0: Είναι δύο, ναι.
1: Είχα εδώ πέρα και το, και το αγόρι και μου έκανε ανάλυση χθες το βράδυ. Πες, λοιπόν, μπορεί να σε παρακαλώ πολύ, μόνο αυτό θα πει.
0: Ακούγεται
1: λοιπόν,
0: ένα...
1: Δώσε λίγο... Ναι, ακούγεται ένα.
0: Φτιάξε...
1: Θα τα φτιάξουμε τα μικρόφωνα.
0: Φτιάξε τα πράγματα εδώ πέρα, δεν μπορεί να... Φτιάξε απλά, λίγο τον ήχο στο κλαρίνο.
1: Θέλω απλά να σας πω, εγώ βγήκα από την κουζίνα μου κάποια στιγμή το μεσημέρι.
0: Αφού σε αφήσανε.
1: Αφού με αφήσανε. Ναι. Πήγα να πάρω το μεγάλο μου το παιδί, το γιο μου από το σχολείο. Mm-hmm. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και μου λέει, εννοείται ότι η έγνοια του από χθες το πρωί ήταν το παιχνίδι της Εθνικής. Μου λέει, μαμά, πόσο θα έρθει το παιχνίδι.
0: Πες το.
1: Και του λέω 1-2.
0: Μπράβο.
1: Το είπα. Πες.
2: Ναι.
1: Το είπα. Ναι. Το είπα. 1-2. Το έπαιξα. Όχι.
0: Δεν θα είναι ωραίο να είναι ψέματα και να του απειλεί αυτά τα παιδιά. Το είπα.
1: Λέγε,
0: όταν σου πω έτσι.
1: Σου κάνω νόημα με τα όχι, μάτια.
0: Το τσίμπι. Αυτό από κάτω που σε τσιμπούσαμε.
1: Ή το πέρας... γούρλωμα.
0: Καλά, το γούρλωμα.
1: Η μάνα σου το έκανε το γούρλωμα.
0: Όχι, πήγαινε σε τσίμπι κατευθείαν.
1: Κατευθεία.
0: Γούρλωνα εγώ.
1: Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα break.

0: Κάποιος ρωτάει αν έχουμε ιδέα γιατί το γήπεδο των Σέρβων ήταν άδειο.
1: Γιατί είχε την τουαλίπα. Δεν ξέρω, μου αρέσει.
0: Όχι, εγώ ρώτησα εδώ πέρα το μάνατζερ της Εθνικής.
1: Όχι, δεν είναι μάνατζερ, είναι το ChatGPT.
0: Το ChatGPT, Ανδρέας. Mm. Και μου είπε ότι είναι σε κόντρα λόγω έτσι με πολλών συνεχόμενων κακών αποτελεσμάτων.
1: Α, okay.
0: Λέω όπως κάνουμε κι εμείς.
1: Τα έχουμε περάσει εμείς αυτό. Όχι, εμείς τα έχουμε περάσει με εξέδρες που πανηγυρίζαμε γκολ αντιπάλων, φωνάζαμε συνθήματα των ομάδων μας, πέσαμε ξύλο οι θύρες. Έχουμε περάσει πολλά.
0: Έχουμε
1: περάσει πολλά και μοιάζουμε με τους Σέρβους στα νεύρα.
0: Σε πάρα πάρα πολλά.
1: Και στα καλό παιδά. Έχει καλό παιδά.
0: Μια γειτονιά είμαστε, βρε Τσούβι μου.
1: Βάζω FIFA, αυτό είναι το κλασικό τραγούδι FIFA. Πραγματικά. Θα πάρει και καλό μπόνους.
0: Ναι, όντως το γκολ του Τζόλι ήταν τετράγωνο R2 και μοχλό αριστερά.
1: Τετράγωνο R2 τετέι.
0: Εν τω μεταξύ, με τι φόρα μπήκε.
1: Ποιος?
0: Ο Τετέι.
1: Έχει.
0: Με τι φόρα μπήκε.
1: Έχει όρεξη.
0: Ήτανε τρεις ταχύτητες πάνω από τους υπόλοιπους.
1: Ο Τετέι, ο Τετέι, σου λέω, είναι ο θείος Πάσχα που παίζει. Έλα να πάρεις την μπάλα στα παιδάκια. Έλα να πάρεις την μπάλα. Δεν μπορείς.
0: Εγώ θα την άλλη με. Θα την άλλη με.
1: Κλείσανε το θείο. Και σε τραβά και σε κλειστά. Δεν μπορείς. Πιωμένος. Δεν μπορείς να μου πάρεις την μπάλα. Δεν μπορείς. Τσακ, τσακ, τσακ. Και τα κουράκια. Δεν παίζα μπάλα στην αναγέννηση.
0: Βάζω FIFA στον Γκρίλε στο PlayStation, βεβαίως, που έκανε και θόρυβο το CD μέσα.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε δύο ειδήσεις. Έχουμε μία έκρηξη στη Λυσικράτους, στο κέντρο της πλάκας είναι η Λυσικράτους, πραγματικά στο κέντρο.
0: Μιλάμε για κέντρο, όχι...
1: Έκρηξη σε κτίριο το οποίο κατέρευσε. Παλιό κτίριο βέβαια. Τώρα δεν ξέρω, όπως είπε και η Μαρία εκτός αέρα, αυτό που ακούτε είναι το spanking στο πληκτρολόγιο. Αφού ήταν εγκαταλελειμμένο, πώς ανατινάχθηκε και γιατί τα λένε κρούσματα, αυτά που μου λέγε κάποιος. Έχουμε δύο ειδήσεις. Μία είναι αυτή και άλλη μία έχουμε φωτιά σε βιτιοφόρο με υγραέριο έξω από την Άρτα. Έκλεισε Ιόνια οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Πείτε μας ότι θέλετε να πηγαίνουμε από Μενίδη από τις ταβέρνες. Δηλαδή, μία έχει θέματα ο δρόμος. Μία πέφτει το βουνό. Είπε το βουνό εντωμεταξύ. Εγώ βαρέθηκα να είμαι εδώ. Ναι, είπε ο Βάντσικ και με το μουστάκι άπλωσε τα χέρια στο τέτ-α-τέτ. Και βγήκε ο δρόμος κάτω. Πάλι πηγαίναμε από Μενίδη. Πείτε μας να πάμε τον παλιό δρόμο, όπου μας κόλωνε ένα φορτηγό και είχαμε μια ουρά να μην κάνατε τον πόλη.
0: Μπράβο.
1: Και πηγαίναμε.
0: Δεν έκανε στην άκρη το φορτηγό, ποτέ.
1: Δεν έκανε.
0: Μόνο αν έπαιρνε. Δεν μπορούσε κιόλας, ήταν ο δρόμος τέτοιος, πού να πάει στην.
1: Έχει κάποια σημεία.
0: Ναι.
1: Αυτά. Θέλει κάτι να πει ο Ανδρέας.
0: Είχε φάει τιμωρία.
2: 8.000 θέσεις. Ένα πέταλο
1: άδεια. Α, είχαμε και ρατσιστικά.
0: Ναι, για ρατσιστικά συνθήματα λέει ήταν άδεια ένα πέταλο 8.000 θέσεις.
1: Αλλά έχουν και τα νεύρα.
0: Μα 8.000 ήταν όλοι και όλοι εκεί μέσα. Και ήταν είναι και μεγάλο το γήπεδο.
2: 5.000 ήταν.
1: Ενώ εμείς εδώ κάνουμε τελικούς κυπέλλου με ξαδέρφια μικρά και ανήψια.
0: Ναι.
1: Beat that.
0: Εντάξει, και μόνο με τις ομάδες.
1: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, χαμηλά η μπάλα, νάτος. Δεν χρειάζεται να πανηγυρίζετε, λες και σηκώσαμε το Μουντιάλ. Τρίμπαλο θα φάμε την Κυριακή από τους Γερμανούς, γιατί οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Ορίστε. Χαρήκατε, θα το χάσει το πέναλτι. Αυτός είναι. Ο κακοίσιωτος.
0: Θέλω να σου πω, έχει έρθει χειρότερος κακοίσιωτος.
1: Ναι.
0: Η ψυχή του πάρτι πραγματικά.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Από τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρες. Δηλαδή το βλέπω. Καλημέρες, ναι. Και είναι θαυμαστικό. Και λες, ωραία, ρε παιδί.
1: Μονάχα ένα ταμείο ανοιχτό.
0: Πάντως, ρε παιδιά, σε κάθε χαρά δεν υπάρχει και μια μικρή πικρίτσα. Δεν θα ήταν πιο ωραίο στο ένα λεπτό από τον γκολ του, στο σου του Καρέτσα να ζωγράφιζε?
1: Δεν μπήκε.
0: Παίζουν και οι άλλοι. Δεν μπήκε. Δηλαδή, δηλαδή, ακόμα και στη χαρά πρέπει να τη βρει την πίκρα. Ρε ψυχή του πάρτι. Ρε πάρτι μπούμερ.
1: Δηλαδή,
0: μπούμερ. Α, εσείς αφηράτε πόσο βγήκατε χθες το βράδυ στο μπάσκετ.
1: Είναι αρμαρή, αλλά εντάξει.
0: Διαβάζω όλο το μήνυμα.
1: Σου την είπε. Τσούβι, μεγαλύτερο βουνό Βάντσικ ή Γιώργος Μπέκιος? Γιώργος Μπέκιος. Και μετά Γιώζε Βάντσικ.
0: Okay.
1: Εκτός εάν πει ο Βάντσικ την κοκκινοφορεμένη. Αυτό ήθελα να πω.
0: Εντάξει.
1: Πάλι χάλια ο Παναθηναϊκός, χειρότερα από πέρσι. Κλάμα και στο μπάσκετ. Πολύ
0: το
1: θετική γούρι, ενέργεια.
0: Το γούρι είναι αυτό.
1: Είναι ο Μίστερ Γούρι.
0: Είναι ο Μίστερ Γούρι αυτό. Το ξέρω, το μάθαμε. Το μάθαμε. Όχι ρε στον Μπουρνά σπάνκινγκ, είσαι τρελή.
1: Όχι ρε παιδιά, στο πληκτρολόγιο δεν κάνουμε στον άνθρωπο σπάνκινγκ.
0: Το παιδί δεν πάει σχολείο, λέει. Ρε Ανδρέα, σχολείο. Ρε εσύ.
1: Δεν το σκέφτηκες.
0: Ωραία, δεν το σκέφτηκα. Ρε δύο χάτι και εσύ δεν μπορούσα να πεις κάτι. Σας λέω, ελάτε μαζί, ναι λες. Ερχόμαστε μαζί. Να πάρουμε τσάντες, όχι.
1: 6-7-37
0: πες. Γιατί δεν μου είπες την Παρασκευή σήμερα.
1: 6-7-37.

0: Και στα μικρά του γηπέδου λίγο χτες, Μαρία, να σου πω, μιας και ήμουνα μέσα. Βουρκωμένοι και κλαμμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλήθεια.
1: Λόγω Μπρά.
0: Όσοι ήταν 50 χρόνια και πάνω κλαίγανε. Mm. Και εγώ. Μόλις μπήκε ο Μπράντοβιτς, τσουτσούριασε. Γιατί ήταν, εντάξει, άλλο το Ακρόπολης, το Γιαννακόπουλος και τα λοιπά. Όταν είναι επίσημο, περιμένεις, κρατάς τα κλάματά του.
1: Ναι,
0: τα κλάματά
1: ναι,
0: σου
1: ναι,
0: για το.
1: Ναι.
0: Με το που μπήκε ο Μπράντοβιτς, η συγκίνηση ήταν διάχυτη.
1: Εντάξει. Σας γύρισε στα παλιά.
0: Διαμαντή. Σου λέω, νομίζαμε όλοι ότι πάμε σχολείο. Ήταν φοβερό αυτό. Στα υπόλοιπα, ο Χέις Ντέιβις, αφού μάλλον γύρισε από κάποιο ταξίδι, φορούσε φανέλα.
1: Έχει ακόμα μίλια, όχι.
0: Ερναγκόμεθ. Έχει. Φορούσε φανέλα του συμπαίκτη του. Ερναγκόμεθ Κουάντσο. Βέβαια δεν θα ήταν άβολο να φοράει τη δική του. Δεν ξέρουμε τι εσύ, δηλαδή. Θα ήταν άβολο να φοράει τη δική του.
1: Εντάξει, συνήθως οι αθλητές φοράνε, τη δική του φοράνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζεσαι, ας πούμε, στην εθνική τώρα.
0: Μα δεν παίζει στην κερκίδα. Ήρθε με μια φανέλα.
1: Να νιώθεις ότι είναι σαν να είμαι μέσα.
0: Άμα έβαζε Βεζένκοφ, θα ήταν πολύ viral.
1: Άμα έβαζε Μπακασέτα.
0: Πολύ viral. Πολύ viral. Θα γινόταν πολύ viral.
1: Σωστό, ρε. Καλύτερο σχολείο από το Sport FM υπάρχει.
0: Εννοείται, παιδιά. Εννοείται. Και καλύτερο πανεπιστήμιο από πιάτσα ταξί.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Και έκανε εντύπωση. Εντύπωση δεν έκανε. Απλά είχε λείψει στο μπασκετικό κόσμο να ξεκινάει η πεντάδα με Καλαϊτζάκι, με Ματζούκα και να μένουν στον πάγκο Στάρτ και να μπαίνουν μετά. Μπήκαν μέσα οι πρώτοι. Ξύλο, ξύλο, ξύλο. Ξύλο, ξύλο, ξύλο. Πολύ καλό ο Ματζούκα. Φανταστική βραδιά. Και για Μπουζέλε. Έχει κάνει και αστείο. Ο Γιαμπουζέλ, άμα το παρακολουθήσει από πολύ κοντά, έτσι όπως ήμουν εγώ χθες, κάνει πολλά. Κάνει αστεία με τους Γάλλους. Έκανε πολλά λόγω Παρί και λόγω γλώσσας. Και επίσης ήμουν στον πάγκο της Παρί μέσα, δηλαδή μέσα στις οδηγίες. Είχα βάλει το κεφάλι.
1: Παραλίγο να μπεις και εσύ μέσα.
0: Είχα βάλει το κεφάλι μου στα
1: συστήματα.
0: Έβλεπα. Έκανα σαν κάμελο πάρδι και έβλεπα τι έλεγε ο coach. Ένας νέος coach. Θυμήσε με το μικρό του κεφαλά που είσαι. Λεφεύ, Μαξίμ πρέπει να είναι το μικρό. Πρέπει να είναι Μαξίμ Λεφεύ. Ο οποίος τι έκανε. Έχει τηλεοπτικό time out στα 5 λεπτά. Αυτός 5 και 50 πήρε time out και το κάνανε βοηθή. Τι κάνεις, ρε. Αφού έχει από μόνο του time out σε λίγο. Τι το και στο time out. Και στο
1: θα time το μάθημο, ρε, μικρό είναι
0: και
1: ακόμα.
0: Και στο time out του κάνανε.
1: Τώρα τι θα κάνουν, για πες.
0: Για πες.
1: Βάλε καφέ τώρα.
0: Τώρα τα πες, πριν
1: για,
0: λίγο.
1: Ναι. Για πες, τώρα
0: και
1: τι
0: πήγε
1: θα
0: και έκανε.
1: Εντάξει, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, θέλετε να κάνουμε κάτι αύριο, δεν έχετε κάνει τίποτα.
0: Δεν είσαι ντακόρα βεκτουά, δεν είσαι ντακόρα βεκτουά. Και σκέτε φε, του κάνανε. Αλλά στον πάγκο δίπλα μου πήρανε τα αυτιά οι βοηθοί.
1: Φωνάζουνε πολύ, ρεσί.
0: Δείτε και εγώ το χέρι
1: σου. Και στους Ισπανούς και οι Γάλλοι φωνάζουνε πολύ.
0: Αν φωνάζουν οι Γάλλοι, δεν κάνουν κάτι άλλο. Και το θέμα ποιο είναι, ότι οι παίχτες που βγαίνανε και δίνανε το χέρι στους άλλους, έδινα και εγώ το χέρι και έλεγε η κερκίδα. Μου κάνανε και εμένα, ξέρεις. Βγαίνανε κουρασμένοι.
1: Εντάξει, και είναι ορθολομέρης, ούτε και αυτός κανένας καινούριος θα είναι.
0: Και όταν σηκώθηκαν τέσσερις, να μπουν, σηκώθηκα και εγώ και έκανα πίσω ζέσταμα. Μα ήμουνα στον πάκο, σου λέω. Και είμαι πιο ψηλός από τον Ήφη που είχε τα νεύρα του χτες. Είμαι πιο ψηλός από τον Playmaker της Παρί. Είμαι. Πιο ψηλός από τον Playmaker της Παρί. Έκανα και εγώ έτσι. Να μπω και εγώ μέσα.
1: Έχεις τον Boy για Playmaker.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω
1: πλέον.
0: Έχω. Ναι, ο Σουβέλ.
1: Αλεξάνδρ Τσουβέλ.
0: Αλλά σίγουρα είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Είναι Τσουβέλ.
0: 2,3 πόντι, 1,2 rebound, 3 λάθη. Μέσο όρο. Μέσο όρο
1: έχει συμμετοχή. Στα 7 λεπτά. Στα 7 λεπτά.
0: Στα 7 λεπτά και μετά μπαλαφέρτης. Φέρ την μπάλα. Πετσετιέρης.
1: Μετά, ναι, μπαλαφέρ. Απλά θα κάνεις έτσι. Μπράβο, μπράβο. Και στα time out θα,
0: όχι, μπορώ
1: θα
0: και κάνεις
1: πατ-πατ. Πατ-πατ.
0: Τίποτα, απλά θα κάνω φασαρία. Μετά κουράστηκαν. Αυτοί μπήκανε πολύ δυναμικά οι βοηθοί. Mm-hmm. Αυτοί που είναι οι 18χρονοι πιτσιρικάδες, όφαρδοι που με την ομάδα πηγαίνουν παντού επειδή είναι ανήφια ενός προέδρου. Αλλά μετά κουράστηκαν. Δεν το παθαίνουμε στο γήπεδο που πάμε 2 ώρες πριν. Και μετά στο επίχρονο.
1: Μετά στο τέταρτο. Άμα έχει φάει και γκολ κιόλας.
0: Άμα έχει φάει και κανένα γκολ.
1: Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Από νέο μπαντέρα. Μπαντέρα. Πατέρα, μάλλον θα εννοεί. Μαρία, να δώσουμε πιπίλα στις 40 μέρες. Εάν δεν τη δώσουμε, θα τη βάλω εγώ για να κοιμηθώ. Καλώς όρισε στο κλαμπ, καταρχάς. Μία δώσουμε πιπίλα στις 40 μέρες. Εάν δεν τη δώσουμε, θα τη βάλω εγώ για να κοιμηθώ. Καλώς όρισε στο κλαμπ, καταρχάς. Μία

0: Καλημέρα στο παιδί που το βλέπω πρώτη φορά το παιδί delivery που μου λέει και να ξέρεις κάτι, Τσουβέλα, εγώ πήρα το δίπλωμα πίσω σήμερα. Οκ. Λες και το λέω και ξέρεις τι είπα, πρόσεχε πως οδηγάς και μην το ξανακάνεις αυτό. Μην το ξανακάνεις αυτό, μου λέει έχεις δίκιο. Μ' άρεσε που του έκανα και παρατήρηση. Gas man spreading, πώς το λες?
1: Gas lighting.
0: Κάτι τέτοιο του είπα. Μην το ξαναχάσει το δίπλωμα, γιατί είναι σαν να σου κόβουν, σαν να σου κόβουν τον αέρα. Αυτή ήταν η στοιχομηθή μας. Και να ξέρεις ότι πήρα το δίπλωμά μου πίσω. Τον κοίταγα, λέω, πρέπει να τον ξέρω 12 χρόνια.
1: Μένα βγήκε το καινούριο.
0: Βγήκε.
1: Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ που τα έκανα όλα μέσα από τον Go.
0: Εγώ δεν έχω πάει για την ταυτότητα ακόμα.
1: Εγώ πήγα και. Εντάξει, και όλα αυτά. Και η ταυτότητα βγήκε. Περνά εντωμεταξύ τη φωτογραφία. Α, μια πληροφορία έτσι χρηστική. Περνά τη φωτογραφία ψηφιακά έτσι που θα βγάλει τη φωτογραφία.
0: Εγώ.
1: Η ταυτότητα, ναι. Όχι, θα την περάσουν από το.
0: Μπράβο, άλλο θα το κάνει.
1: Εκεί που στο φωτογραφείο που θα βγάλει φωτογραφία, μην πα στην Ούγκο τμήμα. Πήγαινε σε ένα φωτογραφείο.
0: Ναι.
1: Θα την περάσουν ηλεκτρονικά μέσα στον Gov.
0: Ναι.
1: Φωτογραφία. Αυτή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά για να βγάλει και το διπλωμά σου σε καρτούλα έτσι.
0: Ντάχαρτο Μαρία.
1: Και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στην ψυχαγωγία, τις σύνδεσεις, συναλλαγές, τις επιχειρήσεις μας. Μπείτε στο telecom.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Ο Χάντη κατάλαβες τι είπε? Όχι. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν είναι ωραίο αυτό το τραγούδι να βγαίνει πολιτικός να μιλάει. Αυτή είναι ανησυχαγωγή. Για να μπαίνει και να τάζει πράγματα. Επιστρέψαμε 38, μετά τις 8 είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιοι κρατάνε το ηχικό ζωντανό, άλλοι το κρατάνε από το λαιμό για δικό τους όφελος και για δικό τους σκοπό. Ο Σπορεφέμ είναι εδώ. Και αυτό είναι μαγικό. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσιβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας. Και Ανδρέας και Διοχάντη. Καλημέρα και στα παιδιά. Τα οποία έχουν πηδήξει τάξη, το θυμάστε. Έχει πηδήξει τάξη τα αγγλικά. Εγώ το κάνω. Από πρώτη προκαταρκτική, πρώτη κανονική. Υπήρξε ιδιαίτερα.
1: Ναι, στα αγγλικά. Ή έκανε ένα μήνα το καλοκαίρι και καλά την τάξη, ταχύριθμα.
0: Όχι, ένα μήνα χορευτικά έκανα το καλοκαίρι. Χορευτικά με φουστανέλα.
1: Τέλος πάντων, γενικά πιστεύω ότι ούτε στη δουλειά ούτε στο σχολείο πρέπει να βγαίνουμε κάθε μέρα.
0: Εδώ έχει και
1: δουλειά. Να καθιερωθεί το τετραήμερο. Για να σου πω και κάτι. Μπράβο, δίνω ιδέες γιατί σε λίγο καιρό να ένα τσακ θα κάνεις και θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Πρωτοχρονιά θα αρχίσουμε να κόβουμε πρωτοχρονιάτικες πίτες. Στην Κίνα, θυμάσαι ρε παιδί μου, στις εταιρείες που κόβουν τις πίτες και υπάρχουν δώρα. Δώρα επιταγές, ξέρω εγώ.
0: Πάντα θυμάμαι το επεισόδιο με καριστινό κοπή πίτας που τώρα είναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ένας μάνατζερ στην Κίνα κέρδισε 365 ημέρες άδειας πληρωμένες. Παιδιά, αυτές είναι ιδέες για δώρα, αν με ρωτάτε.
0: Λέτε, ρε.
1: Ένα χρόνο άδεια επιπληρωμή. Με όλα μέσα. Δώρα τα πάντα, όλα. Ένσημα τα πάντα. Ένα χρόνο.
0: Φαντάζεσαι. Σκέψου το πρωινό. Όχι, μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι πάω στη δουλειά. Μόνος του. Θα άκουγα Sport FM, μπηγούν Sport FM, θα παίρνα εκπομπές. Μετά βέβαια, δεύτερη εβδομάδα θα ήμουν σαν τον Ελτσάπο, γιατί ξυπνάς 11 η ώρα, δουλεύουν όλοι οι φίλοι σου και όλη η κοινωνία. Και μάλιστα είναι και η Κίνα, δεν είναι κάτι, έλα ρε άραξε το να πιούμε ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για...
1: Χιόνις έτοιμο ρε την Τετάρτη.
0: Λούστο. Αλλά μιλάμε για γορκοχόλικ φάση, ξέρεις, την Κίνα πώς είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε και αυτός δεν έχει τι να κάνει, πιστεύω, στην Κίνα. Τι ζώο να φάω, τι παγκόσμιο βάιρους να ξεκινήσω, να φάω αυτή από λεμούριο και να το βάλω σάλτσα για μακαρόνια να το δώσω σε φίλους μου. Φάτο, είναι πολύ ωραίο. Λεμούριο.
1: Πολωνές.
0: Λεμούριο. Δεν έχει φάει τέτοιο
1: πράγμα.
0: Θα κάνει και εσύ έτσι που κάνει λεμούριο. Λες και έχασε γκολ στο 85 ομάδα. Όχι, ρε, βάλτο, ρε, γιατί σε μένα. Ναι.
1: Έτσι που λέτε, ωραίες ιδεούλες είναι αυτές.
0: Να σου πω να βάλουμε λίγο το σποτάκι με τον κολ του.
1: Ναι. Το
0: χωρίς.
1: Το έχεις. Βάλτο.
0: Βάλτο τώρα, ναι. Το θέλουμε μέσα στην εκπομπή μας ένθετο.
2: Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σουτ και κολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τσόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1 μέσα στο Ράικο Μίτιτς στο Μαρακανά. Στη 35η εμφάνιση σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας, τα σεντράρει, Λουδίκας και γκολ, τρομερό γκολ, πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση, ο Τσιμίκας, αυτή την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο, κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό, πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Λουδίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.
0: Το περνάει ο Ζαγοράκης αυτό.
1: Τακτοποιημένο στο 1-1, πολύ χαμηλά τους παλμούς το 1-1.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν δίνουμε έτσι πολύ αέρα. Το 1-1 έκανε.
0: Δεν δίνω highlights των πηγούνις Sport FM. Δηλαδή, εάν είχε έρθει 1-1, δεν θα έπαιζε ο Ταμπάκο. Θα το κόβα. Δεν θα ήταν, ναι. Δηλαδή, δεν θα ήταν κάτι που θα προκαλούσε συνέστημα.
1: Όχι, έκανε και σωστή διαχείριση. Δηλαδή, θα μπορούσε και ο Γιωβάνοβιτς να τον είχε κοτσάρει,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Όχι, σωστή να είχε το μαλλί του Γιωβάνοβιτς, ο Ταμπάκο, όπως είναι τώρα. Τι Αριστίδης.
1: Πιστεύω ότι έτσι θα καταλήξει κάτι κουσαριάκι. Ναι, ναι. Σωστή διαχείριση το 1-1.
0: Συναισθημάτων, λόγου.
1: Δεν πανηγυρίζουμε. Το 1-1 κάναμε στο κάτω-κάτω που έπρεπε να το είχαμε κάνει από το πρώτο εμείς.
0: Ισοπαλία είναι.
1: Ναι, ισοπαλία είναι. Στο 1-2 βεβαίως. Βεβαίως και όχι από την αρχή. Μετά, αφού έχει φύγει η σέντρα από τον Τζιμίκα. Και επίσης τι ωραία πάσα έκανε ο Παυλίδης στον Τζόλι.
0: Ναι, αλλά στέκομαι και στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι ένα playmaker αμυντικός, ένας άνθρωπος όπου τα τελευταία χρόνια τον παρατηρώ, εκτός από το πόσο καλός είναι ανασταλτικά, πόσο καλός είναι με την μπάλα κάτω, σε βρίσκει στα 40 μέτρα. Καταπληκτική μπαλιά στο Τζιμίκα, αλλά υπολόγισε και το σπριντ του Κώστα, έτσι, που έκανε τρομερό σπριτ και τρομερή σέντρα. Δεν είναι εύκολο με το τέτοιο σπριτ στο 94.
1: Και στη γραμμή πάνω να βγάλει τη σέντρα.
0: Στο 94
1: έτσι.
0: Και ναι. Πλέον με πιο πολύ μαλλί. Ναι, ναι. Με μαλλί που μου θύμισε. Τι να σου πω. Ποιο ήταν εκείνο ο παίκτη. Μου θύμισε Μπέιλ. Μου θύμισε Μπέιλ.
1: Α, το Μπέιλ. Ναι, περισσότερο μαλλί έχει ο Τσιμίκα.
0: Ναι, ναι, Μπέιλ. Μου θύμισε Μπέιλ, ο οποίο έκανε το μαλλί, το έβγαζε από το κοκαλάκι ο Μπέιλ και πήγαινε μέχρι κάτω η γυναίκα του Γιώργου Μάγκα. Λοιπόν. Και βγάζει μια καταπληκτική μπαλιά και το χάρηκα πάρα πολύ αυτό το γκολ. Τσιμίκας, Δουβίκας, Ίκας, Νίκας, Μανίκας, Καραμπαλή.
1: Τέτοιο Γιαννίση λέει στο 94, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Ναι, ναι, έχουμε μπουρνά όμως.
1: Συγγνώμη, λέει, αλλά ο Ταμπάκος πάντα έτσι κάνει. Ακούμε στο ραδιόφωνο και δεν καταλαβαίνουμε ότι μπήκε γκολ.
0: Έλα
1: ναι,
0: τώρα. Παιδί,
1: όχι, με συγχώρησε, εγώ είμαι με τον Ταμπάκο. Πολύ σωστά διαχειρίστηκε το 1-1, γιατί δεν έπρεπε να πάρουν και πολύ αέρα τα μυαλά των διεθνών. Το 1-1 κάνανε.
0: Είναι αυτό που βάζει γκολ και κάνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Στέρνεις την μπάλα και την πας στη σέντρα για να κάνεις την ανατροπή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με συγχωρείς δηλαδή. Εντάξει. Καλά, εσείς λέτε, τι στεναχωριέστε. Δεν έχετε 365 μέρες άδειας, αλλά έχετε τις μισές, ειδικά η ζαφυρά του. Ναι. Άλλο οι μισές.
0: Κι άλλο όλες.
1: Κι άλλο όλες. Με συγχωρείς.
0: Βέβαια.
1: Με συγχωρείς.
0: Άλλο το 50% ευστοχή, άλλο το 100%.
1: Έχω 5 στα 5 αυτήν την εβδομάδα.
0: Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να μην έρθει.
1: Έφεγα την Τετάρτη, λέω.
0: Έφυγες. Έχει 4,7 στα 5.
1: 4,7
0: σαν να είσαι εστιατόριο.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Ήρθαμε, δεν μας υποδεχτήκανε. Αυτό που ρίχνει το ψεύτικο. Που γράφει ένας κακή κριτική για να πέσει το αστεράκι.
1: Δεν είχε, λέει, μπριζόλα χοιρινή, μα ήρθε σε ψαροταβέρνα. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Δεν σας έχω ξένη εδώ. Να σε πάω λίγο Ρόδο. Τι ωραία που είναι, έχει ακόμα ζέστη.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει κάποιος έκλεψε την νίκη εθνική. Λέει εδώ. Όχι, εγώ πιστεύω ότι το γύρισε στα ίσια.
1: Με συγχωρείς, το πάλευε το... από την αρχή μέχρι
0: ναι,
1: το τέλος.
0: Ναι, το ψάξε το μάτς.
1: Δεν έγινε
0: και...
1: τυχαία μία ναι. αντεπίθεση και έβαλε ένα γκολ στην τύχη.
0: Άλλος πήγε να κλέψει. Στη Ρόδο Οπα. Μπήκε ένας να κλέψει. Μπαίνει στη. Βρίσκει μια βιτρίνα. Κοιτάει δεξιά-αριστερά. Σπάει την τζαμαρία.
1: Οπα.
0: Μπαίνει στο κατάστημα. Είχε καταλάβει και το συναγερμό ότι δεν δουλεύει. Μπαίνει στο κατάστημα. Ξεκλειδώνει κάπως, ανοίγει την ταμιακή μηχανή με ευκολία.
1: Mm-hmm.
0: Παίρνει τα ψηλά, παίρνει και τα χαρτονομίσματα. Έτσι. Έχει ένα σάντουιτς στο χέρι.
1: Oh.
0: Και βγαίνει έξω να καπνίσει. Έχω χαρμανιάς, δεν με ενδιαφέρει. Ρε, έχουμε κλοπή. Δεν μπορώ, θέλω να κάνω ένα τσιγάρο.
1: Δεν
0: κάνω ένα τσιγάρο. Και βγαίνει έξω, του πέφτουν τα χαρτονομίσματα, παίρνει μόνο τα ψηλά και το σάντουιτς δεν τα αποχωρήσει ποτέ και φεύγει. Δηλαδή, μπήκε.
1: Τα ενστικτό.
0: Μπήκε. Τα πολλά τα λεφτά του πέσανε, αλλά με το ένα χέρι τα έκανα αυτά.
1: Και με το άλλο έτρωγε.
0: Ναι.
1: Τσούβι.
0: Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός. Γύρισε μετά αγχώθηκε, τα χαρτονομίσματα μείνανε στην ταμιακή, του φύγανε και τα ψηλά, αλλά έφυγε με το σάντουιτς. Δηλαδή αυτός έσπασε με την τζαμαρία, πήγε μάλλον να δει τι έχει, άδω, πώς πήγανε σήμερα οι δουλειές.
1: Γι' αυτό τις δουλειές μας τις κάνουμε χορτάτη. Γιατί αλλιώς έχουμε αλλού το νου μας.
0: Ακριβώς. Δεν είσαι αυτός όταν πεινάς.
1: Ναι. Oh, καλά. Καλά. Καλά.
0: Υπάρχει βίντεο που το δείχνει όλο. Ο άνθρωπος ξεφτυλίστηκε. Τι το θέλεις.
1: Ρεζίλη. Ο Ρήλος μήπως είναι ο Κινέζος που κέρδισε την άδεια, λέει κάποιος. Παιδιά, φήμες λένε. Φήμες. Φήμες.
0: Μην ακούς τις φήμες. Μονάχα με τα μάτια σου αν είδες.
1: Λένε οι φήμες λοιπόν ότι ο Ρήλος θα είναι τη Δευτέρα.
0: Υπάρχει
1: εδώ.
0: Κι άλλο. Λένε οι φήμες. Γαρμπή. Και πάρει πέναλτι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Που θέλεις εδώ. Λα λα λα λα λα. Να να να να. Μ' αρέσει κάπως έτσι. Θα μας στείλουν οι ακροατές.
1: Και είναι και τη Γαρμπή αυτό.
0: Κάνε τους φόβου.
1: Και το τραγούδι που πάει.
0: Για Σαζάμ. Κλείνω τα μάτια. Το βλες εντώνει. Φωτιά με λιώνει. Στο πρωί θα στα έχω δώσει όλα. Έτσι δεν λέει.
1: Τη δική, δεν ξέρω, δεν το ξέρω
0: τη
1: το
0: δική
1: τραγούδι.
0: Υπόγραφη. Ασπρόι μαύρο. Η φεύγει σημαίνει εδώ.
1: Έτσι το κάνεις ασύνθημα εν μεταξύ.
0: Ασπρόι μαύρο. Πάω κολέ.
1: Ωλέ ωλέ.
0: Μην το παιδεύεις, η αγάπη είναι για δυο. Λα, λα, λα, λα. Το βρήκε. Ο εγκέφαλος μου, ό,τι έχει μείνει, το βρήκε. Από το λένε οι φήμες ξεκινάει όμως.
1: Κάτι μου θυμίζει τώρα, το άσπρο ή μαύρο, κάτι.
0: Η φεύγει ή μένει εδώ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ημίμετρα, ή είναι πέναλτι, δεν είναι. Αυτό. Έλα, σε διάκοψα.
1: Όχι, δεν διάκοψε. Καλημέρα στην Νατάσα από τον Brighton. Τι ωραία βραδιά χθες. Να είναι καλά τα παιδιά, λέει, να μας χαρίζουν και άλλες τέτοιες. Καλημέρα στον Θοδωρή από Διεντόρβε Βαβαρίας. Μας έφτιαξε εθνική. Τώρα την Κυριακή, λέει, αν δεν χάσουμε από τη Γερμανία, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Ήδη ο γιος μου ζήτησε φανέλα Τζόλι. Ευχαριστώ για την παρέα, Θεό. Και τι ωραία φανέλα έχουμε.
0: Πολύ ωραία. Μας την έχουν στείλει εμάς.
1: Τι ωραία
0: φανέλα.
1: Μπλε. Εσύ να σου την έχουν στείλει. Εμένα μου στείλαν την άσπρη.
0: Την άσπρη. Mm.
1: Ωραία
0: είναι η άσπρη. Έλα, Μαρία, μακαρόνια με κοιμάνι, σε αυτό που επίθεσε.
1: Αλλά είναι ένα φανταστικό μπλε βαθύ.
0: Το μπλε είναι.
1: Που έχει λίγο μαύρο αυτό το μπλε μέσα.
0: Όχι, λίγο μαύρο. Γιωχάντη, μην ακούσει εσύ εδώ. Λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, εντάξει. Μην πα πει, μαμά, που έχει μπλέξει.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξαναπάσει
1: τι με αυτό. Τον Καβό, καλημέρα στη Λάμια του Βουλνού. Πείτε καλό ταξίδι, λέει, στο Λάμιο και το φίλο μα το Δημήτρη που ταξιδεύουν οδικώ για Κυλίνη. Και κατόμιχε κεφαλονιά για να μεταλαμπαδεύσουν την ιατρική γνώση. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό.
0: Ναι, έφυγε, χάθηκε. Νόμιζα ότι πήγε να πάρει όντως την ιατρική γνώση. Άσπρο ή μαύρο, γαρμπή, σωστός. Φαίνεται ο σκύλος. Ακριβώς. Αν τραγουδίστε έστω στο Google και με λαλαλα, σας βρίσκει αμέσως το τραγουδί. Καλώς τον, καλώς ήρθε στο φως. Και άκουγα εδώ να δει τι έχω κάνει. Έχω φτιάξει ένα Instagram που μπαίνει εκεί πέρα, βάζει φωτογραφίες και στέλνει σε κόσμο. Αλήθεια, το ξέρει αυτό. Τα ρομπότ, ξέρεις τι κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή στην Κίνα, τα οποία κατευθύνουν το μέλλον. Καλά, εντάξει, πάμε να φύγουμε. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι για σταυροφορία. Τι να τους μάθουμε τώρα. Αυτό είναι ένα ποντίκι.

Καλημέρα, Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκαδικός. Πάντα υγεία, πάντα Bwins Sport FM. Άρε Αρκαδία, μου λείπεις εδώ στο Σίδνεϊ. Γιατί δεν γυρνάς, εντάξει. Εύκολο είναι.

Αν βλέπω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τελικό EuroLeague. Γιατί όχι. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα ρόστερ με τραυματισμούς και τα λοιπά. Μεγάλη διαδρομή, αλλά είναι παντοδύναμη και οι δύο. Εγώ αυτό πιστεύω. Πάλι δηλαδή θα πάμε εκεί. Εκεί θα το συζητάμε. Θα το ζήσουμε. Θα το ζήσουμε κάποια στιγμή. Κεφαλά. Ελλάδα είσαι έτοιμη και πάω κάρι στο EuroCup. Ελλάδα είσαι έτοιμη. Αυτό θα είναι υπέροχο. Δεν θα είναι έτοιμη, αλλά θα είναι υπέροχο. Ναι.

0: Μαρία από Θεσσαλονίκη συμφωνεί με τη Μαρία από τη Νέα Σμύρνη, εδώ τη δική μας, εσένα, ότι είναι η πιο ωραία φανέλα εθνικής που έχω δει. Είμαι πολύ κοντά στο να την παραγγείλω. Άστο, άστο, να έρθει η επόμενη. Μην βιάζει.
1: Αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη αθλητική εταιρεία που είναι αυτή τη στιγμή χορηγός εθνικής,
0: η Τρίριγη
1: αυτή, γενικά φτιάχνει πολύ ωραίες φανέλες.
0: Και για άλλες χώρες. Μαρία, για την μπλε.
1: Και για άλλες χώρες, όχι για άλλες χώρες.
0: Αν ακούτε, στείλτε.
1: Ακούτε, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία φούστα.
0: Για τη φανέλα σε
1: δική. Όχι, τη ίδια εταιρεία είναι.
0: Ξέρω ποια είναι, ξέρω. Που έχει και αυτή το Τρίριγο. Τι έχει γίνει στην Ακρόπολη, ρωτούν πολύ. Έχει αστυνομία και πυροσβεστική. Είχαμε έκρηξη στην οδό Λυσικράτου, στο κέντρο της πλάκας. Κατέρευσε παλιό κτίριο. Και περιμένουμε να δούμε τι ζημιές υπάρχουν στα δίπλα κτίρια. Καταλαβαίνετε ότι επιχειρεί η πυροσβεστική και η αστυνομία να δούμε τους λόγους. Στο κέντρο της Αθήνας είχαμε μια τεράστια έκρηξη. Την άκουσαν πάρα πολύ.
1: Την άκουσαν
0: γενικά,
1: και γενικά. Μεταφορικά.
0: Πάμε παναρκαδικάρα. Η μόνη αλήθεια. Μέσα. Έχουμε Παναγιώτης Κεφαλάς Δελτίο. Παναγιώτης Κεφαλάς Δελτίο. Δηλαδή μια μικρή εκπομπή μέσα στην εκπομπή έρχεται. Πριν πάμε εκεί, η σύνδεση είναι Telecom και η καινοτομία τεράστια και περισσότερη για τη συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Μας δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και η σεζόν έχει αλλάξει, έτσι, ήρθε το φθινόπωρο. Μαζί της αλλάζουμε και εμείς. Τα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Εσμάρα για να αναβαθμίσεις το φθινοπωρινό σου στυλ, μπουφάν, σακάκια, καμπαρντίνες, τζιν, κολάν, τσάντες σώμου. Όλα σε τιμή και ποιότητα Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.